όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

σαν τσιγάρο σε κρατώ. Που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω. Και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά. Με έχεις ήδη καταστρέψει. Κι αν σε κόψω τώρα πια, φοβάμαι πω

της βραδιάς το τελευταίο, κι ίσως να'ναι απ' του καπνού που χωρίς να θέλω κλαίω, ίσως πάλι φταίς κι εσύ.

0: Ακούτε Ερασπορ.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο

0: Era Sport 101,8.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
3: Ακούτε Era Sport.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato, all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Ο Ρίτσι Μπλάκμορ, φίλες και φίλοι, εντάχθηκε στους Deep Purple, τους οποίους ήταν από τα ιδρυτικά μέλη βέβαια, για πρώτη φορά έπειτα από 33 χρόνια, κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας στο Wanda της Νέας Υόρκης, προχτές το βράδυ, 12 Αυγούστου. Έγινε ένας χαμός, κουμπάρε, για την ιστορία αυτή, παντού, όταν σας λέω παντού, παντού, 81 χρονών πλέον, ο Blackmore 1968 συνίδρυσε τους Deep Purple, και αν δείτε και χτυπήσετε, εντάχθηκε για μια ερμηνεία ενός τραγουδιού, το γνωστό τραγούδι Deep Purple, το γνωστό riff, το Smoke on the Water. Βέβαια πριν την εμφάνιση στο Instagram ο Blackmore έγραψε ότι είναι μυστικό και δεν θέλω να το μάθει κανείς, αλλά μάλλον θα σηκωθώ να κάνω μια παρουσίαση με τους Deep Purple σε λίγο. Αυτά έγραψε λοιπόν στο Instagram ο Blackmore. Βέβαια, πολλοί κόσμος το είχε μάθει πιο πριν, είχε διαρρεύσει αυτή η guest εμφάνιση του Blackmore. Υπήρχε μια έκδηλη ενέργεια από το κοινό, αν δείτε το βίντεο, προς το τέλος εμφάνισης του Deep Purple. Ακούγονταν άτομα στο πλήθος να φώναζαν το ρυθμικά το όνομα του κιθαρίστα, και όταν ανέβηκε βέβαια τον υποδέχτηκαν με ζητοκραυγές. Και αν δείτε στο βίντεο, ο Blackmore αντέλαξε χαμόγελα με τους πρώην συμπαίκτες του και συμπεριλαμβανομένου βέβαια και του frontman του Ian Gillan, με τον οποίο είχαν την μεγάλη κόντρα, και αφού είδε ένα τον άλλον, ξεκινάει και παίζει το riff του Smoke on the Water. Τώρα, έψαξα πολύ, αυτή είναι η ιστορία, το γεγονός μάλλον. Έψαξα απλά να βρω, επειδή είναι το αγαπημένο μου συγκρότημα Deep Purple, ξέρω πάρα πολλά για αυτό το συγκρότημα, ποιοι ήταν οι λόγοι, πώς προέκυψε αυτή η επανένωση με τον Ρίτσι Μπλάκμορ. Και βρήκα ένα κομμάτι από έναν Αμερικανό συνάδελφο σε ένα περιοδικό, και τελικά αυτός τι έγραψε. Έγραψε αυτά που είπε ο Blackmore, ότι πριν από μερικές μέρες έλαβα ένα μήνυμα. Δεν τα έγραψε αυτός, τα έγραψε ο Blackmore, αλλά κανένας άλλος συνάδελφος δεν έκανε τον κόπο να γράψει αυτές τις δηλώσεις για να μάθουμε και τι έγινε. Λοιπόν, έλαβα ένα γράμμα από έναν άντρα που μου έλεγε: «Μένω μόνο στη γωνία. Σε πειράζει να έρθω να τζαμάρουμε μαζί?» Και ήταν, λέει, απόλυτη ευχαρίστηση να έχουμε ξανά στη σκηνή τον Ρίτσι Μπλάκμορ. Το γράμμα έγραφε. Και αυτή ήταν η αιτία. Το γράμμα, Χρήστο, ποιος το είχε γράψει?
2: Ποιος?
1: Ποιος το είχε γράψει? Ο Ιαν Γκίλαν. Λοιπόν, και ανεβαίνουν εκεί και άμα ακούσετε, λέει, και ευχαριστώ που ήρθες εδώ, ήταν μεγάλη μου χαρά, του λέει ο Γκίλαν, και θα σε δω στο μπαρ στην συνέχεια.
2: Δηλαδή δεν θα είναι εδώ όμως τον Οκτώβριο που θα έρθουν οι Purple?
1: Με τίποτα.
2: Δεν θα είναι. Ήταν έκτακτη, μία και μοναδική.
1: Ναι, δηλαδή. Καταρχήν να σου πω κάτι. Όταν πήγαμε, πριν πόσα χρόνια ήταν, πόσα πάνε, 15?
2: Μπέπ, κάπου.
1: Λοιπόν, όταν πήγαμε πριν 15 χρόνια,
2: ήταν ήδη με το πει όλοι τους.
1: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Ήταν ήδη γερασμένοι όλοι. Βέβαια, ο ηθήνων νους του συγκροτήματος, ο κυμπορίστας, δεν ήταν στη ζωή, δεν είναι στη ζωή γενικώς. Και ο Γκίλαν τραγούδησε κάποια τραγούδια. Φανταστείτε, πριν 15 χρόνια και όχι όλα. Εντάξει, δεν μπορούσα να πιάσει το Child in Time. Εδώ προσπάθησα να το πιάσω εγώ και δεν μπορούσα να το πιάσω.
2: Ω Παναγία, βοηθά. Άλλο κακό να μην μας βρει, δηλαδή.
1: Και να μην σας τα πολύ λόγω, χτες που τον άκουσα στο Smoke on the Water, είναι δύσκολο. Και μετά τον άκουσα ξανά άλλο τραγούδι, στο Highway Star, δύο τραγούδια άκουσα. Έψαξα να βρω και άλλα τραγούδια, δηλαδή, από τη συναυλία, από τύπους που ήταν μέσα εκεί, Αμερικανούς, και τα βάλανε στους λογαριασμούς τους. Δεν βγαίνει η φωνή του, δυστυχώς. Αυτοί που θα πάνε να ακούσουν τους Deep Purple, τώρα που θα έρθουν στην Ελλάδα, δεν θα ακούσουν τους Deep Purple. Αυτούς τους Deep Purple που ξέρουν.
2: Αυτούς και οι Γιώργους, γιατί έχουν κάνει τον Τζίγκερ που ξέρει, ή τον Μάινε που ήξερε, ή τον Ντίκινσον που ήξερε. Πέραν τα χρόνια, ρε παιδιά. Τώρα όταν πας 78, 80, 85.
1: 81 ήταν είναι ο Blackmore, 80 είναι ο άλλος.
2: Εντάξει, κάπου τιμάς τα νιάτα σου γιατί με αυτούς μεγάλωσες. Έχουμε κλάψει με αυτά τα τραγούδια, έχουμε ερωτευτεί με αυτά τα τραγούδια, έχουμε χαβαλεδιάσει με αυτά τα τραγούδια. Είναι ένα κομμάτι της ζωής μας, έτσι. Και σίγουρα χαίρεσαι που τους βλέπεις, έστω και αν πηγαίνουν σε ένα σκηνή. Αλλά μέχρι εκεί. Πας δηλαδή, ξέρεις τι περιμένει. Σε περιμένει. Δεν περιμένεις να δεις κάτι λαμπερό, κάτι.
1: Μα τι να δεις τώρα, εδώ που θα έρθουν θα είναι μόνο drum και φωνητικά. Η Deep Purple που ξέρεις.
2: Εντάξει, είναι διαφορετικά. Προχθές είχε γίνει, είχα δει έτσι. Είχε ανεβάσει ένας συνάδελφος που ασχολείται εκεί τώρα με τα YouTube για τις ιστορίες. Είχε διάφορα παραδείγματα. Από τη μία έδειχνε, ξέρω εγώ, τους Scorpions, που ο Μάιν είχε κάνει μια μεγάλη εγχείρηση στην πλάτη και με το ζόρι στέκεται όρθιος. Στέκεται όμως πάνω στη σκηνή και τραγουδάει μόνος του χωρίς βοήθεια. Χωρίς backup, χωρίς back vocal, χωρίς γράφημα. Ναι. Και αντίστοιχα είχε από άλλα συγκροτήματα πολύ γνωστά που πάνε στη σκηνή και το μεγαλύτερο πρόγραμμά τους είναι ηχογραφημένο. Playback. Απλά αυτή λίγο κλείνει το στόμα. Και ρωτάει το κοινό τι προτιμάτε. Στο playback βέβαια ακούς μια ωραία τον ήχο, ωραία τη φωνή, καθαρή, ζωντανή. Όπως ήταν
1: βέβαια. Τον έχουν περάσει και από AI.
2: Όλοι είπανε θέλουμε αυτό το ερείπιο που είναι πάνω στη σκηνή, που μας θυμίζει τα νιάτα μας, που κάναμε, που δείξαμε πρόγραμμα και ας μην βγαίνει η φωνή του, ας μην μπορεί να σταθεί, ας μην μπορεί να κάνει ένα βήμα. Δεν γουστάρει κανείς αυτό το πράγμα, το playback που είναι εκεί και σε κοροϊδεύει ο άλλος. Κάνει τι χτυπιέται, 9-10 φαίνεται γιατί χάνει τις νότες, κάνει εδώ, ανοίγω κλείνει το στόμα, αλάνταβα. Εντάξει, δεν αρέσει ρε παιδί μου. Είναι, η μουσική είναι λίγο περίεργη υπόθεση και πολλοί αναρωτιούνται γιατί δεν σταματάνε. Έχουν τόσα λεφτά αυτοί οι άνθρωποι που μπορεί να θρέψουν τα τρεις εγγονά τους, έτσι. Κάθονται και επειδή τα τραγούδια τους παίζουν. Δίσκοι πουλάνε το ένα το άλλο. Έχουν πολλά λεφτά. Είναι ο τρόπος. Θέλω να πεθάνω πάνω στη σκηνή. Είμαι ρόκερ. Θέλω να πεθάνω πάνω στη σκηνή. Δεν θέλω να πεθάνω στην πολυθρόνα του σπιτιού μου, ας πούμε. Και τους βλέπεις εκεί στα 80 φεύγα, τους ανεβαίνουν πάνω και χτυπιούνται. Και ας μην βγαίνει ψυχή, ας πούμε, με τίποτα. Μποντζόρνο κουμπαρούλι. Με συγκίνησε τώρα γιατί μου έδωσε μια αίσθηση ότι μπορεί και να βλέπει. Δηλαδή, αν μου λες ότι μπορεί να δω Ρίτσι Blackmore, μπορεί και να μπαίνει στην
1: σκέψη να ξαναπάω. Λες να έρχεσαι στην Ελλάδα, δεν νομίζω.
2: Δεν νομίζω.
1: Εκεί ήταν Νέα Υόρκη.
2: Είπαν ότι ήταν έκτακτη.
1: Ναι, ήταν Νέα Υόρκη όμως.
2: Για πρώτη φορά μετά από 33 χρόνια.
1: Ποιος λέει 33, 31 είναι μου φαίνεται.
2: 31, το 30 φεύγει. Okay. Είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Εδώ διαβάζω μετά από 33. Από το 93 λέει.
1: Από 33, ναι. Το 93 έφυγε. Είναι καλά, λες.
2: Άρα 33, ναι. Εντάξει, ωραία. Δεν τον αφήνει κανείς να είναι, να ξέρεις.
1: Τρώει παντόφλα.
2: Τρώει παντόφλα, Ρίτσι. Η γυναίκα του, ρε. Αυτός παντρεύτηκε μια γκρούπη. Μια θαυμάστρια, η οποία που πήγαινε ακολουθούσε.
1: Στον κόσμο πέσα σε μένα.
2: Μια, δύο, τρεις,
1: έχω βάλει και πέντε τραγούδια τους. Από το συγκρότημα Blackmore's Night έχω βάλει πέντε τραγούδια σε αυτή την εκπομπή. Με το Storm, ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια, να το τραγουδάει η κοπέλα αυτή με τη φοβερή φωνή, και δεν το έχουμε βέβαια μέσα, το είχα φέρει συστικάκι, και να παίζει ο Ρίτσι μόνο κιθάρα κλασική, δεν την παίζει ηλεκτρική.
2: Έχει κάνει τρομερό ντουέτο η Candice μαζί με τους Halloween.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Το Light the Universe με τον Άντι Ντέρις, κομματάρα. Πάρα πολύ καλό κομμάτι.
1: Έχει φωνάρα.
2: Μπαλάντα, έτσι.
1: Για αυτά τα τραγούδια είναι μάνα, είναι φωνάρα.
2: Μια χαρά είναι, κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά. Buongiorno, Τασουλίνιο. Εντάξει, ήλθαμε. Πάσαμε δύο μέρες.
1: Γιατί, τι έγινε.
2: Τι τώρα στα αγόρι, τι έγινε. Εδώ βλέπεις εκεί. Ταλαιπωρημένος έξι.
1: Έπαιξε κανένα σιμουλτανέ και χάσε.
2: Ταλαιπωρημένος έξι. Περίμενα σηκώ στην κούπα, του ήρθε λίγο βαρύ. Εκεί που βλέπε τον νους και τον Ναϊτόρ. Τώρα να βρω Μίνο, Γιώργο Μίνο θα πάρω τηλέφωνο σήμερα. Την παρηγορήσω. Γιώργο Μίνο.
1: Ήταν ο Ιτσίδης, δεν είπα.
2: Δεν έχει σημασία, δεν θέλει παρηγοριά όπου και να ήταν. Τώρα καμιά κέρκυρα θα αυτός. Πρέπει να είναι στη μαύρη κηδεία, δεν πρέπει. Γιατί αυτός, αν εγώ είμαι έτσι, με παίρνει τηλέφωνο. Και μου λέει αγάντα μου, λέει. Σε 30 χρόνια ξανά είπα να θυμάμαι.
1: Ναι.
2: Και πορνοθάρρωσε εγώ. Από πέρσι που μου το έχουν πάει 29. Έχω ακόμα 29 χρόνια μπροστά μου. Θα αντέξω. Buongiorno a tutti, καλημέρα σε όλους. Guten Tag, bonjour, good morning και όλα τα σχετικά. Για να δείξουμε ότι έχουμε και μια πέραση, ρε φίλε, έχουμε γυρίσει και την Ευρώπη, μέρες παραπάνω. Μέχρι εκεί είναι η κούτρα μου κατεβάζεται, δεν πάει για κάτι παραπάνω. Το λέω και ντρέπομαι ότι πάω πολλές φορές σε χώρες και δεν ξέρω ούτε να πω το ευχαριστώ στη γλώσσα τους. Ή το καλημέρα μου το λένε, σε τρία λεπτά το ξεχάσει.
1: Εντάξει.
2: Παίρνω τη βοήθεια του κοινού. Καμάκι, λάσο σουρελά, το κάνουμε και έτσι φίλε, άμα θέλουμε να κάνουμε καμάκι, δεν χρειάζεται να μιλάμε. Μιλάει η γλώσσα του σώματος, τα μάτια.
1: Φρούτουλα και ζού θα λες.
2: Αυτό, φρούτουλα και ζού και θα λέω Λουκάκης, θα δείχνουμε φωτογραφία εδώ του Ρακουμπέλη της εκπομπής και μια χαρά θα είναι. Θα με συλληπούνται τα κορίτσα. Όλα τα κορίτσα θέλουν να προσφέρουν μια στοργική αγκαλιά στους ταλαιπωρημένους ανθρώπους. Να τους πω ότι κάνω εκπομπή εγώ τόσα χρόνια με αυτόν. Δεν θα με αγαπήσει μία.
1: Ποια να σε αγαπήσει. Καταρχήν, για να κάνει καμάκι, πρέπει να έχει μαζί σου δήλωση του νόμου 105. Πριν καμακώσει.
2: Ναι, να υπογράψει.
1: Να πει, κυρία μου, να σα καμακώσω, θα σε κοιτάξει λίγο. Αυτή θα πει ναι.
2: Βάλτε
1: μια υπογραφή εδώ για να συνεχίσει.
2: Ναι, έχουμε κανένα μη του YouTube σύνθρου και όλα σχετικά.
1: Έτσι όπω έχει γίνει, καταρχήν δεν μπορεί να πει και μια κουβέντα. Λε μια κουβέντα, πάει ο άλλο, βγαίνει ο άλλο, σε λέει ρατσιστή. Λε μια άλλη κουβέντα, λε μια ιστορία, λένε γιατί λε ιστορίε, τι είναι αυτά. Πάρα να κάνει καμάκι, σου μπαίνει άλλη στο Me Too. Τα πάντα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
2: Άμα την πέφτει, λιγούρι. Άμα δεν την πέφτει, γκέι.
1: Έρχεται ένα φίδι πάνω στο κρεβάτι, σε έναν άλλον είχε ένα φίδι πάνω στο κρεβάτι του. Πήγε να φάει το. Πήγε να. Εκεί με το παιδάκι του μικρό κτλ. Το απόθυσε, βγήκανε 74 ή 75 φιλοσοφικές εταιρείες της χώρας και τον κρεμάσανε στα μανταλάκια. Τι να πεις τώρα.
2: Εντάξει, έχουμε χάσει την μπάλα. Γι' αυτό είμαστε εδώ, να σας βάλουμε στην καλύμπρα, σας ευχαριστούμε. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε 6 και 16 παρακαλώ.
1: Είπαμε για τον ΠΑΟΚ. Έψαχνα να βρεις ο Λύση έψαχνα να βρει λύση.
2: Λύση δεν είχε λύση.
1: Ο Λύση έψαχνα να βρει λύση, αλλά λύση δεν είχε, όπως λέγει.
2: Λύσα.
1: Τίποτα.
2: Αν μέτραγε τον κόλπο ακυρώθηκε για ψιλοπίδημα αυτό στο 72. Εντάξει, by the book. Τραβηγμένο και τραβηγμένο, by the book είναι. Αλλά τώρα εκείνη την ώρα. Και να μην το βλέπει άνθρωπο, θα λέγει κανεί κουβέντα. Έτσι, όπω πήγε τη φάση, πόσο πιο πίσω για να τη γυρίσει. Αν έπαιρνε εκείνο τον γκολ, μπορεί και να είχαμε κάτι διαφορετικό. Δεν μέτρησε.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτή ήταν ομάδα κανονική.
2: Κοίταξε, αν σκεφτεί ότι στο πρώτο μάτς βάλαν γκολ στα 16 δευτερόλεπτα. Ότι έχασε ο ΠΑΟΚ πέναλτι. Ότι έχασε ευκαιρίε. Θα μπορούσε να έχει πάει με άλλο σκορ εκεί πέρα. Εδώ τώρα τρώει τον γκολ ο Παβλέγκα, δεν είναι για τέτοια γκολ ο Παβλέγκα. Είναι πολύ σοβαρό στον τερματοφύλακα. Τον έχουμε δει ότι είναι καλό. Δεν
1: εγώ
2: κάνει εύκολα
1: τη φάλα.
2: Στο αίμα του φύγει μπάλα μέσα από τα χέρια. Εντάξει.
1: Κάνει την κεφαλιά ο Εστό του Ολυμπιακού.
2: Για την
1: και πέφτει στη γωνία του και τη διώχνει.
2: Για την κλάση του είναι εύκολη η αποκρούση αυτή. Για την κλάση του δεν είναι κανένα παιδάκι.
1: Ο Μπιανκόν, έλα, έσπασε το κεφάλι. Κάτι κεφαλιά ο Μπιανκόν και πέφτει στη γωνία, είναι γωνιακή κεφαλιά.
2: Εντάξει, μωρέ, εκεί την καπακώνει, την παράμε το κορμί σου.
1: Όχι. Και γιατί είναι αυτή η Παβλέγκα, για να μην φταίνει η αμυντική που από.
2: Δεν είναι για την κλάση του τώρα.
1: Από 8 χρονών, όταν είσαι σε γήπεδο από την εποχή τη δική μου, φαντάζομαι το ίδιο γίνεται και τώρα, ξέρει τι λένε οι προπονητέ στου αμυντικού. Ότι όταν ο αντίπαλο σουτάρει ή κάνει κεφαλιά ή οτιδήποτε. Πρέπει ένας να τρέξει προς το τέρμα. Είναι δηλαδή αυτό το λέμε από τη δική μου.
2: Εντάξει, αλλά δεν σου φεύγει.
1: Καθόντουσαν και κοιτάγανε. Κάνει την κεφαλιά ο Μπιακών και όλοι κοιτάγανε. Και τσουκ. Φαντάσου, αμυντικός ήρθε και έκανε την προβολή.
2: Δεν σου φεύγει μπάλα. Εκεί την τρώ την μπάλα. Για, σου λέω, για την κλάση του Παβλέκα ήταν φτηνό γκολ. Το ανατρινό τώρα για ένα πιτσιρικά. Ο πιτσιρικά ξέρω εγώ που έξε προχθές με την ΑΕΚ. Να πει 20 παιδί είναι μέχρι να πάρει την γωνία. Οκ, του φύγε. Αλλά τώρα για έναν έμπειρο τερματοφύλακα. Είναι λάθος μεγάλο. Εντάξει, του πήγε στραβά το μάτς του ΠΑΟΚ, παιδί μου. Του πήγε στραβά και απόστραβα. Γιατί θα μπορούσε να φάει κι άλλα γκολ. Ήταν πολύ run and gun το παιχνίδι χθες. Και αυτοί μπορούσαν να βάλουν κι άλλα γκολ. Και ο ΠΑΟΚ μπορούσε να βάλει κι άλλα γκολ. Είχε πολλές ευκαιρίες γενικά. Ήταν λίγο χαλαρούιτα το παιχνίδι. Δεν ήταν κλειστό μάτς της μία μισής φάσης. Και από εδώ, σαν πάνω και σαν αρθούν ήταν μέχρι το φινάλε. Το κακό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι μάτωσε και για την επόμενη. Καταρχάς πέρασε από το άλλο ζευγάρι η ομάδα που δεν θα ήθελε. Νομίζω όλοι θα προτιμούσαν να πέσουν με τον Απόλλωνα Λεμεσού και όχι με την Μπραν. Όχι για την Μπραν καμιά μεγάλη ομάδα κτλ. Αλλά αυτή την εποχή οι βόρειες ομάδες, παρότι έχουμε τη ζέστη εδώ που τους ταλαιπωρεί, είναι πιο έτοιμες από τις δικές μας. Τα πρωταθλήματα έχουν ξεκινήσει πολύ καιρό πριν, στα μισά τους. μη σου πω και προς το τελείωμα σε μερικά από αυτά, είναι πολύ πιο έτοιμες από εμάς. Οπότε θα πάει να παίξει τώρα με μια ομάδα από την Νορβηγία. Νομίζω ότι αν ρωτούσε του ανθρώπου του ΠΑΟΚ, θα προτιμούσαν να παίξουν με του Κύπριου. Θα ήταν λίγο πιο ταιριαστό το ζευγάρο με αυτό στα μάτια του.
1: Εγώ νομίζω, για να πω και εγώ μια κουβέντα, ότι, και θα βάλω όλες τις ελληνικές ομάδες, ότι πάνε οι ελληνικές ομάδες αυτή την περίοδο, το έχουμε ξαναπεί, χωρίς να έχουν κάνει τον απαιτούμενο προγραμματισμό και να τον έχουν τελειώσει. Α, πάμε στον ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ λέει ότι θα πάρει ένα κεντρικό χαφ. Πού είναι ο κεντρικό χαφ? Έρχεται ο κεντρικό χαφ, έρχεται ο κεντρικό χαφ. Ο άνθρωπο ο οποίο θα ενώσει του στόπερ που λέγαμε, που κάποιο έπρεπε να πάει πρώτο στην μπάλα, με την μεσαία γραμμή, η αμυντική δηλαδή με τη μεσαία, τίποτα. Επίση, όλο ο ΠΑΟΚ από αυτόν που είναι φυσικοθεραπευτής και φροντιστής μέχρι τον τελευταίο φύλαθλο εκεί στην Τούμπα, γνωρίζει ότι του λείπει ένας κεντρικός επιθετικός. Λένε ότι ο κεντρικός επιθετικός, θα πάρουμε ένα κεντρικό επιθετικό, ψάχνουμε τον ένα, ψάχνουμε τον άλλον. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Και βέβαια βλέπουμε μέσα στο παιχνίδι δεν υπάρχει αγωνιστική πειθαρχία. Εγώ τον Ζίβκοβιτς τον έχω πολύ ψηλά γενικά, αλλά δεν μπορεί να είσαι αρχηγός, να ξέρεις ότι θα συνεχίσεις στην επόμενη φάση και να παρασύρεσαι από τον Μπιανκόν και τον κάθε Μπιανκόν. Ο αντίπαλος παίχτης θα παίξει με τα νεύρα σου, και ειδικά όταν είναι σε τέτοιο χρονικό σημείο αγώνας, είναι και μπροστά στο σκορ. Χάνεις τον αρχηγό, λέμε δεν έχει επιθετικούς, πάει ο άλλος και κάτι λέει γαλλικά σίγουρα στο βοηθό, το είδαμε, το έδωσε στο πλάνο.
2: Ναι.
1: Κάτι του λέει, δεν μπορεί.
2: Κάνει δύο παίχτες στον ΠΑΟΚ.
1: Δηλαδή δεν μπορεί να του είπε γιατί το δίνεις ανάποδα, ρε. Δεν είναι κόκκινη κάρτα. Του είπε κάτι χοντρό και του το μετέφερε ο βοηθός του διαιτητή στα ακουστικά.
2: Ματεράτσι, αλλά ζητάρ. Κάτι,
1: ναι,
2: το
1: ναι, κάτι του είπε. Και έχουμε λοιπόν τον αρχηγό να χάνει έναν από τους δύο διαθέσιμους center for, γιατί λέμε όλο θα φέρει παίχτη half και center for, και ακόμη περιμένουν εκεί στην Τούμπα, και ψάχνει ο προπονητής τώρα να βρει τι θα κάνει με τη δύσκολη ομάδα που του πέφτει στο ζευγάρι. Αυτό είναι το θέμα. Πρέπει δηλαδή αυτή η ομάδα και γενικά οι ομάδες και οι παίχτες να διαχειρίζονται και ψυχολογικά το παιχνίδι.
2: Ναι, του πήρε από κάτω, ρε παιδί μου, του πήγε στραβά.
1: Ναι,
2: γενικά δηλαδή, του, του πάνε στραβά. Τώρα έγινε γνωστό ότι χάλασε τον Κρούσιτς. Τον περιμένα σήμερα το πρωί ιατρικά και αυτό σου ενημέρωσε ότι θα πάει στην Εσπανιόλ.
1: Μα πώς να παίξει τώρα, αφού είδε. Αυτό ενημέρωσε γιατί σου λέει.
2: Εντάξει, τώρα σου είδε πρώτα από την Πριμιέρα, τι θα πει. Να πάω στην Πριμιέρα Ντιβιζιόν.
1: Και σου λέει πού να παίξω με την ομάδα.
2: Κοίταξε να δεις, αυτό με τις μεταγραφές, οκ, okay, το καταλαβαίνω, ότι, αλλά όλες οι ομάδες, άμα μπεις τώρα, δεις το Transfermarkt, κάθε μέρα γίνονται 100 μεταγραφές. Κάθε μέρα βγαίνουν παίχτες στην αγορά καινούργια. Συνέχεια. Δεν κλείνει, δηλαδή. Έχουμε ακόμα 15 του Σεπτέμβρη που μεταγραφές. Μέχρι δηλαδή τώρα, αν ήταν έτσι, θα είχαν κάνει όλες τις μεταγραφές τους, δεν ασχολούνταν κανείς. Όλοι κάνουν μεταγραφές. Καμιά ομάδα δεν είναι πλήρης.
1: Ναι, αλλά αυτοί που κάνουν, αν μιλάς για τα πρωταθλήματα, αυτοί θα μπουν να πούμε τέλος Σεπτεμβρίου στην Ευρώπη.
2: Πολλές ομάδες από αυτές που είναι τώρα μέσα στη διαδικασία κάνουν μεταγραφές. Γιατί τώρα, δηλαδή, ας πούμε για παράδειγμα, διάβασα και μου έναν τύπο πιο πριν ότι φώναξε ο Μωρίμ, τρεις παίχτες Μίλαν, τον Τομόρι, τον Φοφανά και τον Κουκό, και τους λέει: παιδιά, σας υπολογίζω, αυτή η ομάδα. Αυτοί θα βγουν αύριο στην αγορά. Χθες δεν ήταν. Αύριο θα βγουν στην αγορά και θα βρεθούν 15 ομάδες να τους κυνηγάνε, γιατί είναι καλοί παίχτες.
1: Ναι, οι ομάδες.
2: Και σαν και αυτούς υπάρχουν άλλοι 50.
1: Οι ομάδες θα κυνηγήσουν τέτοιους μεγάλες παίχτες που δυστυχώς δεν έχουν στο δικό μας πρωτάθλημα, είναι από συγκεκριμένα πρωταθλήματα.
2: Και εμείς χτυπάμε τέτοιους παίχτες.
1: Δεν έρχονται εδώ. Αυτό σου λέω, δεν έρχονται στο πρωτάθλημά μας.
2: Δίνουμε κανένα φράγκο παραπάνω καμιά φορά.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Αλλά θέλω να σου πω ότι πάντα υπάρχουν μέχρι το τέλος Αυγούστου με τους αποκλεισμούς, με το τέλος προετοιμασιών κτλ. Θα βγαίνουν παίχτες στην αγορά που δεν είναι διαθέσιμοι σήμερα. Αυτούς, αν πήγαινε θέλει να τους ζητήσει, σου λέγει Μίλαν, φίλε, τι μου ζητάς, δεν τους πουλάω.
1: Εγώ σου
2: σήμερα
1: λέω,
2: όμως πουλάει.
1: Δεν έρχεται. Το τέλος πάντων, το θέμα μας είναι ότι στο επόμενο παιχνίδι που θα δώσει ο ΠΑΟΚ, και είναι και κοντός ψαλμός Αλληλούια, πρέπει ο προπονητής το πρώτο πράγμα να κάνει από σήμερα είναι να πιάσει τους ποδοσφαιριστές, όχι σε πηγαδάκι, όπως τα λέω, όχι σε πηγαδάκι, έναν-έναν, για να προσπαθήσει να τους ανεβάσει ψυχολογικά και να κρατήσει το επίπεδο της συγκέντρωσης του κάθε ποδοσφαιριστή σε υψηλά επίπεδα. Έκτη γύρισε. Βλέπουμε και το και την κολύμπη. Και το κολύμπη. Λοιπόν, τα 800 μέτρα, όχι ρε. Απλά δεν είχα δει την κούρσα, την κοιτάω. Λοιπόν.
2: Εντάξει, το θέμα ξέρει τι γίνεται. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως τώρα. Ήταν στραβό το κλίμα, το βάγει ο Χαϊδάρος. Κάνει δύο παίχτε για το επόμενο παιχνίδι που θα σου φανούν χρήσιμοι. Χθες, ας πούμε, για παράδειγμα, βλέπεις και την αιμονή του προπονητή. Βγάζει τον Μύθο, δεν βάζει την Τερφόρ. Πάει και βάζει τον Καμαρά. Δεν πάει με κλασικό εννιάρι. Πάει να κάνει ψευτομπέρδεμα μες στην περιοχή. Επιλογές είναι αυτά. Καμιά φορά βγαίνει και λες, πω τι είδε ο γίγαντας, ας πούμε, πώς τρώει το παιχνίδι και πώς το κατάλαβε. Τις περισσότερες φορές όμως, όταν δεν βγαίνει, το σταυρό είναι ανάποδα. Και τώρα το πιο απλό πράγμα που ρωτάνε, πάω, ξέρεις, ρε φίλε, για βγάζει σαν Τερφόρ, τι μου βάζει ένα αμυντικό χαφ. Όταν χάνεις και κυνηγάς το σκορ. Και ξέρει ότι πρέπει να βάλει δύο γκολ.
1: Τον έβαλε μπροστά, επιθετικό χαφ τον έβαλε.
2: Ναι, αλλά δεν είναι άδειο το κουτί.
1: Βγήκανε όμως κάποιες φάσεις μέσα στην περιοχή.
2: Βγάλανε εκεί, σου είπα, ήταν μάτς. Όσα πάνε και όσα έρθουν. Γιατί αυτοί χάσανε και ο Πόκ έχασε. Και ο Πόκ είχε φάσει να κάνει νωρίτερα ένα γκολ και να γίνει το μάτς μπουρλότο.
1: Λοιπόν, με το Ιμπράνο Πάοκ.
2: Όσα πάνε και όσα έρθουν. Γιατί αυτοί χάσανε και ο Πόκ έχασε. Και ο Πόκ είχε φάσει να κάνει νωρίτερα ένα γκολ και να γίνει το μάτς μπουρλότο.
1: Λοιπόν, με το Ιμπράνο.

0: Σιτήλη χθες.
1: Έχουμε ελληνοβουλγαρική μονομαχία πολύ έντονη. Δηλαδή είχε ο Παναθηναϊκός την Τσέσκα 1948, έχει η ΑΕΚ τη Λεύσκη, έχει όφη την άλλη Τσέσκα.
0: Ναι.
1: Τρεις ελληνοβουλγάρικες μονομαχίες.
0: Και βέβαια και μέσα σε όλα, για να κλείσουμε σιγά σιγά τις ειδήσεις, έχουμε σήμερα την συνάντηση που περιμένουμε όλοι να δούμε τι θα γίνει και θα κριθεί το μέλλον του Χωσέ Λουίς με τη Λίβαρ στον Ολυμπιακό. Θα συναντηθεί με τον ιδιοκτήτη, τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Αυτά από το ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε στίβο, έχουμε κολύμπι. Θα τα πούμε σε λίγο, αφού ακούσουμε το πρώτο τραγούδι. Ένα τραγούδι το οποίο ερμηνεύτηκε από στην πρώτη του εκτέλεση από ένα αμερικάνικο δίδυμο, αλλά στη συνέχεια μπήκε μέσα και η ΣΕΡ. Σαν σήμερα ήταν στο νούμερο 1, δεν θυμάμαι βέβαια την ημερομηνία, το έχασα, αλλά πάμε να το ακούσουμε γιατί είναι τραγουδάρα.

0: Περιμένουμε να δούμε, να συνδεθούμε το πρώτο πρόγραμμα για να δούμε το πρώτο. Ακούσουμε το πρώτο συντομοδελτίο ειδήσεων της ημέρας, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν. Είχαμε ολονύχτια επιφυλακή για τη φωτιά στη Χαλκιδική. Σωτήρια απεγκλωβισμοί από ό,τι είδα στα πλάνα εκεί. Χάθηκαν δάσος, περιουσίες, συγκλονιστικές εικόνες. Άμα παρακολουθήσετε, φίλες και φίλοι, πράσινο κάηκε, κόποι μια ζωή καταστράφηκαν. Τι να πω, τι άλλο να πω. Εκεί στη Σίβηρη Χαλκιδικής, παρθένο δάσος, άνεμοι, πάμε.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Σε λειτουργία ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου

κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας για αιτήσεις προσωρινής στέγασης των πυρόπληκτων. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική έκταση στην Αλφιούσα Ηλίας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Αττική Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Κρήτη. Έκκληση για απόλυτη προσοχή απίφθινε χθες ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης. 6 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς σε Ηλία, Ευρωατική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Στην Κολομβία τουλάχιστον 281 είναι νεκροί και 3.800 τραυματίες από τον σεισμό της Δευτέρας, σύμφωνα με επίσημο απολογισμό. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα για κτηριακά και ζητήματα που αφορούν στο πρόγραμμα σπουδών. Διάταγμα για νέους δασμούς έως 100% στις εισαγωγές drones και εξαρτημάτων τους, τα οποία κυριαρχεί η Κίνα, υπέγραψε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Hera Sport 101,8.
1: Γυρίσατε.
2: Γυρίσαμε. Είδαμε και την κούρσα. Τι Βαλάντι. Κατάλαβες, φίλε, λέει Δημήτρη, ότι το τηλέφωνο μου το έκλεψε πριν μια ρίζα ο Ηλίας. Τι είναι.
3: Κέφιας θέλει εδώ που λέει.
2: Περίμενε. Έμεινε, λέει, χτες από πετρέλαιο στο δρόμο που πηγαίναμε και χωρίς να καταλάβει ψάξαμε το Τουότα. Για τον κράτο, το λέω πώς το λέει, γράφει. Και το είχε στα χαρτιά του αυτοκινήτου. Ούτε κταίω ούτε ασφάλεια. Μόρνη. Το τηλέφωνο.
3: Και στέλνει κι άλλο εδώ πέρα που λέει. Ο Δημήτρης λέει χαρούμενος που είχε ένα, λέει, δίπλα του. Γιατί ξέρω ότι θα τον κλέψεις. Ενώ εγώ, λέει, βλέπω τον Ηλία που πάει στο μοναστήρι και θα κάνει τάχατε, λέει, ότι είναι και συγκινημένο. Μην κλέψει το κινητό και θα κάνει, λέει, και το συγκινημένο. Ωραίος, έχει την πλακίτσα του. Ναι. Τα αγόρι μας εδώ πέρα.
2: Λοιπόν, λέγαμε γι' αυτά είχαμε αφήσει το Στίβο Στεφανίδη στο ύψος της, ένα ακόμη τελικό στο
3: επίπεδο. Το πάλεψε το κορίτσι.
2: 4,60.
3: Πάλεψε,
2: 36 χρονών έχει φτάσει
3: και μαμά,
2: η Κατερίνα. Ναι, με το παιδάκι της μετά, μα είδατε τα πλάνα, φίλες και φίλοι. Έκτη θέση στην γλυκή κατάταξη. 11η Αδαμοπούλου, 4,30. Εξαιρετικό αγώνα έδεσε ο Δημήτρης Παυλίδης. Στη δισκοβολία το χάζεψα. Με 64-34 πήρε την 8η θέση. Και την καλύτερη βολή της καριέρας του στα 8.95 έριξε χτες ο 26χρονος Δημήτρης Τσίτσος. Θα τον δούμε αύριο στον τελικό του ακοντισμού. Το πρώτο του. Θα το συμπληρώσουμε εδώ σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Σήμερα έχουμε τον Μανόλο, Μανουήλ Καραλής. Έχουμε Λινά Τζένκο, προκριματικά το επικοντό. Έχουμε το δίδυμο Μέρλου Μίτα στον τελικό του ύψους. Πρόκριση στον τελικό διεκδικεί ο Ρίζος, ο Γιάννης Ρίζος στο επικοντό. Και στο έπταθλο ξεκινάει η Ντράκο Μύροβα, η Αναστασία. Από εκεί και μετά, Απόστολος Χρήστου σε ένα ακόμη τελικό. Διεκδικεί μετάλλιο, 10 παρα 10 αν θέλετε να το παρακολουθήσετε. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Κολύμβησης στο Παρίσι, εκεί που χαζεύουμε και εμείς τώρα. Το έχει επανάληψη η Ερδίο Σπορ. Στον ημιτελικό έκανε 24-44 για όποιον θέλει. Θα προηγηθεί 9 παρα 5 η συμμετοχή της Άρτεμις Βασιλάκη στον τελικό των 1500 μέτρων ελεύθερη. Μια κολυμβήτρια η οποία γκρέμισε το πανελλήνιο ρεκόρ 16 ετών με 16-13-81 που πέτυχε στον προκριματικό. Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Ας ελπίσουμε να κρατήσει. Ξέρεις, γιατί μερικές φορές τα δίνεις όλα στο προκριματικό.
3: Και μετά είσαι άδειος.
2: Ναι, και στον τελικό αδειάζει, σωστό. Ευχάριστη έκπληξη ήταν και η ταυτόχρονη πρόκριση Άννα Ντουντουνάκη και της Γεωργίας Δαμασιώτη στον τελικό των 100 μέτρων πεταλούδα σήμερα. 56-99 η Ντουντουνάκη, 57-87 η Δαμασιώτη. Και έχουμε και την Βλάχου στα 50 μέτρα σήμερα ελεύθερο. Το Ντούμα και το Ζαφυρόπουλο επίσης στα 50, όχι, στα 50 μέτρα πρόσθετο είναι αυτή. Παυλοπούλου στα 200 μέτρα μεικτή. Βλαχογιαννάκο στα 1500 μέτρα ελεύθερο κτλ. Σήμερα έχουμε πρόκριση στα ημιτελικά να διεκδικεί η ομάδα, εθνική ομάδα νέων του Πόλο, με το Μαυροβούνιο εκεί στη Βάρνα της Βουλγαρίας. Θα παίξουμε στα ημιτελικά με Ισπανία ή Ουγγαρία, δύσκολο παιχνίδι, με Ισπανούς και Ούγγρους, παραδοσιακές δυνάμεις στο Πόλο, αλλά τους έχουμε σε επίπεδο αντρών συνέχεια. Τι άλλο, έχουμε Παναθηναϊκό σήμερα να μετέχει στην κλήρωση Champions League αντρών. Απόλλων Σμύρνης Βουλιαγμένη στο Euro Cup ανδρών, Εθνικός και Γλυφάδα Champions League γυναικών. Πάω γύρω, τέλος πάντων, πολλές θα δούμε. Αργότερα θα ενημερωθείτε σε εκπομπές σε Ρασπορ με ποιους κληρώθηκαν. Ο Άρης διαπραγματεύεται με κεντρικό αμυντικό από Βενεζουέλα τον Μακούν. Θα τον ξέρει ο Χόρχε αυτόν. Σίγουρα. Ο Αθανασίου. Χρήστα τον ξέρει. Μπορεί. Βενεζουέλα, πατριώτης του. Ο Ηρακλής απέκτησε τον Πορτογάλο φόρ τον Πέδρο Μάρκες που αγωνιζόταν στον Απόλλωνα Λεμεσού. Ο Χέσκ Ρεγκής, τον θυμάστε Ρεγκή τον Ισπανό. Από τον Αστέρα Τρίπολης που τον περιγράφαμε. Πήγε στο νέο ποδοσφαιρικό σύλλογο Βόλος. Και η Κηφισιά 2-1. Αυτός ο Πόμπορε, φίλε, μου αρέσει. Επειδή περιγράφω την Κηφισιά συχνά, εξής, με στέλνει.
3: Με τις άλλες. Έχει μια αρχηγική προσωπικότητα.
2: Ποιος? Ναι, είναι πάρα αρχηγός. Πολύ καλός. Δύο γκολ έβαλε χτες στο φιλικό με την νίκη Βόλου Γιάννη Παπακεριαζή. Χάσατε εκεί στα Σπάτα 2-1. Πανετολικό σήμερα παίζει με Τρουά. Ενδιαφέρον παιχνίδι στις 8. Τελικά υπέγραψε 1-1 χρόνια ο Σενεγαλέζος Power Forward Εμπάι Εντιάι. Βγήκε ο άνθρωπος και λέει, το δες στο βίντεο,
3: Πώς με λένε.
2: Με λένε by NDI. Αφήστε τα όλα τα άλλα.
3: Άντε τώρα να το πεις NDI. NDI ρε, μια χαρά NDI. Γυρνάμε.
2: Το λέγαμε, γιατί NDI μια χαρά είναι. Γιατί να το πεις NDI. NDI. Τι είναι και πιο κοντό.
3: NDI.
2: Λοιπόν, είπε ο άνθρωπος και που φτάνει και την Κυριακή στην Ελλάδα. Τσιτσιπάς. Είχαν εντύπωση ότι έπαιζε χτες ο Τσιτσιπάς στις 5. Τελικά πάει σήμερα. Ευτυχώς το δελτίο ειδήσεων το είχα αφήσει ανοιχτό. Δεν γράψετε σήμερα, αύριο, μεθαύριο, γιατί μεθαύριο. Λοιπόν, αντιμετωπίζει τον Γάλλο Ροαγέ. Αύριο η Σάκαρη, δική της πρεμιέρα στο ίδιο τουρνουά, είναι το Masters στο Σινσινάτι με τη Ραχίμοβα από το Ουσμπεκιστάν. 3-0 κερδίσαμε στο βόλεϊ τη Ρουμανία σε φιλικό στη Γλυφάδα. Σήμερα θα ξαναπαίξουμε. Τώρα, η Chelsea με τη Manchester City έχουν εκεί μια αγοραπολισία για τον Έντσο Φερνάντες. 120 εκατομμύρια η τελική χθεσινή πρόταση από ό,τι διάβαζα τη City για τον παιχταρά αυτόν. Ο Τόρες 50 εκατομμύρια έκλεισε η μεταγραφή του από την Μπαρτσελόνα στην Paris Saint-Germain. Και για όσους ασχολούνται και με πυγμαχία, έφυγε από τη ζωή χθες 33 ετών ο Πορτορικανός πυγμάχων ο Κολόν, ο Πρίτσαρτ Κολόν, να πω και το μικρό το όνομα. Διέκοψε, αν θυμάστε όσοι ασχολούνται με το άθλημα, την καριέρα του πριν 11 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, λόγω εσωτερικής αιμορραγίας που υπέστη από χτύπημα στο κεφάλι στη διάρκεια του μοιραίου, όπως αποδείχθηκε, 17ο αγώνα της ζωής του. Δεν τα κατάφερε, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ αυτό το παιδί. Χτες έχασε την μάχη. Και έχουμε και ένα παιχνίδι Europa League προκληματικά σήμερα. Α, δούμε τι θα γίνει σε 9. Όσοι θέλουν να το παρακολουθήσουν, παίζει η φίλη του Πολωνή. Βέβαια θα το δουν. Παίζει Λεχ Πόζναν.
3: Εκεί δεν μπορούσε να προσγειωθεί το αεροπλάνο. Το είχαμε πάθει αυτό και εμείς με την εθνική ομάδα. Πήγαινε τα Φερό. Τα Φερό έχουν μια ιδιαιτερότητα. Το αεροπλάνο πρέπει να περάσει ανάμεσα σε δύο τεράστια βράχια. Δύο τεράστια βράχια πρέπει να περάσει ανάμεσα. Αν έχει αέρα. Εμείς τον είχαμε πάει, κάναμε.
2: Δεν μπορούμε να κάνουμε τον αεροδιάδρομο διαφορετικά.
3: Δεν μπορούν, όχι, προφανώς όχι, δεν μπορούν. Είχαμε δοκιμάσει και τελικά δεν μπορούσε να προσγειωθεί το αεροπλάνο και μας πήγανε Κοπενχάγη. Μείναμε εκεί, την άλλη μέρα πήρα ένα τοπικό που ήξερε τα κατατόπια.
2: Και πιο μικρό.
3: Που είχε και ο πιλότος την εμπειρία και μας πήγανε, μας πάσαν στα δύο την αποστολή και πήγαμε με δύο αεροπλάνα. Και προσγειωθήκαμε εκεί πέρα.
2: Περίεργο μου φαίνεται, ρε φίλε. Εδώ στο Βενιζέλος, επειδή τα βλέπω, περνάνε από το κάθε με τα καλοκαιρία στη Λούτσα, έχει δύο αεροδιαδρόμους.
3: Εκεί είναι ένα μυτσάκι, ρε. Τι είναι, δεν τα φέρω,
2: Δεν μπορεί να πάει από την άλλη μεριά ή
3: μπορεί,
2: να κάνει
3: προφανώς,
2: ένα κύκλο,
3: ξέρω. Μπορεί να πάει. Πρέπει να περάσει από εκεί μέσα. Γι' αυτό είχε αυτή τη δυσκολία πάλι. Το ίδιο πράγμα είπατε και η αποστολή της Λεχ Πόζναν.
2: Ωραία, δεν και δεν βάζουν. Το έχουν για μνημείο αυτό ο γεωγράφο. Δεν κάνετε να του κόψουν λίγο με κανένα δυναμίτη, ξέρω εγώ. Τόσο μεγάλη. Είναι.
3: Μεγάλη, ρε, σου λέω. Περνά μέσα από μια χαράδρα. Το αεροπλάνο περνάει μέσα από μια χαράδρα για να μπει μέσα.
2: Τότε αυτό δεν μπορεί να το σταματά. Αλλά το μόνο που να αλλάξει το αεροδιάδρομο, να βρουν μια λύση.
3: Δεν ξέρω. Τώρα το κάνουν κάπου άλλο, αλλά το αεροδρόμιο είναι εκεί στην άλλη άκρη.
2: Κάτσε, ρε φίλε, περίμενε. Είναι εδώ αεροδιάδρομος, πραγματικά τρελαθώ. Και είναι εδώ η χαράδρα. Έρχεται έτσι όπως μας λες και σωστά μας τα λες να πάει στην χαράδρα. Δεν μπορεί να πάει από την άλλη και να έρθει έτσι.
3: Είναι βουνό, ρε.
2: Είναι γύρω-γύρω βουνά.
3: Ναι, ναι, με κάποιο τρόπο πρέπει να πάει από εκεί. Δεν μπορεί να πάει πάλι. Αυτά τα ξέρουν οι πιλότοι. Εγώ δεν είμαι πιλότος. Απλά εμείς κάναμε δύο απόπειρες.
2: Και συγγνώμη, δεν δούλευε στην υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, ήταν ένα μικρό.
3: Έχει πλάκα. Εγώ, για κάποιο λόγο, ενώ φοβάμαι τα ύψη, έχω υψοφοβία, δεν νιώθω καλά, ρε παιδί μου. Δεν είχα ποτέ πρόβλημα όταν είμαι στο αεροπλάνο. Πάντα ένιωθω ότι είμαι στη στεριά.
2: Μα δεν βλέπεις κάτω, γι' αυτό.
3: Περίμενε. Σε τέτοιες περιπτώσεις τρελαίνω. Όταν σου λέω ότι τρελαίνω,
2: γιατί?
3: Άμα δεν με ανοίξουν την πόρτα, με πετάξουν καμιά μέρα. Προχθές που πηγαίναμε Βουλγαρία, πέφτουμε σε ένα τεράστιο κενό αέρος. Και ξαφνικά το αεροπλάνο βουτάει, έκανα. Φεύγανε πιάτα εδώ, εκεί, κάτι.
2: Τόσο πολύ.
3: Ναι, ναι, ναι. Και έντονο και παρατεταμένο και επαναλαμβανόμενο. Δηλαδή πέφτουνε στο πρώτο, δεύτερο, και εκεί που τους βλέπεις είναι όλοι εδώ φουρτουνιασμένοι πίσω και τα λοιπά. Έχω μια ηρεμία, τους λέω, παιδιά. Έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία μπροστά μας. Φανταστείτε να πέσει το αεροπλάνο. 3 εκατομμύρια άνθρωποι στην κηδεία μας. Θα ξεκινάει η ουρά από το πρώτο νεκροταφείο, θα μας πάνε μέχρι το Βοτανικό. Θα δώσουν το όνομά μου σε μια θύρα. Θύρα, Χρήστος Κοντός στο νέο γήπεδο. Που μου πιο παλιό ρεπόρτερ του σήμερα. Με βρίσκανε, σταμάτα, μη μιλάς. Τι γέρο, θα μας κάνουν μια πλακέτα, θα μας μνημονεύουν οι αιώνες των αιώνων, θα έρχονται εδώ τα εγγόνια μας, θα αφήνουν λουλούδια. Το τι μπουκέτο που ρίχνανε.
2: Πάντως,
3: τις τρολάρω.
2: Εντάξει, η ψηφοφοβία είναι γιατί κοιτάς κάτω και φοβάσαι, σου έρχεται αυτό το άγχος, ενώ στο αεροπλάνο, εντάξει, μπορεί να μην κοιτάς. Ξέρεις ποια είναι η καλύτερη θεραπεία, τώρα μια και το αναφέρεις, για την ψηφοφοβία?
3: Να κοιτάω εσένα. Άσε με, δεν μπορώ.
2: Εικονική πραγματικότητα, φίλε. Έχουν βγάλει, φίλες και φίλοι, το διάβαζα πριν από κάποια χρόνια, τώρα δεν θυμάμαι πόσα. Έτυχε να πέσω. Διαβάζω κάτι ιατρικά και αυτά σε ένα site, και έτυχε να πέσω για την ψηφοφοβία. Λοιπόν, και λένε ότι η καλύτερη θεραπεία είναι για τον ασθενή εικονική πραγματικότητα. Δηλαδή, να του βάζει σε εικονική πραγματικότητα ότι είναι στο χάος, ότι είναι αυτό και τα λοιπά, για να το ξεπεράσει.
3: Δεν μπορώ. Βλέπω αυτούς παλιά, θυμάσαι που είχαμε τις εικόνες που στους αναξίστες πάνω που φτιάχνουν εκεί με τα.
2: Τι παλιά, εγώ δεν τα φτιάχνουν.
3: Δεν ξέρω πώς τα φτιάχνουν. Τώρα πάνε πιθανώς με μηχανήματα που τους έβλεπες να κάθονται και να τρώνε πάνω στο δοκάρι και από κάτω 300 Καμός. Μέτρα να είναι η γη. Μόνο τους βλέπω λίγο θυμάμαι, δεν μπορώ να το σκεφτώ τι μπορεί να γίνει.
2: Όχι, ακόμη. Αυτοί που καθαρίζουν.
3: Να σου δείξω φωτογραφία με
2: τον άνθρωπο. Δεν έχει αυτού που καθαρίζουν τα τζάμια σε ρασόκα του ουρανοξύστε. Που είναι εκεί ψηλά.
3: Ναι, αυτοί όμω δεν μένει και με 300 μέτρα. Δεν μένει, εντάξει. Οι άλλοι ήταν ελεύθεροι. Περπατάνε πάνω ελεύθερα. Του μιλάμε για το 1900 τώρα, έτσι. Δεν είχαν κανένα μέτρο προστασία. Να σου δείξω φωτογραφίες μικρός. Είμαστε, ξέρω εγώ, με τον αδερφό μου να ανέβουμε σε ένα δέντρο. Εγώ στο πρώτο κλαδί κρατιέμαι έτσι.
2: Από μικρός το
3: έχει. Ναι, ρε. Το αδερφό μου στην κορυφή να κάνει. Με στην καλή χαρά. δεν είμαι. Σου προτιμώ να με ρίξεις σε ένα λάκκο με λιοντάρια. Νιώθω πιο ασφαλής από το να μου πεις κάτσε το 15ο όροφο και περπάτα από εδώ να πας απέναντι.
2: Α, το έχεις από μικρός.
3: Ναι, δεν έχω. Λοιπόν, να κλείσουμε λίγο τις ειδήσεις, γιατί έχουμε χθεσινοβραδινές ειδήσεις. Που πιθανόν να μην τις έχουν προλάβει και κάποιες εφημερίδες. Μία είναι ότι η ΑΕΚ συμφώνησε με την Rangers για τον Μπενράις. Θα τον δώσει δανεικό με όψιον αγοράς. Οπότε βγαίνει στην αγορά για να βρει αριστερό μπακ. Ο καημός μεγάλος ήταν αξίδων γιατί δεν παίρνει αριστερό μπακ. Δεν θεωρούν ότι είναι καλυμμένοι με Ρώτα και Μπενράις. Φεύγει ο Μπενράις, οπότε αναγκαστικά η ομάδα θα βγει στην αγορά για να
2: ψάξει. Όχι, ο Ρώτα δεν είναι αριστερά, είναι ο Πήλιος.
3: Ο Πήλιος, συγγνώμη.
2: Δεν πειράζει.
3: Θεωρούν ότι πρέπει κάτι να γίνει εκεί πέρα και τουλάχιστον η επιθυμία του θα γίνει. Θα ψάξει για να βρει αριστερό μπακ.
2: Πρέπει να βρει εντεκαδάτο, να τα λέμε και αυτά.
3: Ναι, υποτίθεται ναι, να πάει για βασικό. Άλλη είδηση χθεσινό βραδύ είναι ότι ο Παναθηναϊκός αποφάσισε όπως και πέρυσι να καταθέσει αίτημα αναβολής του αγώνα της πρεμιέρας.
2: Α, ναι, μπράβο, δεν το είπαμε αυτό και δεν το έχω βάλει και στο δελτίο.
3: Με την Κηφισιά για να πάει η ομάδα απερίσπαση στα μάτς με την τσέχικη ομάδα, την Χράντετς. Πέρυσι την πολύ βγήκε σε καλό του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω. Φέτος πάλι πώς το σκέφτονται. Εγώ νομίζω ότι ένα ματσάκι ακόμα σφινά καλό θα τους κάνει. Κακό δεν κάνει όταν έχεις μεγάλο ρόστερ. Και πες την έδρα σου και δεν έχεις και κανένα θηρίο να φοβηθείς, ας πούμε. Αυτοί αποφασίζουν. Αυτοί τα έχουν τα θέματα. Να πούμε επίσης αυτό που είπα και νωρίτερα, ότι χάλασε οριστικά από ό,τι φαίνεται η ιστορία του Ντουρκούγιτς, ο οποίος ενώ είχε συμφωνήσει, τον περιμένα σήμερα γιατρικά στον ΠΑΟΚ να τον υπογράψει και να τον ανακοινώσουν, ενημέρωσε μέσω του μανατζέρ ότι πήρε την τελευταία στιγμή πρόταση από την Εσπανιόλ και θέλει να αποδεχτεί γιατί θέλει να παίξει μεγάλο πρωτάθλημα. Είναι αυτό που λέμε πάρα πολλές φορές, γινόμαστε κουραστικοί. Πολλοί νομίζω ότι χρησιμοποιούμε για την δικαιολογία είναι ότι αν δεν πέσει υπογραφή σε μια ιστορία μεταγραφική, κρατάτε πάντα και μια πισινή. Έχουν χαλάσει δουλειές την τελευταία στιγμή και έχουν φτιάξει δουλειές που το έχει πει ότι τελείωσε αυτό, έχει κλείσει το κεφάλι. Ξαφνικά με έναν τρόπο, ένα τηλεφώνημα και ξανανοίγει.
2: Αυτό πάει να ξανανοίξει με τον Ολυμπιακό τώρα. Μια περίπτωση, αλλά θα δούμε.
3: Λοιπόν, να πούμε ότι στο κυνήγι της 10ης θέσης χάσαμε έδαφος. Ήταν μια κακή εβδομάδα γιατί μόνο ο Παναθηναϊκός νίκησε και αυτός με την ψυχή στο στόμα στην παράταση. Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ ιτήθηκαν, δεν βάλανε βαθμούς. Αντίθετα, πήραν 400 πόντους οι Πολωνοί, πήραν και οι Τσέχοι. Ανοίγει λίγο η ψαλίδα, πάμε κοντά στους 3.000 βαθμούς πια με την Τσεχία. Αλλά έχουμε κάποιες καλές πιθανότητες και αυτό το λέω γιατί κοιτάμε το conference. Γιατί εκεί, όποιος βγει έξω από το ζευγάρι, τελειώνει, δεν συνεχίζει. Ενώ στις άλλες Champions League και τα λοιπά, έχουμε αξιλαράκι, θα προχωρήσουν. Έχουμε δύο πολωνικά ζευγάρια και δύο τσέχικα ζευγάρια. Και στα δύο υπάρχει περίπτωση να μείνουν και οι δύο Πολωνοί έξω και οι δύο Τσέχοι έξω. Το ένα ζευγάρι είναι Παναθηναϊκός Χράντετς, άλλο Παναθηναϊκός πετάξει έξω τη Χράντετς. Ουσιαστικά στερεί μια ομάδα από την Τσεχία. Και το άλλο ζευγάρι είναι Rangers Jablonec, όπου ξεκάθαρα το φαβορεί είναι οι Rangers. Δηλαδή είναι πάρα πολύ πιθανό, αν κάνει ο Παναθηναϊκός το χρέος του και οι Rangers επιβεβαιώσει, να αφήσουν τους Τσέχους με μείον δύο ομάδες. Από τις πέντε να πάνε στις τρεις. Μεγάλη υπόθεση αυτή.
2: Ωραίο αυτό.
3: Εμείς
2: κούντρο... όμως να προσέξουμε και εμείς.
3: Εμείς βέβαια.
2: Μείνουμε και εμείς με δύο ομάδες.
3: Ο, να περάσει ο Παναθηναϊκός τη Γράντετς είναι βασικό.
2: Και ο ΠΑΟΚ.
3: Και ο ΠΑΟΚ να καταφέρει να περάσει την Μπραν. Έτσι ήταν πολύ σημαντικό. Οι Πολωνοί πέρυσι είχαν τέσσερις ομάδες στο conference. Τώρα έχουν σίγουρα δύο που θα διεκδικήσουν και πιθανότατα θα μπει και τρίτη στην παρέα. Δεν θα μπει τρίτη στην παρέα η Λεχ Πόζαν, γιατί έχει κερδίσει ένα 0 την Κλάσβικ και είναι φαβορή για να παραμείνει στο Europa League. Αν όμως χάσει από την Κλάσβικ και υποβιβαστεί στο κόφερ, θα έχουν και τρίτη ομάδα στα play-off, στα play-off υποψήφια να φύγει. Γκόρνικ Ζάμπζε Μονακό. Η Μονακό είναι το φαβορή. Δηλαδή είναι πιθανό να χάσουν οι Πολωνοί μία ομάδα. Και επίσης Χάιντουκ Ράκοφ. Η Ράκοφ ή Ρακόφ, δεν ξέρω τώρα που είναι ο τονός. Πέρασε με ένα γκολ του δικού μας του Σβάρνα, του πρώην παίκτη της ΑΕΚ. Νίκησε 1-0 μέσα στη Σουηδία τη Χάμαρμπη και προκρίθηκε. Και θα παίξει πάνω, θα πέσει πάνω στη Χάιντουκ. Ανοιχτό ζευγάριο. Δηλαδή, στο καλύτερο σενάριο μπορεί να χάσουν δύο ομάδες οι Πολωνοί, δύο ομάδες οι Τσέχοι και να είμαστε πολύ πιο
2: ανοιχτοί. Και δύο ομάδες εμείς
3: όμως. Μπορεί όμως να περάσουν και δύο δικές μας.
2: Λοιπόν, πάμε για να προλάβουμε τις ειδήσεις. Ο Ρας Μπάλαρ, τον ξέρεις? Κάες τον ήξερε. Αν δεν τον έπιανε ο Ρίτσι Μπλάκμορ, δεν έβλεπε κάποια τραγούδια του και δεν τα έκανε, δεν το έκανε διασκευή ένα τραγούδι, αυτό που θα ακούσετε. Γιατί μετά τον πήραν χαμπάρι οι φίλοι του Κοντού, κάτι είχε πει μεταλλάδες, κάτι έτσι, και διασκεύαζαν όλα τα τραγούδια αυτού του τύπου. Mm-hmm. Έγινε και διάσημος. Πάμε να ακούμε τι διασκεύασε ο Μπλάκμορ και η Rainbow.

0: Breakfast με σπορ. Και τώρα η συνέχεια.
1: Τρεχάτε ποδαράκια μου, πολλές εφημερίδες, λίγος ο χρόνος. Ξεκινάμε φως των σπορ. Η ιστορία του Δεσβήνη, τεράστια φωτογραφία του με τη Λίμπαρ. Τα λένε σήμερα Μαρινάκης με τη Λίμπαρ για να πάρθουν αποφάσεις για το μέλλον. Διέρευση πάει για βελούδινο διαζύγιο, κάνουν λόγο στην Ισπανία. Εκτός και αν αλλάξει κάτι, το λιγότερο πιθανό σενάριο, την τελευταία στιγμή. Στα χέρια του Προέδρου η απόφαση. Παρέλαση ονομάτων προπονητών από τον Μαρθελίνο, τον Σαράμπια και τον Ρούντι Γκαρσία ως τον Κονσερισάο, τον Γκόντι και όχι μόνο. Αγοράζει τη Κνιτζιάνη, οι Σέρβοι μιλούν πλέον για πολύ προχωρημένες επαφές του Ολυμπιακού Ερυθρού Αστέρα. Τα δίνει όλα για Πουέρτα. Κάτω, απλά καλύτερη, η Άντερλεχτ μετά την Τουμπανίξα τον Πάουκ στις Βρυξέλλες 3-2 τον έριξε στο Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει την νορβηγική Μπραν. Ούτε ξαφνική εμφάνιση του Κωνσταντέγια στην 11 βοήθησε το δικέφαλο του Βορρά που ολοκλήρωσε το μάτς με 9 παίχτες λόγω αχρίας των αποβολών Ζίβκοβιτς και Γερεμέγια στο φινάλε. Κάτω, τους άνοιξε την όρεξη, η κατάξη Super Cup δίνει όθηση στον Όφη για έξτρα ενίσχυση. Air Senegal, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Buy NDI και συνεχίζει να έχει στραμμένο το βλήμα του στην αγορά για τριάρι. Βραζιλιάνος ο Ελίασον, η ΑΕΚ ολοκλήρωσε τη μετακίνηση του Σουηδού στην Ιντερνασιονάλ με νίκιο 300.000 ευρώ, ενώ στη συμφωνία υπάρχει οψιόν αγοράς για 2,7 εκατομμύρια ευρώ το άλλο καλοκαίρι.
2: Sport Day, φωτογραφία με τη Λίμπαρ Μαρινάκη, αποφάσεις για όλα. Ο τίτλος, συνάντηση κορυφής Αγγέλη Μαρινάκη χωρίς για το μέλλον. Πάνω, ψάχνει το εύκολο γκολ, η επίθεση του Τριφυλιού διαθέτει πλέον 4 πρωτοπλασάτες επιλογές, αλλά ο Νίστρομ δεν είναι ευχαριστημένος. Κάτω, ΠΑΟΚ δεν είχε λύση σε άμυνα και επίθεση, μπάσκετ Ολυμπιακός Air Senegal σε νέες πτήσεις, ΑΕΚ ευθύνες και προσθήκες, Όφη ελληνικό θαύμα πήρε απαντήσεις για τα κενά στο ρόστερ, λέει του Άρη.
1: Η είδηση του Μπεν Ράις, σας το είπα πριν, δεν είναι στα πρωτοσέλιδα γιατί ήταν με τα μεσονύχτια, δεν την προλάβανε οι εφημερίδες, είχαν τυπωθεί, οπότε δεν υπάρχει ούτε στην αθλητική ώρα των σπορ που είναι εφημερίδα της ΑΕΚ. Μάγιασε η γλώσσα του και να το λέει, είναι η φωτογραφία του Νίκολιτς. Πέρα από τα όποια λάθη μπορεί να έκανε και ο ίδιος στο μάτς, η πραγματικότητα είναι ότι ο Μάρκο Νίκολιτς τονίζει συνεχώς από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας ότι οι πάντες στην ΑΕΚ θα πρέπει να αφήσουν πίσω την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Άμεση αντίδραση περιμένει ο κόσμος, ο κόουτς, συγγνώμη, από τους ποδοσφαιριστές του, αρχίζει για να μείνει στην Τρίτη στη Σόφια. Εφ, αγωνίζεται με πράξη και όχι στα λόγια από τον Μάριο Λιόπουλο, αποθέωση και παραδοχή του ποντισμού και της κουλτούρας της ΑΕΚ από τον Όφη.
2: Live Sport, ώρα 0 για Μέντι Λίμπαρ, τους έχει εδώ με τον Μαρινάκη. Σήμερα η καθοριστική συνάντησή του με τον Βαγγέλη Μαρινάκη για να αποφασίσουν από κοινού για το μέλλον στον Ολυμπιακό. Κάτω, φωτογραφία Κωνσταντέλια. Εχμαλωσία αλλά και διαμαρτυρία. Ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε δίκαια από την Άντελε, χάνοντας με 3-2. Όμως ο Ιταλός διαιτητής και το ΒΑΡ τον πέρασαν πριν ο Κορδέλα. Γκάζ για Νίκολιτς για την οτροπία των παικτών του. Ακόμη χορεύει Πεντοζαλή Κρήτη για τον Όφη. Τι δίνει ο Εντιάη στον Ολυμπιακό. Άρης η εξάρα εκπέμπισσος, Ισπανός κίλερ για τον Ηρακλή. Και το ματσάρι που λέγαμε. Όπα.
1: Και πάμε, κόκκινος πρωταθλητής. Είναι μια ώρα δύσκολη το κεντρικό θέμα. Συνάντηση σήμερα Μαρινάκη με τη Λίμπαρ. Η συζήτηση σταθμός που θα ανοίξει το δρόμο για τις καταιγιστικές εξελίξεις στο θρύλο. Τίποτα δεν είναι ικανό να λιώσει τον αμοιβαίο σεβασμό και την αλληλοκτήμηση προέδρου και coach. Ρελάνς για Πουέρτα, μπάσιμο για την Κνιτζιάν. Τα πρώτα σενάρια Μαρθελίνο και Σαράμπια. Ποιες οι πρώτες ερυθρόλογες φήμες στην Ιταλία και τη Γαλλία. Κόκκινος ο Εντιαγέ, λέει εδώ η εφημερίδα. Στον Ολυμπιακό για 2 χρόνια, μεθαύριο στην Ελλάδα ως ανεγαλέζος forward, τον deal με Βιλερμπάν και παίχτη. Το άκυρο στην καλύτερη πρόταση της Μπαρτσελώνα. Στην αναμονή ο Μπραγκάνσα περιμένει τις διαπραγματεύσεις θρύλου και Sporting.
2: Λοιπόν, πάμε. Ναυτεμπορική καθολική ισχύ αυτόματων δηλώσεων το βασικό θέμα. ΑΔΕΠ προσυμπληρωμένες θα είναι οι δηλώσεις ε1, ε2, ε3 όλων των φυσικών προσώπων έως το 2029.
1: Πάμε στην επόμενη εφημερίδα μας. Μισό λεπτάκι που εδώ δεν είναι. Γιατί θα τη φέρω εγώ πιο μετά. Λοιπόν, απογευματίνει γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε 3 άδειες λειτουργίας μη κρατικών ΑΕΤ. Τι θα ισχύσει για όσους παρακολουθήσουν το πρώτο έτος. Παρακολούθησαν το πρώτο έτος.
2: Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟ και στις business με το δημόσιο. Νέες βόμβες από τη Δημοκρατία ήταν ταυτόχρονα γραμματέας του κόμματος και δευθύνων σύμβουλος της οικογενειακής εταιρείας που υπέγραφε τις δεκάδες συμβάσεις για το Χρυστοδουλάκι. Γράφει η εφημερίδα.
1: Πάμε στην επόμενη εφημερίδα μας. Είναι η Δημοκρατία.
2: Το είπα αυτό.
1: Αυτό η Δημοκρατία, συγγνώμη, γιατί ψάχνω να βρω τώρα τρόπο που έχει ξεχάσει. Συνήθεια, τώρα έχει χαλάσει τελείως σειρά εδώ. Λοιπόν, ελεύθερη ώρα. Οι 10 εντολές καταστροφής στα γεγονότα πριν το γκρέμισμα της ανθρωπότητας. Άλλο ένα ανατριχιαστικό πρωτοσέλιδο. Κάθε μέρα θα σας σηκώνει την τρίχα.
2: Ελεύθερος τύπος, οι τιμές για οι γκαρσονιέρες σε όλη τη χώρα. Ένα θέμα. Αυτόματες όλες οι φορολογικές δηλώσεις έως το 2029 στο άλλο.
1: Πάμε τώρα. Κοκομπλόκο εδώ πέρα το σύστημα. Εστία. Η ηρωική νήσος Ρώστο στόχαστρο της Άγκυρας. Απειλούν με νέα ήμια μέσω του CNN Turk επειδή κτίστηκαν εκεί ξενώνες με δωρεά ιδιωτών και αμφισβητούν το δικαίωμα του αρχηγού Γεθά στρατηγού Χούπη να επισκέπτεται την ελληνική επικράτεια.
2: Η εφημερίδα των συντακτών. Κέντρο αριστερά, VS Μητσοτάκη. Τα τρία στοιχήματα Ελλάς και Πασόκ.
1: Πηγαίνουμε τώρα στην επόμενη εφημερίδα που είναι η Καθημερινή. Η κινήση της Άγκυρας στη σκακέρα της Μεσογείου. Πώς προσεγγίζει Λιβύη και Αίγυπτο. Και δίπλα μάχη με τις φλόγες στη Χαλκιδική.
2: Ο λόγος. Τιμές φωτιά, τα ύψη, τα καύσιμα, ακριβή η έξοδος του 15 Αύγουστου.
1: Πάμε στον ριζοσπάστη τώρα. Πρώτο θέμα εδώ. Στις 5 Σεπτέμβρη να μιλήσει ο λαός, όλη στη μάχη για το πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους.
2: Τα νέα. Έχει μεγάλο θέμα ένα σήμερα. Πώς απαντάμε στη Μέκα, η Αθήνα σκανάρει το μουσουλμανικό μίνι ΝΑΤΟ.
1: Η Εσπρέσο. Στο σπίτι του Μπισμπίκη ο Άγιος Ιωσήφ, ο ησυχαστής, αποκλειστικό ρεπορτάζ και φωτογραφίες.
2: Κόντρα, νέα Θεούτα, η Κρήτη από την ανικανότητα πλεύρη. 400 μετανάστες την ημέρα φτάνουν από τη Λιβύη, προκαλώντας έμφραγμα στο νησί.
1: Και κλείνουμε τώρα. Εγώ έκλεισα, δεν έχω κάτι άλλο εδώ.
2: Έχεις το Σταρ, τη Σταρ.
1: Σταρ τώρα βγαίνει, ναι. Τους παντρεύει ο Πατριάρχης, ο Μητσοτάκης ζήτησε από τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο να παντρέψει το γιο του με τη Σάκαρη.
2: Ναι. Λοιπόν, Ευγένεια έχει βγει βραδινή σήμερα η κυρία Κάτοικη. Δύο πακέτα παροχών στη ΔΕΘ, μέτρα 1,9 δις, θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Ένα αυτό. Έχει βγει και αυτή η On Time επίσης, Χρήστο.
1: Δεν το έχω προτάσει εσύ.
2: Λοιπόν, On Time έζησαν το θαύμα της Παναγίας. Γνωστά ονόματα τσόμπις που ένιωσαν τη χάρη της και έχει εδώ φωτογραφίες με πρώτη και μεγαλύτερη την, το Λευτέρη Πανταζή, έχει κόσμο κανονικά.
1: Κλείσαμε, έχουμε κάτι άλλο.
2: Φυσικά, έχουμε και τις εβδομαδιαίες. Είναι πολλές σήμερα γιατί βγαίνουν, είναι της Παναγίας. Εκεί όλες αυτές, πήγαινε λίγο πιο κάτω. Αυτές, ξεκίνα.
1: Τώρα go.
2: Εντάξει.
1: Τώρα πιο go τώρα.
2: Deal news. Ναι, πιο go γιατί βγαίνει. Deal news. Ως μη σκανδάλου στο Αντινέρο των 667 εκατομμυρίων ευρώ είναι το πρωτοσέλιδο.
1: Καρφί λέει. Δεν θα αντέξει. Φουρτούνο στο Μαξίμου μετά τη Μεγαλόχαρη.
2: Έτσι, παραπολιτικά. Μποναμάς 1,8 δις ευρώ κλείδωσε το παχέτο της φετινής ΔΕΘ.
1: Μέτοχος η οικονομία. Τρέφει τις τράπεζες.
2: Και κλείνουμε με ύπαιθρο χώρα, πάντα με αυτή κλείνουμε κάθε Παρασκευή. Στο Κάρι πράσινη επιτραπέζια ελιά. Λοιπόν, αυτά.
0: Η ώρα είναι 7.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό.
5: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
4: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
5: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
4: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
6: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
7: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
8: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
7: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
8: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
7: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
9: Ακούτε Era Sport.

0: Γυρίσαμε, ακούσαμε από τον Δημήτρη Καρά τη διασκευή του ΣΕΡ, εντάξει, και με αυτό το τραγούδι που ήρθε κύριε συντροφιά μας περνάμε στη δεύτερη ώρα και σημερινής εκπομπής. Είναι γνωστά, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Τώρα θα ανοίξουμε και το φάκελο με τα μηνύματα να δούμε. Σπορ και ενώ μήνυμα αποσταλεί στο 54160 διαδικασία των SMS. Σέρα sportpapakier.gr το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Breakfast με Sport γράφεται στο προφίλ σας στο Facebook. Εκεί στην αναζήτηση βρίσκεται η σελίδα μας, κάντε ένα like, μπαίνετε στη μεγάλη διαδικτυακή μας παρέα. WhatsApp δικό μου που σας παραπέμπει η σελίδα, Viber δικό μου, Viber Era Sport, εύκολα τα έχετε, έχετε προσαρμοστεί με αυτά, Messenger, όλα ανοιχτά. Αλλά πριν πούμε στα μηνύματα, κοίταγα, ενώ έπαιζε το τραγούδι στο Μέγκα, δεν ξέχασα να σταματήσω, πώς εκπαιδεύονται οι Butler στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκεί πίσω.
1: Είχε
0: ένα αφιέρωμα να βλέπετε τους Butler με τους δίσκους να πηγαίνουν καμαρωτοί και κορδωτοί και να τους λέει πώς να πηγαίνουν και τα λοιπά.
1: Μας ενημέρωσε τον Ντάουτον Άμπεϊ,
0: ναι.
1: Τα είδαμε και όλα.
0: Υπάρχουν ακαδημίες Butler, να ξέρετε, γιατί πάλι έτσι πιο παλιά είχα δει ένα θέμα. Υπάρχουν ακαδημίες Butler. Οι καλύτεροι είναι, οι δύο καλύτερες θέσεις που είναι, αν εξαιρέσει το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι άλλοι που σου πάει το μυαλό είναι, το ανέφερε στην καφετέρια χτες.
1: Ποιο?
0: Που κάθασαν στην καφετέρια χτες, Καλαμάτα 1, Καλαμάτα 2.
1: Α, κάτι πέρα.
0: Ολλανδία.
1: Ολλανδία, ναι.
0: Είναι Ηνωμένο Βασίλειο και Ολλανδία οι καλύτερες, δηλαδή που κάνεις φοίτηση, αν πούμε να φοιτήσει ένας φοιτητής σε αναγνωρισμένα ιδρύματα, αν θες να μάθεις για Butler, ναι, είναι ας. Ολλανδία και Ηνωμένο...
1: Στην Αγγλία είναι τέχνη, είναι πρωτόκολλο.
0: Καλά,
1: ολόκληρο,
0: σοβαρά το... μιλάς τώρα.
1: Πώς θα υποδεχθείς, ποιον με τι σειρά,
0: τι, τώρα, δεν
1: θα
0: στη...
1: το βάλεις, είναι ιστορία ολόκληρη.
0: Λοιπόν, και τι θέλει τώρα, ακούστε. Για να γίνεις Butler, είπαμε σε αυτές εδώ, αυτή εδώ την εκπομπή θα μαθαίνετε και πράγματα. Λοιπόν, απόλυτη διακριτικότητα και χεμήθεια. Το πρώτο πράγμα, λέει, που σε μαθαίνουν είναι αυτό. Δηλαδή να μην δεις τον κοντό, ξέρω εγώ, με μια δίμετρη Ουκρανή και να πάει.
1: Πάρε την κυρία.
0: Και να γίνει χαμός. Επίσης, προσοχή στη λεπτομέρεια στον πελάτη. Δεν πρέπει ούτε καν να τον ακουμπήσεις, πόσο μάλλον να μην προσέξεις και να φύγει ένα κρασί και να του λερώσεις το τέτοια. Και το βασικό, αυτό που λέγαμε που θέλει και το ποδόσφαιρο, είναι να σε μάθουν εκεί στο πανεπιστήμιο, γιατί και περί πανεπιστημίου πρόκειται, να διαχειρίζεσαι το άγχος και το ψυχισμό.
1: Εσύ, ήμουν μάρτυρας αυτό που θα σου πω τώρα. Στις διακοπές πήγε μια γκαρσόνα, μια κοπέλα που σερβίρε από ευγένεια σε έναν κύριο που είχε δίπλα ένα κοριτσάκι μεγάλης ηλικίας, πιο μεγάλος από μένα, και είχε ένα κοριτσάκι μικρό και λέει, αχτή όμως που πάνε το εγγονάκι σας, και στράβωσε, ήταν κόρη του και σκόθηκαν και φύγανε, παρεξηγήθηκε.
0: Ναι, αυτό.
1: Δηλαδή ξέρεις, εκείνη τη στιγμή που θες να πεις το καλό, πού να πάει τώρα το μυαλό σου.
0: Αυτό σε μαθαίνουν.
1: Ένα 65χρονο έχει, ξέρω εγώ, 8 χρονών κόρη. Δεν του πει, δεν τη πήγε στο μυαλό και πήγε να κάνει κομπλιμέντο τη γλυκό κοριτσάκι που είναι αυτό και τα λοιπά. Και ο άλλο τράφο και φύγανε. Δεν είναι εγγόνι μου, είναι κόρη μου. Λέει.
0: Αυτό ακριβώς. Στέφανος ακροατής. Ευχάριστο δροσερό Παρασκευαστοκύριακο. Τι δροσερό που φυσάει, θα μας πάρει εκεί στη Λούτσα. Πήγε να με σηκώσει με τη μηχανή μαζί χτες. Δημήτρη, επειδή σε λάτρες ζησάει και τον ερωτήσει, έχουν σχετική ερώτηση. Όχ. Λοιπόν, σε ποια θέση εκτός θερματοφύλακα έπαιζαν στην προπόνηση που έκανε ο Φάτρο, ο Χριστίδης και ο Στεριούδας? Τώρα.
1: Έλα, πάμε. Έλα, Στέφανε.
0: Θυμάμαι, μέσα παίζανε.
1: Στέφανε, σοβαρέψου λίγο.
0: Μέσα
1: λοιπόν.
0: Παίζανε, Στέφανε.
1: Χρήστο Δερμιτζόγλου μα βάζει χέρι. Ρε παιδιά, λέει, μην τα αφήνετε στη μέση.
0: Ποιο?
1: Πείτε αναλυτικά πώ είναι η θέση μα αυτή τη στιγμή στο ράκι. Να το πω, το βρήκα, το έχω ανοίξει εδώ μπροστά, να πούμε ακριβώ τα νούμερα. Σε αυτή την αγωνιστική πήραμε μόνο 200 βαθμού από τη νίκη του Παναθηναϊκού. Τίποτα από τον Ολυμπιακό έχασε, τίποτα από τον Πάοκ έχασε. Ο Πάοκ έχασε και το πρώτο παιχνίδι. Σε αυτή την αγωνιστική δεν έβαλε κάτι στο κουμπαρά. Άνοιξε η ψαλίδα μας, πάει σχεδόν στους 3.000 πόντους και από την Τσεχία και την Πολωνία, η οποία έχει φτάσει σε απόσταση αναπνοής στους Τσέχους και ετοιμάζεται να τους περάσει έτσι όπως πάει. Το καλό είναι ότι η Πολωνία χάσαν ήδη μια ομάδα, την Κατοβίτσε, τα λέγαμε χθες. Αυτή έφυγε, τέλος, τα πάλα. Άρα συνεχίζουν με 4 ομάδες στα play-off και αν πάνε καλά τα πράγματα μπορεί να μείνουν μόνο με 2. Αν έχουμε αποκλεισμούς.
0: Θα σα ακούσει ο Τζον Γουέιν τώρα που ακούει και θα στείλει κανένα μήνυμα και λέει τι είναι αυτά που λες, να πάνε καλά τα πράγματα για την πατρίδα. Γιατί είναι και λίγο ιστορία με την πατρίδα.
1: Εγώ δεν είμαι Πολωνός όμως. Εγώ λέω ότι βολεύει την Ελλάδα. σε αυτή την περίπτωση. Η Μονακό είναι φαβορή με την Κόρτιν και Ζάμπριζε. Εντάξει, τώρα το Χάιντουκ Κράκοφ είναι ισορροπημένο ζευγάρι. Μπορεί όμως και να περάσει και Χάιντουκ, έτσι. Δεν αποκλείται. Σε αυτό το σενάριο η Πολωνία θα χάσει άλλες δύο ομάδες, θα μείνει μόνο δύο. Και αυτό είναι καλό. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει 41.512 βαθμούς και συνεχίζει με πέντε ομάδες. Μπαίνει με πέντε ομάδες στα play-off. Σίγουρα θα έχει τρεις. Την ΑΕΚ είτε στο Champions League είτε στο Europa. Τον Ολυμπιακό σίγουρα στο Europa και τον Όφη είτε στο Europa League είτε στο Conference. Οπότε αυτές οι τρεις είναι εξασφαλισμένες θέσεις. Και δύο που παίζονται και στις δύο φαβορεί είναι οι δικές μας, ο Παναθηναϊκός με την Χράντετς και ο ΠΑΟΚ με την Μπραν. Αλλά θέλει προσοχή, μην έχουμε καμιά απώλεια. Η Τσεχία που πήρε 200 ποντάκια από την νίκη πρόκριση της Γιάμπλονετς, προκρίθηκε και με εκτός έδρας νίκη. Η Πολωνία που πήρε 400 πόντους σε αυτή την αγωνιστική. Είναι πάρα πολύ κοντά. Η Τσεχία έχει 44.225 βαθμούς και η Πολωνία 44.125, δηλαδή σχεδόν μια ισοπαλία τους χωρίζει. Εμείς είμαστε αρκετά πίσω με 41.512, σχεδόν 3.000 παρακάτω βαθμούς πίσω και από τις δύο. Αν όμως μπει η ΑΕΚ, που είναι πιθανό να μπει γιατί είναι φαβορή με τη Λεύσκη, αυτομάτως παίρνουμε 1.200 πόντους. Πάμε την διαφορά την κόβουμε σχεδόν στη μέση. Με τη μία, και μόνο που θα περάσει για εκεί, 200 πόντι, τους έχει καρποθεί ήδη η Τσεχία γιατί έχει βάλει ως δέκατη απευθείας τον πρωταθλητή τη Σλάβια Πράγας, απευθείας στη φάση.
0: Είναι κοντά τρεις νίκες, 1.200 πόντι.
1: Ναι, είναι.
0: 2,5 νίκες, αν δεν το πω έτσι.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Τρεις νίκες είναι, γιατί εμάς κάθε νίκη είναι 400 πόντι, αφού έχουμε 5 ομάδες.
0: Λέει ο Δημήτρης Μπλαντής, που είναι στη Γερμανία και είναι και Μόναχο 1860, αν θυμάμαι καλά την ομάδα του. Γράφει τώρα με αυτά που λες, πάνω σε αυτά που λες, ότι ο ΠΑΟ έχει αποκλειστεί από την ομάδα αυτή το 60-61, κάπου το έχω διαβάσει και πρέπει να προσέξουν. Μην βάθουμε κανένα κάζο.
1: Την Μπραν.
0: Δεν ξέρω, φίλε, πώς σου ήρθε αυτό. Η Μπραν είναι τόσο παλιά ομάδα.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει αποκλειστεί από την Χράντετς. Αυτό θα λέει.
0: Α.
1: Όχι ο ΠΑΟ. Ο ΠΑΟ.
0: Ο ΠΑΟ σου είπα.
1: Α, εγώ έξω ΠΑΟ. Είναι η πρώτη φορά που έπαιξε ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη ήταν με αυτήν την ομάδα. Έφαγε ένα γκολ στο 88, έχασε ένα 0 έξω. Κέρδιζε 2-0 στην Λεωφόρο και έφαγε πάλι ένα γκολ στο τέλος και έγινε 2-1. Και με το εκτός έδρας γκολ πέρασε.
0: Ναι, γιατί λέει το 60-61.
1: Ναι, ήταν η πρώτη φορά που έπαιξε ο Παναθηναϊκός. Εγώ άκουσα ΠΑΟΚ, γι' αυτό μπερδεύτηκα.
0: Λεωνίδας Σιαντής, Πάνος Βογιατζής, ο φίλος του Ιρανικού, Δημήτρης Γεωργιάδης που λέει του πήγε στραβά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ και ο Μικέσος Λούνιας, ο αρτοκαλλιτέχνης από την Κλάλιμνο. Πολλά μηνύματα στο WhatsApp σήμερα. Όπως και πολλά και στο Viber, το δικό μου. Ο Γιάννης, ο Παπουτσής εκεί με του Πεντάνκ, στο καλημέρα. Να χαρίσω ένα τραγούδι στο Σοφό Βάσκο, Αντώνης Βαρδής, θα εκραγώ. Το έχουμε. Πούντες. Λοιπόν, κάτσε να δούμε να βγουν απ' έξω.
1: Λοιπόν, ένας φίλος εδώ λέει αυτό το τραγούδι λέει, που παίξατε πιο πριν. Δεν έπαιζε σαν ξυπνητήρι στη μέρα της Μαρμότας που ξύπναγε κάθε πρωί τον Billy Murray. Δεν το θυμάμαι να σου πω.
0: Ούτε εγώ.
1: Δεν θυμάμαι αν ήταν αυτό το τραγούδι που παίζει εκεί. Ο Παναγιώτης Αναούνης λέει: θεωρώ ότι ο Νίστρουπ έχει ένα περίεργο εγωιστικό προφίλ που δεν θα βγει σε καλό. Νομίζω ότι έχει έρθει στην Ουγγάντα. Γιατί το λες αυτό? Από τις αρχικές δηλώσεις λέει: βλέπεις την έπαρσή του. Μην παρεξηγήσεις με αυτά που λέω και με αποκλείσει από εδώ. Όχι, δεν σε αποκλείω, αλλά δεν βλέπω που υπάρχει έπαρση. Είπε ότι θα δουλέψουμε, είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε αυτό που θέλουμε να έχουμε. Θέλουμε δουλειά ακόμα. Γιατί υπέβαρση. Δεν είπε κάτι κουφό που να πεις ποιος ήρθε εδώ, ας πούμε, και είναι ψωνισμένος. Όχι, δεν νομίζω.
0: Ο Μιχάλης Ογατζάκης λέει: κάθε χρόνο ξεκινάμε με όνειρα για τις ομάδες μας στην Ευρώπη. Τελικά αποδεικνύεται ότι είμαστε πολύ μικροί ακόμη για Champions League, ακόμα και για Europa League, Conference κτλ. Και πόλη μας είναι κάποια στιγμή. Ο Χρήστος το έχει πει. Αυτό αν δεν ήταν Παναθηναϊκός θα ήθελα να τον έχω φίλο, φυσικά αστειεύομαι. Είστε ένα δίδυμο φωτιά. Καλημέρα, λέει ο Μιχάλης Χατζάκης. Ο Γιώργος ο Τσέλιγκας που είναι Παναθηναϊκός. Τι έχει στείλει εδώ, ρε? Καλημέρα, δεν βλέπω πως στην Ευρώπη φέτος είναι. Πολύ κάτω οι ομάδες. Ρε Μαρινάκη, ο Μεντιλίμπαρ σου φταίει. Οι παίχτες που πήρε είναι μέτρη και κάτω. Πού πας με Φορτίνη, πάρε μερικούς από εμάς, λέει, τον Παναθηναϊκό. Ναι. Παναθηναϊκός είχε καλούς παίκτες, τα λέγαμε και χτες. Λεωνίδα Στήλας από το Βόλο εδώ και Φάνης Πετρανά Κοζάνης, 29 βαθμούς εκεί στα Πετρανά.
1: Πότε παίζει ο Παναθηναϊκός, ρωτάει ο Μιχαλιός. Την άλλη Πέμπτη, παιδιά. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα παίξουν Πέμπτη. Και Όφη θα παίξει επίσης Πέμπτη και ο Ολυμπιακός θα παίξει επίσης Πέμπτη. Νωρίτερα θα παίξει μόνο η ΑΕΚ.
0: Ολυμπιακός.
1: Θα παίζει Πέμπτη γιατί είναι Europa.
0: Αργούν ακόμη.
1: Ναι, είναι Europa Ολυμπιακός, όχι θα παίξει τώρα. Γενικά τα Europa και τα Conference είναι Πέμπτη.
0: Ακόμη δεν έχουν βγει 8 ομάδες.
1: Ναι, πλην εξαιρετικό απρόπτου που έγινε με τον Παναθηναϊκό.
0: Σε
1: τρίτη για ειδικές συνθήκες.
0: Κάποια στιγμή.
1: Αλλά το σχέδιο έτσι όπως το πάει μέχρι τώρα η UEFA είναι Τρίτη, Τετάρτη μοιράζονται τα παιχνίδια του Champions League και Πέμπτη μαζεμένο όλα τα άλλα. Ευρώπη και κοφέρεση.
0: Πατρίτσια Καλευρά 6 και 11 συνεχίζει στο μήνυμά του. Εμίλιος Γεωργουδός Εύζωνα, Deep Purple 2. Μαύρη Θήλα, καλή αυριανή, λέει. Μάνος Τρυπιάς, καλημέρα φίλε Δημήτρη. Εγώ σήμερα σε ρί δουλειά από συναυλία. Είστε η καλύτερη παρέα. Το πήγε σε ρί φιλαράκι. Ωραία, φίλε, και εσύ τι τραβάς. Αντώνης Σιπλάκης, αφού βλέπεις ότι ο διαιτητής είναι Ταντίν. Τι πας, δεν το διαβάζω, καταλαβαίνετε λέω. Τι πας και κάνει ιστορίες στον Μπιανκόν. Απαράδεκτος ο Ζίβκοβιτς για την εμπειρία του. Αν και δεν καταλαβαίνω γιατί πήρε κόκκινη. Δεν πήρε κόκκινη με την ιστορία με τον Μπιανκόν. Χτύπησε έναν άλλον ποδοσφαιριστή που πέσε κάτω. Ούτε στη μετάδοση το πήρε χαμπάρι αυτό που έκανε μετάδοση.
1: Εκνευρίστηκε, παιδί μου, από όλο αυτό το περιστατικό.
0: Ναι, εκνευρίστηκε από το περιστατικό. Πάει,
1: πάει, στο μυαλό του
0: πάει έκανε... ένας, ο άλλος ποδοσφαιριστής, δεν θυμάμαι, αυτός με τα μαλλιά, ο Πιτσιρικάς, ο οποίος έκανε και μια τρίπλα σε 5 λεπτά αργότερα και χαμογέλασε στον δεξιό μπακ του ΠΑΟΚ. Ήταν και αυτός λίγο έτσι. Και σε αυτόν έσπρωξε, τον έριξε κάτω. Αν είδατε την φάση. Χρήστος Κρυαρόπουλος, καλημέρα Μιτσάρα και στον πρέσβη της Ελλάδας Χριστάρα. Και λευτεριά Σοκρατές Σέρα από τον δικτάκτορα Παπανικολάου. Γιατί τι κάνει ο Παπανικολάου, τους βάζει σε τέτοιο.
1: Καταγγελίες, κάτα μου εμένα γραπτά αυτά. Πες τα μου, γιατί δεν τον άκουσα ολόκληρο.
0: Καλά, ρε φίλε, τι έδειχνε το χτες τους Βέλγους, λέει. Αυτοί έχουν 5 ευρωπαϊκά και 30 πρωταθλήματα.
1: Ναι, αλλά η τωρινή Άντερλεχτ δεν είναι η Άντερλεχτ η παλιά. Όπως ο τωρινός Παναθηναϊκός δεν είναι ο Παναθηναϊκός ο παλιός. Είναι και οι δύο σε φάση λακκούβα.
0: Εντάξει, το τι κάνει ο Παπα-Νικολάου, σβήνει
1: καταγγελία θέλω. Ενημέρωσέ με, φίλε. Δεν είσαι ρουφιάνος, τα λες επώνυμα. Λοιπόν, πες τα μου να τον βάλω σε μια κόλλα χαρτί να τον χορέψω.
0: Ζωροκώστας από Νάξο εδώ. Χρύσα Παντελέρη, καλό 15 Αύγουστο. Από την Αυστραλία, Αριστοτέλης Γιάχος. Τις μεσητείες της Μεγαλόχαρης για όλους μας. Γιάννης Τσέπερης, ευλογημένη μέρα και τα λοιπά της Παναγιάς όλοι.
1: Και Δημήτρης από τα Χανιά εδώ.
0: Καλημέρα από το γιο του αρτοκαλλιτέχνη Νικόλα Σουλούνιας. Εμφανίστηκε ο Νικόλα Σουλούνιας αλλού. Στέλνει ο Μικές, ο μπαμπάς, κανονικά στο WhatsApp. Και ωραία. Στέλνει και ο. Καλώς τον Νικόλα, καλώς ήρθες στην παρέα μας.
1: Λοιπόν, από τα Χανιά το επόμενο μήνυμα, σιγά μην πει καλή κουβέντα για τον Όφη.
0: Τι
1: φάρδος είναι αυτός ο Όφη, λέει. Είναι, λέει, στο υπογκρουπ με Μπεσίκτας, με Μπενφίκα, με ένα σωρό και πάει και του πέφτει. Λες θα του πέσει Μακάμπι που είναι έμπειρη ομάδα και τελικά μένει έξω Μακάμπι και του έρχεται, λέει, Τσεσκά. Η τέταρτη, λέει, της Βουλγαρίας. Λέει, τι ρέντα έχουν, λέει. Δύο σουτ κάναν προχθές και πήραν και το Σούπερ Καπ με δύο σουτ. Εντάξει, θέλει και. Θέλει και λίγο εύνοια, ρε φίλε, από τα Χανιά, ναι. Σιγά μην πει καλή κουβέντα ο Χανιάς για τον Ηρακλείο τώρα.
0: Θα πάω στα Χανιά, τέλος του μήνα. Α, καλά, δεν σου είπα. Δεν έχει καλά, έλεγες, δεν έχει καράβι.
1: Ναι, πρωινό σου,
0: δεν ναι, έχει πρωινό καράβι δεν έχει. Ναι. Εν τω μεταξύ, το βραδινό καράβι, όταν πας μαζί με τη μηχανή, είναι γύρω στα 150 τόσα. Βάλε σούμα ένα 160 ευρώ. Λοιπόν, και βρήκαμε μια πτήση με 111.
1: Ναι, μπορεί να ψάξεις να βρεις. Εμένα μου είχε κάνει εντύπωση, πέρυσι είχα πάει Λίμνο, βρήκα αεροπορικό εισιτήριο, πήγαινε έλα 96 ευρώ, με το καράβι που είναι 13 ώρες πήγαινε, 13 ώρες έλα, πήγαινε 110.
0: Αυτό, κάπως έτσι.
1: Είναι εντυπωσιακό αυτό.
0: Χρήστος Πλεξίδας εδώ, Διονύσης Αδαμόπουλος από Ιταλία, μια διαδρομή 800 χιλιόμετρα, παρέα Μέρα Σπορ, Βερόνα, Μπάρι, ολονυχτία είχαμε απόψε, καρά για πάντα και στέλνει το καλό δρόμο, νιό νιό. Να σε λέμε Νιόνιο, να σε λέμε Σάκη, πώς να σε λέμε. Ναι. Λοιπόν, Γιώργος, καλημέρα. Ο Λύση έψαχνα να βρει λύση και έφερε παράλυση. Καλώς.
1: Παιδιά, η αλλαγή προπονητή είναι πάντα μια μυστηρία υπόθεση. Δεν είναι έτσι απλό όσο νομίζει ο καθένας. Ειδικά όταν το αποτύπωμα του προηγούμενου προπονητή είναι τόσο έντονο σαν του Λουτσέσκου. Και πολλά χρόνια και πολύ βαθύ αποτύπωμα. Έχει κάνει σχολή στον ΠΑΟΚ ο Λουτσέσκου.
0: Ο Μάριος από Πέραμο Καβάλας, εκεί ήμουνα στην Πέραμο την προηγούμενη Τρίτη. Αραχτός με τον φίλο μου τον Ρούσο, στέλνει την καλημέρα του. Και πήγαμε πάνω και φάγαμε τις γάστρες. Δεν μπορούσαμε να μην πάμε από την Κορμή Σταθερών, δίπλα στη Μόραλη. Να μην φάμε τις γάστρες πάνω να πούμε στον Τόρι.
1: Πρέπει. Λοιπόν, Κώστας Γυφταίας, μη σ' ακούσει Λατινοπούλου, την έγραψε. Χρόνια πολλά, λέει σε όλους, μαύρη θύελα. Με τη μία. Επανέρχεται ο Φιλαράκος Παναγιώτης, λέει: μιλάω για τις πρώτες δηλώσεις του Νίστρου πατάτε στην Ελλάδα. Αν τις άκουγες, λέει: τι είπε, ρε φίλε, για πες μας, βάλε μου.
0: Αγράψτε.
1: Πες μου, με τρία λόγια. Τι είπε, ότι ήρθε ο Φέργιουσον, ότι θα πάρει το Champions League. Τι είπε που σε προσέβαλε, δηλαδή, που δείχνει ότι έχει αμετροέπεια. Βάλε μου τρεις φρασούλες. Βρες τις και πες μου. Γιατί εγώ δεν θυμάμαι να πει κάτι που να μας ξέρνεσαι περίεργα ή δυσάρεστα.
0: Γιώργος Μιχαλόπουλος, φιλαράκι μου, ρακετήσες από τους καλούς ρακετήσεις της Ελλάδας. Θα κατέβεις, λέει, και στα Χανιά στην αγωνιστική. Θα τα πούμε κάτω. Ναι, στα Χανιά θα κατέβω. Στην αγωνιστική της ρακέτας γίνεται η δεύτερη αγωνιστική του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Πρώτη έγινε στον Πορτοράφτη.
1: Από τον Ψαθό Πύργο, λέει: καλή εκπομπή, χρόνια πολλά της Παναγιάς μας με υγεία σε όλο τον κόσμο. Η Πατρίσια Καλευρά, κλασικά 6 και 11.
0: Και εκεί.
1: Ναι. Ο Τζορτζ Χόντα. Καλή Παναγιά αύριο, λέει σε όλους. Καλή εκπομπή και τα λοιπά.
0: Παπακυριαζής έχει άδεια.
1: Δεν έχει στείλει. Άτο, μου στέλνει άλλος αφιερωμένη φωτογραφία Αντώνης. Και τα δω που κάθεται εδώ στο
0: βοκάρι. Ναι.
1: Κοίτα στο ρολαξί στην μόρα που τον βλέπω, έχω λιποθυμίσει. Παναγία βοήθα. Πώς το κάνουν αυτό το πράγμα. Σου λέω προτιμώ να μου πεις πέτα με σένα λάκκο με γιοντάρια. Πιστεύω ότι με κάποιο τρόπο θα τις χαϊδέψω τις γατούλες. Εκεί με τίποτα.
0: Τι να χαϊδέψεις. Χαϊδέψεις τα λιοντάρια. Σου φέρω το δόντι του λιονταριού, ας εφοβήσω.
1: Εδώ να δεις. Ναι. Ο Πέτρος ο Καράκαλος λέει: έχω γελάσει πολύ με την ομάδα μου γιατί για γέλια είναι. Τώρα όλοι θα γελάσουμε μαζί. Για με τα νεκροτέκια θα σας πω κάτι. Θα το τσεκάρω. Περίμενε λίγο.
0: Πετράν, μεγάλε παρατηρητή, φιλαράκι.
1: Λέει: πάει ένας γκέι στον ουρολόγο για εξέταση προστάτη. Μέρος της εξέτασης του προστάτη είναι η δακτυλοσκόπηση. Αφού τελειώνει ο γιατρός, του λέει ο πελάτης: γιατρέ, έχεις κανένα καλό συνάδελφο να πάρουμε και μια δεύτερη γνώμη.
0: Ας εμέρω εγώ.
1: Ορίστε, κύριε.
0: Καλημέρα, καλή εκπομπή και τα λοιπά. 15 Αύγουστο. Η Ελλάδα στα κάρβουνα δάση, χάνονται περιουσίες, καταστρέφονται για τους εμπρησές των δασών. Μια ποινή πρέπει να υπάρχει. Να βάλουν μυαλό κάποιοι.
1: Τον είδε τον άνθρωπο, πώς πήγε και βάλει.
0: Όχι και του θανάτου, αλλά ισόβια, εντάξει. Ποιον άλλον.
1: Ο άλλος που κατέβηκε και βάλε φωτιά, τον έπιασε η κάμερα. Λοιπόν, παρακολουθώ τους προπονητές του καναπέ, λέει ο Λάμπρος. Έχουν γνώσεις για όλα. Μοιάζει φταίει ο Νίκολες, μοιάζει φταίει ο Μέντι κτλ. Λες και πληρώνουν αυτοί. Θα ήθελα να τους έβλεπα αυτούς στη δουλειά τους πόσο τέλειοι είναι. Αν και πολύ αμφιβάλλω ότι περισσότερο από αυτούς δουλεύουν κιόλας.
0: Λοιπόν, μου κάνετε τη ζωή δύσκολη, λέει ο Τζον Βαρβάτος, να το ξέρετε. Για προσωπικούς λόγους από τη Λάρισα και ζω σε ένα παραθαλάσσιο χωριό του νομού. Σε ποιο, ρε, γράφτο.
1: Καταμόνα,
0: Αγίωκα, που θα δούμε τώρα. Όταν λοιπόν ξεκινάω στις 6, σας ακούω σε μια συχνότητα στην οποία την πιάνω στο χωριό, το οποίο είναι πριν τα Τέμπη. Στην αρχή των Τεμπών δεν σας ακούω, οπότε σας βάζω ιντερνετικά στο κινητό. Μετά τη διάση των Τεμπών και μέσα. 10 χιλιόμετρα, αλλάζω συχνότητα και σας ξαναπιάνω. Με ταλαιπωρείτε, αλλά χαλάρα σας, λέει, γιατί μου αρέσετε, ρε μπαγάσες. Και αν σας βολεύσει πηγαίνοντας προς βόρεια μέρα Τέμπη και πριν τον Πλαταμό, να κάνει εστάσει για μπύρες. Εκεί ήμουνα, ρε φίλε. Πήγαμε να πούμε, ξεκινήσαμε για τον Πλαταμό να. Που για προσβόρια μέρα Τέμπη και πριν τον Πλαταμό να κάνει εστάσει για μπύρες. Εκεί ήμουνα, ρε φίλε. Πήγαμε να πούμε, ξεκινήσαμε για τον Πλαταμό να.

0: Λεμαϊδα Εορδαϊκός. Εορδαϊκός η πιο δυνατή ομάδα φέτος. Κρίμα στον ΠΑΟΚ. Δίκαια έχασε λοιπόν και τους Κορυφίδης.
1: Ναι. Ο άλλος Παναγιώτης Βερβερίδης λέει καλημέρα στους Μερακλίδες.
0: Να ο Πάνος.
1: Από την Γάβδο μέχρι τον Εύρο που χτυπάει η ελληνική ψυχή. ΠΑΟΚ παντού.
0: Παγιώτη, θα
1: δεν
0: έρθω.
1: Πειράζει λέει. Καλό σου κου.
0: Θα έρθω να τα πούμε. Είναι πάστρι σεφ στο... σε ένα από τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία των Χανίων. Mm. Παγιώτη έχει φύγει από Θεσσαλονίκη χρόνια τώρα και δουλεύει εκεί. Είναι αυτά που λέμε από μεγάλες σχολές, όπως λέγαμε για τους προηγουμένους. Και τα λοιπά. Καλό Σαββατοκύριακο μας στέλνει ο Λάζαρος. Τι λέει, μαζεύοντας μήλα. Τι είναι, περίοδος για μήλα είναι.
1: Μήλα μου για μήλα.
0: Ναι.
1: Ο Τζον Γουέιν. Να το μνημόνευσες. Πήραμε εκδίκηση εμείς Πολωνία για το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός δεν προσπέρασε τους Ρέιτζερς. Καλή συνέχεια. Ναι, πέρασε η Γελωνία. Ισοφάρισε και υποβίβασε τους Ρέιτζερς στο conference. Όπου θα πέσει πάλι με πολωνική ομάδα. Με τσέχη ομάδα.
0: Με τσέχη, όχι πολωνική. Το είπες πριν. Νίκος Πολιτάκης εδώ παρόν. Ο Γιώργος τι λέει. Να ανοίξω καλημέρα. Το τρίτο είναι Βυσσινή. Τι λέγαμε εκεί, εκείνη την ώρα. Ποιο τρίτο.
1: Τρίτο είναι Βυσσινή.
0: Εννοείς για τη Λάρισα. Γιατί σε βλέπω, έχεις Λαρισαίο στο πιάνο τα μηνύματα. Δεν λέει, δεν είπαμε. Ζαγορά Πηλίου. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ζαγοράς, όπου δουλεύουμε, σας ακούμε, λέει ο Περικλής Δάσκος. Την καλημέρα μας στα παιδιά.
1: Εκεί πέρα όλα. Δεν βάζουμε τραγουδάκι.
0: Ναι.
1: Πάμε τραγουδάκι για σύνδεση με το Ethnic Radio και επιστρέφουμε.
0: Πάμε, Γιοκαρίνη. Πιτσιρίκι, όλοι θα ζήσουμε. Και εμείς με τα πολλά, και εγώ με τα λίγα. Ρίχτω.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ύφεση η πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων για την κατάσβεση διάσπαρτων εστιών. Κλειστός ο δρόμος προς Φουρκά. Σε λειτουργία ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για αιτήσεις προσωρινής στέγασης των πυρόπληκτων. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική έκταση στην Αλφιούσα Ηλίας. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Κρήτη. 6 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και οι τελευταίοι αδειούχοι του Αυγούστου.

αναχωρούν με υψηλές πληρότητες απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου. Στην Κολομβία τουλάχιστον 281 είναι νεκροί από τον σεισμό της Δευτέρας, σύμφωνα με επίσημο απολογισμό. Διάταγμα για νέους δασμούς έως 100% στις εισαγωγές drones και εξαρτημάτων τους, τα οποία κυριαρχεί η Κίνα, υπέγραψε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Hera Sport 101,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μία ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: Ακούτε Ερασπορ.
5: Γυρίσατε.
6: Γυρίσαμε 7:33 πρώτα λεπτά αυτό το πρωινό Παρασκευής 14 Αυγούστου 2026. Ακούσατε και από το δελτίο. Γίνεται χαμός. Τα βλέπαμε εδώ και τα πλάνα. Χαμός τα καράβια και αυτά. Το κακό είναι αυτό ο πολύς αέρας που είναι το απαγορευτικό στη Ραθίνα και στο Λαύριο γιατί παίρνουν το Κάβο Ντόρο. Σκέφτεσαι το να έχεις προγραμματίσει να φύγεις στην άδειά σου και τα λοιπά και να χάσεις μια μέρα. Μη συνεχίσει και αύριο και χάσεις και δύο, ξέρω εγώ. Είναι ένα μπέρδεμα σου, τη σπάει. Σας το λέω γιατί το έπαθα. Την Παρασκευή που είχα σε μια μέρα και τσαντίστηκε. Και σου λέει, εντάξει, ενημερώνει η εταιρεία από το πρωί με ένα μήνυμα ότι ξέρετε έχει απαγορευτικό και πηγαίνετε στον τουριστικό σας πράκτορα για να κάνετε. Και έλεγα εγώ, απομένω, ποιο τουριστικό πράκτορα. Αφού τα έβγαλα με το email. Λοιπόν, πότε αρχίζει το πρωτάθλημα, ρωτάει ο
7: 22-23.
6: Το άλλο Σαββατοκύριακο ξεκινάει το πρωτάθλημα της Ελλάδος. Φίλε Δημήτρη, τι άλλο εδώ, Στέφανος Μάρκου, καλώς τον, καλημέρα στα φιλαράκια. Λοιπόν, ο Ρουφιάνος λέει τώρα, να στα πω. Στις αρχές έλεγε κοίτα τον Πέτρο τι τον κάνεις τώρα. Ρίχτω ένα δεκαήμερο αποκλεισμό. Τώρα πάει να το περάσει στο Λιαρκόβα και το κάνει και αυτός. Όταν είναι μόνος το κάνει μουλοχτά.
7: Τι δηλαδή ότι αποκλεί ακροατές.
6: Ναι.
7: Εδώ αποκλεί εμένα ρε.
6: Έλεγε το Λιαρκόβα.
7: Αποκλεί εμένα ρε ο αλήτης. Δεν μπορώ να του στείλω ένα μήνυμα να τον πειράξω να πούμε.
6: Έλεγε στο Λιαρκόβα. Έλεγε στο Λιαρκόβα λέει όταν μιλάω θέλω να με κοιτάς στα μάτια.
7: Και ναι, λέει, ακούω, τα χώνει και στο Λεωνίδα. Μην πες με το κινητό τηλέφωνο που κάνουμε εκπομπή. Μα λέει μου στο μηνύματα. Είναι λίγο.
6: Ιγνάντιος Βαλασέλης, καλώς το φίλο μας τον Ιγνάντιο που εμφανίσει. Άγγελος Σώσα Λαγκαδά, χάλια ο ΠΑΟ χτες. Με τέτοια απόδοση δεν περνάει ούτε την Μπραν. Ανόητες αποβολές. Χρόνια πολλά σε όλους και τα λοιπά. Χαμός εδώ με τη φωτιά. Είναι στο Ποσίδι ο Άγγελος. Ναι, βλέπαμε τα πλάνα. Γίνεται ένας κακός χαμός.
7: Λοιπόν, εδώ επανέρχεται ο φιλαράκος ο Παναγιώτης και λέει ότι είχε πει, λέει, στην παρουσίασή του ότι είμαι ο καλύτερος προπονητής που θα μπορούσε να έχει ο Παναθηναϊκός. Ρε φίλε, διαβάζεις πώς ακριβώς υπόθηκε αυτό το πράγμα. Μην με τρελαίνετε τώρα. Λέει ο Κοτσόλης, ψάχαμε ένα προπονητή, λέει, νέο φιλόδοξο που να έχει κερδίσει τίτλους στην καριέρα του, να έχει ευρωπαϊκές διακρίσεις και να έχει βγάλει ποδοσφαιριστές. Και απαντάει ο Νίστρουπ ότι βλέπω τον εαυτό μέσα του καλύτερο γιατί τα έχω όλα αυτά, είμαι φιλόδοξος, θέλω να, και εγώ θέλω να πετύχω, θέλω να δουλέψω σκληρά, να κάνω τα όνειρα τα δικά μου και τις ομάδες πραγματικότητα και μπλα μπλα, είναι τεράστιος σύλλογος, έχουμε ιδέες, έχουμε ανοιχτό μυαλό με τους συνεργάτες μου, ήρθαμε εδώ να τα φέρουμε. Τι είπε, τι κακό είπε, δεν καταλαβαίνω δηλαδή πραγματικά τι θέλετε να πείτε πάλι πραγματικά, δηλαδή ο άλλος αρπάζεται με το παραμικρό.
6: Καλημέρα από Ρόδο, πάω για ψάρεμα, λέει ο Γιάννης. Προχώρα, φίλε. Χαρίλαος, ο Παντελής, τι λέει εδώ, κάτσε να το ανοίξουμε. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Έχω να πω μετά το ΒΑΡ. Η επόμενη κίνηση για απαλυφή της αδικίας στα γήπεδα είναι πρέπει να καταργηθεί το οριακό offside. Δηλαδή, μύτη, δάχτυλο και όλα. Καλή συνέχεια, θα καταργηθεί αυτό κάποια στιγμή.
7: Μέχρι στιγμή το δοκιμάζουν σε διάφορα πρωταθληματάκια, κυρίως νέων και γυναικών, αν δεν κάνω λάθος. Θα αλλάξει όλη η φιλοσοφία του ποδοσφαίρου αν περάσει η πρόταση Βενγκέρ.
6: Αυτό θα... το λίγο λέει η πρόταση Βενγκέρ, όχι το offside γενικά.
7: Όχι, δεν λέει το offside γενικά. Επιτρέπει να είναι ακόμα και μισό σώμα μπροστά. Να μην είναι αυτό το πράγμα το οριακό. Να δίνει το πλεονέκτημα στον επιθετικό και όχι στον αμυνόμενο.
6: Ο Τάσος ο Λιμπούδης τη λέει: Δημήτρη, έλα αρμενιστή να σε παίξω ρακέτα για να σε δω, γιατί πολλά μας τα λες. Ναι. Τάσο, γίνεται η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος στην Κρήτη, ρε εσύ. Κατέβα Χανιά. Τώρα έρθω σαν αρμενιστή, επάνω ήμουν. Εγώ πάντως είδα χτες, λέει, λίγο Μπεσίκτας Χράλοβε και είδα ότι οι Τσέχοι δεν έχουν καμία σχέση με τους Βούλγαρους που έπαιξε ο Παναθηναϊκός και Ζωρίς.
7: Είναι καλή ομάδα.
6: Είναι πολύ καλύτερη ομάδα, λέει ο Γιάννης από τη Θήβα.
7: Οποιαδήποτε ομάδα παίξει με μια βουλγάρικη στυλ Τσέσκα που είναι όλη η άμυνα ταμπούρι πίσω, θα έχει πρόβλημα. Δεν είναι εύκολο.
6: Ναι, η άλλη Τσέσκα που θα παίξει όφη δεν είναι όμως ταμπούρι. Είναι πιο δυνατή, νομίζω.
7: Η άλλη Τσέσκα που θα παίξει όφη ήταν χειρότερη από Τζέσκα. Γιατί
6: ναι, αλλά
7: κάτω από
6: που τερμάτισε.
7: Θα σου πω δηλαδή ότι βαθμολογικά η άλλη ήταν πιο μπροστά.
6: Από ό,τι λένε όμως ότι παίζει και επιθετικά και τον Ατάλο. Έτσι λένε. Ξέρω εγώ, θα του δούμε και αυτό. Τι έχω δει.
7: Εντάξει, χθες παραλίγο να το. Ενώ είχαν κερδίσει. Στο τσακ περάσανε. Είχαν κερδίσει εκτός 1-0-3 και περάσανε του γύρω στόμα.
6: Ναι, ναι.
7: Έτσι, δεν...
6: Καλημέρα, σ' ακούω από Κάριστο Ευβίας, όπου είμαι διακοπές. Από τα Γιάννηνα είμαι, λέει ο Θανάσης Γεωργούλης, και έχει πάει Κάριστο. Μπράβο.
7: Ξέρουμε τι ώρα παίζει ο Παναθηναϊκός. Νομίζω 8, αλλά δεν είμαι σίγουρος.
6: Ο Παναθηναϊκός το είχα δει, ρε φίλε.
7: Νομίζω 8 πρέπει να είναι, γιατί είναι, τώρα είναι τα παιχνίδια σπασμένα. Άλλα 8, άλλα 10. Δεν είναι αυτό το ελεύθερο που είχε μέχρι τώρα. Άλλο ξεκινάει 7,5, άλλο 9,5. Τώρα που μπαίνουμε playoff και ουσιαστικά έχουμε κεντρική διαχείριση. Είναι το κλασικό. Κάποια ξεκινάνε 8, κάποια ξεκινάνε 10. Θεωρητικά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός παίζει 8 και ο ΠΑΟΚ 10. Νομίζω.
6: Τα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια.
7: Ναι, ναι, τα ευρωπαϊκά.
6: Όχι, ο ΠΑΟΚ είναι σίγουρο ότι παίζει με την Branch 8.
7: Ο ΠΑΟΚ.
6: Ο ΠΑΟΚ, σίγουρα το είδα. Το είδα αυτό χτες. Είδα και τον Παναθηναϊκό. Κοίτα να δεις, δεν ξέχασα.
7: Θα το βρω κάπου.
6: Και το, 8 και ο Παναθηναϊκός.
7: 8.
6: Έλα, το θυμήθηκα.
7: Και εγώ νομίζω 8 ήταν.
6: Ναι, είναι και, γιατί χτες που το κοίταγα και έλεγα από μέσα μου, έλα, 8 η ώρα και 2 παίζουν.
7: Εγώ θυμάμαι γίνεται, ότι όταν είχα δει, είχα πει, ωραία, νωρίς, να μην τρέχουμε τώρα νυχτιάτικα, έλεγα. Αυτό θυμάμαι ότι μείνει στο μυαλό.
6: Λοιπόν, τι άλλο, Αντώνης, τι λέει, καλημέρα από τους εξωτικούς Γαργαλιάνους. Έλα ρε Αντώνη, φιλαράκι από Γαργαλιάνους. Τους κάνω πλάκα στην Κυπαρσία, ξέρεις, με τους Γαργαλιάνους.
7: Τι?
6: Γιατί όταν θέλω να τους πικάρω, λέω, άσε ρε που είστε εσείς, άνθρωποι, καλύτεροι είναι από τους Γαργαλιάνους οι άλλοι. Αντώνη, τους κάνω πλάκα εκεί στα φιλαράκια.
7: Λοιπόν, έχω ένα μήνυμα από το φίλο το Φανούρη από την Τριανδρία, που λέει ότι δεν είναι σοβαρή η ομάδα ΠΑΟΚ. Όταν ανέχεται τέτοιο πιανό επαγγελματία που τον χρυσοπληρώνει με πολλά λεφτά, όποτε θέλει λέει προπονείται, όποτε θέλει μπαίνει στο αεροπλάνο, όποτε θέλει να βάζει τελευταία στιγμή στην ενδεκάδα. Εντάξει, είναι μια οπτική που δεν μπορεί να την ακυρώσει κανείς. Απ' την άλλη, υπάρχουν στιγμές στη ζωή ενός ανθρώπου, ρε παιδί μου, που είναι σημαντικές. Θα πεις τώρα μια απλίωση, δεν μιλάμε για μια γένα, για μια απώλεια, για κάτι πιο σοβαρό. Είναι τόσο σημαντική υπόθεση που ένας επαγγελματίας εκατομμυρίων δεν παρατάει το μάτι σε ένα κρίσιμο παιχνίδι που καθορίζει όλη τη σεζόν γιατί είχε ήλιο στο παιδί του. Εντάξει, τι άσπρο τα παιδιά, αυτά είναι. Εγώ αυτό όμως που αντιλαμβάνομαι και σέβομαι είναι ότι ο οργανισμός του ΠΑΟΚ αποδέχτηκε αυτή την ιδιαιτερότητα του Κωνσταντέλια και τον στήριξε στο 100%. Δεν του δημιούργησε πρόβλημα, ούτε τον πίεσε ούτε τίποτα.
6: Δεν ξέρω αν ήταν απλήρωση ή ήταν κάτι παραπάνω.
7: Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν γνωρίζω. Παιδιά, αυτά
6: αυτό δεν το γνωρίζουμε. Αυτά είναι προσωπικά θέματα.
7: Είμαστε πάνω απ' όλα άνθρωποι.
6: Γιατί ακούγονται πολλά.
7: Ξεκινάμε από αυτό, ότι είμαστε πάνω απ' όλα άνθρωποι. Και μετά επαγγελματίες. Υπάρχουν κάποια πράγματα στη ζωή που είναι πάνω από κάποιες στιγμές. Αλλά απ' την άλλη, ναι, το, αυτό που λέει ο φίλος, αν ισχύει ότι για ψιλοπίδημα δεν πάω, δεν πάω. Εντάξει, είναι και λίγο αμφιλεγόμενο αυτό. Τι να σου πω, δεν ξέρω.
6: Καλημέρα, φίλε Χρήστο, Δημήτρη, σε όλους τους ακροατές. Θανάση Λιδούρη, καλώ στον κύριο Διευθυντή. Και ότι ο Βαλάντης ξανάρθε. Πόσο μάγκα είσαι, ρε, Δημήτρη, αυτά σε διασκευή δεν τα τραγουδάς. Δεν μου αφήνει ο Κοντός να τα τραγουδίσει.
7: Είσαι τρελή, ρε. Σας προστατεύω, ρε παιδιά. Είμαι φίλο σα, το έχετε καταλάβει. Μπάτσα ακόμα με του μισού από εσάς. Αλλά σας προστατεύω. Δεν γίνεται να σου το κάνω αυτό το πράγμα.
6: Θα έλεγα μια δίπλα πενιά στο
7: Λιθαζί. Όχι,
6: Παναγία. Αλλά δεν το πρόλαβε να το πει ο Γιοκαρίνης, γιατί ξεκίνησε και. Λοιπόν, μισάρα καλημέρα από καράβι για Blue Star, βέλος για Σαντορίνη. Επιτέλου διακοπές με οικογένεια για 10 μέρες. Την καλημέρα μου. Κώστας Πανάθα, μια ζωή. Την καλημέρα μου στον Κώστα τον Πανάθα. Μια ζωή ο Δημήτρης ο Μαύρος. Εδώ οι Παναθηναϊκοί, οι φίλοι μας, στέλνουν μηνύματα. Τι λέει ο Γιάννης από τη Θήβα σε δεύτερο μήνυμα, να έρθω, λέει ο Λεμονής. Έλα, ρε, φαγωθήκατε με το Λεμονή. Ρε. Φαγωθήκατε με το Λεμονή.
7: Μου έκανε εντύπωση ότι το φως βάζει στους υποψήφιους αντικαταστάτες και τον Κόντι. Τον αναφέρει μέσα. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι ρεπορτάζ αυτό ή αν είναι θέλω του συντάκτη. Καμιά φορά ξέρεις, καταστρέφει και το θέλω του. Είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση ο Κόντης με τα καλά και τα στραβά του. Εγώ ξέρω ότι σε τέσσερις τελικούς πήρε τρία τροπέα. Ένα με τον Παναθηναϊκό, δύο με τον Όφη.
6: Okay. Εσύ αν ήσουν Κόντης που έχεις τώρα σίγουρα εξασφαλισμένο ευρωπαϊκό ειστήριο και τα λοιπά, θα πήγαινες αν σου έκανε πρόταση ο Ολυμπιακός ή θα έμενες αυτή τη χρονιά στον Όφη?
7: Είσαι τρελός. Αυτά τα τρένα περνάνε διάφορα από τη γη. Πέρασε στην Παναθηναϊκό, του έρθει μια δεύτερη, δεν μπόρεσε να μείνει.
6: Εν κατακλείδη λοιπόν, γιατί η ερώτησή μου ήταν πονηρή, μιλάς και μιλείς στον κουμπάρο μου, εν κατακλείδη θα πήγαινε στον Ολυμπιακό.
7: Δεν θα πάει στον Ολυμπιακό.
6: Εσύ, λέω, αν ήσουν Κόντης.
7: Όχι, εγώ αν ήμουν Κόντης και ήμουν επαγγελματίας, δεν ξέρω τι θα έκανα. Ναι, δεν είμαι όμως. Νομίζω ότι αν ρωτήσει τον Αναστόπουλο, πρέπει να έχει κιλομετανιώσει που είχε πει τότε όχι.
6: Εντάξει.
7: Κοκάλι.
6: Τώρα...
7: Γιατί είχε την ευκαιρία να γίνει head coach στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρει πώ θα πήγαινε. Μπορεί στο τρίτο παιχνίδι να φεύγει. Μπορεί όμω να κάνει 2-3 επιτυχίε και να μένει και... να μένει καιρό.
6: Ο Γεράσιμος μέχρι χτες επίδαυρο λέει σήμερα από Ηλίουπολη. Καλημέρα σε όλα. Γύρισε Γεράσιμο και εσύ.
7: Ωραίος.
6: Που φεύγουν οι άλλοι.
7: Γιώργο Γκαγκαλέτσο από το Στόμιο Λάρισα στι καλημέρε του. Ρε Παναγιωτάκη, τι πίνει πρωί-πρωί? Τον έχω αποκλείσει λίγο από το Viber.
6: Έχεις αποκλείσει από το Viber? Ρε Παναγιώτη, πραγματικά.
7: Μπορείς να μου δείξεις πώς αποκλείει κάποιος από το Viber?
6: Ακούς, λες ο Κοντός σε έχει αποκλείσει από το Viber. Ο Κοντός δεν ξέρει σε αυτά να το πω λαϊκιστεί.
7: Κάτι ξέρω, μαθαίνω σιγά σιγά.
6: Την τύβλα του. Δηλαδή ήταν αδύνατον ο Κοντός να σε. Και καταρχήν δεν ξέρουμε πώς αποκλείεσαι από το Viber.
7: Καταρχάς δεν χειρίζομαι εγώ το Viber. Ναι. Μόνο όταν λείπεις.
6: Πώς δεν ξέρουμε πώς αποκλείεται κάποιος από το Viber.
7: Δεν μπορώ να σου πω κάτι.
6: Έψαχνα να σε βρω.
7: Αγιώτη, να το κοιτάξεις λίγο, να το κοιτάξεις. Να παίρνεις τα μπλε χαπάκια. Να σου κάνω
6: εγώ. Επειδή είχε στείλει μήνυμα και έψαχνα να βρω, δεν μπορείς να βρω ποιοι είναι αποκλεισμένοι. Δεν υπάρχει εδώ τίποτα στο Viber το οποίο το χειρίζομαι εγώ εδώ. Μια τέτοια. Ένα τέτοιο παράθυρο, ξέρω εγώ. Μήπως σας ξέρω εγώ. Λοιπόν, τι λέει ο Νίκος Αντωνίου.
7: Εγώ να ξέρεις τεχνολογικά δεν είμαι πια νεάντερτα. Έχω περάσει την εποχή του Homo sapiens.
6: Ναι,
7: έχω κάνει ένα βήμα μπροστά.
6: Ναι,
7: έχω πάει ένα βηματάκι μπροστά.
6: Βήμα ή μια μυτίτσα που
7: μου είπε.
6: Θυμάσαι τις μυτίτσες που βάζαμε όταν μετριόμαστε για το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, τι να κάνει το παιδί, ρε. Οι Εχοβάς είναι ούτε ντεπών δεν παίρνουν. Γι' αυτό είναι όλη ώρα άρρωστος με ιός. Δεν ήταν άρρωστος αυτός για τον Νίκο. Για οικογενειακό ήταν το πρόβλημα. Εντάξει, μια όμορφη καλημέρα από Κέρκυρα, την Κάλυμνο και την Άνδρο, λέει ο Τζον. Πού είσαι ρε φίλε? Παντού. Για να δούμε ο κύριος διευθυντής τι λέει εδώ ο Χρήστος Πρίτσας. Τι έβαλες εδώ ρε Χριστάρα? Καλημέρα, καλό τριήμερο, ελάτε για μια πεστροφούλα. Ωραία, και τις έχει τηγανίσει όπως θέλω, ξεροψημένες. Μιτσάρα, εσύ έπαιζες, για να δω. Τι στέλνει. Εκεί ήθελα να παίζω. Έλα να δεις τι στέλνει. Ο κύριος διευθυντής. Μιτσάρα λέει, εκεί έπαιζες.
7: Ναι.
6: Πού είναι αυτό, ρε εσύ, Κρίς?
7: Φάτε μάτια ψάρια και για περίδρομος.
6: Εν τω μεταξύ, επειδή πήρε σύνταξη, ήταν διευθυντής σε μεγάλη πολυεθνική εκεί. Και έλεγα γεια σου κύριε διευθυντή, είχα πει και κανένα 2-3 φορές το όνομα της πολυεθνικής. Το πέραν τηλέφωνο και του ζητάγα δουλειά.
7: Λοιπόν, μαύρη θύελα με τη μία στα δύσκολα, λέει. Τετάρτη κύπελο με τον Πανετολικό και Σάββατο πρεμιέρα με τον Άρη. Αλλά δεν μασάμε. Ορίστε.
6: Ναι, είναι.
7: Φαν τη Καλαμάτα εδώ. Μαύρη θύελα.
6: Καλημέρα, παιδιά, σε όλη την παρέα. Κώστας από Σαντορίνη. Καλή Παναγιά. Να σε καλά, φίλε Χελιώτη. Ο Γιάννης από Καλαμάτα, Παναθηναϊκός. Τι λέει? Ανοίγω, έλα, άνοιξε. Χριστάρα, μπορεί να μου εξηγήσει. Το Χριστάρα, θα έλεγε κάτι, θα ρώταγε. Να μου εξηγήσει την αλλαγή του Τούμπα. Του Τούμπα. Τι όνειρο είδε ο Νίστρουπ? Παραλίγο να χάσουμε την πρόκριση.
7: Παιδιά, είδε πάρα πολύ απλά ότι γεμίζανε μέσα. Ο Κυριακόπουλος είχε κλατάρει, συγγνώμη.
6: Θα πνιγώ πάνω που πήγαινε. Λέω θα κάνει ο Κοντός ανάλυση τώρα. Ας δω μια τζούρα. Πήγα να πνιγώ.
7: Είχε κλατάρει ο Κυριακόπουλος. Δεν μπορούσε με τις κράμπες κάτω συνέχεια. Και έβαλε ένα ψηλό παιδί να κρατήσει πίσω στην άμυνα σου. Λέει, γεμίζουν οι άλλοι, μπαμπα από αεροπορία. Και έκατσε ανάποδια. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά συμβαίνουν.
6: Ο Τζον, ο Κουρσάρης.
7: Αν ψάξει δεύτερη φάση, έχει μία στην αρχή και μία αυτόν τον κόλ. Δεν έχει άλλη φάση να προβληματίσει.
6: Ο Τζον, ο Κουρσάρης συνεχίζει και λέει: πες του Κοντού, έχει πολλά χαιρετίσματα από τους Κερκυρούς που συναντιούνται συνέχεια στο Βόλο.
7: Α, τα παιδιά του γέτο, τον ταξιτζή εκεί, το φίλο μου, τον Παναγιώτη, ναι.
6: Καλημέρα από Καλαμαριά. Γενικά ο κοντός δεν ξέρει τίποτα, μόνο από άστρες και μαύρες γάτες.
7: Άστρη, μαύρη γάτα. Μαύρη γάτα, αρκεί να πιάνει ποντίκια.
6: Λοιπόν,
7: για το ποδόσφαιρο είναι τόσο απλό. Και γι' αυτό είναι δύσκολο, γιατί είναι απλό. Η απλότητα είναι δύσκολη υπόθεση, να ξέρετε.
6: Λοιπόν, τι χρεώσαν το τείχος του Βερολίνου στη Δύση? Δεν ξέρω, δεν ξέρω τώρα τι λες εσύ, Γιάννη.
7: Αλήθεια,
6: πότε έγινε αυτό?
7: Ποιος το είχε χτίσει το τείχος του Βερολίνου?
6: Έχω τέτοιο. Έχεις πέτρα?
7: Όχι, ρε, σιγά.
6: Έχω πετραδάκι από το τείχος του Βερολίνου. Εντάξει,
7: το τείχος του Βερολίνου.
6: Παιδιά, να σας πω κάτι.
7: Το τίμιο ξύλο. Όλοι έχουν ακόμα
6: και αυτό. Πήγαν από τώρα.
7: Όλοι έχουν.
6: Ναι.
7: Δηλαδή πρέπει αυτό το τίμιο ξύλο πρέπει να ήταν ολόκληρο δάσος.
6: Όταν γκρεμίστηκε το τείχος του Βερολίνου, βγάλανε μικρά πετραδάκια, τα μικρά πράγματα. Αυτά μπορεί να ήταν εκατομμύρια. Εντάξει, ολόκληρο τείχος ήταν. Να μένουν. Και λέω, ας πάρω ένα. Πήρα. Και εκεί όταν το αγόρασα, ήμουνα με τη γυναίκα μου, την κόρη μου και την ανιψιά μου. Κάναμε ένα tour στην Ευρώπη. Από Πολωνία είχαμε ξεκινήσει. Λοιπόν, όταν το αγόρασα, ξέρετε τι σκέφτηκα, αφού πω ο Χρήστος, λέω, εντάξει το τείχος του Βερολίνου, κάτι πάει και έρχεται. Το τίμιο ξύλο που ήταν ο μικρός σταυρός, πού βρέθηκε, πόσο ξύλο να έχει αυτός ο σταυρός?
7: Ένα σταυρός που ξεκινάει από εδώ και πήγαινε 5 χιλιόμετρα ψηλά.
6: Δηλαδή,
7: και...
6: αυτό σκέφτηκα κι εγώ. Λοιπόν, Χριστάρα, άλλος Παναθηναϊκός εδώ. Πες μου την άποψή σου. Ο κουμπάρος σου μου έχει απαντήσει. Πότε? Θα απάντησα όταν έλειπε. Έχω μια απορία. Εγώ έχω ξεχάσει πως είναι τα αμυντικά χαφ. Ή ο Καμαρά δεν έχει ούτε μυρωδιά από αυτή τη θέση. Επίσης βλέπω μια παξίδα προς τους Έλληνες από τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Τηλέμαχος. Έλα, πάντα. Εγώ το έχω απαντήσει. Μπράβο, τηλέμαχο.
7: Δηλαδή, πες εσύ. Ποιον έχει απαξιώσει?
6: Όχι. Σου ξεκινάει πρώτα για τα αμυντικά χαφ, θα απαντήσει.
7: Περίμενε. Όχι, να ξεκινήσω από το τελευταίο που είναι το εύκολο. Ποιοι είναι οι Έλληνες που έχει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός στο ρόστερ του? Ο Τετέι βασικός. Ο Τσάπρας βασικός. Ποιον άλλο να έχει?
6: Αριστερό μπακ βασικός.
7: Ο Κυριακόπουλος βασικός.
6: Εγώ θα στα πω.
7: Ναι. Ο Κοντούρης έχει παίξει παιχνίδια.
6: Δεξί μπακ ο Κοντούρης έχει παίξει.
7: Και όχι, αμυντικό χαφ ο Κοντούρης.
6: Δεν τον έβαλε και δεξιά προχτές?
7: Καλά, εκεί που μπορεί να βάλεις ό,τι θέλεις. Δεν είναι εκεί το θέμα. Είναι κατά συνθήκη αυτό. Θέλω να σου πω ότι όσους Έλληνες έχει, του αξιοποιεί. Δεν έχει πολλού ο Παναθηναϊκός δυστυχώς. Είναι και αυτός αφελληνισμένος, όπως περισσότερες μεγάλες ομάδες. Δυστυχώς είναι ένα θέμα αυτό. Αφήνουμε τα παιδιά και πέρα.
6: Τραυματίστηκε ο αυτός πάλι που πήρε.
7: Παντελίδης.
6: Ο Παντελίδης.
7: Ναι, που ήταν και αυτό. Εντάξει, ήταν βασικός.
6: Τον έβαζε αλλαγή και τον Παντελίδη.
7: Ήταν στο rotation.
6: Πριν τραυματιστεί, τον είχε βάλει στα φιλικά.
7: Ναι. Δεν έχουμε δυστυχώς την ομάδα πάρα πολλούς Έλληνες.
6: Ωραία, πάμε τώρα. Ότι τώρα, ο Καμαρά δεν έχει μυρωδιά σε αυτή τη θέση. Εγώ το είχα απαντήσει.
7: Μια χαρά είναι ο Καμαρά. Πού είναι το πρόβλημά σου με τον Καμαρά? Δηλαδή, δεν είναι, είναι ένα παιδί 93. Ένα παιδί 93 δεν είναι τόσο γρήγορο όσο ένα κοντό, αυτό που λέμε, ταχυδυναμικό.
6: Μην πει γι' αυτό.
7: Τίποτα. Αν ήμουν αλέφατο, θα το έλεγα. Ναι. Είναι κάπου κερδίζει σε όγκο, σε δύναμη κτλ. Έχει καλή μεταβίβαση. Δηλαδή, άμα δει τα ποσοστά του, είναι καλά στι μεταβιβάσει.
6: Φυσικά, η πάσα του είναι τρομερή.
7: Και είναι και μπροστά. Οι παγιέ του δεν είναι πίσω.
6: Και σε πρώτο χρόνο, να τα λέμε αυτά.
7: Ότι δεν έχει πολύ ταχύτητα δεν έχει. Δεν είναι κανένα γρήγορο χαφ. Αλλά αν είναι 93 παίχτε στο Ρανταμάρι, τι περιμένει, να σου κάνει τα 100 σε 10 δευτερόλεπτα?
6: Και σου είχα πει τηλέμα και θα το ξαναπώ ότι προσπαθεί για αυτό το λόγο που λέει ο Χρήστος να κλείσει το χώρο περισσότερο. Και να μην πάει σε δυνατέ μονομαχίε.
7: Έχει και αυτό το τρόμο μπροστά του, γιατί σαν Λερουά έπαιζε. Είναι μια ομάδα που δεν κάνει πρωταθλητισμό στο Βέλγιο. Ήρθε σε μια ομάδα. Είναι κάτι, αυτό πρέπει να το ξέρετε, ότι πρέπει ο Παναθηναϊκός να διαχειριστεί αυτό. Όταν επιλέγει ταλαντούχα παιδιά που είναι άγουρα, ανώριμα ακόμα, στην πλειοψηφία του είναι παιδιά που δεν έχουν κάνει πρωταθλητισμό και ούτε έχουν παίξει Ευρώπη. Ο Καμαρά με τη Σαρλερουά έχει παίξει ποτέ Ευρώπη, πιστεύετε? Τώρα παίρνει ιδέα τι σημαίνει ευρωπαϊκή διοργάνωση. Το ίδιο ισχύει για τον Τετέι, το ίδιο ισχύει για τον Κοντούρη, το ίδιο ισχύει για ένα σώρο παίκτη του Παναθηναϊκού που είναι καινούργιοι και φρέσκοι. Λίγοι είναι οι έμπειροι παίκτε του Παναθηναϊκού, το λέω. Είναι μια από τις σπάνιες συγκυρίες να δεις ομάδα κορυφής στην Ελλάδα και να έχει ένα τριαντάρι. Τον Τεφράη, κανέναν άλλο τριάντα. Δεν υπάρχει άλλος παίκτης του Παναθηναϊκού που η ηλικία του να ξεκινάει με το νούμερο 3 μπροστά. Είναι όλα από 2 και κάτω. 2.
6: Λοιπόν, τι γίνεται όλοι Παναθηναϊκοί τώρα, θα ρωτήσετε, ρε. Τι ξέρουμε για την επόμενη ομάδα, ρωτάει ο Γιώργος ο Τσιέντας, που θα αντιμετωπίσει η Πανάθα.
7: Είναι μια καλή
6: τσεχική ομάδα. Είναι πιο χωριό από τα προηγούμενα ή πιο σοβαρή?
7: Κοίταξε να δεις. Όταν παίζει Conference League. Ξέραμε από την αρχή ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει αγώνη γραμμή από τη στιγμή που ήταν φαβορή. Δηλαδή ήταν ισχυρό το. Και έπεσε σε δύο ομάδες οι οποίες μην νομίζω ότι στην Ελλάδα θα πηγαίναν άπατες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν είμαι σίγουρος ότι ο Όφι αν έπαιζε με την Πάξ θα την πέρναγε. Δεν παίρνω όρκο. Λέω τώρα μια καλή ελληνική ομάδα που έχει πάρει και τίτλους, έτσι. Δεν είμαι και τόσο σίγουρος ότι θα περάσει η Τζέσκα Σόφια Σόφι, η οποία είναι χειρότερη από Τζέσκα 1948, τουλάχιστον με βάση την περσινή κατάταξη στο πρωτάθλημα. Δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή είναι σαν να παίζει αυτή τη στιγμή με μια ομάδα. Δηλαδή, εγώ τις βάζω αυτές τις ομάδες, έτσι όπως τις είδα, στο επίπεδο του Πανετολικού, του Αστέρα Τρίπολης. Καλές ομάδες. Όχι θηρία να τρέμεις, αλλά άμα σε στραβώσει το παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης, για πήγαινε πέρασε το σωστό παιχνίδι.
6: Ναι. Λοιπόν, έλα, σταμάτα. Παύλος από τη Θήβα. Καλημέρα. Δεν παίζει, έγραψε ιστορία με την ερώτηση. Λέει, του έκανα τρίπλα του κουμπάρου. Τι να κάνουμε, ρε Παύλο. Λοιπόν, δεν μπορεί να αποκλείσει, λέει, στο Viper. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, και εγώ νομίζω ότι δεν μπορεί. Λοιπόν. Τι λέει.
7: Κανένα δεν αποκλείω. Απλά κάποιου που βρίζουν και απειλούν, τσαγνώ.
6: Ναι, γιατί να τους αποκλείσεις.
7: Δεν ασχολούμαι.
6: Εγώ όχι μόνο δεν τους αγνώ. Λέω, να, άλλες προχτές με καραγκιόζει.
7: Καλά, καμιά φορά το λέω και εγώ.
6: Με έκανε εθνικό ήρωα.
7: Αλλά, ναι, σωστό. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν πολύ δίνω σημασία.
6: Και ξέρεις τι μου είπε. Πόσο αντιολυμπιακός είσαι, ρε Καραγκιόζη. Μου γράψε ένας.
7: Εσένα σου πάλι ο αντιολυμπιακός.
6: Επειδή. Πόσο αντιολυμπιακός είσαι, ρε Καραγκιόζη, μου γράψε ένας. Λοιπόν, είμαι Ολυμπιακός, λέει τώρα ο Γιάννης. Ακούστε. Συμπαθώ τον ΠΑΟΚ. Το κριτήριο για την κατάσταση στο ΠΑΟΚ είναι ο αρχηγός του, όχι μόνο για τη συμπεριφορά του εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά και την αγωνιστική προσφορά του που είναι ελάχιστη. Πρώην παίχτης. Κάτι ανάλογο με Μπακασέτα. Στο δεύτερο θα διαφωνήσω. Η αγωνιστική συμπεριφορά του και η προσφορά του Αντρίγια Ζήφκοβιτς είναι μεγάλη στον ΠΑΟΚ. Από τους βασικούς συντελεστές της περσινής πορείας, μη σου πω προπερσινής κτλ. Να μην πάμε στα φρέσκα κουλούρια. Τώρα, πως κάποιες φορές ξεπερνάει τα όρια και στο ελληνικό πρωτάθλημα, και αυτό και είναι θέμα ψυχισμού. Αυτό πρέπει να το διαχειριστεί και ο ίδιος και ο προπονητής και οι άνθρωποι που είναι δίπλα του. Λοιπόν, Μιχάλης από Νέα Μάκρη. Είναι αντιδεοντολογικό και άκομψο να γίνεται ρεπορτάζ για ένα προπονητή που έφερε το πρώτο ευρωπαϊκό σε συλλογικό επίπεδο στη χώρα μας και να βγάζεται, ήθελες να γράψεις, υποψήφιους προπονητές πριν φύγει. Ήρεμα, το λέω, χρόνια πολλά για αύριο.
7: Τι λέτε, παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε τώρα.
6: Τι να σου πω τώρα.
7: Άμα δηλαδή συμμαθαίνεις ότι η αγορά έχει βγει στην πιάτσα και η ομάδα έχει βγει στην πιάτσα και στην αγορά και ζητάει προπονητές, δεν πρέπει να το πούμε. Τι είναι αυτά που λες. Δηλαδή, άμα. Που ότι φεύγει κάποιος από το σπίτι, το ξενικιάζει και έχει βγει και βλέπει άλλα σπίτια. Δεν το πούμε. Τι υπάρχει, δεν έχω δει κάποιον που να μην συμπεριφερθεί με σεβασμό.
6: Συνήθως λέει για τις εφημερίδες που γράφουν ονόματα τώρα.
7: Γιατί αφού είναι ονόματα που ήδη η Μάρκα έχει γράψει. Ότι ο Ολυμπιακός πήρε τηλέφωνο και ρώτησε για Μαρθελίνο κτλ. Δηλαδή να το καταπιούμε για να μην προσβληθεί. Είναι στη ζωή του ποδοσφαίρου αυτό το πράγμα. Ο Μεντιλίμπαρ κάποιο τη θέση δεν πήρε. Έτσι κάποιο θα πάρει και τη δικιά.
6: Εγώ νομίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ θα φύγει από τον Ολυμπιακό. Και θα φύγει
7: με τιμή και δόξα.
6: Με το κεφάλι ψηλά και με τιμή και δόξα.
7: Δεν έχω διαβάσει έναν που να τον κατηγορήσει για κάτι. Λες, ρε παιδί μου, ότι κλείνει ο κύκλος σου.
6: Έτσι ακριβώς.
7: Ότι κάπου το έχεις δει λίγο λάθος. Αυτό είναι στο πρόγραμμα. Δεν είναι όμως κάτι που σε προσβάλλει. Δεν τον μείωσε κανένας.
6: Λοιπόν, κάτσε και τελειώνουμε. Να τους προλάβω. Γιάννης λέει σε μια ωραία φωτογραφία μας στέλνει από την Κέρκυρα. Το τίμιο ξύλο είναι σαν την ελαία έδρα. Λίγο κόβει, πολύ μεγαλώνει, λέει ο Γεράζο. Ελά, αφήστε τα αυτά, ρε. Καλημέρα. Σε ένα σχόλιο θα ήθελα για την καθίστη του Μουζακίτη. Δούσου, τα είπαμε για το Μουζακίτη χτες. Ζητά σχόλιο και 56. Σε ένα λεπτό πρέπει να τελειώσουμε. Τα είπαμε. Χτες τα λέγαμε. Είναι, οι παίκτες αυτοί είναι και θέμα των προπονητών και των ανθρώπων της ομάδας. Πώς θα τους διαχειριστούν. Το ίδιο πράγμα είναι. Λοιπόν, για τον αποκλεισμό στο Viper, πάτε δεξιά. Τελείε settings προς τα κάτω. Έχει block list και προσθέτουμε τον Μπαλαδόρο, λέει. Δεν έχει τέτοιο πράγμα στο Viper αυτό το εταιρικό που έχουμε εδώ.
7: Δεν το γνωρίζω.
6: Στο
7: δεν
6: δικό μας, ναι. Έχει.
7: Αλλά κοίταξε, για να φτάσει κάποιο στο σημείο, αν έχει αποκλείσει κάποιον. Προφανώς του έχει κάνει τσουρέ και ο άλλος για να τον αποκλείσει. Δεν τον αποκλεί. Εδώ πέρα παίρνουν εκατοντάδες μηνύματα. Πολλά από αυτά είναι προσβλητικά, απειλητικά. Δηλαδή, για να φτάσει κάποιο στο σημείο να μπει στη διαδικασία να αποκλείσει κάποιον, πρέπει να του έχει κάνει χοντράδα. Δεν μπορεί να είναι έτσι απλά. Αν υπάρχει τρόπος, εγώ δεν το ξέρω. Αλλά για να. Σου λέω, δεν μπορώ να του αποκλείσω όλου. Δεν γίνεται αυτό.
6: Παναθηναϊκός εννοείται, λέει ο Νίκος ο Κοκότσης, και το λέω γιατί το κλείνει με αυτό. Γιατί λέει, για την ομάδα μας πιστεύω ότι έχουμε αργούς μέσους. Θέλουμε παίκτες στη θέση αυτή με ταχύτητα σκέψης και γρήγορα μεταβιβάσεις.
7: Δεν έχει άδικο. Δηλαδή, νομίζω ότι Τσιριβέγια και Καμαρά στην ίδια δεκάδα χάνει σε ταχύτητα.
6: Τίμος από Κοζάνη, αυτός ο Παναθηναϊκός δεν έχει ορμή, δεν έχουν φαντασία αν κάνουν μια τρίπλα, ένα σουτ, να ξεκινάει η μπάλα από την άμυνα και να σου μυρίζει γκολ. Το έχω να το δω από την εποχή του Σισε και του Μπορέλη. Αυτή η αισιοδοξία σου με βγάζει από τα ρούχα μου. Για σένα λέει, μην τους δικαιολογεί συνέχεια. Παρόλα αυτά σε πάω.
7: Με βγάζει από τα ρούχα μου. Παναθηναϊκός επιθετικό πρόβλημα δεν έχει. Σε κάθε μάτς σκοράρει. Και δύο και τρία και συνέχεια. Το πρόβλημα του είναι αμυντικό. Τρώει. Πόσα περιμένεις να σου βάζει κάθε μια ομάδα? Πέντε. Σκοράρει. Δεν έχει παράπονο στην επίθεση. Πάντα βάζει γκολ. Το θέμα είναι να μπορεί να το υπερασπιστεί κάποια στιγμή. Παγιά για να βάλει γκολ του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη αυτό είναι σέμα. Τώρα σκοράρει και η Κουτσιμαρία απέναντι του. Για, άμα φάζει ένα γκολ πρέπει να βάλει δύο μετά για να κερδίσει. Είναι λίγο κοκομπλόκο. Όχι, δεν είναι έτσι, παιδιά. Μην τα βλέπετε τα πράγματα. Βλέπω και τους άλλους. Θα αποθήκαμε. Την μπαλάρα παίξε ο Ολυμπιακός, την μπαλάρα παίξε ο Παναθηναϊκός, την μπαλάρα παίξε ο ΠΑΟΚ. Γενικά οι ομάδες είναι ανέτοιμες αυτή την εποχή. Θα είναι πολύ καλύτερες σε δύο μήνες. Ειδικά οι καινούργιες ομάδες.
6: Ελάτε Κίμη αύριο στη Φάδο, τοπικό έθιμο. Σε αρκετά χωριά τα καζάνια παίρνουν φωτιά με μοσχάρι. Να έχουμε υγεία. Μαρίνα Νίκο Κίμη.
7: Ήμουν στην Κορασίδα χθες δίπλα.
6: Δεν πήγε σήμερα.
7: Μου το πες να στρίψω.
6: Να στρίψει.
7: Να κάνω εκεί να βάλω στο καζάνι από πίσω.
6: Άντε, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και καλές άδειες όσοι έχετε. Καλές επιστροφές όσοι θα γυρίσετε.
5: Τι το λυπήστηκε στο Κομωδίνο, εμείς αυτούς στο χωριό τους πνίγουμε στο νεροκίτ για να μην χαλάσει ράτσα.

0: Eraspor 101,8. Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Στο Conference League υποχρεώνεται να συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία ο ΠΑΟΚ μετά το χθεσινό αποκλεισμό του στο Europa από την Άντερλεχτ. Αν και ενισχύθηκε την τελευταία στιγμή το Γιάννη Κωνσταντέλια, ο δικέφαλος στο Βορρά ιτήθηκε με 3-2 στις Βρυξέλλες και τώρα καλείται να κοντράρει την Νορβηγική Μπραν με τον πρώτο αγώνα στην Τούμπα στις 20 του μήνα. Δεν θα είναι διαθέσιμοι τότε οι Ζίβκοβιτς και Γερεμέγεφ που αποβλήθηκαν στο χθεσινό παιχνίδι. Την Χράντετς Κράλοβε θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στα play-off του Conference. Οι Τσέχοι τήθηκαν πάλι 1-0 από την Μπεσίκτας και θα εμφανιστούν την ερχόμενη Πέμπτη στο ΆΚΑ για την πρώτη αναμέτρηση με τους Πράσινους. Η ρεβάνσα θα εξαχθεί στις 27 Αυγούστου. Ο Παναθηναϊκός θα ζητήσει αναβολή του ενδιάμεσου αγώνα του με την Κυφσιά για το ελληνικό πρωτάθλημα. Γηπεδούχος θα είναι και ο Όφης 20 Αυγούστου στην πρώτη αναμέτρησή του με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας με ορίζοντα την League Phase του Europa League. Σήμερα θα κριθεί οριστικά το μέλλον του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό σε συνάντηση του Βάσκου προπονητή με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Βαγγέλη Μαρινάκη. Στο ύψος διστάθηκε η Κατερίνα Στεφανίδη σε ένα ακόμη τελικό του επικοντός ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Πηδώντας για πρώτη φορά φέτος πάνω από τα 4-60 μέτρα, η 36χρονη Ολυμπιονίκης πήρε την έκτη θέση στην τελική κατάταξη. Η Εδαμοπούλου έμεινε στην 11η θέση με άλμα στα 4-30. Εξαιρετικό αγώνα έδωσε ο 22χρονος Δημήτρης Παυλίδης στο τελικό της δισκοβολίας και με 64-34 μέτρα πήρε την 8η θέση στην Ευρώπη. Την καλύτερη βολή της καριέρας του στα 80 και 95 μέτρα έριξε χθες ο 26χρονος Δημήτρης Τσίτσος και θα τον δούμε αύριο στον τελικό του αγωνισμού, το πρώτο του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Σήμερα έρχεται η σειρά του Εμμανουήλ Καραλή και της Ελίνας Τζέκο να αγωνιστούν στα προκριματικά του επικοντό και του ακοντισμού αντιστοίχως. Το δίδυμο Μέρλου Μίτα θα πάρει μέρος στον τελικό του ύψους, ενώ πρόκριση στο τελικό διεκδικεί σήμερα και ο Γιάννης Ρίζος στο επικοντό. Η Δία Αναστασία Δραγκομίροβα ξεκινάει τα αγωνίσματά της στο έπταθλο. Το πρωινό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος θα μεταδοθεί από την ΕΡΔΙΟ Σπορ στις 12.30, ενώ η βραδινή μετάδοση θα αρχίσει στις 9.30. Τον τίτλο του στα 50 μέτρα ήπιο θα διεκδικήσει στις 10 παρα 10 ο Απόστολος Χρήστου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού. Ο χρόνος του στον ημιτελικό ήταν 24.44. Θα προηγηθεί στις 9 παρα 5 η συμμετοχή της Άρτεμις Βασιλάκη στον τελικό των 1500 μέτρων ελεύθερο. Η 20χρονη κολυμβήτρια γκρέμισε πανελλήνιο ρεκόρ 16 ετών με το σπουδαίο 16.13.81 που πέτυχε στον προκριματικό. Ευχάριστη έκπληξη ήταν και η ταυτόχρονη πρόκριση της Άννας Ντουντουνάκη και της Γεωργίας Δαμασιώτη στον απόψινό τελικό των 100 μέτρων πεταλούδα. Στα 56-99 μετρήθηκε η Ντουντουνάκη, ενώ στα 57-88 ήταν ο χρόνος της Δαμασιώτη. Αγώνες πρόκρισης δίνουν σήμερα η Άννα Αυγούστα Βλάχου στα 50 μέτρα ελεύθερο, ο Ευάγγελος Ντούμας και ο Μάριο Ζαφυρόπουλος στα 50 μέτρα πρόστιο, η Νικολέτα Παυλοπούλου στα 200 μέτρα μεικτή και ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος στα 1500 μέτρα ελεύθερο. Η μεταδόση σε δύο σπόρ από το Παρίσι είναι στις 10.30 για το πρωινό πρόγραμμα και στις 7.30 για το απογευματινό. Η πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Πόλο διεκδικεί στις 9 και 4 του Εθνική Νέων με αντίπαλο το Μαυροβούνιο στη Βάρνα της Βουλγαρίας. Εάν προκριθεί, οι διεθνείς μας θα αντιμετωπίσουν στα ημιτελικά του Σαββάτου την Ισπανία ή την Ουγγαρία. Η μέρα κληρώσεων σημερινή για τις ομάδες μας στις νέες ευρωπαϊκές διοργανώσεις του Πόλου. Ο Παναθηναϊκός μετέχει στην κλήρωση του Champions League ανδρών, ο Απόλλωνος Σμύρνης και οι Βουλιαγμένοι στο EuroCup ανδρών, ο Εθνικός και η Γλυφάδα στο Champions League γυναικών, ο ΔΕ ΠΑΟΚ στο EuroCup γυναικών. Στη φάση των ομίλων του Champions League ανδρών έχει ήδη τοποθετηθεί ο Ολυμπιακός, προνόμιο που ισχύει επίσης στο Champions League γυναικών για τον Ολυμπιακό και τη Βουλιαγμένη, όπως και για την γυναική ομάδα του Αλίμου στο EuroCup. Τον 26χρονο κεντρικό αμυντικό από την Βενεζουέλα, Κριστιάν Μακούν, διαπραγματεύεται ο Άρης με τη Λεύσκη Σόφιας. Ο Ηρακλής απέκτησε τον 28χρονο Πορτοκάλο φορ Πέδρο Μάρκες που αγωνιζόταν στον Απόλλωνα Λεμεσού. Τη φανέλα του νέου ποδοσφαιρικού συλλόγου Βόλος θα φορέσει ο 29χρονο Ισπανός εξτρέμ Χέσκρε Γκής, γνωστός μας από την καριέρα του στον Αστέρα Τρίπολης. Με δύο γκολ του Πόμπο, η Κυφσιά επικράτησε 2-1 της νίκης Βόλου σε φιλικό αγώνα στα Σπάτα. Φιλικό αγώνα στην έδρα της γαλλική Στρουά δίνει ο Πανετολικός στις 8. Συμβόλαιο 1-1 χρόνια υπέγραψε ο Ολυμπιακός με τον Σενεγαλέζο Power Forward Εμπάι Εντεάι, που φτάνει την Κυριακή στην Ελλάδα. ΑΕΚ και Rangers ήρθαν σε συμφωνία για τον δανεισμό του James Penrice σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Η συμφωνία περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς. Στον πρώτο του γύρο του Μάστερ στο Σινσινάτι, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει στις 5 τον Γάλλο Ροαγέ, νούμερο 78 στην παγκόσμια κατάταξη. Αύριο η Μαρία Σάκαρη θα κάνει τη δική της πρεμιέρα στο ίδιο τουρνουά με αντίπαλο τη Ραχίμοβα από το Ουσμπεκιστάν. Η εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών κέρδισε με 3-0 σε τη Ρουμανία σε φιλικό αγώνα στο κλειστό της Γλυφάδας. Οι δύο ομάδες θα ξαναπαίξουν στις 6 με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Πρόταση 120 εκατομμυρίων ευρώ έκανε η Manchester City στη Chelsea για την απόκτηση του Αργεντινού άσου Έντσο Φερνάντες. Στα 50 εκατομμύρια ευρώ έκλεισε η μεταγραφή του Φεραν Τόρες από την Μπαρσελόνα στην Paris Saint-Germain. Τέλος, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών ο πορτορικανός πυγμάχος Πρίστραν Κολόν, που διέκοψε την καριέρα του 2015 λόγω ιστορικής αιμορραγίας που υπέστη από χτυπήματα στο κεφάλι στη διάρκεια του μοιραίου, όπως αποδείχτηκε, 17ου αγώνα της ζωής του. Περισσότερες ειδήσεις στο airsport.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sport στις 9.
0: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
8: Κόκαλα.
7: Έτσι, μπράβο.
9: Ακούτε Era Sport.

Παλιά πηγαίναμε για παραθερισμό. Τώρα πάμε για ανάπαυλες, για διακοπές, για παρενθέσεις. Τάσος Ελεμέζης μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων, Γιάννης Σαντορινέος στα μικρόφωνα. Θα πάμε παρέα έως τις 10 με αυτό το σετ δύο εκπομπών. Έτσι, τώρα έχουμε γκολ από τα αποδυτήρια. Μετά θα έχουμε τον κύκλο των ρεπόρτερ που παίζουν σύστημα 3-5-2. Η επικοινωνία μαζί μας επειδή τώρα θα έχουμε και το χρόνο με τη μορφή αυτής της πρώτης ώρας, θα ήθελα έτσι να βασιστεί στο Viber που είναι εύκολο, διαδραστικό, μας βρίσκεται ένα σπορ με λατινικούς χαρακτήρες, αλλά βεβαίως υπάρχει και η δυνατότητα είτε στα SMS είτε στα mail του σταθμού. Απλά για όσους έχετε ξυπνήσει τώρα, πίνετε το πρώτο καφέ, όσοι είστε στον δρόμο για τη δουλειά και τα λοιπά, επειδή βγήκε αργά το θέμα από τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, να υπενθυμίσουμε ότι τελικά η ΑΕΚ ενέδωσε για να παραχωρήσει τον Πεν Ράις στην Glasgow Rangers. Δεν ήθελε να τον δώσει δανεικό, είχε αρνηθεί αυτή την προσέγγιση των Σκοτσέζων, αλλά οι άνθρωποι της Rangers επανήλθαν με μια πρόταση που ανεβάζει το ενίκιο δανεισμού για ένα χρόνο στις 500.000 ευρώ, μισό εκατομμύριο δηλαδή σχεδόν, συν το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή, συν μια οψιόν αγοράς που καλύπτεται με αυτόν τον τρόπο το κόστος απόκτησης του ποδοσφαιριστή από την ΑΕΚ πριν έναν χρόνο, και με αυτά στο τραπέζι η ΑΕΚ συμφώνησε με την Rangers και ο Πεν Ράις, όπως ανέφερε και ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο και επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ, ενδέχεται ακόμη και σήμερα να ταξιδέψει στην Σκωτία για να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις, να υποβληθεί στις εργομετρικές εξετάσεις και να υπογράψει έτσι το νέο του συμβόλαιο. Και αν απορείτε για ποιο λόγο έτσι η ΑΕΚ άλλαξε αυτή την αρχική της στάση, έχει να κάνει με το γεγονός ότι όταν μια ομάδα σου καταβάλει ένα τόσο υψηλό ενίκιο, όπως τώρα δηλαδή μισό εκατομμύριο, καταλαβαίνει κανείς ότι με ένα τόσο δυνατό ποσό είναι και πιθανότερη η ενεργοποίηση της προαιρετικής οψιών αγοράς. Απλά γίνεται σε αυτά τα δύο βήματα. Περισσότερα βεβαίως θα πούμε και στη συνέχεια συνολικά.

στην Ευρώπη δεν τα πήγαμε καλά. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Εν μέρη, όλα όσα έχουν γίνει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, και θα πιάσουμε αυτό το κομμάτι, εξηγούνται. Εξηγούνται ποδοσφαιρικά και εξηγούνται και από την προσέγγιση των αθλητικών οργανισμών. Για παράδειγμα, πριν πιάσουμε τον ΠΑΟΚ, που είναι έτσι το πιο πρόσφατο αθλητικό γεγονός. Σήμερα αναμένεται να γίνει συνάντηση του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, του Βαγγέλη Μαρινάκη, με τον προπονητή του, έτσι, τον κύριο Μεντιλίμπαρ. Τα πάντα είναι ανοιχτά. Το ερώτημα εδώ είναι γιατί έμεινε ο Μεντιλίμπαρ. Προσέξτε, εγώ είμαι υπέρ της παραμονής, και το ξέρετε άλλωστε, προπονητών που έχουν πετύχει, γιατί έχουν την ικανότητα να επαναφέρουν την επιτυχία σε ένα σύλλογο. Αρκεί ο σύλλογος να τους ακούει. Αρκεί ο σύλλογος να αποδέχεται την ποδοσφαιρική ιδέα που φέρνουν στο τραπέζι. Εμένα δεν μου έχει φανεί πουθενά αυτό το καλοκαίρι ότι ο σύλλογος ακούει τον Μεντιλίμπαρ. Και εγώ περισσότερο εισπράττω ότι ο σύλλογος βαρέθηκε αυτό το ποδοσφαιρικό στυλ του Βάσκου. Πώς εξηγείται κάτι τέτοιο? Απ' τα απλά. Θα φτάσω και στις δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ που ουσιαστικά το επιβεβαιώνουν. Γιατί όταν ο Μεντιλίμπαρ επί της ουσίας σου λέει ότι εγώ με άλλους ποδοσφαιριστές έκανα προετοιμασία και με άλλους παίζω τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, αυτό ακριβώς σου λέει. Με προσπερνάτε. Κάνετε του κεφαλιού σας. Κάνετε τα δικά σας. Αφού ξέρετε ποια είναι η φιλοσοφία μου. Αυτό τους λέει. Ποια είναι η φιλοσοφία του Μεντιλίμπαρ? Μικρό γκρουπ ποδοσφαιριστών, οι δικοί μου, οι πιστοί στρατιώτες πάνω σε αυτό το αγωνιστικό μοτίβο που έχει ο Μεντιλίμπαρ, λίγες μεταγραφές, λίγες, και μόνο όταν φεύγει ένας παίκτης για να έρθει κάποιος άλλος, ο οποίος όμως θα είναι συμβατός με το ποδοσφαιρικό σχέδιο που βάζει ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό. Ποιο είναι το ποδοσφαιρικό σχέδιο? Τι παίζω με τη Λίμπαρ, που το ίδιο έπαιζα και στην Ισπανία με τις μικρομεσαίες ομάδες που είχε? Τη δεύτερη μπάλα. Μακρινές μεταβιβάσεις, άμεσο ποδόσφαιρο, η μπάλα στον αέρα, να κερδίζουμε τη δεύτερη μπάλα, να κάνουμε ανάκτηση κατοχής στα ψηλά μέτρα, να βρίσκουμε αμυντικές ανισορροπίες και έτσι να προχωράμε. Προσέξτε, είναι άλλη κουβέντα να πει ένας οργανισμός ότι αδερφέ, αυτό το σχέδιο δεν μας κάνει πια. Θέλω να το αλλάξω και θέλω έναν προπονητή με άλλες ιδέες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί έχεις γράψει ιστορία στο κλαμπ, τη μεγαλύτερη, αλλά θέλουμε να προχωρήσουμε αλλιώς και να το κάνεις με ωραίο τρόπο το καλοκαίρι. Και είναι άλλο να έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι, να έχει μείνει αυτός ο προπονητής που έχει αυτές τις συγκεκριμένες ιδέες και να μην τον ακούς. Με συνέπεια, όλη η αγωνιστική φθορά να περνάει πάνω στον Βάσκο. Δηλαδή ο Μεντιλίμπαρ, για παράδειγμα, βλέπει ότι ο Γιάρεμτσουκ είναι φευγάτος. Ότι ο Ταρέμι ψαχνόταν για να φύγει. Βασίστηκε πάνω στον LKB. Ζήτησε φορ. Δεν ήρθε ο φορ. Πάει να παίξει με τους περιφερειακούς. Ήταν στην προετοιμασία ο Γκουστάβο Σα. Πήγε να παίξει με τον Ζώτα, πήγε να παίξει με τον Ρόκα. Να δούμε λίγο ποιοι παίκτες σταδιακά έπαιζαν στα φιλικά του Ολυμπιακού και με ποιους παίκτες έπαιξε τα μάτς φωτιά με την Νάιμέγγεν.

Και σίγουρα υπάρχουν και ευθύνες του Μεντιλίμπαρ. Δεν διαφωνεί κανείς αυτό. Δηλαδή, απ' τη μία λέμε να ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος έδωσε τη δυνατότητα να βγάλει τον Κοστούλα που μοσχοπουλήθηκε, να δώσει την ευκαιρία στον Μουζακίτη. Βέβαια, τότε ήταν και μία πίεση που δημιουργήθηκε από την ομάδα νέων του Ολυμπιακού που είχε κατακτήσει το Ευρωπαϊκό. Έτσι. Έπρεπε, δηλαδή φαινόταν αυτό στάση, να βγουν κάποια παιδιά στην επιφάνεια. Αυτό συνέβη. Αλλά πότε συνέβη? Μία χρονιά. Πέρσι δεν συνέβη. Πέρσι ο Μουζακίτης έκανε βήματα πίσω, γιατί αυτό το μοντέλο δύσκολα ευνοεί χαφ με τα χαρακτηριστικά του. Όταν πια το έχουν αποκωδικοποιήσει και το μόνο που χρειάζεται είναι να αμήνεσαι σε χαμηλά μέτρα, άρα να μην έχεις αμυντική ανισορροπία, να μην κάνεις build-up αν δεν μπορείς να σπάσεις την πίεση που ασκεί ο Ολυμπιακός, και να βγαίνεις στην πλάτη της άμυνας που είναι σε ψηλά μέτρα και να δημιουργείς εκεί τους κινδύνους. Εύκολα διαβάζεται δηλαδή από ένα σημείο και ύστερα αυτό το στυλ, αν δεν έχει κιόλας και τους παίκτες να το υπηρετήσουν. Ο Πνευμονίδης που έπαιζε στα περσινά φιλικά δεν ήταν πουθενά στη χρονιά. Αν δούμε δηλαδή ποιο νέο παιδί πέρσι του Ολυμπιακού αναδείχθηκε, κανένα. Φεύγουν στη Ρίο Άβε. Αλλά προσωπικά δεν μπορώ να κατηγορήσω έναν προπονητή που δεν συμβιβάζεται ή δεν ρίχνει νερό στο κρασί του σε σχέση με τη φιλοσοφία του. Αυτό είναι ο Μεντιλίμπαρ. Όσο λειτουργήσε αυτό το μοντέλο, ήταν άπεκτο. Έφερε στον Ολυμπιακό Ευρωπαϊκό, έφερε ντάμπ, έτσι. Λειτουργήσε. Πόσο θα λειτουργήσει ένα μισή χρόνο? Γιατί έχει εντάσεις, γιατί έχει απαιτήσεις και είμαστε σε ένα πρωτάθλημα που δεν μπορούμε να δώσουμε 50-60 εκατομμύρια για να φέρουμε ποδοσφαιριστές με εντάσεις που ξέρουν και μπάλα. Βλέπετε εσείς, χωρίς να ξέρετε το ρεπορτάζ, εγώ σας λέω. Έτσι, μόνο από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ή από τις ειδήσεις ή από τις ανακοινώσεις μεταγραφών. Ένα καλοκαίρι που έχει σχεδιαστεί από τον Μεντιλίμπαρ να έχει κάνει καμιά δεκαριά μεταγραφές ο Ολυμπιακός και να αναμένονται άλλες τόσες. Είναι Μεντιλίμπαρ αυτό? Δηλαδή, κοινή λογική. Οπότε πράγματι, αν ο Ολυμπιακός ψάχνει κάτι διαφορετικό, θα έπρεπε ήδη να το είχε πράξει. Αν ήθελε να φέρει μια ισορροπία και να μπει ένα νερό στο κρασί στη λειτουργία του κλαμπ, ότι κοίταξε να δεις, θέλουμε και εμείς να φέρουμε τους δικούς μας παίκτες, να φέρουμε παίκτες από την Νότιχαμ, παίκτες από τη Ρίο Άβε, παίκτες που μας έχουν πει, ωραία, βόλεψέ τα και εσύ σε σχέση με αυτούς που θέλεις και εσύ, να κάνουμε όμως αυτή τη δυνατότητα να μεγαλώσουμε το ρόστερ, να φέρουμε περισσότερους παίκτες. Όλα αυτά, ξέρετε, δεν είναι στη φιλοσοφία του Μεντιλίμπαρ. Θα μου πείτε τώρα γιατί το αποδέχτηκε και ο Βάσκος. Βλέπετε, κλωτσάει. Το λέει. Αρχίζει και το λέει στην προπόνηση. Τώρα και υπό την πίεση, στη συνέντευξη τύπου εννοώ, τώρα και υπό την πίεση των αποτελεσμάτων. Οπότε στη σημερινή συνάντηση δεν βλέπω πώς οι δύο πλευρές μπορούν να συνεχίσουν, όταν ήδη ο Ολυμπιακός έχει προαποφασίσει ότι θα συνεχίσει σε αυτό το δρόμο που έχει χαράξει ως στρατηγική αυτό το καλοκαίρι, να αλλάξει όλο τον γκρουπ των παικτών και να φέρει άλλους. Σε κάτι δηλαδή τόσο κόντρα στην ίδια τη φιλοσοφία του Μεντιλίμπαρ.

Να δω μερικά από τα μηνύματά σας που έχετε στείλει, για να πούμε και τις καλημέρες. Καλημέρα στο Στάθη. Καλημέρα Γιάννη μου, Αεκάρα. Φίλε μου, το βασικότερο για διακοπές δεν είναι ο χρόνος αλλά τα χρήματα. Ξαναπέστω, αλλά και ο χρόνος, και τα βολεύουμε. Ο Βαγγέλης ρωτάει για οχτάρι αν έχουμε νεότερα στο Παναθηναϊκό. Θα τα δούμε αυτά στο ρεπορτάζ. Ο φίλος ο Γιώργος λέει: καλημέρα, αυτό το σύστημα εσένα προσωπικά σου αρέσει? Το στυλ ποδοσφαίρου του με τη Λίμπα? Εμένα όχι, γιατί αυτό είναι κλωζοσκούφι, λέει ο Γιώργης. Πρωτάθλημα πήραμε και με Ματζουράκι. Ευρωπαϊκό δεν πήρες με κανέναν πάντως. Και ευρωπαϊκό δεν έχει πάρει κανένας σε συλλογικό επίπεδο. Με τη Λίμπα πήρες. Όχι, εμένα δεν μου αρέσει αυτό το ποδόσφαιρο, προφανώς. Μου αρέσει άλλο ποδόσφαιρο. Γρήγορο, άμεσο, συνδυαστικό ποδόσφαιρο, ταχύτητα, ντρίμπλες. Όχι, δεν μου αρέσει αυτό το φτουξελευθερία. Αλλά για 1,5 χρόνο ήταν αποτελεσματικό. Πέρσι δεν ήταν. Και ήταν ένα δείγμα ότι okay, κάτι άλλο δεν μπορεί να κάνει με τη Λίμπαρ. Δεν υπάρχει plan B στον Βάσκο. Γι' αυτό λέμε ότι θα μπορούσε να το είχε τερματίσει χωρίς να φτάσει σε αυτό το σημείο. Πες για το κόρνερ που δεν βγήκε η μπάλα έξω. Ο Φράγκη. Λοιπόν, Φράγκη, το κόρνερ που λες για τον Χριστογιώργο, ναι, μπορεί πράγματι η μπάλα να μην έχει βγει έξω. Απλά δεν έχει μπει εκεί το γκολ. Το γκολ μπαίνει στο επόμενο κόρνερ. Εκτός αν θέλετε να γυρνάμε 5 λεπτά πίσω, 10 λεπτά πίσω. Δεν έχει μπει το γκολ στη φάση του Χριστογιώργου, έχει μπει στο επόμενο. Και είναι και σε συζήτηση το γκολ που βάζει ο Όφη, γιατί είδαμε ότι υπήρχε διαφωνία των δύο διαιτητών. Έτσι, του Βαρίστα Ζαμπαλά με τον διαιτητή του παιχνιδιού. Διαφώνησαν οι διαιτητές, άρα δεν ήταν και εύκολη φάση. Πάμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ύφεση πυρκαγιά στη Σύβρη Χαλκιδικής, μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων για την κατάσβεση διάσπαρτων εστιών. Κλειστός ο δρόμος από Κασάνδρα προς Φούρκα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Κρήτη. Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια εν ώψη 15 Αυγούστου. Απογορευτικό από Ραφίνα και Λαύριο. Στο λιμάνι του Πειραιά ακυρώθηκαν 2 δρομολόγια το πρωί λόγω ισχυρών ανέμων. Στην Κολομβία τουλάχιστον 281 είναι οι νεκροί από τον σεισμό της Δευτέρας σύμφωνα με επίσημο απολογισμό. Διάταγμα για νέους δασμούς έως 100% στις εισαγωγές drones από την Κίνα υπέγραψε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Με οικονομική απομόνωση που δεν έχουν ξαναδεί, απειλεί το Ιράν ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. 2 επιχειρήσεις διάσωσης στα ξημερώματα στην Κρήτη, 134 μετανάστες σε Γάβδο και Ιερά Πέτρα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8. Μικρός

0: κομμάτια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επειδή βλέπω και μηνύματα για πάγκο να το πιάσουμε, να κλείσουμε όμως αυτό το θέμα του Ολυμπιακού, να δω λίγο τα μηνύματά σας. Γιάννη, καλημέρα. Μάκης Κεφαλονιά, Ολυμπιακός. Ο μόνος που ανέλησε ακριβώς την κατάσταση τόσες μέρες είσαι εσύ, γι' αυτό σε ακούω πάντα και σε θεωρώ τον πιο αντικειμενικό δημοσιογράφο με διαφορά. Με τεκμήρια πάντα και ποδοσφαιρική λογική. Σε ευχαριστώ, Μάκη μου. Ο Κώστας λέει: Γιάννη, καλημέρα, χαίρομαι που σε ακούω. Μας έκανες έκπληξη. Λοιπόν, χωρίς πολλές αναλύσεις, οι ελληνικές ομάδες βλέπουμε ότι είναι ανέτοιμες και ψιλοχάλια. Λίγοι βαθμοί μαζεύτηκαν και βλέπω φέτος θα είναι χειρότερες όλες εκτός του Παναθηναϊκού. Γιατί η Πανάθα δεν μπορεί να είναι χειρότερος από πέρσι. Μου λέει ένας φίλος μου Παναθηναϊκός ότι φέτος θα έχουμε καλή ομάδα και του απαντάω ότι ναι, θα είμαστε καλύτεροι γιατί αποδυναμώθηκε ο Λεβαδιακός. Το χιούμορ είναι όπλο, φίλε μου Κώστα. Παιδιά, θέλει υπομονή. Υπάρχουν ομάδες που έχουν αλλάξει προπονητές. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ έχουν αλλάξει προπονητές και πάνε σε ένα διαφορετικό μοντέλο και αλλαγή φιλοσοφίας. Και ειδικά για τον ΠΑΟΚ είναι και πιο δύσκολο, γιατί έφυγε ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία του συλλόγου. Οπότε χρειάζεται δεδομένα υπομονή.

Ναι, θα το συζητήσουμε και στο ρεπορτάζ, γιατί έτσι έχει βγει ότι ο Παναθηναϊκός θα ζητήσει αναβολή του αγώνα με την Κηφισιά. Θα κάνει χρήση δηλαδή αυτού του δικαιώματος ανάμεσα στα δύο παιχνίδια.

Λοιπόν, πάμε και για τον ΠΑΟΚ που είχε εχθές πρώτα απ' όλα αυτή την εικόνα. Κατ' εμέ το πρόβλημα του ΠΑΟΚ δεν είναι αγωνιστικό, πέρα από αυτό που περιμένουμε. Ποια είναι, το λέω, δεν είναι αγωνιστικό? Ότι έχει έναν προπονητή, το έχουμε αναλύσει, το στυλ που βλέπουμε να θέλει να παίξει με τον ΠΑΟΚ, που θέλει η ομάδα του να περιστρέφεται γύρω από τον δικό του Μέση, εντός εισαγωγικών, το έχουμε πει, είναι Ιταλός, που τα προηγούμενα 15 χρόνια ήταν στην Ισπανία, έχει δει πολύ Μέση δηλαδή. Οπότε θέλει να δίνει χώρο στον Κωνσταντέγια για να κάνει τα δικά του και γύρω από τον Κωνσταντέγια να περιστρέφεται η ομάδα του. Γι' αυτό έχει και αυτά τα χαφ που τα ανεβάζει και μέτρα, τον Σανταμαρία και τον Ζαφίρη, για να δίνουν υποστήριξη στο παιχνίδι του Κωνσταντέγια, είτε παίζει στον άξονα είτε παίζει στις πτέρυγες. Αλλά βέβαια, όταν απλώνεις το παιχνίδι σου, απλώνεις και τους ακραίους σου, επειδή θέλεις το ένας εναντίον ενός και το έλειψε πολύ σε αυτά τα παιχνίδια ο Ταχάλη, που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που ταιριάζουν στο στυλ που θέλει να παίξει ο Λύση, σε αντίθεση με τον Τάισον, στην κατάσταση που είναι πια ο Τάισον, έτσι, που έχει την εμπειρία, αλλά το σώμα δεν μπορεί να κάνει αυτό που έκανε ο Τάισον τα προηγούμενα χρόνια σε μεγάλη διάρκεια μέσα στο παιχνίδι. Αυτό το μοντέλο το αγωνιστικό δημιουργεί και χώρους πίσω, γιατί θέλει χρόνο μέχρι να αφομοιωθούν οι θέσεις και πώς ακριβώς η ομάδα θα πρέπει να προσέχει να μην μεγαλώνουν οι αποστάσεις, και αυτοί οι χώροι δίνουν φάση στον αντίπαλο. Ήταν κάτι που το είδαμε χθες. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι ότι, δική μου ερμηνεία είναι αυτή, που έρχεται ως αποτέλεσμα της απειθαρχίας που έφερε αυτές τις δύο κόκκινες κάρτες, είναι τα νεύρα. Είναι ο εκνευρισμός προτού κρυθεί το μάτς. Ο ΠΑΟΚ έπαιζε τσαντισμένα, έπαιζε νευρικά, έπαιζε νευριασμένα. Η ερμηνεία μου είναι, επειδή το έχουμε δει να συμβαίνει κατά το παρελθόν, όταν ο ποδοσφαιριστής νιώθει ότι αυτό που καλείται να υποστηρίξει είναι έξω από τα δεδομένα του, και ο ΠΑΟΚ είχε μάθει συγκεκριμένο στυλ ποδοσφαίρου με τον συγκεκριμένο προπονητή που είχε, τον Ρασβάν Λουτσέσκου, και βγαίνει από αυτή την safe zone, από αυτή την ασφάλεια που ένιωθε παίζοντας αυτό το ποδόσφαιρο που του φέρνε και αποτελέσματα, του φέρνε και επιτυχίες, και πάει να παίξει κάτι άλλο που για να το παίξεις σωστά πρέπει να παίξει πολύ διαφορετικά από αυτό που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, και δεν το νιώθει ακόμη δικό του, δεν το νιώθει κτήμα του ο ποδοσφαιριστής. Εκεί του βγαίνει σε νεύρα και σε απειθαρχία. Για μένα λοιπόν το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι στο πώς θα διαχειριστούν κάποια πράγματα που τα έκανε πολύ έντονα το γρήγορο παιχνίδι από την ορμή της πιτσιρικαρίας που έχει η Άντερλεχτ, αλλά το πώς θα φτιαχτούν τα αποδυτήρια. Δηλαδή, όταν βλέπεις Άστο Ζιφκοβιτς, που είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα μανουριάσει, που θα διαμαρτυρηθεί, που κάποια στιγμή μπορεί και να ξεφύγει. Κακός, γιατί είναι ο αρχηγός, είναι ο πιο έμπειρος και στερεί την παρουσία του, τουλάχιστον από το πρώτο παιχνίδι της Τούμπας με την Μπραν. Αλλά όταν βλέπεις τον Γερεμέγεφ, που στόμα έχει και μιλιά δεν έχει, να λέει τα γαλλικά του στον βοηθό και να είναι τέτοιο επίπεδου που ο διαιτητής τον αποβάλλει με απευθείας κόκκινη, εκεί καταλαβαίνεις ότι έχει χαθεί μπάλα εντός των τυχών. Ότι δηλαδή το ζήτημα είναι ο Λύση να μαζέψει την ομάδα του. Και μετά να τους κάνει να εμπιστευτούν το ποδοσφαιρικό σχέδιο που φέρνει μέσα στο γήπεδο. Είδαμε δηλαδή εχθές έναν απίθαρχο ΠΑΟΚ. Οπότε μια ομάδα που αποτελείται από απίθαρχους ποδοσφαιριστές δεν μπορεί να υπηρετήσει κανένα σχέδιο. Όποιο και αν είναι αυτό. Τώρα, αγωνιστικά, ο ΠΑΟΚ ήταν υποδιέστερος από την Άντερλεχτ. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Αρέσει, δεν αρέσει. Η Άντερλεχτ, που το ξέρουμε και την είχαμε δει και πέρσι με την ΑΕΚ, ήρθε υποψιασμένη σε αυτή τη σειρά αγώνων με τον ΠΑΟΚ. Έπαθε και έμαθε. Από την ΑΕΚ αποκλείστηκε και έχασε εντελώς την Ευρώπη. Απέναντι τώρα στην επόμενη ελληνική ομάδα που βρήκε, πήγε πολύ, πολύ υποψιασμένα. Φάνηκε δηλαδή και στη Τούμπα, που ευνοήθηκε από το γρήγορο γκολ και μετά έπαιζε σε χαμηλά μέτρα. Και στο γήπεδό της παίζει αυτό το ποδόσφαιρο. Ξεκινάει δηλαδή και τα δύο ημίχρονα με ορμές. Αυτό λοιπόν το τεχνικό team του ΠΑΟΚ θα έπρεπε να το γνωρίζει. Ότι η Άντερλεχτ είναι μια ομάδα που στα πρώτα δεκάλεπτα των δύο ημίχρονων, και το είχαμε δει αυτό και στα περσινά παιχνίδια με την ΑΕΚ, είναι στάση τους αυτή. Ξεκινάνε με την ορμή του γήπεδου.
και μπορούν να σε κάνουν σμπαράγια. Δηλαδή πέρσι το χειρότερο διάστημα στο παιχνίδι για την ΑΕΚ ήταν το πρώτο δεκάλεπτο του παιχνιδιού, που χρειάστηκε ο Στρακός για να πιάσει και τις κάλτσες του για να βγάλει την κατάσταση. Το είδαμε και με τον Παυλένκα, έτσι. Χρειάστηκε και ο Παυλένκα να πιάσει τις κάλτσες του για να βγάλει ο ΠΑΟΚ το πρώτο δεκάλεπτο. Το δέχθηκε στο 20 λεπτό όμως. Εκεί, επειδή τα καλοκαιρινά προκριματικά δεν είναι παιχνίδια που δίνεις χρόνο για να περάσω τη φιλοσοφία μου σε μια ομάδα ώστε με αυτόν τον τρόπο, με τον δικό μου τρόπο σκέψης δηλαδή, να προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο. Τα καλοκαιρινά προκριματικά είναι αποτέλεσμα. Όταν λοιπόν ξέρεις ότι ο αντίπαλός σου μέσα στο γήπεδό του, ειδικά στο ξεκίνημα των δύο ημιχρόνων, παίζει με αυτό το ορμητικό στυλ, εκεί πρέπει και εσύ να προφυλαχθείς, να μαζευτείς στο γήπεδο, να κλείσεις τους χώρους, να παίξεις χαμηλότερα μέτρα και αργότερα, αφού περάσει η φουρτούνα, απλώνεις την ομάδα σου να κάνεις το παιχνίδι σου, να κάνεις τις φάσεις σου, να κάνεις τις ευκαιρίες σου και να δεις πώς μπορείς να αξιοποιήσεις τον Κωνσταντέλια. Και το πόσο πολύ ο Λύση, αναλογικά πάντα, βλέπει στο πρόσωπο του Κωνσταντέλια τον Μέση των Ελλήνων ή τον Μέση του ΠΑΟΚ, δηλαδή έναν παίκτη με κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, φάνηκε από την επιλογή που έκανε στην αρχή του δευτέρου μηχρόνου. Θέλοντας να προστατέψει βέβαια και την ομάδα του, βάζοντας ένα ακόμη χάφ επί της ουσίας στο παιχνίδι, αλλά το να βάλεις τον Κωνσταντέλια μισοενιάρη, βγάζοντας τον Φορ Μύθου, που είναι και μια θέση που δεν την είχε υπηρετήσει ο Κωνσταντέλιας και δεν την έχει διδαχθεί και δεν φάνηκε και έτοιμος για να την διαχειριστεί στο παιχνίδι, Έφνης διώχνει σε ένα πονοκέφαλο που είχε η άμυνα της βελγικής ομάδας. Ποιος ήταν ο πονοκέφαλος? Η πάσα του Κωνσταντέλια στο Φορ. Βέβαια έχουμε πει ότι ο ΠΑΟΚ με τα γραφικά έχει αργήσει στο θέμα του επιθετικού και είχαμε αναλύσει σε προηγούμενες εκπομπές ότι σε αυτό το αγωνιστικό μοντέλο δεν ταιριάζουν ούτε ο Μύθου ούτε ο Γερεμέγεφ, σε αυτό δηλαδή που έχει στο νου του ο Λύση. Οπότε βρέθηκε ο Κωνσταντέλιας μετέωρος. Δεν είναι τυχαίο ότι έκανε ελάχιστα πράγματα σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού μέχρι να μπει ο Γερεμέγεφ, αλλά ήταν η σκέψη του Λύση, μια σκέψη για να βοηθήσει την ομάδα του, αλλά πάνω στη φιλοσοφία του, αλλά σε συνθήκες που δεν ευνοούσαν μια τέτοια επιλογή.

Βλέπω τα μηνύματά σας. Θυμίζω μας στέλνετε Viber, Erasport με λατινικούς χαρακτήρες μας βρίσκεται, έτσι που είναι πιο άμεση κουβέντα, αλλά στέλνετε και στο SMS και στο mail. Δεν συμφωνώ με το μήνυμα που στέλνει ο Παντελής ότι τα νεύρα των παικτών του ΠΑΟΚ προήλθαν από το σκληρό παιχνίδι της Anderlecht, γιατί η Anderlecht δεν έπαιξε σκληρά, δηλαδή με την έννοια του αντιαθλητικού, απλά μάρκαρε. Ούτε ο ΠΑΟΚ έπαιξε αντιαθλητικά και ο ΠΑΟΚ έπαιξε δυναμικά, μάρκαρε. Μαρκαρίσματα, είναι ποδόσφαιρο λέγεται. Οπότε δεν συμφωνώ σε αυτό. Δηλαδή όταν το παιχνίδι είναι 3-2, έχεις φτάσει κοντά πια στο 90 και πάει ο Ζίφκοβιτς, ο πιο έμπειρος παίκτης μετά τον Τάισον, να πάει να πάρει την μπάλα μέσα στα δίχτυα και πλακώνεται χωρίς να σκέφτεται ότι η ομάδα σου θα σε χρειαστεί στα παιχνίδια που θα είναι do or die και κρίνεται το ευρωπαϊκό μέλλον με την νορβηγική μπραντ στα playoff του conference, γιατί εκείνη τη στιγμή ήταν πολύ δύσκολο φανταστεί κάποιος ότι ο ΠΑΟΚ θα πήγαινε να βάλει 2 γκολ. Και στερεί την παρουσία του από την ομάδα του και δεν έχει συνέστηση του τι ακριβώς έχει κάνει και δείχνει το σήμα της ομάδας του στους οπαδούς που έχουν πανηγυρίσει ευρωπαϊκά με την Anderlecht, που είναι κορυφαία βελγική ομάδα. Καταλαβαίνεις ότι σε εκείνη τη σκηνή έχει χαθεί κάθε έλεγχος. Και το καταλαβαίνεις μετά και στην περίπτωση του Γερεμέγεφ ότι έχει χαθεί κάθε έλεγχος. Γιατί ανάποδες αποφάσεις μπορούν να συμβούν σε ένα παιχνίδι. Το έχει αντιμετωπίσει ξανά ο ΠΑΟΚ. Αλλά το έχει διαχειριστεί με ψυχραιμία, με ωριμότητα, με τρόπο δηλαδή που απαιτεί το παιχνίδι. Δηλαδή από τέτοιες συμπεριφορές δεν είχε να κερδίσει κάτι, μόνο να χάσει. Και τελικά αυτό συνέβη. Γιατί έχοντας τελειώσει πλέον τη διαδικασία με την Anderlecht με 2 ήττες, το επόμενο μάτς με την Brand, που είναι ένα παιχνίδι για τα play-off του conference χωρίς μαξιλαράκι ασφαλείας, ο Λύση κοιτάζει τη λίστα και σε αυτή τη λίστα δεν θα έχει Ζίφκοβιτς και δεν θα έχει και Γερεμέγεφ. Δηλαδή δεν θα έχει κανέναν πίσω από τον μύθο.

Να δω λίγο κάποια μηνύματά σας. Γιατί λέει ο Μάκης, οι Άντερλεκτ ήταν απλά καλύτεροι, τα συμπεράσματά σας είναι εκ των υστέρων, και λέει και άλλα μετά, εκ του ασφαλούς δηλαδή. Χώρια που έχετε και την αντίληψη ότι εσείς θα βρίσκατε λύσεις. Παιδιά, αυτή είναι η δουλειά μας. Είδαμε ένα παιχνίδι και το αναλύουμε. Φυσικά, εκ των υστέρων. Δεν είμαι ο προπονητής. Έτσι δεν είναι. Αλλά η δουλειά μου είναι να αναλύω αυτό που βλέπω από τον προπονητή, από την ομάδα, από τις συνθήκες του παιχνιδιού. Προφανώς, αφού κάνουμε την κουβέντα μετά το match, είναι μια κουβέντα εκ των υστέρων. Αλλά επειδή δεν παρακολουθούμε άλλον, εκ των προτέρων έχω αναλύσει όλο το στυλ παιχνιδιού του ΠΑΟΚ σε προηγούμενες εκπομπές. Οπότε δεν παρέκλεινα από αυτό που είπα πριν δω το match με την Anderlecht. Και με αυτή την κουβέντα, Μάκη μου, ξεκίνησα ότι η Anderlecht ήταν καλύτερη ομάδα. Αλλά έδειξε, και είναι καλό αυτό, πολύ πιο έντονα τις αδυναμίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ. Και όταν το βλέπεις αυτό, τι λέω ουσιαστικά? Ότι μήπως με την Μπραν θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να αλλάξει, ο Λύση δηλαδή, τον τρόπο προσέγγισης, όχι σε σχέση με αυτό που θέλει να παίζει η ομάδα του, αλλά σε σχέση με το τι θα χρειαστεί για να μπορέσει να πάρει την πρόκριση. Με κάτι δηλαδή μέσα στο οποίο ως τακτική οι παίκτες του θα νιώσουν πιο άνετα να το υπηρετήσουν. Ενώ τώρα βγάζουν μία αβεβαιότητα. Δεν το βλέπετε? Ο Γιάννης λέει καλημέρα από Χανιά, ευχαριστούμε για τα τραγούδια. Τη Ματίνα να ευχαριστήσετε, έχει δώσει χρώμα στην εκπομπή. Εδώ έχετε κάνει λάθος και δεν φταίει ο Αριστοτέλης που μου στέλνει το μήνυμα. Θα σας το διαβάζω. Λέει: καλημέρα. Θα ήθελα την άποψή σας για το χθεσινό παιχνίδι από άποψη πλέον ανοχής των διαιτητών σε πολλές φάσεις να παίζουν με τα χέρια άμυνα και να επιτρέπουν τα χτυπήματα. Κάποτε όλες αυτές οι φάσεις σφυρίζονται. Wait. Αυτό που βλέπουμε, αυτό που περιγράφεις είναι ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Το κάποτε έχει να κάνει ουσιαστικά με τα πρώτα χρόνια χρήσης του VAR, που φτάσαμε στο σημείο να μην μιλάμε για ανατροπές, ειδικά για μέσα στην περιοχή για τα πέναλτι, αλλά για επαφές. Στο ποδόσφαιρο τιμωρείται η ανατροπή, δεν τιμωρείται η επαφή. Δηλαδή κάπου είχε γίνει μια υπερβολική χρήση του VAR να δηλίζουμε τον κόνοπα για να βρούμε ντε και καλά μια παράβαση. Οπότε όχι, σωστό ήταν. Σωστό ήταν, ποδόσφαιρο είναι. Θα μαρκάρεις και με τα χέρια και με τα πόδια κτλ. Η ανατροπή είναι που τιμωρείται, το φάουλ είναι που τιμωρείται. Τώρα, αν μέσα σε αυτή τη διαδικασία του VAR οι παίκτες, εννοώ όλων των ομάδων, έτσι, σε όλα τα πρωταθλήματα και σε καλύτερα από το δικό μας, σχεδιάζουν, ξέρετε, και κάποια κόλπα, να εκμεέψω εδώ, να πάρω την επαφή, να κάνω πως πέφτω, γιατί μετά θα πάει στο VAR, θα το δει, δεν θα έχει άλλη επιλογή κτλ. Το είδανε και πλέον οι οδηγίες προς τους διαιτητές είναι διαφορετικές. Να γυρίσει το ποδόσφαιρο στον χαρακτήρα και στα χαρακτηριστικά του. Άλλο αν ακόμα στην Ελλάδα δεν έχουμε ξεφύγει εντελώς από αυτό, και ελπίζω να ξεφύγουμε φέτος. Καλημέρα, σε κακή βραδιά ο ΠΑΟΚ χθες. Δυστυχώς μόνο για conference είναι οι ελληνικές ομάδες. Όχι, Γιώργο μου, δεν συμφωνώ ότι οι ελληνικές ομάδες είναι για conference. Θα συμφωνήσω ότι το conference σου δίνει μια δυνατότητα να κάνεις μια ευρωπαϊκή πορεία που δεν ξέρεις μέχρι πού μπορεί να φτάσει, και να βελτιώσεις αρκετά τον ευρωπαϊκό σου συντελεστή. Εκεί συμφωνώ. Αλλά και στο Europa League έχουν σταθεί οι ομάδες μας. Και ο Ολυμπιακός μια χαρά πέρασε στους 24 του Champions League. Δηλαδή, στο δικό μου μυαλό, όπως είναι η διαβάθμιση των τριών ευρωπαϊκών κατηγοριών, το μίνιμουμ της επιτυχίας, δηλαδή αυτό που μπορείς να κάνεις για να συνιστά επιτυχία μέσα στη League Phase, είναι να είσαι μέχρι τα προημιτελικά στο Conference. Είναι επιτυχία να είσαι τα πρώιμη τελικά. Να είσαι μέχρι τους 16 του Europa League, που είναι η δεύτερη κατηγορία, και το πέτυχαν αυτό και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Και να είσαι στην 24η, μετά δηλαδή τη League Phase, του Champions League. Αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός. Είναι το μίνιμουμ της επιτυχίας. Και μετά κοιτάζει να δει με ποιο τρόπο μπορεί να πας παραπάνω. Άρα δεν συμφωνώ ότι είμαστε μόνο για το conference. Αλλά επαναλαμβάνω, οι ομάδες μας δεν είναι έτοιμες. Με ποια έννοια το λέω? Επειδή έχουν κάνει κάποιες επιλογές. Οι δύο άλλαξαν προπονητές. Ο Παναθηναϊκός άλλαξε προπονητή.
πάει σε άλλη φιλοσοφία. Έχει κάνει πολλές μεταγραφές επίσης. Δεν έχει κορμό, το ψάχνει. Πηγαίνει ασθημένοντας, αλλά ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι αυτό το καλοκαίρι οι προκρίσεις μετράνε για τον Παναθηναϊκό. Αυτό μετράει. Δεν θα θυμόμασταν Big League Face, ούτε τους αντιπάλους με τους οποίους έπαιξε αυτό το καλοκαίρι. Ο Παναθηναϊκός τώρα φτιάχνει κορμό. Ο ΠΑΟΚ επίσης το ίδιο. Έχει αλλάξει προπονητή που θέλει να παίξει με ένα άλλο στυλ, που χρειάζεται άλλους παίκτες. Εκεί υπάρχει στο χρονικό σημείο που μιλάμε μία αδράνεια στο πώς πρέπει να γεμίσει το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Και στον Ολυμπιακό που έχουν κρατήσει τον προπονητή, δεν τον ακούνε. Αυτά που είπαμε νωρίτερα να μην επαναλάβουμε. Ενώ βλέπετε, πώς έπαιξαν ΑΕΚ και Όφη στο Superbet Super Cup? Με κορμό. Με τους ίδιους προπονητές και με τους κορμούς τους. Δηλαδή η ΑΕΚ μπήκε σε αυτό το μάτς με μόνο μία αλλαγή, με έναν μόνο παίκτη μεταγραφής. Τον Κάιρινεν, που ουσιαστικά έπαιξε στη θέση του Πινέδα. Και ο Όφη κάτι ανάλογο έκανε. Με τους περσινούς. ΑΕΚ και Όφη λοιπόν, έχοντας τον κορμό και κάνουν και τις προσθήκες, έχουν και πλεονέκτημα, τουλάχιστον στην αρχή της χρονιάς, σε σχέση με τις επιδιώξεις τους.

first memories, they shot Kennedy. I went numb when I learned to see, so I never felt. Κλείνοντας έτσι αυτό το κομμάτι της εκπομπής και θα πάμε μετά η ίδια παρέα σε σύστημα 352 με τους ρεπόρτερ, οπότε να δούμε εκεί τα ρεπορτάζ για να δω κάποια έτσι από τα μηνύματα που μπορεί να προλάβω στο τέλος. Καλημέρα Γιάννη μου, λέει ο Παναγιώτης. Όταν σημειωθεί γκολ, η μπάλα ανήκει στην ομάδα που δέχεται τον γκολ. Άρα κακός όρμης ο Ζήφκοβιτς να πάρει την μπάλα και αν γίνει καθυστέρηση, αρμόδιος είναι ο διαιτητής. Επιπλέον λέει χτύπησε, γροντοκόπησε λέει. Δεν έχω δει τώρα αν είναι γροθιά ή είναι χτύπημα. Τέλος πάντων, αντίπαλο που σημαίνει ότι μπορεί να φάει πάνω από μια αγωνιστική. Εντάξει, αυτή τη μανούρα, δηλαδή αυτή τη φασαρία να πάω να πάρω την μπάλα κτλ. Το έχουμε ξαναδεί. Το λάθος του Ζήφκοβιτς είναι αυτό, ότι έχασε το μέτρο όπως τον σπρώχνω που χτυπάει τον αντίπαλο. Ναι, και περιμένουμε τώρα, μπορεί να έχει επιπτώσεις. Ήταν και αρχηγός ο Ζήφκοβιτς σε αυτό το σκέλος. Καλημέρα, Σάββας από Χανιά. Πολλά μπράβο στην Οφάρα για το Super Cup. Καλή επιτυχία και στην Ευρώπη τώρα. Παίρνει την καλύτερη ψυχολογική όθηση ο Όφη για τα παιχνίδια που θα έχει με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Τώρα να προλάβει, επειδή είναι μεγάλο μήνυμα Κώστα, ναι, ακόμα οι διαιτητές δεν έχουν βγει εντελώς από όλο αυτό το οποίο περιγράφουμε. Και να σας πω και κάτι, αλλιώς θα σφυρίξει ο Ιταλός, αλλιώς θα σφυρίξει ο Ισπανός. Και μεταξύ τους ακόμα οι διαιτητές μπορεί να έχουν και διαφορετική αντίληψη. Είδατε, ακόμα στο Super Cup, στη φάση του δεύτερου γκολ, ο διαιτητής Παπαπέτρου διαφώνησε με τον Βαρίστα Ζαμπάλα. Γι' αυτό λέμε ότι μήπως είναι καιρός οι διαιτητές να μας το εξηγούν για να μην μπερδεύουμε και εμείς τον κόσμο και να καταλαβαίνουμε γιατί διαφώνησε. Να έχουν δηλαδή τη δυνατότητα της εξήγησης με κάποια δήλωση. Να πει ο Παπαπέτρου, το γκολ δεν το μέτρησα γι' αυτό το λόγο. Το γκολ το μέτρησα, συγγνώμη, γι' αυτό το λόγο. Να πει ο Ζαμπαλάς, πρότεινα να μην μετρήσει τον γκολ γι' αυτό το λόγο. Να καταλάβουμε και εμείς δηλαδή τι βλέπουμε και τι βλέπουν, σε ποιους κανονισμούς βασίζονται κτλ. Νομίζω ότι θα βοηθηθεί ο κόσμος με αυτό. Μιλάνε όλοι. Γιατί δεν μιλάνε ακόμα οι διαιτητές. Ακόμα και η εξήγηση μέσα στο γήπεδο επίσης είναι ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση που είδαμε και στο παγκόσμιο κύπελο. Λοιπόν, θα πάμε στο δελτίο αθλητικών ειδήσεων και αμέσως μετά μπαίνουμε με σύστημα 352 και με τα ρεπορτάζ των 5 top ομάδων του ελληνικού ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, στο μικρόφωνο Τιμίζη Λουκάκης. Το Κόφαρες Λίγκ υποχρεώνεται να συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία ο ΠΑΟΚ μετά το χθεσινό αποκλεισμό του στο Europa League από την Άντερλεχτ. Αν και ενισχύθηκε την τελευταία στιγμή με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο δικέφαλος του Βορρά ιτήθηκε με 3-2 στις Βρυξέλλες και τώρα καλείται να κοντράει την ολυμπιακή Μπραν με τον πρώτο αγώνα στην Τούμπα στις 20 του μήνα. Δεν θα είναι διαθέσιμοι τότε οι Ζίβκοβιτς και Γερεμέγεφ που αποβλήθηκαν στο χθεσινό παιχνίδι. Την Χράνες Κράλοβε θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στα play-off του Conference League. Οι Τσέχοι τίθηκαν πάλι 1-0 από την Μπεσίκτας και θα εμφανιστούν την ερχόμενη Πέμπτη στο ΆΚΑ για την πρώτη αναμέτρηση με τους Πράσινους. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 27 Αυγούστου. Ο Παναθηναϊκός θα ζητήσει αναβολή του ενδιάμεσου αγώνα του με την Κηφισιά για το ελληνικό πρωτάθλημα. Υπεδούχος θα είναι και ο Όφη στις 20 Αυγούστου στην πρώτη αναμέτρησή του με την ΤΣΚΑ Σόφιας με ορίζοντα την League Phase του Europa League. Σήμερα θα κρυθεί οριστικά το μέλλον του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό σε συνάντηση του Βάσκου προπονητή με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Βαγγέλη Μαρινάκη. ΑΕΚ και Rangers ήρθαν σε συμφωνία για το δανεισμό του James Penrice σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Η συμφωνία περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς. Στο ύψος συστάθηκε η Κατερίνα Στεφανίδη σε ένα ακόμη τελικό του επικοντός ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Πηδώντας για πρώτη φορά φέτος πάνω από τα 4-60 μέτρα, η 36χρονη Ολυμπιονίκης πήρε την έκτη θέση στην τρίτη κατάταξη. Η Αδαμοπούλου έμεινε στην 11η με άλμα στα 4-30. Εξαιρετικό αγώνα έδωσε ο 22χρονος Δημήτρης Παυλίδης στον τελικό της δισκοβολίας και με 64-34 μέτρα πήρε την 8η θέση στην Ευρώπη. Την καλύτερη βολή της καριέρας του στα 80-95 μέτρα έριξε χθες ο 26χρονος Δημήτρης Τσίτσος και θα τον δούμε αύριο στον τελικό του ακοντισμού τον πρώτο του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Σήμερα έρχεται η σειρά του Εμμανουήλ Καραλή και της Ελένας Τζένκο να αγωνιστούν στα προκριματικά του επικοντό και του ακοντισμού. Στο δίδυμο Μέρλου Μίτε θα πάρει μέρος στον τελικό του ύψους, ενώ πρόκριση στον τελικό διεκδικεί σήμερα και ο Γιάννης Ρίζος στο επικοντό. Η ΔΕ Αναστασία Δραγκομύροβα ξεκινάει τα αγωνίσματά της στο έπταθλο. Το πρωινό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος θα μεταδοθεί από την ΕΡΔΙΟ Σπορ στις 12.30, ενώ η βραδινή μετάδοση θα αρχίσει στις 21.30, σε 9.30 το βράδυ. Τον τίτλο του στα 50 μέτρα ύπτιο θα διεκδικήσει στις 10 παρα 10 ο Απόστολος Χρήστος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού. Ο χρόνος του στον ημιτελικό ήταν 24.44. Θα προηγηθεί στις 9 παρα 5 η συμμετοχή της Άρτεμις Βασιλάκη στον τελικό των 1500 μέτρων ελεύθερο. Η 20χρονη κολυμβήτρια γκρέμισε πανελλήνιο ρεκόρ 16 ετών με το σπουδαίο 16.13.81 που σημείωσε στον προκριματικό. Ευχάριστη έκπληξη ήταν και η ταυτόχρονη πρόκριση της Άννας Ντουντουνάκη και της Γεωργίας Δαμασιώτη στον απόψινο τελικό των 100 μέτρων πεταλούδα. Στα 56-99 μετρήθηκε η Ντουντουνάκη, στα 57-87 ήταν ο χρόνος της Δαμασιώτη. Αγώνες πρόκρισης δίνουν σήμερα η Άννα Αυγούστα Βλάχου στα 50 μέτρα ελεύθερο, ο Ευάγγελος Ντούμας και ο Μάριος Ζαφυρόπουλος στα 50 μέτρα πρόστιο, η Νικολέτα Παυλοπούλου στα 200 μέτρα μεικτή και ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος στα 1500 μέτρα ελεύθερο. Οι μεταδόσεις ΕΡΔΙΟ Σπορ από το Παρίσι είναι προγραμματισμένες για τις 10.30 για το πρωινό πρόγραμμα και στις 7.30 για το απογευματινό. Την πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Πόλο διεκδικεί στις 9 και 4 Εθνική Νέων με αντίπολο το Μαυροβούνιο στη Βάρνα της Βουλγαρίας. Εάν προκριθούν, οι διεθνείς μας θα αντιμετωπίσουν στα ημιτελικά του Σαββάτου την Ισπανία ή την Ουγγαρία. Η μέρα κλειώσαν οι σημερινοί για τις ομάδες μας στις νέες ευρωπαϊκές διοργανώσεις του Πόλο. Τον 26χρονο κεντρικό αμυντικό από τη Βενεζουέλα, Κριστιαν Μακούν, διαπραγματεύεται ο Άρης με τη Λεύκη Σόφιας. Ο Ηρακλής απέκτησε τον 28χρονο Πορτογάλο Φολ Πέδρο Μάρκες που αγωνιζόταν στον Απόλλωνα Λεμεσού. Τη φανέλα του νέου ποδοσφαιρικού συλλόγου Βόλος θα φορέσει ο 29χρονος Ισπανός Εξτρέμ Χες Κρεγκής, γνωστός μας από την καριέρα του στον Αστέρα Τρίπολης. Με δύο γκολ του Πόμπο, η Κηφισιά επικράτησε 2-1 της νίκης Βόλου σε φιλικό αγώνα στα Σπάτα. Φιλικό αγώνα στην έδρα της γαλλικής Τρουά δίνει ο Πανετολικός στις 8. Συμβόλαιο 1-1 χρόνια υπέγραψε ο Ολυμπιακός με το Σενεγαλέζο Power Forward Mbaye Ndiaye που φτάνει την Κυριακή στην Ελλάδα. Στον πρώτο γύρο του Μάστερ στο Σινσινάτι, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει στις 5 το Γάλλο Ροαγιέ, νούμερο 78 στην παγκόσμια κατάταξη. Αύριο η Μαρία Σάκαρη θα κάνει τη δική της πρεμιέρα στο ίδιο τουρνουά με αντίπαλο τη Ραχίμοβα από το Ουσμπεκιστάν. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών κέρδισε 3-0 σε τη Ρουμανία σε φιλικό αγώνα στο κλειστό της Γλυφάδας. Οι δύο ομάδες θα ξαναπαίξουν στις 6 με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Περισσότερες ειδήσεις στο sport.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sport στις 10.
0: Era Sport 101,8.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία, επιλέξτε ποιότητα, επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ, το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε, η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.
6: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, εδώ είμαστε για να παίξουμε σύστημα 3-5-2 με τα ρεπορτάζ ΑΕΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και Άρης με Ματίνα Κανελοπούλου στα desktop. Στη ρύθμιση των ήχων, Λουκά Λουκά στην δημοσιογραφική υποστήριξη, Γιάννης Αντωνινέος στα μικρόφωνα. Πάμε παρέα ως τις 10, τα είπαμε και μία ώρα νωρίτερα. Καλημέρα σε όσους είναι τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα σε όλους, είτε πηγαίνετε στη δουλειά, είτε εργάζεστε, είτε είστε σε διακοπές. Ελπίζω το δεύτερο δηλαδή.

0: Πάμε να αρχίσουμε με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, γιατί σήμερα είναι μια συνάντηση πολύ κρίσιμη του ιδιοκτήτη της ομάδας Βαγγέλη Μαρινάκη με τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Μεντιλίμπαρ. Μια συνάντηση η οποία θα καθορίσει ακόμη και το μέλλον της συνεργασίας ή πώς τέλος πάντων μπορούν να πορευθούν στην επόμενη μέρα ή αν τελικά μιλάμε για τέλος εποχής. Θα τα δούμε όλα αυτά. Γιάννης Ράνιος είναι κοντά μας μαζί με όλα όσα έχουν προκύψει, με μεταγραφικό ενδιαφέρον για τη συνέχεια του Ολυμπιακού και στον σχεδιασμό του. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα και εσένα και στους φίλους ακροατές. Πράγματι, είναι η μέρα 0, η ώρα 0, αν προτιμάτε, για τη συνάντηση Βαγγέλη Μαρινάκη και Μεντιλίμπαρ, που θα καθορίσει το μέλλον του Βάσκου και ταυτόχρονα θα φέρει αλυσιδωτές αντιδράσεις σε περίπτωση αποχώρησης του προπονητή. Συνολικά στο κομμάτι που έχει να κάνει με τη δομή, την τεχνική ηγεσία και όλα αυτά του Ολυμπιακού. Δεν θα είναι απλά και μόνο αν και εφόσον φύγει με τη Λίμπαρ, έφυγε με τη Λίμπαρ και τέλος. Αυτό είναι κατανοητό σε όλους. Για να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται από χθες, που είναι πραγματικά μια ιδιαίτερη μέρα σε αναζήτηση όλων των ρεπόρτερ για να μάθουν το κάτι παραπάνω, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν έχει βγει η παραμικρή διαρροή. Ούτε επίσημα, ούτε ανεπίσημα, εννοείται.
0: Ούτε προς το που πάει το πράγμα, έτσι.
1: Απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Υπάρχουν οι ενδείξεις όμως, οι οποίες όμως ανά πάσα στιγμή μπορούν να ανατραπούν και να λέμε άλλα πράγματα από ό,τι λέγαμε την προηγούμενη ώρα ή την προηγούμενη μέρα. Γι' αυτό περιμένουμε αυτή την συνάντηση. Πάντως είναι αλήθεια ότι το κλίμα, αν θέλουμε να το εισπράξουμε λίγο παρά το γεγονός ότι χθες υπήρχε ρεπό, δείχνει ότι το μέλλον του Μεντιλίμπαρ είναι θολό. Στο να μείνει. Και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς ο Ολυμπιακός διαχειρίζεται μια επόμενη μέρα χωρίς το Μεντιλίμπαρ, γιατί με το Μεντιλίμπαρ απλά θα δοθούν οι αμοιβές εξηγήσεις και θα προχωρήσουν με ό,τι νεότερο μπορεί να υπάρχει. Χωρίς το Μεντιλίμπαρ θα πρέπει να μπούμε σε μια άλλη διαδικασία αναζήτησης. Δηλαδή, ποιος είναι ο επόμενος προπονητής, ποιους φέρνει, ποιους κρατάει, τι γίνεται με τις μεταγραφές.
0: Βέβαια, σωστό, σωστό αυτό που λες.
1: Και όλα αυτά σχεδόν 10 μέρες και κάτι λιγότερο από την έναρξη του πρωταθλήματος. Οπότε είναι ένα ρίσκο αυτό το οποίο θα πρέπει να πάρει ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος έχει τον απόλυτο έλεγχο, τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, έχοντας ακούσει, είναι η αλήθεια, απόψεις και από τη μία και από την άλλη πλευρά, ζυγίζοντας τα πράγματα και να δει και ο ίδιος τι θεωρεί ότι είναι προς το συμφέρον του συλλόγου.
0: Μάλιστα. Άρα περιμένουμε το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα, το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να χάνει ούτε μία μέρα και είναι η αλήθεια ότι πήγε αρκετά πίσω στα μεταγραφικά από την περασμένη Πέμπτη που είχε μπει σε κατάσταση πρόκρισης για το παιχνίδι με την Αϊμέγεν. Οπότε είμαστε μια εβδομάδα ναι μεν επαφών αλλά όχι μεταγραφών στον Ολυμπιακό. Και επίσης το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν θα παίζει του χρόνου στο Champions League, δεν είναι η εγγυημένη συμμετοχή όπως πέρσι, ή η πιθανότητα, εάν έπαιζε με την Modern Grip, να πεις μπορεί να πάει στη League Phase, σίγουρα χάνει ένα σημαντικό διαπραγματευτικό ατού.
0: Ναι.
1: Τώρα, τι σημαίνει από εκεί και πέρα. Ο Ολυμπιακός καταρχάς πρέπει να δει και με παίκτες που θα φύγουν. Έτσι. Υπάρχει περίπτωση του Γιάρεμτζουκ, υπάρχει περίπτωση του Ταρέμι από την επίθεση. Ο Καμπελά, να πούμε, γιατί τον έχουμε ξεχάσει αυτό, επειδή δεν είναι στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, φαίνεται ότι οδεύει προς την ΝΑΝ. Όμως και εδώ βάζω τον αστερίσκο. Σε περίπτωση που φύγει ο νυν προποντής Ολυμπιακού και έρθει ένας καινούριος, ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα θέλει το Γιάρεμτζουκ, δεν θα θέλει να συνεχίσει ο Ταρέμι, αλλά και οι ίδιοι οι παίκτες θα αλλάξουν τη στάση τους.
0: Αυτό που λες είναι πολύ σωστό, αλλά από την άλλη βάζει σε μια κατάσταση αναμονή στον Ολυμπιακό.
1: Και σε ένα χρονικό σημείο, Γιάννη, που δεν έχει το περιθώριο να περιμένει.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό τέτοιες κινήσεις συνήθως γίνονται τέλη Μαΐου, αρχές Ιουλίου. Εν πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου σε αυτό.
1: Η επόμενη κίνηση που φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός είναι και πλησιάζει, να το βάζουμε σε μια διαβάθμιση, είναι η περίπτωση του Τιγνιζιάν. Το γεγονός ότι αποκλείστηκε ο Ερυθρός Αστέρας από τα προκριματικά του Champions League ανοίγει ο δρόμος για αρκετές παραχωρήσεις παιχτών. Οπότε ο Τιγνιζιάν ως αριστερό μπακ είναι μια περίπτωση που παίζει δυνατά. Περιμένουμε να δούμε τι νεότερα υπάρχουν με την περίπτωση του Φρόιλερ, Ελβετός μέσος. Γιατί ο Ολυμπιακός με τα έως τώρα στοιχεία που ξέρουμε κυνηγά δύο κεντρικούς χαφ. Περιμένουμε να δούμε τι νεότερα υπάρχουν με τον Γκουστάβο Πουέρτα. Επίσης, με την περίπτωση του Σοφιάν Άμπραμπατ, υπάρχουν οι επαφές της Φενέρ με την Μπέτις και φαίνεται ότι έχει μπει προσωρινά στον πάγο.
0: Ένα όνομα που παίζει πάντως όλο το καλοκαίρι αυτό το άνθρωπο.
1: Ο Ολυμπιακός θα δίνει όλα για τον Κρίστιαν Κάσερες. Και μάλιστα είναι μια από τις περιπτώσεις που ο Ζωφρέ Μουκαντά είναι από τους νέους τεχνικούς διευθυντές που αναλαμβάνουν τέτοιες κινήσεις στα μεταγραφικά. Τα δίνει όλα για να μπορέσει να τον φέρει στον Ολυμπιακό.
0: Χάφι, ναι.
1: Ναι, μιλάμε για τέτοιες περιπτώσεις. Ναι, ναι. Επίσης ο Καντιού της Λόρια. Και υπάρχει και η περίπτωση του Μπραγκάντσα που είναι το λεγόμενο stand-by. Άρα βλέπεις αμέσως ότι ο Ολυμπιακός συζητάει για 6 περιπτώσεις παιχτών που περιμένει να δει τι ακριβώς θα γίνει. Όμως, επαναλαμβάνω, μπαίνει μια ανατελεία στις μεταγραφές, περιμένοντας τη σημερινή συνάντηση Ευαγγέλη Μαρινάκη, Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, για να δούμε ποιο θα είναι το μέλλον του Ολυμπιακού και με ποιους ανθρώπους.
0: Εγώ βλέπω πάντως να ακολουθεί ο Ολυμπιακός ένα μονοπάτι που δεν είναι του με τη Λίμπαρ, δηλαδή ενός ανθρώπου που θέλει το γκρουπ του συγκεκριμένο, που θέλει λίγες μεταγραφικές επιλογές, που θέλει πρώτα να φεύγει κάποιος για να έρχεται κάποιος. Ναι, εδώ μιλάμε για πολλές αλλαγές. Και έχουν ήδη γίνει κινήσεις και θα γίνουν και άλλες.
1: Ξέρεις ποιο είναι το ξύμωρο σε αυτό, Γιάννη, ότι και πέρυσι και πρόπερσι είχαμε δει αυτό το συντηρητικό μοτίβο του ποιος έρχεται, ποιος φεύγει, ένα μικρό ευέλικτο ρόστερ. Φέτος, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν φωνές, δημοσιεύματα ότι κάτι τρέχει με το Μεντιλίμπαρ τέλη Μαΐου, λέγαμε ότι θα μείνει ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό, αλλά θα υπάρχουν πάρα πολλές και σαρωτικές αλλαγές στο έμψυχο δυναμικό του ρόστερ. Πράγμα που έγινε. Από εκεί και πέρα όμως είναι η αλήθεια ότι φαίνεται πως έχουν γίνει και αστοχίες στις συζητήσεις και στις διαπραγματεύσεις. Και αυτός είναι ο λόγος που είδαμε πριν από λίγες μέρες και έφυγε ο Μουκαντά σε αυτόν τον ρόλο που θα παίξει, μείζοντα ρόλο ουσιαστικά στο πώς θα έρθει κάποιος παίχτης πιο άμεσα, πιο γρήγορα θα πιστεί. Γιατί θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος, δεν είναι ότι απλά ρίχνεις λεφτά στο τραπέζι και έρχεται ο παίχτης. Κοιτάζει την προοπτική, κοιτάζει την εφορία, κοιτάζει τις ρήτρες, κοιτάζει την μετέπειτα πορεία. Έτσι. Ο Τετραουή, για παράδειγμα, έχει μια πολύ καλή περίπτωση και ο Ολυμπιακός τον έχει λοκάρει από τα τέλη Μαΐου. Δεν ήθελε ο ίδιος. Παρ' όλα αυτά το τρενάριζε για να ανεβάσει την τιμή, για να πάει κάπου αλλού με, με καλύτερο συμβόλαιο.
0: Έχει συμβόλαιο για διαπραγματεύσεις, βέβαια.
1: Σου λέει, έχω το σίγουρο τον Ολυμπιακό.
0: Πρόταση, όχι συμβόλαιο, πρόταση για διαπραγματεύσεις. Ναι.
1: Ναι, για να διεκδικήσει ένα καλύτερο συμβόλαιο μετέπειτα στην ομάδα. Οπότε είναι μια σύνθετη κατάσταση και ο Ολυμπιακός δεν πάει σε απλές περιπτώσεις. Πάει σε αλμυρές συζητήσεις μεταγραφικών ζητημάτων. Και αυτό είναι ένα θέμα που τον έχει φέρει σε μια ατέρμονη κατάσταση για να δει πώς και πόσο θα μπορέσει να προχωρήσει με ή χωρίς με τη Λίμπα.
0: Ωραία, Γιάννη, άρα περιμένουμε τη συνάντηση. Έχουμε εικόνα πότε, πρωί, βράδυ, όχι έτσι.
1: Αυτό, ακόμα και αυτό να φανταστεί.
0: Επειδή ρωτάει ο κόσμος τώρα, γι' αυτό εγώ το ξέρω. Ναι, τι εικόνα να έχεις τώρα εκεί.
1: Ήταν το πρώτο πράγμα που ρωτήσαμε, γιατί θα είναι το πρωί. Δεν πήραμε την παραμικρή απάντηση. Απλά ότι θα υπάρξει την Παρασκευή συνάντηση. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
0: Ωραία, Γιάννη μου. Καλό κουράγιο, γιατί σήμερα θα υπάρχει πολλή δουλειά. Είναι πολύ σημαντική μέρα, όπως είπες και εσύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια, για χαρά.

Πάμε λοιπόν στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Η είδηση είναι αυτή που βγήκε από τον Φαμπρίτσο Ρωμάνο. Επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια ότι η ΑΕΚ κατέληξε σε συμφωνία με την Glasgow Rangers για τον αρχικό δανεισμό με προαιρετική οψιόν αγοράς του James Penrice. Μία επιλογή που η ΑΕΚ δεν την ήθελε και το είχε επικοινωνήσει κιόλας αυτό, και είχαμε αναφέρει ότι η ΑΕΚ δεν σκοπεύει να συζητήσει για δανεισμό του ποδοσφαιριστή, εκτός και το λέγαμε και εμείς ότι αφορά την πώληση τα οικονομικά δεδομένα ήταν τέτοια που θα έβαζαν τη συζήτηση παραχώρησης του Σκοτσέζου. Η Rangers επανήλθε με ένα μεγάλο ενίκιο δανεισμού, δηλαδή μισό εκατομμύριο ευρώ, 500.000 ευρώ, και με μια οψιόν αγοράς που φτάνει στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Οπότε αν πούμε ότι στο συνολικό αυτό ποσό των 2 εκατομμυρίων το 25% μπαίνει μπροστά, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ μεγάλες οι πιθανότητες ο παίκτης τελικά να αποκτηθεί από τη Rangers και η ΑΕΚ με αυτόν τον τρόπο να πάρει πίσω τα χρήματα που έδωσε για τον Σκοτσέζο ποδοσφαιριστή, που είναι αλήθεια ότι δεν έπιασε, δεν είχε διάρκεια, βρέθηκε εξ αρχής πίσω από τον Πίο, έκανε καλά play-off αλλά πάλι στην προετοιμασία βρέθηκε πιο πίσω, άρχισε να μην παίρνει πια και χρόνο συμμετοχής από τον Νίκολιτς γιατί ήθελε να προετοιμάσει τον Πίο. Οπότε ποια είναι τα δεδομένα? Τα δεδομένα είναι ότι η ΑΕΚ πλέον παραχωρεί τον James Penrice στην Glasgow Rangers, από εκεί που υπήρχε το πιο έντονο ενδιαφέρον, δηλαδή 500.000 ευρώ ενίκιο, κάλυψε του συμβολίου του ποδοσφαιριστή που είναι κάτω από 500.000, και προαιρετική οψιόν αγορά σε 1,5 εκατομμύριο. Αυτά πάνω κάτω είναι τα οικονομικά δεδομένα της συμφωνίας. Στην ανάρτησή του ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο έλεγε ότι ο παίκτης, εφόσον τα βρουν οι δύο ομάδες, μπορεί και σήμερα να ταξιδέψει για να κάνει τις ιατρικές εξετάσεις και τις εργομετρικές, ώστε να βάλει και τις υπογραφές στα συμβόλαια. Και αυτό καταλαβαίνετε σημαίνει ότι η ΑΕΚ είναι ήδη στην αγορά για αριστερό μπακ. Θυμίζω ότι ο Μάρκο Νίκολιτς είχε αναφέρει ότι είναι καλά με τα αριστερά μπακ, με τον Πίγιο και τον Πενράις, και είχε διευκρινίσει ότι η ΑΕΚ είναι ανοιχτή σε κάθε επιλογή που θα χαρακτηριστεί ως ευκαιρία σε όλες τις θέσεις. Όπως και του Κώστιτς ήταν μια ευκαιρία, άσχετα αν δεν προχώρησε. Και η απέτηση ή η επιθυμία, να το πω πιο σωστά, του Νίκολιτς είναι χαφ, με τα γραφικά δηλαδή, να έρθει χαφ. Ο Χαβιέρ Ιμπάλτα, ο ποδοσφαιρικός διευθυντής της ΑΕΚ, τον ακούσαμε πριν το Super Bet Super Cup να κάνει δηλώσεις και να λέει ότι πάμε για έναν ή δύο παίκτες. Σίγουρα ένας είναι ο χαφ που ζητάει ο Νίκολιτς. Αλλά άμα φύγει ο Πενεράης, καταλαβαίνουμε, επειδή πια είναι και αριθμητικό το ζήτημα, θα πάει αριστερό μπακ. Και από τη στιγμή που θα παραχωρηθεί και ο Ελίασον με ένα ανάλογο μοντέλο, έτσι, με ενίκιο και προαιρετική όψιον αγορά στην International, δεν αποκλείεται και εκεί να κοιτάξει παίκτη. Τα πάντα είναι ανοιχτά, γιατί η μεταγραφική περίοδος πάει μέχρι μέσα Σεπτέμβρη. Έτσι. Άρα αυτό το καταλαβαίνουμε. Κρατάμε όμως και το τι λένε οι άνθρωποι τους. Όταν βγαίνει ο ποδοσφαιρικός διευθυντής και λέει μία με δύο μεταγραφές, και ο προπονητής σου λέει ένα χαφ και αν προκύψει μετά κάποια ευκαιρία. Όταν βγαίνει ο ποδοσφαιρικός διευθυντής και λέει μία με δύο μεταγραφές, και ο προπονητής σου λέει ένα χαφ και αν προκύψει μετά κάποια

Αρτέμι μου, δεν φταίω εγώ αν άνοιξες το ραδιόφωνο σου στην πρώτη στιγμή, στις 8 και 2, που ήταν η μοναδική φορά που αναφέρα την είδηση για το Πενεράς και μετά αναλύσαμε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, και ξανανοίγεις το ραδιόφωνο σου τώρα πώς ρεπόρτερ έκλειω το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Τι να πω, κάτσε και άκου. Ήταν, τι να πω, συγκυριακό για σένα.

Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα της ΑΕΚ, ναι, παιδιά, το Super Cup είναι ήδη παρελθόν. Αυτά που ήθελε να πει ο Νίκολιτς δημόσια τα είπε, να αφυπνίσει τους ποδοσφαιριστές του δηλαδή. Το προσπάθησε και πριν το τελικό. Η προσοχή όλων είναι στραμμένη στα παιχνίδια με την Λεύσκη Σόφιας. Με το πρώτο παιχνίδι να είναι τη Τρίτη, 10 η ώρα το βράδυ, στο Εθνικό Στάδιο Σόφιας, το μεγάλο. Με την ΑΕΚ να αναχωρεί Δευτέρα πρωί. Οπότε σήμερα έχουμε Παρασκευή. Όλη η προσοχή των ανθρώπων της ΑΕΚ είναι στραμμένη στο πώς θα γίνει η δουλειά απέναντι στην πρωταθλήτρια Βουλγαρίας, ώστε η ΑΕΚ να περάσει στη League Phase του Champions League για έκτη φορά. Να βρεθεί δηλαδή σε φάση ομίλων League Phase. Είναι ο πιο βασικός στόχος, είναι ο βασικός στόχος, ο κύριος στόχος, ο μεγαλύτερος στόχος που έχει αυτό τον Αύγουστο η ΑΕΚ να διαχειριστεί. Και γι' αυτό άλλωστε και ο Νίκολιτς έκανε και την επιλογή του νεαρού τερματοφύλακα, γιατί ήθελε να δώσει στους παίκτες του την ευκαιρία να αγωνιστούν με τον τρόπο που έχει κάποια πράγματα στο μυαλό του. Έτσι. Δηλαδή, είδαμε Βαργκαγιώβιτς μπροστά, η τετράδα Πίος, Ρέλβας, Μουκουντή και δεξιά Όρωτα. Μεσαία γραμμή επέμεινε στο Κάρινεν Μαρίν, άρα έχουν και το πλεονέκτημα του ή άλλως ο Βιτάλης δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στα play-off του Champions League. Κοϊτά. Και απομένει δεξιά αν θα είναι ο Μάγερ, που έχει ένα πλεονέκτημα έναντι του Ζούπκοφ, και ο Ζήνη που παραμένει καυτός και διεκδικεί και αυτός θέση εκεί μπροστά στο δίδυμο. Αλλά αυτά θα έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε και να τα κουβεντιάσουμε. Πάμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με διάσπαρτες εστίες, ενώ παραμένουν σε επιφυλακή για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Πολύ αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Κρήτη. Έως 100 χιλιόμετρα την ώρα θα φτάσουν οι ρηπές του ανέμου. Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων εν ώψη 15 Αυγούστου. Αυξημένη κίνηση σε λιμάνια και εθνικές οδούς. Απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Τηλεφωνική επικοινωνία Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Ιράν. Συμφωνία για ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Στο επίκεντρο της συζήτησης, τα στενά του Ορμούζ. Με οικονομική απομόνωση που δεν έχουν ξαναδεί, απειλεί το Ιράν ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Διάταγμα για νέους δασμούς έως 100% στις εισαγωγές drones από την Κίνα, υπέγραψε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Εξανεμίζονται οι ελπίδες για ανέβρεση επιζώντων στην Κολομβία. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν περιοριστεί σε λιγοστά σημεία μετά την παρέλευση των κρίσιμων πρώτων 72 ώρων. Δύο επιχειρήσεις διάσωσης τα ξημερώματα στην Κρήτη. Συνολικά 134 μετανάστες μεταφέρθηκαν σε Γάβδο και Ιερά Πέτρα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή.

0: Η αξία στη ζωή μας.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο, χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
3: Ακούτε Ερασπόρ.
4: My son, ask for thyself another kingdom, for that which I leave is too small.

Αρκετά έχουμε πει και το συζητάμε και με τα μηνύματά σας και με τις κουβέντες που κάνουμε, ότι το καλοκαίρι μετράνε οι προκρίσεις. Ο Παναθηναϊκός έχει μάθει τον αντίπαλό του τώρα για τα play-off του Conference League και ξέρει πολύ καλά και με τον τρόπο που διαχειρίστηκε και τα προηγούμενα παιχνίδια ότι αυτό που θέλει είναι να κάνει τη δουλειά, να μπει στη League Phase και μετά τα πράγματα θα είναι σαφώς καλύτερα. Γιατί εκεί είναι το όλο το ζητούμενο, να βρεθείς και μετά να οργανώσεις τη χρονιά σου. Και δίνει τέτοια βαρύτητα ο Παναθηναϊκός που θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε τελικά αν όντως ζητήσει αναβολή για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ώστε να αφοσιωθεί στα παιχνίδια που έχει να δώσει για το Play of the Conference. Χρήστος Κοντός κοντά μας. Γεια σου, Χρήστο. Καλημέρα.

Θα επανέλθουμε για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, γιατί η τεχνολογία μας τα έκανε μαντάρα. Ξέρετε, όλοι βρίσκεστε σε τέτοια κατάσταση, εκεί που έχετε σήμα, μετά να μην υπάρχει σήμα. Και μένετε μετέωροι. Και λέτε τι έγινε.

0: Οπότε αλλάζουμε κλίμα. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, γιατί ο Γιάννης Βοητσίδης ταξιδεύει. Πάμε στον συνάδελφο τον Τάσο Σταμπουλή να μας μεταφέρει τις δικές του εντυπώσεις από την χθεσινή βραδιά που είχε πολύ περιπέτεια για τον δικέφαλο του Βορρά. Τάσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη.
0: Πολύ περιπέτεια γιατί από τη μία ήταν ο αποκλεισμός που στοιχίζει, ήταν και αγωνιστική εικόνα, αλλά κυρίως είναι το μετά, ότι όλο αυτό προκάλεσε και έναν εκνευρισμό που έφερε και δύο αποβολές για τον ΠΑΟΚ, του αρχηγού του, του Ζίφκοβιτς και του Γερεμέγεφ, που σημαίνει ότι σίγουρα τους θερεί παρουσία από το πρώτο μάτς με την νορβηγική Brann στην Τούμπα, ομάδα ναι, που την έπαιξαν και πέρσι στο Europa League, στο League Face.
1: Ναι, κοίταξε, είναι πολυεπίπεδος ο προβληματισμός. Δεν έχει να κάνει με ένα κομμάτι δηλαδή μόνο.
0: Ναι, ναι, ναι, γι' αυτό είπα για μεγάλη περιπέτεια, ναι, ναι.
1: Εγώ θα το χώριζα σε τρία διαφορετικά επίπεδα. Το ένα είναι η αμυντική αφέλεια του ΠΑΟΚ στα ξεκινήματα των ημιχρόνων. Δηλαδή το έκανε στα πρώτα μάτς μια φορά με την Δυναμό Κιέβου και μια φορά τώρα στο πρώτο μάτς με την Άντερλεχτ που δέχτηκε γκολ τη μία στο 3 και την άλλη στο 17 δευτερόλεπτο. Έτσι. Στο 17 δευτερόλεπτο. Χθες το δέχτηκε πάλι στο πρώτο του δεύτερου ημιχρόνου. Αυτό κάτι δείχνει. Δηλαδή, όταν μια ομάδα δεν μπαίνει καθόλου συγκεντρωμένη είτε στην αρχή των μάτς είτε στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου, είναι ένα πρόβλημα μεγάλο, τεράστιο. Και απορώ πως δεν έχει ήδη εξαλειφθεί, δεν έχει ήδη συζητηθεί. Και δεν είναι το να δεχτείς γκολ, μπορεί να δεχτείς γκολ. Δεν είναι το γκολ αμυγός ως κατάσταση, είναι ο τρόπος που τα δέχεται. Αυτό η μη συγκέντρωση δηλαδή. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το ότι ο ΠΑΟΚ έχει μεταβεί σε μια κατάσταση εντελώς διαφορετική από αυτή που ήταν πριν με Λουτσέσκου, ενώ τακτικά και προπονητικά, με την έννοια ότι οι παρεμβάσεις του Λύση είναι πάρα πολλές και είναι και λίγο απρόσμενες σε επίπεδο διαχείρισης παικτών, θέσεων, καταλαβαίνεις, σε πολύ πολλά
0: πράγματα. Σήκωσε μεγάλη κουβέντα η επιλογή του στο δεύτερο ημίχρονο με ψευτοεννιάρη τον Κωνσταντέλια.
1: Ναι, σε φάση που πάω κυνηγάει δύο γκολ,
0: Ναι. Και δεν χάνει, έτσι, είναι ένα και ένα γκολ κυνηγάει.
1: Δηλαδή, ναι, θέλω να πω.
0: Να πάει στην παράταση, για παράδειγμα.
1: Ακριβώς, ναι. Ήταν κάτι που συζήτηκε πάρα πολύ.
0: Παρά ήταν ρίσκο, φάνηκε δηλαδή.
1: Αλλά κάτι σκέφτηκε. Ναι. Ότι στη διαχείριση ενός ματς προσβλέπεις και λίγο στο προσωπικό παράγοντα, γιατί εννοώ ότι κάνει αυτό και μετά καλεί το Γερεμέγεφ 20 λεπτά αργότερα να το βάλει στο γήπεδο.
0: Προφανώς είδε ότι δεν λειτουργήσε, έχει αλλάξει τελείως και το παιχνίδι, έτσι.
1: Ναι, τέλος πάντων. Και το τρίτο κομμάτι που αυτό είναι για μένα ακόμα πιο ανησυχητικό. Είναι η συμπεριφορά των παικτών του ΠΑΟΚ και ο εκτιβισμός που βγάζουν. Είναι πάρα πολύ ανησυχητικό αυτό. Είναι ανεπίτρεπτο ο Ζίφκοβιτς στα 29 του να μειώνει ο ΠΑΟΚ 3-2 στις καθυστερήσεις και να πηγαίνει να χάνει χρόνο εκεί στα δίχτυα, να πάρει την μπάλα των πιανκών, να σμπρώχνονται, να ρισκάρει κόκκινη, να την παίρνει τελικά την κόκκινη, έτσι. Και να μην έχει ηρεμήσει ούτε μετά και να δείχνει το σήμα φεύγοντας την κερκίδα, δηλαδή σε μια έξαλλη κατάσταση. Δεν είναι εικόνα αυτή αρχηγού. Στερεί την ομάδα του από τα 5-10 λεπτά που μείνανε. 5-6 λεπτά πόσα ήταν. Στερεί την ομάδα του από το επόμενο ή από τα επόμενα μάτς. Δίνει και μια εικόνα στους υπόλοιπους παίκτες ότι εδώ κάνουμε. Δεν έχουμε καθόλου αυτοσυγκράτηση. Και έρχεται ο Γερεμέγεφ να βρει τον επόπτη, γιατί δεν φαντάζομαι ότι ο Ιταλός του βγάλε κάτι γιατί είπε ήταν μια απλή διαμαρτυρία. Είπε κάτι βαρύ στον βοηθό.
0: Αυτό είναι το highlight. Μιλάμε για ένα παιδί που στόμα έχει και μηγιά δεν έχει. Δηλαδή,
1: ακριβώς, ναι.
0: Εκεί πια μπαίνει σε μια διαδικασία να σκέφτεσαι ότι αν υπάρχει μια γενικότερη απειθαρχία που έφερε και αυτά τα νεύρα και χάθηκε πλήρως ο έλεγχος που ζημίωσε τον ΠΑΟΚ διπλά. Δηλαδή, μετά τον αποκλεισμό, στερείται και δύο επιλογές για τα παιχνίδια του Ορντάι με την Brann.
1: Φυσικά και θα πάει τώρα με δεξί εκτρέπει τον Μύθου. Έτσι. Με σέντερ φορ τον Μύθου, μόνο του, χωρίς καμία βοήθεια και δεξιά εκτός του Χατζίδη. Αυτό θα είναι το πλάνο. Ποιος θα παίξει, χωρίς να έχουν από πίσω τους άλλους, έτσι. Δεν έχει.
0: Και εκεί γίνεται και η κουβέντα κατά πόσο υπάρχει ολιγορία στις μεταγραφικές επιλογές για να γέμιζαν αυτές οι θέσεις με επιλογές συμβατές με αυτό που θέλει να παίξει ο Λύση.
1: Ναι, καλά, κυρίως, ναι. Κοίταξε, κυρίως του σέντερ φορ είναι.
0: Ναι, κυρίως αυτό. Ναι.
1: Γιατί με τη δίδια λογική δεν μπορεί να έχει τρει επιλογέ κάθε θέση, επειδή κάποιο θα φάει κόκκινα, α πούμε, σε καλά καθούμενα.
0: Και στάθηκε και άτυχο με τον τραυματισμό του Ταχάλι, δηλαδή. Ήταν
1: φυσικά.
0: Ταιριαστό αυτό που θέλει να κάνει ο Λύση. Ναι.
1: Εννοείται. Κοίταξε, αυτό πάντω με τι αποβολέ. Δηλαδή, μπορεί να μάθει να τραβώσει, να μην σου βγει, αλλά αυτό το τέλο με τι αποβολέ ήταν εξωφρενικό. Ήταν πάρα πολύ άσχημο. Δεν ήταν. Δηλαδή, για όσοι πιστεύουν ότι. Με τέτοια εικόνα μπορείς να έχεις τύχει σε παιχνίδια μετά ή οτιδήποτε, είναι πλανώνται. Δεν υπάρχει με τέτοιο εκνευρισμό δηλαδή που βγάζει η ομάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι ενώ ξεκίνησε καλά η σεζόν με την έννοια ότι η εικόνα του ΠΑΟΚ ήταν τακτοποιημένη στα δύο μάτια με την Δυναμό, με την Άντερλεχτ όλα πήγαν στραβά. Βεβαίως, για να μην αδικό τελώς.
0: Είναι και καλύτερη ομάδα όμως.
1: Και την προσπάθεια από την Δυναμό, βέβαια, φυσικά είναι καλύτερη ομάδα. Είναι και πολύ καλύτερη από πέρσι που έπαιξε με την ΑΕΚ, γιατί τα χαρείτε μάτια με την ΑΕΚ.
0: Κοίτα, έχασε τα αστέρια της, δηλαδή ο Ντόλμπεργκ έχει πάει στον Άγιαξ, έκανε τις πωλήσεις, αλλά έβγαλε πιτσιρικαρία που έχουν ορμή, είναι πολύ καλή στο ένα εναντίον ενός. Ναι.
1: Δηλαδή, ένα νέο ξεκίνημα.
0: Το άλλο το παιδί, ο Γκάνα, όπως τον έλεγαν, είναι 17 ετών. Και ήταν τρομερός.
1: Ο Σβέτκοβιτς που είναι το μεγάλο αστέρι, ας πούμε, και φαίνεται ότι το παιδί θα πάει πολύ ψηλά, είναι 19. Δεν
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, για να μην του αδικό βέβαια του παίκτες του ΠΑΟΚ και τον προπονητή και όλο το staff και την ομάδα, πρέπει να πούμε ότι στα δύο μάτια, δεν το λέω στα δικαιολογία, μακριά από μένα αυτό, ότι η διαιτησία στα δύο μάτια ήταν λίγο εναντίον του σε περιπτώσεις διαχείρισης περισσότερο. Τι θέλω να πω, ότι στο πρώτο μάτι αποφάσεις του διαιτητή στην κυριολεξία του ήταν σωστές, ο τρόπος όμως που τις πήρε, ή ότι δεν έδωσε απευθείας στο πέναλτι, πήγε μπροστά στα μάτια του, πήγε στο VAR, κύρισε τη φάση πίσω στο φάουλ και όλα αυτά. Ήταν λίγο, ξέρεις, προκλητικός, μετά έχασε κάρτες, έχασε διάφορες φάσεις. Και χθες, ας πούμε, δεν καταλαβαίνει κανείς γιατί κυριολεξία τον κόλ του Καμαρά. Η μπάλα χτυπάει σε αμυντικό, ακόμα και αν είναι offside του κύριε Μέγεφ, μετά την πρόσκληση την μπάλα στο αμυντικό, έχει πλέον. Δεν μετράει πια η φάση, η προηγούμενη. Ακυρώνει τον γκολ, δεν δίνει ένα πέναλτι που ζητάει ο ΠΑΟΚ, δίνει πολύ εύκολα τις κάρτες. Ακόμα και στις κάρτες που λέγεται ο Ζίφκοβιτ, ας πούμε. Το λογικό σε μια τέτοια συμπλοκή, γιατί έγινε μια συμπλοκή πόσων παικτών, έτσι. Το λογικό δεν θα ήταν να αποβάλει έναν και έναν, ας πούμε. Και στο replay που είδαμε, το ίδιο πράγμα κάνουν όλοι, αλλά σμπρώχνονται. Άσε που στο replay δεν φάνηκε πουθενά. Να δίνει κάποιο μπουνιά, ας πούμε, για να δικαιολογείται τόσο εύκολα κόκκινη. Τέλος πάντων.
0: Εγώ νόμιζα ότι θα βγαίνανε 3-4 κόκκινες εκεί. Δηλαδή, παίξανε ξύλο τώρα, φεύγανε και μπουνιές, φεύγανε και
1: σπουδαιότητα. Όλες οι αποφάσεις μετά.
0: Δεν ήταν οι Βέλγοι τα παπαδοπαίδια και οι δικοί μας που τους δίνανε έτσι.
1: Τώρα εντάξει, βλαχομαγή τώρα να κρατάει την μπάλα στα δίδια στα 30.
0: Αλλά εκεί η ομάδα που και εγώ ήταν ο Πάκου. Η Άντερλεχτ είχε κάνει τη δουλειά της.
1: Φυσικά εννοείται. Τέλος πάντων, το ζήτημα τώρα είναι το εξής. Το ζήτημα είναι ότι ο ΠΑΟΚ πληρώνει αυτή τη στιγμή, και μην φανεί υπερβολικό αυτό που θα πω, πληρώνει την τεράστια αφέλειά του στο τέλος της σεζόν, τότε δηλαδή που κρατούσε τα χέρια του τη δεύτερη θέση και την έχασε τη Λεωφόρο, γιατί αν δεν είχε γίνει αυτό και αν δεν είχε χάσει το τελικό κυπέλλου, δεν θα είχε αυτά τα, ξέρεις.
0: Ναι, μετά πας στο flashback. Βέβαια, αν είχε τελειώσει αλλιώς η χρονιά, δεν θα είχε αλλάξει προπονητή. Πιθανολογώ.
1: Τελειώνει σαν ομάδα εκείνα, αυτό που έγινε στο τέλος τη σεζόν. Και τώρα παίζει με η κορώνα γράμματα την ευρωπαϊκή το ευρωπαϊκό του μέλλον και το αν είναι σε league phase με την Πραμ. Με μια ομάδα που έχει 15 μάτς στα πόδια της στην Νορβηγία. Μια ομάδα που πέρσι πήρε 1-1 στην Τούμπα στη league phase με γκολ στο 89. Ισοφάρισε, το θυμάμαι το μάτς. Είχε χάσει και πέναλτι στην αρχή στο 0-0. Σκληροτράχυλη ομάδα.
0: Κυρίως είναι ο ρυθμός αυτό που είπες, δηλαδή είναι ένα πρωτάθλημα προχωρημένο και δεν μας ευνοούν αυτές οι συναντήσεις καλοκαιριάτικα.
1: Ακριβώς,
0: δηλαδή είναι ομάδα σε ρυθμό.
1: Σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ Γιάννη, έχασε και αυτή 0-1 από τον Απόλλωνα Μεσού στην Νορβηγία και πήγε και πέρασε στην παράταση 2-4. Ένα-2 κανονική διάρκεια και έφυγε 4-2. Δηλαδή αυτό δείχνει και ομάδα που δεν τα παρατάει, που βγάζει αντίθεση και όλα αυτά.
0: Και σε συνθήκες καύσωνα για Νορβηγούς, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Δεν είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ το μόνο που έχει να κάνει είναι να συγκεντρωθεί, να δει πώς θα καλύψει αυτές τις απουσίες ξαφνικά, που πέρα από τους τραυματισμούς του βγήκαν και οι δύο κόκκινες και δεν ξέρω αν παίξουν και στη ρεβάνς. Θα περιμένουμε
0: τις αποφάσεις, ναι.
1: Τι έχει γραφτεί στο φιλαγόνα, βέβαια. Γιατί αν έχει γραφτεί στο φιλαγόνα του Γερεμέγεφ, ας πούμε, εξύβριση βοηθού διαιτητή, μπορεί να είναι και τρεις αγωνιστικές, δεν το ξέρω. ήταν δύσκολο.
0: Και ο Ζήφκοβιτς είναι και αρχηγός επίσης.
1: Είναι και αρχηγός, βέβαια. Και θα πρέπει τώρα να μαζέψει τα κομμάτια του που λένε και να δει πώς μπορεί να διαχειριστεί αυτά τα παιχνίδια, γιατί είναι πολύ σημαντικό, είναι ζωτική σημασία να πάει ο ΠΑΟΚ στη λήξη έστω του conference, να έχει 6 μήνυμου παιχνίδια μέχρι το Δεκέμβριο. Είναι και τα έσοδα στη μέση, μην ξεχνάμε, έτσι είναι κάποια εκατομμύρια ευρώ όλα αυτά που συζητάμε. Και να μην υποθηκεύσει το μέλλον του και το ευρωπαϊκό στο ranking του. Είναι και αυτό. Πέρα από το συνολικό της χώρας.
0: Ναι, δηλαδή, γιατί το conference θεωρείται και ευκαιρία για τις ελληνικές ομάδες να το ενισχύσουν, έτσι. Ναι, δηλαδή είναι μέχρι να μπεις. Αυτή είναι η ιστορία όλη.
1: Ναι.
0: Και με τα γραφικά Τάσο να βάγισε του Ντουρκούσιτς.
1: Ναι, κοίταξε τώρα, εδώ υπάρχει άλλο.
0: Αυτό τι έκανε, έμαθε τι έγινε στο παιχνίδι και μετά.
1: Όχι, από το πρωί έγινε.
0: Από το πρωί έγινε, έτσι. Ναι.
1: Έγινε από το πρωί.
0: Όχι, γιατί παίρνω κάποια μηνύματα ότι. Έμαθε το. Όχι,
1: χαζά,
0: και λέω καλά, εντάξει. Κάθισε μπροστά στη τηλεόραση να δει.
1: Και τι θα έλεγε, δηλαδή, αν περνούσε πάνω, θα
0: έλεγε. Α, ωραία, πάω εκεί και δεν πάω. Για πε τι έγινε με αυτό τώρα.
1: Απλώς το ζήτημα είναι ότι εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα. Ότι και τον Ιανουάριο που είχε διαφερθεί ο ΠΑΟΚ πάλι στο τέλος χάλασε για κάποιους λόγους με τον ποδοσφαιριστή αυτόν. Τώρα με αυτό που έγινε φαντάζομαι ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα ξαναπλησιάσει τον ατζέντη του, ας πούμε, και παράδειγμα. Ο οποίος ενώ έχει συμφωνήσει, έχουν συμφωνηθεί τα πάντα, σκέψε ότι είχαν ετοιμαστεί εργομετρικά και ιατρικά εδώ, Θεσσαλονίκη, για να έρθει σήμερα το πρωί στις 9 παρατέταρτο, 10 παρατέταρτο. Ενώ είχε συμφωνηθεί λοιπόν αυτό, ενημέρωσε ότι υπάρχει μια πρόταση από την Εσπανιόλ, τον ποδοσφαιριστή. Δεν σεβάστηκε ούτε ο ίδιος ούτε ο ποδοσφαιριστής τη συμφωνία με τον ΠΑΟΚ και τη συμφωνία του ΠΑΟΚ με τη Ζενίτ για το δανεισμό του και την οψιόν αγοράς. Και είπε ότι να είναι ευκαιρία για μένα, αλλά λίγα κτλ. Και το χάλασε. Δεν ξέρω αν πρέπει πια να μπαίνουν και ρήτρες στις προσυμφωνίες. Κατάλαβες τι εννοώ.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή,
0: βέβαια.
1: Ο ΠΑΟΚ τώρα που έψαχνε έναν τέταρτο στόπερ. Συμφωνεί μαζί σου, είναι όλα οκ, έχουν συμφωνηθεί. Φαντάζομαι ότι σιγά σιγά θα πρέπει για να προστατευτούν και οι ομάδες απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές να μπαίνουν ρήτρες αποζημίωσης κάποιου ποσού και σε τέτοιες περιπτώσεις δεν γίνεται αλλιώς.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται. Αφού αφαιτείς την τιμή σου και την συμφωνία σου, θα πρέπει με κάποιο τρόπο
0: θα πρέπει να εξετάζεται και κάτι τέτοιο.
1: Ναι, και τώρα ψάχνω πάω και στόπερ.
0: Και φόρ,
1: γιατί, ναι, φορ φυσικά και μάλιστα δύο, γιατί υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι ο Γερεμέγεφ έχει πρόταση από τον Αποέλ, είναι καλύτερη, παίρνει καλύτερα λεφτά, έχει πιο εγγυημένο χρόνο συμμετοχής και μπορεί να φύγει. Άρα σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να βρει δύο επιθετικούς ο ΠΑΟΚ. Και ψάχνει φυσικά και δεξί μπακ, σίγουρα, ως backup του Κίνη, του Κένι. Και ενδεχομένως και κάποιο εξτρέμ, γιατί βλέπεις ότι με τις τέτοιες απώλειες τύπου Ζήφκοβιτς, ας πούμε, και τα λοιπά, είναι θέμα και εκεί.
0: Ωραία. Ωραία, Τάσο, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια, χαρά.

0: Πάμε έτσι και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, έχοντας κοντά μας τον Χρήστο Κοντό. Αυτή τη φορά δεν μας κάνει παιχνίδια η κινητή τηλεφωνία. Γεια σου Χρήστο μου, καλημέρα.
1: Δάκτυλος Παπα-Νικολάου είναι σου. Κάνει τα πάντα για μην ακουστεί η φωνή της αλήθειας.
0: Ξέρεις τι θα πει ο Βασίλης τώρα αν σε ακούει? Φαντάσματα βλέπεις.
1: Φαντάσματα, καλά. Θα το αναλάβω. Αλλά έχει χάρη που έχει τον Παρόλα σήμερα μαζί, δεν πρέπει να έχει εμένα.
0: Δεν μου λες τώρα. Με Χράντετς, έτσι. Δηλαδή εδώ δεν είναι μόνο το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό προφανώς η πρόκριση για τη League Face, αλλά να αποκλείσουμε και μια τσέχικη ομάδα στην κούρσα που κάνουμε για τη δεκάδα.
1: Με ένα σπάρο δύο τριγώνια. Δηλαδή, αν καταφέρει ο Παναθηναϊκός και το κάνει αυτό, πώς το κάνει πέρυσι με τη Βικτόρια Πλζέν, θα είναι διπλό το κέρδος και για τον ίδιο βέβαια, γιατί σε πρώτη φάση αυτό τον ενδιαφέρει. Να περάσει, να έχει ευρωπαϊκή συνέχεια, να πάρει ακόμα 6 παιχνίδια μίνιμουμ και να έχει ορίζοντα για τη συνέχεια. Σε δεύτερη ανάγνωση πετράει και αυτό, γιατί αφήνουμε έξω μια τσεχική ομάδα. Αυτό στην οικονομία θα αποδειχθεί πολύ σημαντικό, το να παίζουμε περισσότερες ομάδες από αυτούς. Αντίστοιχα βέβαια θα είναι δύσκολο για μας αν οι Χράντες αποκλείσουν τον Παναθηναϊκό, γιατί οι Τσέχοι θα έχουν μια παραπάνω ομάδα και ο Παναθηναϊκός θα είναι off. Οπότε δηλαδή, το βάρος πέφτει σε εμάς. Άρα από αυτή την πλευρά έχει μια ιδιαίτερη σημασία αυτή η αναμέτρηση. Η Χράντετς είναι η πέμπτη ομάδα στην Τσεχία, η ομάδα που τερμάτισε πέμπτη στο περσινό τσεχικό πρωτάθλημα. Πάντα οι αναμετρήσεις με τους Τσέχους είναι δύσκολες για μας. Είναι μια καλή ποδοσφαιρική σχολή, ισορροπημένη. Δεν έχουν τα λεφτά που έχουμε εμείς, δηλαδή δεν φτιάχνουν ομάδες με ακριβά ρόστερ, μεταγραφές ξένων κτλ. Οι κινήσεις τους είναι πολύ πιο μετρημένες, δεν έχουν μεγάλα μπάτζετ, αλλά όμως είναι εκπρόσωποι μιας αξιοσέβασης ποδοσφαιρικής σχολής, είναι μπαλαδόφατσες και φτιάχνουν ισχυρά σύνολα. Είδαμε πέρυσι που είχαν δυσκολίες και ο Παναθηναϊκός να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βικτόρια Πλζέν. Παλιότερα είχε μια καλή παράδοση. Γενικά ο Παναθηναϊκός ως ομάδα έχει καλή παράδοση, γιατί με τη Σπάρτα Πράγας και με τη Σλάβια Πράγας που είχε βρεθεί αντιμέτωπος, πέρναγε τι αποκλείσεις σε προκριματικά, Champions League και τη μία και την άλλη. Γενικά έχει μια καλή παράδοση με τους Τσέχους.
0: Πάντως είναι θεωρητικά ο πιο δύσκολος αντίπαλος, με ποια έννοια? Γιατί απέκλεισε ομάδες που ήταν σε πρωταθλήματα κατώτερα στο ranking της UEFA από το δικό μας, δηλαδή ομάδα από την Ουγγαρία, ομάδα από τη Βουλγαρία, ενώ τώρα αντιμετωπίζει ομάδα που είναι στη 10η θέση, δηλαδή ανώτερο πρωτάθλημα από το δικό μας στο ranking της UEFA. Έτσι, οπότε θεωρητικά.
1: Δεν είναι η καλύτερη ομάδα της Τσεχίας.
0: Όχι, για το conference.
1: Αλλά είδαμε ότι είναι μια ομάδα που βγάλε την πίστη στην Μπεσίκτας. Βγάλε την πίστη της Μπεσίκτας. Έχασε δύσκολα 1-0 και τις δύο φορές. Το πάλευσε όσο μπορούσε. Δεν πήγε του φέκης. Δηλαδή, σκεφτείς ότι είναι μια ομάδα με 450 εκατομμύρια μπάζει στην Μπεσίκτας. Η άλλη.
0: Το πάλεψε, στάθηκε εκεί και διεκδίκησε. Και όλα αυτά κάνουν και τον Παναθηναϊκό να ζητήσει την αναβολή στην πρεμιέρα με την Κηφισιά.
1: Το έκανε και πέρυσι, δεν του βγήκε σε καλό.
0: Ναι, με τον Όφη ήταν πέρυσι.
1: Με τον Όφη, ναι, το έπαιξε το παιχνίδι το Μάρτιο.
0: Και το κουβάλαγε πόσο καιρό αυτό το
1: παιχνίδι? Κουβάλαγε, γιατί ξέρεις τι γίνεται ψυχολογικά, αν το δεις. Ξεκινάει, δεύτερη αγωνιστική, κερδίζεις και κοιτάς τις βαθμολογίες στην μέση, άλλες 5 μέρες από πάνω σου. Γιατί έχεις ένα παιχνίδι λιγότερο. Δεν ξέρω γιατί το είδαν έτσι. Προφανώς όσοι είναι μέσα στην ομάδα βλέπουν κάποια καταπώνηση παικτών, ειδικά σε κάποιες θέσεις που δεν υπάρχουν αλλακτικές. Προφανώς τα ζυγίσαν, να μετρήσαν και είπαν να μην το ρισκάρουν, να το κάνουν όπως και πέρυσι, να πάρουν τώρα το δικαίωμα της αναβολής και βλέπουμε στη συνέχεια. Η ΑΕΚ π.χ. που το κράτησε δεν το χρησιμοποίησε ποτέ. Έτσι χρειάστηκε. Έτσι όπως πήγε το πρόγραμμα. Αν θυμάμαι καλά στο κομφέρι.
0: Όχι, η ΑΕΚ δεν το χρησιμοποιήσω ποτέ.
1: Ναι. Καθόλου, ναι, γιατί.
0: Λόγω ρυθμού, γιατί θέλει ρυθμό ο Νίκος. Ωραία. Ναι. Ωραία, Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Δεν έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε αυτό, κάποια μεταγραφικά σενάρια τα οποία δεν έχουν κάποια βάση. Εντάξει, μπορεί να ενδιαφέρονται κάποιες ομάδες για τον Καλάβρια κτλ. Και για τον Καλάβρια δεν υπάρχει κάποια τάση φυγής. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν έχει μια χαρά στον Παναθηναϊκό. Ούτε έχει ενημερώσει κάποιον ότι ψάχνεται. Οπότε δεν νομίζω ότι έχουμε αυτή τη στιγμή κάτι συγκεκριμένο. Τώρα, επειδή είναι πάντα περίεργη η μεταγραφική περίοδο και ποτέ δεν ξέρει τι θα σημαίνει την επόμενη μέρα, μπορεί να δούμε αύριο κάτι διαφορετικό.
0: Χρήστο, όμως, ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Πάμε να κλείσουμε και με το ρεπορτάζ του Άρη. Πολύ δυνατό φιλικό ήταν αυτό έτσι που έδωσε ο Άρης με την Νάπολη. Αλλά όταν παίζεις τέτοια παιχνίδια και βλέπεις που βρίσκεται το επίπεδο στο σύγχρονο ποδόσφαιρο και την απόσταση που θέλεις να διανύσεις και τα κενά σου και τι χρειάζεται να καλύψεις, έχουν μια χρησιμότητα υπ' αυτή την έννοια τέτοια μάτς. Βασίλης Βλαχόπουλος είναι κοντά μας. Γεια σου Βασίλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Εγώ θα έλεγα διδακτικό και πώς να το πω.
0: Εγώ θα σου έλεγα και τολμηρό, γιατί και οι ομάδες που θα επιδιώκουν να παίξουν σε αυτό το επίπεδο δεν έπαιξαν τέτοια φιλικά. Δεν έπαιξαν με τέτοια ομάδα. Γιατί η Νάπολη κατέβασε πρόβα, κατέβασε την ενδεκάδα με όλα τα αστέρια. Έτσι,
1: ναι. Εγώ θα έλεγα διδακτικό και χρήσιμο, γιατί 24 ώρες μετά από αυτό το φιλικό παιχνίδι, ο Άρης έφερε στη Θεσσαλονίκη τον Ζερεμί Πετρής, τον 28χρονο δεξιό fullback, ούτως ώστε να αποκτήσει επιλογές στη δεξιά πλευρά. Ο Μιχάλης Γρηγορίου απέκλεισε το ενδεχόμενο μετατόπιση του Φατιγκά στην αριστερή πλευρά. Εγώ κρατάω μικρό καλάθι, επειδή τον είδαμε πέρυσι το Φατιγκά να παίζει αριστερά. Μην τον ξαναδούμε και φέτος, έως όταν αποκτηθεί και αριστερός μπακ. Και επίσης είναι σε τελικό στάδιο διαπραγματεύσεων με τη Λεύσκη Σόφιας για την απόκτηση του Κριστιαν Μακούν, παίκτης ο οποίος κατάγεται από τη Βενεζουέλα, αλλά έχει βελγικό διαβατήριο και παίζει ως κοινοτικός. Είναι αριστεροπόδαρο στόπερ, ο οποίος στην καριέρα του έχει χρησιμοποιηθεί μεν και στο αριστερό άκρο της άμυνας, αλλά ως επιτοπλίστων είναι κεντρικός αμυντικός. Άρα λοιπόν περίπου 24 ώρες μετά το φιλικό αυτό, ο Άρης πήγε να κάνει δύο κινήσεις για να σχηματίσει, όχι να ενισχύσει, να σχηματίσει αμυντική γραμμή, γιατί υπενθυμίζω ότι από καθαρό έμους αμυντικούς, ο Άρης είχε στην Νάπολη, στην Ιταλία, είχε το Φαμπιάνο, κεντρικό αμυντικό, ο οποίος θεωρητικά τη χάνει και μεταχείρισης, και λογικό αυτό γιατί το παιδί έχει πρόβλημα με τους κοιλιακούς προσαγωγούς και μάλιστα το πλάνο περιλάμβανε να μην έχει βασικό ρόλο όταν αυτό συζητήθηκε για πρώτη φορά στα μέσα της περασμένης χρονιάς. Το Φατιγκά, ο οποίος είναι κανονικός δεξιός fullback, και τον Κέρκες, ο οποίος Κέρκες σε έναν Άρη με στόχους δεν θα μπορούσε καν να εκθέσει το ρόστερ. Όχι απλά να παίζει, να μην εκθέσει το ρόστερ. Λέω όμως εγώ ότι είναι μια υποστηρική λύση. Δύο παίκτες λοιπόν είχε καθαρούς αμυντικούς ο Άρης στην Ιταλία. Τώρα πάει να προσθέσει άλλους δύο. Με τον Πετρίση υπενθυμίζω ότι είναι στο πλαίσιο αγοράς από τη Watford, καθώς δεν είναι στο πλάνο της βρετανικής ομάδας. Θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Έφτασε χθες το βράδυ, τον υποδέχτηκε ο Ρούμπεν Ρέγγες. Θα υποβληθεί σήμερα σε ιατρικές και δομετικές εξετάσεις. Και αν όλα πάνε καλά, ο Γάλλος κανονικά θα μπει στις προπονήσεις. Και αυτός έπαιζε στη Λεύσκη Σόφιας. Μάλλον δεν είναι συμπτωματικό το γεγονός ότι ο Άρης επιλέγει δύο παίκτες από τη βουλγαρική ομάδα.
0: Η πρωταθλήτρια Βουλγαρίας είναι.
1: Ναι. Και έχει ωραία ιστορία ο Πετρίς, γιατί είχε πάει δοκιμαστικά με 2.500 ευρώ το μήνα πριν από δύο χρόνια. Κατάφερε να εδραιωθεί. Μετά πήγε στη Σαρερουά στο Βέλγιο, όπου ήταν από τους καλύτερους αριστερούς fullback. Και αυτές οι εμφανίσεις του έδωσαν τη δυνατότητα της μεταγραφής στη Watford, στην οποία πέρσι έκανε 18 συμμετοχές. Είχε και ένα τραυματισμό. Δεν τα πήγε καλά στη Watford, αλλά συνολικά η Watford δεν πήγε καλά, γιατί είχε ως στόχο την άνοδο και τελικώς περιορίστηκε στα μεσαία επίπεδα της βαθμολογίας. Τώρα ο Άρης θα πάει για έναν ακόμα τουλάχιστον αριστερό back. Αυτό περιμένουμε. Αλλά εφόσον τελειώσουν τα θέματα του Πετρίς και του Μακούν, τουλάχιστον θα σχηματιστεί μια αμυντική γραμμή στην όλη καθυστέρηση που υπάρχει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί δεν είναι και ό,τι καλύτερο να σχηματίζεις αμυντική γραμμή 13-14 του Αυγούστου.
0: Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά και να περάσετε υπέροχα το 15 Αυγούστου. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρυθμίση των ήχων η Ματίνα Κανελοπούλου, στο μικρόφωνο για τη Γονιδρακά του. Στο Conference League υποχρεώνεται να συνεχίσει την ευρωπαϊκή πορεία του ο ΠΑΟΚ μετά το χθεσινό αποκλεισμό του στο Europa League από την Anderlecht. Αν και ενισχύθηκε την τελευταία στιγμή με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο δικέφαλος του Βορρά έχασε με 3-2 στις Βρυξέλλες και τώρα καλείται να κοντράρει την νορβηγική Μπραν με τον πρώτο αγώνα στην Τούμπα στις 20 του μήνα. Δεν θα είναι διαθέσιμοι τότε οι Ζίφκοβιτς και οι Γερεμέγεφ που αποβλήθηκαν στο χθεσινό παιχνίδι. Η Χράντετς Κράλοβε θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στα play-off του Conference League. Οι Τσέχοι ιτήθηκαν πάλι 1-0 από την Μπεσίκτας και θα εμφανιστούν την ερχόμενη Πέμπτη στο ΆΚΑ για την πρώτη αναμέτρηση με τους Πράσινους. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 27 Αυγούστου και ο Παναθηναϊκός θα ζητήσει αναβολή του ενδιάμεσου αγώνα του με την Κηφισιά για το ελληνικό πρωτάθλημα. Γηπεδούχος θα είναι και ο Όφης στις 20 Αυγούστου στην πρώτη αναμέτρησή του με την Τσέσκα Σόφιας με ορίζοντα την League Phase του Europa League. Σήμερα θα κριθεί οριστικά το μέλλον του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό σε συνάντηση του Βάσκου προπονητή με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Βαγγέλη Μαρινάκη. ΑΕΚ και Rangers ήρθαν σε συμφωνία για το δανεισμό του James Penrice σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Η συμφωνία περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς. Στο ύψος της στάθηκε η Κατερίνα Στεφανίδη σε έναν ακόμα τελικό του επικοντός σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Πηδώντας για πρώτη φορά φέτος πάνω από τα 4,60, η 36χρονη Ολυμπιονίκης πήρε την 6η θέση στην τελική κατάταξη. Η Αδαμοπούλου έμεινε στην 11η θέση με άλμα στα 4,30. Εξαιρετικό αγώνα έδωσε ο 22χρονος Δημήτρης Παυλίδης στον τελικό της δισκοβολίας και με 64-34 μέτρα πήρε την 8η θέση στην Ευρώπη. Την καλύτερη βόλη της καριέρας του στα 80-95 μέτρα έριξε χθες ο 26χρονος Δημήτρης Τσίτσος και θα τον δούμε αύριο στον τελικό του κοντισμού, τον πρώτο του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Σήμερα έρχεται η σειρά του Εμμανουήλ Καραλή και της Ελίνας Τζένκο να αγωνιστούν στα προκριματικά του επικοντό και του ακοντισμού αντίστοιχα. Το δίδυμο Μέρλου Μίτα θα πάρει μέρος στο τελικό του ύψους, ενώ πρόκριση στο τελικό διεκδικεί σήμερα και ο Γιάννης Ρίζος στο επικοντό. Η ΔΕ Αναστασία Ντραγκομίροβα ξεκινάει τα αγωνίσματά της στο επταθλό. Το πρωινό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Sport στις 12.30, ενώ η βραδινή μετάδοση θα αρχίσει στις 9.30. Τον τίτλο του στα 50 μέτρα ύπτιο θα διεκδικήσει απόψε στις 10 παρα 10 ο Απόστολος Χρήστου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού. Ο χρόνος του στον ημιτελικό ήταν 24.44. Θα προηγηθεί στις 9 παρα 5 η συμμετοχή της Άρτεμις Βασιλάκη στον τελικό των 1500 μέτρων ελεύθερο. Η 20χρονη κολυμβήτρια γκρέμισε πανελλήνιο ρεκόρ 16 ετών με το σπουδαίο 16-13-81 που πέτυχε στον προκριματικό. Ευχάριστη έκπληξη ήταν και η ταυτόχρονη πρόκριση της Άννας Ντουντουνάκη και της Γεωργίας Δαμασιώτη στον απόψινό τελικό των 100 μέτρων πεταλούδα. Στα 56-99 μετρήθηκε η Ντουντουνάκη, ενώ 57-87 ήταν ο χρόνος της Δαμασιώτη. Αγώνες πρόκρισης δίνουν σήμερα η Άννα Αυγούστα Βλάχου στα 50 μέτρα ελεύθερο, ο Ευάγγελος Ντούμας και ο Μάριος Ζαφυρόπουλος στα 50 μέτρα πρόστιο, η Νικολέτα Παυλοπούλου στα 200 μέτρα μεικτή και ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος στα 1500 μέτρα ελεύθερο. Οι μεταδόσεις της ΕΡΤ 2 Σπορ από το Παρίσι είναι στις 10.30 για το πρωινό πρόγραμμα και στις 7.30 για το απογευματινό. Την πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Πόλο διεκδικεί στις 9 και 4 η Εθνική Νέων με αντίπαλο το Μαυροβούνιο στη Βάρνα της Βουλγαρίας. Εάν προκριθούν οι διεθνείς μας θα αντιμετωπίσουν στα ημιτελικά του Σαββάτου την Ισπανία ή την Ουγγαρία. Η μέρα κληρώσεων η σημερινή για τις ομάδες μας στις νέες ευρωπαϊκές διοργανώσεις του Πόλο. Ο Παναθηναϊκός μετέχει στην κλήρωση του Champions League ανδρών. Ο Απόλλωνος Σμύρνης και η Βουλιαγμένη στο EuroCup ανδρών. Ο Εθνικός η Γλυφάδα στο Champions League γυναικών. Ο ΔΕ ΠΑΟΚ στο EuroCup γυναικών. Στη φάση των ομίλων του Champions League ανδρών έχει ήδη τοποθετηθεί ο Ολυμπιακός, προνόμιο που ισχύει επίσης στο Champions League γυναικών για τον Ολυμπιακό και τη Βουλιαγμένη, όπως και για τη γυναική ομάδα του Αλίμου στο EuroCup. Τον 26χρονο κεντρικό αμυντικό από τη Βενεζουέλα, Κριστιαν Μακούν, διαπραγματεύεται ο Άρης με τη Λεύσκη Σόφιας. Φιλικό αγώνα στην έδρα της γαλλικής Τρουά δίνει απόψε στις 8 ο Πανετολικός. Συμβόλαιο για 1+1 χρόνια υπέγραψε ο Ολυμπιακός με τον Σενεγαλέζο Power Forward Ebai Ndiaye, που φτάνει την Κυριακή στην Ελλάδα. Στον πρώτο γύρο του Masters στο Σινσινάτι, ο Στεφανός Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει στις 5 τον Γάλλο Ροαγέ, νούμερο 78 στην παγκόσμια κατάταξη. Αύριο η Μαρία Σάκαρη θα κάνει τη δική της πρεμιέρα στο τουρνουά με αντίπαλο τη Ραχίμοβα από το Ουσμπεκιστάν. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών κέρδισε με 3-0 σε τη Ρουμανία σε φιλικό αγώνα στο κλειστό της Γλυφάδας. Οι δύο ομάδες θα ξαναπαίξουν στις 6 με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι. Στην Έρα Σπορ ακολουθεί εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Βασίλη Παπανικολάου και τον Φώτη Παρόλα. Περισσότερες ειδήσεις στο earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
0: Έρα Σπορ 101,8. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα λισοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
4: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: ζήσει θα είναι αργά.
1: Καλημέρα κύριε Φώτη.
2: Καλημέρα κύριε Βασίλη, μ' αρέσει που είσαι ας πούμε on time ακριβώς πανέτοιμος με το που τελειώνει το τραγούδι, τάκ.
1: Λοιπόν, άστα αυτά τώρα. Να σε ρωτήσω.
2: Δεν
1: μου λες, το πρόσεξες καθόλου το τραγούδι, γενικά το προσέχεις?
2: Το προσέχω το τραγούδι, είμαι στο μυαλό μου, ήθελα να σε ρωτήσω κι εγώ.
1: Περίμενε. Το πρώτο να σε ρωτήσω.
2: Θα γράψω
1: κάποια στιγμή ακούς.
2: Απροειδοποιητό.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Κάποια στιγμή λέει αυτός ο τύπος, το αφεντικό τέλος πάντων. Ρε βλάκα! Δεν το ακούσε έτσι. Εκεί πέρα που λέει το τέτοιο. Ρε βλάκα! Σκεφτόμουν το εξής. Τα παλιότερα χρόνια στη δουλειά σε έχει πει κανένας βλάκα? Ρε βλάκα, ρε,
2: βλάκα τε...
1: Όχι.
2: Χαζό, ναι. Άλλο, τον άλλο.
1: Δεν σε έχει πει κανένα? Δηλαδή τότε που ξεκίναγες παιδί μου τη δουλειά ή οτιδήποτε, όποια δουλειά τέλος πάντων, ήταν πολύ συνηθισμένο να βρίζει το αφεντικό, να βρίζει τον υπάλληλο.
2: Εγώ δούλευα στον πατέρα μου, οπότε δεν είχε.
1: Ο πατέρας σου βυσέ σε δύο λόγους. Δύο λόγους παραπάνω.
2: Εμπλαμένο.
1: Σε πει βλάκα, ξέρω. Άμα δεν σου πει ο πατέρας σου, που είναι και ξέρεις ότι που δεν το εννοεί, δηλαδή και τα λοιπά. Αλλά μου κάνει εντύπωση γιατί, ξέρεις, θυμήθηκα τρεις περιπτώσεις στη δική μου επαγγελματική ζωή, δηλαδή που ήθελα.
2: Θα δώσεις στοιχεία τώρα.
1: Ναι, κανονικά.
2: Εντάξει,
1: 6 μήνες ακόμα.
2: Έτσι κι αλλιώς έχουν παραγραφεί.
1: Έχουν παραγραφεί. Δηλαδή τις δύο θέλαν να με πούνε, δεν με είπαν όμως γιατί ήμουν μικρό παιδί, ξέρω εγώ και τα λοιπά.
2: Συγχαρήσαμε.
1: Τα λάθη. Το ένα ήταν σε βενζινάδικο, δούλευα σε βενζινάδικο και την πρώτη μέρα που πήγα εκεί δούλευα. Δεν δούλευα. Ουσιαστικά ξέρεις αυτό που λέγανε παλιότερα, να πάει το παιδί να μάθει λίγο από δουλειά, να κάθεται όλο το καλοκαίρι, ξέρεις και τα λοιπά. Αυτά λέγανε τότε. Τώρα. Λένε τα παιδιά, λένε στους γονείς.
2: Πού δούλευε, σε Τεξακό?
1: Όχι, ρε, Τεξακό. Δεν ξέρω τι ήταν.
2: Επίτηδες δεν είπα, γιατί αυτή η εταιρεία δεν υπάρχει τώρα.
1: Είχα πάρει την Αντλία τέλος πάντων και όπως ήταν εκεί πέρα, θεώρησα καλό να πατήσω λίγο πριν και τον έκανα τον οδηγό, τον έκανα λούτσα. Πάλι καλά που δεν είχε
2: κανένα.
1: Μου είπε ο άλλος Βασιλάκη πήγαινε να παίξει. Μα
2: κλείσει την εταιρεία.
1: Η δεύτερη, ξέρεις, ήθελε να μου πει αλλιώς, κάτι θα μπορούσα να μου πει. Η δεύτερη φορά είναι που πήγα βοηθός σερβιτόρου σε ηλικία 16-17 χρονών στην Κέρκυρα, σε ένα ξενοδοχείο. Ναι, βοηθός
2: σερβιτόρου. Στο Κοντόκαλι.
1: Όχι.
2: Μπενίτσε, Πέλεκα.
1: Δεν ξέρω, Σιδάρι, δεν ξέρω πού.
2: Στο κανάλι Νταμόρ, πού ήσουν?
1: Δεν ξέρω.
2: Τι δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω. Απλώς έλεγα το εξής, να πάω εκεί να δουλέψω καμιά δεκαριά μέρες και άμα με αυτές τις 10 μέρες
2: να
1: κάνω δύο μήνες διακοπές. Και με τα λεφτά από τους γονείς και τα λοιπά. Να ενισχύσω και τα. Και εκεί όπως πήγαινα, ήταν, ρε φίλε, ήμουν βοηθός σερβιτόρου. Και η πισίνα από εκεί από το μπαρ ήταν μακριά. Δεν ήταν κοντά δηλαδή η πισίνα που είχε το ξενοδοχείο. Κατεβαίνει μια παρέα. Εκεί μεγάλη σε ηλικία. Λίγο ηλικία. Τώρα σε κουράζω?
2: Όχι, με χαρά μου είναι αυτά.
1: Εντάξει, okay.
2: Να πω και εγώ τα δικά μου μετά.
1: Ναι, αυτό σε ρώτησα, αλλά εσύ τίποτα, σφίγγα. Μα πρέπει να ανοιχτεί ο άλλος πρώτα.
2: Σε έχουν πει βλάκα.
1: Μα
2: είναι εισαγωγή αυτή.
1: Περίμενε. Αυτό από το τραγούδι. Πάντα παίρνεις μια αφορμία. Ξεκινήσεις. Πώς θα ξεκινάγαμε, άντε έτσι. Ο άλλος φωνάζει, ρε βλάκα, ρε έτσι. Λοιπόν, και όπως ήταν εκεί πέρα, παίρνουν το δίσκο στη δεύτερη, ας πούμε, και ήταν εκεί πέρα 5-6 άτομα, είχαν κατέβει για πρωινό, ξέρω. Και εγώ να τους πάω τα νερά. Ο βοηθός σερβιτόρου αυτά κάνει.
2: Ο νερούλας.
1: Νερούλας, ναι. Και τα λοιπά. Και λέω τώρα, πάω εγώ τα νερά, ξέρω εγώ, δύο φορές τέτοια απόσταση, και θα βάλω στο δίσκο.
2: Όλα μαζί.
1: Όλα μαζί. Έλα όμως που δεν ήξερα να κρατάω και καλά το δίσκο, γιατί είναι και αυτό μια τέχνη. Και όπως πήγα εκεί πέρα, με το που πάω να το ακουμπήσω το.
2: Απογειώνεσαι.
1: Καταλαβαίνεις τι έγινε. Με το που πάω να ακουμπήσω το δίσκο στο τραπέζι.
2: Όλα τα νερά κάτω.
1: Και πέφτουν πάνω σε μια. Δεν ξέρω ποια χώρα ήταν τώρα αυτή, η οποία είχε ροζ μαλλί, ρε φίλε.
2: Ροζ μαλλί, για να
1: ροζ μαλλί, δηλαδή βαμμένο ροζ μαλλί, δηλαδή
2: Ολλανδία,
1: ηλικιωμένη κτλ. Άλλησα, φωνάζει αυτή. Εγώ έφυγα, άσα να τρέχω.
2: Και μετά από αυτή την πετυχημένη καριέρα.
1: Περίμενε, μωρέ, έχεις τόσα σημαντικά να πεις.
2: Όχι, θέλω να πω. Ότι μετά από αυτές τις επιτυχημένες.
1: Μετά με κάλεσε, κάτι ήθελε να μου πείτε. Μου λέει Βασίλη, εσύ δεν είσαι για τέτοιο. Εσύ δεν είσαι για σερβιτόρο.
2: Καλύτερα να πας να γίνεις δημοσιογράφος.
1: Δεν θα κάνεις. Δεν θα κάνεις αγόρι μου καριέρα κτλ. Μου έδωσε 3-4 μέρες ναι. το μεροκάματο σερβιτόρ. Μου λέει θα σου δώσω το μεροκάματο σερβιτόρ, όχι βοηθού σερβιτόρ. Αλλά μου λέει θα τέτοιο. Θα... τρελάθηκα εγώ από τη χαρά μου. Μεροκάματο σερβιτόρ, όχι βοηθού σερβιτόρ. Τα πήρα, γεια σου.
2: Μια χαρά μετά. Προκαταβολή τα πήρε.
1: Ε?
2: Προκαταβολικά τα πήρε.
1: Όχι, στο τέλο που σημείωσε. Αφού σου λέω με διώξε.
2: Ναι, ναι. Όχι, νομίζω ότι σου λέει.
1: Τι προκαταβολικά.
2: Σου λέει πάρτε το μισθό σου και φύγε.
1: Ποιο... τι προκαταβολικά.
2: Θα μα κοστίσει περισσότερο εσύ από τον άλλο.
1: Αυτό το θεωρεί προκαταβολικό. Και μία φορά που με είπε ο άλλο βλάκα και χτυπιόταν. Ήταν ήμουν σε ιδιωτικό κανάλι. Έτσι, μία φορά με έχουν βλάκα, σαν αυτόν όπως τον έλεγε.
2: Ναι.
1: Πρέπει εκείνος, ήμουν σε ιδιωτικό κανάλι. Είχαν κατέβει στην Κρήτη για μια φωτιά.
2: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν είχαν πάει από την Κρήτη να βάλουν αντιπύρι κάπου. Είχαμε όμως ανταγωνιστικό κανάλι. Όπου το ανταγωνιστικό κανάλι το αντιπύρι, ο αντίστοιχος ρεπόρτερ που είχαν στείλει, το έδωσε για εμπρισμό. Δηλαδή πήγαν κάποιοι από ένα χωριό στην Κρήτη να βάλουν αντιπύρια, σταματήσει φωτιά.
2: Ναι.
1: Εγώ βγαίνω, ξέρω εγώ, στο μεσημβρινό, ας πούμε, δελτίο και λέω, ξέρω εγώ, τέτοιο αντιπύρι
2: ναι.
1: Τέτοιο. Και ο άλλος βγαίνει και λέει εμπρισμό. Και με παίρνει ο διευθυντής ειδήσεων. Ρε βλάκα, ρε ηλίθιε. Βρε τέτοιο. Μου δίνει αχλαμάρες. Μου δίνει έτσι. Ο άλλος δίνει εμπρισμό. Βγαίνει όλος ο κόσμος και κοιτάζει εκεί που δίνουν εμπρισμό. Και εσύ. Και του λέω και τι θες να κάνω εγώ, του λέω.
2: Αντιμίλησε.
1: Μόνο.
2: Α.
1: Μόνο. Του λέω. Και μάλιστα χτύπησα και το τέτοιο στο τραπέζι που δεν. Στο αόρατο τραπέζι.
2: Πάταξε τον λέω,
1: στείλε άλλον. Στείλε άλλον.
2: Τότε
1: ρε φίλε.
2: Τώρα.
1: Τώρα. Στείλε άλλον.
2: Τώρα.
1: Και του κλείσα και το τηλέφωνο. Αλλά το βλάκα το άκουσα. Δεν είναι τέτοιο. Ναι, κανονικά. Ναι. Μπορεί να είχα όλο το δίκαιο με το μέρος μου. Όπως και αυτό στο τραγούδι. Τι ναι, μωρέ φωτιά, όλο ναι, λες. Ναι.
2: Πες κάτι, πλάκα, θες να πω
1: συμπαράσταση,
2: και
1: λίγο.
2: Συμπαρίστανε.
1: Δεν συμπαρίστανε.
2: Θα σε κεράσω μετά μια μπύρα.
1: Πρέπει να σε παρακαλέσω να συμπαρασταθείς, ρε φωτιά.
2: Συμπαράστη.
1: Τι, πρέπει να είμαι Παναθηναϊκός δηλαδή, για να πεις μια καλή κουβέντα.
2: Τι να θες να πω τώρα. Ότι από το ποιόν σου από μικρός, ας πούμε, είχες δυσκολίες. Τι να κάνω τώρα, εγώ, αυτά τα κουβαλάς.
1: Δυσκολίες το βλέπεις, να σε.
2: Κουβαλάς αυτά μια ζωή. Τα πληρώνεις. Κατάλαβες. Αυτά είναι εμπειρίες. Είναι, πώς τα λένε τώρα οι ψυχολόγοι, trigger.
1: Trigger points.
2: Ναι, κατάλαβες. Έχει ένα trigger τώρα. Άμα ακούς βλάκα, τάκ,
1: κατευθείαν.
2: Πάσε εκεί το 1980. Διακτηνίζεις το 1982.
1: 90.
2: Α, 90.
1: Το 90, ναι.
2: Συγγνώμη. Νομίζω ότι ξεκίνησες από 12 ετών κι εσύ.
1: Ποιος ξεκίνησε.
2: Σαν τη Βύση.
1: Εγώ.
2: Ναι.
1: Ξεκίναγα 12 χρονών.
2: Νόμιζα, ξεκίνησε 12 χρονών. Εντάξει, στο Βεζινάτικο πόσο θα έρθουν.
1: 14. Όχι, ήμουν
2: 14. Ναι, γι' αυτό. Ορίστε, να λοιπόν, εντάξει. That's life. Τι να κάνουμε. Εγώ νόμιζα
1: ότι δεν είσαι καλός ψυχολόγος.
2: Δεν...
1: Ευτυχώς δηλαδή δεν είναι. Δηλαδή έχει ο άλλος κρεμός σου λέει, σου ανοίγεται. Τούτο, το άλλο κτλ. Και εσύ σκέφτεσαι τι τραγούδι θα βάλεις μετά.
2: Όχι, αυτά τα έχω κανονίσει με τη Ματίνα, δεν έχω πρόβλημα.
1: Αν ήσουν ψυχολόγος, δηλαδή.
2: Ναι.
1: Νομίζεις θα έκανες καριέρα. Πες ότι σε έφερνε έτσι η ζωή και γινόσουν ψυχολόγος.
2: Τι εκπομπή είναι αυτή σήμερα, συγγνώμη.
1: Τι σημαίνει. Δεν κατέστησε.
2: Λοιπόν, αν ήμουν ψυχολόγος, πετυχημένος.
1: Όχι πετυχημένος. Αν ήσουν ψυχολόγος, σε ξαναρωτάω.
2: Μάλιστα.
1: Δεν είσαι εδώ. Είσαι επειδή μέχρι. Χθες το βράδυ έκανες μπάνιο μέχρι αργά το βράδυ. Εγώ αυτό έμαθα. Εκεί στο φεγγάρι. Είχε φεγγάρι.
2: Ξέρω, δεν... το φεγγάρι θα κοιτάω.
1: Όχι πετυχημένος. Mm-hmm. Αν ήσουν ψυχολόγος, πιστεύεις ότι θα ήσουν πετυχημένος.
2: Α, αυτή είναι η ερώτηση.
1: Ναι.
2: Με άριστο το 100, θα ήμουν γύρω στα 77.
1: Άντε, άρα σημαίνει πολύ καλός.
2: Ναι, πολύ καλός.
1: Ναι.
2: Θες να σε ψυχολογήσω τώρα εγώ εσένα.
1: Το κατάλαβα από πριν. Ψυχολόγησες πριν.
2: Εγώ νόμιζα ότι θα μου πεις γιατί αυτό το τραγούδι. Αυτό το τραγούδι λέει και άλλα θέματα. Θίγει και άλλα θέματα.
1: Μόνο.
2: Του πάρκινγκ.
1: Μόνο.
2: Τα οποία είναι θέματα, ας πούμε.
1: Τέτοια τα λεωφορείο, τη ρεξόνα από κάτω.
2: Βλέπεις ότι από τότε.
1: Ότι λέει στη γυναίκα φτιάξε μου καφέ. Πήγαινε να της πει σήμερα φτιάξε μου καφέ.
2: Μπράβο. Με αυτό θέλω να σου πω. Αυτό θέλω.
1: Στη γυναίκα φτιάξε μου καφέ.
2: Βλέπεις λοιπόν πώς φαίνονται οι εποχές, πώς φαίνονται, ας πούμε, οι γενναίες, η εξέλιξη των πραγμάτων, ας πούμε. Ή έλεγε τώρα για 100.000.
1: Δεν τραβά αυτό το λουλούδι.
2: Ξέρεις τι είναι 100.000.
1: 100.000 δραχμές τότε.
2: 270 ευρώ.
1: Κάτσε, κάτσε. Σήμερα πόσα λεφτά να ήταν. 100.000 θα ήταν 700 ευρώ. 700-750. Σημερινά.
2: Τι λέει.
1: 750. Ναι, ναι, ναι.
2: 270 ευρώ είναι.
1: Ρε, άσε τη μη, μην κάνεις τη μετατροπή από τότε. Υπάρχει ο πληθωρισμός, υπάρχει
2: το...
1: πέρασαν τα χρόνια. Πέρασε.
2: Εγώ
1: δεν κάνω τα. Όχι τη μετατροπή, κάνε τη τέτοια. Πόσα είναι τώρα. Σου λέω άλλο για 100 ξέρω χιλιάδες. Να τραβάω αυτό το λούκι. Σημερινά λεφτά πόσα είναι. 7 εκατοστάρια.
2: Βάζει και τις υποτιμήσεις και όλα αυτά, τις αναβαθμίσεις, τις ακρίβειες, τους στόκους και τα τέτοια. Εντάξει. Εγώ δεν είμαι καλό, είμαι καλό ψυχολόγο. Εσύ είσαι καλός μαθηματικός. Εσύ είσαι καλός μαθηματικός, κατάλαβα. Καθένας είναι στον τομέα του. Τώρα ξέρετε γιατί τον κάνει αυτή την κουβέντα. Γιατί όλοι τώρα οι φίλοι μας εδώ περιμένουν, σου λέει, τι θα γίνει, θα μείνει, θα φύγει, θα μείνει, θα φύγει, θα μείνει, θα φύγει και να μας.
1: Τα άκουσαν, τα άκουσαν. Από το πρωί αυτά τα άκουσαν. Προηγουμένως άκουσαν τους ρεπόρτερ. Κάτσε λίγο, λίγο τέτοιο το ελάφρυ. Θα τα πούμε κι αυτά. Σκιάζεσαι, μην τα πούμε.
2: Εγώ είμαι ψυχολόγος.
1: Γιατί υπάρχει κανείς που να λέει ότι θα μείνει.
2: Υπάρχει ένα 10-15%.
1: Ότι δηλαδή θα βρεθεί με το Μαρινάκι το μεσημέρι, ναι, όταν είναι η συνάντηση, mm-hmm, και ότι ο Μέντι θα μείνει.
2: Μπορεί να το πει να αλλάξει πόστο.
1: Δηλαδή τι πιθανότητες δίνει στο στοίχημα αυτό.
2: 12%.
1: Τι να αλλάξει πόστο, μωρέ Φώτη.
2: Ναι. Αν του πει, γίνει μαζί με τον Καρεμπέ να κάνετε παρέα, παίζετε τάβλη.
1: Παίζει τάβλη ο Καρεμπέ.
2: Τόσα χρόνια έχει μάθει. Φεύγα, δεν έχει μάθει. Πλακωτό έχει μάθει. Λοιπόν.
1: Ναι, αλλά πες τι θες να πούμε. Γιατί εγώ με αποπείρε.
2: Τι να πούμε, χτες στεναχωρέθηκα με τον Πάουκ.
1: Α, για πες, πώς ένιωσες, γιατί ψυχολόγος. Άμα στενοχωριούμε.
2: Από το πλευρά στενοχωρήθηκα.
1: Γιατί στενοχωρήθηκα.
2: Στενοχωρήθηκα γιατί έχω φίλους οι οποίοι είναι πρόσκυντε φιλικά. Και περίμενα, σου λέει, να το παλέψω.
1: Ναι.
2: Ξέρεις, να το παλέψω. Δεν το παλέψε ο Πάουκ. Δεν ξέρω, ήταν λίγο επιπόλαιος, ήταν λίγο άτυχος. Δεν το πάλεψε. Και στεναχωρήθηκα, ας πούμε, γιατί ήθελα να δω μία ακόμα παράταση.
1: Σε κλίμακα μέχρι από το 1 έως το 10, πώς στεναχωρήθηκε.
2: Έτσι, ναι.
1: 7,7.
2: 4.
1: 4. Ότι άμα στεναχωρήθηκε 4, δηλαδή πήγαινε κατευθείαν στο νοσοκομείο εκεί να σε περιθάλψουν. Δηλαδή.
2: Δεν κοιμήθηκα
1: τόσο πολύ και εσύ, ρε φίλε.
2: Στεναχωρήθηκα. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Εκεί που όμως στενοχωρήθηκα πραγματικά είναι που αποβλήθηκαν οι δύο παίκτες και θα τους στερηθεί, ας πούμε, στον επόμενο. Πώς το λένε, ήταν η επιτάς αγώνα.
1: Ναι.
2: Την άλλη εβδομάδα. Κατάλαβε, διότι είναι καλά. Ο Ζεύκοβιτς ιδίως είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο.
1: Ναι.
2: Από αυτά. Για την. Τι άλλα θέματα θες να πούμε.
1: Όχι, ρε παιδί, σου έρχεται. Εσύ είσαι ο ψυχολόγος.
2: Ψυχολόγος ακούει.
1: Λοιπόν,
2: ψυχολόγος ακούει.
1: Λοιπόν, okay. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Η Ματίνα Κανελοπούλου είναι στην κονσόλα των ήχων. Ο Λουκάς Λουκάς στην παραγωγή της εκπομπής. Φώτης Παρόλας και Βασίλης Παπανικολάου στα μικρόφωνα. Ξεκινήσαμε λίγο διαφορετικά. Είναι και σήμερα είναι παραμονή της Παναγίας. 15 Αύγουστος, αύριο. Ίσως μία από τις μεγαλύτερες μέρες της χρονιάς, έτσι, για την Ορθοδοξία και αν όχι μεγαλύτερη, ίσως και για κάποιους δηλαδή αυτή να είναι και μεγαλύτερη από τα Χριστούγεννα.
2: Ναι, είναι, έτσι, λένε, τα Χριστούγεννα του καλοκαιριού, κάπως έτσι.
1: Ναι, ναι, okay, εντάξει, okay. Εντάξει, ας το πάμε λίγο. Εντάξει, 14 έχει ο μήνας, Αύγουστος είναι. Βεβαίως τα θέματα εξακολουθούν, πέφτουν το ένα μετά το άλλο, γιατί από ποδόσφαιρο είμαστε στο φουλ.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει, πάμε λίγο και τον Πάουκ να σου πω και εγώ λίγο πώς το είδα το χθεσινό παιχνίδι. Να ξεκινήσουμε από τη Σούμα ή να πάμε τώρα στο παιχνίδι. Ο Πάουκ μπήκε, εντάξει, το είδαν όλοι το παιχνίδι, φαντάζομαι αυτοί, ναι, που μας ακούνε τώρα. Ο Πάουκ μπήκε νοθρά, έμεινε πίσω στο σκορ, μετά το γύρισε στο πρώτο ημίχρονο, ισοφάρισε και περίμενε, τελειώνει το πρώτο ημίχρονο και περίμενε ότι εκεί στο δεύτερο ημίχρονο, πατώντας πιο καλά στο παιχνίδι και έχοντας ισοφαρίσει, ότι τα πράγματα θα γίνουν διαφορετικά. Έτσι. Σε όλα αυτά αρχίζει και σου περνάει και από το μυαλό το πώς οι στοιχηματικές αντιμετώπιζαν, οι στοιχηματικές εταιρείες, οι Book, αντιμετώπιζαν αυτό το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Έδιναν φαβορί τον ΠΑΟΚ στο χθεσινό παιχνίδι. Το ΠΑΟΚ δηλαδή κάποια στιγμή έπεφτε το διπλό, έπεφτε, παιδιά, κανονικά. Δηλαδή από δύο, ξεκίνησε από.
2: Κατά τη
1: διάρκεια. Όχι. Τις ώρες.
2: Ναι,
1: ναι, ναι. Και όταν έφτασε η ώρα του αγώνα, έφτασε κάπου στο 2.40, κάνει τέτοιο, από 2.80 κτλ. Και ανέβαινε συνεχώς ο άσος τη Άντερλε.
2: Ναι.
1: Και έλεγες, τι ακριβώς. Δηλαδή τι άρχιζε πια να σου περνάει το μυαλό ότι για μία ακόμη φορά οι Book θα δικαιωθούν.
2: Ναι.
1: Δηλαδή ότι ο Πάγκο έμεινε πίσω στο σκόρ, ισοφάρισε και ότι ήταν η σειρά του. Και ξαφνικά γίνεται αυτό το πράγμα ένα δεκάλεπτο στο δεύτερο μήκρο που χάνει, δηλαδή χάνει το φως του Πάουκ.
2: Ναι.
1: Τρώει δύο γκολ, μετά χάνει το φως και ο προπονητής.
2: Αυτό ακριβώς θα έλεγα.
1: Μετά χάνει το φως, χάνουν το φως και οι
2: παίκτες. Εννοείς επειδή άφησε τον Κωνσταντέλια ένα μοναδικό φόρο.
1: Κοίταξε να δεις. Έτσι δεν ερμηνεύεται. Δηλαδή
2: ναι.
1: Θέλεις, είσαι στο 1-1. Πόσα γκολ θες να περάσεις, 2. Και τι κάνεις, έχεις ένα σεντερφόρ στο. στον πάγκο. Έτσι. Έχεις τον Γερεμέγεφ. Και τι κάνεις, βάζεις τον Κωνσταντέλια ως ψεύτικο εννιάρι. Δηλαδή σε μια θέση ο Κωνσταντέλιας είναι, ξέρω εγώ, αυτή τη στιγμή
2: πίσω, το μεγαλύτερο,
1: το μεγαλύτερο ελληνικό ταλέντο, ξέρω εγώ, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό που είναι. Μη μας και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν χρειάζεται πια ο Κωνσταντέλιας έχει δηλαδή να, σε κάτι που δεν φταίει ο ίδιος, έτσι. Ο Κωνσταντέλιας είναι ένας παίχτης που δεν αντέχει το 10 και μαζεύεται, ξέρω εγώ, προς τα πλάγια και τον βάζεις το 9. Δηλαδή σκέψου για το τι αντιπάλους έχεις. Το 10 πάρα πολλοί παίχτες δεν το αντέχουν, γιατί είναι ανάμεσα στα αμυντικά χαφ και έχουν πλάτη τους, πλάτη τα αμυντικά χαφ, τα center back και όλα αυτά.
2: Και σωματότυπος του δεν είναι τέτοιο.
1: Ναι, και αναγκάζουν, γιατί είναι ανάμεσα στα αμυντικά χαφ και έχουν πλάτη τα αμυντικά χαφ, τα center back και όλα αυτά.
2: Και σωματότυπος του δεν είναι

0: ξέρω, μοιάζει στο γήπεδο σαν να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει και μάλιστα πολύ έμπειροι παίκτες. Σαν το Ζίβκοβιτς, ο Γερεμέγεφ μπήκε και μετά από λίγο πάει και τη λέει, ξέρω εγώ, στον επόπτη εκεί πέρα. Οι διαιτητές στα ποδοσφαιρικά παιχνίδια είναι σαν την αστυνομία.
1: Ναι.
0: Mm-hmm. Μην σου πω ότι είναι η ποδοσφαιρική αστυνομία. Δεν πας, ξέρω εγώ, όταν έρχεται. Ναι, ρε παιδί, είναι εξουσία. Η απόλυτη εξουσία.
1: Ναι.
0: Γιατί στον αστυνομικό.
1: Χωροφύλακα.
0: Και να σου πει, ξέρω εγώ, πάμε στο τμήμα. Εκεί πέρα θα δώσει κάποιες εξηγήσεις και τα λοιπά. Μπορεί να σου πούνε φύγε και όλα, μην το ξανακάνει οτιδήποτε. Ναι. Μια τέτοια. Στο ποδόσφαιρο μέσα δεν θα σου δώσουν την ευκαιρία να απολογηθεί. Θα σου βγάλει την κάρτα και μετά απολογή σου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι πολύ αυστηρά τα πράγματα.
1: Σε αυτό το τομέα έδειξαν ότι ήταν λίγο απίθαρχοι. Δηλαδή στο να συγκρατηθούν, ας πούμε. Γιατί και ο Ζίβκοβιτς τώρα. Τρέξει να πάρει την μπάλα, δηλαδή, να σπρώξει τον Μπιανκόν, ποιο ήταν εκεί. Τέλος πάντων.
0: Τι είναι εκείνο ο Τσαμπουκάς, θα πάρω εγώ την μπάλα, ξέρω
1: και πού να προλάβει. Θε δύο γκόλια σε δύο λεπτά, τρία.
0: Τέλος πάντων, όπως και να έχει. Mm-hmm. Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα βεβαίως, mm-hmm. και αυτό δεν το υποτιμάμε καθόλου, ότι η διαιτησία δεν τον πήγε καθόλου τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ φωνάζει για ένα πέναλτι, φωνάζει επίσης, ξέρω εγώ, για.
1: Γενικότερα για φάσεις.
0: Για πράγματα. Εντάξει. Ναι. Τα είπε και ο Λύση, ξέρω εγώ, στη συνέντευξη τύπου μετά.
1: Ναι.
0: Καθόλου ευχαριστημένος από τη διαιτησία. Αλλά τι να κάνουμε, αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Τι να κάνουμε, αυτό
1: έδωσες
0: είναι.
1: Και εσύ τα, έδωσες και εσύ τα δικαιώματα. Αυτό.
0: Δεν
1: λες.
0: Ξέρω. Πολλές φορές. Εντάξει τώρα. Α, ναι, πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με τεμποδίων η μεγάλη έξοδος του 15 Αυγούστου λόγω των θυελλωδών ανέμων που φθάνουν στο Αιγαίο τα 9 μποφόρ. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Αυξημένη κίνηση και στις εθνικές οδούς. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με διάσπαρτες εστίες. Μεγάλη φυσική καταστροφή, ζημιές σε σπίτια και αυτοκίνητα άφησε πίσω της η φωτιά. Πολύ αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Κρήτη. Εξελίξεις στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Κινούνται οι διαδικασίες για το δεύτερο τμήμα του έργου που αφορά το καλώδιο που θα συνδέσει τη Μεγαλόνησο με το Ισραήλ. Τηλεφωνική επικοινωνία Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Ιράν. Συμφωνία για ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Στο επίκεντρο της συζήτησης τα στενά του Ορμούζ. Με οικονομική απομόνωση που δεν έχουν ξαναδεί, απειλεί το Ιράν ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Ξανεμίζονται οι ελπίδες για ανέβρεση επιζώντων στην Κολομβία. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν περιοριστεί σε λιγοστά σημεία μετά την παρέλευση των κρίσιμων πρώτων 72 ωρών. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με δύο sports. Έχουμε προσπάθεια στην κολύμβηση στο ευρωπαϊκό από τη Βλάχου, σύνδεση με την δύο sports.
1: Στο 6 είναι η Βλάχου, η οποία πάει καλά. Τη βλέπουμε εδώ με το μπλε σκουφάκι. Και η Κουντουσοντήρη πάει επίσης καλά, αλλά η Βλάχου είναι αυτή που θα κερδίσει την κούρσα με 25-49. Είχε έρθει με 26-01, κατεβαίνει τα 26. Τώρα 25-49 εδώ σε πρώτο πλάνο η Άννα Βλάχου.
0: Πενήντα μέτρα ελεύθερο.
1: Δεύτερη Κουντουσοντήρη, τρίτη Πίνιο Ροντρίγκες.
0: Ωραία, ξεκινήσε η μέρα.
1: Η τέταρτη Μετσακόπολα.
0: Πρώτη προσπάθεια, πρώτη
1: εδώ, τερματισμός της Βλάχου και ελληνική σημαία στην
0: ωραία.
1: Εξέδρα.
0: Ωραία, ξεκινήσε. 8 σειρές είναι. Βλάχου, αυτή ήταν η δεύτερη σειρά. Καλά πάμε. Λοιπόν, έλα, πού είχαμε μείνει τώρα. Τι έλεγες για τον...
2: Τι έλεγα.
0: Έλεγες για τον ΠΑΟΚ.
2: Μπα, τραγούδια ακούγαμε, να σου πω. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, για να το ολοκληρώσουμε το θέμα.
2: Κοίταξε να δεις τώρα, όταν χάνεις και στους δυο αγώνες, δεν έχεις να πεις πολλά. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω τι περίμενε ο ΠΑΟΚ. Απλώς σκεφτόμουν το εξής. Δεν ξέρω τώρα, ας το σκεφτούμε μαζί αυτό. Έτσι, είναι... οι πρώτοι μήνες μετά από την φυγή του Λουτσέσκου. Έτσι. Ακόμη ο Λουτσέσκου, ας πούμε, η σκιά του Λουτσέσκου είναι ακόμη εκεί πέρα.
0: Η κολόνια του έχει μείνει.
2: Σκεφτόμουν όμως το εξής, ρε φίλε. Γιατί η πρώτη χρονιά, δηλαδή πώς έχουν πάει μέχρι τώρα, η πρώτη χρονιά συνήθως στους προπονητές είναι καλή. Ναι. Ο Μεντιλίμπαρ έχει, ας πούμε, μήπως έχουμε κανέναν Έλληνα, καμιά Ελληνίδα, κανέναν Έλληνα τώρα. Είδες.
0: Δεν πρόσεξα γιατί είμαι αφοσιωμένο σε σένα.
2: Και καλά έκανε.
0: Ψυχείτε και σώματι.
2: Δεν έχουμε.
0: Δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Έλα, πάμε.
2: Λοιπόν, η πρώτη χρονιά. Συνήθως η πρώτη χρονιά είναι καλή των προπονητών. Ο Μεντιλίμπαρ ήρθε πρώτη χρονιά, πήρε conference. Ο Νίκολιτς ήρθε πρώτη χρονιά, πήρε πρωτάθλημα. Double. Με την ΑΕΚ. Την πρώτη χρονιά.
0: Εντάξει, έχουμε και άλλες πρώτες χρονιές.
2: Ναι, φυσικά έχουμε και άλλες πρώτες χρονιές. Αλλά τώρα μιλάμε για αυτούς τώρα που έχουν έρθει. Θα δούμε τι θα κάνει ο Λύση, που ξέρω εγώ το ξεκίνημα δεν είναι καλό. Αποκλείστηκε. Έτσι. Στο γύρο παλίκτερο. Θα έχει ο ΠΑΟΚ τη δεύτερη ευκαιρία τώρα να συνεχίσει το conference. Αλλιώς, γεια σου, και θα είναι μεγάλη ζημιά. Να μην παίζει δηλαδή ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Ζημιά και για τον ίδιο, ζημιά και για την Ελλάδα.
0: Ήδη.
2: Ο Νίστρουπ μέχρι τώρα το πηγαίνει καλά. Έτσι, δηλαδή έχει προκρίσεις.
0: Καλά το πάει όσον αφορά ότι παίρνει τις προκρίσεις.
2: Δεν είμαστε
0: δεν
2: ακόμη.
0: Πείθει όμως.
2: Δεν έχουμε ακόμη όμως έτσι ολοκληρωμένη εικόνα για το. Δεν είχαμε έτσι. Δεν έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα. Η δεύτερη χρονιά όμως θα πρέπει να την περιμένουμε λιγάκι. Δηλαδή. Να θυμόμουν ότι και ο Αλμέιδα στην ΑΕΚ την πρώτη χρονιά τα σάρωσε.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι. Δηλαδή όπως ο Νίκολης. Δεύτερη χρονιά όμως δεν τα σάρωσε.
0: Εντάξει, αυτό είναι ένα δείγμα, αλλά δεν είναι κανόνας.
2: Βρε, κανόνες δεν υπάρχουν.
0: Ναι,
2: δηλαδή,
0: κανόνες δεν
2: υπάρχουν. Υπάρχουν κανόνες, δεν υπάρχουν.
0: Γιατί στατιστικά δεν ξέρω αν θες αυτό να μας πεις. Ότι
2: ο Νίκολιτς ξεκίνησε με μια αποτυχία. Έτσι, το πρώτο επίσημο που έδωσε, εντάξει, αν πει κανένας υποβαθμισμένο το Super Cup. Ναι. Τι είναι αυτό το Super Cup, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, του χρόνου μπορεί να μην υπάρχει.
0: Ναι.
2: Μπορεί να μην υπάρχει από την άποψη. Μην κοιτάτε τώρα, έχει φτάσει ο Όφη δύο φορές. Και να παίξει Super Cup, ξέρω εγώ, και έγινε ο παδί για των δύο ομάδων. Πέσω του χρόνου, ξέρω το κύπελο το παίρνει μία από τους τέσσερις, από τους Big Four, και το πρωτάθλημα μία άλλη από τον Big Four. Και παίζουν μεταξύ τους Super Cup. Τι θα έχουμε, φιλάθλους τον Αύγουστο και των δύο ομάδων στο ΟΑΚΑ. Σε καμιά περίπτωση. Τι θα κάνουν, θα το κάνουν και κλεισμένο.
0: Παρά τα ευχολόγια.
2: Όχι, ρε, δεν υπάρχει περίπτωση. Και κλεισμένων των θυρών. Τι θα το κάνουν. Δηλαδή τώρα. όλοι βολεύονται γιατί βολεύονται εντό αγωγικών.
3: Γιατί... Μικρή.
2: Όχι, δεν είναι, όχι, δεν είναι θέμα μικρή. Mm-hmm. Είναι θέμα ότι είναι όφη. Και σου λέει, ξέρω, θα γίνει και στην Κρήτη όλο αυτό το πράγμα και τα λοιπά. Όταν όμως, άμα είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, άμα είναι ΠΑΟ ΚΑΕΚ, άμα είναι ΠΑΟ Ολυμπιακός και τα λοιπά, τι θα κάνουν, θα το κάνουν το Super Cup. Δηλαδή του χρόνου. Θέλω να σου πω ότι έτσι και αλλιώς το Super Cup είναι μια διοργάνωση η οποία, ρε παιδί μου, δεν ξέρεις πόσο σοβαρά είναι, πρέπει να την πάρεις. Πόσο... Είναι ένας τίτλος, okay, ένας τίτλος. Ξέρω, γράφουν εκεί στις σελίδες των τέτοιων, πήρα και το Super Cup. Εντάξει. Mm-hmm. Okay. Θέλω να σου πω ότι η πρώτη του Νίκολιτς δεν ήταν καλή. Αν το είδε και ως πρόβα τζενεράλ, εγώ πες ότι ξέρω, το είδε και ως πρόβα τζενεράλ, ο ίδιος εξάλλου
3: τον είπε, είδα, ότι το είχε πάρει πολύ ζεστά πάντως.
2: Είναι ένας τίτλος, είπε, πρέπει να παίρνουμε τίτλους και τα λοιπά και τέτοια. Τα ίδια είπε και ο Κόντης από την άλλη πλευρά. Θέλω να σου πω ότι δεν ξεκίνησε καλά. Ξέρω εγώ, υπάρχει ένας μικρός προβληματισμός. Και υπάρχει ένας μικρός προβληματισμός γενικότερα. Γιατί η Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA υποχωρεί. Ναι, μεν αυτή τη στιγμή εξακολουθούμε να ελπίζουμε ότι θα έχουμε όλες τις ομάδες, πέντε ομάδες ας πούμε, και να συνεχίσουμε πέντε στους πέντε. Αλλά δεν ξέρω, κάπου βλέπω αυτή τη στιγμή.
3: Κολλένει
2: βλέπω,
3: το σενάριο αυτό.
2: Έχουμε δύο αποκλεισμούς μέχρι τώρα. Έχουμε δύο αποκλεισμούς.
3: Και αυτές οι υποβαθμίσεις.
2: Δηλαδή, τρεις ομάδες έχουν δώσει συμμετοχή και έχουμε δύο αποκλεισμούς.
3: Και αυτές οι υποβαθμίσεις, πώς να το πω, κατηγοριών, δηλαδή από Champions League σε
2: Europa,
3: Europa και από Europa σε Conference, αν πάει, στοιχίζουν σε βαθμούς. Όχι μόνο σε λεφτά, στοιχίζουν και σε βαθμούς. Δηλαδή, άλλους βαθμούς παίρνει στο Europa.
2: Ναι, εντάξει, μια πρόκριση στο.
3: Καταλάβες.
2: Είναι άλλη, δηλαδή πρόκριση στη League Face του Champions League για παράδειγμα, σου δίνει 2.000 βαθμούς με τη μία.
3: Ναι, κατάλαβα. 2.000
2: βαθμούς με τη μία.
3: Οπότε μόνο στις ομάδες και δηλαδή, στη χώρα.
2: Δεν ξέρω, είναι λίγο, ξεκίνησαν λίγο προβληματικά.
3: Ναι.
2: Όλοι. Ο Παναθηναϊκός επίσης έκανε προκρίσεις, αλλά δεν πείθει μέχρι τώρα. Δεν είναι κανένα, ξέρω εγώ. Ευχαριστημένο. Μουρμούρα και εκεί πέρα, ξέρω πώς παίζουμε έτσι. Έχουμε κανέναν Έλληνα.
3: Έχουμε μια Κύπρια.
2: Την Αντωνία, ωραία.
3: Να το ακούσουμε.
2: Πάμε να τα ακούσουμε.
3: Τάσο!
4: Για τον Νίου και στην ένατη Στανισάβλεβιτς. Εξαιρετική η Φαν Βάικ, όπως και η Στινμπέργκεν, θα τερματίσουν στις δύο πρώτες θέσεις. Οι Ολλανδές με τρίτη την Σενάζη, η Αντωνίου 7-25-08 για την Κάλλη Αντωνίου και 24-13 για την Φαν Βάικ. Αντωνίου ήρθε εδώ με 24-83. Θυμίζω με τη Βλάχου πλέον να είναι 20. Θα δούμε και
2: μάλιστα, στην... δεν πήγε τόσο καλά η Αντωνίου στην 7η θέση. Λοιπόν,
3: σε γενικές γραμμές είχαμε φτάσει τώρα στις γενικές γραμμές, σε γενική εικόνα.
2: Ναι, σε γενική εικόνα δεν μπορεί να πει κανένας ότι είναι, πώς το πω, πολύ ευχαριστημένος από αυτά τα οποία βλέπουμε μέχρι τώρα.
3: Απ' την άλλη και οι ομάδες σύνολο, δεν μπορούν τώρα να είναι σε ρυθμό, ας πούμε, ούτε στο 60 ούτε στο 70.
2: Δεν μπορώ να τα ακούω αυτά, ρε Φώτη, τώρα δεν μπορεί να είναι σε ρυθμό. Έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις. Τι πάει να πει δεν είναι σε ρυθμό. Οι άλλοι πώς είναι δηλαδή.
3: Οι άλλοι έχουν ξεκινήσει τα πρωταθλήματά τους.
2: Έχουν ξεκινήσει τα πρωταθλήματά. Για πάμε για δηλώσεις.
5: Καλύτερα στο ελεύθερο. Παρ' όλα αυτά, σαν χρόνος δεν είναι ότι με ικανοποιεί ακόμα. Γιατί το παλιό μου το ρεκόρ είναι από πολύ καιρό πριν. Και δεν είναι το καλό μου αγώνισμα γενικά. Οπότε απ' την άλλη είναι εντάξει για τώρα, θεωρώ.
6: Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
2: Η Βλάχου, η Άννα, η Βλάχου ήταν αυτή η οποία έκανε δηλώσεις στην RTL Sports. Βγήκε πρώτη στη δική της προγραμματική σειρά και συνεχίζουμε.
3: Λοιπόν, πάμε. Λέγε.
2: Δεν μπορώ να μου λες συνέχεια λέγει, γιατί δεν θυμάμαι τέτοιο. Με μπλοκάρεις λίγο. Συνέχισε σε μια κουβέντα. Πιάκο, τι λέγαμε.
3: Λέγαμε ότι δεν μπορεί. Να το γράφω, ναι. Λοιπόν, λέγαμε ότι δεν μπορούν να βρίσκονται σε έντονο ρυθμό οι ομάδες.
2: Αυτό
3: δεν σου φαίνεται. Ικανοποιητικό
2: αυτό
3: ρυθμό.
2: Αυτό να σου πω κάτι. Να χαϊδεύουμε αυτιά. Ας χαϊδεύουμε αυτιά. Ας καθόμαστε εδώ πέρα. Λέμε παιδιά, δεν πειράζει. Ο αποκλεισμός είναι αποκλεισμός, είναι καλοκαίρι ακόμα. Δεν είναι τα παιδιά ακόμα σε τέτοιο. Περιμένουμε να τους δούμε Οκτώβρη-Νοέμβρη. Οκτώβρη-Νοέμβρη θα αρχίσουμε να λέμε είναι κουρασμένα τα παιδιά. Παίζουν από το καλοκαίρι. Χρειάζονται δύο ανάσεις. Έχουν πάει και με τις εθνικές. Δεν κοιτάζουμε, δεν θέλει να μείνει κανένας πίσω στη βαθμολογία, στο πρωτάθλημα για παράδειγμα. Οπότε μην κοιτάτε για θέαμα. Είναι αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνουμε και μόνοι μας ότι τα λέμε για να δικαιολογούμε, πώς το πω, τις ομάδες, τους παίχτες. Να λειτουργούμε έτσι, ας λειτουργούμε έτσι. Να τρώμε αποκλεισμούς, να τρώμε σφαλιάρες και από εκεί πέρα λέμε παιδιά είναι καλοκαίρι ακόμα.
3: Δεν το λέω σαν δικαιολογία, αλλά το λέω σαν σκεπτικό. Υπάρχει αυτό το σκεπτικό. Ποιο δεν μπορείς να είσαι σε ρυθμό, ας πούμε, full για, για τους προκριματικούς.
2: Μιλάς τώρα για το πόσο καλός, πόσο καλή εμφάνιση, πόσο καλή μπάλα
3: δηλαδή,
2: παίζεις.
3: Αν είσαι πανέτοιμος τώρα και μπεις, κάποια στιγμή θα κάνεις κοιλιά μέσα στο πρωτάθλημα.
2: Γιατί ποιο το λέει αυτό.
3: Δεν μπορείς να είσαι σε 10 μήνες συνέχεια στο ίδιο επίπεδο.
2: Άρα να
3: σαν αθλητές.
2: Άρα
3: κοιτάνε, εγώ έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι, κοιτάνε τώρα να είναι σε ένα επίπεδο ικανοποιητικό.
2: Ναι.
3: Θα μου πεις είναι κρίσιμες οι συναντήσεις, πρέπει να προκριθούν. Σε ένα ικανοποιητικό και σιγά σιγά να ανέβουν προς το μέσο της χρονιάς και να φορτσάρουν προς το τέλος.
2: Αν έχεις αποκλειστεί και στη σπίτι σου.
3: Αυτό είναι ένα χαρτί που πρέπει να το παίξεις. Δηλαδή ένα χαρτί που θα πεις εγώ θα ρισκάρω ότι δεν θα είμαι τώρα στο φουλ.
2: Ο Νίκολης τι έκανε πέρυσι. Θυμόμαστε τι έκανε πέρυσι ο Νίκολης.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, έρχεται ο Νίκολης, την ομάδα την είχε έτοιμη το καλοκαίρι. Πώς πήρε τις προκρισιάκες.
3: Μετά θυμάσαι που έκανε κοιλιά στο πρωτάθλημα μέσα.
2: Περίμενε. Εγώ δεν θυμάμαι καμιά κοιλιά. Εγώ ξέρω ότι η ΑΕΚ πήρε double.
3: Ναι,
2: μετά, όχι double, συγγνώμη. Πήρε πρωτάθλημα.
3: Μετά ξανανέβηκε, ναι. Αλλά πριν τις γιορτές.
2: Ο Νίκολης λοιπόν το πήγε πέρυσι τέλεια. Και ούτε ήταν ότι είναι καλοκαίρι, ούτε τίποτα. Πήγαινε τα μάτς τόσο ώστε να τα παίρνει στο 1-0.
3: Κάτσε, δεν έχουμε Νίκολης ακόμα Ευρώπη.
2: Περίμενε, λέω για πέρυσι.
3: Ναι.
2: Λέω για πέρυσι. Έρχεται καινούργιος προπονητής στην ΑΕΚ. Και τι κάνει, συμμαζεύει την ομάδα και πάει τα μάτς ούτε σε πολύ ψηλή ένταση, ούτε σε τίποτα, να τα παίρνω με 1-0. Δεν θέλω να παίξω φοβερή μπάλα, δεν θέλω τίποτα. Αυτά στα γιαργότερα. Αυτό είπα να κάνουν και φέτος.
3: Είναι μια αποδεκτή μέθοδος.
2: Άρα δεν είναι αποδεκτό εκείνο το πράγμα ότι δεν μπορούν να παίξουν ακόμα τα παιδιά μας, θα παίξουν τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη.
3: Εγώ πιστεύω ότι τόσο είναι και πνευματικά δεν είναι έτοιμες οι ομάδες. Αυτό φάνηκε στον ΠΑΟΚ.
2: Συμφωνώ.
3: Φάνηκε στην ΑΕΚ στο Super Cup.
2: Δεν είναι έτοιμες κακώς όμως. Όχι καλώς. Όχι δηλαδή με το φυσιολογικό τρόπο. Δεν είναι έτοιμες οι ομάδες. Ενώ θα έπρεπε να είναι έτοιμες, είναι η συνέχεια της κουβέντας.
3: Ναι, θα έπρεπε, εντάξει. Θα έπρεπε. Και από εκεί και πέρα είναι στην ευχέρεια των προπονητών, όχι του προπονητή, των φυσιοθεραπευτών, των φυσικοθεραπευτών, των άλλων, να δουν σε τι κατάσταση είναι ο κάθε παίκτης για να τον ανάλογα να του πούν τον προπονητή, βάλε αυτόν, μην βάλεις εκείνον.
2: Εντάξει, τέλος πάντων. Λέω αυτό για τον Ολυμπιακό, αποκλείστηκε. Ορίστε τώρα τα αποτελέσματα. Μεσημέρι, Μπερνάκης με τη Λίμπαρ. Αν δεν είχε αποκλειστεί ο Ολυμπιακός, θα υπήρχε αυτό το μεσημεριανό. Όχι.
3: Θα ήταν για άλλο θέμα.
2: Όχι. Δεν θα ήταν καθόλου. Δεν είναι ανάγκη.
3: Μπορεί δηλαδή, να ήταν για τους παίχτες που.
2: Δεν είναι ανάγκη ξέρω, να συναντηθεί ο προπονητής με τον ιδιοκτήτη τώρα της ΠΑΕ ξέρω, για άλλο θέμα για τις μεταγραφές.
3: Ναι.
2: Αυτά τα λες και από το τηλέφωνο. Τα αποτελέσματα όμως είναι των αποκλεισμών. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι πλάκα. Δεν είναι, ξέρω εγώ, και εντάξει, δεν πειράζει.
3: Πλάκα, δεν είναι λεφτά.
2: Δεν είναι, δεν πειράζει. Ξέρω εγώ, δεν παίζω Champions League, θα παίξω Europa League. Δεν πειράζει, δεν παίζω Europa League, θα παίξω Conference League.
3: Ναι.
2: Δηλαδή, εμείς τα θεωρούμε έτσι. Ότι δεν πειράζει, μωρέ, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Το θέμα είναι να προοδεύεις. Άμα είναι να πηγαίνεις, ξέρω εγώ, να μην δικαιωθούν εκείνοι που λένε. Εγώ αυτό είμαι, δηλαδή, είμαι από την άλλη πλευρά. Και λέω να μην δικαιωθούν εκείνοι που λένε ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο τελικά είναι και Europa League, Conference κτλ. Δεν θέλουν να δικαιωθούν.
3: Δεν θέλουμε, αλλά αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Διότι θες για το επίπεδο, θες για τα λεφτά, θες για την πνευματική ετοιμότητα, θες για την ικανότητα, οι ελληνικές ομάδες εκεί είναι. Εσύ τι προτιμάς δηλαδή, να παίζεις Champions League και να μαζεύεις τεμάχια ή να παίζεις Europa και να έχεις
2: και ποιος
3: μια καλή λείπεσαι. Πορεία.
2: Κοίταξε, εγώ πιστεύω πάντα πρέπει να τεστάρεις τον εαυτό σου. Στα υψηλότερα. Στα υψηλότερα. Αλλιώς εμείς που είμαστε από χωριό, θα μέναμε στο χωριό, δεν θα κάναμε βήμα παραπάνω. Θα πέραμε και ένα τρακτέρ εκεί καλύτερο από τον πατέρα μας. Δεν είχε τρακτέρ ο πατέρας μας. Θα πέραμε ένα τρακτέρ και θα γινόμασταν απλώς καλύτεροι αγρότες από ό,τι ήταν οι γονείς μας. Θα πέραμε, ξέρω εγώ, ο άλλος που έχει καφενείο, θα το έκανε λίγο πιο μοντέρνο το καφενείο και συνέχιζε έτσι. Δηλαδή, άμα δεν κάνει, άμα δεν. Πας ρε παιδί μου, πώς να σου το πω, για κάτι διαφορετικό και βολεύεσαι, ξέρω εγώ, στα απλά. Εντάξει.
3: Okay. Αυτό είναι μια σωστή
2: αυτή
3: θεωρία.
2: Είναι loser θεωρία.
3: Πρόσεξε.
2: Loser θεωρία. Κάτσε εκεί
3: να
2: που είσαι.
3: Το χέρι,
2: κάτσε στο χέρι, κύριε, παρόλα στο χωριό σου.
3: Ναι.
2: Τι θες στην Αθήνα. Τι θα θες στα Μεγαλία. Κάτσε στο χωριό σου εκεί πέρα ή και στο καφενείο, πάρε εκεί πέρα το πατέρα.
3: Σαν νοοτροπία, αυτό είναι σωστό. Σαν σχεδιασμό είναι σωστό. Σαν προοπτική είναι σωστό. Αλλά σαν οικονομική δυνατότητα,
2: ναι.
3: Αυτό που λες,
2: ναι.
3: Δεν εφαρμόζεται στο ποδόσφαιρο. Δεν μπορείς εσύ να πας σε ομάδες Champions League που έχουν
2: Ποιο σου δεν σου πει να το πάρει, ρε Φώτη.
3: Όχι, δεν υπάρχει.
2: Δεν σου πει να το πάρει. Έχουν... Ο Ολυμπιακό δεν πήγε καλά πέρυσι στο Champions
3: League. This budget.
2: Δεν πήγε καλά. Ο Ολυμπιακό είχε πέρυσι this budget. Δεν πήγε καλά ο Ολυμπιακό.
3: Με 100 εκατομμύρια πήγε.
2: Πήγε. Εντάξει. Εγώ σου λέω να έχει
3: αξιοπρεπή. Θα πέναντι στο Γολιάθ, του ρίξε μια πέτρα και τον νίκησε.
2: Αξιοπρεπή.
3: Αυτό γίνεται μία στα 100.
2: Βεβαίω γίνεται μία στο 100. Έτσι. Δεν σου λέω εγώ να πα να γίνει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Σου λέω όμω ότι πρέπει να παλεύει συνεχώ για το καλύτερο. Εάν βολευτούμε.
3: Πάμε μια βόλτα τώρα λίγο ποιος, νερό.
2: Ωραία, πάμε.
7: Το 9 Ζαφυρόπουλο. Ο οποίος προσπαθεί, πολύ καλά πάει στο 1 ο Έγκελαντ και ο Ρεϊβάρ. Έγκελαντ, Ρεϊβάρ, ένατος ο Ζαφυρόπουλος με χρόνο 29-32. Ο ένας πρωταθλητής είχε έρθει με 28-48, κάνει 29-32. Εδώ και πάλι σε επανάληψη Έγκελαντ, Ρεϊβάρτ, Ρούσε πρώτος ένας οδηγός και μετά δύο Εστονοί, Κέμπ, Γκάρτμαν, Νάιντερ Μάγκερ, Μονάκη, Πελεγκρίνα, Ζαφυρόπουλος και Κάντιτς. Είναι η σειρά των 10 αθλητών της δεύτερης προκριματικής σειράς των 50 μέτρων προστιό. Εδώ το 9-32 ο Έλληνας αθλητής.
2: Πάντως εδώ πήγαμε πολύ καλά.
3: Εντάξει, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Το παλεύουν τα παιδιά. Πάντως εγώ, για να σου ολοκληρώσω το σκεπτικό μου, δεν διαφωνώ στο να κοιτάς πάντα το καλύτερο και ακόμα λίγο ψηλότερα, που λέει και ο ποιητής. Να ανέβουμε, να κοιτάξουμε λίγο ψηλότερα. Το θέμα είναι να γίνει αυτό με σχεδιασμό.
2: Ποιος
3: και με οργάνωση.
2: Χωρίς σχεδιασμό θα γίνει.
3: Ναι. Λοιπόν, άρα κοιτάω εγώ την τσέπη μου και βλέπω ότι έχω 100 εκατομμύρια.
2: Δεν μου λες λίγα είναι τα λεφτά που διαχειρίζονται, που έχουν στον
3: πάγκο. Αλλά οι άλλοι διαχειρίζονται περισσότερο.
2: Μεγάλες ελληνικές ομάδες. Ο Πάοκ ξέρει, για παράδειγμα, ο Πάοκ που έπαιζε χθες το βράδυ, ξέρει ότι πρέπει να πάρει σεντερφόρ, ήξερε ότι με το Γιακουμάκι δεν θα ανανεώσει κτλ. Έπα, πάρει σεντερφόρ εδώ και 6-7 μήνες.
3: Πούντο.
2: Πούντο.
3: Άρα δεν φταίει και ο Λύση που άφησε τον άλλο μόνο του. Θες να μου πεις τώρα.
2: Δεν λέω, σου λέω για το Λύση. Άστον έξω από την εξίσωση το Λύση. Σου λέω ο οργανισμός αυτή τη στιγμή είναι φτωχό σωματείο. Πάω.
3: Όχι.
2: Μπορεί να. Πού είναι όμως το σεντερφόρ. Πού είναι όμως το σεντερφόρ. Παίζεις με το μύθο. Εντάξει, το παιδί, υπεργατικό, νέο παιδί, το μέλλον μπροστά του. Όχι τώρα. Μπροστά του.
3: Ναι.
2: Τον αλλάζει ο προπονητής. Δεν το λέμε εμείς αυτό.
3: Και τώρα μόνο με το μύθο.
2: Τον έξω. Αλλάζει ο προπονητής. Και... Γιατί ο προπονητής δεν το θεωρεί ότι είναι αυτή τη στιγμή στην κατάσταση εκείνη που πρέπει. Πού είναι το σέντερφορ. Δηλαδή στον Ολυμπιακό πού είναι το σέντερφορ. Πού είναι το σέντερφορ πίσω από τον Ελκάμπη.
3: Μα όταν λέμε ότι βρίσκεσαι απέναντι σε οργανισμούς μεγαλύτερους, δεν είναι μόνο το οικονομικό. Έτσι, όταν λες θέλω να πάω Champions League, ναι θες. Πού είναι λοιπόν οι λύσεις που τις έχεις λύσει τα αυτό, προβλήματά σου όλα, από τον προηγούμενο μήνα.
2: Όλα αυτά τα λέμε.
3: Και εγώ θέλω.
2: Για ποιο πράγμα. Δεν ευχόμαστε. Ευχόμαστε την πρόοδο όλων των ελληνικών ομάδων.
3: Ναι, μα όλες, για όλες μιλάμε.
2: Όλων των ελληνικών ομάδων την πρόοδο. Δηλαδή φαίνεται ότι λεφτά υπάρχουν στις ελληνικές ομάδες. Επίσης όμως φαίνεται ότι κάτι δεν κάνουν καλά. Κάτι δεν κάνουν καλά ή δεν μπορούν να συντονιστούν με την αγορά.
3: Να είναι πιο αποφασιστικές.
2: Με την ευρωπαϊκή αγορά. Ίσως κοιτάζουν. Δηλαδή, ένας παίκτης, πώς το λένε αυτό που έχει και τόσα σύμφωνα, που πήγε τώρα, πήγε στην Ισπανία. Ήταν ο ΠΑΟΚ, τον περίμενε να υπογράψει. Πώς?
3: Ντρούκιτς, πώς λέγεται.
2: Κάπως, ναι, ναι, πολλά σύμφωνα. Δηλαδή, ήταν ο ΠΑΟΚ, τον είχε σχεδόν σίγουρο. Έτσι.
3: Όχι, είχε πει ότι έρχεται.
2: Είχε πει ότι έρχεται. Και πάει τελικά δεν έρχονται. Και πάει ξέρω στην Ισπανία. Πάει στην Ισπανία. Δηλαδή, πώς το πω, ρε παιδί μου. Και αυτό... δεν μιλάμε τώρα, ξέρω, για το νούμερο ένα παίχτη, ας πούμε. Μιλάμε για ένα καλό παίχτη.
3: Πάμε για Ντούμα. Πάμε για Ντούμα.
7: Και έφυγαν. Πολύ καλά.
1: ο Ρέιτς Χάμερ. Ο Τούμας είναι στο 8 και αυτός ανεβαίνει τώρα και ο Έλληνας αθλητής. Και ο Μπιλτάεφ. Μπιλτάεφ πρώτος, πέμπτος είναι ο Τούμας. Ο Τούμας κάνει 27-97 με 27-59. Είχε έρθει. Πέφτει κάτω από τα 28 εδώ. Μπιλτάεφ, ο Γερμανός είναι αυτός που πήρε την πρώτη θέση. Ρέιτς Χάμερ δεύτερος. Τρίτος ήταν ο Ζιγκάλοφ. Να δούμε όμως, μόλις δουν και τα επίσημα αποτελέσματα. Έχουμε βίντεο.
0: Να δούμε ακόμα την τελική πατάτα αυτού εδώ στην κούρσα.
1: Ποιος ελέγχεται και τι ελέγχεται, αν υπάρχει κάποια παράβαση ή όχι.
3: Βάρκεστο.
1: Βάρκεστο. Στην σειρά είχαμε μια ακύρωση.
0: Του
1: Κράμπε.
0: Τουλάχιστον στο ποδόσφαιρο ξαναδείχνουν τη φάση. Εδώ πέρα δείχνουν μια πισίνα άδεια τώρα.
3: Έτσι, δεν μας δείχνουν, δεν μας δείχνουν το πρόβλημα, να ξέρουμε και εμείς να έχουμε άποψη.
1: Το τερμάτισε με 27-97.
0: Το βγάλε, είπε κάτι ο Γιάννης.
3: Ναι, τίποτα, περιμένουμε. Video review λέει και δεν δείχνει τίποτα.
0: Εντάξει,
3: όταν... Περιμένουμε εμείς. Περίμενε, Τάσο.
0: Έχει διαγώνια ο Τάσο.
3: Ναι, ναι, αν υπάρχει κάποια παράβαση, ναι, ναι. Εντάξει, στο στυλ, στο... Αν άλλαξε, δηλαδή... Και πήγε σε πεταλούδα από το...
1: Τη σειρά που μόλις ολοκληρώθηκε.
3: Πολύ αργά.
0: Εντάξει, άστα, θα το δούμε, ρε παιδί μου. Όταν το βγάλει, θα το δούμε. Θα δούμε τι βγήκε ο Δούμας, τέλος πάντων, ο οποίος ήταν ελληνική συμμετοχή σε αυτή την κούρσα. Τι άλλο. Βλέπεις, δεν μπορούμε να έχουμε συνέχεια. Τα μηνύματά σας, παιδιά, τα διαβάσουμε σε λίγο. Κάνουμε και κουβεντούλα πάνω σε αυτά. Ό,τι έχετε να πείτε, πάντως πάνω κάτω βλέπω έτσι μια. Γενικά δεν διαφωνεί κανένας. Απλώς διαφωνεί ο καθένας στις.
3: Στον τρόπο, ναι.
0: Ποιος είναι ο τρόπος όμως και τα λοιπά. Απλώς διαφωνώ, λέει.
3: Πάντως, στον εγώ τρόπο, να σου πω τώρα για να το πακετάρω.
0: Ναι, πακέταρε το.
3: Έτσι, με αυτά που έχουμε πει και οι δύο. Δεν είναι μόνο οι ομάδες ανέτοιμες. Είναι και οι παράγοντες. Και αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις και λένε στους ατζέντιδες, δεν ξέρω εγώ δεξιά-αριστερά, κλείσουμε αυτόν, φέρουμε εκείνον. Δεν έχουν, όπως και εσύ πολύ σωστά είπες, πάρει τις σωστές αποφάσεις. Δεν έχουν έρθει παίχτες που θα έπρεπε να έχουν έρθει. Διαβάζω τώρα εδώ ότι ο Ολυμπιακός. Σκέφτεται ακόμα 5-6 παίχτες. Γιατί να είμαστε σε αυτό το. Να ακόμα να σκεφτόμαστε ποιοι θα είναι αυτοί οι 5-6 παίχτες και να μην είναι εδώ εμείς τουλάχιστον. Φταίω Μεντιλίμπαρ μετά για την εικόνα του Ολυμπιακού. Δεν θα είναι μια δικαιολογία του Μεντιλίμπαρ προς το Βαγγέλη Μαρινάκη ότι εμένα αυτούς μου έδωσες. Με αυτούς παίζω.
0: Μήπως είδατε νωρίτερα τι βγήκε εδώ, γιατί έβγαλε αυτή τώρα την
3: νέα
0: επόμενη κάρτα.
3: Σειρά.
0: Είναι η πέμπτη προκριματική.
3: Δεν μάθαμε
0: σειρά,
3: την απόφαση του ΒΑΡ.
0: Ναι, δεν έχουμε Έλληνα εδώ.
3: Σημασία έχει ότι ο Ντούμας δεν ήταν μέσα στους πρώτους τέσσερις, οπότε εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν κάποιος αποκλείστηκε και ανέβηκε. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
0: Τίποτα, εντάξει, αρχίσαμε την γκρίνια, παραμονή 15 Αύγουστο, παιδιά. Αλλά τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν θέλουμε κι εμείς, μακάρι να ήμασταν τέτοια, βάζουμε χαρούμενα τραγουδάκια.
3: Σκέψεις είναι, δεν είναι γκρίνια. Σκέψεις.
0: Γκρίνια είναι, εντάξει, γκρινιάζουμε. Γκρινιάζουμε.
3: Ακόμα αλλά δεν έχει αποκλειστεί καμία ομάδα.
0: Τι?
3: Δεν έχει αποκλειστεί.
0: Δεν έχει αποκλειστεί. Έχει
3: αποκλειστεί. Πέσει κατηγορία. Έχει πέσει κατηγορία.
0: Τι δεν έχει αποκλειστεί. Ένα αποκλεισμό έχει ο Ολυμπιακός. Ένα αποκλεισμό έχει ο ΠΑΟΚ.
3: Έπεσε κατηγορία.
0: Έπεσε κατηγορία. Δηλαδή, αν πέσει κατηγορία, τι είναι, επιτυχία.
3: Δεν είναι πλήρης αποτυχία. Αποτυχία είναι να μην έχει Ευρώπη. Εγώ έτσι το βλέπω.
0: Εντάξει.
3: Από το Λότελα, τι λέει ο λαός.
0: Μην φτάσουμε στην πλήρη αποτυχία.
3: Ναι, από το Λότελα καλή και η Παναγιώτενα.
0: Ωραία, πάμε σε ένα τραγουδάκι για να πάμε
3: ώρα.
0: Και τέτοιο.
3: Πάμε κάτω, ένα... Τάσο, στο κάτω.
0: Πάμε στο κάτω.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος ο Ελεμέζης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Σήμερα θα κριθεί οριστικά το μέλλον του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό σε συνάντηση του Βάσκου προπονητή με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Βαγγέλη Μαρινάκη. Στο Conference League υποχρεώνεται να συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία ο ΠΑΟΚ μετά το χθεσινό αποκλεισμό στο Europa League από την Anderlecht. Ο δικέφαλος του Βορρά έχασε με 3-2 στις Βρυξέλλες και τώρα καλείται να κοντράρει την νορβηγική Μπραν με τον πρώτο αγώνα στην Τούμπα στις 20 του μήνα. Δεν θα είναι διαθέσιμοι τότε οι Ζίβκοβιτς και οι Γερεμέγεφ που αποβλήθηκαν στο χθεσινό παιχνίδι. Την Χράνετς Κράλοβε θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στα play-off του Conference League. Οι Τσέχοι τήθηκαν πάλι 1-0 από την Μπεσίκτας και θα εμφανιστούν την ερχόμενη Πέμπτη στο ΟΑΚΑ για την πρώτη αναμέτρηση με τους Πράσινους. Η Ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 27 Αυγούστου και ο Παναθηναϊκός θα ζητήσει αναβολή του ενδιάμεσου αγώνα του με την Κηφισιά για το ελληνικό πρωτάθλημα. Γηπεδούχος θα είναι και ο Όφης στις 20 Αυγούστου στην πρώτη αναμέτρησή του με την Τσέσκα Σόφιας με ορίζοντα τη League Phase του Europa League. ΑΕΚ και Rangers ήρθαν σε συμφωνία για το δανεισμό του James Penrae, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Η συμφωνία περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς. Η πέμπτη μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιγχαμ έχει έντονο ελληνικό ενδιαφέρον. Έρχεται η σειρά του Εμμανουήλ Καραλή και της Ελίνα Τζένκο να αγωνιστούν στα προκριματικά του επικοντό και του ακοντισμού αντίστοιχα. Το δίδυμο Μέρλου Μίτα θα πάρει μέρος στον τελικό του ύψους, ενώ πρόκριση στον τελικό διεκδικεί σήμερα και ο Γιάννης Ρίζος στο επικοντό. Η ΔΕ Αναστασία Ντραγκομίροβα ξεκινάει τα αγωνίσματά της στο έπταθλο. Το πρωινό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Σπορ στις 12.30, ενώ η βραδινή μετάδοση θα αρχίσει στις 9.30. Τον τίτλο του στα 50 μέτρα ύπτιο θα διεκδικήσει απόψε στις 10 παρα 10 ο Απόστολος Χρήστου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού. Ο χρόνος του στον ημιτελικό ήταν 24.44. Θα προηγηθεί στις 9 παρα 5 η συμμετοχή της Άρτεμις Βασιλάκη στον τελικό των 1500 μέτρων ελεύθερο. Η 20χρονη κολυμβήτρια γκρέμισε πανελλήνιο ρεκόρ 16 ετών με το σπουδαίο 16.13.81 που πέτυχε στον προκριματικό. Ευχάριστη έκπληξη ήταν και η ταυτόχρονη πρόκριση της Ανάς Ντουντουνάκη και της Γεωργίας Δαμασιώτη στον απόψινό τελικό των 100 μέτρων πεταλούδα. Η Άννα Αυγούστα Βλάχου προκρίθηκε σήμερα στα 50 μέτρα ελεύθερο. Ο Ευάγγελος Ντούμας βγήκε πέμπτος με 27.97 στα προκριματικά στα 50 μέτρα πρόστιο, ενώ στο ίδιο αγώνισμα ο Μάριος Ζαφυρόπουλος βγήκε ένατος. Σε λίγη ώρα η προκριματική με την Νικολέτα Παυλοπούλου στα 200 μέτρα μεικτή και τον Παναγιώτη Βλαχογιαννάκο στα 1500 μέτρα ελεύθερο. Οι μεταδόσεις της ΕΡΤ2 Σπορ από το Παρίσι ξεκίνησαν στις 10.30 για το πρωινό πρόγραμμα και στις 7.30 ξεκινούν για το απογευματινό. Την πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Πόλο διεκδικεί στις 9 και 4 η Εθνική Νέων με αντίπαλο το Μαυροβούνιο στη Βάρνα της Βουλγαρίας. Εάν προκριθούν οι διεθνείς μας, θα αντιμετωπίσουν στα ημιτελικά του Σαββάτου την Ισπανία ή την Ουγγαρία. Η μέρα κληρώσεων η σημερινή για τις ομάδες μας στις νέες ευρωπαϊκές διοργανώσεις του Πόλο. Ο Παναθηναϊκός μετέχει στην κλήρωση του Champions League Ανδρών, ο Απόλλων Σμύρνης και η Βουλιαγμένη στο EuroCup Ανδρών, Εθνικός και Γλυφάδα στο Champions League Γυναικών, ο Δε ΠΑΟΚ στο EuroCup Γυναικών. Στη φάση των ομίλων του Champions League Ανδρών έχει ήδη τοποθετηθεί ο Ολυμπιακός, προνόμιο που ισχύει επίσης στο Champions League Γυναικών για τον Ολυμπιακό και τη Βουλιαγμένη, όπως και για τη γυναική ομάδα του Αλίμου στο EuroCup. Τον 26χρονο κεντρικό αμυντικό από τη Βενεζουέλα, Κριστιαν Μακούν, διαπραγματεύεται ο Άρης με τη Λεύσκη Σόφιας. Φιλικό αγώνα στην έδρα της Γαλλικής Τρουά δίνει απόψε στις 8 ο Πανετολικός. Στο πρώτο γύρο του Μάστερ στο Σινσινάτι, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει στις 5 τον Γάλλο Ροαγέ, νούμερο 78 στην παγκόσμια κατάταξη. Αύριο η Μαρία Σάκαρ θα κάνει τη δική της πρεμιέρα στο ίδιο τουρνουά με αντίπαλο τη Ραχίμοβα από το Ουσμπεκιστάν. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών κέρδισε με 3-0 σε τη Ρουμανία σε φιλικό αγώνα στο κλειστό της Γλυφάδας. Οι δύο ομάδες θα ξαναπαίξουν στις 6 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport συνέχεια με την εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Βασίλη Παπανικολάου και τον Φώτη Παρόλα. Περισσότερες ειδήσεις στο earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Air
0: Era Sport 101,8.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Το Σαββατοκύριακο, 12 και 13 Σεπτεμβρίου, ταξιδεύουμε στη Σέριφο για το Σέριφο Sunset Race.
5: Ζήσε μια μοναδική αθλητική εμπειρία με αγώνες δρόμου 5 και 10 χιλιόμετρων δίπλα στη θάλασσα, την ώρα του ηλιοβασιλέματος, κολυμβητικούς αγώνες στα γαλανά νερά του νησιού και πολλές δράσεις και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους.
4: Σέριφος Sunset Race, 12 και 13 Σεπτεμβρίου, στη Σέριφο.
5: Σε συνδιοργάνωση με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και υπό την αιγίδα του Δήμου Σερίφου.
4: Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής επισκεφτείτε το serifosrace.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
6: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Ωραίο τραγούδι, ωραίο τραγούδι.
1: Σ' αρέσει, Βασίλη μου?
0: Ωραίο τραγούδι, δεν το έχω ξανακούσει.
1: Ούτε εγώ.
0: Πουλόπουλος.
1: Πλάκα κάνω, ναι, ναι. Εντάξει, είναι λίγο πειραγμένο.
0: Λοιπόν.
1: Σε πιο σύγχρονο ρυθμό, έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό φαίνεται η φωνή του λίγο πιο...
0: Ο Θωμάς, ένας ακροάτης μας.
1: Ο απιστός.
0: Ένα μήνυμα. Κατάφερε να με τέτοιο λίγο.
1: Σε τριγκαρί.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Άκου,
0: γιατί το πάει στο επαρξιακό, θέτει λίγο πιο φιλοσοφημένο.
1: Επηρεάστηκε και από αυτά που έλεγε για ψυχολόγους και τα λοιπά.
0: Όχι, καμία σχέση.
1: Α, καμία.
0: Λοιπόν, άκου το μήνυμά του. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Άστοχο το σχόλιο για τους αγρότες και τα τρακτέρ. Είναι ένα πολύ σημαντικό επάγγελμα και σε καμία των περιπτώσεων ένας που έφυγε από το χωριό, όπως υποτιμητικά το λέτε, και έγινε δημόσιος υπάλληλος στην Αθήνα, δεν πέτυχε στη ζωή του από έναν που πήρε ένα καλύτερο τρακτέρ και παράγει στο ΑΕΠ της χώρας. Απίστευτα πράγματα να ακούγονται αυτά σε δημόσιο ραδιόφωνο. Είναι απίστευτα. Λοιπόν, ο κύριος Θωμάς, δεν ξέρω τι δουλειά κάνει. Έτσι. Μιλάει όμως και κάνει μια παρατήρηση, εγώ το είπα αυτό, σε μας, δηλαδή σε μένα, εσύ δεν έχεις καμία σχέση με αυτό, ο οποίος προέρχεται από αγροτική οικογένεια, από μάνα πατέρα, από χωριό αγροτικό, το οποίο μας μεγάλωσε η αγροτιά, και μας, και είχαμε κάθε, είχαν δηλαδή οι αγρότες, οι γονείς μας, κάθε χρόνο και όλο το χειμώνα και όλο το καλοκαίρι, αλλά όλο το χειμώνα, την αγωνία αν θα ρίξει χαλάζι, αν θα ξεραθούν τα δέντρα, αν το έτσι και τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή και μεγαλάσουμε, δηλαδή δεν θα... Πάμε η Αντωνιάδου ένατη. Λοιπόν,
1: στην ένατη...
0: στην ένατη θέση.
1: Όχι, στην ένατη...
0: Α, στην ένατη διαδρομή.
1: Διαδρομή.
0: Ωραία, πάμε να την ακούσουμε και συνεχίζουμε.
2: Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχει έρθει εδώ με 1-0-1-53, φετινή επίδοση από το Ακρόπολης. Καλύτερο ξεκίνημα από όλες για την Steenbergen, με την Cox να ακολουθεί και την Rebello στην τρίτη θέση. Καλά πάει και η Seidel. Η Αντωνιάδου θα γυρίσει ένατη σε 30-28, αρκετά κοντά στο γύρισμα που είχε όταν έκανε το ατομικό της ρεκόρ. Από εκεί και έπειτα η Steenbergen πάντως είναι αυτή που έχει αποσπαστεί από όλες τις υπόλοιπες και κάνει επίδειξη δύναμης, με την Cox και την Rebello αλλά και την Seidel να ακολουθούν. Στην εξίσωση μπαίνει και η Galtzade και η Τόμα, συγχωρείτε, στην Μπέργκεν θα τερματίσει πρώτη σε 59-66. Η Αντωνιάδου θα κάνει 1-2-73. Όχι και τόσο καλός χρόνος.
0: Δεν πήγαμε πολύ καλά.
2: Δεν πήγαμε
0: πολύ καλά. Σε αυτή τη...
1: Next time.
0: Λοιπόν, κύριε Θωμά, αν πιστεύετε, τέλος πάντων για να συνεχίσω προηγουμένως, ότι θα μιλούσα υποτιμητικά για ένα επάγγελμα που έκαναν οι γονείς μου, που ήταν η οικογένειά μου, κάνετε μεγάλο λάθος. Απλώς, εάν δεν είστε από αγροτική οικογένεια, εάν είστε, δεν ξέρω τι σας λέγανε εσάς οι δικοί σας οι γονείς. Εμάς πάντως, οι δικοί μας οι γονείς, οι πραγματικοί αγρότες, μας λέγανε το εξής: μάθε δύο γράμματα παραπάνω να φύγεις από τα χωράφια. Να φύγεις από τα χωράφια. Εμάς αυτό μας λέγανε. Εάν εσάς σας λέγανε, παιδί μου, μείνε στα χωράφια γιατί δεν έχει καμία σημασία αυτό το πράγμα, δεν το ξέρω. Έτσι. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε δηλαδή το άσπρο μαύρο τώρα και να λέμε ό,τι θέλουμε. Έτσι. Όχι, λέω, γιατί είναι και λίγο προσβλητικό αυτό το μήνυμα. Δηλαδή,
1: ίσως να μην κατάλαβα ο άνθρωπος. Το θέμα είναι όλοι κοιτάνε πιο ψηλά.
0: Είπε κανένας ότι υπάρχουν ανώτερα ή κατώτερα επαγγέλματα. Απλώς υπάρχουν ο μεγαλύτερος σκόπος μερικές φορές. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος μπαίνει στην ιατρική, ο οποίος γίνεται μηχανικός. Δεν καταφέραμε να γίνουμε εμείς. Έτσι και τα λοιπά. Δεν μπορείς να λες ότι σημασία έχει μόνο το ΑΕΠ της χώρας, ποιος προσφέρει στο ΑΕΠ της χώρας και τα λοιπά. Όλοι προσφέρουν στο ΑΕΠ της χώρας. Εγώ δεν ξέρω κανένα επάγγελμα να μην προσφέρει στο ΑΕΠ της χώρας. Ξέρεις κανένα?
1: Όχι, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, όλοι προσφέρουν.
0: Λοιπόν, προφανώς θα έχει μπερδέψει λιγάκι. Δεν ξέρω από τι οικογένεια προέρχεται για να κάνει μια τέτοια, μια για να κρίνει τόσο εύκολα τα πράγματα, αλλά ήθελα να το πω αυτό. Για το
1: ίσως να μην κατάλαβε και το πνεύμα μου.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να το κατάλαβε και παρόλα αυτά να κατάλαβε και να τη λέει σε ανθρώπους που υποστηρίζουν, ξέρω, και την επαρχία και βγάζουν και το επαρχιώτικο από μέσα τους και τούτο και τ' άλλο και την αγροτιά και τούτο και τ' άλλο και τα λοιπά, και έρχεται να μας πει αυτό το πράγμα. Εντάξει.
1: Ανεξάρτητα αν θα μείνεις ή θα φύγεις από την επαρχία, όλοι λέγανε πρέπει να σπουδάσεις, να μάθεις πέντε πράγματα και να έχεις περισσότερες επιλογές. Κατάλαβες, δηλαδή θες να φύγεις, θα φύγεις. Θες να κάτσεις, θα κάτσεις. Δεν είναι θέμα ότι...
0: Δηλαδή πάρα πολλοί έχουν γυρίσει πίσω, αφού έκαναν τον κύκλο τους, έτσι. Αφού έκαναν τον κύκλο τους, πολλοί γύρισαν και κάποια στιγμή της ζωής τους αποφάσισαν να γίνουν...
1: Αν υπάρχει δυνατότητα να κάνουν και τα δύο.
0: Και τούτο και τ' άλλο. Προφανώς, έχει άλλη άποψη.
1: Λοιπόν,
0: πάμε σε...
1: Πάμε σιγά σιγά σε ποδοσφαιρικά θέματα να μου πεις τώρα. Ναι, γιατί...
0: Σε ποδοσφαιρικά, άμα στέλνουνε, να σου στείλω ποδοσφαιρικά. Ναι. Το μεσημέρι, θυμίζουμε, είναι η συνάντηση του Μαρινάκη με το Μεντίβα.
1: Μέχρι και ονόματα βγήκανε. Θες να σου διαβάσω για τα ονόματα.
0: Το Μαρσελίνιο.
1: Ναι. Και τον Σαράμπια. Εντάξει, θα δούμε. Εντάξει. Σε δύο ώρες θα ξέρουμε τρεις.
0: Δεν ξέρω, ο Μαρσελίνιο νομίζω ότι είχε πει μια φορά όχι. Τώρα ίσως είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω το τι θα γίνει. Επειδή τα γράψαν και όλα αυτά, τα γράψε και ο Ρωμάνο. Απλώς αυτή η περίπτωση τώρα με τον Μεντιλίμπαρ. Είμαστε κατά 90-99% σίγουροι ότι το διαζύγιο θα είναι
1: βελούδινο.
0: Βελούδινο. Ναι. Αυτό που λένε βελούδινο. Έτσι, δεν περιμένουμε κάτι διαφορετικό, έτσι. Δηλαδή και αυτό είναι το σωστό που πρέπει να γίνει. Λοιπόν, καλημέρα, λέει ο Σταύρος. Καλή εκπομπή. Το καλοκαίρι δεν είναι έτοιμες οι ομάδες. Το χειμώνα δεν έχουν δέσει ακόμη και δεν είναι σε φόρμα. Τέλος της άνοιξης είναι κουρασμένοι και έχουν καεί από τα πολλά παιχνίδια. Στις δικαιολογίες είμαστε πρώτοι. Λες και οι άλλοι που παίζουν δεν είναι άνθρωποι, λέει ο Σταύρος. Έτσι είναι, Σταύρο, έτσι είναι. Απλώς πρέπει να ξέρεις. Εγώ είμαι μαζί σου 100%. Τα άκουσα νωρίτερα. Αλλά πρέπει να υπερασπιζόμαστε μερικές φορές, όπως το πω, τα δικά μας τα παιδιά. Πώς θα το πω διαφορετικά. Δηλαδή, ξέρεις. Τα δικά μας τα παιδιά. Ο, τι λέει, Ελ Καμπάλο.
1: Ρε φίλε, καλημέρα, λέει. Ακριβώς το ίδιο και εγώ και μετά βίας. Και μετά βοηθός σερβιτόρος σε ξενοδοχείο στο Πλαταμόνα.
0: Το ίδιο και εγώ βενζινάδικο, λέει.
1: Ναι, άκου να δεις.
0: Και μετά βοηθός.
1: Ίδια καριέρα.
0: Μόνο που εγώ το ρίξα σε καφές και δεν έγινε να δημοσιεύσω. Εγώ Τάκης από το Μανχάιμ.
1: Άρα, Τάκη.
0: Τι κάνεις στο Μανχάιμ, Τάκη?
1: Τι να κάνει, προσπαθεί για, για τον επιούσιο.
0: Ναι, δεν πειράζει, άστο αυτό το. Από το Greg. Ναι.
1: Έρχονται και διάφορες γελιογραφίες.
0: Γελιογραφίες.
1: Εσύ ήσουν τώρα με τα ποτήρια, με το νερό εκεί.
0: Ναι, κάπως έτσι. Ευχαριστούμε, ρε Μάνο. Είδες τι κάνει AI. Και η πισίνα εδώ πέρα. Και η παρέα. Να τα ροζ μαλλιά. Εδώ πέρα η κυρία και να εκείνος που του πέφτουν τα ποδήρια.
1: Τώρα μπαίνεις μέσα, παραγγέλνεις τι θέλεις και σου βγάζει. Δούμε και ταινίες σου βγάζει. Μικρού μήκους.
0: Ο Ιρλανδός λέει: συγγνώμη για την ενόχληση, θα έχει καθόλου αθλητικά η εκπομπή σας σήμερα? Ξέρω, κάτι είπαμε νομίζω.
1: Τι ώρα, ήρθε νωρίς. Ήρθε νωρίς. 10 και 4. 10 και 4 είμαστε. Ακόμα δεν είπαμε ποιοι είμαστε.
0: 10 και 10 μπήκαμε.
1: Καλημέρα. Φτιάξε μάνα τον καϊφέ, δεν λέει.
0: Ναι, έτσι δεν λέει.
1: Φτιάξε μάνα
0: τον καϊφέ.
1: Ναι. Καλημέρα, λες, στην παρέα. Περισσότεροι Ολυμπιακοί, σαν και σένα, Βασίλη, μην αγχώνεσαι.
0: Τι, πώς είναι δηλαδή?
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο μπαλατζάρουν, δεν ξέρουν τώρα.
0: Ναι, χάνεις λίγο το τέτοιο. Όταν φύγε. Φίλε, να σου πω κάτι. Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι και λογικό να γίνεται. Όταν φύγει ο καπετάνιος από μια ομάδα, περιμένεις, ξέρω, να σου στείλουν το καινούργιο καπετάνιο.
1: Αμέσως.
0: Στο καράβι.
1: Βέβαια.
0: Δεν περιμένεις, έτσι δεν είναι.
1: Τώρα, μα είσαι εσύ δεύτερος, τρίτος, ύπαρχος.
0: Ο υποπλοίαρχος, τι θα
1: είναι. Δεν περιμένεις τώρα να. Ποιος θα κάνει το κουμάντο?
0: Τι να ψάξουμε εμείς, αυτό. Ποιος είναι ο καπετάνιος? Ξέρω εγώ. Όταν παρουσιάσει η εταιρεία τον καινούριο καπετάνιο, τότε το μαθαίνουν και οι ναύτες, τότε το μαθαίνουν και οι επιβάτες.
1: Κάτσε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας να αποφασίσει.
0: Η διοίκηση βρίσκει τον καινούριο καπετάνιο. Δεν κάνουν ψηφοφορία οι ναύτες ποιος θα είναι ο καινούριος καπετάνιος.
1: Πάντως τώρα, μια και είμαστε σε εξελίξεις τέτοιες δυσάρεστες κατά έναν τρόπο, φανταζόταν κανείς πριν κανένα μήνα, ενάμιση, ότι θα βρισκόμασταν σε αυτή τη θέση τώρα. Ακόμα δεν μπήκε καλά-καλά η σεζόν, πώς να το πω, και να έχουμε τέτοιου είδους, ας πούμε, αλλαγές, να ψάχνουμε για προπονητές κτλ. Γιατί είναι πολύ νωρίς. Έτσι, όπως το είχες πει και χτες, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι, παιδί μου, είναι η εποχή τώρα που έπρεπε όλα να έχουν βρει το ρόλο τους, τη θέση τους.
0: Να τακτοποιηθεί
1: κάπως. Όχι τώρα, άντε στη τούρλα του Σαββάτου να ψάχνουμε για τις αλλαγές.
0: Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ τις αλλαγές του προπονητή τις πήγε καλά. Ο Παναθηναϊκός δηλαδή άλλαξε προπονητή τη στιγμή που έπρεπε. Ο Παναθηναϊκός την πήγε καλά. Την αλλαγή προπονητή.
1: Η ΑΕΚ δεν είχε λόγο.
0: Ο Άρης, ας πούμε, ξέρω, είχε, είχε κανονίσει, τέλος πάντων. Ναι. Ο Όφη κράτησε το ίδιο. Στον Ολυμπιακό προέκυψε το θέμα.
1: Ναι.
0: Στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός μόνο είναι τώρα στο θέμα του προπονητή. Καλημέρα, Μάνος Ηράκλειο. Άρε, Βασίλη, λέει, ούτε σερβιτόρος, ούτε σε ραδιόφωνο, ούτε στο Down Jones έπρεπε να δουλεύεις. Κάνεις και μετατροπή από την παλιά εποχή στη σημερινή βάση του πληθωρισμού. Σου βγάζω το καπέλο, ρε φίλε.
1: Λέει για τις 100.000.
0: Για τις 100.000. Εσείς,
1: γιατί τις έκανες.
0: Ναι, εγώ τις έκανα 700 ευρώ.
1: 700 ευρώ είναι πολλά λεφτά, αγαπητέ.
0: Σήμερα. Δηλαδή να δουλεύεις το μηνά.
1: Όχι.
0: Ρε, να σου πω, λέει ο άνθρωπος το εξής. Γιατί δεν καταλαβαίνομαστε τα απλά. Λέει ο άνθρωπος το εξής στο τραγούδι. Άρε που δουλεύω για 100.000. Σήμερα.
1: Ο βασικός είναι πέσα 900.
0: Σήμερα πώς θα το έλεγες αυτό. Δηλαδή αν οι στίχοι πήγαιναν στα σημερινά λεφτά. Το αντίστοιχο πώς θα το έλεγες.
1: Ναι, για 700-800 ευρώ μπορεί να έχεις και δίκιο. Σαν
0: τι θα έλεγες,
1: σαν βασικό
0: για
1: μισθό.
0: 240 έτσι. Ευρώ θα έλεγες.
1: Αλλά εγώ το πήγε το μυαλό μου αλλού, ότι εκείνες οι 100.000 που μετρούσαν τώρα είναι 300 ευρουλάκια, ούτε καν 2,70. Με 2,70. Δηλαδή...
0: Μα δεν κάνεις το τέτοιο. Μα δεν κάνεις δια 340,75 πόσο είναι.
1: Ναι.
0: Μα δεν κάνεις αυτό. Λέει ο άλλος, δουλεύω για 100.000 να τραβώ αυτό το λούκι.
1: Ναι.
0: Σήμερα πώς θα το λέγεις, για πόσα λεφτά. Το ίδιο θα έλεγες.
1: Ναι,
0: θα έλεγες για 700 ευρώ, 800 ευρώ τραβώ αυτό το λούκι.
1: Κατάλαβα πώς το πήγες. Ναι. Αντιστοιχεία έκανες, δεν έκανες, ας πούμε, μετατροπή. Πάμε παραπέρα. Το Πάσχα του καλοκαιριού είναι ο 15 Αύγουστος. Σιγά μην είναι και πρωτοχρονιά. Λοιπόν.
0: Τι εννοεί τώρα το Πάσχα του καλοκαιριού.
1: Επειδή έλεγες ότι είναι μεγάλη γιορτή και λέω είναι σαν Χριστούγεννα εγώ.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Ναι. Για, έτσι. Μεγάλη γιορτή για τον χριστιανισμό που είπες, παιδάκι μου. Καλημέρα, παιδιά. Δεν ήταν άστοχη κίνηση του Ζίβκοβιτς να δείξει το σήμα της φανέλας του στους οπαδούς της Άντερλεκτ. Σε μια ομάδα που έχει 5 ευρωπαϊκούς τίτλους και καμιά τριανταριά πρωταθλήματα, νομίζω τους έδειχνε. Δεν το έδειχνε το σήμα για τους οπαδούς της Άντερλεκτ. Για τους δικούς του το έδειχνε. Δεν ξέρω, εκείνη την κίνηση.
0: Δεν ξέρω,
1: πώς να την ερμηνεύσω, παιδιά.
0: Ναι. Γενικά ο Ζίβκοβιτς χθες είχε νεύρα.
1: Ήταν ματιασμένος. Καλημέρα. Εγώ θέλω πάλι να σταθώ λίγο στη διαιτησία, γιατί πιστεύω ότι και στο πρώτο μάτς, αλλά και χθες δεν ήταν 50-50. Υπάρχει αυτή η αίσθηση.
0: Ναι, ήταν.
1: Υπάρχει.
0: Ναι, είναι αυτή η αίσθηση στον ΠΑΟΚ, ότι δεν ήταν 50-50. Και στο Χατζηδιάκο, στο πρώτο, στο πρώτο μάτς. Δηλαδή που το...
1: Πιο πολύ στο πρώτο μάτς, εγώ που θέλω να πιστεύω. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι δεν φταίει. Ότι είναι άμυρος, μπράβο, ότι είναι άμυρος ευθυνών και ο ΠΑΟΚ με την παρουσία του και με τα λάθη και με τις ολιγορίες και με τις προσπάθειες που έκανε.
0: Καλημέρα, Βασίλη και Φώτη. Έτσι όπως ακούω τη συζήτηση από την αρχή της εκπομπής, διαισθάνομαι πως ο Φώτης.
1: Το θαυμάζω.
0: Είσαι ερωτευμένο.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ, Φώτη.
1: Μ' αρέσει το τρόπο που σκέφτεσαι.
0: Άργησε λίγο, ρε φίλε.
1: Εντάξει, τι να κάνω. Καλή αργά παρά ποτέ. Καλημέρα, παιδιά. Φώτη, το νου σου μισοπάρει τον αέρα ο γείτονα. Βασίλη, μην ξεχνά ότι ο Παναθηναϊκός παίζει με τον πιστόλι στον κρόταφο. Αποτελέσματα θα δείξει από τέλο Σεπτεμβρίου και μετά, λέει ο Ζώη, ο γείτονά σου.
0: Ναι. Ζώη μου, καλά τα λε. Απλώ. Το έκανε και η ΑΕΚ πέρυσι αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ακριβώς και η ΑΕΚ ήταν στο ίδιο μοτίβο, έτσι. Δηλαδή ότι έπρεπε να παίρνει προκρίσεις, αλλιώς έμεινε σπίτι της.
1: Ναι, βέβαια. Είναι το. Αυτό που σου έλεγα πριν, ότι είναι, πρέπει να βρεθεί.
0: Και είναι χαμηλού επίπεδου, ρε παιδί μου, οι αντίπαλοι, όπως και να είναι τώρα.
1: Αυτό είναι παγίδα όμως,
0: Είναι παγίδα, απλώς. Δηλαδή πρέπει να είσαι σοβαρός. Αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όταν σου ζητάει ο προπονητής, ξέρω εγώ, παιδιά, πρέπει να είμαστε σοβαροί και να τα δώσουμε όλα. Δεν μας ενδιαφέρει πώς λέγεται ο αντίπαλος κτλ. Πρέπει να είσαι σοβαρός και να τα δώσεις όλα.
1: Ούτε κοιτάμε.
0: Αφού έχεις καλύτερους παίχτες, έχεις καλύτερους παίχτες, έχεις καλύτερο ρόστερ. Απλώς πρέπει να επιβεβαιώσεις.
1: Καλύτερο ποδόσφαιρο.
0: Αυτό το πράγμα.
1: Να το επιβεβαιώσεις. Πρέπει να φανείς στο γήπεδο. Την άλλη εβδομάδα, παιδιά, έχουμε. Ήταν οι επιτάσεις, είπαμε. Τέσσερις συναντήσεις, καυτές. Καλημέρα, τι λέγει. Κύριε Παπα-Νικολάου, έχετε απόλυτο δίκιο. Επιτέλους, σταματήστε να χαϊδεύετε τον κόσμο.
0: Ναι, συνέχισε αυτό.
1: Οι δημοί γι' αυτό πληρώνονται όπως πληρώνονται. Ξέρουν ότι από την αρχή της χρονιάς το πρόγραμμά τους πρέπει να είναι ανάλογα με το επίπεδο. Κούραση, αναποδιές και όλα τα άλλα είναι δικαιολογίες.
0: Το ίδιο πιστεύω εγώ. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μπορούσε να παιδί μου, κάθεσε καμιά φορά και εντάξει, ξέρω εγώ, ακούς τον άλλον να λέει: είναι νωρίς ακόμα, είναι έτσι. Παιδιά, αποκλειστήκαμε, δεν ήμασταν έτοιμοι. Οι άλλοι δηλαδή που είναι στο 33 βαθμούς Κελσίου, άκουγα ότι είχε χθες το βράδυ στις Βρυξέλλες.
1: Ναι, ναι,
0: 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Βράζει φέτος.
0: Δηλαδή, και, όχι, δεν σου λέω για αυτό τώρα κλιματολογικές συνθήκες και κλιματική αλλαγή και όλα αυτά. Σου λέω ότι και οι άλλοι ήταν τελείως ασυνήθιστοι για αυτό το πράγμα και τρέχανε σαν σφεντώνες.
1: Άρα σφεντώνες. Είναι θέμα νοοτροπίας τότε, τι να πω.
0: Σφεντώνες τρέχανε, ξέρω ότι τις άντρες τρέχανε σαν σφεντώνες. Και οι άλλοι είχαν, ξέρω, το αποκούμπι, δηλαδή θεωρητικά. Το αποκούμπι
1: που είμαστε και άμαθοι.
0: Πού
1: είμαστε και άμαθοι, δηλαδή, όσον αφορά τα καιρικά φαινόμενα, αυτό το έξτρα. Μια δυσκολία.
0: Δηλαδή, δεν μπορούμε να δικαιολογούμε τα δικά μας τα παιδιά εσέι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο καθένας πρέπει να αναλαμβάνει και τις ευθύνες. Αν πεις ποια είναι η ευθύνη σου και πώς τις αναλαμβάνει, εσέι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο καθένας πρέπει να αναλαμβάνει και τις ευθύνες. Αν πεις ποια είναι η ευθύνη σου και πώς

0: δεύτερο στο πρωτάθλημα πίσω από την ΑΕΚ, αλλά χωρίς να παίζει καλό ποδόσφαιρο. Συγχρόνως, ο Ολυμπιακός επί Μεντιλίμπαρ έχει κάνει τις περισσότερες νίκες που έχει κάνει προπονητής ποτέ στην Ευρώπη. Τις περισσότερες. Ο Ολυμπιακός στο Europa League είναι στο πρώτο ποτ λόγω των εμφανίσεων επί Μεντιλίμπαρ την τελευταία τριετία. Εσάς αυτά τα πράγματα μπορεί να μην σας λένε απολύτως τίποτα. Αυτά όμως είναι αριθμοί. Ο Ολυμπιακός έχει δώσει στην Ελλάδα τους περισσότερους βαθμούς από κάθε άλλη ομάδα.
1: Και είναι και λεφτά.
0: Για να είμαστε τώρα στην 12η, 11η θέση, να κοιτάμε για τη 10η και όλα αυτά. Λοιπόν, όλα αυτά για κάποιους μπορεί να μην λένε απολύτως τίποτα. Όμως παραμένει αυτή τη στιγμή ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού. Λίγο σεβασμός. Πρέπει να υπάρχει λίγο σεβασμός. Δεν μπορεί να γιώνουμε τα πάντα επειδή έτσι ξυπνήσαμε και δεν έχουμε τι να κάνουμε με το τηλέφωνο. Το καταλαβαίνετε αυτό. Είναι ο Μεντιλίμπαρ, έχει δώσει. Αφήστε αν είναι ο πιο επιτυχημένος και τα λοιπά. Είναι ο πιο επιτυχημένος γιατί έχει αυτό που έχει. Έτσι, που δεν το έχει κανένας άλλος. Δεύτερον, πάμε για τίτλους. Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με δυσκολίες εξελίσσεται η έξοδος του 15 Αυγούστου λόγω των θυελλωδών ανέμων που φτάνουν στο Αιγαίο τα 9 Μποφόρ. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Είναι αυξημένη η κίνηση και στις εθνικές οδούς. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με διάσπαρτες εστίες, ζημιές σε σπίτια και κάηκαν αυτοκίνητα. Πολύ αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Κρήτη. Σε νέα φάση περνά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Κινούνται οι διαδικασίες για το δεύτερο τμήμα του έργου που αφορά το καλώδιο με το οποίο θα συνδεθεί η Μεγαλόνησος με το Ισραήλ. Τηλεφωνική επικοινωνία των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Ιράν. Συμφωνία για ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Στο επίκεντρο της συζήτησης τα στενά του Ορμούζ. Με οικονομική απομόνωση που δεν έχουν ξαναδεί, απειλεί το Ιράν ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Σβήνουν οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων στην Κολομβία. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν πλέον περιοριστεί σε λιγοστά σημεία μετά την παρέλευση των κρίσιμων πρώτων 72 ώρων. Γενικά εύθριος ο καιρός σήμερα, έως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Hera Sport 101,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ακούτε Hera Sport.
4: Πάμε αμέσως σύνδεση R2 Sports.
5: Ήταν εντυπωσιακό στο Παρίσι ο Λέο Μαρσάν, οπότε εδώ έχει το δικό του κοινό, ήταν και τραυματίας, οπότε έχει κάνει λίγες κούρσες. Ο Σίσκος είναι στο 2, Σωτήλ ο Ελβετός στο 0, Άλβες Μοργκάντο στο Πορτογάλο στο 1, ο Σίσκος στο 2, ο Έσπερ Μπέγκερ ο Αυστριακός στο 3, Μαρσάν ο Γάλλος στο 4, Χμιελεύσκι ο Πολωνός στο 5, Σαμσούριν από την Λευκορωσία στο 6, ο Κάμαν ο Γερμανός στο 7, ο Ζούμπικ ο Πολωνός στο 8 και ο Φάντερ Λίστ ο Ολλανδός στο 9. Από το ξεκίνημα ο Μαρσάν

0: είναι αυτός ο οποίος παίρνει το προβάδισμα στην κούρσα. Ο Σίσκος γυρίζει ένατος στο πρώτο πενιντάρι. Μαρσάν συνεχίζει να κρατά την πρωτοπορία και να αυξάνει όσο περνάει η ώρα. Ο Εσπερμπέγκερ, ο Αυστριακός, είναι δίπλα του. Ο Σίσκος προσπαθεί να ανεβάσει το δικό του ρυθμό. Ο Αυστριακός ακολουθεί τον Μαρσάν. Αρκετά κοντά. Είναι οι δύο αθλητές που έχουν ξεχωρίσει. Καλύτερο γύρισμα του Σίσκου το μετά τα 100 μέτρα. Και βλέπουμε τώρα τον Αυστριακό, τον Έσπερ Μπέργκερ, να είναι αυτός που προηγείται. Με τον Μαρσάν να είναι δεύτερος. Τρίτος είναι ο Χμελεύσκι. Και ο Σίσκος κάνει τη δική του επίθεση σε αυτό το δεύτερο κατοστάρι. Στα 200 μέτρα πεταλούδα. Και πάμε για το τελευταίο πενιντάρι τώρα. Ο Μαρσάν οριακά πρώτος. Ο Σίσκος ανεβαίνει. Το βλέπουμε το μαύρο σκουφάκι στο βάθος. Εντυπωσιακός ο Σίσκος, μαζεύει τα μέτρα, μαζεύει και τον χρόνο. Με τον Μαρσάνα είναι πρώτος, Εσπερμπέγκερ δεύτερος. Και πάμε για τον τερματισμό. Πέμπτος ο Σίσκος. Ο Σίσκος με χρόνο 1.57.06. Ο χρόνος του. Έτσι αλλιώς ο πρώτος στόχος του Σίσκου είναι να μπει στο ημιτελικά. Ο Μαρσάν είναι αυτός που κερδίζει με 1.55.90, Χμιελεύσκι 1.56.11, Εσπερμπέργκερ 1.56.59, 1.56.72 Σαμσούριν, 1.57.06 για τον Σίσκο. Ο οποίος...
1: Εντάξει, θα είναι καλή προσπάθεια προς το τέλος. Τώρα περιμένει το χρόνο. Περιμένει το χρόνο. Περιμένει το χρόνο.
2: Περνάει το ημιτελικά ο Γιάννης. Έτσι
0: ήταν αυτός.
2: Έτσι είπε ο Γιάννης ο Μαγουστόπουλος, δεν περνάει ο Σίσκος με αυτή την επίδοση.
1: Ωραία. Χαιρετισμούς έχεις από το Θωμά εδώ πέρα. Έχουμε δηλαδή. Ευχαριστώ για την ψυχαγωγία και την παρέα. Παιδιά, φωτογραφία από τη Σουηδία. Εδώ η φύση λέει, κοίτα, πολύ πράσινο. Σουηδία θα μου πεις.
2: Σουηδία. Αν και έχει αρχίσει και ανεβαίνει και η θερμοκρασία και στη Σουηδία και παντού τώρα.
1: Ο Θοδωρής εδώ πέρα σου λέει, Μασέλη, μην τρελαίνεσαι με τις απόψεις του κόσμου. Ο καθένας έχει και τη δική του.
2: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Δεν θέλω να κουβεντιάσουμε για... Αυτά είναι πιο σοβαρά θέματα τώρα. Για κουβεντιάσεις, ξέρω εγώ, για τέτοια. Για επαγγέλματα, για καταγωγή, για εμπειρίες προσωπικές, για οικογενειακές κτλ. Είναι πιο σοβαρά θέματα. Ας το κάνουμε μόνο ποδοσφαιρικό, οπότε δεν θα πάω στα μηνύματα. Είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν, ο καθένας σας έχει την άποψή του. Δηλαδή δεν ξέρω πραγματικά, γιατί το ξεκίνησε ο Θωμάς αυτό. Δεν πίστευα ότι κάποιος θα αντιδράσει ένα τέτοιο. Δεν ξέρω ο Θωμάς.
1: Ξέρεις καμιά φορά κιόλας. Μπορεί να παρεξηγηθούν είναι... κάποια
2: όχι,
1: πράγματα.
2: Όχι.
1: Να μην ακούσει κάποιος ολόκληρο το σκεπτικό σου.
2: Κοίταξε. Δεν πειράζει αυτό. Δεν πειράζει. Εγώ απλώς ήθελα να ξέρω το εξής. Δηλαδή ο Θωμάς που έχει παιδιά, εγγόνια, δεν ξέρω τι. Δηλαδή αν είναι από αγροτική οικογένεια, τι τους λέει. Δεν χρειάζεται να μάθετε γράμματα. Δεν χρειάζεται να πάτε στο πανεπιστήμιο. Δεν χρειάζεται καθίστε εδώ. Σας πάρω εγώ, επειδή είπα για τρακτέρ, σας πάρω εγώ ένα καλύτερο τρακτέρ. Δηλαδή ο ίδιος που το υπερασπίζεται αυτό και μου λέει εμένα, αυτό που λέει. Τι ακριβώς συμβουλεύει ως μεγαλύτερος,
1: χωρίς να απαξιώνουμε και χωρίς να.
2: Φυσικά είναι δυνατό. Σου λέω τώρα τι να απαξιώσω. Εγώ που προέρχομαι από εκεί.
1: Αυτό.
2: Να απαξιώσω. Τι
1: λέω,
2: να απαξιώσω. Να απαξιώσω, την ταυτότητά μου. Τι να απαξιώσω. Τέλος πάντων, άστο αυτό, αλλά ήθελα να μάθω δηλαδή πώς. Τέλος πάντων, τι να σου πω,
1: Ο Θοδωρής λέει, με την πάροδο του χρόνου ο Παναθηναϊκός θα βελτιωθεί, θα καταστεί πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα. Να, αισιοδοξία. Κοιτάμε ψηλά, κύριε.
2: Μάλιστα.
1: Κοιτάμε το αύριο, έτσι δεν είπες να κοιτάμε το καλύτερο μέλλον.
2: Εγώ έτσι λέω.
1: Ορίστε. Έρχεται και ο Βοτανικός, είμαστε καλύτεροι, λέει. Γεια σου, ρε Θοδωρή, από την Άμφισσα.
2: Ο Γιάννης λέει, coach, την κλέψαμε την μπάλα. Τώρα τι να την κάνουμε, ξαναχάστε τη για να την ξανακλέψετε. Τον ευχαριστούμε πολύ τον coach, αλλά η αλήθεια είναι πως το έχασε. μας πρόσφερε πολλές χαρές και αυτό δεν αλλάζει, ναι. Αλλά αυτό που βλέπουμε δεν υπάρχει, πονάνε τα μάτια μας. Όποιους παίκτες και αν είχε, ο Γκαρσία θα έπαιζε κέντρο, ο Ντάνι δηλαδή, ναι. Και ο τερματοφύλακας 100 γιόμες, μήπως και δεν απέχεις πάρα πολύ, ρε Γιάννη. Δεν απέχεις, δηλαδή, με στενοχώρια το λάθος.
1: Με ρυθμό, γιατί είναι τα μηνύματα.
2: Καλά, εντάξει, εντάξει. Έχουμε 20 λεπτά. Δηλαδή.
1: Με τη Λίμπα πρέπει να μείνει και τη φετινή χρονιά, ορίστε. Δικός μου είναι αυτός.
2: Εδώ, διάβασε και το παραπάνω.
1: Έχει
2: το
1: από πάνω, συγγνώμη, Γιώργο. Καλημέρα, κύριε Παπα-Νικολάου. Για να πηγαίνεις κάθε μέρα Champions League, χρειάζονται λεφτά και παίκτες από το πάνω ράφι. Όλοι μας θέλουμε να παίζουμε εκεί, αλλά χωρίς να ρίξεις λεφτά, να παίρνεις μόνο και με δανεικούς παίκτες από Νότιχαμ, δεν πας πουθενά. Πέρυσι ήταν εξαίρεση, δυστυχώς. Ο Μεντελίμπα πρέπει να μείνει και τη φετινή χρονιά και να φύγει μετά.
2: Εντάξει, να σου πω κάτι. Γιατί
1: φύγει έχει, μετά το Πάσχα.
2: Έχει παραγίνει αυτό το, αυτό το πράγμα. Μόνο δηλαδή ο Ολυμπιακός παίρνει ο Μαφέο, ας πούμε, ξέρω που τον πήραν. Είναι, ξέρω εγώ, από τη Ρίο Άβε. Είναι από τη Νότιχα. Ο Στρεφέτσα πέρυσι που έδωσε, ξέρω εγώ, 7-8 εκατομμύρια, ήταν από τη Ρίο Άβε. Ήταν από τη. Ο Πόποβιτς, ξέρω εγώ, που πήρε για αναπληρωματικό τερματοφύλακα, ή ο Ορτέγκα. Καλά, ο Ορτέγκα, ναι. Δηλαδή ήταν από τη Ρίο Άβε. Πώς να το πω, εάν μέσα στους 10 παίχτες που παίρνεις, γι' αυτό έχεις και το δίκτυο των ομάδων. Ναι. Δηλαδή για να πάρεις και 2-3 παίχτες από εκεί. Αρκεί να πάρεις καλούς.
1: Αυτό, ναι, δεν έχουν παράπονο αν έφερες κάποιον. Αλλά όταν έρχεται κάποιος και τον περιμένεις πώς και πώς σαν μεσία και αποδεικνύεται ότι δεν βοηθάει, για να μην το πω διαφορετικά, απογοητεύεσαι.
2: Και λέει η ομάδα θα κάνει πάλι πορεία στην Ευρώπη και το πρωτάθλημα μάλλον θα το πάρει. Η νοοτροπία του έχει αλλάξει τον Ολυμπιακό σε όλους τους τομείς. Βοήθεια χρειάζεται από το Μαρινάκι.
1: Ναι. Τι να πρωτοβοηθήσει για αυτός, για τόσα θέματα. Τι λέει εδώ, στο Μεντελίμπα να πάρει παίχτες ο Μαρινάκης και να τον αφήσω στην ομάδα. Να, δική μου είναι όλη αυτή. Έδωσα γραμμή. Το 15% που λένε να μην είναι αυτή.
2: Άστο τώρα αυτό. Άστο.
1: Ναι. Νίκος, τι λέει. Η μεγαλύτερη αποτυχία της ΑΕΚ δεν θα είναι που δεν πήρε το Super Cup, θα είναι αν δεν περάσει στα προκριματικά και αν δεν πάρει το πρωτάθλημα με τέτοια κατάσταση που βρίσκονται οι υπόλοιποι. Καλά, παιδιά, νωρίς είναι ακόμα.
2: Νωρίς είναι ακόμα. Για το πρωτάθλημα. Ναι. Δεν μιλάμε για το πρωτάθλημα, παιδιά, τώρα. Τόσο, όλη αυτή η κουβέντα που γίνεται δεν γίνεται για το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα δεν άρχισε ακόμη. Έτσι. Ο Παναθηναϊκός ζήτησε και αναβολή στο εναρκτήριο με την Κηφισιά.
1: Ζήτησε ή σκέφτεται να ζητήσει, δεν ξέρω. Ζήτησε.
2: Έτσι διάβασα.
1: Ναι, είναι μέσα στο σκεπτικό του αυτό να ζητήσει. Πέδες λέει συμπαθώ τον El Cid με τη Λίμπαρ. Αλλά τα έχει κάνει μαντάρα.
2: Πάσχα του καλοκαιριού.
1: Ναι.
2: Λόγω της αυστηρής νηστείας, όπως και του Πάσχα. Καλή Παναγιά, λέει ο κλέαρχος.
1: Εσύ κάνεις νηστεία?
2: Όχι, δεν το ήξερα καν. Ότι γίνεται νηστεία. Δεν ξέρω, δεν το ήξερα.
1: Αν το ήξερα, θα έκανα, συγγνώμη.
2: Για να δούμε. Ο Χρήστος.
1: Έλα. Τι λέει, αν ο ΠΑΟΚ μείνει εκτός, θα παραμείνει ο προπονητής? Άλλο θέμα τώρα ανοίγουμε. Ακόμα δεν ήρθε, ρε παιδιά, προπονητής.
2: Για τώρα ήρθε ο προπονητής.
1: Ναι, ακόμα δεν ήρθε ο προπονητής. Δεν έχει φτιάξει τα έπιπλα ακόμα. Δεν έχει ανοίξει τις βαλίτσες. Καλά.
2: Ο Μάνος τι έχει στείλει? Πόσα μηνύματα έχει στείλει, Μάνο?
1: Όχι, τι είναι αυτό.
2: Μάνο, το παράκανες, Μάνο. Καλημέρα. Κάτσε να δούμε. Όχι, αυτά είναι. Όχι.
1: Από 11 η ώρα έχει αρχίσει και
2: στείλει. Όχι.
1: Τι.
2: Είναι today. Αυτά εδώ είναι. Τα today.
1: Καλό τριήμερο, καλά να περάσετε. Εντάξει, λέει διάφορα. Ναι.
2: Ο Γιάννης. Έλα, άνοιξε.
1: Ορίστε. Για διάβασα εδώ. Και μια άλλη άποψη.
2: Η αγροτιά έχει τελειώσει, παιδιά. Έχω μεγαλώσει μέσα στα χωράφια. Χειμώνα εκεί, καλοκαίρι ταβέρνα. Και όπως φαίνεται και η εστίαση πάει για φούντο. Σιγά σιγά λόγω ακρίβειας αγαθών. Ό,τι και να μας έλεγαν οι γονείς μας, τώρα θες 5 δουλειές να κάνεις το μήνα, 5 δουλειές το μήνα για να
1: ζήσεις.
2: Περίπου
1: ζήσεις. Έτσι είναι, Γιάννη, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
2: Καλημέρα, λέει, για το θέμα με τη Λίμπαρ, εγώ είμαι υπέρ της Ατλέτικο, Σιμεώνε γράφει σε παρένθεση, και City, Γκουαρδιόλα, έφυγε η Γκουαρδιόλα, που έχουν το σύστημα, δηλαδή που έχουν, έτσι θέλει να πει. Είχαν επενδύσει για πολλά χρόνια σε ένα προπονητή που φυσικά είχαν και μέτριες χρονιές. Έχω τη γνώμη ότι ο Μεντιλίμπαρ είναι προπονητής αυτής της δυναμικής για τα δεδομένα της Ελλάδας. Ευχαριστώ και καλή συνέχεια. Κοίταξε, mm-hmm. λένε ένα πράγμα ότι γενικά ένας αριθμός χρόνων mm-hmm. που παίζει για προπονητές στην Ελλάδα και ότι είναι σωστός, mm-hmm. γιατί εκεί πέρα το λένε κάποιοι αυτό, δεν είμαι μέσα σε αυτούς, αλλά τέλος πάντων τους ακούω, είναι τα 3 χρόνια. Δηλαδή ότι σε 3 χρόνια γενικά ο κύκλος των προπονητών ψιλοκλίνει.
1: Ναι. Στη χώρα λες.
2: Για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα, ναι, ναι, ναι. Για την Αγγλία, εντάξει, δεν μιλάμε για, mm-hmm. με τέτοιους όρους. Για την Ελλάδα, δηλαδή, μέσα σε 3 χρόνια ο προπονητής ό,τι ήταν να σου δώσει, το έδωσε. Ναι. Και μετά θα αρχίσει ουσιαστικά να... αυτό... να καταναλώνεται, να το πω διαφορετικά, στα ίδια πράγματα. Δεν ξέρω, λέω απλώς ότι
1: αυτό
2: κάτι
1: το έχει
2: που υπάρχει, κάτι που
1: διαψεύσει μόνο ο Γκέραρτ.
2: Ναι.
1: Ναι. Ο Κμόχ όχι, ο Γκέραρτ.
2: Όχι, ο Κμόχ.
1: Ο Γκέραρτ σίγουρα, λέω αν ήταν και δεύτερος ο Κμόχ.
2: Γενικά τρία χρόνια, μάλιστα τα 3 χρόνια στην Ελλάδα, πριν από κάποια χρόνια ήταν και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Ναι, βέβαια.
2: 3 χρόνια, ξέρω, στην ίδια.
1: Πάντως αν ψάξουμε το μέσο όρο τώρα έτσι πρόχειρα, πρέπει να είναι οι 12-13 μήνες. Γιατί τα εξάμηνα του Παναθηναϊκού φύγε η Ελασί, τα 8 μήνα, τα 10 μήνα.
2: Προηγουμένως θα είχε και ο Ολυμπιακός αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι. Μα γι' αυτό λέω πέφτει ο μέσος όρος.
2: Ναι, ναι. Και δεν ξέρω πια αν στον Ολυμπιακό τίθεται και το εξής ερώτημα. Έτσι, ναι. Τώρα, εάν φύγει ο Μεντιλίμπαρ. Έτσι, γιατί πρέπει να το περιμένουμε και όταν γίνει επίσημο αυτό. Ακόμα είμαστε στο αν. Στο αν φύγει ο Μεντιλίμπαρ. Ίσως περιμένει κανείς ότι ο επόμενος προπονητής θα είναι πάλι μονιμός, δηλαδή ότι ή θα μπει πάλι ο Ολυμπιακός σε ένα τέτοιο φύγε εσύ, έλα εσύ, γιατί δεν πήγες καλά εσύ, δεν έκανες εσύ. Δηλαδή πράγματα ναι, τα οποία ναι, ναι. τα έχει ζήσει ο Ολυμπιακός, δεν του είναι ξένα αυτό το πράγμα. Γιατί δεν ξέρεις και ο επόμενος, ξέρω τι ακριβώς θα είναι, πώς θα είναι κτλ.
1: Όλες οι ομάδες. Τι μέγεθος θα είναι έτσι, γιατί υποτίθεται τώρα ότι δεν έχει κάνει και προεργασία, άρα δεν το περίμενε κανείς, εκτός αν το περιμένανε κάποιοι. Πας πίσω ή μπροστά?
2: Ξέρω, πού θες?
1: Πήγαινε λοιπόν, πίσω να πάρεις φόρα.
2: Δεν πρέπει να είμαι καλά, κάτι πρέπει να έχω πάθει. Εδώ και 2 μέρες συμφωνώ απόλυτα με ό,τι λέει ο Κοντός. Λέω Χρήστος από Σάμο, Ολυμπιακός. Ναι. Καλημέρα, θεωρώ ότι ο κύριος Θωμάς έχει δίκιο. Απλώς δεν το εξέφερε σωστά. Και εγώ θεωρώ υποβάθμιση να χρειαστεί να φύγεις από το μέρος σου για να βρεις μια καλύτερη δουλειά. Αυτό εννοούσε ο κύριος Θωμάς και όχι να τον αφήσει στα χωράφια. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Mm-hmm. Υποβάθμιση δεν είναι τίποτα, παιδιά. Υποβάθμιση είναι όπου υπάρχει δουλειά και όπου αγαπάς. Mm-hmm. Όπου αγαπάς. Και μάλιστα όταν ξέρω εγώ φύγουν και οι πιο παλιοί, ξέρω εγώ, μανάδες, πατεράδες κτλ. Λίγα πράγματα, τέλος πάντων, τίποτα. Δεν καταλαβαίνω, δεν υπάρχει καμιά υποβάθμιση και καμιά αναβάθμιση. Τι λέει,
1: κατά τα άλλα λέει, συμφωνώ μαζί σου ότι όλοι πρέπει να προσπαθούμε για το καλύτερο και να αποδεχόμαστε την πρόκληση και σε συγκεκριμένη περίπτωση λέει για το Champions League, ναι. Όπως είπε νωρίτερα Χρήστος Ολυμπιακός από τη Σάμο λέει. Γιατί δεν πήγες βοηθός? Πού πάμε? Πάμε, ό,τι λέει εδώ ο ραδιοσκηνοθέτης.
3: Πάμε στο Ίπτιο με την Νικόλ να συνεχίζει να βρίσκεται ανάμεσα στις αθλητρίες. Τουλάχιστον 4-5 αθλήτριες. Είναι τέταρτη τώρα με τις 2 Βρετανίδες, την Γουντ και τη Σμιθ, να οδηγούν την κούρσα. Και την ακρίβεια η Μαλούκα έχει αντίθετη άποψη. Από την πρώτη διαδρομή η Λετωνή ήταν αυτή που γύρισε δεύτερη. Η Παυλοπούλου γυρνάει σε 1-3-52. Ήταν λίγο πιο αργό το στυλ της στο Ήπτιο. Πάμε να δούμε την προσπάθειά της στο πρόστιο με τις 2 Βρετανίδες πλέον να έχουν και πάλι την πρωτοπορία, με την Βάσκεθ την Ισπανίδα να είναι τρίτη και την Παυλοπούλου τέταρτη. Θα γυρίσει σε 1-41-56 η Παυλοπούλου με καλό πρόστιο και πάμε για το ελεύθερο με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια τώρα να είναι τέταρτη, να προσπαθεί να φτάσει την Ισπανίδα, την Βάσκεθ Ρουίθ. Εδώ οι δύο Βρετανίδες, η Γκουντ με την Σμιθ, μονομαχούν για την πρώτη θέση. Για την τρίτη θέση η μονομαχή Παυλοπούλου με την Βάσκεθ Ρουίθ, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να τερματίζει στην τρίτη θέση σε 2:13:38. Εξαιρετικός χρόνος, δεν θα είναι πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά σίγουρα έχει κάνει μια εξαιρετική εμφάνιση. Ήρθε εδώ με 2:13:14, κάνει 2:13:38 και περνάει στον ημιτελικό. Ούτως ή άλλως με αυτόν τον χρόνο περνάει και με την 7η καλύτερη επίδοση η Νικόλ Παυλοπούλου.
2: Μπράβο στην Παυλοπούλου, στον ημιτελικό και η Παυλοπούλου.
1: Παιδιά, τα πρωινά είναι η προκριματική ακόμα και η τελική θα είναι απόγευμα προς βράδυ, έτσι για την ενημέρωσή σας.
2: Λοιπόν, δευτερολογία Θωμά, ο οποίος το ξεκίνησε αυτό το θέμα και έχει όλο το δικαίωμα δευτερολογίας. Γράφει λοιπόν ο Θωμάς, με όλο το σεβασμό δεν το έγραψα για να σας κάνω παρατήρηση, απλά δεν μου ακούστηκε καλά, ένιωσα σαν να το λέτε υποτιμητικά, μπορεί να έκανα λάθος. Είμαι ιδιωτικός υπάλληλος 30 χρόνια και κάνω δύο δουλειές και το θεωρώ τιμή μου σε μια χώρα που πιστεύουμε ότι όλα θα μας χαριστούν. Η νοοτροπία αυτή, μάθε γράμματα να φύγεις από το χωράφια, όμως είναι λάθος. Καταστρέψαμε την παραγωγή μας, λέει ο Θωμάς. Εγώ συμφωνώ απόλυτα τώρα με το, όχι απόλυτα, με το Θωμά, γιατί Θωμά, όταν παράδειγμα εμάς που είμαστε σε αυτήν την ηλικία, μας το έλεγαν οι πατεράδες μας και οι μανάδες μας αυτό. Μάθε γράμματα να φύγεις από το χωράφι. Δεν μας το έλεγαν για κακό. Ναι. Μας το έλεγαν για καλό. Λες ότι ήταν λάθος. Για αυτούς όμως δεν ήταν λάθος. Ήταν το σωστό που έπρεπε να πούν στα παιδιά τους.
1: Ξέρουν δηλαδή, τον αγώνα που δίνουν καθημερινά, τις αγωνίες.
2: Γιατί ξέρανε. Ναι, δηλαδή, ο αγρότης μένει απλήρωτος. Ο αγρότης εξαρτάται από τον έμπορα. Ο αγρότης εξαρτάται από τον καιρό. Ο αγρότης εξαρτάται από τον πόλεμο. Ρωσίας-Ουκρανίας, έμειναν αδιάθετα όλα, δεν μπορούσαν να πουλήσουν οι άνθρωποι, οι αγρότες.
1: Είναι και σου
2: παράγοντες. Λέει μην εξαρτάσαι από όλα τα υπόλοιπα, να εξαρτάσαι από τον εαυτό σου. Εξαρτάσαι, βρες μια δουλειά, να εξαρτάσαι από τον εαυτό σου. Μην εξαρτάσαι μόνο από τη φύση, μόνο από το πώς είναι οι σχέσεις των ανθρώπων, οι σχέσεις των κρατών και όλα αυτά. Είχαν άδικο λοιπόν.
1: Συν και άλλοι παράγοντες που η περιφέρεια, κακώς, αλλά ξέρεις. Απογυμνώνεται σιγά σιγά.
2: Δεν
1: έχει τα στοιχεία, δεν έχει τη βαρύτητα, δεν έχει τις παροχές, δεν έχει τις υπηρεσίες. Κακός, έτσι, δεν είναι, το λέω. Αλλά συμβαίνει. Οπότε οι γονείς έτσι βλέπουν ότι σου λένε έτσι προστατεύω το παιδί, έτσι του εξασφαλίζω ή προσπαθώ ένα καλύτερο μέλλον. Αυτά τα
2: μένα μου αρέσουν αυτές οι κουβέντες γενικότερα. Μ' αρέσουν γιατί πιστεύω, δηλαδή βαθιά μέσα μου πιστεύω ότι δεν υπάρχουν πράγματα να διαφωνήσουμε. Απλώς μερικές φορές. Μπορεί να το εκφράζουμε λίγο διαφορετικά, λίγο διαφορετικά ο άλλος. Αλλά στην πραγματικότητα δεν. Δηλαδή μου φάνηκε περίεργο το πρώτο μήνυμα του Θωμά.
1: Ναι, εντάξει. Πάμε για δηλώσεις.
4: Μια θέση για τον μεγάλο τον τελικό. Ήταν μια πολύ ωραία κούρσα, κοντρολαρισμένη. Κοιτούσα τι γινόταν γύρω μου. Ήξερα ότι άμα κρατηθώ με τις πρώτες θα περάσω εύκολα. Και αυτό έγινε. Πάμε τώρα το απόγευμα.
5: Εν ώψη του ημιτελικού θέλεις να βελτιώσεις λεπτομέρειες ενδεχομένως από το
4: πάντα στο κάθε στυλ. Υπάρχουν σημεία βελτίωσης. Σίγουρα το δεύτερο μισό θα γίνει πιο γρήγορο το απόγευμα, θα το πιέσω παραπάνω. Θα είναι και απόγευμα, οπότε θα βγουν όλα λίγο πιο εύκολα, έτσι.
5: Υπέροχα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ακούσαμε και την Παυλοπούλου. Ωραία προσπάθεια, μεγάλη επιτυχία. Έλα κύριε Φώτη, έλα. Τι? Εδώ εσύ μου λες να προλάβουμε τα μηνύματα.
1: Όλο το ανάθεμα λέει πέφτει στον εκάστοτε προπονητή.
2: Γιατί,
1: ναι.
2: Αυτό ρωτάει, γιατί, λέει ο Τζον Μπακαλάκος.
1: Ναι, επειδή συμβαίνει, γι' αυτό το ξεκίνησα εγώ, ότι όλο το ανάθεμα πέφτει. Δηλαδή οι διοικήσεις έχουν κανένα λάθη το του Πάπα. Όλα λειτουργούν στην εντέλεια και ο προπονητής είναι υπαρφωνία. Μα γι' αυτό είπα κι εγώ, έχει στη φαρέτρα του και ο Μεντιλίμπαρ πράγματα να πει του Μαρινάκη. Έτσι, έχει να του παρουσιάσει τα θετικά από τα οποία περιέγραψε και εσύ.
2: Ναι.
1: Τη συγκομιδή των βαθμών στην Ευρώπη, τα χρήματα που έφερε, την παρουσία του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Δεν σου βάζω το conference.
2: Ναι. Καλή σας μέρα, λέει. Υπάρχει ένα σύνθημα στα πανεπιστήμια που λέει: δεν θέλουμε γνώση, θέλουμε πτυχία. Mm. Αντίστοιχα και στο ποδόσφαιρο, δεν θέλουμε καλές ομάδες, θέλουμε τίτλους.
1: Πώς θα έρθουν.
2: Ο Δημήτρης λέει: καλημέρα. Το πρώτο μήνυμα. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει ένα καλό ρόστερ, τουλάχιστον θεωρητικά. Πιστεύω ότι αν δέσει σαν ομάδα μπορεί να κάνει καλά πράγματα.
1: Και πάει και στο θέμα μας, έτσι όπως αναδείχθηκε, ναι, μέσα την
2: όπως
1: εκπομπή.
2: Αναδείχθηκε, γιατί αναδεικνύονται μερικά θέματα, γιατί αναδεικνύει ο κόσμος.
1: Βέβαια, είμαι 46 χρονών, λέει, αγρότης, από παιδάκι στα χωράφια. Αν είχα αγόρια παιδιά, δεν θα ήθελα με τίποτα να καθίσουν στα χωράφια. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι σημαίνει ότι έχουν αφήσει τον αγροτικό τομέα στην κυριολεξία να πεθάνει πλην κάποιων εξαιρέσεων. Mm. Είναι μια κατάθεση.
2: Βέβαια, παιδιά.
1: Μια πραγματικότητα. Σκληρή, δεν θα έπρεπε να ισχύει, αλλά είναι μια πραγματικότητα.
2: Καλημέρα, λέει ο Φόντας. Μπορεί εύκολα ο Μαρινάκης να κάνει τράμπα με Ντιλίμπαρ με Σιλαϊδόπουλο. Να είναι όλοι ευχαριστημένοι.
1: να μείνει δηλαδή στην οικογένεια. Ναι, εντάξει.
2: Ο Πάνος, καλημέρα σε όλους. Έχει κλείσει ο Μπενίτεθ στον Ολυμπιακό.
1: Έρχεται με τον μπλοκάκι του. Φαντάζεσαι να ζόρτι. Αμανάτη, καλημέρα, Βασίλη. Ποιο σου είπε φρέντο με χυμό πορτοκάλι, κορνάροντας πάω από το πρωί στη τουαλέτα.
2: Φρέντο με χυμό πορτοκάλι.
1: Ναι.
2: Τι εννοεί.
1: Προχτές είχα πει εγώ στην εκπομπή,
2: ναι,
1: ότι είναι μια καινούργια μόδα, όχι στη δικιά μας εδώ το πρωί, το μεσημέρι το είπα. Μια καινούργια μόδα που έχει ξεκινήσει από την Αμερική. Εσπρέσο με χυμό πορτοκάλι.
2: Έτσι είπες.
1: Ναι. Λέγεται orange espresso.
2: Τον έστειλε στον άνθρωπο, είδε τι τραβάει.
1: Ίσα-ίσα, ξαλάφρωσε.
2: Ο Άρης λέει: σεβασμό στο στρατηγό. Μέντι, πάρε το Europa League να αρρωστήσουμε τελείως.
1: Σαν τη Σεβίλη, πάμε σαν άλλοτε.
2: Ναι.
1: Έχει το know-how πάντως.
2: Ο Γεράσιμος λέει: η γνώση και η μόρφωση είναι επιταγή απανταχού της γης χιλιάδες χρόνια. Ασχέτως αν δεν συμφέρει τις εξουσίες.
1: Ωραίο.
2: Ωραίο.
1: Προχωράμε. Τι λέει εδώ ο Σινιόρ Παπα-Νικολάου, το κακό είναι ότι η διαιτησία δεν παίζει πάντα στην Ευρώπη.
2: Ποια διαιτησία δεν παίζει πάντα στην Ευρώπη, για ποιο, για τον ΠΑΟΚ λέει, για ποιο λέει.
1: Ναι, γενικά. Η διαιτησία, εντάξει. Η διαιτησία παίζει, είναι διαιτησία. Είδε εδώ σε ολόκληρο Μουντιάλ τι έγινε με τη διαιτησία. Τόσα ακούγονται.
2: Ο Μέντι, καλημέρα λέει ο Παναγιώτης. Ο Μέντι πρέπει να μείνει τουλάχιστον 10 χρόνια ώστε να ολοκληρώσει το έργο του. Στο κάτω-κάτω τι έχει, χολέρα έχει. Άρε Σοκράτη.
1: Σοκράτη,
2: τα λέγει αυτά.
1: Το κίνημα Μέντι Στέι.
2: Όχι, ο Σοκράτη. Ο Δημήτρης, να σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Το ρύζι αυτή τη στιγμή, το περσινό είναι αδιάθετο, δεν το ζητάνε καν γιατί φέρνουν από τρίτες χώρες. Πολύ μα πολύ πιο φθηνό. Δεν το ζητάνε φθηνά, δεν το αγοράζουν καν.
1: Τα βλέπεις.
2: Εγώ αν τα βλέπω.
1: Ο Μελέτης, ο φίλος σου τι λέει.
2: Ο Μελέτης, δηλαδή οι σκάουτερ του Ολυμπιακού δεν φταίνε σε τίποτα. Τι ξέρει ο πρόεδρος περισσότερο από αυτούς. Υπάρχει ολόκληρο τμήμα σκάουτινγκ και δεν είναι μόνο και οι Έλληνες σκάουτς αυτοί που δουλεύουν εδώ. Υπάρχουν και συνεργαζόμενοι και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι ολόκληρη ιστορία, ρε παιδιά. Ο Μιχάλης λέει: εγώ πιστεύω δεν θα τον διώξει. Αν και νομίζω ότι πρέπει τον Μεντιλίμπαρ. Και λίγο. Όχι, αυτό είναι το σημερινό.
1: Αυστηρός, ναι.
2: Όχι αυστηρός. Δεν θα τον διώξει, λέει τελικά. Ναι. Στο μεσημέρι θα τα βρούνε.
1: Δυστυχώς ο προπονητής μας είναι ο καλύτερος όταν η ομάδα κερδίζει τα ευρωπαϊκά και τα πρωταθλήματα και ο χειρότερος όταν κάνει το πρώτο στραβοπάτημα. Αυτό ισχύει σε όλες τις ομάδες. Αυτοί είμαστε, λέει εδώ ο Γιώργος. Ναι. Εντάξει, λίγο πολύ αυτό συμβαίνει. Τι να κάνουμε. Είναι εύκολο το προπονητής να αλλάζει. Έλα.
2: Ωραίο μήνυμα, Γιώργο. Αυτό που στις τουαλέτες του απειθήτατος πάντα δεν διαβάζεται.
1: Ναι. Πάμε ένα ακόμα.
2: Ένα ακόμα.
1: Να.
2: Τι είναι αχλάδια αυτά.
1: Δεν τα βλέπω, σόι. Όπως είναι πατάτες.
2: Τι πατάτες, μωρέ, πατάτες, μωρέ, Φώτη. Τι πατάτες. Έχεις φυτέψει ποτέ τίποτα, ούτε εγώ δηλαδή.
1: Έχω φυτέψει.
2: Έχεις φυτέψει.
1: Ναι,
2: τι έχεις φυτέψει. Μαρούλι, σου έχει πιάσει.
1: Το μαρούλι.
2: Ναι.
1: Είναι
2: έχεις φυτέψει.
1: Είναι δύσκολο,
2: ντομάτα. Δηλαδή. Τι έχεις φυτέψει.
1: Όχι, ντομάτα. Δώσεις.
2: Τι έχεις φυτέψει. Βασιλικό, βασιλικό τι.
1: Θα σου πω πιο μετά.
2: Α,
1: δεν μπορώ τώρα. Τι λέει εδώ ο Γιώργος. Ο πατέρας μου έδωσε για σχολή Ικάρων το 84 και κόπηκε στο 7ο και το τελευταίο μάθημα λόγω κομματικών πεπιθήσεων του παππού. Έμεινε στα κτήματα. Σουλτανίνα, Σταφίδα και Ελιές. Πάντα μου έλεγε να μείνεις εδώ.
2: Δεν θέλω... Πάντα μου έλεγε μη μείνεις εδώ. Α, του αλλάζει το νόημα, ρε.
1: Συγγνώμη, ρε παλικάρι.
2: Αφού το έκανε το άλλο.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Τι θες να κατανατήσω. Λοιπόν, πάντα μου έλεγε μη μείνεις εδώ. Δεν θέλω να κάνεις κάτι που δεν ήθελα ούτε εγώ. Άνοιξε τα φτερά σου. Οι αγρότες με τα καλά τους και τα κακά τους είναι ό,τι πιο σημαντικό έχει η χώρα. Mm. Αλλά δεν έχω και τη στήριξη που θα έπρεπε.
2: Καλημέρα, ρε Βασίλη. Τις τελευταίες μέρες νιώθω σαν να έρθει η ώρα να βγω και εγώ στη σύνταξη. Τα ίδια έχουμε βιώσει, τα ίδια πάνω κάτω, τα χρόνια, αλλά ακόμα αντέχω. Αλλά μ' αρέσει. Πού τα ακούω ότι πέρασε η γενιά μας. Πού τα ακούμε. Το λέει ο Αντώνης. Mm. Τι, πέρασαν, άλλαξαν τα πράγματα, Αντώνη. Ναι. Τι θα κάνουμε τώρα.
1: Έλα. Λοιπόν, έρχονται μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα. Mm. Τι λέει εδώ. Σκέψη το Βασίλη σερβιτόρο. Στον κοντό παϊδάκια. Σπύρο, το σκέφτομαι, το σκέφτομαι. Και τον κοντό να το κοιτάει με το ύφο, ξέρει το περίεργο.
2: Ηλία, το διαβάσαμε το μήνυμά σου. Εμείς, αλλά δεν έχουμε χρόνο τώρα για υπόλοιπα. Πάντως συμφωνώ. Ναι. Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Καλή χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν αύριο και όλες. Μεγάλη γιορτή αύριο, έτσι. Και από Δευτέρα θα είμαστε εδώ.
2: Από εδώ, πού να πάμε. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Ηλεμέζης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Σήμερα θα κριθεί οριστικά το μέλλον του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό σε συνάντηση του Βάσκου προπονητή με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Βαγγέλη Μαρινάκη. Τον τίτλο του στα 50 μέτρα ύπτιο θα διεκδικήσει απόψε στις 10 παρα 10 ο Απόστολος Χρήστου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού. Θα προηγηθεί στις 9 παρα 5 η συμμετοχή της Άρτεμις Βασιλάκη στο τελικό των 1500 μέτρων ελεύθερο. Ευχαριστή έκπληξη ήταν και η ταυτόχρονη πρόκριση της Άννας Ντουντουνάκη και της Γεωργίας Δαμασιώτης στον απόψινό τελικό των 100 μέτρων πεταλούδα. Ο Απόσταλος Σίσκος κατάφερε σήμερα να εξασφαλίσει μια θέση στα ημιτελικά των 200 μέτρων πεταλούδα με χρόνο 1.57.06, καταλαμβάνοντας την 13η θέση στη γενική κατάταξη. Η Άννα Αύγουστα Βλάχου έμεινε εκτός ημιτελικών στα 50 μέτρα ελεύθερο. Ο Βαγγέλης Ντούμας και ο Μάριος Ζαφυρόπουλος δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν μια θέση στους ημιτελικούς στα 50 μέτρα πρόστιο. Το ίδιο και η Ελένη Αντωνιάδου στα ημιτελικά στα 100 μέτρα ύπτιο, καταλαμβάνοντας την 30η θέση στη γενική κατάταξη. Οι μεταδόσεις της ΕΡΤΔΙΟ ΣΠΟΡ από το Παρίσι έχουν ξεκινήσει από τις 10.30 το πρωί για το πρωινό πρόγραμμα και στις 7.30 για το απογευματινό. Η πέμπτη μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιγχαμ έχει έντονο ελληνικό ενδιαφέρον. Έρχεται η σειρά του Εμμανουήλ Καραλή και της Ελίνα Τζένκο να αγωνιστούν στα προκριματικά του επικοντό και του ακοντισμού αντίστοιχα. Το δίδυμο Μέρλου Μίτα θα πάρει μέρος στον τελικό του ύψους, ενώ πρόκριση στον τελικό διεκδικεί σήμερα και ο Γιάννης Ρίζος στο επικοντό. Η ΔΕ Αναστασία Ντραγκομύροβα ξεκινάει τα αγωνίσματά της στο επτάθλο. Το πρωινό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Σπορ στις 12.30, ενώ η βραδινή μετάδοση θα αρχίσει στις 9.30. Στο Conference League υποχρεώνεται να συνεχίσει την ευρωπαϊκή πορεία του ο ΠΑΟΚ μετά το χθεσινό αποκλεισμό του στο Europa League από την Άντερλεχτ. Ο δικέφαλος του Βορρά έχασε με 3-2 στις Βρυξέλλες και τώρα καλείται να κοντράρει την νορβηγική Μπραν με τον πρώτο αγώνα στην Τούμπα στις 20 του μήνα. Δεν θα είναι διαθέσιμοι τότε οι Ζίβκοβιτς και οι Γερμέγεφ που αποβλήθηκαν στο χθεσινό παιχνίδι. Στη διάθεση των φίλων του Παναθηναϊκού είναι από σήμερα το μεσημέρι τα εισιτήρια για το εντός έδρας μάτς των play-offs με αντίπαλο την Χρατζέτς Κράλοβε στο ΟΑΚΑ που ξεκινούν από 20 ευρώ. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 27 Αυγούστου και ο Παναθηναϊκός θα ζητήσει αναβολή του ενδιάμεσου αγώνα του με την Κηφισιά για το ελληνικό πρωτάθλημα. Γηπεδούχος θα είναι και όφης στις 20 Αυγούστου στην πρώτη αναμέτρησή του με την Τσέσκα Σόφιας με ορίζοντα τη League Face του Europa League. ΑΕΚ και Rangers ήρθαν σε συμφωνία για τον δανεισμό του James Penrice. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, η συμφωνία περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς. Αντιμέτωπη με την Πολωνία τίθεται σήμερα στη 1 το μεσημέρι η Εθνική Παίδων στον πρώτο αγώνα για τις θέσεις 5-8 του EuroBasket κάτω των 16 που γίνεται στην Οραντέα της Ρουμανίας. Την πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Πόλο διεκδικεί στις 9 και 4 η Εθνική Νέων με αντίπαλο το Μαυροβούνιο στη Βάρνα της Βουλγαρίας. Εάν προκριθούν οι διεθνείς μας θα αντιμετωπίσουν στα ημιτελικά του Σαββάτου την Ισπανία ή την Ουγγαρία. Ημέρα κληρώσεων η σημερινή για τις ομάδες μας στις νέες ευρωπαϊκές διοργανώσεις του Πόλο. Ο Παναθηναϊκός μετέχει στην κλήρωση του Champions League Ανδρών, ο Απόλλωνος Σμύρνης και η Βουλιαγμένη στο Euro Cup Ανδρών. Ο Εθνικός και η Γλυφάδα στο Champions League Γυναικών, ο Δε ΠΑΟΚ στο Euro Cup Γυναικών. Στη φάση των ομίλων του Champions League Ανδρών έχει ήδη τοποθετηθεί ο Ολυμπιακός, προνόμιο που ισχύει επίσης στο Champions League Γυναικών για τον Ολυμπιακό και τη Βουλιαγμένη, όπως και για τη γυναική ομάδα του Αλίμου στο Euro Cup. Τον 26χρονο κεντρικό αμυντικό από τη Βενεζουέλα Κριστιαν Μακούν διαπραγματεύεται ο Άρης με τη Λεύσκη Σόφιας. Φιλικό αγώνα στην έδρα της γαλλικής Τρουά δίνει απόψε στις 8 ο Πανετολικός. Στον πρώτο γύρο του Μάστερ στο Σινσινάτι ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει στις 5 τον Γάλλο Ροαγέ, νούμερο 78 στην παγκόσμια κατάταξη. Αύριο η Μαρία Σάκαρη θα κάνει τη δική της πρεμιέρα στο ίδιο τουρνουά με αντίπαλο τη Ραχίμοβα από το Ουσμπεκιστάν. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών κέρδισε με 3-0 σε την Ρουμανία σε φιλικό αγώνα στο κλειστό της Γλυφάδας. Οι δύο ομάδες θα ξαναπαίξουν στις 6 με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Eraspor. Ακολουθεί εκπομπή Μπάλα κι άλλα με τον Γιάννη Ράνιο. Περισσότερες ειδήσεις στο earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία.
0: Eraspor 101,8.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσει και να καταλάβει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Ακούτε Eraspor.

Φίλες και φίλοι, σας χαίρετε. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Εδώ είμαστε 10 λεπτά λίγο μετά τις 12. Είναι η εκπομπή Μπάλα κι άλλα. Το κι άλλα έχει να κάνει με το υγρό στοιχείο το οποίο κυριαρχεί, αλλά και με όλα όσα έχουν να κάνουν με τον Στίβο. Κάπως έτσι θα πάμε σήμερα, με επίκεντρο αυτά τα οποία θα δούμε από εδώ και πέρα με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου και όσα συμβαίνουν στο Μπέρμιγχαμ όσον αφορά τον Στίβο. Γεγονότα τα οποία μπορείτε να βλέπετε και απευθείας από την R2 Sport, και από εκεί θα δανειστούμε και ήχο για να σας έχουμε άμεσα συνδεδεμένους και ενημερωμένους με τις προσπάθειες των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών. Εδώ παρέα με τον Τάσο Σελεμέζη στη ρύθμιση των ήχων, τον Λουκά Λουκά στην παραγωγή, Γιάννη Ράνιο στο μικρόφωνο, και εννοείται ότι με χαρά περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Παράκληση κυρίως μέσω Viper, έτσι ώστε να τα ομαδοποιήσουμε και να έχουμε έτσι τον διάβλο επικοινωνία σήμερα. Και είναι η αλήθεια ότι και για μας είναι μια δύσκολη ημέρα στην προσπάθεια αυτού του διόρου και μετέπειτα να δούμε όλες αυτές τις εξελίξεις που αφορούν τον Ολυμπιακό. Όλοι είμαστε σε αναμονή να μάθουμε την επόμενη μέρα. Τα νέα πλάνα ή τα παλιά με διορθωμένη κατάσταση όσον αφορά την συνάντηση με τη Λίμπαρ Μαρινάκη. Και ενώ βρισκόμαστε παραμονές της Παναγίας, το Πάσχα του καλοκαιριού, η κορύφωση των εκδρομέων, δεν πάβει να είναι μια μετεμποδίων μεγάλη έξοδος του 15 Αυγούστου, μιας και υπάρχει σε ισχύ έως και τις 4 το απόγευμα το απαγορευτικό απόπλου από τον Πειραιά. Ακούγαμε λίγο νωρίτερα, έβλεπα να πω την αλήθεια και στα δελτία ειδήσεων εδώ της ΕΡΤ, ότι βρίσκεται σε ισχύ το απαγορευτικό και στα λιμάνια της Ραφίνας αλλά και του Λαβρίου, και ενώ από τον Πειραιά δεν πραγματοποιήθηκαν δρομολόγια προς τις Κυκλάδες. Τώρα να περιμένεις πώς και πώς το τριήμερό σου ή να ξεκινήσεις διακοπές σου και να αναβάλλεται, να μετατίθεται, και ενώ τρέχουν τα έξοδα, κάποιοι που έχουν κλείσει ενδεχομένως τα δωμάτια τους και έχουν μείνει καθυλωμένοι λόγω των σφοδρών ανέμων στην Αθήνα, δεν είναι και το καλύτερο. Αλλά είναι η αλήθεια ότι φέτος τα μελτέμια και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο έχουν δημιουργήσει αρκετά προβλήματα και έχει να κάνει κυρίως με το απαγορευτικό απόπλου, και υπάρχει και αναστάτωση με τα δρομολόγια των πλοίων. Όσοι μας ακούτε καθοδόν, καλές διακοπές, καλό δρόμο, προσοχή και στον δρόμο και τα χέρια στέρεα στο τιμόνι, έτσι. Γι' αυτό και θα προσπαθήσουμε σήμερα να διανθίσουμε αυτό το 2 ώρο και λίγο περισσότερο και με μουσική που ταιριάζει και στην ημέρα, ταιριάζει και στην εποχή. Αλλά στο οτιδήποτε συμβαίνει εδώ το μαθαίνετε έγκαιρα, με αμεσότητα και εγκυρότητα, κυρίως με τα γραφικά. Στον απόϊχο του χθεσινού αγώνα που είχε να κάνει με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πλέον μετά τον αποκλεισμό του κοιτάζει με την Μπραν τι θα δει, τι θα γίνει, έχοντας και ανυπέρβλητα εμπόδια. Μη σας ξεγελατώ την conference, δεύτερο παιχνίδι στην έδρα της Μπραν, σε συνθετικό τέρεν, με απουσίες ο ΠΑΟΚ λόγω και αποβολών και όλων αυτών των πραγμάτων που του στήχησαν μεταξύ άλλων χθες. Και μια Μπραν που είναι πολύ πιο έτοιμη, όπως οι περισσότερες σκανδιναβικές ομάδες, μιας και το πρωτάθλημα τους είναι σε φουλ δράση. Έτσι για να καταλάβουμε λίγο ότι συνολικά μην περιμένει κανείς να δει την ομάδα του πανέτοιμη τούτη την περίοδο. Εγώ θα έλεγα ότι θα ήταν αφύσικο να δεις μια ομάδα φουλ έτοιμη, γιατί μετέπειτα η κοιλιά θα είναι πολύ μεγαλύτερη, αυτή η αγωνιστική κάμψη, και δεν ξέρω κατά πόσο εύκολα μετά σηκώνεται μια ομάδα. Μάλιστα υπήρχε Έλληνας προπονητής παλιότερα, δεν είναι τώρα σε ομάδα, ο οποίος τι έκανε, δεν το κατηγορώ, απλά ήταν το σκεπτικό του. Φρόντιζε να κάνει μια ανάλαφρη έτσι υποτυπώδη προετοιμασία, να έχει φρέσκους τους παίχτες στις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Δεν είχε Ευρώπη ο συγκεκριμένος. Η ομάδα πήγαινε εκπληκτικά. 6-7-8 αγωνιστικές ήταν η έκπληξη που λέγαμε, και ξαφνικά έκανε μια βουτιά που δυσκολευόταν να σηκωθεί. Όμως αυτό το πλήρωσε αρκετές φορές με απόλυση. Αλλά ήταν ένας τρόπος τον οποίο είχε επιλέξει ο ίδιος, μετέπειτα άλλαξε, αλλά ήταν πολύ αργά πλέον. Έτσι ώστε να υπάρχει σταδιακή κορύφωση μέχρι το Δεκέμβρη. Το Γενάρη, Φλεβάρη είναι λογικό να υπάρχει αυτή η αγωνιστική κάμψη όσο το δυνατόν πιο ανώδυνη, και μετέπειτα οι ομάδες να τα δίνουν όλα. Υπάρχει αυτή η καμπύλη που
στοχεύουν αρκετοί γυμναστές, συνεργασία με τους προπονητές για να δουν πώς η ομάδα μπορεί να είναι την κατάλληλη στιγμή και με τα απαιτούμενα στοιχεία εφοδιασμένη για να ανταπεξέλθει των δυσκολιών και των ιδιαιτεροτήτων. Και βέβαια να πούμε κάτι εξωαθλητικό, αλλά άπτετε της καθημερινότητας και της ενημέρωσης για τους φίλους του Instagram που δεν είναι και λίγοι. Αν δείτε ένα διαφορετικό σηματάκι, δεν χάλασε το κινητό σας, δεν μπήκε ιός, απλά μετά από μια δεκαετία τουλάχιστον αλλάζει το κλασικό σήμα του Instagram, αυτό το trademark όπως λένε αρκετοί. Οπότε νέα ήθη, το λέω έτσι για να μην ξαφνιαστείτε. Άλλωστε είμαστε γενιά όλοι των κινητών, των social, και πλέον βλέπουμε πώς μεταλλάσσεται όλη αυτή η κατάσταση που έχει να κάνει με τον τρόπο που λειτουργούν τα μέσα και πώς αγκιστρώνονται πάνω σε αυτά.

Σήμερα δεν θα βάλουμε κάποιο θέμα συζήτησης, άλλωστε χθες εξαλείσαμε αρκετά πράγματα, σχεδόν μία ώρα γεμάτη με τα δικά σας μηνύματα που είχε να κάνει με τον απόϊχο του Όφη, κυρίως με το έργο του Χρήστου Κόντι και όχι μόνο με αφορμή την κατάκτηση του Super Cup και βεβαίως με το τι θέλετε να δείτε, τι πιστεύετε ότι είναι σωστό για τον Ολυμπιακό, για το αν πρέπει να μείνει ή όχι με τη Λίβερ και μάλιστα χθες απάντησαν και αρκετοί φίλοι που δεν ήταν του Ολυμπιακού. Εγώ θα έλεγα ότι κρίνοντας τα πάρα πολλά μηνύματα χθες που λάβαμε, αρκετοί ήταν εκείνοι που θεωρούν ότι θα πρέπει να μείνει ο Μεντιλίμπαρ τη δεδομένη χρονική στον Ολυμπιακό και να του δοθεί πίστοση χρόνου, μιας και είναι σε μια κομβική χρονική συγκυρία μετά από τον αποκλεισμό και λίγο πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Μπορούμε να συζητήσουμε οτιδήποτε θέλετε στο χρόνο που θα έχουμε και ενώ παρακολουθώντας τι συμβαίνει και στον υγρό στίβο αλλά και στο στίβο που έχουμε στο Μπέρμιγχαμ. Και ευχές καλοδεχούμενες, άλλωστε της Παναγίας πολύ μεγάλη γιορτή αύριο, μην ξεχάσετε τους εορτάζεις και πώς θα τους ξεχάσεις. Άλλωστε είναι ένα όνομα ιδιαίτερα συνηθισμένο, ο Πάνος, ο Παναγιώτης, η Παναγιώτα, ο Μάριος, η Μαρία. Το θέμα είναι να μην ξεχάσουμε κάποιον από αυτή τη μακρά λίστα που έχουμε στα κινητά μας, να βάλουμε και τη Δέσποινα. Βλέπετε αμέσως θεωρούμε συνηθισμένα ονόματα και προσωπικά την έχω πατήσει πολλές φορές να πάρω φίλο μου Παναγιώτη να μιλάμε την ανήμερα της γιορτής του και θεωρώ ότι okay, του έχω πει και τελικά δεν του είχα πει καν χρόνια πολλά του ανθρώπου. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Ο Σωτήρης εδώ μου λέει τι παράξενος λαός που είμαστε. Σήμερα γιορτάζουμε, γενικότερα γιορτάζουμε την κοίμηση οτόκου για αύριο. Με ψητά, πανηγύρια, αλκοολούχα κτλ. Ναι, είναι τα ιδιαίτερα αυτά τα πανηγύρια για το οποίο ζούμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ειδικά τα τελευταία χρόνια τα πανηγύρια δίνουν και παίρνουν και στην περιφέρεια και στα νησιά. Λοιπόν, επειδή ρωτάτε για τον Μέντι, παιδιά, να ξέρετε το εξής, ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν ισχύει ο αγώνας ταχύτητας. Το είπα πρώτος, το άφησα δεύτερος. Εδώ είναι να καταγράψεις τη στιγμή που γίνεται, το γεγονός που γίνεται, με όποια εξέλιξη μπορεί να έχει. Και το λέω αυτό γιατί μέχρι και την τελευταία στιγμή ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο ιδιοκτήτης, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ζυγίζει και σταθμίζει όλες αυτές τις γνώμες που ακούει. Αντιλαμβάνεται το τι και το πόσο. Ο καθένας έχει τη δική του άποψη από το δικό του μετερίζιο του, όπως το βλέπει. Αλλά είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την τελική απόφαση και αυτός που θα χρεωθεί ή θα πιστωθεί ανάλογα, όπως το βλέπουμε, τη μετέπειτα πορεία του Ολυμπιακού. Οπότε, εν αναμονή, σήμερα η ώρα 0 για να μάθουμε τι μελιγενέστε με την περίπτωση του Μεντιλίμπαρ και το μέλλον του στον Ολυμπιακό. Εγώ πάντως το πιστεύω ότι μείνει φύγει. Καλά, αν φύγει το καταλαβαίνετε, αλλά ακόμα και αν μείνει θα αλλάξουν αρκετά πράγματα στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν θα αποδώσουν. Δεν είμαι μάντης τέτοιων πραγμάτων. Αλλά θα αλλάξουν αρκετά πράγματα και στη δομή που φτάνουν μέχρι τον προπονητή. Θα τα δούμε στην πορεία όλα αυτά τα οποία γίνονται και θα συμβούν. Ο Λευτέρης εδώ μου λέει Γιάννη μακάρι να μείνει ο Μέντι και φύγουν όλοι οι άλλοι και οι παίχτες πρέπει να μπουν μπροστά να μιλήσουν στον πρόεδρο γιατί έχουν ευθύνη και αυτοί. Εδώ θα σου πω φίλε Λευτέρη, ζώντας λίγο τον οργανισμό μιας ομάδας που ακόμα και οι ρεπόρτερ, να ξέρετε που είμαστε όσο το δυνατόν πιο κοντά, προσεγγίζουμε την πραγματικότητα μιας ομάδας μόλις το 20%. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι ένας πολυδέδαλος οργανισμός, οποιαδήποτε ομάδα. Και ο Ολυμπιακός, και ο ΠΑΟΚ, και η ΑΕΚ, και ο Παναθηναϊκός. Και όλα αυτά τα οποία καμιά φορά ακούω επιδερμικά, αλλά κατανοώ και τους φιλάθλους. Πήρε τόσα λεφτά, γιατί δεν δίνει. Υπάρχουν τεράστιες ανάγκες, πάρα πολλά έξοδα για όλες τις ομάδες. Υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές γνώμες, πάρα πολλές διαφορετικές κατηγορίες ανθρώπων. Και ο Ολυμπιακός είναι από αυτούς που στελεχώνεται από πάρα πολλά άτομα σε διαφορετικούς τομείς. Και το θέμα είναι όλα αυτά τα οποία φτάνουν στον ηγέτη της κάθε ομάδας, πόσο φιλτραρισμένα σωστά ή λανθασμένα φτάνουν για να πάρθουν οι σωστές αποφάσεις. Τους χαιρετισμούς μου στο Γιώργο. Καλό 15 Αύγουστο με υγεία σε όλους. Αν και Παναθηναϊκός μπράβο στον Όφη που τυχαίνει να ζω στο Ηράκλειο γιατί τα έχει πετύχει με Έλληνες παίχτες. Το λέγαμε χθες. Αυτό είναι νομίζω ένα επίτευγμα ενός Έλληνα προπονητή. Που κάποια στιγμή θα πρέπει και οι ομάδες να εμπιστευθούν κάτι τέτοιο, αλλά υπάρχει γενικότερα μια
αίσθηση του κόσμου ότι ακόμα και αν πάρεις έναν καλό Έλληνα ποδοσφαιριστή, θεωρείς ότι η ομάδα ανεβάζει στάτους με έναν ξένο παίχτη που ενδεχομένως να έχει παραστάσει από μια μεγάλη ομάδα, ανεξάρτητα αν ο Έλληνας στη δεδομένη χρονική στιγμή είναι σε καλύτερη κατάσταση. Οι ομάδες πάντοτε αντιλαμβάνονται ως ένα σημείο και τον τρόπο που θα έχει αντίκτυπο στους φιλάθλους, παύλα πελάτες, θα το πω έτσι, ακούγεται λίγο σκληρό, αλλά είναι πραγματικότητα, γιατί είναι αυτοί που με τα εισιτήριά τους, τα διαρκείας, τις αγορές, όλες αυτές κινούν τον οργανισμό. Ο Κωνσταντίνος τα βάζει εδώ με τη δίκηση που τα έχει κάνει, λέει, μαντάρα. Τα είχα πει, λέει, και τον Ιούνιο ότι η ομάδα άργησε και ότι είναι παρατημένη και ήμουν υπερβολικός, αλλά και με τη Λίμπαρ τόσο δύσκολα είναι πια να παρουσιάσει λίγο μπαλίτσα. Είναι λίγο αλληλένδετη η κατάσταση, Κωνσταντίνε. Δεν είναι μόνο ότι φταίει ένας. Γι' αυτό έλεγα τις προηγούμενες μέρες μοιάζει λίγο με το αυγό του Κολόμβου. Λοιπόν, πώς βλέπεις την Αελάρα, λέει εδώ ο φίλος Θανάσης. Sorry, δεν έχω προλάβει να δω. Ακόμα και με το κύπελο, λίγο τα γκόλιδα. Δεν έχω προλάβει να δω κάτι περισσότερο. Θα ασχοληθούμε λίγο περισσότερο όταν θα χρειαστεί και με την Super League 2 και με τις ομάδες που θα κάνουν την προσπάθειά τους σε έναν όμιλο φέτος να ανέβουν. Και ο Μάνος είναι στην άποψη να μείνει με τη Λίμπαρ. Ο Βασίλης εδώ μου στέλνει τον καφέ του με θέα θάλασσα από το Καλαμίτσι Χαλκιδικής και τα βάζει με τον ΠΑΟΚ. Θεωρεί ότι τα πράγματα έτσι είναι λίγο δύσκολα. Το μεταφράζω περιφραστικά, δεν λέω τη λέξη που λέει ο ίδιος Βασίλης από τον ζωγράφο. Είναι μια πρώτη ένδειξη, σίγουρα όχι ενθαρρυντική και για τον ΠΑΟΚ. Να και με την Νότιχαμ που συγκρίνει εδώ ο φίλος, ο customer που μου γράφει εδώ. Κόντεψε να βγει Champions League και την άλλη να πέσει. Εντάξει, είναι, κάθε χρονιά είναι διαφορετική. Δεν συνεπάγεται ότι επειδή οι ίδιοι άνθρωποι, οι ίδιοι προπονητές έκαναν κάτι θετικό την προηγούμενη χρονιά, ότι εγγυάται ότι θα είναι σίγουρο το μέλλον. Και γι' αυτό, επειδή είναι ένας οργανισμός ζωντανός, ρευστός και διαδραστικός, βλέπεις από χρονιά σε χρονιά, ακόμα και με τους ίδιους ανθρώπους, τα πράγματα να αλλάζουν. Από εκεί και πέρα, να πούμε λίγο ότι όσον αφορά τον υγρό Στίβο, είναι η πέμπτη μέρα, σήμερα τα πρωινά, που έχουμε όλα όσα γίνονται στο 38ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αυτή την ώρα έχουμε τα 1500 μέτρα χωρίς ελληνική συμμετοχή.

Και πέρα από όλα τα προκριματικά τα οποία ακούσατε και θα ακούσετε στη συνέχεια εδώ, γιατί περιμένουμε και το Ελεύθερο και με τον Βλαχογεννάκο που είχαμε στα 1500 και τον Κακουλάκη με την ένατη καλύτερη επίδοση, έχουμε και τα ημιτελικά και τους τελικούς από τις 7.30 και μετά, που ξεκινούν τα 100 μέτρα πεταλούδα γυναικών, μετέπειτα το Ελεύθερο ανδρών. Και κορυφώνεται λίγο μετά τις 9 και 4 με τα 4x100 ελεύθερο μεικτό, που είναι ο τελικός. Θυμίζω ότι από ελληνικές συμμετοχές έχουμε 9 παρα 5 το βράδυ, τα 1500 μέτρα γυναικών. Εκεί όπου στο τελικό είναι η Βασιλάκη, που χθες έκανε μια εκπληκτική επίδοση και έχει βάλει πλώρη για κάτι θετικό.

μπορεί αυτό το Σαββατοκύριακο να έχουμε πρεμιέρα σε ξένα πρωταθλήματα, κυρίως στην La Liga όσον αφορά την Ισπανία. Υπάρχει αναβολή στον αγώνα της πρεμιέρας ανάμεσα στη Θέλτα και την Οσασούνα που ήταν προγραμματισμένος για την Κυριακή. Αλλά υπάρχει πρόβλημα στο Μπαλαΐδο, στο γήπεδο. Οπότε ο Χλωτάπητας του γήπεδου, επειδή προσβλήθηκε από έναν Μίκητα και μετά από μια επιθεώρηση του τεχνικού κλιμακίου, κρίθηκε αναγκαία η αναβολή της αναμέτρησης. Θα διεξαχθεί καλώς εκ των πραγμάτων την 5η 27 Αυγούστου. Πάντως δεν είναι το μόνο, γιατί σχεδόν τα μισά παιχνίδια της πρεμιέρας του Ισπανικού Πρωταθλήματος έχουν μετατεθεί σε ημερομηνία αργότερα. Υπήρξε ένα σχετικό αίτημα ομάδων που επικαλέστηκαν την καθυστερημένη ένταξη ποδοσφαιριστών που αγωνίστηκαν μέχρι το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλου. Και μιλάμε για παίχτες που ήταν με εθνική Ισπανίας, Αργεντινή, Αγγλίας και Γαλλίας. Οπότε και η αναμέτρηση της Ατλέτικο Μαδρίτης με τη Μάλαγα θα γίνει Τετάρτη 19 Αυγούστου. Το παιχνίδι Βαλένθια Μπέτις 25. Η Ρεάλ στην επιστροφή του Ζωζέ Μουρίνιο θα υποδεχτεί τη Σοσιεδάδ στις 26. Ενώ 27 Αυγούστου, εκτός από το μάτς της Θέλτα με την Οσασούνα, θα διεξαχθεί και η αναμέτρηση της Μπαρσελόνα με την Μπιλμπάο. Οπότε μια κουτσουρεμένη πρεμιέρα είναι αυτή η οποία θα δούμε στη Λα Λίγκα. Τους χαιρετισμούς μου και στον Παναγιώτη από το Γαρδίκι Μεσσηνίας. Εννοείται ότι είναι ευπρόσδεκτες και οι φωτογραφίες σας από όλους όσους βρίσκεστε και κάνετε τις διακοπές σας. Δεν απαραίτητο να είναι θάλασσα, μπορεί να είναι και δάσος, μπορεί να είναι βουνό, οτιδήποτε. Αρκεί να χαλαρώνετε. Μου αρέσει να βλέπω κόσμο που ακούει αερασπόρους στις διακοπές τους και θεωρεί το σταθμό μας ως ένα μέσο χαλάρωση αυτή την καλοκαιρινή ραστόνη. Οπότε θα βοηθήσουμε κι εμείς με το τραγουδάκι που θα πάμε στο κλείσιμο του ημιώρου. Τίτλοι πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σόι περισυνελέγησαν 10 επιβαίνοντες μετά από ημιβήθηση καταμαράν δυτικά της νησίδας Φλέβες. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που και χαμηλή βλάστηση στο Γαλατά ετόλο Ακαρνανίας, υπενθυμίζεται ότι η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωση φωτιάς κατηγορία 3. Με δυσκολίες εξελίσσεται η έξοδος του 15 Αύγουστου λόγω των θυελλωδών ανέμων που φτάνουν στο Αιγαίο τα 9 Μποφόρ. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση στις εθνικές οδούς. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με διάσπαρτες εστίες, ζημιές σε σπίτια, κάηκαν αυτοκίνητα. Πολύ αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Κρήτη. Σε νέα φάση περνά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Κινούνται οι διαδικασίες για το δεύτερο τμήμα του έργου που αφορά το καλώδιο με το οποίο θα συνδεθεί Μεγαλόνησος με το Ισραήλ. Τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών Ελλάδας και Ιράν. Συμφωνία για ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας στο επίκεντρο της συζήτησης στα στενά του Ορμούζ. Μέχρι το 15 Αύγουστο θα παραμείνει κλειστό το αεροδρόμιο της Κατάνια λόγω των συνεχιζόμενων εκρήξεων του ηφαιστείου της Έντνα. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 29 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8. Ερασπορ με μικρόφωνο στα γήπεδα 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Ερασπορ με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
3: Ακούτε Era Sport.

0: συνεχίζουμε εδώ. Era Sport. Συνέχεια μέχρι τις 2. Θα έχουμε ευκαιρία να πούμε πολλά περισσότερα πράγματα. Αλλά πάμε με Στίβο να συνδεθούμε μέχρι 2 Sport, γιατί είχαμε την προσπάθεια της Ραγκομίροβα.
1: Θέλαμε έναν δυνατό χρόνο στα πόδια της. (Συσχελίδι) 14-18, πάρα πολύ ωραία. Δυναμικό ξεκίνημα.
0: Στην έκτη θέση λοιπόν η Ντραγκομίροβα. Για να δούμε από εκεί και πέρα τι άλλο μπορεί να προκύψει σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου που γίνεται εδώ στο Μπέρμιγχαμ, πέμπτη μέρα. Σε μια δύσκολη ώρα είναι η αλήθεια, γιατί μόλις έχει ολοκληρώσει την προπόνησή του Ολυμπιακός που ήταν στις 10 και 2 η ώρα είναι η συνάντηση με τη Λίμπαρ Μαρινάκη, οπότε περιμένουμε να δούμε τι νεότερο υπάρχει και τι νεότερο προκύπτει εδώ πέρα. Παναλαμβάνω, περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα μέσω του Viper, έτσι ώστε να σχολιάσουμε οτιδήποτε θέλετε. Εξαίρεση για σήμερα με τα SMS και το email. Και πιθανολογία αρκετών για το τι ακριβώς μπορεί να συμβεί είναι ένα στοίχημα έτσι με τα μηνύματά σας που βλέπω εδώ. Ο Μιχάλης μου λέει: εγώ πιστεύω ότι δεν θα το διώξει και ότι δεν πρέπει να φύγει με τη Λίμπαρ. Τους χαιρετισμούς μας στο Γιώργο από τα Τρίκαλα. Εύχεται και χρόνια πολλά και όλους να έχουν ένα ωραίο 15 Αύγουστο αύριο. Μακάρι να φύγουν και όσοι έχουν κανονίσει ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Να και ο Κωστής στην όμορφη Βρύση εκεί πέρα, στην Εύβοια, που στέλνει τα δικά του μηνύματα. Και ο Παναγιώτης, καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους, με φωτογραφία από μια ωραία παραλία. Να και ένας φίλος από τα Πολιά, ο Νικόλας Ολαδερός, που είναι εδώ στη συντροφιά μας και στέλνει και αυτός τους χαιρετισμούς του και τα χρόνια πολλά που οφείλουμε έτσι παραμονή της Παναγίας, να μην ξεχνάμε που ακριβώς βρισκόμαστε. Λοιπόν, πότε θα μάθουμε τι συζητήθηκε? Φαντάζομαι σε ένα 2 ώρο μετά. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι η συνάντηση είναι στις 2 η ώρα του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Οσέμεντι Λίμπαρ, οπότε Αριστίδη εκεί υπολογίζω γύρω στις 3.30-4 να ξέρουμε κάτι περισσότερο. Και γι' αυτό είπα ότι με την προπόνηση να ολοκληρώνεται σιγά σιγά, που ήταν 10 η ώρα το πρωί, μιας και χθες υπήρχε προγραμματισμένο ρεπό. Και επίσης την επόμενη του αγώνα, την Τετάρτη, ήταν να προπονηθεί η ομάδα επί Ολλανδικού εδάφους, βοηθητικό του Νάιμέγκεν. Τελικά δεν έγινε και γι' αυτό η πτήση τσάρτερ αναχώρησε και λίγο νωρίτερα. Οπότε περιμένουμε να δούμε και τι νεότερα υπάρχουν και για την περίπτωση του Ζώτα Σίλβα, αφού είχε αποχωρήσει από το πρώτο ημίχρονο με πρόβλημα μυϊκού τραυματισμού. Οι πρώτες πληροφορίες, χωρίς να είναι κάτι επίσημο, το διευκρινίζω, αναφέρουν 2 με 3 εβδομάδες. Θα το δούμε και αυτό, έτσι, για καλεσμένους που λέει και ο Σταμάτης κάποια στιγμή προς τα τέλη Αυγούστου. Άλλωστε εδώ θα είμαστε, δεν αλλάζει κάτι και στο πρόγραμμα και όλα αυτά τα οποία έχουμε ετοιμάσει. Σήμερα υπάρχει ένα παιχνίδι για όποιον ενδιαφέρεται, χωρίς έτσι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε ποιότητα και ποσότητα όπως είχαμε τις 3 προηγούμενες μέρες και για τα 3 ευρωπαϊκά κύπελα, κυρίως για τα προκριματικά. Είναι η Κλάσβικ με την Λεχ Πόζναν, ένα παιχνίδι το οποίο είναι στις 9 η ώρα το βράδυ. Και να δούμε λοιπόν τι μπορεί να προκύψει για να μάθουμε συγκεντρωτικά έτσι και τον χάρτη των ομάδων που θα πλαισιώνουν και τα play-off, αλλά και την league phase, με την Λεχ Πόζναν να δείχνει ότι είναι το φαβορί σε ένα παιχνίδι που το είχε κερδίσει στον πρώτο αγώνα με 1-0. Η Κλάσνικ, θυμίζω, είναι από τα νησιά Φερόες και η Λεχ Πόζναν είναι μια πιο έμπειρη, πιο ποιοτική ομάδα από την Πολωνία. Όποια ομάδα προκριθεί πάει στα play-off, όπου θα αντιμετωπίσει ομάδα με τον Βίκινγκουρ και από την άλλη πλευρά η ομάδα που αποκλείζεται συνεχίζει στα play-off του conference. και γι' αυτό θυμίζω ότι το συγκεκριμένο μάτς είναι για τα προκριματικά του Europa. Πάντως, το καλό είναι ότι μαθαίνεις και γεωγραφία και πέρα από την κατάσταση των ομάδων για το τι ακριβώς συμβαίνει τούτη την περίοδο. Ο φίλος μου Στέφανος μου λέει: Γιάννη, πραγματικά κάποιες στοιχηματικές εταιρείες με το θέμα προπονητή το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο και ήδη έχουν βρει τη διάδοχη κατάσταση και δίνουν ανάλογες αποδόσεις με επικρατέστερο το Μαρθελίνο. Κοίταξε, είναι λογικό να γίνεται κάτι τέτοιο. Πάντως, αν θες την άποψή μου, Μαρθελίνο, Βαλβέρδε και Βίτορ Παερέιρα δεν παίζουν καθόλου. Ανεξάρτητα αν ο Ολυμπιακός κοιτάζει και να έχει κατά νου ένα plan B. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι και για τους τρεις, για διαφορετικούς λόγους, δεν έρχονται Ελλάδα, όχι για τον Ολυμπιακό. Τη δεδομένη χρονική στιγμή μιλάω. Αλλά εδώ καλά-καλά δεν ξέρουμε αν μείνει ή φύγει και το τι θα αποφασίσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης στη συζήτηση που θα έχει με τον Βάσκο προπονητή. Ναι, το κακό είναι ότι πλέον τα πάντα έχουν στοιχηματοποιηθεί και δεν μιλάω μόνο με τα αθλητικά γεγονότα. Φαντάζομαι έχετε πάρει ήδη τι γίνεται εδώ και χρόνια με γνωστή αμερικάνικη ιστοσελίδα που τζογάρει τα πάντα από το τι καιρό θα έχει την επόμενη μέρα στο Σαλβαδόρ για παράδειγμα, μέχρι το πότε θα τελειώσει ένας πόλεμος, ποια θα είναι η τιμή του πετρελαίου. Παίζουν Under Over και τα Brain, δηλαδή ασύλληπτα πράγματα δυστυχώς. Ο Ιωάννης, προφανώς φίλος του Ολυμπιακού, μιλάει για ενίσχυση που θα χρειαστεί και να μείνει ο Μεντιλίμπαρ. Είπαμε και χθες ότι ένα μίνι γκάλωπ, άτυπο γκάλωπ που κάναμε εδώ έδειξε ότι αρκετοί από όσους έστειλαν το μήνυμά τους και αιτιολογούσαν το και το πώς θεωρούν ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να πάει για ένα εύλογο χρονικό διάστημα με το Μεντιλίμπαρ και βλέπει μετέπειτα τι ακριβώς θα κάνει. Αλλά επαναλαμβάνουμε, άλλος έχει τα γένια, άλλος έχει τα χτένια σε αυτές τις περιπτώσεις. Εμείς καταγράφουμε, εσείς κρίνετε από την πλευρά σας τι είναι καλό για την ομάδα σας. Ο καθένας το βλέπει από τη δική του οπτική. Γι' αυτό και όλες οι απόψεις είναι σεβαστές, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα διαβάσουμε μηνύματα και το κάναμε και χθες με κάποιους που διαφωνούσαν με κάποιους άλλους. Ο καθένας έχει την άποψή του. Τέλος, αν θα πρέπει να επιβάλλουμε την άποψή μας, γιατί εμείς θεωρούμε ότι είμαστε οι καλύτεροι, δεν πάει έτσι. Άλλωστε, τι λέμε στην Ελλάδα, δηλώνεις ό,τι νομίζεις ότι είσαι. Γελάει η Ματίνα Κανελοπούλου που έχει αναλάβει δράση στη ρύθμιση των ήχων. Εδώ στη συντροφιά με την παρέα και ο Λουκάς Λουκάς. Και εσείς με τα μηνύματά σας μέσω Viper, παράκληση στο Eraspor. Θα φύγησαν κυρίως. Εάν κάποια στιγμή που θα έρθει, μου γράφει εδώ ο Πλούταρχος, συμφωνώ απόλυτα. Ο Διονύσης μου λέει: Γιάννη, θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι καμιά ομάδα δεν παντρεύεται με τον προπονητή. Εγώ θα πω: είναι ένας αραβώνας ουσιαστικά. Και τι κάνουμε, στρίβει δια του αραβώνος, έτσι δεν το λέγει και στην ταινία. Είναι μια βραχίδια συνήθως συνεργασία κάποιων που από τη στιγμή που υπογράφει ένας προπονητής ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση της απολύσης του. Τώρα, το αν θα είναι πολλά ή λίγα χρόνια, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Μην πάτε μακριά, δείτε τι είχε γίνει με τον Ρανιέρη και τη Λέστερ που είχε κάνει αυτόν τον απίθανο άθλο της κατάκτησης του πρωταθλήματος και Οκτώβριο χαιρέτησε. Γιατί ο Μεντιλίμπαρ που είχε πάρει μια ομάδα με πολλά προβλήματα, στο μεταξύ πάμε λίγο να δούμε προσπάθεια Ελίνα Τζένκο στο στίβο του Μπέρμιγχαμ.
1: Τρία της, μπαίνει ένατη στη σειρά. Πρώτη προσπάθεια για την Ελλήνα πρωταθλήτρια. Πολύ ωραία βολή, λίγο κάτω από τα 60 μέτρα. Βλέπετε το όριο είναι 61 μέτρα ακριβώς, έχει έρθει εδώ με season best 58 μέτρα και 37 εκατοστά και μπαίνει δυναμικά στο κυνήγι της πρόκρισης η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2022. Πολλά τυφλάρι ήταν αυτός, αν είδα καλά. Να και ο Μποτσκαριόφ, ο προπονητής της 59-82 season best. Και τώρα, εφόσον η πρώτη βολή είναι τόσο καλή, θα κυνηγήσει στην δεύτερη για να πάρει ενδεχομένως απευθείας το όριο της πρόκρισης.
0: Σε περιγραφή του Μιχάλη Μανουηλίδη ακούσαμε την προσπάθεια της πρωταθλήτριας ακοντίστριας.
1: Έχει αποκλειστικά η ΕΡΤ. Η πρώτη της βολή λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία, μακρινή. Βελτιώνει την καλύτερη φετινή της επίδοση. Είδατε και το όριο, τα 61 μέτρα την γραμμή πρόκρισης. Αυτό κυνηγάει σήμερα για να είναι σίγουρα στον τελικό, αν και τέτοιες βολές κοντά στα 60 μέτρα.
0: Ακούσαμε λοιπόν και την συνέχεια των όσων είχαν να κάνουν αυτή την πρώτη βολή της Τζένκο, στην προσπάθειά της να κάνει κάτι ακόμα καλύτερο. Λοιπόν, στους φίλους που στέλνουν τα δικά τους μηνύματα στον μήνυο προπονητής του Ολυμπιακού, είναι και ο φίλος από τη Ρόδο, ο Σπύρος. Τους χαιρετισμούς μου και στον Νίκο. Χρόνια πολλά σε όλους και αύριο, πολύ μεγάλη γιορτή, αναμφιβόλα. Μην ξεχάσετε όσους γιορτάζουν ή όσες γιορτάζουν. Και θυμίζω ότι είμαστε σε μια φάση που περιμένουμε τις προσπάθειες και της Αναστασίας Δραγκομύροβα και της Ελίνα Τζένκο και του Εμμανουήλ Καραλή και του Γιάννη Ρίζου και όλα αυτά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που μπορείτε και βλέπετε, παρακολουθείτε από την RDO Sport και βεβαίως εδώ μεταφέρουμε άμεσα την εικόνα σε μορφή ήχου ουσιαστικά από τις περιγραφές των συναδέλφων. Και βεβαίως κρατάμε την Δραγκομύροβα με το Season Best, το 14-18 στα 100 μέτρα εμποδίων.

Τα μεταγραφικά δίνουν και παίρνουν, αναμφίβολα, και όχι μόνο στην Ελλάδα, και εκτός συνόρων. Και βεβαίως με τις ελληνικές ομάδες να προσπαθούν να κάνουν τα δικά τους σε διάφορες θέσεις. Και συνήθως είναι πολύ χαμηλότερες οι τιμές για τον φίλο που με ρώτησε. Ναι, σε σχέση με τον Ιούνιο, οι τιμές είναι πολύ χαμηλότερες, αυτά τα οποία ζητούν οι παίχτες, οι ομάδες. Γιατί οι λόγοι είναι πάρα πολλοί. Ίσως γιατί δεν έχουν βρει τις ομάδες που θα ήθελαν, τα συμβόλαια που επιζητούσαν. Κάποιες ομάδες μένουν εκτός στόχου, κυρίως με το Champions League που τους αφαιρεί σημαντικά έσοδα, και κοιτάζουν πώς θα αναπροσαρμόσουν τα πλάνα τους. Και μάλιστα, έτσι να το φέρω και λίγο στα μέτρα του Ολυμπιακού, και η περίπτωση του Τιγνιζιάν, που φαίνεται ότι είναι πολύ ψηλά στη λίστα των Ερυθρόλευκων, έχει να κάνει μετά τον αποκλεισμό της ομάδας του Ερυθρού Αστέρα από τα προκριματικά του Champions League. Αλλά μεταγραφές δεν κάνουν μόνο οι ποδοσφαιρικές ομάδες, κάνουν και στο μπάσκετ, και μάλιστα ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα στο Περιστέρι η γραμμή των ψηλών που ενισχύεται με την απόκτηση του Μανώλη Χατζηδάκη. Υπάρχει μια ανακοίνωση με τον 26χρονο σέντερ Χατζηδάκης, ο οποίος, θυμίζω, αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στο Μαρούσι, έχοντας κατά μέσο όρο 2,5 πόντους και 1,6 rebound σε 17 παιχνίδια. Εκεί όπου οι ομάδες σιγά σιγά αρχίζουν και βγάζουν το δικό τους πλάνο προετοιμασίας, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα που έχει ο Ηρακλής για τη νέα περίοδο. Και όλα αυτά λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του NDIA με τα Ερυθρόλευκα, πλέον ένας φόργορ που τον θυμόμαστε τα τρία προηγούμενα χρόνια με την ομάδα της Βιλερμπάν. Ο Τρικέρι να δηλώνει στον ΠΑΟΚ ότι είναι ευγνώμων γιατί έχει πάρει όλους τους παίκτες τους οποίους ήθελε. Νομίζω ότι φέτος θα είναι ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, γιατί δεν θα είναι μόνο κούρσα για δύο ανάμεσα σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ή Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, αλλά είναι στο κάδρο και ο ΠΑΟΚ αλλά και ο Άρης, και περιμένουμε μια ενδιαφέρουσα κούρσα για τέσσερις.

Στο μεταξύ, την Δευτέρα το πρωί είναι η Media Day ανδρών και γυναικών εν ώψη του Πανευρωπαϊκού, το Eurovolley, το οποίο θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσετε ζωντανά εδώ από τις συχνότητες της ΕΡΤ και βεβαίως να ακούσετε από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Προσπάθειες των γυναικών στην Τσεχία, των ανδρών στην Ιταλία. Πάντως υπήρξε χθες και ένα φιλικό προπονητικού χαρακτήρα που διεδώσει η Εθνική Ανδρών απέναντι στην Ρουμανία, στο κλειστό της Γλυφάδας, με τη Γαλανόλευκη να επικρατεί με 3-0. Και σήμερα υπάρχει ένα φιλικό παιχνίδι στην Γλυφάδα, 3 και 4, εκεί όπου η Εθνική Γυναικών θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη των Μεσογειακών, γιατί υπάρχουν δύο διαφορετικές ομάδες που θα μας εκπροσωπήσουν. Είναι ταυτόχρονα στην ημερομηνία που έχουμε τους αγώνες, οπότε ήταν αδύνατο να έχουμε την ίδια ομάδα και στις δύο διοργανώσεις. Οπότε θα δούμε και το βαθμό ετοιμότητας με όλα αυτά τα οποία περιμένουμε και για το βόλεϊ.

0: Στο μεταξύ, πάμε να συνδεθούμε με R2 Sport να ακούσουμε πώς εξελίσσονται στους άνδρες. Μια κούρσα που και εκεί έχουμε ελληνική εκπροσώπηση. Να δούμε τι μπορεί να κάνει σε αυτά τα 1500 μέτρα.
1: Κακουλάκης και Βλαχογιαννάκος κάνουν ένα δικό τους μοναχικό αγώνα στις ακριανές διαδρομές, στη δεύτερη και την ένατη, με όχι και τόσο καλά περάσματα για τα δικά τους δεδομένα. Καμπανάκι για τους περισσότερους, και για τον Βλαχογιαννάκο και για τον Κακουλάκη που γυρνάει 8ο σε αυτή τη σειρά. Στην προηγούμενη ο Κλέμετ ήταν πρώτος με 14.48.51 και ο Γουίφεν με 14.52.29. Ο Λίπμαν πηγαίνει ολοταχώς για την κατάκτηση της πρώτης θέσης, με τον Βελή να εξεσηκώσει το κοινό εδώ, καθώς ο Γάλλος είναι στη δεύτερη θέση. Τρίτος είναι ο Σαρκάνη, με τέταρτο τον Σβάρτς, ούτε τελικός να ήταν. Παρ' όλα αυτά υπάρχει έντονος συναγωνισμός. 14.50.83 είναι ο χρόνος για τον Λίπμαν. Βελή δεύτερος, τρίτος ο Σαρκάνη, τέταρτος ο Σβάρτς. Και πλέον περιμένουμε να δούμε και τους υπόλοιπους κολυμβητές που έρχονται για να ολοκληρώσουν την προσπάθειά τους με τα δύο Ελληνόπουλα. Τώρα θα τερματίσει έκτος ο Βλαχογιαννάκος σε 15.14.23 και έβδομος σε 15.14.91 ο Κακουλάκης. Σαφώς και το αποτέλεσμα αυτό δεν τους επιτρέπει να μπουν στον τελικό. Θα περιμένουμε βέβαια και τον τερματισμό του ένατου του Νορβηγού, του Κρίστιανσεν, έτσι ώστε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για το που βρίσκονται οι δύο Έλληνες, με την έκτη θέση σε αυτόν τον προκληματικό για τον Βλαχογιαννάκο, έβδομος ο Κακουλάκης. Με τον καλύτερο χρόνο περνά στον τελικό ο Κλέμετ. Ο Λίμαν θα είναι δεύτερος Γερμανός. Ο Σβάρτς μένει εκτός τελικού. 12ος ο Βλαχογιαννάκος, 14ος ο Κακουλάκης. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε τη μετάδοσή μας εδώ από το Παρίσι. Στις 7.30 οι αγώνες απόψε από την Ερτένα, και επιστρέφουμε στο Μπέρμιγχαμ και τα αγωνίσματα του Στίβου.
0: Εμείς, ενώ ακούσαμε τον Παναγιώτη Μπότσα στην περιγραφή που έκανε, απόγευμα πλέον θα δούμε τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με τους τελικούς κυρίως. Πάμε μελωδικά, πάμε όμορφα, μέχρι τις ειδήσεις των Μία και εν αναμονή οτιδήποτε νεότερο προκύπτει και από πλευράς Ολυμπιακού, γιατί λέγαμε ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η πρωινή προπόνηση, και βεβαίως 2 η ώρα είναι η συνάντηση με τη Λίμπαρ Μαρινάκη.

0: Eraspor 101,8. Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Στη ρύθμιση των ήχων η Ματίνα Κανελοπούλου, στο μικρόφωνο για τη Γονίδρα Κάτου. Σήμερα θα κριθεί οριστικά το μέλλον του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό σε συνάντηση του Βάσκου προπονητή με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Βαγγέλη Μαρινάκη. Τον τίτλο του στα 50 μέτρα ύπτιου θα διεκδικήσει απόψε στις 10 παρα 10 ο Απόστολος Χρήστου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού. Θα προηγηθεί στις 9 παρα 5 η συμμετοχή της Άρτεμις Βασιλάκη στον τελικό των 1500 μέτρων ελεύθερο, ενώ ευχάριστη έκπληξη ήταν και η ταυτόχρονη πρόκριση της Άννας Ντουντουνάκη και της Γεωργίας Δαμασιώτη στον απόψινο τελικό των 100 μέτρων πεταλούδα. Με επίδοση κοντά στο ατομικό της ρεκόρ, η Νικόλ Παυλοπούλου εξασφάλισε μία θέση στα ημιτελικά των 200 μέτρων μεικτής ατομικής. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αγωνίστηκε στην τρίτη προκριματική σειρά, όπου τερμάτισε τρίτη με χρόνο 2:13:38 και πήρε το εισιτήριο για τους ημιτελικούς με τον 7ο καλύτερο χρόνο. Ο Απόστολος Σίσκος κατάφερε να εξασφαλίσει μία θέση στα ημιτελικά των 200 μέτρων πεταλούδα με χρόνο 1:57:06, καταλαμβάνοντας την 13η θέση στη γενική κατάταξη. Η Άννα Αυγούστα Βλάχου έμεινε εκτός ημιτελικών στα 50 μέτρα ελεύθερο με χρόνο 25:49 και έμεινε 28η στη γενική κατάταξη. Βαγγέλης Δούμας και Μάριος Ζαφυρόπουλος δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν μια θέση τους ημιτελικού στον 50 μέτρα πρόστιο. 42η θέση στη γενική κατάταξη ο Δούμας, 63ος ο Ζαφυρόπουλος. Η Ελένη Αντωνιάδου έμεινε μακριά από μια επίδοση που θα της έδινε την πρόκριση στα ημιτελικά 100 μέτρων ύπτιο, καταλαμβάνοντας την 30η θέση στη γενική κατάταξη. Η πέμπτη μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιγχαμ έχει έντονο ελληνικό ενδιαφέρον. Η Αναστασία Τραγκομύροβα ξεκίνησε τα αγωνίσματά της στο επταθλό. Έκτη τερμάτισε με 14:18 στα 100 μέτρα εμπόδια, κάνοντας season best. Έρχεται η σειρά του Εμμανουήλ Καραλή και της Ελίνας Τζένκο να αγωνιστούν στα προκριματικά του επικοντό και του ακοντισμού αντίστοιχα. Το δίδυμο Μέρλου Μίτα θα πάρει μέρος στον τελικό του ύψους, ενώ πρόκριση στον τελικό διεκδικεί σήμερα και ο Γιάννης Ρίζος στο επικοντό. Το πρωινό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μεταδίδεται από την ΕΡΤ 2 Σπορ και η βραδινή μετάδοση θα αρχίσει στις 9.30. Στο Conference League υποχρεώνεται να συνεχίσει την ευρωπαϊκή πορεία του ΟΠΑΟΚ μετά το χθεσινό αποκλεισμό του στο Europa League από την Anderlecht. Ο δικέφαλος του Βορρά έχασε με 3-2 στις Βρυξέλλες και τώρα καλείται να κοντράρει την νορβηγική Μπραν με τον πρώτο αγώνα στην Τούμπα στις 20 του μήνα. Δεν θα είναι διαθέσιμοι τότε οι Ζίφκοβιτς και οι Γερεμέγεφ που αποβλήθηκαν στο χθεσινό παιχνίδι. Στη διάθεση των φίλων του Παναθηναϊκού είναι από σήμερα το μεσημέρι τα εισιτήρια για το εντός έδρας μάτς των play-offs με αντίπαλο την Χρανίτς Κράλοβε στο ΟΑΚΑ που ξεκινούν από 20 ευρώ. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 27 Αυγούστου και ο Παναθηναϊκός θα ζητήσει αναβολή του ενδιάμεσου αγώνα του με την Κηφισιά για το ελληνικό πρωτάθλημα. Γηπεδούχος θα είναι και ο Όφης στις 20 Αυγούστου στην πρώτη αναμέτρησή του με την Τσέσκα Σόφιας με ορίζοντα τη League Phase του Europa League. ΑΕΚ και Rangers ήρθαν σε συμφωνία για τον δανεισμό του James Penrice, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Η συμφωνία περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς. Αντιμέτωποι με την Πολωνία τίθεται σήμερα στη 1 το μεσημέρι η Εθνική Παίδων στον πρώτο αγώνα της για τις θέσεις 5-8 του Eurobasket κάτω των 16 που γίνεται στην Οραντέα της Ρουμανίας. Την πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Πόλο διεκδικεί στις 9 και 4 η Εθνική Νέων με αντίπαλο το Μαυροβούνιο στη Βάρνα της Βουλγαρίας. Εάν προκριθούν, οι διεθνείς μας θα αντιμετωπίσουν στα ημιτελικά του Σαββάτου την Ισπανία ή την Ουγγαρία. Γλυφάδα και Εθνικός βρέθηκαν αντίπαλοι στον τρίτο όμιλο της προκριματικής φάσης του Champions League στο Πόλο Γυναικών μετά την κλήρωση που έγινε σήμερα στη Βάρνα, με τον όμιλο να συμπληρώνουν η Ισπανική Καταλούνια και η Γαλλική Νανσή. Συνολικά 14 ομάδες θα πάρουν μέρος στα προκριματικά που θα γίνουν το τρίμερο 9 με 11 Οκτωβρίου και οι 8 θα συνεχίσουν στους ομίλους της φάσης των 16 όπου ήδη περιμένουν ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός και οι Βουλιαγμένοι. Ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε με τη Γιατράν Σπλίτ στον τρίτο προκριματικό όμιλο του Champions League στο Πόλο Ανδρών και τη Χόβεντ. Οι δύο πρώτες περνάνε στη φάση των ομίλων. 18 με 20 Οκτωβρίου θα διεξαχθούν οι αγωνές. Τον 26χρονο κεντρικό αμυντικό από τη Βενεζουέλα, Κριστιαν Μακούν, διαπραγματεύεται ο Άρης με τη Λεύσκη Σόφιας. Φιλικό αγώνα στην έδρα της γαλλικής Τρουά δίνει απόψε στις 8 ο Πανετολικός. Στον πρώτο γύρο του Μάστερ στο Σινσινάτι, ο Στεφανός Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει στις 5 τον Γάλλο Ροαγιέ, νούμερο 78, στην παγκόσμια κατάταξη. Αύριο η Μαρία Σάκαρη θα κάνει τη δική της πρεμιέρα στο ίδιο τουρνουά με αντίπαλο τη Ραχίμοβα από το Ουσμπεκιστάν. Η Εθνική Ομάδα Βολή των Ανδρών κέρδισε με 3-0 σε την Ρουμανία σε φιλικό αγώνα στο κλειστό της Γλυφάδας. Οι δύο ομάδες θα ξαναπαίξουν στις 6 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Αέρα Σπορ, συνέχεια με την εκπομπή Μπάλα κι άλλα με τον Γιάννη Ράνιο. Περισσότερες ειδήσεις στο earthsports.gr.
0: Αέρα Σπορ 101,8.
2: Κάθε νησί έχει τη δική του ιστορία. Κάθε λιμάνι τη δική του ψυχή. Η Aegean Regatta 2026 ανοίγει πανιά στο Αιγαίο. Φέτος, η Χίος, η Φούρνη, το Αγαθονήσι και η Σάμος γίνονται οι σταθμοί ενός μοναδικού ταξιδιού που συνδιοργανώνουν η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και η Επιτροπή Ανοιχτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.
0: Χορηγός επικοινωνίας Aera Sport.
3: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
4: Ακούτε Aera Sport.

0: Συνεχίζουμε εδώ στην Ερασπόρ, 7 λεπτά λίγο μετά τη μία. Είναι η εκπομπή Μπάλα κι άλλα, με όλα όσα έχουν να κάνουν με την τρέχουσα επικαιρότητα μεταγραφών, προπονητολογίας, στίβου, ακόμα και κολύμβησης που είναι σε εξέλιξη. Και όσο ακούγαμε λίγο νωρίτερα την Αντιγόνη Δρακάτου με το δελτίο, να πούμε ότι υπήρξε άκυρη δεύτερη προσπάθεια της Τζένκο, η οποία μένει δεύτερη στα 59-82, ενώ άφησε και το 5-45 ο Καραλής, όπως και ο Ντουμπλάντης. Ενώ αποτυχημένη ήταν η πρώτη προσπάθεια του Ρίζου στα 5-25. Αυτά επαναλαμβάνω με όλα όσα συμβαίνουν στο Μπέρμιγχαμ και βεβαίως θα σας ενημερώνουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα και με συνδέσεις από την R2 Sport, που μπορείτε παράλληλα να βλέπετε και όλα τα υπόλοιπα τα οποία συμβαίνουν τούτη την ώρα. Δεν είναι μόνο τα μεταγραφικά που αφορούν τον Ολυμπιακό, είναι και με τον ΠΑΟΚ. Να δούμε τι θα γίνει και με την ΑΕΚ όσον αφορά με αριστερό μπακ. Λίγο νωρίτερα μιλούσαμε για τις αναβολές που θα υπάρχουν σε αρκετά παιχνίδια για τη μετάθεση ουσιαστικά αγώνων από την Λα Λίγκα. Και μάλιστα και ο Παναθηναϊκός κατέθεσε το δικό του αίτημα για αναβολή της πρεμιέρας με την Κηφισιά, λογικό μιας και υπάρχει η διπλή αναμέτρηση με τη Χράνιτς Κράλοβε όσον αφορά τα play-off του Conference League. Μάλλον σας μην ξεχνάμε ότι μετά ανάμεσα στους δύο αγώνες που έχει με την τσεχική ομάδα είναι και πρεμιέρα του πρωταθλήματος με την Κηφισιά στις 23 Αυγούστου. Λέγεται Joker Ride αυτό. Είναι το μπαλαντέρ που χρησιμοποιούν οι ομάδες όταν έχουν ευρωπαϊκά παιχνίδια για να επιλέξουν πότε θέλουν να υπάρξει αναβολή του αγώνα σε συγκεκριμένη ημερομηνία που έχει οριστεί από την αρχή. Είδατε, υπάρχει και το Joker Ride, υπάρχει και το Cost Control, το Financial Fair Play, αυτό που ελέγχει οικονομικά όλες τις ομάδες σε όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, πριν από λίγο, γιατί προσπαθείς τώρα ταυτόχρονα να δεις, να φουγκραστείς, να ερμηνεύσεις, στα social media του Ολυμπιακού υπάρχει μία σημαία του Ολυμπιακού που τη δείχνει στον ιστό της. Για να δούμε, είναι μία ενηγματική εγώ ανάρτηση, έτσι θα την εξέλαβα. Και υπάρχει και σε όλους τους λογαριασμούς και στα Instagram και στο TikTok και στο Facebook. Πάντως από ό,τι βλέπω και από τα μηνύματα, αρκετοί θέλουν την παραμονή του Βάσκου και να ξέρετε, μέχρι και την τελευταία στιγμή περιμένει ο Βαγγέλης Μαρινάκης να σταθμίσει όλες αυτές τις αποφάσεις, αν δεν έχει αποφασίσει ήδη την ώρα που μιλάμε, και ενώ 2 η ώρα είναι η συνάντηση. Ο Πλούταρχος εδώ μου λέει: Γιάννη, ο Γκέραρτ που έμεινε για πάντα στον Όφη, ποιο ήταν το τέλος που είχε, ήταν Γεραρντάκης. Αυτό κάτι λέει. Είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις, όπως και ο Γκυρού, για παράδειγμα, στο εξωτερικό. Πλέον έχουν αλλάξει τα πράγματα και υπάρχει ανυπομονησία. Κακώς κατά αποψίμα από αρκετές ομάδες, αλλά έτσι είναι τα πράγματα και το ξέρουν και οι ίδιοι προπονητές. Τους χαιρετισμούς μου στο Τζον. Δεν θα το διαβάσω το μήνυμά του, αλλά εντάξει, προκαλεί γέλιο. Δεν θέλω να εντριγκάρουμε άλλες καταστάσεις, έτσι το καταλαβαίνει και ο ίδιος. Ο Ανδρέας μιλάει για ευθύνη που σίγουρα έχει ο Μεντιλίμπαρ για την εικόνα της ομάδας και την οτροπία, αλλά άσχετα αν έχει καλό ρόστερ, οι ομάδες πρέπει να έχουν συνέχεια από το τέλος μιας σεζόν και την έναρξη της επόμενης. Δεν γίνεται κάθε καλοκαίρι να χτίζονται από το μηδέν. Έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι είναι η αγορά των ατζέντιδων. Δυστυχώς, Ανδρέα. Και γι' αυτό βλέπουμε όλη αυτή τη μετατόπιση, τη μετακίνηση παιχτών. Και μάλιστα τις προάλλες συζητούσαμε με φίλο και μου λέγει ότι, φίλος Ολυμπιακού, μου λέει, μα μου πεις να σου θυμηθώ ενδεκάδα του Ολυμπιακού δεκαετίας 80-90, αρχές του 2000, μπορώ να σου την πω άνετα. Άμα μου πεις να φέρω στο μυαλό μου ενδεκάδα Ολυμπιακού πριν από 4 χρόνια, ζορίζομαι. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί πλέον αλλάζουν με πολύ μεγάλη συχνότητα οι παίχτες, λείπουν τα σύμβολα, οι σημαίες, έτσι να παίξουμε και λίγο με τα social του Ολυμπιακού που είπαμε λίγο νωρίτερα, με τη σημαία στον ιστό της και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένας προπομπός, γιατί και εκεί τα παιδιά κάνουν πολύ καλή δουλειά στο κλίμα των ημερών και της εποχής της οποίας βρισκόμαστε. Ο Σάκης μου λέει καλή εκπομπή, εύχομαι η Παναγία να μας προσέχει όλους. Μακάρι, Σάκης από Αλεξανδρούπολη. Να μας δίνει φώτιση, εγώ θα έλεγα. Καλό μεσημέρι, Γιάννη, με το βλέμμα στο Air 2 Sport, χωρίς ήχο και φυσικά Air Sport. Μου αρέσει, δικός μου είναι ο κύριος Σάκης εδώ. Από τη Νέα Σμύρνη. Και όλα αυτά τα οποία μου γράφει και για Φραντζεσκάκη, Σκαρβέλη, Εμμανουηλίδου, Παυλίδη, Μέρλο. Και όσου δίνουν τη δική του μάχη και με τη σκηταλοδρομία. Επιστροφή μου, λέει, Νέα Σμύρνη μετά από διακοπές. Και τι λέμε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Μην ακούσω τη λέξη καλό χειμώνα, έτσι. Και ενώ είμαστε μέσα στο 15 Αυγούστου. Να και ο Ηλίας, φίλος μου εδώ, μου στέλνει το δικό του μήνυμα. Τους χαιρετισμούς μου, εδώ, φίλος του Ατρόμητου. Κοίταξε, ο Νίκ θέτει ένα διαφορετικό ζήτημα, μιας και είναι μέρες προπονητολογίας αυτές που έχουμε. Για τον ΠΑΟΚ που τα έβαζαν κάποιοι με τον Λουτσέσκου, τώρα έφυγε και έφυγε και νωρίς, λέει, και το Europa. Μπορούμε να συνεχίσουμε να ψάχνουμε τον επόμενο προπονητή. Είναι μια ατέρμονη συζήτηση. Λοιπόν, πάμε και πάλι με R2 Sport σύνδεση.
1: Δεν θα μπορέσει να σηκωθεί, δεν θα μπορέσει, χάνει την προσπάθεια. Δεν το πιστεύει, δεν του βγαίνει σήμερα η μέρα. Ας ελπίσουμε ότι θα τα καταφέρει στο τρίτο άλμα. Ο Εμμανουήλ Καραλής θα ξεκινήσει από τα 5 μέτρα και 60 εκατοστά. Προφανώς έχει αφήσει το 5.25 και το 5.45 για τον προκριματικό του αγώνα στο πρώτο γκρουπ.
0: Λοιπόν, στο 5.25 δεν θα καταφέρουμε τη δεύτερη προσπάθεια ο Ρίζος. Εδώ είμαστε να αναφέρουμε όλα αυτά τα οποία υπάρχουν. Και βεβαίως έχουμε και τα social να δίνουν και να παίρνουν, γιατί κάπως έτσι επικοινωνεί και ο Mbaye Diaye του Ολυμπιακού. Ο Σενεγαλέζος Power Forward έστειλε το δικό του μήνυμα γράφοντας ουσιαστικά: «Γεια σας, είμαι ο Mbaye Diaye. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος και χαρούμενος που θα γίνω μέλος της οικογένειας. Ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία. Ευχαριστώ για τα μηνύματα. Ελπίζω όλοι να απολαμβάνετε το καλοκαίρι και τα λέμε σύντομα». Ο φίλος του Σταύρος μου λέει: «Γιάννη, εγώ εκλαμβάνω ως παραμονή με τη Λίμπαρ αυτή την ενηγματική ανάρτηση στα social του Ολυμπιακού με την σημαία στον ιστό της». Εντάξει, μπορεί να το δεις και λίγο διαφορετικά, ότι πάνω απ' όλα είναι Ολυμπιακός. Έτσι, ότι είναι το καλό του Ολυμπιακού, με όποια απόφαση μπορεί αυτό να σημαίνει. Γι' αυτό λέω: είναι μια ενηγματική ανάρτηση αυτή που έχουμε.

Και ενώ θυμίζω λίγο νωρίτερα με τα 1500 μέτρα οριακά εκτός τελικού ήταν στο ελεύθερο και ο Κακουλάκος αλλά και ο Βλαχογιαννάκης. Έτσι να μαθαίνουμε και νέα ονόματα, αθλητές οι οποίοι αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν εκτός των άλλων και στους Ολυμπιακούς που έχουμε το μέθεπομένο καλοκαίρι.

Λοιπόν, διόρθωση, γι' αυτό έχουμε εδώ πέρα τον Λουκά Λουκά. Βλαχογιαννάκος, έτσι του έβαλα ένα hit. Τον έκανα κριτικό. Βλαχογιαννάκος, επαναλαμβάνω, και Κακουλάκης όσον αφορά την αντιστοιχία που είχαν αφού έπεσαν στην τρίτη και τελευταία σειρά των 1500 μέτρων ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Μικροί είμαστε ακόμα, θα μάθουμε έτσι. Μα τι να κάνει Λοπούλου, θα τα μάθουμε και αυτά όσον αφορά και με την Κολύμβηση. Και επειδή έλεγα λίγο νωρίτερα ότι είναι τα νέα πρόσωπα τα οποία υπάρχουν και θα τα δούμε, φαντάζομαι, να παίζουν το δικό τους ρόλο σε δύο καλοκαίρια από τώρα στους Ολυμπιακούς του Λος Άντζελες. Και επειδή λέγαμε λίγο νωρίτερα για τον Ντιαγέ, υπάρχει μια άλλη ανάρτηση ενός αθλητή που είναι αλήθεια ότι τουλάχιστον για δύο δεκαετίες ήταν στα γήπεδα. Ο Θοδωρής Ζάρας ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση λίγες μέρες πριν κλείσει τα 39 του χρόνια. Έκανε γνωστό ότι αποφάσισε να κρεμάσει τα παπούτσια του, βάζοντας τέλος σε μια μεγάλη επαγγελματική καριέρα ως αθλητής. Άλλωστε, θυμίζω, μιλάμε για τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, τον Θοδωρή Ζάρα, που ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση. Ξεκίνησε από τη γενέτειρά του τη Θεσσαλονίκη, αλλά η πρώτη του παρουσία στην κορυφαία κατηγορία ήρθε το 8 με την ΑΕΛ, σηματοδοτώντας και την έναρξη μιας μακράς πορείας σε ελληνικά παρκέ. Έπαιξε στον Κολοσσό Ρόδου, στην Καβάλα, στον ΚΑΟΔ, στον Άρη, στον ΠΑΟΚ σε δύο διαφορετικές φάσεις, το 17 στο 19 και πέρυσι. Στον Ηρακλή, τη Λάρισα αλλά και το Λαύριο που έμεινε για μια τριετία. Αλλά είναι από αυτά τα μηνύματα τα οποία θα τα διαβάσω, γιατί βγάζει και συνέστημα και δείχνει το πώς αντιλαμβάνονται κάποιοι στον επίλογο της καριέρας τους, τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησαν, δημιούργησαν, πορεύτηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε θα διαβάσω αναλυτικά το μήνυμα του Θοδωρή Ζάρα. Μπαίνοντας, λέει, πριν από πολλά χρόνια σε ένα ανοιχτό γήπεδο στη Σταυρούπολη, στην οδό Μπουμπουλίνας, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι εκεί ξεκινούσε το μεγαλύτερο ταξίδι της ζωής μου. Στο μεταξύ, θυμίζω ότι η Τζένκο ήταν αυτή η οποία λίγο νωρίτερα είχε το 55-56, έτσι να μην το ξεχνάμε και αυτό, για τον φίλο που με ρώτησε. Και συνεχίζω με το αναλυτικό μήνυμα του Θοδωρή Ζάρα, λέγοντας ότι μεγαλώντας μαζί με την αγάπη για τον μπάσκετ, ήρθαν οι φιλοδοξίες, οι χαρές, οι απογοητεύσεις και οι αδικίες που τότε δυσκολευόμουν να καταλάβω. Με τα χρόνια όμως έμαθα πως όλα έχουν το λόγο τους. Η δουλειά, η επιμονή, το πείσμα και λίγη τύχη μου έδωσαν ευκαιρία να ζήσω μια διαδρομή που ξεπέρασε κάθε παιδικό μου όνειρο. Και σήμερα από αυτή τη διαδρομή ως αθλητής ολοκληρώνεται, μπορώ να πω με βεβαιότητα, ότι το μπάσκετ μου χάρισε πολλά περισσότερα από μια καριέρα. Μου χάρισε εμπειρίες, ταξίδια, ανθρώπους που έγιναν φίλοι ζωής και στιγμές που θα κουβαλώ για πάντα. Πάνω απ' όλα μου έμαθε τον σεβασμό για το παιχνίδι, για τους συμπαίκτες, τους αντιπάλους και όλους όσοι υπηρετούν αυτό το άθλημα. Και συνεχίζω διαβάζοντας το μήνυμα του Θοδωρή Ζάρα, του μπασκεμπολίστα που κρέμα τα παπούτσια του. Τίποτα όμως, λέει, δεν θα είχε γίνει χωρίς τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά μου που θυσίασε πολλά για να κυνηγήσω τον όνειρό μου. Στη γυναίκα μου, την Ιωάννα, που έβαλε πολλές φορές τη δική της πορεία σε δεύτερη μοίρα, ώστε εγώ να μπορέσω να φτάσω όσο πιο ψηλά γινόταν, την ώρα που δημιουργήσα μια υπέροχη οικογένεια και την αγαπημένη μας Μαριέτα. Στον Παναγιώτη, που πορευθήκαμε μαζί σχεδόν από τα πρώτα βήματα μέχρι σήμερα. Σε όλους συμπαίκτες, προπονητές, διοικείς, συνεργάτες και φιλάθλους που αποτέλεσαν μέρος αυτής της διαδρομής, και κοιτάζοντας πίσω νιώθω μόνο ευγνωμοσύνη για όλα όσα έζησα, για όλους όσους γνώρισα και για κάθε στιγμή που διαμόρφωσε. Και αν κάτι κρατώ από αυτή την πορεία είναι ότι τα όνειρα πραγματοποιούνται όταν τα υπηρετείς με αγάπη, δουλειά, επιμονή και σεβασμό. Ευχαριστώ μπάσκετ για όλα. Νομίζω ένα μήνυμα το οποίο αξίζει να το διαβάσουν και να το κατανοήσουν και νέοι που ενδεχομένως άκουσαν τώρα εδώ από την Ερασπόρη, θα το διαβάσουν μέσα από τα social. Για να καταλάβεις ότι τίποτα δεν σου χαρίζεται, τίποτα δεν είναι απίθανο και δεν είναι ανάγκη να είσαι πάντοτε ο elite παίχτης, αυτός που λάμπει στην Ευρωλίγκα, στο NBA, έχει τα δαχτυλίδια, τα τρόπια. Υπάρχουν και οι άλλοι που δίνουν τον καθημερινό τους μόχθο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, εκεί όπου φταίμε και εμείς, είναι αλήθεια. Επικεντρωνόμαστε μόνο σε ό,τι λάμπει, μόνο στους μεγάλους. Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Άρη, ΠΑΟΚ, λες και δεν υπάρχουν άλλες ομάδες, δεν υπάρχουν άλλοι, αλλά είναι λίγο η κατάσταση ιδιαίτερη σε αυτό το κομμάτι. Και νομίζω ότι μέσα από αυτό το μήνυμα του Θοδωρή Ζάρα βγαίνουν αρκετά πράγματα για την πορεία
και βάζοντας το ξεκίνημα και την ολοκλήρωση μιας καριέρας που σίγουρα αφήνει πάρα πολλά θετικά στοιχεία. Ένα μήνυμα, μια διδαχή ζωής από τον Ζάρα και όλα αυτά τα οποία διαβάσαμε λίγο νωρίτερα από το μήνυμα που έγραψε μέσα από τα προσωπικά του social.

0: Σηκώνεται, όχι. Δεν τα καταφέρνει. Δεν κάνει προσπάθεια έγκυρη όπως του συνέβη και στην Ρώμη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2024. Ο αθλητής του Νίκου Βαρσάμι, τέταρτη συνεχόμενη μεγάλη διοργάνωση που δεν μπορεί να βγει από τον προκριματικό. Νωρίτερα που έκανα και το επιφώνημα, Μιχάλη, ο Ιβαν Τσέριτς είχε ένα σοβαρό τραυματισμό, έπεσε έξω από το στρώμα και μεταφέρθηκε με φόρειο. Ας ελπίσουμε ότι ο αθλητής θα είναι καλά, ο Κροάτης, αλλά γι' αυτό καθυστέρησε και λίγο να έρθει η τρίτη προσπάθεια του Ρίζου. Ήταν από τα πρόπτα, από τόσο μεγάλο ύψος.
1: Λοιπόν, δεν τα κατάφερε ο Ρίζος, αποκλείστηκε για ακόμα μια διοργάνωση από τα προκριματικά. Είπαμε, θα κάνουμε αυτό το πικ-πονκ με όλα αυτά τα οποία υπάρχουν στην επικαιρότητα. Στο μεταξύ, έβλεπα τώρα εδώ και μέσα από το Air News τις πυρκαγιές που καίνε δάση στην Κροατία και υπάρχουν και 19 τραυματίες. Και πραγματικά με συγκλονίζει αυτό το οποίο διάβαζα και στο Earth News και θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί προφυλακίστηκε μετά την απολογία του εμπριστή στη Σύνδου, στη Θεσσαλονίκη. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι έβαζε φωτιές, 6 στον αριθμό, από τις 8 έως τις 11 Αυγούστου. Ήταν μια απολογία που κράτησε περίπου μία ώρα στον τακτικό ανακριτή. Δεν είχε δικηγόρο ο συγκεκριμένος 59χρονος και τι είπε? Ναι, έβαζα φωτιές γιατί ήμουν πιεσμένος από τη δουλειά μου. Τι να πεις. Έκανα βλακία, λέει, έβαλα τις φωτιές όντας πιεσμένος από τη δουλειά μου και έχουν χαθεί περιουσίες, σπίτια, δάση και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Τι να πεις. Πραγματικά είναι από αυτό που έχει και βλέπεις διάφορες εικόνες, ασχολίασες, no comments. Τι να πεις. Άντε τώρα να το πεις αυτό σε ανθρώπους που καταστράφηκαν. Πώς να αντιδράσουν. Και με όλα όσα είδαμε τις προηγούμενες μέρες σε διάφορα μέρη και στη Χαλκιδική που ακόμα βλέπουμε ότι στάχτηκε από κάτι, διάφυσε και εκεί η φωτιά και υπάρχουν τελευταίες διάσπαρτες αιστείες. Τουλάχιστον έχουμε τα δικά μας εκεί, τα περίεργα εκεί, τα γραφικά, οι προπονητολογίες, οι επιτυχίες, οι αποτυχίες των ομάδων, να μας κάνουν λιγάκι να ξεχνιόμαστε από την πραγματικότητα, γιατί αυτά είναι τα σημαντικά. Είναι η καθημερινότητά μας, είναι η ζωή μας, ενώ το πώς κινούμαστε, το πώς βιοποριζόμαστε, η ψυχολογία μας, η κατάστασή μας, και είναι ένας τρόπος εκτένωσης και ως ένα σημείο και καταλαβαίνω και από τα μηνύματα που στέλνετε, αλλά σε καμία περίπτωση το κατηγορώ ένα προπονητή μέχρι πάω και βάζω φωτιές. Εντάξει, έχει τεράστια διαφορά από το ένα μετάλλο. Πάντως βλέπω ότι στέλνετε ποικιλοτρόπως μηνύματα και ερμηνεύετε αυτό το ενηγματικό φωτογραφικό ινσταντανέ με την φωτογραφία που δείχνει την σημαία του Ολυμπιακού ψηλά στον ιστό της. Βλέπω, ενώ μέχρι πριν λίγη ώρα πριν σας το αναφέρω, έβλεπα μηνύματα κυρίως στήριξης του να μείνει ο Μεντιλίμπαρ για ένα εύλογο χρονικό διάστημα στον Ολυμπιακό. Τώρα βλέπω, παιδιά, πιστεύω ότι κλείδωσε η παραμονή του Μέντι. Μην βιάζεστε, θα τα δούμε. 2 η ώρα είναι η συνάντηση, σε λίγο, σε μισή ώρα από τώρα, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Τους χαιρετισμούς μου στο Θάνο. Μου λέει, Γιάννη, πιστεύω ότι τα ξένα τραγούδια που βάζεις είναι εκεί που θα θέλεις να έρθουν τώρα και να τα άκουγες σε ένα beach bar. Από ψέματα, όχι. Δεν λέω. Γελάει και η Ματίνα Κανελοπούλου. Εντάξει, ωραία περνάμε, δεν έχω παραπονό. Εντάξει, ωραία παρέα έχουμε. Εδώ ο Νίκος μου λέει: είμαι Παναθηναϊκός και θέλω να μείνω με τη Λίμπαρ. Επίσης θεωρώ, λέει, τεράστιο λάθος που θα ζητήσει ο Παναθηναϊκός αναβολή στο μάτς με την Κυφυσιά. Θυμηθείτε απλά τα περσινά. Νικόλα, δεν θέλω να δικαιολογήσω τον Παναθηναϊκό και κανένα Παναθηναϊκό. Προφανώς οι άνθρωποι εκεί έχουν ζυγίσει και έχουν σταθμίσει τα υπέρ και τα κατά. Βλέπουν μετρήσεις παιχτών που εμείς δεν τις γνωρίζουμε. Καταλαβαίνουν καλύτερα στο τι ακριβώς γίνεται και γι' αυτό πήραν αυτή την απόφαση. Θα κρυθούν εκ του αποτελέσματος βέβαια. Η Μπενφίκα, λέει, μας έστειλε κουβά χθες. Σάκη, σήμερα δεν είναι και ό,τι καλύτερο έτσι για την ομάδα. Πάντως τα οβεράκια και τα γκολ γενικά χθες μας πήγαν αρκετά καλά, δεν έχουμε παράπονο. Καλό χειμώνα, επιμένει και ο Τάσος. Τι να τον κάνω, εσύ τι λες, θα είναι πιο καλό για την ομάδα και για το θέμα προπονητή? Εγώ έχω πει την άποψή μου ότι δεν μένουμε στο πρόσωπο, μένουμε στο γεγονός ότι εφόσον θέλεις να αλλάξεις προπονητή, το κάνεις τέλης Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Έτσι, από εκεί πέρα μένεις με το Μεντιλίμπαν. Λοιπόν, πάμε δηλώσει Τζέκο στον Περικλή Μακρύ. Τέλης Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Έτσι, από εκεί πέρα μένεις με το Μεντιλίμπαν. Λοιπόν, πάμε δηλώσει Τζέκο στον Περικλή Μακρύ.

0: άρχισα στην πρώτη βολή, μετά το χάλασα λίγο, ξενέρωσα, γιατί έμπαινα σφιγμένη. Και πάλι τα 59 μέτρα δεν είναι μέτρα που με αντιπροσωπεύουν. Παρ' όλα αυτά, αν με το καλό είμαστε μέσα στο τελικό, θα είμαι μια πολύ διαφορετική Έλληνα.
1: Τι σου είπε έτσι ως πρώτο σχόλιο ο προπονητής, αν σου είπε κάτι?
0: Όλα καλά, εντάξει, χαρούμενος. Ξέρουμε ότι τα έχουμε αυτά τα μέτρα και ακόμα περισσότερα. Θα το βρούμε.
1: Καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα τα πούμε εδώ στο τελικό. Καλή επιτυχία.
0: Καλά.
2: Eurosport 101,8.
3: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Ακούτε Eurosport.

0: Αναστασία Ντρακομύροβα, πρώτη προσπάθεια στο έπταλθο στο ύψος. Πάρα πολύ ωραία. Θα περάσει το 1.65. Σημαντικό εδώ οι καθαρές προσπάθειες και τα ύψη για να αποκομίσει όλο και περισσότερους βαθμούς.
1: Και εδώ γίνεται η παρουσίαση του ύψους του επτάθλου, ενώ έχει ξεκινήσει, είδαμε ήδη την Αναστασία.
2: Λοιπόν, αυτά και με την προσπάθεια της Ελληνίδας αθλήτριας. Θυμίζω, εκτός συνέχειας, ο Γιάννης Ρίζος που δεν καταφέρει με την τρίτη του προσπάθεια, ήταν αποτυχημένη στα 5.25. Ένας αθλητής ο οποίος είχε ατομικό ρεκόρ, έχει ατομικό ρεκόρ στα 5.73. Βέβαια, μιλήσαμε λίγο νωρίτερα και για μπάσκετ και για βόλεϊ. Να βάλουμε λίγο και πόλο, διότι έχουμε την κλήρωση για τα προκριματικά του Champions League υδατοσφαίρισης γυναικών που έγινε στην Βάρνα της Βουλγαρίας. Η Γλυφάδα και ο Εθνικός έπεσαν μαζί στον τρίτο όμιλο, άρα μιλάμε για έναν εμφύλιο. Με την ομάδα της Γλυφάδας να φιλοξενεί το συγκεκριμένο προκριματικό όμιλο που θα γίνει 9 με 11 Οκτωβρίου, και έχουν τις δύο ελληνικές ομάδες, οι οποίες μαζί με την Καταλούνια από την Ισπανία και τη Λίλα από τη Γαλλία θα παλέψουν για μία θέση στην πρώτη διάδα του γκρουπ, αφού οι δύο πρώτες περνούν στην επόμενη φάση των ομίλων του Champions League. Πρώτος όμιλος είναι Ουίπες Τριέστε Σπαντάου. Στο δεύτερο όμιλο είναι η Ντουναϊς Βάρος με την Ντετσάν και την Ράπαλο. Τρίτος όμιλος είναι Εθνικός Γλυφάδα Καταλούνια και Νανσί, όπως είπαμε. Και τέταρτος όμιλος, Σαμπαθέλ, Τεράσα, Λίλ και Ντονγκούντα.

Παράλληλα, είχαμε και κλήρωση για Champions League ανδρών. Ο Παναθηναϊκός στα πραγματικά με Γιάτραντ, Σπλιτ και Χόνβεντ. Αυτή είναι η αντίπαλη που έμαθε σήμερα στην κλήρωση που επαναλαμβάνω έγινε στην Βάρνα. Έπεσαν στον τρίτο προκριματικό όμιλο. Αγώνες οι οποίες θα γίνουν από τις 18 στις 20 Σεπτεμβρίου. Και εδώ θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να πάρει μία από τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου προκειμένου να προκριθεί στους ομίλους της διοργάνωσης. Θυμίζω εδώ με την κλήρωση για τα προκριματικά του Champions League των ανδρών να βρίσκει στον πρώτο όμιλο Novi Beograd, Oradea, Spandau, Strasbourg. Στο δεύτερο όμιλο Brescia, Sabadell, Apollo από τη Γεωργία και Μπουτβάτσκα από την Κροατία. Τρίτος όμιλος που διοργανώτρια είναι η Γιάντραν Σπλίτ από την Κροατία, εκεί θα γίνει, Χόνβεντ και Παναθηναϊκός. Θυμίζω ότι η Ντραγκομίροβα πέρασε νωρίτερα στον 65 που ακούσαμε, στο ύψος του επτάθλου.

Στο μεταξύ, 22η, μετά τα 100 μέτρα εμποδίων, η Dragomirova, να δούμε πώς θα κυλήσει η κατάσταση, με το έπταθλο να είναι από τα πιο δύσκολα, επίπονα, έτσι, αγωνίσματα τα οποία υπάρχουν. Πάμε να δούμε και τα δικά σας μηνύματα. Για τον φίλο που ρωτάει πότε θα έρθουν οι 5-6 παίχτες του Ολυμπιακού, στους οποίους περιμένει, θα δούμε. Ένα αναμονή εξελίξεων. Να δούμε σήμερα πώς θα πάει η κατάσταση και από εκεί πέρα δρομολογούνται τα υπόλοιπα. Και θα δείτε πάρα πολλούς παίχτες το τελευταίο τριήμερο, τετραήμερο των μεταγραφών και στον Ολυμπιακό. Ο Γιώργος λέει: οι μετρήσεις των παιχτών μας έφαγαν, και αναφέρομαι για όλες τις ομάδες. Πριν 10-15 χρόνια δεν υπήρχαν όλα αυτά, δεν υπήρχαν αναβολές για τέτοιου είδους και οι ομάδες έπαιζαν πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο. Έχουν αλλάξει οι εποχές, Γιώργο. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι πλέον υπάρχει πολύ μεγαλύτερη επιβάρυνση, είναι μεγαλύτερη συχνότητα των αγώνων και σε διαστήματα. Παλιά ξέραμε τις ομάδες έπαιζαν συνήθως κάθε Κυριακή, άντε να έχουν ένα κύπελο. Δεν είναι όλο αυτός ο χαμός σε αυτή τη συχνότητα που βλέπουμε με τους παίκτες να καταπονούνται και με τις εθνικές ομάδες. Οπότε και οι μετρήσεις είναι ένα σημαντικό μέρος του πώς μπορείς να πάρεις το καλύτερο, το μέγιστο της απόδοσης από κάθε ποδοσφαιριστή και μπασκετμπολίστα και βολεϊμπολίστα και στο handball παντού συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, επειδή ρωτάτε για το τι θα ήθελα για την περίπτωση του Μεντιλίμπαρ, το ξαναλέω, δεν είναι τι θέλω εγώ, είναι τι πρέπει, έτσι. Και δεν έχει να κάνει με το Μεντιλίμπαρ, έχει να κάνει με το χρονικό διάστημα με έναν προπονητή, ο οποίος ξέρει την ομάδα. Βλέπουμε λίγο και το παρελθόν ενός προπονητή που ξέρει πολύ καλά 3 χρόνια την ομάδα, έχει προσφέρει τα μέγιστα. Και επαναλαμβάνω, επειδή δεν είμαστε εμείς που αποφασίζουμε, αλλά είμαστε εμείς που συνήθως μπαίνουμε στην κριτική των επιλογών του προπονητή, των προέδρων, οι ομάδες ξέρουν καλύτερα το τι θέλουν. Το αν θα αλλάξει ή αν θα μείνει ένας προπονητής το ξέρουν καλύτερα και το έχουν ζυγίσει οι άνθρωποι του κάθε συλλόγου και ειδικά εδώ του Ολυμπιακού. Οπότε γι' αυτό και δεν απαντώ σε τέτοιου είδους ερωτήσεις, Αντώνη, και μόνο καταγράφουμε το τι γίνεται και αξιολογούμε εκ του αποτελέσματος κάποια γεγονότα τα οποία είναι δια γυμνού οφθαλμού. Σωστά ή λάθος. Έτσι όπως θα βλέπει ο κάθε δημοσιογράφος. Έτσι, ο καθένας έχει τη δική του άποψη. Οπότε ένας φίλος εδώ θα ρωτήσει 5 δημοσιογράφους και θα ακούσει 6 διαφορετικές απόψεις. Γίνεται και αυτό. Ο Δημήτρης λέει ότι είναι τόσο αναλώσιμοι οι προπονητές στην Ελλάδα. Η δουλειά αυτή ξέρουμε πολύ καλά ότι έχει ημερομηνία λήξη στη χώρα μας. Δεν υπάρχει υπομονή. Και αυτός πιστεύει ότι πρέπει να μείνει ο Μεντιλίμπαρ. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο, Δημήτρη. Δεν διαφωνώ μαζί σου. Να δούμε λίγο στην Αγγλία τι γινόταν και τι υπομονή υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια για τους προπονητές και τώρα με τη συχνότητα τους αλλάζουν. Δείτε την Chelsea, μην πάτε μακριά. Δείτε την United. Έχει αλλάξει γενικότερα το ποδόσφαιρο. Τώρα, το αν σας αρέσει ή αν μας αρέσει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Νέα ήθη, νέα έθιμα. Και πρέπει να υπάρχει μια ανακύκλωση. Γιατί καλός ή κακός, δύο πράγματα κινούν πλέον το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Οι ατζέντιδες και οι αγορές του στοιχήματος. Προσέξτε, δεν μιλάω για κάτι πονερό, μιλάω για τις εταιρείες που σπρώχνουν χρήμα για να διαφημίζονται, έτσι, μην παρεξηγηθώ για αυτό το οποίο λέω, και καλά κάνουν. Οπότε, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι λογικό να βλέπουμε πράγματα πολύ διαφορετικά

Τους χαιρετισμούς μου και στον Κωνσταντίνο και μου αναφέρει και έναν πολύ καλό φίλο, το Σωτήρη, να του δώσω και πολλά χαιρετίσματα. Ξέρει αυτός και γι' αυτό διαβάζω το μήνυμα. Πάντως τον ευχαριστώ για αυτό το οποίο γράφει εδώ πέρα ο φίλος. Λοιπόν, το προηγούμενο τραγουδάκι το φάγαμε. Τι λέτε, προλαβαίνουμε. Είμαστε στην καρδιά του Αυγούστου. Αν προκύψει κάτι ελληνικό έτσι από Μπέρμιγχαμ και στίβο, εννοείται ότι εδώ είμαστε να κόψουμε. Πάμε, μουσική ανάσα.

αυτό το φωτεινό καλοκαίρι, το οποίο είναι εδώ και ελπίζω να μείνει αυτή η φωτιά του ήλιου και όχι οι υπόλοιπες που βλέπουμε και ακούμε γύρω μας. Και βεβαίως να περνάει όμορφα και η παρέα εκεί στην Αντίπαρο με τη φίλη μου τη Σόφη, από τις κορυφαίες καθηγήτριες φυσικής αγωγής και ιδιοκτήτρια έτσι γυμνασιρίου με τα Πιλάτες. Προσπαθεί να με πείσει, αλλά ακόμα δεν. Είμαστε της παλιάς γενιάς. Είμαστε όλοι σκούλερ εμείς. Απλά πάμε και κοιτάζουμε για την ώρα. Να περνάει πολύ όμορφα με την παρέα της εκεί στην Αντίπαρο. Γεια Σόφη. Και ενώ βλέπουμε τις προσπάθειες των αθλητών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου, στο Μπέρμιγχαμ, είναι η πέμπτη μέρα. Θυμίζω το άνετο πέρασμα της Ντραγκομίροβα στο 1.65 και ακούσαμε και τις δηλώσεις της Ελίνα Τζέγκο μετά τα προκριματικά στον Περικλή Μακρύ. Και η αγωνία βεβαίως όσους έχουμε τώρα εδώ στην παρέα μας και αγωνιούν για το τι θα ισχύσει με τον Απόπλου, γιατί υπάρχει απαγορευτικό έως τις 4 το απόγευμα. Ισχυροί άνεμοι απαγορεύουν τον απόπλιο των πλοίων, κυρίως γιατί στις Κυκλάδες εκεί εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα. Πραγματικά είναι άσχημο αυτό να θέλεις να κάνεις έστω ένα τριήμερο, να πας κάπου, ή ακόμα και στην Τίνο που έχει πάρα πολύ κόσμο λόγω της Παναγίας, ή να ξεκινάς τις διακοπές σου και να μην ξέρεις πότε φεύγεις, γιατί μετατίθεται το ταξίδι για κάποια άλλη μέρα όταν βρεις εισιτήριο. Υπάρχει και αυτό το πρόβλημα. Οι ουρές πολλές, η ταλαιπωρία μεγάλη και να ξεκινάει έτσι η πρώτη μέρα των διακοπών είναι λίγο ιδιαίτερο. Πολλά περισσότερα εννοείται ότι θα πούμε λίγο μετά τις 3 εκτός απρόπτου στην ραδιοφημερίδα με τον Βασίλη Μότση για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, όπου το νεότερο που υπάρχει είναι για την προπόνηση που υπήρξε νωρίτερα στο Ρέντι, την ανάρτηση με την σημαία στον ιστό της ψηλά του Ολυμπιακού, κυκλοφορεί στα social, ίσως ένας προπομπός της συνάντησης που υπάρχει με τη Λίμπαρ Μαρινάκη. Εγώ θα το ερμήνευα επειδή με ρωτάτε ότι πάνω απ' όλα είναι Ολυμπιακός. Εγώ έτσι θα το χαρακτήριζα σε όποια απόφαση και αν υπάρχει, και να δούμε τι αυτό συνεπάγεται με τις τελικές αποφάσεις, γιατί σίγουρα θα υπάρχουν αλλαγές σήμερα. Ακόμα και αν μείνει με τη Λίμπαρ, πιστέψτε με ότι θα αλλάξουν κάποια πράγματα. Δεν ξέρω αν θα είναι προς όφελος της ομάδας, γι' αυτό γίνονται οι κινήσεις. Καλό μεσημέρι και στον Άγγελο. Καλό 15 Αύγουστο εύχεται σε όλους. Πάντως είναι πάρα πολλά τα δικά σας μηνύματα που διαβάζω εδώ, που πιστεύετε ότι θα πρέπει να μείνει ο Μεντιλίμπαρ τη δεδομένη χρονική στιγμή

0: Γίνεται να ακούσουμε λίγο κούρσα 4x400. Μπορεί να μην έχουμε ελληνική συμμετοχή, αλλά έχει τη δική της σημασία, γιατί υπάρχουν δυνατές ομάδες, και Ιταλίδες αλλά και Γερμανίδες. Οπότε κάνουμε μια σύνδεση με Ρδιοσπορ να ακούσουμε τα 4x400.
1: Βεβαίως, μιλώντας για την Νορβηγία και λέγοντας ότι είναι η καλύτερη ομάδα, με Γέγκερ, έτσι, γιατί χωρίς Γέγκερ είναι μια καλή ομάδα, αλλά πρέπει να το επιβεβαιώσει και μέσα, όπως άλλωστε και με Γέγκερ, αλλά εκεί διεκδικεί στην Μποτσουάνα, που έγιναν φέτος το παγκόσμιο σκύτταλο δρομιών. Η Νορβηγία νίκησε, η Γέγκερ και η ομάδα αυτή, χωρίς τη μία Έστεγκαρντ, αλλά την Γέγκερ στη σύνθεση. Η καητέστη Έρτσγκαρντ ήταν εκτός. Είναι μια σημαντική προσθήκη. Βλέπουμε την Ολλανδία και την Βανέσα Μέρκερα στον 8ο διάδρομο. Έφυγαν. Η Μέρκερα προσπαθεί να καλύψει από την αρχή την Γκόρ, την Γερμανίδα, και έχει φύγει πιο μπροστά, προηγείται, αλλά και η Νορβηγία με την Αξ κάνει ωραία κούρσα στο ξεκίνημα, και η Πορτογαλία είναι σε καλά πρώτα 200 μέτρα, η Καρίνα Βανέσα. Η Ολλανδία εξακολουθεί να έχει σοβαρό προβάδισμα με την Βανέσα Μέρκερα, η οποία προσπαθεί εκεί να βγει πρώτη. Η Νορβηγία τώρα και η Άξ ανεβαίνει αρκετά. Πρώτη θα δώσει η Άξ, θα δώσει πρώτη, και η Μέρκερα μαζί με την Γερμανίδα, την Γκόρ. Και έχουμε την Νορβηγία τώρα να προηγείται με δεύτερη στη σκυτάλη την Άστρη Έρτσγκαρντ. Μάλιστα, ο πατέρας του είναι ο προπονητής της ομάδας της Νορβηγίας. Και βλέπουμε τώρα στην σύγκληση και την Λάκνερ, την Γερμανίδα, την Γκάνα Λάκνερ, να είναι εκεί στο πλευρό της Έρτσγκαρντ. Η Ολλανδία προηγείται με τη Γερμανία, έχει μείνει πίσω, πιο πίσω η Έρτσγκαρντ τώρα. Οι Ιταλίδες είναι κοντά. Πρώτη θα δώσει η Ολλανδία, η Γερμανία, η Ιταλία, και η Άστρη θα δώσει στην αδερφή της, την Καϊτέση. Η Ολλανδία με την Νίνα Φράνκε έκανε σπουδαία δουλειά η Ζάλμπεργκ, έτσι κι αλλιώς από τις καλές αθλήτριες. Η Τσιρίλο προσπαθεί και προσπερνά εκεί την Αν Κατρίν Χόβεν, και έχει μείνει πιο πίσω η Καϊτέση Έρτσγκαρντ. Εδώ χρειαζόταν μια Γέγκερ η Νορβηγία για να καλύψει στην τελευταία αλλαγή αυτή την διαφορά, γιατί η Ολλανδία, η Ιταλία και η Γερμανία έχουν αυτή τη στιγμή τις τρεις προνομιούχες θέσεις. Στην τελική ευθεία για την τελευταία αλλαγή βγαίνει στην εξωτερική Τσιρίλο, που έκανε μια πολύ ωραία κούρσα. Η Ολλανδία έχει το προβάδισμα και έχει και τη Μίρτε Φάντερσκοτ, μια σπουδαία 400. Η Ιουελ θα τρέξει για την Νορβηγία. Η Γερμανία με την Γιωχάννα Μάρτιν, που πάει στην απέναντι ευθεία να προσπεράσει την Ιταλίδα, και το κάνει, την Αλεσάνδρα Μονόρα. Η Αμαλή Ιουελ πιο πίσω, αλλά σε αρκετά μεγάλη απόσταση πρέπει να κάνει υπερπροσπάθεια για να πλησιάσει την τριάδα της πρόκρισης, που φαίνεται να έχει ξεκαθαρίσει. Ολλανδία, Γερμανία, Ιταλία πάνε για τις τρεις πρώτες θέσεις, και από εκεί και πέρα η Ιουελ θα προσπαθήσει για τον καλύτερο χρόνο. Βλέπετε πως η Βάντερ Σκούτ έχει δύναμη και ανοίγει και παίρνει μια άνετη νίκη για την Ολλανδία, και στο τέλος η Αλεσάνδρα Μπονόρα είχε περισσότερες δυνάμεις από την Ιωάννα Μάρτιν, θα πάρει τη δεύτερη θέση. Η Ιταλία περνά και εδώ. Στην τέταρτη θέση η Νορβηγία, που θα μπορούσε να είναι μέσα στα μετάλλια στο τελικό, αλλά εδώ θα πρέπει να περιμένει να δούμε τους χρόνους, θα τους δούμε. 3.25, 3.25.99, 3.26.24, 3-27-71. Όχι, η Νορβηγία είναι εκτός. Επομένως βλέπουμε το Βέλγιο και την Πολωνία από την πρώτη σειρά να περνά.
2: Γιατί ήταν πιο αργή η κούρσα.
1: Ναι, ήταν πιο αργή.
0: Να λοιπόν, με εκπλήξεις στα 4-400 γυναικών, με τις Νορβηγίδες να μένουν εκτός. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα σιγά σιγά κι εμείς να μαζεύουμε τα μπογαλάκια μας, αν και θα έλεγα να μαζεύουμε τα μπρατσάκια μας, τις ομπρελίτσες μας, καρικλίτσες μας. Αλλά δεν έχουμε παράπονο, ωραία περάσαμε. Και πλέον να περνάτε όμορφα κι εσείς όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Σε μια μέρα που φαντάζομαι μέσα στις επόμενες ώρες θα ξέρουμε πολλά περισσότερα, μετά την συνάντηση που ξεκινά σε λίγο, στις 2 η ώρα, με τον κύριο Μαρινάκη και τον Χωσέ Μενετιλίμπαρ, για το μέλλον του Ολυμπιακού και του προπονητή βεβαίως των Ερυθρόλευκων. Εδώ ο Αριστοτέλης μου λέει: όποια και είναι η απόφαση σήμερα για τον προπονητή, ζημιά έγινε και θέλει πολύ χρόνο για να γεφυρηθεί το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στο θα ήθελα και θα μπορούσε. Έχει χαθεί η εμπιστοσύνη των παίκτων στον προπονητή. Δεν είμαι τόσο βέβαιος. Νομίζω ότι εάν μείνει ο Μενετιλίμπαρ, ενισχύεται ακόμα περισσότερο η εκτίμηση και τα θέλω του Βάσκου για αυτά τα οποία χρειάζεται ο Ολυμπιακός από εδώ και πέρα. Οι αλλαγές θα υπάρξουν ούτως ή άλλως. Μην φύγει ο Μενετιλίμπαρ, και αν φύγει πρέπει να δεις ποια θα είναι η επόμενη μέρα άμεσα, γιατί ο χρόνος πιέζει. Τώρα το ποιος θέλει περισσότερο ή λιγότερο, αυτό είναι μια ατέρμονη κουβέντα, και κρατήστε αυτή την άποψη που έχω εγώ και τη λέω σε φίλους της ομάδας. Θα πρέπει να θέλετε το καλό της ομάδας σας, να θέλετε να βλέπετε καλούς παίχτες, παθιασμένους παίχτες, ποιοτικούς παίχτες, και την ομάδα σας να διακρίνετε. Τώρα, αν θα είναι με τον Α ή τον Β προπονητή, αν θα είναι με έναν φθηνό ή ακριβό παίχτη, αυτό έρχεται σε δεύτερη και σε τρίτη μοίρα. Το αν ένας δημοσιογράφος δεν λέει τα πράγματα όπως θέλετε, ok, αλλάξτε κανάλι, αλλάξτε ιστοσελίδα. Κρατήστε τη δική σας άποψη. Εσάς θα πρέπει να σας νοιάζει η ομάδα σας, να πηγαίνετε, να τη βλέπετε, να χαίρεστε κάθε Κυριακή, ενδεχομένως στην Ευρώπη. Και από εκεί πέρα εννοείται ότι πρέπει να κάνετε την κριτική, αλλά μην τρελαίνεστε. Υπάρχουν πολύ καλύτερα πράγματα. Και για την ώρα, το καλύτερο δευτερεύον πράγμα στη ζωή μας είναι μια βουτιά στη θάλασσα με ωραία παρέα. Είναι τόσο ωραίοι οι προορισμοί, ακόμα και αν καίγονται στη χώρα μας, που πραγματικά είναι ένας καλοκαιρινός παράδεισος, αρκεί να έχουμε τη δυνατότητα να τους επισκεφθούμε. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Κυριακή γύρω στις 12. Εσείς μένετε στην Ερασπόρ, εννοείται, γιατί θα ακούτε και όλες τις προσπάθειες των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Ας ακούσουμε τον Καραλή, έτοιμος για την δική του προσπάθεια.
1: Καραλής ξεκινάει για την πρώτη του προσπάθεια στα 5.60. Θα σηκωθεί μέσα, περνάει. Ξεκίνησε καλά, πολύ σημαντικό. Ένας αθλητής βέβαια που είναι για πολύ ψηλά. Έχει αλλάξει φέτος κοντάρια, είχε κάποιες αστάθειες, αυτό το είδαμε. Αστάθειες βέβαια σε πολύ ψηλότερα ύψη, γιατί είχαμε συνεχίσει, έχει περάσει 21 φορές. Έχω χάσει και το μέτρημα τα 6 μέτρα. Σε 21 αγώνες, να το θέσω πιο σωστά. Φέτος σε 2 μέσα σε μια εβδομάδα που εντάξει, είχε κάνει
2: είναι
1: αγώνες.
2: Καλά, είναι καλά.
1: Είναι μια χαρά. Είναι μια διαδικασία όταν δυναμώνει ο αθλητής. Εγίνει πιο δυνατός, εγίνει πιο γρήγορος. Χρειαζόταν πιο σκληρά κοντάρια. Τότε χρειάζεται ένα διάστημα προσαρμογής για να βρεις το ρυθμό, τη μηχανική, ώστε να μπορέσεις να κάνεις σταθερά άλματα.
3: Πού είμαστε τώρα, Μούντι?
1: Βεβαίως θα τον έδειχνε τον Εμμανουήλ Καραλή και το διεθνές πρόγραμμα. Εμμανουήλ που ξεκινάει από τα 5 μέτρα και 60 εκατοστά. Ο
0: Και αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι το πέρασε με πολύ μεγάλη άνεση. Φάνηκε το σώμα του να κάνει ένα άλμα πάνω από τα 6 μέτρα. Και το χαρακτηριστικό ότι οι υπόλοιποι αθλητές πήγαν και του έδωσαν και συγχαρητήρια για αυτό το άλμα που, όπως ακούσαμε και από τον Χρήστο Σαράντο και τον Μιχάλη Μανουηλίδη, δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Εσύ μένετε εδώ. Ερασπόρ, γίνεται αυτό το πικ-πονγκ με τον Μπέρμιγχαμ, με όλα όσα συμβαίνουν στον Στίβο και κυρίως με την έμφαση που δίνουμε στις ελληνικές συμμετοχές. Και ενώ τώρα έχουμε τα 4x400 γυναικών. Εμείς όμως, έτσι όμορφα, μελωδικά, καλοκαιρινά σας αφήνουμε. Πάμε σε τίτλους πολιτικών, αθλητικών ειδήσεων. Πάμε με ραδιοεφημερίδα, σωστά κάνει η Ματίνα και με διορθώνει. Εντάξει, είπαμε σήμερα, είμαστε λίγο αλλού φαν πάρκ. Με όλα αυτά τα οποία θα ακούτε και μέχρι το βράδυ, γιατί θα βαρεθείτε να μας ακούτε και λόγω του Ολυμπιακού και των εξελίξεων. Πάμε όμως, γιατί βλέπω Ντουμπλάντης, να δούμε και ο βασικός ανταγωνιστής του Καραλή τι θα κάνει.
1: Ομόντο Ντουμπλάντης θα κάνει την προσπάθεια. Πάρα πολύ ωραία, λιμονό. Όχι, είναι στα 5.60. Φάνηκε αρχικά, είχε μπει μια παύλα από τους διοργανωτές στα 5 μέτρα και 70 εκατοστά. Επιχείρησε στα 5.60 μαζί με τον Καραλή. Τον
4: προπόνηση, έτσι.
0: Πολύ σωστά λέει ο Μιχάλης, ο Μανουλίδης, σαν σε προπόνηση, το πέρασε και ο ίδιος. Μην σας πω ότι το πέρασε και ένα μέτρο πάνω, έτσι όπως πήγε. Το 5.60 δεν ήταν ιδιαίτερα προβληματικό για τον Ντουμπλάντης, ο απόλυτος κυρίαρχος των εθέρων τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, πάμε όμορφα, μελωδικά, να σας αποχαιρετήσουμε με Ματίνα Κανελοπούλου που ήταν στους ήχους και τον Λουκά Λουκά στην παραγωγή μέχρι αυτή την ώρα. Καλή συνέχεια, εμείς τα ξαναλέμε Κυριακή, λίγο μετά τις 12. Χρόνια πολλά σε όλους και προσοχή στους δρόμους σου.

0: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Ακούτε Era Sport.
3: We've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it. I don't like it.

Φίλες και φίλοι της Έρας Σπορ, χαίρετε. Η ώρα είναι 2 και 10 πρώτα λεπτά και ξεκινάει η εκπομπή με σημερινή ραδιοεφημερίδα. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 4 με την ανάλυση των θεμάτων της αθλητικής επικαιρότητας. Η Ματίνα Κανελοπούλου είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων, στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής ο Άγγελος Μπάτσιος και στο μικρόφωνο ο Βασίλης Μότσης.

0: Μπορεί να κάνει μια σύνδεση με ΡΔΙΟΣΠΟΡ.
1: Δραγκομίροβα, 1.74 πρώτη προσπάθεια. Αχ, λίγο. Πολύ κοντά για να το περάσει. Θέλουμε να περάσει φυσικά αυτό το ύψος. Είναι κάτι το οποίο έχει η ίδια.
2: Έχει,
1: μπορεί να το περάσει.
2: Το έχει και ξέρει, το βόλεο πάντα μας δείχνει κάτι φοβερό. Στον ακοντισμό φέτος, πέρυσι είχε κάνει ατομικό, αν θυμάσαι, στο ύψος που είχε αγωνιστεί, είχε φτάσει στο 1.80.
1: Για να δούμε, έχει δύο προσπάθειες ακόμα.
0: Λοιπόν, ακούσατε τώρα την προσπάθεια της Αναστασίας Δραγκομίροβα, που μετέχει στο έπταθλο. Αυτή την ώρα αγωνίζεται στο αγώνισμα του ύψους. Έχει επιχειρήσει την πρώτη προσπάθεια στα 1.71, ήταν επιτυχημένη. Τώρα ήταν αυτή που ακούσατε σε περιγραφή από τους καλούς συναδέλφους, έτσι, από την ΕΡΔΙΟ ΣΠΟΡ. Η πρώτη αποτυχημένη προσπάθεια στο 1.74. Έχει άλλες δύο προσπάθειες σε αυτό το ύψος. Μακάρι να το περάσει τώρα με την επόμενη, με τη δεύτερη προσπάθεια, η Αναστασία Δραγκομίροβα. Και αφού ξεκινήσαμε έτσι δυναμικά, να σας πω ότι είναι σε εξέλιξη και ο προγραμματικός του επικοντό, έτσι, του άλματος επικοντό. Και ο Μανουήλ Καραλής πέρασε με επιτυχία την πρώτη προσπάθεια στα 5.60, ξεκίνησε από τα 5.60, όπως και ο Αρμάν Ντουμπλάντης, και ήταν επιτυχημένη η προσπάθεια του Εμμανουήλ Καραλή, και αυτός και ο Ντουμπλάντης πέρασαν πολύ ψηλά πάνω από το πύχη. Ούτως ή άλλως έχει περάσει πάνω από 20 φορές στα 6 μέτρα ο Καραλής, μόνο και μόνο φέτος. Επομένως, όλοι περιμένουμε έτσι, ότι είναι μια τυπική διαδικασία για τον ίδιο το να πιάσει και το όριο των 5.80 για να μπει στον τελικό. Να δούμε αν θα χρειαστεί κάτι τέτοιο ή όχι. Νωρίτερα πάντως είχε κάνει την προσπάθειά του και ο Ιωάννης Ρίζος, ο οποίος δεν μπόρεσε να περάσει τα 5.25 και έτσι αποκλείστηκε από τον τελικό. Είναι σε εξέλιξη προσπάθειες λοιπόν των Ελλήνων αθλητών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Το ίδιο ισχύει για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Σε λίγη ώρα θα πάμε, όπως συνηθίζουμε αυτή την εβδομάδα, να ξεκινάμε με αυτόν τον τρόπο στο Γιάννη Αναγνωστόπουλο, αφού σας πω ότι το θέμα της επικαιρότητας είναι το τι θα συμβεί με τον Ολυμπιακό και τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη συνάντηση, με βάση τις πληροφορίες του Βαγγέλη Μαρινάκη, με τον Ισπανό προπονητή των Ερυθρολεύκων, στην οποία θα καθοριστεί το μέλλον του Ισπανού στον πάγκο της ομάδας του Πειραιά. Θα δούμε τι μελιγενέστε. Εδώ είμαστε, να δούμε τι καπνός θα βγει. Βέβαια, δεν ξέρω το χρώμα πώς το προσδιορίζει ο καθένας. Δηλαδή, αν λευκός καπνός σημαίνει παραμονή του με τη Λίμπαρ ή αποχώρηση, είναι ανάλογα με την προτίμηση του καθενός. Αλλά σίγουρα θα έχουμε νεότερα μέσα στη μέρα, και ας ελπίσουμε και στην διάρκεια της μεσημβρινής ραδιοεφημερίδας. Για αυτόν τον λόγο θα πάμε πιο πίσω, το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού με τον Γιάννη Ράνιο. Δεν ξεκινάμε δηλαδή με τη Λίμπαρ και Ολυμπιακό, και λόγω του ότι δίνουμε προτεραιότητα ούτως ή άλλως στην δράση και στις προσπάθειες των Ελλήνων αθλητών σε στίβο και κολύμπι, αλλά και λόγω του ότι δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό, έτσι να πούμε, πέραν του ότι είναι σε εξέλιξη αυτή η συνάντηση. Θα μιλήσουμε αργότερα και για τον ΠΑΟΚ, να δούμε πότε θα βρούμε και τον Γιάννη Βοητσίδη, λόγω του ότι επιστρέφει και εκείνος από τις Βρυξέλλες. Χθες ο ΠΑΟΚ δεν έκανε καλή εμφάνιση στο Βέλγιο, ιτήθηκε με 3-2 από την Άντερλεχτ και θα πάει στα play-off του Conference κάπου που θα αντιμετωπίσει του Conference League, με συγχωρείτε. Το έχω μπερδέψει το πόλο τώρα, αυτό είναι το πρόβλημά μου, μπερδεύω τις διοργανώσεις. Θα πάει σε αυτή τη φάση λοιπόν, τα play-off του Conference League, καθώς ιτήθηκε με 3-2 από την Άντερλεχτ, με δύο ήττες λοιπόν αποχαιρετά το Europa League. Θα αντιμετωπίσει την νορβηγική Brann την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Πέμπτη, στη Τούμπα το πρώτο παιχνίδι, σε έναν αγώνα στον οποίο δεν υπολογίζονται οι τιμωρημένοι λόγω κόκκινης κάρτας στο φινάλε του χθεσινού αγώνα, Ζίφκοβιτς και Γερεμέγεφ.

0: Σήμερα στην κολύμβηση πέραν των ημιτελικών, για τους οποίους θα συζητήσουμε σε λίγο με τον Γιάννη Αναγνωστόπουλο, που θα έχουμε και εκεί ελληνική παρουσία, το απόγευμα έχουμε τη συμμετοχή τεσσάρων αθλητριών ή αθλητών μας σε τελικούς αγωνισμάτων της κολύμβησης. Στα 100 μέτρα πεταλούδας στις 7.30 τον τελικό έχουμε διπλή εκπροσώπηση με Άννα Ντουντουνάκη και Γεωργία Δαμασιώτη, που πήραν χθες την πρόκριση για τον τελικό. Μάλιστα η Άννα Ντουντουνάκη σημειώνοντας πανελλήνιο ρεκόρ, νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 100 μέτρα πεταλούδας. Έχουμε τη συμμετοχή στον τελικό στα 50 μέτρα ύπτιο του Χρήστου, όπως και στα 1500 μέτρα ελεύθερο από την Αρτέμιδα Βασιλάκη, η Άρτεμις Βασιλάκη, που έχει σπάσει τα χρονόμετρα στο αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου στην κολύμβηση. Μετέχει λοιπόν στο τελικό μετά των 800 μέτρων και αυτών των 1500. Έχουμε όμως και προκρίσεις σε ημιτελικούς. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε με τον Γιάννη Αναγνωστόπουλο, όπως συνηθίζουμε να κάνουμε τις τελευταίες 4 ημέρες. Πέμπτη σερή τώρα. Περιγράφει μαζί με τον Παναγιώτη Μπότσα για την R2 Sport τα αγωνίσματα, είτε τους προκριματικούς, είτε ημιτελικούς και τελικούς, πρωί και βράδυ. Γεια σου, Γιάννη.
1: Ναι, γεια σας. Έχουμε πολύ πράγμα το απόγευμα. Αυτό είναι αλήθεια. Έχουμε 6 Έλληνες αθλητές.
0: 6, μπράβο.
1: Ναι, και είναι πολύ σημαντικό αυτό να βρίσκεσαι και στο απογευματινό πρόγραμμα, όπως είναι δομή η κολύμβηση, που είναι χωρισμένη σε δύο περιόδους τα τελευταία πολλά χρόνια. Πρωινά προκριματικά και το βράδυ με τελικούς και τελικούς. Είναι πολύ σημαντικό να δίνεις το παρόν όχι μόνο το πρωί, όπου λογικά δίνουν το παρόν πολλοί αθλητές γιατί θέλουν να πάρουν την πρόκριση, αλλά και το απόγευμα. Και τώρα έχουμε πραγματικά πάρα πολύ σημαντικά ραντεβού, θα λέγαμε.
0: Πώς θα ξεκινήσουμε? Μια ανατελεία. Να σου πω απλά, Γιάννη, και εσένα και στους ακροατές, ότι η Αναστασία Τραγκομύροβα πέρασε το 1.74, έτσι, στο άλμα ύψος, στο έπταθλο, με τη δεύτερη προσπάθειά της, οπότε συνεχίζει κανονικά, έτσι, για τα επόμενα ύψη. Η Αναστασία Τραγκομύροβα, που μετέχει στο έπταθλο για πρώτη φορά για την ίδια σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Λοιπόν, θα πρότεινα να ξεκινούσαμε από τα χθεσινά και από την Άννα Ντουντουνάκη κιόλας.
1: Ωραία. Θα ξεκινήσουμε από την Άννα Ντουντουνάκη, που έκανε 56-99, έκανε πανελλήνιο ρεκόρ, με την τρίτη καλύτερη επίδοση πέρασε στο σημερινό τελικό. Κυρίως όμως ήταν αυτό ότι έφτασε κάτω από τα 57 δευτερόλεπτα. Ήταν κάτι το οποίο το κυνήγαγε από πριν και εκεί κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο. Μια επίδοση κάτω από τα 57 δευτερόλεπτα. Ναι. Δεν την έκανε τότε. Το θυμόμαστε πώς είχε και στη νυχτή ζώνη τότε στην Ευγενία Γίτα, ήταν κλαμμένη, ναι, ήταν στεναχωρημένη.
0: Είναι συγκίνητη γενικά πάντως, έτσι, από όσα έχω παρακολουθεί και εγώ τελευταία χρόνια.
1: Και χθες συγκίνηθηκε πάλι.
0: Και είναι λογικό κιόλας, ναι, γιατί έριξε αυτό το χρόνο. Ναι.
1: Εννοείται, κάθε άνθρωπος έχει το δικό του τρόπο διαχείρισης των καταστάσεων. Εννοείται, τι αλίμονο, αν συγκινείται, και δείχνει και ότι έχει συναισθήματα. Και αυτό είναι κάτι έτσι κι αλλιώς ιδιαίτερο. Ναι, και είχε απογοητευτεί. Το λέω, κάνω μια φύτη, το μικρό flashback, με την έννοια ότι τότε είχε πάρει σχεδόν την απόφαση να σταματήσει.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, μιλάμε για μια κοπέλα που είχε περάσει, που ήταν στο πανεπιστήμιο ήδη, στην νομική Αθηνών. Έχει τελειώσει κιόλας, έχει ολοκληρώσει τις σπουδές της. Δηλαδή είχε και ένα επαγγελματικό μέλλον ίσως να σκεφτεί, αλλά ήταν κυρίως απογοητευμένη από αυτό ότι δεν της βγήκε ο χρόνος. Δεν της βγήκε ο αγώνας. Και ήταν, ναι, τότε άλλαξε πολλά πράγματα στη ζωή της, στην προπόνησή της και γενικότερα, και έφτασε να κάνει αυτό το να κατέβει κάτω από το 57. Ο στόχος να κατέβει κάτω από το 57 ήταν και αυτός που την κράτησε στην κολύμβηση.
0: Α, μάλιστα.
1: Γι' αυτό το
0: κάνει στη σύνδεση. Και ναι, πόσο κόπο χρειάζεται για να συμβεί αυτό, Δηλαδή, θέλω να πω ότι σε αυτό που είπα και εγώ προηγουμένως, δηλαδή ότι είναι, ξέρεις, ότι συγκινείται εύκολα, είναι και αποτέλεσμα κιόλας του ότι είδε να επιβραβεύονται οι κόποι τόσων ετών, ας πούμε, ή και πόσο μάλλον μετά από αυτό που είπες. Όταν είχε βιώσει μια τέτοια απογοήτευση και είχε κάνει ακόμη και σκέψη αποχώρησης, το να φτάνει τελικώς στην επίτευξη αυτού του στόχου.
1: Και ποτέ δεν ξέρεις τι έχει περάσει ο καθένας, ακόμα και αυτούς που βλέπουμε τους μεγάλους Ολυμπιονίκες. Mm-hmm. Τους ξένους ή τους Έλληνες, που βλέπουμε, λέμε, τι τα κέρδισε εύκολα, κοίτα να δεις πόσο δυνατά πήγε, τι χρόνο έκανε, το τι έχει περάσει ο ίδιος και οι κοντινοί του άνθρωποι μέχρι να φτάσει εκεί. Κανένας δεν γνωρίζει, μόνο οι ίδιοι γνωρίζουν. Γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε κάποιες αντιδράσεις οι οποίες δεν συνάδουν. Παραδείγματος χάρη, χθες ο Μίλακ κέρδισε, αγώνα. Ο Μίλακ, ο οποίος έχει πάρει χρυσό σε Ολυμπιακούς αγώνες δύο φορές, έχει πάρει παγκόσμια πρωταθλήματα, ευρωπαϊκά. Σε λίγο θα ψάχνει να βρει και αυτός ένα άλλο σπίτι για να βάλει τα μετάλλια μέσα. Και χθες, και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν χαμογελάει. Στη Βουδαπέστη μέσα είναι Ούγγρος, παίρνει η μετάλλια, τον βλέπει η οικογένειά του και δεν χαμογελάει. Είναι σαν να είναι. Ναι,
0: είναι ο κάθε άνθρωπος διαφορετικός, και έχει το, έχει το δικό του τρόπο έκφραση, αυτό που είπες.
1: Χθες χαμογέλασε. Στην πρώτη κούρα, στο πρώτο χρυσό που πήρε, χαμογέλασε. Και αυτό είναι αυτό που λέμε, ότι δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει περάσει για να φτάσει αυτός ο συγκεκριμένος αγώνας σε αυτό το χρυσό. Και να του βγει και μια τέτοια αντίδραση που δεν του βγαίνει. Αυτό ήταν έξω από αυτόν. Και μετά πήρε και στη Σκυτάλη. Το έδωσε το χρυσό μετάλλιο στη Σκυτάλη και, και στην Ουγγαρία. Και ήταν μια παιδιά, σοβαρός, ήρεμος, ωραία. Πήραμε το χρυσό, πάμε παραπέρα. Αυτή ήταν η Άννα Ντουντουνάκη, όμως, και για η Γεωργία Δαμασκιώτη χτες. Στα ημιτελικά κατάφερε να πάρει να κάνει ένα 57-57 και να
0: βγει. Γιάννη, μια διακοπή να ακούσουμε δηλώσεις από την ΕΡΔΙΟ Σπορτ του Γιάννη Ρίζου.
2: Για να υποθούν όταν μετά τη Ρώμη και σήμερα δεν κάνεις το 5-25, δεν ξέρω εσύ πώς αποτιμάς όλο αυτό που έγινε φέτος και κυρίως σήμερα.
3: Δεν μπορώ να πω ότι έφταιξε κάτι συγκεκριμένο. Οι συνθήκες στην αρχή ήταν καλές, είναι ζεστός ο καιρός, ο αέρας μας βοήθησε πάρα πολύ στην αρχή. Ίσως στις δεύτερες και τρίτες προσπάθειες στο 5-25 να έκανε κύκλους και να μας αποσυντώνιζε κάπως. Βέβαια αυτό δεν θα το έδινα σαν δεν θέλω να δικαιολογηθώ, γιατί ίσως να φταίω εγώ εγκεφαλικά πώς λειτουργώ, πώς αντιδράω μέσα σε έναν αγώνα που είναι όλοι αθλητές εισάξιοι. Μπαίνεις σε έναν αγώνα χωρίς να γνωρίζεις το τι θα γίνει. Δεν ξέρω, μια πολύ ασταθής χρονιά. Πολύ ασταθής χρονιά και το βλέπω, δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω. Με πολλούς τραυματισμούς, βέβαια, η χρονιά. Να το δικαιολογήσω από εκεί. Δεν θέλω να δικαιολογηθώ, το ξέρω.
2: Στη Θεσσαλονίκη, όταν από εκεί, έτσι.
3: Ναι. Στο 5.55 που έκανα στον πρώτο μου αγώνα στον κλειστό, έπαθα μια θλάση στο 5.65 του ίδιου αγώνα. Σταμάτησα τον κλειστό νωρίς. Μετά στον ανοιχτό, στο μοναδικό αγώνα που πήγα και έκανα χωρίς να με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, βγήκε αυτό το 5.70. Μετά στην Καμάρα ήρθε μια ατυχία. Είχα θέμα με τη μέση μου που δεν μου επέτρεπε να κουνηθώ για περίπου μια εβδομάδα. Σε κάθε περίπτωση το σημερινό ήταν πολύ πικρό, να πω την αλήθεια. Γιατί υπάρχει και της Ρώμης πριν δύο χρόνια ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα.
2: Ήθελα να σε ρωτήσω.
0: Ήταν ο Γιάννης Ρίζος, λοιπόν, να ακούσουμε ένα αποσπάσμα των δηλώσεων του Έλληνα επικοντιστή. Έτσι, στο άλμα επικοντό επιχείρησε να περάσει το ύψος των 5.25. Είχε τρεις άκυρες προσπάθειες και δεν συνεχίζει. Αντίθεση με τον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος συνεχίζει, έχει περάσει τα 5.60 στην πρώτη προσπάθεια. Γιάννη Αναγνωστόπουλε, συνεχίζουμε λοιπόν την κουβέντα μας μαζί και σε ευχαριστώ κιόλας για την υπομονή. Λοιπόν, είπαμε για τον Ντουνάκη, πήγες να πεις για τη Δαμασιώτη, αν σε διέκοψε, ότι προκρίθηκε εκείνη στον τελικό και ευελπιστήκε σε καλύτερο χρόνο και ίδια, έτσι.
1: Μην ξεχνάμε ότι είχε πάρει στο Βελιγράδι το σημείο μετάλλιο σε αυτό το αγώνισμα για την Γεωργία Δαμασιώτη. Θα δείξει τώρα τι μπορεί να γίνει σε αυτόν τον τελικό, δυνατός τελικός. Και βεβαίως χθες είχαμε και το απόγευμα τον Απόστολο Χρήστο. Δεν έκανε καλή εκκίνηση, του στήχησε αυτό στο χρόνο να κάνει 24-44. Συγγνώμη, πήρε με την 7η επίδοση, μπήκε στον τελικό, αλλά μιλάμε για τον Απόστολο Χρήστο. Μιλάμε για τον αθλητή που έχει 7 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Μιλάμε για τον αθλητή που στις τελευταίες δύο διοργανώσεις, σε συγκεκριμένο αγώνισμα, έχει πάρει το χρυσό μετάλλιο. Οπότε,
0: δεν μπορείς να αποκλείσεις τίποτα. Αυτό θες να πεις,
1: Βεβαίως δεν αποκλείεις τίποτα και εννοείται πως ξέρει να διαχειρίζεται. Το έχει αποδείξει τέτοιες κούρσες. Ξέρει να. Εννοείται μπαίνει σε έναν τελικό. Δεν τρέμει στην ιδέα ότι είναι σε έναν τελικό. Έχει κολυμπήσει σε τόσους τελικούς. Εδώ έχει πάρει μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Το μοναδικό μετάλλιο στην πισίνα, στην κολύμβηση. Λέμε στην πισίνα γιατί έχει πάρει το Γιαννιώτη στο Ρίο, στην ανοιχτή θάλασσα, στο open water. Οπότε είναι ο Χρήστο. Αυτό. Και έτσι λένε και οι ξένοι δηλαδή, που συζητάμε. Που συζητάμε σήμερα και με κάποιους Ιταλούς και Γάλλους, είναι ο Απόστολος. Έτσι ακριβώς το λένε κιόλας. Είναι ο Απόστολος. Ναι. Εκεί νομίζω τελειώνει η κουβέντα στο τι μπορούμε να περιμένουμε. Θα δούμε τον αγώνα του. και νομίζω θα τον απολαύσουμε.
0: Μακάρι, μακάρι θα τον απολαύσουμε. Δηλαδή, δεδομένα, μακάρι να τον απολαύσει και ο ίδιος. Βασικά να είναι ευχαριστημένος από τον εαυτό του και ο ίδιος. Στα υπόλοιπα, Γιάννη.
1: Τα υπόλοιπα, αυτά ήταν χθες. Ναι. Να πάμε στα σημερινά και μετά να πούμε το σημερινό πρόγραμμα. Αναλυτικά. Σήμερα είχαμε. Ξεκινήσαμε το πρωί με τα 50 μέτρα δεύτερο γυναικών, όπου έκανε ατομικό ρεκόρ η Αναβλάχου, αλλά έκανε την 28η επίδοση, δεν προκλήθηκε. Στα 50 μέτρα πρόσθετο των ανδρών, Μάριος Ζαφυρόπουλος και Ευαγγέλης Δούμας δεν έπιασαν τα στάνταρ τα δικά του, ούτε τα ατομικά του ρεκόρ. Ο Ζαφυρόπουλος έκανε τον 63ο χρόνο, τον 42ο χρόνο έκανε ο Βαγγέλης Δούμας και οι δύο αποκλείστηκαν. Όπως και λένε, Αντωνιάδου έκανε χρόνο 1.02.73 στα 100 μέτρα έκτιο των γυναικών, έκανε 200η επίδοση. Μετά όμως άρχισαν οι προκλήσεις. Στα 200 μέτρα πεταλούδα των ανδρών, ο Απόστολος Σίσκος έκανε χρόνο 1.57.06, κάτω από 1.57 φέτος, με πανινό ρεκόρ που το έκανε στο Ακρόπολης το Μάιο, αλλά έκανε ένα 57-06 με τη 13η καλύτερη επίδοση, πήγε στον απογευματινό ημιτελικό. Mm-hmm. Ενώ και η Νικόλ Παυλοπούλου έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση στα 200 μέτρα μεικτής ατομικής των γυναικών, με 2-13-38 με την 7η καλύτερη επίδοση, πήρε και αυτή την πρόκρισή της στα ημιτελικά, κάτι που είναι βέβαια πάρα πάρα πολύ έτσι, σημαντικό για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια, που δείχνει ότι μπορεί να σταθεί σε μεγάλους αγώνες. Και κλείσαμε το πρόγραμμα το σημερινό με τα 1500 μέτρα των ελεύθερων των ανδρών, όπου είχαμε δύο συμμετοχές, τον Βασίλη Κακουλάκη και τον Παναγιώτη Βλαχοδιανάκο. Δεν έκαναν καλό χρόνο, έμεινε 12ος με το 15-14-23 ο Βλαχοδιανάκος και 14ος ο Κακουλάκης με 15-14-41 και αποκλείστηκαν. Αυτή ήταν η σημερινή ημέρα το πρωί που μας έφερε δύο προκρίσεις βέβαια σε ημιτελικά.
0: Άρα θα έχουμε, γι' αυτό είπες, 6 συμμετοχές το απόγευμα ελληνικές.
1: Ακριβώς. Ξεκινάμε με τελικό πάντως. Mm-hmm. Ακριβώς το ξεκίνημα της μετάδοσης, του προγράμματος και της μετάδοσης σε δύο σπορ, είναι η Άννα Τουντουνάκη και η Ιωαννία Δαμασιώτη στα 100 μέτρα πεταλούδα στο γενικό. Είναι το πρώτο αγώνισμα αυτό. Μετά στις 20, ώρα Ελλάδος μιλάμε πάντα έτσι, ό,τι ώρες θα πούμε, στις 8:29 ώρα Ελλάδος, είναι το ημιτελικός του Απόστολου Σίσκου, στα 200 μέτρα πεταλούδα των ανδρών. 10 λεπτά μετά, 20:39, δηλαδή 9 παρά 20 περίπου, 200 μέτρα μικτής ατομικής των γυναικών, ο ημιτελικός είναι Νικόλ Παυλοπούλου.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Στις 9 παρά 10, 20:51 για την ακρίβεια, έχουμε τον τελικό του Απόστολου Χρήστου στα 50 μέτρα έκτιο των ανδρών. Και στις 20:56, το αμέσως επόμενο αγώνισμα δηλαδή, είναι ο τελικός της Άρτεμιδος Βασιλιάκη σε 1500 μέτρα ελεύθερο των γυναικών.
0: Η οποία εντάξει είναι σε φοβερή κατάσταση, τα απολαμβάνει και η ίδια, έτσι πάντα χαμογελαστή στις δηλώσεις της. Και πώς να μείνει, δηλαδή, όταν καταρρύπτει τα πανελλήνια ρεκόρ το ένα μετά το άλλο και τα συντρίβει, όπως έλεγες και εσύ, Γιάννη.
1: Ναι, σκόνη και τρίψαλα. Δεν αφήνει τίποτα. Μιλάω όταν κατεβάζει το πανελλήνιο ρεκόρ 5 και 6 δευτερόλεπτα. Δεν είναι απλώς. Σπάω το πανελλήνιο ρεκόρ.
0: Άρα, πάντως είμαστε αισιόδοξοι. Δηλαδή, εντάξει, το να είσαι ακόμη και 7ος ή 8ος στην Ευρώπη, σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, είναι επιτυχία και πόσο μάλλον το επίπεδο είχε ανέβει τόσο πολύ. Αλλά είμαστε αισιόδοξοι για κάτι παραπάνω στους σημερινούς τελικούς από τους Έλληνες αθλητές. Και μακάρι να έχουμε και άλλο βάθρο, δηλαδή, μετά τον Απόστολο Σίσκο.
1: Ακριβώς. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να κατεβάσει κι άλλο το χρόνο της Βασιλάκη, που μπορεί να το κατεβάσει κι άλλο. Είναι δύο αθλήτριες, η Κουανταρέλα, η οποία έχει το ρεκόρ Ευρώπης, η Ιταλίδα, και η Γκόσε, αλλά η Μισάγεν έχει κάνει καλύτερο χρόνο, αλλά νομίζω και η Γκόσε, είναι πάντως νομίζω Κονταρέλα και Γκόσε κυρίως, που είναι αθλήτριες οι οποίες έχουν το... Είναι πάντως νομίζω Κονταρέλα και Γκόσε κυρίως, που είναι αθλήτριες οι οποίες έχουν το...

0: όμως περιμένει. Το 1.80 δίνει 978. Πρώτη προσπάθεια στο 1.77.
1: Δεν τα κατάφερε η Αναστασία Τραγκομύροβα, έριξε τον πύχη. Πάμε ξανά στον Γιάννη Αναγνωστόπουλο για να ολοκληρώσουμε έτσι και να σε αποδεσμεύσουμε. Γιάννη, ξεκουραστείς και εσύ, γιατί είναι ξεκούραση πολύτιμη τώρα για σένα.
2: Εν πάση περιπτώσει, είδε ένα τελικό όπου πρέπει να κατεβεί αρκετά η Βασιλάκη, θεωρώ εγώ, για να μπει στα μετάλλια. Βέβαια δεν ξέρουμε τι θα κάνουν και οι υπόλοιποι. Άμα κάνουν μια τακτική πιο αργή, μπορεί και να έχουμε κάτι ευχάριστο. Την Τραγκομύροβα, έτσι να σου πω και εγώ, την είδα και στη γαλλική τηλεόραση. Την είχε απευθεία στην προσπάθειά τη, ναι, ακριβώς τη γαλλική τηλεόραση. Παρότι όπως η ΕΡΤ δείχνει τους Έλληνες αθλητές κυρίως. Δηλαδή, όπου υπάρχει ένας αθλητής με τα φίλ που υπάρχουν, δείχνει τον αγώνα του. Έτσι κάνουν και οι Γάλλοι, οι όλες οι χώρες.
1: Θα ήταν πολύ ωραίο να μας το εξηγήσει και ξέρεις, γιατί πολλές φορές ο κόσμος μπερδεύεται. Υπάρχει και η δυνατότητα έτσι να επικεντρώνει κάθε τηλεοπτικό δίκτυο στους δικούς του αθλητές. Έτσι, και το γενικό δίκτυο.
2: Ακριβώς, γιατί ο Στίβος, μην ξεχνάμε ότι είναι παράλληλα αγωνίσματα αρκετά μέσα που γίνονται ταυτόχρονα και η τηλεοπτική παραγωγή κάνει το εξής. Έχει έναν γενικό μπούσουλα, θα λέγαμε, δηλαδή δίνει ένα γενικό feed από όλα τα αθλήματα, δηλαδή κάνει zapping από μόνος ο σκηνοθέτης και ο δημοσιογράφος παραγωγός που έχει ορίσει η διοργάνωση, αλλά παράλληλα κάθε ένα κομμάτι, δηλαδή το επικοντό, τώρα παραδείγματος που βλέπω τώρα εδώ, έχει δικιά του τηλεοπτική παραγωγή, δικό του van. Έχει 7-8 κάμερες που επικεντρώνονται μόνο σε αυτό. Το ύψος το έπταθλο έχει δικό του επίσης, δικιά του παραγωγή. Αυτά όλα ονομάζονται feed, ονομάζονται intercreated κιόλας. Και μπορείς να πάρεις αυτό, να το δείξεις ολόκληρο ή μπορεί να το έχεις και όταν βλέπεις αυτόν που σε ενδιαφέρει να διακόπτεις την
1: ροή του κακού υπόλοιπου προγράμματος.
2: Ακριβώς του υπόλοιπου προγράμματος και να βάζεις να δίνει στον Έλληνα, τον Γάλλο, όπως
1: δύο. Άρα πόσοι καμέραμαν υπάρχουν μέσα στον Στίβο, έτσι, δηλαδή.
2: Είναι τεράστια παραγωγή. Ναι. Μα ο Στίβος είναι πολύ απαιτητικός, ειδικά για την τηλεόραση, για να καλυφθεί σε τέτοιο επίπεδο. Είναι τεράστια επιλογή. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η ΕΡΤ το 1997 μπορεί να είναι μακριά και να μας ακούγεται πάρα πολύ μακριά. Αλλά το σκέψω τώρα από τεχνολογία που ήταν διαφορετική. Η ΕΡΤ είχε καλύψει παγκόσμιο πρωτάθλημα Στίβου και μάλιστα με αρκετές καινοτομίες τότε, με όλο το προσωπικό της ΕΡΤ να δουλεύει, με την εικόνα της να ταξιδεύει σε όλο το.
1: Στο Αθήνα 97, το Αθήνα 97.
2: Το Αθήνα 97, ναι. Ακριβώς, ναι.
1: Που ήταν, είναι που πάρα ήταν πολύ δύσκολο και η ΕΡΤ διαθέτει την τεχνογνωσία και την εμπειρία. Έστω και αν, όπως τότε είπες, αν κατάλαβα καλά, ήταν πρωτοπόρο το γεγονός.
2: Ήταν και μια διοργάνωση πρόκριβα, γιατί έγινε τον Αύγουστο το Αθήνα 97 και το Σεπτέμβρη κρίθηκε που θα γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 2004. Ένα από τα σημαντικά σημεία και στοιχεία πέρα από τους φακέλους, τις συζητήσεις, τα πηγαδάκια, τις προτιμήσεις και όλα αυτά που είναι γύρω-γύρω από μια τέτοια σοβαρή απόφαση όπως είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, έπαιξε συστηματικότατο ρόλο και άλλαξε γνώμη και σε αρκετούς το Αθήνα 97.
1: Είναι αυτό που λες πάρα πολύ σημαντικό και όπως έχεις πει και σε άλλη συνομιλία που είχαμε, ο Στίβος και το Κολύμπι είναι οι βασιλιάδες των Ολυμπιακών Αγώνων.
2: Έτσι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Γιάννη Αναγκαστόπουλε, θα σε απολαύσουμε και τα απόγευμα μαζί με τον Παναγιώτη Μπότσα στη μετάδοση και των προσπαθειών όλων των αθλητών και των Ελλήνων βεβαίως, έτσι, που μας ενδιαφέρουν και λίγο παραπάνω. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια σε όλους. Καλή ξεκούραση για την ώρα και καλή μετάδοση στο απόγευμα. Εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε τι δήλωσε χθες η Άννα Ντουντουνάκη μετά το πανελλήνιο ρεκόρ που έκανε.
3: Η αλήθεια είναι ότι είχα πει έτσι την πρώτη μέρα στη σκηταλοδρομία το απόγευμα θα δοκιμάσω να περνάω πιο γρήγορα το πρώτο πενιντάρι. Είχα κάνει πάρα πολύ προπόνηση όλο αυτό το διάστημα για να μπορώ να αντέχω στο δεύτερο και είχα πει ότι αν δεν το δοκιμάσω εκείνη τη μέρα τότε πότε. Και από τη στιγμή που είδα ότι βγήκε και είχα δυνάμεις προχτές, είχα άλλη σιγουριά για σήμερα. Ωστόσο, είναι η πρώτη φορά που βλέπω στο ατομικό μου να γράφει 56 το χρονόμετρο και για μένα είναι πολύ σημαντική στιγμή. Δεν θέλω να πω πολλά γιατί όλα θα κρυφθούν αύριο και θέλω να μείνω συγκεντρωμένη και να κάνω όσο καλύτερα μπορώ τη δουλειά μου αύριο στο τελικό. Αλλά έχω κάνει πάρα πολλά χρόνια υπομονή για αυτό το χρόνο.

0: πάρα πολλά. Από το 21 ήταν ο λόγος που συνέχισα μετά το Τόκιο. Και είμαστε εδώ το 2026 να διορθώσω τα πράγματα στο Παρίσι, που πριν 2 χρόνια τα πράγματα δεν ήρθαν όπως θα ήθελα. Παρ' όλα αυτά ήμουν εδώ, είπα θα συνεχίσω, γιατί πίστευα ότι μπορώ να τα καταφέρω και χαίρομαι που σήμερα δικαιώθηκα και βγήκε αυτό για το οποίο δουλεύω όλο αυτό το διάστημα. Αυτό, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Θα ξαναδώ την κούρσα μου, θα το συζητήσω με τον προπονητή μου με λεπτομέρεια, να δω τι και πώς τι μπορώ να κάνω καλύτερα αύριο, για να δώσω το καλύτερο μου αυτό αύριο στο τελικό αυτό. Θέλω να μπορέσω να χαρώ και να απολαύσω αυτή τη στιγμή σήμερα.
1: Ήταν η Άννα Ντουντουνάκη και μπράβο της, καλά έκανε και θέλησε να απολαύσει τη στιγμή. Έκανε, για πρώτη φορά κατέβηκε τα 57 δευτερόλεπτα, 56-99 λοιπόν ο χρόνος της, και θεωρητικά είναι ικανός, αν τον επαναλάβει, να της δώσει και μετάλλιο στον απόψινο τελικό. Μακάρι λοιπόν να το καταφέρει σε 7,5 ώρα ο τελικός της Ντουντουνάκη, στον οποίο βεβαίως θα μετάσχει μια άλλη σπουδαία αθλήτρια Ελληνίδα, η Γεωργία Δαμασιώτη. Ας ακούσουμε τι δήλωσε και εκείνη στην κάμερα της ΕΡΤ.
0: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που πέρασα στο τελικό. Δεν είμαι ικανοποιημένη από το χρόνο, αλλά αφού έχω άλλη μια ευκαιρία αύριο, θα προσπαθήσω για κάτι καλύτερο.
2: Σημαντικό είναι όμως ότι είσαι στο τελικό, έτσι.
0: Ακριβώς, ναι, αυτό ήταν ο στόχος και εντάξει, μπορεί για λίγα, αλλά το πέτυχα.
1: Το πέτυχε το στόχο της, πέρασε 8η στον τελικό η Γεωργία Δαμασιώτη, και μπράβο της. Και θα τις δούμε και τις δύο, επαναλαμβάνω, στον τελικό που θα ξεκινήσει 7.30.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, ακούμε, πήρα μια μικρή μουσική ανάσα. Θα συνεχίσουμε, ξεκινήσουμε άλλο την περιήγησή μας στα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ από αυτό τη ΣΑΕΚ. Επαναλαμβάνω ότι το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού θα το πάμε λίγο πιο πίσω, γιατί είναι σε εξέλιξη η συνάντηση Μαρινάκη με τη Λίμπαρ. Σε λίγη ώρα θα μπορεί, γιατί είναι καθοδόν ο Γιάννης Βοητσίδης, έχει πάρει το δρόμο της επιστροφής στη Θεσσαλονίκη. Θα μιλήσουμε για το ΠΑΟΚ. Επομένως, πάμε να ξεκινήσουμε με την ΑΕΚ, που επίσης έχει θέμα. Υπό την έννοια ότι, με βάση τα όσα αναφέρονται, είναι πολύ κοντά στον δανεισμό του Πεν Ράις στους Ρέιντζερς. Κάτι που σημαίνει ότι η ΑΕΚ θα κινηθεί έτσι για αριστερό μπακ, όπως είχε κινηθεί και στο πρόσφατο παρελθόν του Τσιάλ, σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Βάζουμε στην παρέα μας τον Γιάννη Σαντορινέο. Γεια σου, Γιάννη.
1: Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ναι, όπως θα έλεγες, είναι τα ζητήματα. Από τη στιγμή που ήταν δηλαστική η προσφορά της Glasgow Rangers, κυρίως ως προς το ποσό που καταβάλει ως ενίκιο, δηλαδή στο μισό εκατομμύριο ευρώ, με ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, το οποίο αν συνυπολογίσουμε και την προαιρετική οψιόν αγοράς, που είναι στο 1,5 εκατομμύριο, καταλαβαίνουμε ότι όταν μια ομάδα δίνει τόσα χρήματα, ασκοπεύει να ενεργοποιήσει και την προοπτική απόκτηση του ποδοσφαιριστή. Οπότε με αυτόν τον τρόπο η ΑΕΚ ενέδωσε, ενώ δεν ήθελε αρχικά να προχωρήσει στο δανεισμό του Πεν Ράις, αλλά όταν οι Rangers επανήλθε με αυτή την προσφορά, ήταν αυτό που έψαχνε, καλύπτει δηλαδή το κόστος που είχε για την απόκτηση του Πεν Ράις πέρσι το καλοκαίρι από την Χάρτς, και δρομολογείται αυτή η εξέλιξη ώστε ο Σκοτσέζος να επιστρέψει στην πατρίδα του. Δεν κατάφερε να προσαρμοστεί, δεν τα κατάφερε και με τη ζέστη. Άλλωστε θυμόμαστε και ο ίδιος στην πρώτη του προετοιμασία τι ακριβώς έλεγε. Αυτό παράλληλα σημαίνει ότι η ΑΕΚ προωθεί τις εξελίξεις για νέο αριστερό μπακ και μάλιστα οι διαδικασίες είναι ταχύτητες.
0: Κάνει κάποιες διακοπές η σύνδεσή μας, είναι η αλήθεια, Γιάννη. Ενώ να πω ότι η Ντραγκομίροβα έριξε τον πήχη και στην τρίτη προσπάθεια στα 77, άρα μένει στα 74, θα πούμε αργότερα πώς βαθμούς πήρε. Προσπαθήσουμε να έχουμε ξανά τον Γιάννη Σαντορινέο για να τον ακούσουμε. Γιάννη, δεν ακούγεται καλά, οπότε θα τον ξαναέχουμε σε πολύ λίγο. Οπότε μου πει, με ενημερώσει γι' αυτό και ο Άγγελος Μπάτζιος, που θα κάνει την προσπάθεια έτσι να τον έχουν ξανά στην παρέα μας, τον Γιάννη Σαντορινέο. Συζητάμε για τον Πεν Ράις, ένα συμφέρον deal, μια συμφέρουσα συμφωνία, για να το πω στα ελληνικά, για την ΑΕΚ, αυτός ο δανεισμός με οψιόν αγοράς του παίκτη στους Rangers ή στην Glasgow Rangers. Έλεγε ο Γιάννης Σαντορινέος, Γιάννη, έχουμε ξανά στην παρέα μας.
1: Τώρα
0: μια χαρά, πολύ καλά.
1: Ωραία.
0: Έλεγες λοιπόν ότι ήδη είναι άμεσες διαδικασίες.
1: Ναι, άμεσες διαδικασίες. Στο σημείο να περιμένουμε είτε να γίνει γνωστό το όνομα του ποδοσφαιριστή με τη γνωστή διαδικασία, έτσι όπως άλλωστε και ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο έβγαλε την είδηση για τον δανεισμό του Πεν Ράις από τη Ρέιντζερς, μέχρι την Κυριακή. Γιατί η πρόθεση της ΑΕΚ είναι ο παίκτης να δηλωθεί στην λίστα για τα παιχνίδια με τη Λευκή Σόφιας. Δηλαδή έχει τη δυνατότητα μια ομάδα να κάνει μέχρι δύο αλλαγές μία μέρα πριν το παιχνίδι. Οπότε αυτό είναι, ας το πούμε έτσι, το χρονικό τεντρό. Τρίτη είναι το μάτς και σε αυτή την περίπτωση θα μπορεί η ΑΕΚ να δηλώσει ποδοσφαιριστή. Οπότε να κινείται η διαδικασία ώστε να καλυφθεί αυτό το κενό και να αποκτηθεί αριστερό μπακ που θα ντουμπλάρει τον πίγιο.
0: Κρίνοντας πάντως από την υπόθεση του Κώστιτς, δηλαδή αντιλαμβανόμαστε, σκέφτομαι εγώ τώρα, αλλά μπορεί αυτό να είναι και σωστό, ας πούμε, ότι θα κινηθεί για να παίκτη από το πάνω ράφι, ας το πούμε έτσι, η ΑΕΚ για αριστερό μπακ.
1: Κοίταξε, εγώ στέκομαι σε αυτό που λένε οι πρωταγωνιστές. Δηλαδή, ο Νίκολιτς είχε πει ότι αριστερά ήταν καλυμμένος με πίγιο Πεν Ράις,
0: ναι,
1: και ότι σε θέση η ομάδα εξετάζει τις ευκαιρίες που μπορεί να τις υπάρξουν και περιμένει να υπάρξουν ευκαιρίες και δυνατότητες προσέγγισης ποδοσφαιριστών προς το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Όταν σου λέω προπονητής ότι περιμένουμε, η ερμηνεία είναι αυτή, ότι η αγορά θα είναι πολύ διαφορετική.
0: Έχουμε αυτό το θέμα με την σύνθεση με τον Γιάννη Σαντορινέο. Ούτως ή άλλως, σε λίγο θα το ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ. Να προσπαθήσουμε ξανά να δούμε αν ακούγεται. Γιάννη, τώρα ακούγεσαι, Γιάννη, είναι μια χαρά.
1: Λοιπόν, λέγαμε ότι δρομολογείται αυτή η περίπτωση. Όπως κλειδώνει και ο δανεισμός του Ελιάσον, έχουμε πει στην Βραζιλιάνικη την Ιντερνασιονάλ. Ο σκοπός τώρα της ΑΕΚ είναι όλοι να αφήσουν πίσω τους το Super Cup. να έχουν εστιάσει 100% στον αγώνα με τη Λεύσκη Σόφια, σε αποστολή της ΑΕΚ Αναχωρή Δευτέρα. Ήδη σήμερα είχαμε δύο ανακοινώσεις της ΑΕΚ για τα εισιτήρια. Μία που αφορά τα εισιτήρια του εντός έδρας αγώνα στη Νέα Φιλαδέλφεια και πριν από λίγο εκδόθηκε και ανακοίνωση για την προαγορά εισιτηρίων αξίας 20 ευρώ για το εκτός έδρας παιχνίδι. Για το παιχνίδι δηλαδή στη Σόφια, αυτό που έχουμε πει, θα γίνει στο εθνικό στάδιο. Η ΑΕΚ θα έχει τη δυνατότητα να κάνει χρήση του 5% δικαιώματος, δηλαδή 2.100 εισιτήρια κάπου εκεί.
0: Και δεν αλλάζει κάτι ως προς τα όσα συζητούσαμε χθες για το τι μπορούμε να περιμένουμε από την UEFA. Πάει να πει ότι προχωρά το θέμα, έτσι, γιατί θα έχει.
1: Γι' αυτό περιμέναμε τις ανακοινώσεις. Σαν από το πράσινο φως, οι δύο ομάδες ήταν σύμφωνες. Τι είχαμε πει ότι η Λεύσκη ήθελε να. Και ζήτησε 1.600 εισιτήρια για το παιχνίδι της Νέας Φιλαδέλφειας. Ήθελε δηλαδή να υπάρχει εκπροσώπηση οπαδών, το ίδιο και η ΑΕΚ. Και από εκεί πέρα είναι και ζήτημα της ασφάλειας που θα έχει να κάνει με τη συνεργασία των ομάδων με τις τοπικές αρχές, έτσι, και στη Βουλγαρία και στην Αθήνα.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και στην Σόφια δηλαδή και στην Αθήνα, ναι.
0: Επομένως και ρεπό, αν θυμάμαι καλά, και σήμερα, έτσι, και από αύριο επιστροφή στις προπονήσεις, ή κάνω λάθος?
1: Η ομάδα εστιάζει σε αυτό το στάδιο, στην προετοιμασία της που αφορά το παιχνίδι, όπως το είπες, με την Λεύσκη. Το πρόγραμμα Δευτέρα η ομάδα αναχωρεί, Τρίτη είναι το μάτς και επιστρέφει αμέσως μετά το παιχνίδι, δηλαδή Τετάρτη ξημερώματα. Ήθελε ο Νίκολης να τους αποφορτήσει, να ηρεμήσουν, να αφήσουν πίσω τους και από την ποιότητα που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα. Μπαίνει πλέον η διαδικασία προετοιμασίας για να μπορέσει να πετύχει το στόχο της, που είναι η πρόκληση της εκφέσης του Champions
0: League. Γιάννη Σαντορινέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Να πω τώρα για το επικοντό, για τον προγραμματικό, ότι έχουν περάσει με την πρώτη προσπάθεια τα 5-60 τρεις αθλητές, έτσι, ο Κάραλης, ο Ντουμπλάντης και ο Μποκαντά Μπάερ, ο Γερμανός, αν το προφέρω και σωστά, όπως και ο Γάλλος ο Τιερί πέρασε στα 5.60 με την πρώτη προσπάθεια, εκείνος όμως είχε ξεκινήσει από τα 5.45. Έχοντας ολοκληρώσει όλοι οι αθλητές αυτού του γκρουπ τις προσπάθειές τους, είτε επιτυχημένες είτε αποτυχημένες, στο ύψος των 5.60, θα πάμε σιγά σιγά στο επόμενο. Επομένως, σε λίγη ώρα θα έχουμε και την προσπάθεια του Εμμανουήλ Καραλή, να δούμε πού θα βάλει τον πύχη.

0: Το επόμενο ύψος έτσι είναι στα 5,70, οριοθετημένο από τους διοργανωτές στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιχαμ. Και πάμε να ακούσουμε την Αναστασία Τραγκομύροβα σε συνέντευξη με την ΕΡΔΙΟ και τι θα πει στον Περικλή Μακρύ.
1: Τα δύο πρώτα αγωνίσματα, Αναστασία, για πες πώς, τι βαθμό βάζεις εσύ στον εαυτό σου?
2: Με το ενδεχόμενο ότι έρχομαι μετά από ένα τραυματισμό είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Η αλήθεια είναι ότι τα εμπόδια μου ήταν αρκετά καλά με το πώς ένιωθα. Χαίρομαι που μπήκα σε έναν αγώνα χωρίς πόνο, με ενοχλεί λίγο, αλλά μπορώ να χαρώ τον αγώνα. Μπορώ να κυνηγήσω τα υπόλοιπα. Δεν θα βάλω μεγάλο βαθμό, αλλά θα είμαι ευχαριστημένη γιατί ξέρω τι προπόνηση έχω κάνει για να έρθω εδώ, ότι έχω κάνει περισσότερο θεραπείες από προπόνηση. Οπότε παίρνω δύναμη από τη Στεφανίδη χτες και από τον Τζιάμι που είναι ο μπαμπάς και η μαμά μας εδώ πέρα. Και η Κατερίνα είπε ένα πάρα πολύ όμορφο πράγμα, ότι ο καθένας λέει ένα δικό του παραμύθι και εγώ έκλεισα τα μάτια και το δικό μου παραμύθι είναι ότι δεν χτύπησες ποτέ. Και ότι θα συνεχίσεις με νύχια και με δόντια. Έχω σπάσει κάτι νύχια εδώ πέρα τώρα βέβαια. Και αυτό θέλω να το απολαύσω στο φουλ, ό,τι και να γίνει. Χαίρομαι που σου πω αγωνισμό χωρίς πόνο προς το παρόν και θέλω να συνεχίσει έτσι.
1: Η εμπειρία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ήταν, είναι έτσι όπως την φανταζόσουν?
2: Η αλήθεια είναι θα ήθελα να είμαι σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση, να μην έχω αυτή την ενόχληση ώστε να μου κόψει ένα μεγάλο κομμάτι της προετοιμασίας μου και να μου κόψει και δύο αγώνες κιόλας. Αλλά είναι μαγικό να αγωνίζομαι με αυτά τα μεγάλα ονόματα ακόμα και σε μια κατάσταση που είμαι γύρω στο 70% μου και μπορεί να μου βγει κάτι παραπάνω και πάμε για την υπέρβαση για να δούμε αν είμαι κι εγώ μια αθλήτρια μεγάλων αγώνων. Και είναι πολύ όμορφο να αγωνίζεσαι με τη Τζόνσον. Παιδιά, εντάξει, είναι μαγικό και να σου λέει πόσο ωραίο είναι το μακιγιάζ και γενικά να είστε δίπλα-δίπλα. Είναι μαγικό. Θα ήθελα απλά να είμαι πιο καλά αγωνιστικά, αλλά αυτό έχει να κάνει με τον τραυματισμό μου, όχι από κάτι λάθος δικό μας.
0: Ήταν λοιπόν η Αναστασία Τραγκομύροβα, έτσι, η οποία μιλάει στον Περικλή Μακρύ και στην ΕΡΤ2, η οποία έκανε το δεύτερο της αγώνισμα στο έπταθλο με το ύψος. Πέρασε τα 1,74 με επιτυχία και τρεις αποτυχημένες στα 1,77. Είχε ξεκινήσει με 100 μέτρα εμπόδια. Θα σου πω τη βαθμολογία στη συνέχεια. Και πάμε να δω για τη Στεφανίδη, τι να πούμε. Θα τα πω σε λίγο για να περιμένει άλλο Γιάννης Βοητσίδης και για τον Δημήτρη Τσιάμι. Πάμε στο Γιάννη Βοητσίδη. Καλησπέρα, Γιάννη.
3: Γεια σου Βασίλη, καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, εσύ είσαι στον δρόμο της επιστροφής από τις Βρυξέλλες, δεν ξέρω πού σε πετυχαίνουμε κιόλας.
3: Επέστρεψες. Εντάξει, ναι.
0: Ωραία, τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, καλώς ήρθες λοιπόν. Ο ΠΑΟΚ χθες δεν ήταν καλός, θα μας το πεις και εσύ βέβαια που περιέγραψες τον αγώνα. Και το κακό είναι ότι και εν όψη των αγώνων με την Μπράνετς για τα play-off του Conference League πηγαίνει λαβωμένος σε αυτά τα δύο παιχνίδια.
3: Έτσι, έτσι είναι. Ο ΠΑΟΚ ήταν κατώτερος των περιστάσεων χθες βράδυ στο Λότο Πάρκ στις Βρυξέλλες. Έμεινε εκτός play-off του Europa League και πλέον θα ρίξει το βάρος σε αναμετρήσεις με την Μπραν 20 και 27 Αυγούστου, την ερχόμενη εβδομάδα στην Τούμπα και στην Νορβηγία η Ρεβάν στις 27 Αυγούστου. Μπορώ να πω ότι όσα έπρεπε να κάνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, τα οποία τα συζητούσαμε τις προηγούμενες μέρες, τελικά δεν τα έκαναν και δεν είναι τυχαίο ότι ο Αλέσιο Λύση είπε μεταξύ άλλων ότι ο αγώνας ήταν ένα μάθημα για την ομάδα του, η οποία δεν ήταν ανταγωνιστική, ότι πρέπει να διδαχτεί από αυτό το παιχνίδι και από τον τρόπο που αγωνίστηκε η Άντερλεκ. Λέγαμε πριν από τον αγώνα ότι ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε να αποφύγει τα λάθη τα οποία είχε κάνει στον αγώνα της Τούμπας. Δεν τα απέφυγε τα λάθη, όπως για παράδειγμα ο Παυλένκα στη φάση του 1-0 ή η ολιγορία στην άμυνα στη φάση του 2-0 κλπ. Λέγαμε ότι δεν πρέπει να σπαταλήσει πολλές ευκαιρίες όπως είχε σπαταλήσει, βέβαια είχε χάσει και το πέναλτι στην Τούμπα. Τελικά σπατάλησε και πάλι πολλές ευκαιρίες, μπορεί να πέτυχε δύο γκολ. Ωστόσο σπατάλησε ευκαιρίες και με το Ζίβκοβιτς στα πρώτα λεπτά και με το Μύθου στην κεφαλιά πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου και με τον Ντάισον στο δεύτερο ημίχρονο. Και βέβαια λέγαμε ότι ο Λύση ήταν κάπως ανήσυχος από το ότι η ομάδα του δεχόταν γκολ στο ξεκίνημα των αγώνων, στο ξεκίνημα των ημιχρόνων, έτσι δηλαδή ότι είχε δεχτεί στο τρίτο λεπτό του αγώνα με την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία γκολ, ότι δέχτηκε στην Τούμπα γκολ μόλις το 16ο δευτερόλεπτο, δεν απέφυγε και πάλι ένα γκολ στο ξεκίνημα, έστω και αν ήταν του δευτέρου ημιχρόνου, γιατί το 2-0 έγινε στα 67 δευτερόλεπτα.
0: Το 2-1 λες.
3: Το 2-1, ναι, έγινε στα 67 δευτερόλεπτα από την έναρξη του Δευτέρου.
0: Και εκεί που είχε αλλάξει το σχηματισμό, που ενδεχομένως τον βλέπαμε να λειτουργεί διαφορετικά, λέω εγώ τώρα, αν δεν δεχόταν τόσο γρήγορο γκολ, υπό την έννοια ότι έβγαλε το Μύθου και έπαιξε με ψευτενιάρη τον Κωνσταντέλια. Δεν το είδαμε στην πράξη αυτό έτσι πως...
3: Ναι, γιατί ήρθε και το 3-1 στο 55, δηλαδή μέσα σε 10 λεπτά ήρθαν τα 2 γκολ και όλα μετά ήταν ακόμη πιο δύσκολα. Έτσι. Γενικά μπορώ να πω ότι για να ανατρέψεις ένα σκορ σε μια δύσκολη έδρα κόντρα σε έναν σοβαρό αποφασισμένο αντίπαλο, το λέγαμε ότι δεν μπορούσε η Άντερλεχτ να παίξει μπροστά στο κοινό της, ένα ενθουσιώδες κοινό πραγματικά, να παίξει παθητικά όπως έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα στην Τούμπα. Έτσι λοιπόν ήταν λογικό η βελγική ομάδα να ήταν καλύτερη από ό,τι στο πρώτο παιχνίδι. Για να ανατρέψεις λοιπόν σκορ σε μια δύσκολη έδρα κόντρα σε έναν αποφασισμένο αντίπαλο που το είπαμε και άλλες φορές ότι η Άντερλεχτ είναι μια ομάδα με κύρος, με ιστορία, δεν είναι μια ομάδα που μπορείς να την απαξιώσεις. Πρέπει λοιπόν να κάνεις σχεδόν τέλειο παιχνίδι για να ανατρέψεις σκορ σε μια δύσκολη έδρα με έναν τέτοιο αντίπαλο. Ο ΠΑΟΚ δεν έκανε σε καμία περίπτωση το τέλειο παιχνίδι, ενώ έδειξε σε μεγάλα διαστήματα του αγώνα ότι υστερούσε αθλητικά της Άντερλεχτ, δηλαδή σε τρεξίματα, σε ταχύτητα, σε δύναμη, και ένας λόγος που έγινε και αυτή η αλλαγή του Μύθου με τον Καμαρά ήταν γι' αυτό το λόγο, δηλαδή ότι προσπάθησε να ενισχύσει το κέντρο αλλά και να δώσει μεγαλύτερη ταχύτητα με την παρουσία του Κωνσταντέλια ως ψευτοενιάρη, κάτι που βέβαια δεν βγήκε, αλλά αυτό δεν θα μάθουμε ποτέ αν δεν δεχόταν ο ΠΑΟΚ στα πρώτα δευτερόλεπτα εκεί στο ξεκίνημα τον γκολ, αν θα μπορούσε να είναι κάπως διαφορετική η κατάσταση. Βέβαια όλα θα ήταν διαφορετικά αν ο ΠΑΟΚ δεν πήγαινε με μειονέκτημα από τον αγώνα της Τούμπας, γιατί τον αγώνα της Τούμπας άξιζε την νίκη, χθες δεν την άξιζε σε καμία περίπτωση. Ήταν ιδιαίτερα προβληματική και η εικόνα της ομάδας στα τελευταία λεπτά με τις αποβολές του Ζήφκοβιτς.
0: Ήταν όντως. Είναι θέμα, ας πούμε, να είσαι πιο ψύχρεμος για να διαχειριστείς αυτή την κατάσταση λίγο διαφορετικά, ας πούμε, και να σκεφτείς και την επόμενη μέρα. Διότι...
3: Και δεν λέμε δεν ήταν αποβολές για κάποιο μαρκάρισμα, έτσι, έναν αγωνιστικό λόγο πάνω στο παιχνίδι. Σε μια φάση μπορείς να έχεις μια αποβολή αν είσαι λίγο απρόσεκτος ή δεν σου βγει η φάση κλπ. Αλλά οι κόκκινες χθες, που ήταν και απευθείας κόκκινες, ήταν η πρώτη για τον διαπληκτισμό του Ζήφκοβιτς εκεί με τον Μπιανκόν και άλλους παίκτες της Άντερλεχτ, και η δεύτερη για εξύβριση του βοηθού διαιτητή. Έτσι ο ΠΑΟΚ θα στερηθεί των υπηρεσιών των δύο παικτών τουλάχιστον την ερχόμενη Πέμπτη κόντρα στην Μπραν. Θα δούμε ποια θα είναι η ποινή, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς, ανάλογα με το τι θα έχει γράψει ο διαιτητής στο φιλοαγώνα.
0: Γιατί ο Ζήφκοβιτς είναι και αρχηγός και αποβλήθηκε ως αρχηγός, και ο Γερεμέγεφ επειδή εξύβρισε τον βοηθό, έτσι όπως μάλλον καταλαβαίνουμε ότι συνέβη. Δηλαδή.
3: Ναι. Για τον αρχηγό δεν ισχύει ότι διπλασιάζεται η ποινή. Μπορεί για παράδειγμα και ο Ζήφκοβιτς να τιμωρηθεί με μία αγωνιστική, αλλά αν έχει γραφτεί κάτι πιο βαρύ στο φύλλο, το αποκαλούμενο φύλλο αγώνα, τότε μπορεί και να είναι δύο αγωνιστικές. Ειδικά στη θέση του center for υπάρχει πλέον μόνο ο Μύθου, έτσι, αφού η ομάδα δεν έχει ενισχυθεί στη θέση του center for όπως έχει ζητήσει ο προπονητής εδώ και αρκετό καιρό.
0: Από το ξεκίνημα της προετοιμασίας στην πραγματικότητα, έτσι.
3: Ναι, αν συνυπολογίσουμε ότι χθες απουσίαζε ο Χατζηδιάκος λόγω κάρτας για διαμαρτυρία που είδε στη Ρεβάνη με την Δυναμό Κιέβου. Εδώ προκύπτει ένα σοβαρό θέμα σχετικά με την πειθαρχία της ομάδας, τα νεύρα των παικτών, τη συμπεριφορά τους, κάτι που προφανώς πρέπει να απασχολήσει τη διοίκηση και το τεχνικό team. Τώρα, από εδώ και πέρα, επειδή είναι και τα μεταγραφικά σε εξέλιξη, μέσα σε όλα τα αρνητικά χθες προέκυψε και η είδηση σχετικά με τον Βάνια Ντερκούσιτς, που ο ΠΑΟΚ είχε ενημερώσει ότι ο παίκτης θα ερχόταν σήμερα το πρωί μέσω Κωνσταντινούπολης στη Θεσσαλονίκη. Είχε στείλει ο ΠΑΟΚ και τα εισιτήρια, το θεωρούσαμε όλοι κάτι τελειωμένο.
0: Και ο ΠΑΟΚ το θεωρούσε προφανώς τελειωμένο για να ενημερώνει για τις δημοσιογράφους. Γιατί...
3: Από τον ΠΑΟΚ βγήκε, ήταν η ενημέρωση ότι έρχεται το πρωί της Παρασκευής ο Ντρκούσιτς. Όπως βέβαια υπήρχε μια ενημέρωση και για τον Μικέλ Μπρενσί πριν από μερικές μέρες. Σωστό. Που τελικά και αυτός δεν αποκτήθηκε. Τώρα για τον Ντρκούσιτς ιδιαίτερα, αυτό το οποίο έγινε γνωστό είναι ότι δέχτηκε μια πρόταση από Ισπανία, από την Εσπανιόλ, τη θεώρησε πολύ δελεαστική, ότι είπε στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ ότι το όνειρό του είναι να παίξει στην Ισπανία, ότι εν πάση περιπτώσει όπως και να το κάνουμε άλλο ισπανικό και άλλο ελληνικό πρωτάθλημα, και ότι τελικά ακύρωσε αυτή τη συμφωνία η οποία είχε επέλθει μεταξύ του ΠΑΟΚ, της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και του ποδοσφαιριστή. Έτσι λοιπόν,
0: είναι, πέραν του ότι είναι επικοινωνιακό, ας πούμε, το πλήγμα, ας πούμε, για τον ΠΑΟΚ, είναι και ουσιαστικό, έτσι, είναι θέμα ενίσχυσης. Και στις δύο περιπτώσεις, ειδικά όμως και στην περίπτωση του Ντρκούσιτς.
3: Ναι, σίγουρα πλέον ο χρόνος πιέζει ασφιχτικά τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει κάνει 6 μεταγραφές, αλλά αν σκεφτούμε ότι ψάχνει τουλάχιστον 5 παίκτες ακόμη...
0: Γιάννη, θα σε παρακαλέσω να μείνεις λίγο στην άλλη άκρη της γραμμής, γιατί θα ακούσουμε δηλώσει Μανώλη Καραλή.
1: Παρακολουθούσα πόσα αυτόγραφα, πόσες συναντήσεις είχες. Ωραίο, έτσι.
4: Εντάξει, σίγουρα είναι απίστευτο. Και εγώ ήμουνα μικρό παιδί και παρακολουθούσα τους αγώνες και έβλεπα όλους αυτούς τους μεγάλους αθλητές. Και πέρασαν τα χρόνια και έγινα εγώ αυτός ο μεγάλος αθλητής που μοιράζω τόση αγάπη. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Μ' αρέσει να δίνω αγάπη, επειδή παίρνω και πάρα πολύ αγάπη από όλο τον κόσμο. Αλλά εντάξει, είμαστε εδώ για μια δουλειά. Σίγουρα πρέπει να είμαι συγκεντρωμένος. Νιώθω καλά, είμαι καλά. Μακάρι να πάνε όλα έτσι όπως έχουμε σκεφτεί με την ομάδα μου στο τελικό και προχωράμε.
1: Εντάξει, ο προκριματικός ήταν μια τυπική διαδικασία. Ένα 5-60, ένα άλμα. Θα σε ρωτούσα πώς είσαι, αλλά μας τα είπες. Κάνε μας έτσι μια αποτίμηση για τον προκριματικό.
4: Σίγουρα ο καιρός δεν ήταν ιδανικός, όπως είπε και η Κατερίνα. Οι συνθήκες εδώ, επειδή είναι ανοιχτό το στάδιο, μπαίνει αέρας, όπως είπε και ο Μίλτος. Είναι δύσκολες οι συνθήκες, αλήθεια είναι. Αλλά ελπίζουμε και για την τύχη, ελπίζουμε και να πάνε όλα καλά την Κυριακή, να μην έχει τόσο αέρα. Γενικώς είμαι πάρα πολύ καλά. Περιμένω να βγει το άλμα που θέλω. Είμαι αθλητής αγώνων. Ελπίζω να μου βγει την Κυριακή. Αλλά ό,τι και να γίνει, εγώ θα δώσω το καλύτερο δυνατό και περιμένουμε για την Κυριακή.
1: Ο αθλητισμός δεν υπόσχεται, ακόμη και αν λέγεσαι Καραλής, δεν υπόσχεται το μετάλλιο, πρέπει να προσπαθήσει κανείς. Αλλά αν το κερδίσεις, υπόσχεσαι να το φέρεις εδώ, στη μεικτή ζώνη.
4: Να μην κάνω καμία βλακεία, εγώ. Όχι, σίγουρα, θα το φέρω. Εγώ δεν είμαι σαν τον άλλον, εγώ θα το φέρω. Θα το μοιράζω σε όλο το στάδιο αν το φέρω και θα το φέρω και εδώ. Αλλά όλα καλά. Περνάμε καλά, είναι μια γιορτή του αθλητισμού. Είναι πολύ σημαντικό και για μένα και για όλους τους αθλητές που είναι εδώ να χαίρονται το αγώνισμα. Και είμαστε έτοιμοι και είμαστε πολύ ευτυχισμένοι που είμαστε εδώ σε αυτή τη γιορτή του αθλητισμού.
1: Καλή επιτυχία στο τελικό. Θα τα πούμε.
0: Λοιπόν, Εμμανουήλ Καραλής, απολαυστικός όπως πάντα. Ήταν η υπόνοια ξεκάθαρη έτσι προς το Μίλτο Δεντόγλου, που είχε χάσει το μετάλλιο και έφυγε τρέχοντας την ζώνη για να το βρήκε εν τέλει. Και πάμε στο Γιάννη Βοητσίδη για να ολοκληρώσουμε. Γιάννη, σε ευχαριστώ έτσι για την υπομονή.
3: Να πω πάντως, όντως αυτά τα παιδιά τα χαιρόμαστε όλοι, τα απολαμβάνουμε. Και όταν έρχεται και το χιούμορ μέσα σε όλο αυτό, όπως τώρα του Καραλή που είπε, εγώ δεν είμαι σαν τον άλλον. Πολύ,
0: είπε και τη λέξη βλακή αντί για τη λέξη πως την είπε ο Μίλτος.
3: Ναι. Αυτό το δεν είμαι σαν τον άλλον ήταν πραγματικά απολαυστικό. Και δείχνει και την πολύ καλή σχέση που υπάρχει έτσι ανάμεσα σε αυτά τα παιδιά τα οποία πρωταγωνιστούν στον παγκόσμιο στίβο. Λοιπόν, να πούμε τώρα κλείνοντας ότι για τον ΠΑΟΚ πραγματικά είναι ένα σοβαρό πρόβλημα το ότι είμαστε πλέον 14 Αυγούστου και η ομάδα ψάχνει τουλάχιστον 5 παίκτες ακόμη. Mm-hmm. Δηλαδή ψάχνει 2 center four, ψάχνει δεξιό back, ψάχνει stopper που τελικά δεν ήρθε ο Ντρκούσιτς, θα ψάξει κάποιον half ακόμη, όπως έχει έτσι γίνει γνωστό. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι η ομάδα μπήκε σε αυτά τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά με πάρα πολλές εκκρεμότητες. Ναι. Βέβαια καμία ομάδα δεν κλείνει τις μεταγραφές από τις αρχές Αυγούστου, αλλά οπωσδήποτε στο θέμα του Center 4 υπάρχει μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση και αυτό φαίνεται, γιατί ναι μεν ο Μύθου είναι ένα πολύ καλό ταλέντο, ναι μεν ο Γερεμέγεφ είναι ένας παίκτης θετικός, μπορεί να βοηθήσει υπό ορισμένες περιπτώσεις, αλλά δεν υπάρχει ακόμη, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει ήδη δώσει 4 ευρωπαϊκά παιχνίδια, ο Σέντερ Φορ που θα κάνει τη διαφορά, που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς. Άρα λοιπόν να δούμε και για τα μεταγραφικά, γιατί όντως είναι πολλές οι εκκρεμότητες.
0: Γιατί και τώρα δεν υπάρχει μαξιλαράκι με την Μπράν, έτσι. Καλά, και τώρα να έρθει κάποιος, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να σωματωθεί άμεσα στην ομάδα. Αλλά, εντάξει, ναι.
3: Μπορεί να γίνει μέχρι την προηγούμενη μέρα κάποια αλλαγή, δηλαδή αν γίνει, αν αποκτηθεί κάποιος παίκτης ακόμη και στην αρχή της επόμενης εβδομάδας, μπορεί να παίξει. Θα μου πεις τώρα πότε θα αποκτηθεί, πότε θα έρθει να προπονηθεί.
0: Αν
3: να
0: θα είναι έτοιμος.
3: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, όντως υπάρχουν, ο ΠΑΟΚ έχει μια παράδοση καθυστερήσεων στις μεταγραφές εδώ και πολλά χρόνια. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό, γιατί όντως οι εκκρεμότητες είναι αρκετές στην παρούσα φάση.
0: Γιάννη Ποτσίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Και πρωτού κλείσουμε, απλά να πω ότι προφανώς το καταλάβατε ότι προκρίθηκε στον τελικό ο Μανουήλ Καραλής. Δεν χρειάστηκε να κάνει άλλο άλμα πέραν των 560 που έκανε. Όχι, με συγχωρείτε. 560, ναι, σωστά. Και έτσι να προκριθεί στον τελικό, όπως και ο Ντουμπλάντης και οι υπόλοιποι, τέλος πάντων 14 συνολικά αθλητές, την Κυριακή στις 9:15 ο τελικός του Επικοντό. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Επιστρέψαμε στη συντονισμένη, στη μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Η ώρα είναι 3 και 6 πρώτα λεπτά. Η Βίβιαν Νικολοπούλου είναι πλέον μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Άγγελος Μπάτσιος, στο μικρόφωνο Βασίλης Μότσης. Για τον φίλο τον Άρη που λέει ότι δεν κουραστήκατε να ασχολείστε με τα μεταγραφικά και πάει λέγοντας. Και ενώ έχουμε δύο ευρωπαϊκά πρωταθλήματα σε εξέλιξη, καταρχάς ασχοληθήκαμε από τις 2 και 5 τέλος πάντων και 10 όταν μπήκαμε εδώ στούντιο μέχρι τις 3 παρα 25 και με τα δύο ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και ακολούθως ακούσαμε και δηλώσει Δραγκομύροβα και Καραλή και κάναμε και ειδική αναφορά έτσι και στις προσπάθειες των Ελλήνων αθλητών. Άρα στην πραγματικότητα αφιερωμένη σε αυτά τα δύο ευρωπαϊκά πρωταθλήματα είναι κατά κύριο λόγο το κύριος όγκος της μεσημερινής ραδιοεφημερίδας. Και σε αυτό το πλαίσιο ασχοληθούμε λίγο και πρωτού πάμε στα υπόλοιπα ρεπορτάζ και με την Κατερίνα Στεφανίδη, την σπουδαία Κατερίνα Στεφανίδη, που μετήχε χθες στον 7ο τελικό της καριέρας της. Ήταν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα εδώ του Μπέρμιγχαμ που είναι σε εξέλιξη. Κατάφερε στα 36 της χρόνια παρουσία του προπονητή της, που είναι και σύζυγός της, του Μιτς Κρίρ και του γιου τους, έτσι, του μικρού Τζόρτζ, να πετύχει ατομικό ρεκόρ νέο για φέτος. Μετά τα 4.50 στο προκριματικό πέρασε και τα 4.60 στον τελικό. Πήρε την έκτη θέση εν τέλει και έστειλε ένα μήνυμα παντού. Είχε πάρει και το μικρό της γιο αγκαλιά μετά το τέλος του αγώνα, σε μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα με το τέλος του αγωνίσματος. Και ήταν και απολαυστική στις δηλώσεις της στην κάμερα της ΕΡΤ στον Περικλή Μακρύ. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα αυτών ευθύς αμέσως.
1: Έλαβες κάπως έτσι, το διαβάζω σωστά?
2: Σίγουρα. Γενικά η χρονιά είναι τόσο διαφορετική για μένα, έχοντας τον μπέμπι, έχοντας τον παντού, στην προπόνηση, αγώνες παντού. Νομίζω είναι το αγαπημένο μου πρωτάθλημα. Και ας μην πήρα μετάλλια, είναι το αγαπημένο μου πρωτάθλημα σίγουρα. Παρ' όλα αυτά είμαι φοβερά ικανοποιημένη. Ήρθα εδώ με φετινό ρεκόρ 4.48, έκανα φετινό ρεκόρ στο προγραμματικό, φετινό ρεκόρ στο τελικό. Είχα και ένα στοίχημα με την αδερφή μου. Είχαμε έτσι μια διαφορά γιατί ξαναξεκίνησε επί κοντό. Με το 50 την ισοφάρισα και με το 60 την πέρασα. Οπότε είχε μεγάλη σημασία αυτό για μένα. Αλλά είμαι φοβερά ικανοποιημένη. Δεν αισθάνθηκα σωματικά όσο καλά αισθάνθηκα στο προγραμματικό, για να είμαι ειλικρινής. Και ίσως αυτό δείχνει τόσο παραπάνω το πόσο καλό είναι το 60 που έγινε σήμερα.
1: Αυτό το 60 στην τρίτη προσπάθεια, τις προάλλες μου έλεγες ότι οι ελίτ αθλητές είναι τι σκέφτονται από εδώ και πάνω.
2: Ναι.
1: Και το έχω κρατήσει. Κάτι λειτουργήσε εκεί, γιατί είδαμε τη Στεφανίδη που ξέρουμε, έτσι, όχι ότι είχαμε καμιά αμφιβολία.
2: Ναι, σίγουρα. Υπήρχε ένα θέμα με το τρέξιμό μου σήμερα. Ίσως απλά δεν αισθανόμουν όσο καλά, ίσως ήμουν κουρασμένη, δεν ξέρω. Και νομίζω αυτό έλειπε. Και όσο μπαίνεις μέσα στον αγώνα, λίγο ξεχνάς αυτές τις λεπτομέρειες και απλά αγωνίζεσαι. Και νομίζω αυτό έγινε στην τρίτη προσπάθεια στο 60. Και στην πρώτη στο 70, για να πω την αλήθεια, είμαι ευχαριστημένη και με την προσπάθεια που έκανα στο 70. Το μόνο που δεν είμαι ευχαριστημένη που δεν τελείωσα τις προσπάθειες στο 70, γιατί άλλαξα κοντάρι και το φοβήθηκα. Θα είμαι τελείως ειλικρινής, το φοβήθηκα ξεκάθαρα. Αλλά ξαναλέω, δεν έχω ξαναδεί τον πύχη στο 4.60 φέτος και τον είδα στο 4.70 και έκανα και ένα καλό άλμα, οπότε είμαι φοβερά ικανοποιημένη.
1: Μάλιστα. Με τι συνέστημα και τι θα πάρεις από αυτό το πρωτάθλημα και τι περιλαμβάνει συνέχεια για σένα?
2: Φου, αυτή είναι μια δύσκολη ερώτηση. Θα πάω μόνο σε έναν ακόμα αγώνα αυτή τη στιγμή, αυτό έχω στο μυαλό μου, εκτός αν αλλάξει κάτι, που είναι στο τέλος του μήνα και δεν είναι πραγματικός αγώνας. Είναι ένας αγώνας όπου διαλέγεις, έχεις 6 προσπάθειες, διαλέγεις το ύψος, νομίζω δεν μετράει καν σαν αγώνας. Το κάνει μια φίλη μου, το διοργανώνει μια φίλη μου και γι' αυτό θα πάμε. Και θα επιδείξω και από πολύ μικρή φόρα κιόλας. Από εδώ και πέρα πρέπει λίγο να σκεφτώ. Καταρχάς, ξέρεις, κάποιοι λένε το πας χρόνο-χρόνο, τώρα είμαι 36. Εγώ το πάω μήνα-μήνα, για να είμαι ειλικρινή. Θα ήθελα να ξεκουραστώ. Έχουμε διάφορα σενάρια στο μυαλό μας. Δηλαδή, υπάρχει ένα σενάριο του να κάνω κλειστό και να ξεκουραστώ λίγο στον ανοιχτό. Γιατί άμα έτσι σαν μακρινό στόχο το Los Angeles, δεν μπορεί να βγει για μένα που θα είμαι 38 πλέον τη χρονιά του Los Angeles, κάνοντας και κλειστό και Πεκίνο που είναι αργά του χρόνου, παγκόσμιο, ναι.
1: Και ευρωπαϊκό το 28 στην Πολωνία.
2: Μετά τους Ολυμπιακούς όμως. Ναι, η Ολυμπιακή είναι νωρίς το 28. Δηλαδή, οπότε πρέπει λίγο να τα κοιτάξουμε αυτά, γιατί είπα θα συνεχίσω. Αγαπάω πολύ το επικοντό, μου αρέσει πολύ. Σε ένα επίπεδο με τρομάζει κιόλας, αλλά νομίζω είναι και καλό γενικά να κάνεις πράγματα που σε τρομάζουν. αλλά δεν μπορώ να ξαναπεράσω αυτό που πέρασα από το 20 ως το 24, με πόνους συνέχεια, με τραυματισμούς. Οπότε κάνουμε μια πιο ιδιαίτερη προπόνηση, πιο συγκρατημένη, και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε, και γι' αυτό μιλάω για πιθανώς να αφήσω μια σεζόν είτε του κλειστού είτε του ανοιχτού, ώστε να μπορέσω να ξεκουραστώ και να μην υπάρχουν τραυματισμοί, άμα είναι να συνεχίσω, γιατί δεν μπορώ να συνεχίσω να το κάνω πονώντας. Και αυτό είναι το καλύτερο πράγμα που έχει γίνει φέτος. Είμαι πρώτη φορά υγιής από το 2019.
1: Εντυπωσιακό. Αν βαθμολογήσεις με κάποιο τρόπο τη σεζόν που πέρασε, αυτή που κατά κάποιο τρόπο κλείνει σήμερα, ουσιαστικά βάζει ψηλό βαθμό. Όχι υπό την άποψη του αποτελέσματος. Πώς τη σκεφτόσουν στην αρχή, πώς κύλησε και ποιο τελικά είναι το αποτέλεσμα?
2: Όταν ξεκινήσαμε στο κλειστό, έκανα 4-13, κάτι τέτοιο.
1: 4-10, ναι.
2: Κάτι τέτοιο, 4-10, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι.
1: Ναι, να το δω.
2: Και έτσι, είχα πει τότε σε μια Ελληνίδα συναθλητριά μου, σε έναν αγώνα που την είχαμε βρει.
1: 4-10.
2: 4-10, ναι. Ότι, όχι, 4-15, να το. Αυτό το θυμάμαι.
1: Α, okay.
2: Έχω κάνει και 4-10 και 4-15. Ναι, ναι. Της είχα πει, δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα ξαναβάλω τα αγωνιστικά μου κοντάρια, ώστε να μπορέσω να κάνω, να μιλάμε για ύψη 4-60, 4-70 κτλ. Δεν μπορούσα, στο μυαλό μου δεν μπορούσα να το δω αυτό ποτέ. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη βελτίωση, γιατί για να είμαι ειλικρινής, ξεκινήσαμε να κάνουμε sprint.
0: Και τα έκανε όλα αυτά η Κατερίνα Στεφανίδη, έτσι 4-60, παραλαμβάνω, παρουσία και το μικρού της γιου στο στάδιο του Μπέρμιγχαμ, εκεί που συνεχίζει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Και μπράβο στην Κατερίνα Στεφανίδη για τα πολλά μηνύματα που στέλνει. Και την αποθέωση και η Ντραγκομίροβα, είναι η μαμά μας, είπε για τον Τσιάμι, είπε ότι είναι ο μπαμπάς μας. Στα 44 το Τσιάμις μετέχει σε πέμπτο τελικό στο Τριβλούν. Τι να λέμε, 8ο το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, 7ο για την Κατερίνα Στεφανίδη. Πάμε τώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον Χρήστο Κοντό να μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό, που εντάξει, θα ξεκινήσει από την. Από αύριο, νομίζω, οπότε ολοκληρώνει το ρεπό, την προετοιμασία του, έτσι, για τα παιχνίδια που θα δώσει με την Χράνετς Κράλοβε, που προέκυψε ως αντιπαλός του, έτσι όπως αναμενόταν, στα play-off του Conference League. Γεια σου, Χρήστο.
3: Γεια σου, Βασίλη μου, καλησπέρα σε όλους. Χαλαρού ήταν σήμερα, δηλαδή οι παίκτες έχουν από χθες ρεπουδάκι, θα έχουν και αύριο. Ξεχωράζει και πριμοδοτεί ο Νίστρο με δύο μέρες ρεπό, μάλλον εκ του προγράμματος, η δεύτερη μέρα. Προέκυψε όμως λόγω της ανάγκης να ξεκουραστούν οι παίχτες, γιατί η αλήθεια είναι ότι αρκετοί από αυτούς που δεν αλλάζουν, γιατί δεν υπάρχει επιλογή, ας πούμε, κάποιες άλλες θέσεις τους, δεν υπάρχουν δηλαδή εναλλακτικές, έχουν τραβήξει πολύ κουπί, είναι αρχή τη σεζόν με 4 παιχνίδια τις μέρες, και τους έδωσε αυτό το ρεπουδάκι ουσιαστικά τριήμερο από χθες το πρωί μέχρι την Κυριακή το απόγευμα. Θα μαζευτούν εδώ στο Οροπή για να ξεκινήσουν ουσιαστικά το βασικό κομμάτι της προετοιμασίας για το μάτς με την Χράντετς. Είναι ένα ρεπό σχεδόν τρίμερο. Δεν έχουμε δηλαδή κάτι άλλο αυτή τη στιγμή, κάποια εικόνα διαφορετική από την προπόνηση. Δεν υπάρχει θέμα κάποιου να απασχολεί με τραυματισμούς και τέτοια. Οπότε, όταν μου το κάνω, επιστρέψουν μεθαύριο το Κοροπή, θα μπει η προετοιμασία σε κανονικά μονοπάτια.
0: Άρα τώρα πλέον έτσι θα ασχοληθούμε και αγωνιστικά με αυτόν τον αγώνα με τη Χράντετς, που ήταν τέταρτη πέρυσι Τσεχία, και για πρώτη φορά νομίζω ήταν καλύτερη θέση στην ιστορία της στο τσεχικό πρωτάθλημα. Βγήκαν, κυκλοφορούν και τα εισιτήρια από σήμερα, κυκλοφόρησαν.
3: Ναι, κοίταξε, θα έχουμε πιστεύω αρκετό κόσμο. Δηλαδή γυρίζει ο κόσμος από την διακοπές, πολύ μεγάλο κομμάτι κόσμου επιστρέφει, οπότε νομίζω θα πάμε σε αλλαγή, σε άνοιγμα και της πάνω θύρας.
0: Μάλιστα.
3: Τα εισιτήρια ξεκινάνε, έχουν ξεκινήσει εδώ και καμιά ώρα να κυκλοφορούν, από τις 2 η ώρα το μεσημέρι. Να πούμε ότι το παιχνίδι ορίστηκε για τις 9.30 το βράδυ.
0: Το βράδυ, μπράβο.
3: Το πρώτο παιχνίδι την Πέμπτη, το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, 9.30 το βράδυ, και ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα στην Τσεχία, στο Κράλοβε, με ώρα έναρξης τις 8 το βράδυ. Τα εισιτήρια κοστίζουν από 20 ευρώ τα πιο φθηνά και φτάνουν μέχρι τα 205 ευρώ. Το 5 που ακούσε ότι είναι το ταλιράκι που είναι υπέρ της
0: ενίσχυσης
3: της μάνας του λόγου.
0: Έτσι. Σε όλα τα εισιτήρια υπάρχει αυτό το 5 ευρώ.
3: Ναι, σε όλα. Από το 20 που ακούσε, που είναι το πιο φθηνό. Τα 15 είναι για την.
0: Ναι, μπράβο, εντάξει. Αυτό είναι πολύ καλό. Το έχει εφαρμόσει από πέρσι, αν θυμάμαι καλά, και ο Γιάννης Αλαφούζος.
3: Και έχει δώσει την ευκαιρία στον Αστέχνη να δυναμώσει. να μπορεί να κάνει καλές μεταγραφές, να υποστηρίξει τα τμήματα υποδομής και γενικά να κάνει αρκετά καλή δουλειά.
0: Ναι, ναι.
3: Και έχουμε τον Παναθηναϊκό εκεί που προέρχεται μεγάλη ταλαιπωρία, τώρα πια είναι στα περισσότερα αθλήματα σημείο αναφοράς. Δηλαδή μια
0: σωστό.
3: Καλή ομάδα που την κρίκει τίτλους.
0: Όχι, είναι πολύ σημαντικό και δείχνει, είναι δείγμα της θέλησης του Γιάννη Αλαφούζου να ενισχύσει τον Εραστέχνη, που δεν θυμάμαι τώρα Χρήστο αν είναι και στο Διοικητικό Συμβούλιο ή όχι, ο Γιάννης Αλαφούζος του Εραστέχνη, αλλά εντάξει, okay. Είχε κάνει δώρο για τη μεταγραφή του Νικολαίδη στο Πόλο, έτσι, ο Γιάννης Αλαφούζος.
3: Και όχι Αλαφούζος. Μόνο, και στο Βόλο έχει αγοράσει παίχτη και γενικά έχει δώσει και από την τσέπη του πέρα, δηλαδή από την συγκεκριμένη κίνηση που φέρνει αρκετά χρήματα. Στο ταμείο του Εραστέχνη, ο ίδιος κατά καιρούς κάνει κάποιες ενέργειες, μην κοιτάς που πολλές από αυτές τις μαθαίνουμε καν, και βοηθάει αρκετά όσο μπορεί, βοηθάει τον Εραστέχνη να είναι λίγο έτσι πιο, σε πιο υψηλό επίπεδο.
0: Ωραία, λοιπόν, και έχουμε λοιπόν και τον ορισμό για αυτά τα παιχνίδια. Από την Κυριακή, είπες και εσύ, θα μπουν σε ρυθμό πλέον οι παίκτες του Παναθηναϊκού, αφού είναι την Πέμπτη το παιχνίδι. Τώρα με τα γραφικά δεν έχει νόημα να σε ρωτήσω κάτι, τα έχουμε αναλύσει και τις προηγούμενες μέρες. Αν θες έτσι
3: πειραματικά. Δεν έχει κάτι, ναι. Απλά υπάρχει. Εγώ απλά το αναφέρω γιατί κάπου γράφτηκε. Δεν είναι ότι είναι ένα θέμα στο οποίο μπορούμε να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος. Τουλάχιστον το δικό μου ρεπορτάζ δεν προκύπτει κάτι αντίστοιχο. Υπάρχει ένα δημοσίευμα που λέει ότι ο Παναθηναϊκός έκανε πρόταση στη Μόντσα για τον Κολπάνη, αλλά η Μόντσα την απέρριψε γιατί θεωρείται βασικός στα πλάνα του προπονητή και δεν δώσα στον Παναθηναϊκό την δυνατότητα να μπει σε διαπραγμάτευση. Έτσι είναι ένας παίκτης για τον οποίο είχαμε πει ότι γράφτηκε ότι υπάρχει ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού, κεντρικός χαφ, 27 χρόνων. Δεν νομίζω όμως ότι ισχύει κάτι. Νομίζω ότι μια τέτοια αναζήτηση θα είχε νόημα μόνο αν έφευγε κάποιος από τους υπάρχοντες χαφ του Παναθηναϊκού. Υπήρξε στην αρχή μια αίσθηση ότι μπορεί και να φύγει ο Τσιριντέγια που έχει μια ενημέρωση, και ότι ο μάνατζερ του στην αρχή, όταν δεν παίζει στα παιχνίδια, κάνει μια κίνηση και ενημέρωση μάλλον δεν θα φέρει πρόταση. Αλλά μέχρι στιγμής είδαμε ότι το τελευταίο παιχνίδι της Ιβέγια πέσει κανονικά και συγκεκριμένα και βασικός. Δεν προκύπτει κάτι μέχρι στιγμής προσπάθειας. Αυτό όμως είναι ζυμάρι, αλλάζει δηλαδή. Πραγματικότητα στο θεματικό πεδίο διαμορφώνεται με διαφορετικό τρόπο. Οπότε πάντα κρατάμε μια επιφύλαξη να δούμε μήπως προκύψει κάποια μεταγραφική ανάγκη στο μέλλον.
0: Πολύ ωραία. Χρήστο Κοντέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
3: Να πούμε, ξέχασα να το πω, ότι ο Παναθηναϊκός κατέθεσε το αίτημα για την αναβολή του αγώνα με την Κηφισιά και είναι υποχρεωτικό, δεν είναι θέμα να αποφασίσει η Λίγκα ή όχι, είναι υποχρεωτικό εφόσον επέλεξε ο προπονητής να μην γίνει όπως και πέρυσι το παιχνίδι της Πρεμιέρας με αντίπαλο την Κηφισιά. Εφέτος πέρυσι ήταν με τον Όφη.
0: Α, ναι,
3: είναι ένα παιχνίδι σφήνα ανάμεσα στα δύο ευρωπαϊκά με την Χράντετ. Υποχρεωτικά θα αναβληθεί αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι. Ναι.
3: Απλά δεν έχει δεύτερη τέτοια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να προχωρήσει.
0: Μπράβο, δεν είχε δικαίωμα άλλη φορά να γίνει αυτό.
3: Στην οκτάδα, νομίζω. Αν μπει στην οκτάδα ευρωπαϊκή διοργάνωση, με βάση τον κανονισμό, εφόσον ετηθεί τροποποίηση του προγράμματος, είναι υποχρεωτικό επίσης να τον διευκολύνουν. Όπως και κάθε ομάδα, η οποία φτάνει όμως, θα φτάσει πολύ ψηλά στην Ευρώπη για να υπάρχει αυτός ο κανονισμός. Παγιέταν μέχρι την τελική φάση, νομίζω. Γιατί και αρκετά χρόνια έχει γίνει από 80 και μετά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό, αλλά πούμε το παιχνίδι αυτό.
0: Ναι.
3: Δεν θα τραβήξει όπως πέρυσι.
0: Ναι, που είχε γίνει μετά από πόσους μήνες.
3: Έγινε το Μάρτιο.
0: Ναι, ναι.
3: Μάρτιο του Αυγούστου. Έγινε το Μάρτιο. Δεν υπήρχαν ελεύθερες ημερομηνίες μέχρι τότε. Από ό,τι φαίνεται όμως υπάρχει ελεύθερη ημερομηνία κάπου στα μέσα Σεπτεμβρίου. Ότι και μάλλον εκεί θα
0: οριστεί
3: το παιχνίδι. Δηλαδή, νωρίς δεν θα έχουμε αυτή την πολύ μεγάλη αναβολή.
0: Τέλεια. Χρήστο Κοντέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια να σου ευχηθώ.
3: Καλή συνέχεια.
0: Πάμε τώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Γιαλιτάκη. Ο Όφη έμαθε τον αντίπαλό του, που είναι η Τσεσκά Σόφιας. Λέγαμε ότι αυτό το γεγονός συγκέντρωνε τις συντριπτικές πιθανότητες να συμβεί. Βέβαια, τα χρειάστηκε η Τσεσκά Σόφιας, γιατί τήθηκε με 3-1 από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην έδρα της, είχε προηγηθεί Μακάμπι 2-0. Μείωσε στο 66 η Τσεσκά, ξανασκόραρε για το 3-1 η Μακάμπη στο 69. Άλλο ένα γκολ ήθελε η Μακάμπη για να το στείλει το μάτι παράτηση, δεν ήρθε. Έτσι, ΣΚΑ αντίπαλο λοιπόν μετά το 3-0 το εκτός έδρας. Αντίπαλο του Όφη, την προσοχή, πέμπτη το πρώτο μάτς στο Ηράκλειο. Γεια σου Γιώργο Γιαλιτάκη.
4: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, και σε εσένα και στις φίλες και φίλους της Σαρασπόρ. Πράγματι, η Τσέσκα Σόφιας είναι η αντίπαλος του Όφη στο play-off του Europa League. Η αντίστροφη μέτρηση για το συγκεκριμένο μάτς ξεκίνησε χθες το βράδυ από τη Σόφια, εκεί όπου βρέθηκε προπονητής του Όφη ο Χρήστος Κόντης παρέα με μια παλιά δόξα του Όφη, τον Μεθόδιο Ντεγιάνοφ, ο οποίος έκανε μεγάλη καριέρα στην κριτική ομάδα για 6-7 χρόνια. Παρακολούθησε το παιχνίδι διαζώσης. Επομένως, θα έχει πάρει και τις πρώτες εντυπώσεις του και από την Τζέσκα Σόφιας, η οποία είναι αντίπαλος, αλλά περνούσε και από τη Μακάμπη Τελ Αβίβ, όπως πολύ σωστά είπες. Στο τέλος, σε μια κλωστή κρεμόταν η πρόκληση. Είχε κερδίσει 3-0 η Τζέσκα Σόφιας στο Μπατούμι, εκεί που χρησιμοποιούσε ως έδρα η Μακάμπη Τελ Αβίβ, ήταν η έδρα της, και η Μακάμπη Τελ Αβίβ εκτός έδρας εκθέσει κέρδισε με 3-1 και είχε και αρκετά λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι μετά το τρίτο γκολ, που όλα θα μπορούσαν να συμβούν. Όφη λοιπόν, 9 η ώρα είναι το παιχνίδι την ερχόμενη Πέμπτη στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το πρώτο μάτς θα γίνει στο Ηράκλειο, το δεύτερο στην Σόφια. Η ομάδα του Όφη τώρα ουσιαστικά μετά και τα χθεσινά μεθεόρτια στον Αργυρό στο Ηράκλειο, σε ένα παραλιακό μαγαζί, όπου πρωταγωνιστές ήταν ο Θανάσης Ανδρούτσος και ο Ταξιάρχης Φούντας.
0: Τι τραγουδήσαν, τι κάνανε?
4: Τραγουδούσαν, ναι. Ξεσήκωσαν τον κόσμο κλπ. Θα έλεγα ότι ουσιαστικά από σήμερα ξεκινάει η προετοιμασία για το παιχνίδι αυτό. Το ευχάριστο είναι ότι πλην του Μπόρχα Γκονζάλες, ο Χρήστος Κόντης τουλάχιστον προς ώρας δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα. Όλοι οι παίκτες είναι στη διάθεσή του. Μεταγραφικά η ομάδα θα κινηθεί για την απόκτηση δύο τουλάχιστον ποδοσφαιριστών. Ο ένας θα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Ανοίγω μια παρένθεση εδώ και να πούμε ότι έχει αναθερμαθεί το ενδιαφέρον για τον Κέναν Κόντρο της Φερεντσβάρος. Κοιτάζει βέβαια και άλλες περιπτώσεις. Όφη θα πάει ενδεχομένως και για ένα πλάγιο παίκτη μεσοεπιθετικά, και θα δούμε στην πορεία αν ο Χρήστος Κόντης κρίνει με βάση και την κλήρωση, αν περάσει βεβαίως, αν χρειαστεί όφη να κάνει κάποιες πληρωματικές κινήσεις ακόμα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, βγήκε στην δημοσιότητα και η δεύτερη εκτός έδρας εμφάνιση του Όφη, που είναι πάρα πολύ ωραία, έτσι.
4: Έχει... Ναι, νυχές του γρίπα,
0: Ναι, ναι.
4: Ένα γρίπα σε ένα μυθικό ζώο, το οποίο ήταν ο προστάτης της πόλης του Ηρακλείου, με μορφή λιονταριού και ουρά φιδιού. Και είναι το σήμα κατά δεθέν της πόλης του Ηρακλείου, ο μυθικός γρίπας.
0: Έτσι. Και υπάρχουν οι νυχές του στα αριστερά και στα δεξιά της φανέλας.
4: Φανέλας, ακριβώς.
0: Και
4: ακριβώς.
0: Ο γρίπας ένα μικρό τετραγωνάκι, έτσι. Στην φανέλα, αν το δα καλά δηλαδή. Πάρα πολύ ωραία εμφάνιση. Μακάρι να φέρει γούρι και στον Όφη στην... στα παιχνίδια που θα τη φορέσει στα ευρωπαϊκά του, και με το καλό να πάρει και την πρόκληση έτσι στη League Face του Europa League. Γιώργο Γιαλιτέκη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
4: Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Χαίρετο, γιαγιά.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Μαζί θα μιλήσουμε για τον Άρη, εννοείται. Έπρεπε να έρθει ο Γιώργος Τότσικας για να έχουμε μεταγραφή. Αν και εντάξει, με σένα έγινε, για να κρυπολογούμε του Πετρή.
1: Είχα πει για τον Πετρή νωρίτερα.
0: Ναι, έχεις πει, όχι,
1: το έχεις πει. Του Μακούν προέκυψε εχθές, μάλλον έγινε γνωστό εχθές.
0: Για πες μας λοιπόν, γιατί εντάξει, υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη ενίσχυσης για τον Άρη. Στην αμυνά του, έτσι, ποιες είναι οι εξελίξεις?
1: Εξελίξεις. Είναι σε διαπραγμάτευση ο Άρης με τη Λέσχη Σόφιας για την αγορά των δικαιωμάτων του Κριστιαν Μακούν, ο οποίος έχει συμβόλαιο στο καλοκαίρι του 2027. Δεν είναι στο πλάνο πλέον της Λέσχη Σόφιας και ο ίδιος έχει ζητήσει να αποχωρήσει από την ομάδα. Δεν έπαιξα δύο παιχνίδια με την Καϊρά που μας πέρασε και έτσι φάνηκε πολύ ξεκάθαρα ότι και η ομάδα από την Βουλγαρία δεν τον υπολογίζει για το υπόλοιπο της χρονιάς. Μάλιστα είναι σε διαδικασία συζήτησης απόκτησης ενός στόπερ από τη Λοκομοτίβ Πλοβδίβ, και από ό,τι αντιλαμβάνομαι αυτές οι δύο υποθέσεις συμβαίνουν παράλληλα, εξελίσσονται παράλληλα. Δηλαδή, εφόσον κλείσει τον αντικαταστάτη του η Λέσχη Σόφιας, αυτομάτως θα γίνει και το deal με τον Άρη. Ο Άρης έχει κάνει την πρόταση αγοράς, είναι ξεκάθαρο ότι προσπαθεί, ότι έχει σύμμαχο τον παίκτη από τη στιγμή που επιβεβαιώνονται μάλιστα οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Υπενθυμίζω ότι ο Άρης έχει ως τακτική να μην αναφέρει το παραμικρό, ναι. Οπότε από τον Άρη δεν περιμένουμε να πει κάτι επί του συγκεκριμένου θέματος, και περιμένουμε δηλαδή να ολοκληρωθεί ουσιαστικά η αγορά του Λούκας Ράιαν από την Πλοβδίβ, ούτως ώστε να αποδεσμευτεί, να πουληθεί για την ακρίβεια ο Κριστιαν Μακούν, ο οποίος έχει καταγωγή από τη Βενεζουέλα αλλά έχει και το βελγικό διαβατήριο για να παίξει το ρόλο του κεντρικού αμυντικού αριστεροπόδαρος. Είναι 1,85, υπενθυμίζω, ένας παίκτης ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί και ως αριστερό μπακ. Βέβαια, άμα δούμε το βιογραφικό του, θα διαπιστώσουμε ότι περισσότερες φορές έχει παίξει ως αμυντικός χαφ και λιγότερες ως αριστερός μπακ. Δηλαδή, η καριέρα του είναι...
0: Αλλά περισσότερες σαν στόπερ, φαντάζομαι, έτσι.
1: Όχι, δηλαδή... στόπερ. Είναι στόπερ, είναι στόπερ. Ότι είναι στόπερ δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ένα παιδί το οποίο πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στο MLS. Κάποια στιγμή σε ηλικία 18 ετών είχε μεταβεί στην Ιταλία, ήταν στις ακαδημίες τμήματα υποδομής στην Πριμαβέρα της Γιουβέντους, μετά πήγε στην Αμερική και στη Λεύσκη Σόφιας είναι από το 2024. Συνολικά με τη φανέλα της Λεύσκη έχει με 367 παιχνίδια με 4 γκολ και 5 ασίστ.
0: Εντάξει, γεμάτης χρόνιας.
1: Αρχηγός της Under 20 της Βενεζουέλας, με 16 συμμετοχής και στην Εθνική Ανδρών, τελευταία του συμμετοχή το 2025. Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται οπωσδήποτε ο Άρης, αλλά επαναλαμβάνω ότι μιλάμε για δύο υποθέσεις οι οποίες εξελίσσονται παράλληλα, και η αγορά αντικαταστάτη από τη Λεύσκη Σόφιας, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί το deal με τον
0: Άρη. Άρα συνδέονται άμεσα, εννοείς, έτσι. Δηλαδή,
1: ναι, γι' αυτό λέω εξελίσσονται παράλληλα. Mm-hmm. Γιατί από ό,τι έχω αντιληφθεί τουλάχιστον, κάποια τηλέφωνα που έχω κάνει, ότι θέλει πρώτα τον αντικαταστάτη να αποκτήσει η Λεύση και στη συνέχεια να παραχωρήσει τον Μακούν, για τον οποίο βέβαια πριν από περίπου ένα μήνα έχει γραφτεί πολύ έντονα με σιγουριά θα έλεγα ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία, στη Σάμψου Σπορ. Τον παρακολουθούσε η Σάμψου Σπορ τον ποδοσφαιριστή.
0: Μάλιστα. Φαίνεται, το έχει καλό βιογραφικό πάντως σε αυτό το δεδομένο. Καλό βιογραφικό έχει ο Ζερεμί Πετρής που έφτασε στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, δεξί, back half.
1: Ο Πετρής έφτασε χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη, υποβάλλεται σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις για να, και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα ανακοινωθεί επισήμως η αγορά των δικαιωμάτων του από τη Watford και θα υπογράψει, θα ενεργοποιηθεί μάλλον το συμβόλαιο του τετραετές με τον Άρη. Ο Πετρής είναι ένας παίκτης για τον οποίο μπορούμε να πούμε περισσότερα πραγματάκια, γιατί είναι και δεδομένη η μεταγραφή, εντάξει. Είναι, δηλαδή πρέπει να προκύψει κάτι για να χαλάσει, γιατί έχουν συμφωνήσει σε όλα οι δύο πλευρές. Είναι πολύ απλά τα πράγματα για τον Πετρής. Πήγε πέρσι στη Watford έχοντας κάνει φοβερή σεζόν με τη Σαλεδουά. 1,5 χρόνο ήτανε μάλιστα από τους κορυφαίους δεξιούς μπακ του βελγικού πρωταθλήματος. Αυτό οδήγησε τη Watford στην επένδυση με ένα ποσό της τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ για την αγορά των δικαιωμάτων του. Η χρονιά πέρυσι στη Watford ήταν πάρα πολύ κακή, συνολικά για την ομάδα, όχι μόνο για τον, όχι για τον Πετρίς, γιατί είχε σκοπό την άνοδο και η Watford δεν κατάφερε καν να τη διεκδικήσει. Έτσι αποφάσισε να προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές και αυτό περιλάμβανε και την απόσβεση όσο το δυνατόν περισσότερο της επένδυσης που έγινε στον Πετρίς. Αυτό εκμεταλλεύτηκε ο Άρης, ούτως ώστε να τον κλείσει σε πολύ χαμηλότερη τιμή σε σχέση με αυτή που τον αγόρασε η Watford.
0: Σε ένα ποσό, μπορεί να το είπες και να μην το άκουσα εγώ.
1: Δηλαδή. Σύμφωνα με τον Άρη είναι στα 2 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή διαπραγματευόταν σε δύο πλευρές στα 2 εκατομμύρια.
0: Μπορεί να το είπες και να μην το άκουσα εγώ.
1: Σύμφωνα με τον Άρη είναι στα 2 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή διαπραγματευόταν σε δύο πλευρές στα 2 εκατομμύρια.

0: Επομένως, Βασίλη Βλαχόπουλε, εγώ σου ευχαριστήσω πάρα πολύ για το ρεπορτάζ που μας έδωσες και να σου ευχηθώ καλή συνέχεια. Έτσι,
1: ναι,
0: καλή
1: δύναμη. Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, πρωτού πάμε στη διαφήμιση, θα πω γρήγορα ότι το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού θα το ακούσουμε μετά από αυτό του Ηρακλή. Είπαμε το πάμε όσο πιο πίσω γίνεται, γιατί είναι σε εξέλιξη συνάντηση με τη Λίμπαρ Μαρινάκη. Εννοείται ότι αν προκύψει κάτι νωρίτερα θα το έχουμε άμεσα. Διαφορετικά θα πάμε σε περίπου 10 λεπτά στο Γιάννη Ράνιο.
2: Έρα Σπορ 101,8. Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ακούτε, Ερασπορ.

0: Η ώρα είναι 3:35. Λοιπόν, να σας πω ότι έγινε σήμερα η κλήρωση στο Πόλο σε ό,τι είχε να κάνει με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ομάδων που ξεκινούν από την προκριματική διαδικασία της, την ευρωπαϊκή τους πορεία. Θα ξεκινήσουν δηλαδή από τα προκριματικά των διοργανώσεων. Θα σας τα πω μετά το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, γιατί έχουμε αρκετά να συζητήσουμε και για άνδρες και για γυναίκες. Επομένως, να μην βιαστώ να το κάνω τώρα. Λοιπόν, και αυτό πάμε εντάχει τώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Κούση να μας μεταφέρει τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Ηράκλη, του Γυραιού. Γεια σου Κώστα.
1: Γεια σου Βασίλη, καλησπέρα στους ακροατές και ακροάτριες. Ο Ηρακλής είπαμε ότι από μέρα σε μέρα, κάθε μέρα θα ανακοινώνει παίκτες ή τέλος πάντων θα προσπαθεί να ανακοινώσει παίκτες. Το έκανε χθες, έτσι με τον Πέδρο Μάρκες, το έκανε προχθές με τον Εμάνη Αραντόγια, το έκανε το Σάββατο με τον Νανού. Περιμένουμε να το κάνει και σήμερα, Παρασκευή, παραμονές 15 Αυγούστου. Και μάλιστα οι τελευταίες πληροφορίες μας λένε ότι όχι έναν, δύο παίκτες ακόμη. Δύο παίκτες θα πάρει ο Ηρακλής. Περιμένουμε τα περαιτέρω στοιχεία βεβαίως. Και είναι δεδομένο ότι δεν αποκλείεται μέχρι και το απόγευμα να έχουμε ανακοινώσει.

0: Ένωση. Δεν ξέρω τώρα αν το κρατάνε για δώρο αύριο 15 Αύγουστο ή την Κυριακή. Σε κάθε περίπτωση πάντως η ουσία είναι ότι θα πάρουν ακόμη δύο παίκτες, τουλάχιστον έτσι αναφέρεται στο ρεπορτάζ. Όλα αυτά ενώ είμαστε βεβαίως στην αντίστροφη μέτρηση για τον αγώνα του Βόλου της Δευτέρας, 9 η ώρα με τον Βόλο στις Σέρες. Βγήκε για η ανακοίνωση με τα εστήρα, σχολιάσαμε και χθες περί του αλμυρού της τιμής. Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχει έτσι ένας, ας το πούμε, ενθουσιασμός αυτή τη στιγμή, έτσι ένας υφέρπει, ένας ενθουσιασμός στην κοινολευκή οικογένεια. Αρχίζει η ομάδα, είναι η πρώτη της επανεμφάνιση, ας πούμε, στα σαλόνια μετά από χρόνια. Υπάρχει έτσι μια ανυπομονησία, θα λέγαμε, και για τον κόσμο να πάει στις Σέρες το βράδυ της Δευτέρας. Είπαμε ότι είναι δύσκολες συνθήκες, αλλά θα πάει. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα σημείο αναφοράς. Ο Ηρακλής είναι ένα project το οποίο θα παρακολουθούμε όλη τη χρονιά. Έχει ενδιαφέρον. Έχει καινούργιο προπονητή, έχει καινούργια διοίκηση, έχει κόσμο διψασμένο. Μια ομάδα η οποία βεβαίως της λείπει η χημεία, όπως και στις περισσότερες στη χρονική περίοδο που είμαστε. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα έχει ενδιαφέρον. Είναι ιστορική ομάδα Ηρακλής, μεγάλη.
1: Ναι,
0: και θα δούμε πώς θα μπορέσει να ανταποκριθεί τώρα σε όλες αυτές τις απαιτήσεις. Γιατί έχει και δύσκολο ξεκίνημα.
1: Και πρέπει να λύσει και το θέμα του πότε θα είναι έτοιμο το Καθανασόγλιο.
0: Μάλλον δεν έχει γήπεδο. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει, ναι, με το Καθανασόγλιο. Περιμένουμε εξελίξεις. Φτάσαμε 15 Αυγούστου. Θυμάμαι τις ανταποκρίσεις που δίναμε τέλη Ιουλίου, που λέγαμε ακόμη και τότε ήμασταν λίγο σκεπτικιστές. Βλέπω τώρα δυστυχώς ότι δικαιωνόμαστε, γιατί τα πράγματα δεν πάνε και πολύ καλά. Γίνονται έργα βεβαίως. Ναι. Δεν θέλω να πω ότι δεν γίνονται έργα. Γίνονται έργα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα προλάβουν αρχές Σεπτεμβρίου να είναι έτοιμο, πανέτοιμο το στάδιο,
1: δηλαδή,
0: και να μπορέσει.
1: Πόσα μας μπορεί να χάσει ο Ηρακλής ως γηπεδούχος?
0: Τώρα,
1: αυτό είναι δύσκολο.
0: Κακώς λέμε το ενδεχόμενο αυτό, αλλά την τρίτη αγωνιστική δεν ξέρω αν θα προλάβει. Είναι αρχές Σεπτεμβρίου, πρώτες μέρες Σεπτεμβρίου. Έχουμε σήμερα 15 Αυγούστου. Η 22 είναι η πρώτη αγωνιστική, 29 είναι η δεύτερη αγωνιστική, 6 είναι η τρίτη Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε. Ξέρω εγώ τώρα, έμειναν 20 μέρες. Μακάρι.
1: Μακάρι να προλάβει, δηλαδή, για να δώσει και το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι στην έδρα.
0: Αλλιώς μας βλέπω για Βόλο πάλι.
1: Για Βόλο. Σωστά, πολύ δεύτερη έδρα. Δηλωθήσα τώρα Σέρες όμως, επειδή παίζει με τον Βόλο. Έτσι, στο γήπεδο Σέρων. Πάρα πολύ ωραία. Κώστα, ακούσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
0: Καλό 15 Αύγουστο σε όλους.
1: Να είσαι καλά και σε εσένα το ίδιο. Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, Κώστα. Να είσαι καλά. Όντως, το 15 Αύγουστος αύριο, δουλεύουμε κάθε μέρα και το έχουμε ξεχάσει. Λοιπόν, πάμε τώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον Γιάννη Ράνιο. Δεν έχει βγει ακόμα καπνός, είτε λευκός είτε όχι, από τη συνάντηση με τη Λίμπαρ Βαγγέλη Μαρινάκη. Και είπαμε, ο καθένας μπορεί να προσδιορίσει το χρώμα του καπνού όπως εκείνος το φαντάζεται, το έχει μέσα στο μυαλό του. Υπό την έννοια ότι ποια είναι η δική του επιθυμία. Θέλει να μείνει με τη Λίμπαρ ή δεν θέλει. Αν ένας φύλαδος είναι φύλαδος του Ολυμπιακού, δεν ξέρω πώς μπορεί να το σκέφτεται. Και σίγουρα όλοι δεν συμφωνούν, αλλά βάζουμε στην παρέα μας τον Γιάννη Ράνιο για να μιλήσουμε και το ρεπορτάζ. Γεια σου, Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι και εσένα και στους φίλους τους ακροατές. Καταρχάς, να διευκρινίσω, επειδή βρίσκομαι στο κλειστό της Γλυφάδας, γιατί έχει ένα φιλικό παιχνίδι εθνική γυναικών με την αντίστοιχη, την μεσογειακή, ίσως ακούτε λίγο φασαρία.
1: Στο βόλι, βόλι, φαντάζομαι. Ναι, πάρα πολύ.
2: Δεν είμαι στη συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη, έτσι, οπότε.
1: Δεν είναι ο θόρυβος από εκεί.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη μια συνάντηση που ξεκίνησε εκεί γύρω στους 2, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Χωσέ Μεντιλίμπαρ. Πέρα από τις εικασίες που είπαμε και κάποιες ενδείξεις, δεν υπάρχει κάτι νεότερο να αναφέρουμε.
1: Δηλαδή, οι ενδείξεις ποιες είναι, Γιάννη, αν μπορείς να
2: γυμνεύσεις? Είναι ότι θα δοθούν ορισμένες εξηγήσεις από τις δύο πλευρές και θα φανεί τελικά εάν προκύψει κάτι νεότερο ή κάτι διαφορετικό σε συνδυασμό με δύο πράγματα τα οποία έχουν γίνει από το πρωί. Καταρχάς, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανήρθησε στα social μία σημαία ερυθρόλευκη πάνω στον ιστό της.
1: Ναι.
2: Αυτή ερμηνεύεται ποικιλοτρόπως.
1: Ναι.
2: Εγώ την ερμηνεύω ότι πάνω απ' όλα είναι Ολυμπιακός.
1: Mm-hmm.
2: Κάποιοι ερμήνευσαν ότι θα μείνει η σημαία στον ιστό της. Το αρχείο είναι η σημαία, ποιος είναι ιστός, είναι ένα διαφορετικό
1: σωστό,
2: θέμα.
1: Σωστό.
2: Εγώ προσωπικά έτσι το ερμηνεύω, έτσι το μοιράζομαι με τους ακροατές της Ερασπορ. Και το δεύτερο είναι ότι το πρωί 10 η ώρα υπήρχε κανονικά προπόνηση του Ολυμπιακού. Ήταν η πρώτη μετά τον αγώνα με την Άιμέγκεν. Δηλαδή δεν είχε γίνει ούτε από θεραπεία, φανταστείτε, την επόμενη του αγώνα, και χθες υπήρχε ρεπό. Ο Μεντιλίμπαρ έδωσε κανονικά το παρόν στην προπόνηση. Μίλησε όπως μιλάει κανονικά, χωρίς να υπάρχει κάτι διαφορετικό, και ουσιαστικά έδωσε το έναυσμα της προετοιμασίας που ξεκινά για τον αγώνα με τον Ατρόμητο.
1: Μάλιστα. Οπότε, πρώτη αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος.
2: Δεν υπάρχει κάποια ένδειξη αυτή τη στιγμή που να δείχνει ότι είναι υπατμόν ή ότι μαζεύει τα πράγματά του ή ότι ο ίδιος θέλει να φύγει. Γι' αυτό λέω ότι τα πάντα κρίνονται σε μια λεπτή κλωστή, όπου μέσα από αυτή τη συζήτηση που υπάρχει ανάμεσα στους δύο άντρες, που υπάρχει αμοιβαίο σεβασμό, αν μη τι άλλο, το κρατάμε και αυτό, θα πάρθει μια απόφαση που θεωρεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης ότι θα είναι προς όφελος της ομάδας, ζυγίζοντας αποφάσεις και φωνές, γιατί υπάρχουν και εκείνοι που στηρίζουν την επιλογή άλλου προπονητή. Στηρίζουν κάποιοι άλλοι το να μείνουμε τη Λίμπαρτ δεδομένη χρονική στιγμή και να δοθεί πίστοση χρόνου. Οπότε όλα αυτά φαντάζομαι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ξέρουμε και θα είμαστε σε θέση να πούμε πολλά περισσότερα.
1: Σωστό. Και εγώ να θυμίσω, δηλαδή, και να μας το πεις και εσύ καλύτερα, ότι έτσι όπως το θυμάμαι, εγώ το έχω στο μυαλό μου, ότι είχε προχωρήσει ένα νέο συνεργασία ο Ολυμπιακός με τη Λίμπαρ μετά την ήττα του με 4-1 από τη Μακάμπη εντός έδρας. Πριν δηλαδή έρθει η επική ανατροπή, αν το θυμάμαι εγώ καλά, έτσι.
2: Ναι, να φτάσουμε. Ήταν, το ίδιο και με την Μπατς Κατόπολα, όσοι θυμούνται τι είχε γίνει. Είναι μια κατάσταση στήριξης, αν μη τι άλλο, μετά από δύσκολες καταστάσεις, γιατί έχει κάνει δύο ανανεώσεις συμβολέων. Είναι στην τρίτη του χρονιά, αλλά αυτά είναι καθαρά ενδεικτικά. Δηλαδή,
1: ναι, ναι. Γιατί τώρα, εντάξει, ο Ολυμπιακός έρχεται από μια κακή σεζόν πέρυσι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι, και ο αποκλεισμός αυτός έρχεται σε συνέχεια αυτής, που ίσως να αλλάξει τα δεδομένα. Δεν ξέρω, λέω τώρα.
2: Η κουβέντα εδώ είναι όχι γιατί αποκλείστηκε ο Ολυμπιακός όπως αποκλείστηκε από την ΑΕΜΕΓΕΝ, θυμίζω. Στην παράταση με παίκτες λιγότερους ή με τις μεταγραφές που δεν έχουν ολοκληρωθεί, έχει να κάνει με το αν πιστεύει ο Βαγγέλης Μαρινάκης, γιατί αυτός αποφασίζει τύχες του συλλόγου, ότι μπορεί να αλλάξει κάτι και αν τη δεδομένη χρονική στιγμή το σημείο που θα γίνει αυτή η αλλαγή θα ωφελήσει ο Ερυθρόλευκος.
1: Κατανοητό.
2: Εκεί εγώ κάπου έχω τις ενστάσεις μου, δηλαδή πέρα από τα λάθη τα οποία έκανε πέρυσι με τη Λίμπαρ, εάν πιστεύει ότι δεν είναι επαρκή, τον αντικαθιστά. Τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Όχι σε αυτό το χρονικό σημείο και ενώ ο μεταγραφικός σχεδιασμός είναι στη μέση.
1: Ναι, ναι. Είναι στη μέση, όπως το λες, πολύ καλά το λες, γιατί έχει κάνει μεταγραφές ο Ολυμπιακός, αλλά δεν τις έχει ολοκληρώσει. Και αναμένονται δηλαδή και αρκετές προσθήκες και αριστερό. Μπακ,
2: με
1: και
2: το να έρθουν 4-5, ίσως και 6 άτομα, μιλάμε για μια άλλη ομάδα. Τι να θα φύγουν. Οπότε, τι μπορείς να πεις αυτή τη στιγμή και ενώ μετράς αντίστροφα για την έναρξη του πρωταθλήματος στο γήπεδο σου με τον Ανατρομητό.
1: Σωστά, σωστά. Επειδή είπες λοιπόν ότι μπορεί να έρθουν 5 και 6, υπάρχει κάτι χειροπιαστό σε ό,τι είχε να κάνει με τα μεταγραφικά, γιατί τα ονόματα πάνε και έρχονται, έτσι, δηλαδή και από τα ξένα δημοσιώματα.
2: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν παγώσει τα πάντα μέχρι νεοτέρας. Εννοείται ότι υπάρχουν κάποιες συζητήσεις. Καταρχάς είναι πολύ πιθανό να πάει στην Άντο Καμπελά, γιατί πρέπει να δούμε και τους παίκτες που φεύγουν. Ο Τεκνιζιάν είναι μια πιθανή περίπτωση να αποκτηθεί, ο αριστερός μπακ του Ερυθρού Αστέρα, γιατί ο Ολυμπιακός επήγει για αριστερό μπακ. Είναι η περίπτωση του Φρόιλερ, είναι η περίπτωση του Άμραμπατ, είναι η περίπτωση του Πουέρτα, του Καντιού, του Κάσερες, του Μπραγκάνσα. Περιπτώσεις διαφορετικές, άλλες είναι λίγο πιο μπροστά, άλλες λίγο πιο πίσω. Αλλά τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση μην περιμένει κανείς ότι θα έχουμε ανακοίνωση σήμερα, ενδεχομένως και αύριο. Ναι. Περιμένουμε να δούμε την επόμενη μέρα με ή χωρίς με τη Λίμπαρ και από εκεί και πέρα να δρομολογηθούν οι όποιες εξελίξεις, γιατί σίγουρα και με τη Λίμπαρ θα έχει να εκφράσει δικές του ενστάσεις σε κάποια πράγματα τα οποία δεν του άρεσαν. Και να ξέρουμε κάτι, ανεξαρτήτου απόφασης του Βαγγέλη Μαρινάκη, θα υπάρχουν αλλαγές και σε άλλα κομμάτια, έτσι όπως είναι δομημένο το staff, το team, ο κορμός του Ολυμπιακού για να φτάσουμε μέχρι τον προπονητή.
1: Γιάννη Ράνιο, εδώ είμαστε γιατί είμαι σίγουρος θα σας ακούσουμε έτσι, με το που βγει το αποτέλεσμα της συνάντησης τέλος πάντων μεταξύ των δύο ανδρών. Άρα να σε ευχαριστήσω για την ώρα εγώ και θα σας ακούσουμε μπορεί και σε αυτή την εκπομπή και αργότερα βεβαίως ενδεχομένως. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, χαιρετώ.

0: Σας είχα παραναγγείλει θα μιλήσουμε για την κλήρωση που έγινε σήμερα στη Βάρνα της Βουλγαρίας, εκεί που είναι σε εξέλιξη το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών, κάτω των 20 ετών δηλαδή. Η εθνική μας θα αντιμετωπίσει αργότερα το Μαυροβούνιο στον προημιτελικό, με στόχο βεβαίως να περάσει τα ημιτελικά στην τετράδα και να μπει στο δρόμο των μεταλλίων. Να πω ότι σήμερα έγινε η κλήρωση του προκριματικού γύρου και στο Champions League των γυναικών και των ανδρών, και αντιστοίχως στο Eurocup. Στις γυναίκες, λοιπόν, στο προκριματικό όμιλο, η Γλυφάδα και ο Εθνικός κληρώθηκαν στον ίδιο, στον τρίτο όμιλο, τον οποίο θα διοργανώσει ο ΑΝΟ, ο ΑΝΟ Γλυφάδας δηλαδή, το διάστημα 9-11 Οκτωβρίου. Έχουμε 4 ομίλους με την πρόκριση να την παίρνουν οι 2 πρώτες από κάθε όμιλο στην φάση των ομίλων του Champions League. Και έτσι λοιπόν έχουμε την παρουσία στον τρίτο όμιλο που θα γίνει στην Γλυφάδα, της Γλυφάδας, του Εθνικού, της Καταλούνια που είναι η ισπανική ομάδα που καταλαβαίνετε, και της γαλλικής Νανσί. Ο Παναθηναϊκός στους άντρες έχει σοβαρές πιθανότητες να βρεθεί στη φάση των ομίλων του Champions League. Στον προκριματικό όμιλο στον οποίο κληρώθηκε είναι για Γιαντράν Σπλίτ ως οικοδέσποινα, θα γίνει στο Σπλίτ. Είναι περισσινή αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα προημιτελικά του Eurocup για Γιαντράν Σπλίτ. Είχε περάσει η κροατική ομάδα, αλλά ο Παναθηναϊκός την είχε κοντράρει στα ίσια, δηλαδή ήταν 2 ντέρμπι, και ο Παναθηναϊκός είναι πολύ ενισχυμένος αυτό το καλοκαίρι. Είναι για Γιαντράν Σπλίτ λοιπόν ως οικοδέσποινα, και η ουγγρική Χόνβεν που πέρυσι έφτασε μέχρι τον τελικό του Conference Cup που διεξήχθη εδώ στη χώρα μας με οικοδεσπότητα από Όλυνα Σμύρνη σε μια καταπληκτική διοργάνωση και τη συμμετοχή βεβαίως και του Πανιωνίου. Η Χόνβεντ είχε νικήσει στον ημιτελικό τον Απόλλωνα και στον τελικό έχασε την Ιταλική Ντεάκερ. Ήταν στην Ουγγαρία μέσα στην πρώτη τριάδα και μια ομάδα που έχει ποιότητα, αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός έχει τη δυνατότητα να νικήσει και τις 2. Να πω ότι την πρόκριση βέβαια την παίρνουν 2 ομάδες και προκρίνονται στην φάση των ομίλων του Champions League, όπου μετέχει ήδη ως πρωταθλητής ο Ολυμπιακός. Έτσι. Είναι στη φάση των ομίλων. Αργότερα θα γίνει η κλήρωση φάση των ομίλων του Champions League και του Eurocup, 18-20 Σεπτεμβρίου, τα παιχνίδια στο Σπλίτ της Κροατίας. Εκεί ο Παναθηναϊκός θα διεκδικεί στο Πλαζάριο, επαναλαμβάνω, στην πρώτη διάδα. Από τα προγραμματικά του Champions League θα πάνε στη φάση των ομίλων του Eurocup 5 ομάδες. Από τα προγραμματικά του Eurocup, στα οποία μετέχουν 21 ομάδες, θα πάνε στη φάση των ομίλων του Eurocup 11, και οι υπόλοιποι που θα αποκλειστούν στο Conference Cup. Στον προγραμματικό του Eurocup έχουμε τη συμμετοχή 2 ελληνικών ομάδων. Το Απόλλωνα Σμύρνης που ήταν πέρυσι τρίτος στη Waterpolo League, νικώντας τη Βουλιαγμένη στους μικρούς τελικούς με 2-1 στις νίκες. Και η Βουλιαγμένη λοιπόν ως τέταρτη του πρωταθλήματος. Εδώ υπήρξε η εξής διαφοροποίηση που έγινε μεσούς της περίοδου, γιατί δεν τα βλέπουμε αυτά μόνο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τα βλέπουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο πόλο. Ενώ η Τρίτη πρόκειται να πάνε απευθείας ομίλους του Eurocup, αυτό το άλλαξε ξαφνικά η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία και έπρεπε και η Τρίτη να παίξουν προκριματικά. Άρα, για να το συνοψίσουμε, έγινε σήμερα η κλήρωση του προκριματικού γύρου του Eurocup. Ο Απόλλωνας Σμύρνης είχε δηλώσει την επιθυμία να διοργανώσει όμιλο και το αποδέχτηκε αυτό το αίτημα η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Και στον όμιλο τον οποίο θα φιλοξενήσει, είναι ο δεύτερος, μετέχουν ακόμη η Ιταλική Σαβόνα, η Σέρβικη η Παρτιζάν Βελιγραδίου, η Γερμανική Ντουίσμπουργκ και η Ρωσική Σύνδεση Καζάν. Οι ρωσικές ομάδες επιστρέφουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Από αυτόν τον όμιλο που έχει 5 ομάδες, οι 3 περνούν στη φάση των ομίλων του Eurocup. Η Βουλιαγμένη κληρώθηκε στον τέταρτο προκριματικό όμιλο που θα γίνει στην Νάπολη, στην έδρα της Ποζίλιπο. Η αντίπαλη της Βουλιαγμένης είναι η Ποζίλιπο, η Μπαρτσελώνα, η Ισπανική, και η Δυναμό Βουκουρεστίου. Είναι απαιτητικός και αυτός ο όμιλος, όπως και το Απόλλωνα, για τη Βουλιαγμένη που διαθέτει ταλέντο και θα διεκδικεί στο πλασάρισμα στις 2 πρώτες θέσεις, γιατί αυτές δίνουν την πρόκριση στη φάση των ομίλων του Eurocup. Όσες ομάδες δεν καταφέρουν να την πάρουν, συνεχίζουν, επαναλαμβάνω, στο Conference Cup, το κύπελο που πέρυσι μπήκε στις ζωές μας. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για μπάσκετ με τον Δημήτρη Μπούκα, αφού είπαμε για τον Πόλο και τον κληρώσουν των σημερινών. Δημήτρη Μπούκα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τη συγκέντρωση εθνικής μας ομάδας.
1: Φυσικά πολύ σημαντικό γεγονός, πρώτη συγκέντρωση της εθνικής ανδρών. Βέβαια, εδώ να πούμε στον κόσμο ότι δεν είναι για κάποια έτσι, για μια τελική φάση διοργάνωσης, είναι για τα 2 παράθυρα θα γίνει αυτή η συγκέντρωση, για τα 2 παράθυρα, μάλλον για το 1 παράθυρο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027 στο Κατάρ. Η εθνική, η οποία παρουσιάστηκαν 16 παίχτες σήμερα στην προπόνηση με τον Βασίλη Σπανούλη. Το σημαντικό είναι, Βασίλη, ότι έγινε μια εξέταση στον Νίκο Ρογκαβόπουλο από τον Ζακ Μελάγιες. Και ο φόρβορντ του Πανέκου δεν είναι ακόμα έτοιμος για να προπονηθεί, καθώς δεν έχει ξεπεράσει στο 100% το πρόβλημα της
0: πελματιαίας
1: απονευροσίτιδας. Ναι, είναι το πιο σωστό. Έτσι λένε, γιατί ρώτησα γιατρό, γι' αυτό το λέω, γιατί εγώ δεν το ήξερα.
0: Και αυτό τι είναι, για πες μας, Δημήτρη, λοιπόν, αφού μίλεις με γιατρό.
1: Αυτό θέλει ξεκούραση. Θυμίζουμε ότι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ταλαιπωρείται από αυτόν τον τραυματισμό και στους τελικούς με τον Παναθηναϊκό. Έσφιξε τα δόντια και θυμόμαστε όλοι ότι στον τρίτο τελικό έπαθε έτσι μια υποτροπή στον συγκεκριμένο τραυματισμό. Είναι πολύ καλύτερα ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Απλά ο Ζάκο Μελάγιες, επειδή επικοινωνεί, το έστειλα και εγώ ένα μήνυμα, θέλει ακόμα ξεκούραση, είπε, αυτός ο τραυματισμός. Και είναι αμφίβολος τώρα για
0: τα παιχνίδια. Είναι αμφίβολος, δεν σημαίνει ότι αποκλείεται δηλαδή.
1: Όχι. Για την ώρα όχι, βέβαια. Βέβαια, από ό,τι μας είπε και ο εμπειρός γιατρός, είναι δύσκολος τραυματισμός και χρειάζεται. Αυτό πηγαίνει μέρα με τη μέρα, η εβδομάδα με τη εβδομάδα. Λέει, θα δούμε. Δεν μπορώ να πω τίποτα, είπε, ότι αν θα παίξει ή δεν θα αγωνιστεί. Όμως, για την ώρα ήταν εκτός προπονήσεων, μέχρι να νιώσει καλύτερα ο Έλληνας παίχτης. Και εξυπακούεται ότι άμα λείψει από τα παιχνίδια με Ουκρανία και Ισπανία. Θυμίζω ότι με την Ουκρανία παίζουμε στις 28 Αυγούστου στις 7 η ώρα και τρεις μέρες αργότερα στις 31 Αυγούστου με την Ισπανία στο Telecom Center Athens. Θα είναι πολύ σημαντική απώλεια, καθώς δεν έχουμε τέτοιο παίχτη ο οποίος είναι πολύ καλός στο τρίποντο. Σωστά. Και δίνει μέγεθο στην εθνική ομάδα. Και θα είναι απώλεια αυτή για τον Βασίλη Σπανούλη. Όμως ας περιμένουμε και τις επόμενες μέρες τι θα συμβεί. Όμως για την ώρα θα είναι εκτός προπονήσεων μέχρι να νιώσει κάπως καλύτερα το πόδι του.
0: Μακάρι να τα καταφέρει έτσι, να είναι υγιής και να μπορέσει να βοηθήσει τις προσπάθειες εθνικής μας, γιατί τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Θέλουμε τις δύο νίκες με Ουκρανία και Ισπανία. Δεν είναι Ουκρανία εκτός και Ισπανία εντός έδρας.
1: Ακριβώς. Και νομίζω το πιο σημαντικό, Βασίλη, είναι το παιχνίδι με την Ουκρανία. Αν θέλουμε δηλαδή να πούμε ότι η Ισπανία με ρεκόρ 5-1, ακόμα και να την κερδίσουμε δύσκολα, θα την φτάσουμε στη βαθμολογία. Όμως, αν κερδίσουμε την Ουκρανία, που αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό, τότε θα έχουμε βάλει έτσι καλές βάσεις, δεν θα πω γερές, καλές βάσεις, ώστε να σβήσουμε εντός εισαγωγικών τις απώλειες, τα αρνητικά αποτελέσματα με τη Ρουμανία και με την Πορτογαλία, ώστε να αυξήσουμε τις πιθανότητες μας για να πάμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027, που, Βασίλη, αυτό πρέπει να το πούμε. Αν ομιγέννητο η Ελλάδα μείνει εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου, τότε αυτόματα θα είναι και εκτός Ολυμπιακών Αγώνων.
0: Κατάλαβα. Άρα είναι πολύ μεγάλος ο στόχος για την εθνική μας, γιατί είναι διπλός. Προφανώς. Εντάξει, εννοώ ότι δεν θα έχουμε εξασφαλίσει την παρουσία μας στους Ολυμπιακούς, αν προκριθούμε στο Παγκόσμιο, αλλά θα έχουμε τη δυνατότητα να το πετύχουμε. Ενώ, όπως είπες, αν δεν το πετύχουμε, αν δεν περάσουμε στο Παγκόσμιο, τέλος και οι Ολυμπιακοί.
1: Ακριβώς. Ναι. Είναι αυτό που λες και θα είμαστε και εκτός προολυμπιακών τουρνουά. Δηλαδή, πρέπει να το πούμε αυτό, ότι. Άμα θέλουμε παράδειγμα να ξαναδούμε το Γιάννη Αντετοκούνμπο με το εθνόσημο, αν αποκλειστούμε από το παγκόσμιο, θα τον ξαναδούμε μετά στο Ευρωμπάσκετ του 29, που θυμίζω ότι η Ελλάδα φιλοξενεί και έναν όμιλο, έτσι, για αυτή τη διοργάνωση. Απλά αυτή θα γίνει το 2029, δηλαδή μετά από τρία χρόνια.
0: Όχι, είναι ξεκάθαρο ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό υπάρχει και μια μορφή συστράτευση, θα έλεγα, ας πούμε. Δηλαδή, επέστρεψε ο Καλάθης στην Εθνική, μετά αποδέχτηκε το αίτημα του Σπανούλη. Ο Ντόρσε είναι τώρα ο παίκτης που θα ενισχύσει επίσης τις προσπάθειες της Εθνικής μας. Και γενικώς είναι οι περισσότεροι που ήταν διαθέσιμοι εκεί, έτσι. Γιατί και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν είναι παρόν, λόγω και του ότι η Μαϊάμι Χιτ έθεσαν, να το πούμε έτσι, ένα βέτο.
1: Είναι αυτό που λες, ότι η Ομοσπονδία έκανε αρκετά έτσι καλά πράγματα για να έρθει ο Γιάννης, όμως οι Heat προτίμησαν, καθώς έδωσαν πάρα πολλά ανταλλάγματα, είναι να το πούμε έτσι ο κορυφαίος παίχτης πλέον των Heat, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, και επειδή και ο παίχτης έχασε πάρα πολλά παιχνίδια την περσινή σεζόν με το γόνατό του, θεώρησαν ότι πρέπει να είναι εκεί στο training camp, να το πούμε έτσι, δηλαδή στις πρώτες προπονήσεις των Heat, και για να μπει στο κλίμα, αλλά και για να τον προστατεύσουν από τυχόν ενδεχόμενο τραυματισμού. Γιατί, Βασίλη, καταλαβαίνεις ότι τα παιχνίδια με Ουκρανία και Ισπανία θα είναι πάρα πολύ σημαντικά, και κανείς, δηλαδή όλοι οι παίκτες πρέπει να μπουν στη φωτιά, να το πούμε έτσι, και να τα δώσουν όλα για να πάρουμε τις δύο νίκες.
0: Σωστά. Μακάρι να το καταφέρουμε, λοιπόν. Στα υπόλοιπα θέματα, Δημήτρη, εντάξει, θα ακολουθήσει τώρα και η εκπομπή 24 δευτερόλεπτα. Επομένως, θα τα ζητήσουν όλα αναλυτικά ο Βαγγέλης Ρουβάς με τον Γιάννη Τεντόπουλο. Απλά έτσι για να κλείσουμε κι εμείς, σιγά-σιγά.
1: Τα πιο σημαντικά είναι να πούμε ότι το Περιστέρι απέκτησε και τον Μανώλη Χαρτιδάκη στο ρόστερ του για την επόμενη σεζόν. Ο Έλληνας θα αγωνιστεί ήταν μια επιλογή για, από τον coach Βασίλη Τσαντόπουλο, ο οποίος ήθελε έτσι, ένα ελληνικό στοιχείο στο Περιστέρι. Και φυσικά και μια πολύ σημαντική είδηση, Βασίλη, είναι ότι και η Εθνική Παίδων κέρδισε την Πολωνία στο μπάσκετ Under 16 για τις θέσεις 5-8 και 84-102 και θα παλέψει αύριο με τον νικητή του Γερμανία-Ρουμανία για την πέμπτη θέση. Και εδώ να πούμε ότι κορυφαίος παίκτης της Παίδων ήταν ο Ανδρέας Μπάλλος με 33 πόντους.
0: Είναι εντυπωσιακό έτσι το ότι έβαλε 33 πόντους. Και βλέποντας εδώ και τα στατιστικά του, είχε και 5 στα 6 τρίποντα εκτός των άλλων. Έτσι,
1: δηλαδή... Ναι, ήταν καταπληκτικός και είχε 7 στα 17 τρίποντα η Εθνική, με τα 5 εξ αυτών να είναι από τον 16χρονο point guard της Ελλάδας.
0: Και έχει ταλέντο αυτή η φουρνιά. Μακάρι έτσι να εξελιχθούν αυτά τα παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Από μόνος Δημήτρη Μπούκα δεν υπάρχει κάτι άλλο. Έτσι, νομίζω τα καλύψαμε.
1: Κάτι άλλο σημαντικό, όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αν υπάρξει κάτι άλλο, θα διακόψουμε, Βασίλη, που δεν νομίζω να υπάρξει, αλλά αν υπάρξει, θα διακόψουμε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη Μπούκα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, νομίζω ότι κάπου εδώ φτάσαμε και στην ολοκλήρωση τη μεσήφρινη ραδιοεφημερίδα. Απλά να επαναλάβω έτσι ότι πέρασε τον τελικό του Επικοντό και ο Καραλής. Έμεινε εκτός ο Γιάννης Ρίζος την Κυριακή. Συνεκετέρωτο είναι ο τελικός, στον οποίο θα επιδιώξει να ανέβει στο βάθρο ο Έλληνας πρωταθλητής και ένας άνθρωπος με πολλά μετάλλια σε σπουδαίες διοργανώσεις. Και να μείνετε συντονισμένοι βεβαίως στη συνέχεια, γιατί υπάρχουν σπουδαία πράγματα που έρχονται το απόγευμα, τόσο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου όσο και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, στην κολύμβηση δηλαδή, που στο Ευρωπαϊκό που γίνεται στο Παρίσι. Κάπου εδώ εμείς ολοκληρώνουμε την παρουσία μας. Η Βίβια Νικολοπούλου ήταν στη μεσογραφική, στην ρύθμιση των ήχων, συγχωρείτε, την τελευταία ώρα. Είχε πάρει τη σκυτάλη από τη Ματίνα Κανελοπούλου. Στη δημοσιογραφική μέλη ήταν Άγγελος Μπάτζιος, στο μικρόφωνο Βασίλης Μότσης. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται τα 24 δευτερόλεπτα με Βαγγέλη Ζουρμπά και Γιάννη Τεντόπουλο.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Ακούτε Era Sport.
4: Welcome to the big show.

0: Το ένα σκληρό στο άλλο. Ε, Βιβιάν, κάτσε να ακούσουμε και το δεύτερο λίγο, εισαγωγή τουλάχιστον.
1: My friends, they all told me.

0: Κοίτα, για ZZ Top είναι πολύ smooth η εισαγωγή.
1: Για ZZ Top συνήθως έτσι ξεκινάνε.
0: Ναι, κάτσε στην κορύφωση.
1: Και σιγά σιγά το πατάνε λίγο.
0: Ναι, κάτσε. Εκεί θα το σταματήσουμε λίγο. Θέλουμε να ακούσουμε λίγο ZZ Top. Ατελώς. Αυτό, ε. Οκ. Okay. Λοιπόν, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Η μουσική εκπομπή της Eraspor. 24 δευτερόλεπτα.
1: 48 είπαμε.
0: Είναι 48 και σήμερα,
1: δύο, ναι. Ώρες. Μια μέρα πριν τη μεγάλη γιορτή, αύριο, όπως καταλαβαίνετε, η δράση είναι περιορισμένη.
0: Ναι.
1: Έτσι. Οπότε θα μπορέσουμε να συζητήσουμε περισσότερα πράγματα. Και εννοείται ότι περιμένουμε τα μηνύματά σας στο 54160. Σπορκενογράφετε το μήνυμά σας στο Eraspor, όπου περιμένουμε στο Viber, στην πλατφόρμα, επίσης τα μηνύματά σας, και στη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram, 24 seconds.
0: Συστηθήκαμε, έτσι.
1: Αυτό πήγα να πω. Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση του ήχου και βέβαια αυτή τη βδομάδα σταθερός και αμετακίνητος. Ξέρεις τώρα, πάλι έγινε αυτό. Δεν ακούω τον εαυτό μου.
0: Ναι,
1: έχω πολύ ωραία φωνή και θέλω να
0: ακούω. Πώς το καταφέρνεις αυτό, ρε φίλε, κάθε μέρα?
1: Τα έχω εξηγήσει στη Vivian. Δεν φταίει.
0: Vivian, εντάξει, φταίω. Το καταλαβαίνει η Vivian.
1: Και εσύ λίγο.
0: Εγώ λίγο, ναι.
1: Λοιπόν, και ο Άγγελος, Μπάτζιος,
0: ο Μπάτζιος,
1: ο,
0: ναι.
1: Ο οποίος είναι όλη την εβδομάδα σήμερα, οπότε έχουμε μια ισχυρή υποστήριξη.
0: Και μου λέει και το ρεπορτάζ για την ιστορία των Lakers πριν από λίγο. Ναι, κάθισε, ναι, το παιδί. Διάβασε για τον Κούσνερ. Ξέρεις ότι θεωρητικά είναι ανακατεμένος πάλι ο Λευκός Οίκος στην ιστορία αυτή. Ο ένας εκ των δύο αγοραστών.
1: Είναι πολύ πιθανό.
0: Αυτό είναι το ρεπορτάζ του Άγγελου, είπαμε, έτσι. Πριν από λίγο το συζητούσαμε.
1: Αν είναι κάποια στιγμή.
0: Ναι, εντάξει. Άγγελε, έχεις όρεξη λίγο αργότερα? Τώρα, όποτε θέλεις. Ναι, ναι, έλα. Περιμένουμε. Λοιπόν, είναι ενδιαφέρον. Δηλαδή και στην αγοραπολισία των Lakers. Βέβαια, ο Λευκός Οίκος το διαψεύδει αυτό, αλλά μου κάνει εντύπωση, ρε φίλε. Business, φίλε. Business.
1: Εντάξει, παντού είναι.
0: Απίστευτο είναι αυτό. Με τον Ινφαντίνο, πάλι ιστορία, λένε από πίσω Τραμπ. Τώρα εδώ, από πίσω ο Λευκός Οίκος.
1: Εντάξει, Άγγελε, όπου υπάρχει, είπαμε, οικονομία.
0: Τι οικονομία, αυτό δεν είναι. Είναι πολιτική ηγεσία του. Μην τα μπλέκεις, ρε Γιάννη.
1: Περίμενε, άκουσε με. Υπάρχει ιερμός.
0: Ναι.
1: Όπου υπάρχει οικονομία, υπάρχει παραοικονομία. Και όπου υπάρχει παραοικονομία, υπάρχει και πολιτική.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Παραοικονομία, είπες τώρα όμως.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Άγγελε, καλησπέρα, Καθή.
2: Καλησπέρα.
0: Για πες μου, αναλυτικά, εσύ το έχεις το ρεπορτάζ. Γιατί χθες είδα εγώ δημοσιεύματα που ενέπλακαν στην αγοραπολισία αυτή, την Μέγκα,
2: ναι,
0: αγοραπολισία, το 10,5 δις των Lakers, πάλι το Λευκό Οίκο.
2: Βγήκε, ναι.
0: Ποιο είναι το ρεπορτάζ, λοιπόν?
2: Βγήκε μια δημοσίευση πως αυτή τη στιγμή ο Mark Walter, ο προηγούμενος διοκτήτης των Lakers, είναι υπό έρευνας, ομοσπονδιακής έρευνας, για αφαιρόμενες οικονομικές παρατυπίες για τις ασφαλιστικές εταιρείες τις οποίες ελέγχει.
0: Α, γι' αυτό προφανώς και, ναι, κάνει ένα βήμα πίσω και φέρει τους Lakers.
2: Επίσης είναι και ο ιδιοκτήτης των Los Angeles Dodgers, στο baseball, αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτή η ομάδα. Το ρεπορτάζ αναφέρει πως στην ουσία έγινε μια πίεση από τον κύκλο του Τραμπ, ώστε να πουλήσει ο.
0: Ναι, αλλά εξηγεί το ρεπορτάζ, για πες μας.
2: Ο ένας εκ των δύο αγοραστών των τωρινών, ο Τζόσουα Κούσνερ, είναι ο αδερφός του Τζάρετ Κούσνερ, ο οποίος είναι γαμπρός του Τραμπ. Οπότε...
0: Ο οποίος είναι σε όλες τις δύσκολες διαπραγματεύσεις και με την Ουκρανία και, ναι, με το, ναι, Ιράν. Έτσι, δύο είναι, ο Κούσνερ και δεν θυμάμαι τον δεύτερο. Παντού μέσα. Είναι, ναι, ο γαμπρός.
2: Και αυτή τη στιγμή, παρόλο που ο Λευκός Οίκος δεν διαψεύδει κάθε κατηγορία, δεν επιθυμεί τόσο πολύ, και η Thrive Capital, η οποία είναι η εταιρεία του Κούσνερ, και αυτή χαρακτήρισε και εικασίες και ψευδείς δημοσιεύσεις.
0: Άρα θα... τζάμπα το κατηγορούμε το παλικάρι. Τον Τραμπ.
2: Εντάξει, προφανώς δεν θα ευγαίναν και να λέγανε ότι
0: είμασταν,
2: ναι, ο
0: Τραμπ. Ναι. Ναι, ναι.
2: Ο Κούσνερ, ο οποίος θυμίζω ότι τώρα και στη FIFA είχε εμπλακεί για μια πολιτική.
0: Είχε εμπλακεί εκεί, όντως, ναι.
2: Ναι, δεν είχε αφήσει γενικά ο κύκλος του Τραμπ τίποτα ελεύθερο.
0: Αυτό λέγαμε τον Ινφαντίνο.
2: Ναι,
0: από λίγο.
2: Με τον Ινφαντίνο.
0: Θεωρητικά οι πιέσεις για να παίξει ο Φορ των Ηνωμένων Πολιτειών με το Βέλγιο.
2: Ναι.
0: Τον λέγανε Blackford.
2: Ο Μπαλογκάν.
0: Μπαλογκάν, ναι, ναι, συγγνώμη. Λυσιάνια. Λοιπόν, ήταν μπλεγμένος και ο Ινφαντίνο και ο Τραμπ, βέβαια το αρνήθηκαν. Αλλά μετά ο Τραμπ ήταν υπέρ του Εμφαντίνο, τώρα στην κόντρα που υπάρχει με την UEFA. Θα τρελαθούμε εντελώς.
2: Είναι από τους μοναδικούς που τον υποστηρίζουν.
0: Λοιπόν, να σε καλά, Γελε, αυτό. Για πες και τον, μια και είσαι εδώ για τον Westbrook.
2: Βγήκε και ένα δημοσίευμα.
0: Αυτό το θεματάκι, να δούμε.
2: Βγήκε ένα δημοσίευμα που ανέφερε πως οι Οκλαχώμα θέλουν να του δώσουν ένα συμβόλαιο τώρα για την αρχή της σεζόν, μιας ημέρας, να παίξει ένα τελευταίο αγώνα και στην ουσία να τελειώσει την καριέρα του από εκεί που την ξεκίνησε, από την Οκλαχώμα.
0: Εντάξει, δύσκολο, εντάξει. Δεν είναι.
2: Δεν νομίζω πως
0: τιμητικό μένα, αλλά δεν είναι. Ένα Westbrook δεν μπορεί να τελειώσει έτσι.
2: Ναι, δεν νομίζω.
0: Όταν είπε τέλος, τέλος. Εμένα αυτό θα μου άρεσε. Τώρα, τι θα γίνει, δεν ξέρω.
2: Θα δείξει τώρα, ναι. Δεν έχουμε και πάρα πολύ. Δεν απέχουμε και πάρα πολύ από την αρχή της σεζόν. Δηλαδή, 1,5 μήνα περίπου.
0: Και νομίζω Γενάρη το άλλο, τώρα σε καταλαμβάνω εξαπίνεις.
2: Ναι.
0: Θα είναι η πρώτη αναμέτρηση του Γιάννη εναντίον του Μιλγόκη.
2: Ναι, επιστρέφει το Μιλγόκι, ναι.
0: Δεν θυμάμαι τώρα πια. Αρχές Γενάρη, νομίζω.
2: Να μπορώ να το κοιτάξω.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Αρχές του Ιανουαρίου. Και μετά σας έχουμε μια έκπληξη, επειδή δεν θα περιμένουμε το Σωτηρίου. Να μας πει το
2: όνομα. Αρχές Ιανουαρίου είναι.
0: Αρχές Γενάρη.
2: Επιστρέφει στο Μιλγόκι ως αντίπολος αυτή τη φορά. Μετά από 14 περίπου χρόνια. Κάπου εκεί.
0: 13, νομίζω. 13.
2: Από το 2013 που έγινε draft. Οπότε αυτά είναι τα ρεπορτάζ.
0: Αγγελάρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη συνολική βοήθεια μας που σου φέρει στον καιρό εδώ πέρα.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, είπαμε, δεν θα περιμένουμε Σωτηρίου. Τελείωσε η ιστορία.
1: Όχι, ούτε Σωτηρίου.
0: Και θα υποχρεωθεί να το λέει ο Κωστής. Όπως το λέει ο ίδιος. Θέλετε να ακούσει πώς το λέει ο ίδιος.
1: Περισσότερο, επειδή ξέρετε, οι συνεντεύξεις στην αρχή της σεζόν, πριν παίξει κάποιος, είναι λίγο τυπικές. Δηλαδή, σπάνια να ακούσει κάτι υπερβολικό. Έτσι και το νέο απόκτημα του Ολυμπιακού, ο ψηλός που θα πει το όνομα του τώρα για να μην το καρατομήσουμε εμείς εδώ πέρα, είπε δύο πράγματα και στο
0: ούτε
1: τέλος...
0: Μπαγέ, ούτε Μπαγέ, ούτε Ντιαέ, ούτε τίποτα. Θέλετε να ακούσετε πώς το λέει ο ίδιος το όνομα του?
1: Αφού λέει δύο πραγματάκια.
0: Τελείωσε η ιστορία.
1: Στην επίσημη στο σελίδα του Ολυμπιακού.
0: Πάμε. Αυτός, έτσι τουλάχιστον... προφέρει το όνομά του. Αυτό είναι το όνομά του, όχι το προφέρει, το όνομά του. Λοιπόν, αυτό είναι.
3: I'm Emba Enjoy. I'm so happy and so excited to join the family. Thank you for the club to give me the opportunity. Thank you for your message too. I mean, I hope everybody enjoy the summer and see you soon.
0: Και άλλη μια φορά, και άλλη μια φορά να το ακούσουμε καλύτερα.
1: Που μπήκε στην οικογένεια, τα τυπικά, δεν λέει κάτι.
0: Όχι,
1: τα
0: πούμε το όνομα. Άλλη μια φορά το όνομα.
1: Ναι, γιατί δεν
0: έτσι ξεκάθαρα.
1: Καλά.
0: Πάμε.
3: What's up, everybody? I'm Emba Enjoy. I'm so happy.
1: Emba Enjoy.
0: Τέλος, τελείωσε. Αυτό
1: τελείωσε. Enjoy, αντί τώρα το συνηθίσουμε τώρα. Αντιαγέ το λέγαμε τόσα χρόνια. Ξέρεις, είναι πάντα μια συνήθεια.
0: Βάλουμε ένα στοιχηματάκι τώρα. Ότι όλοι οι συνάδελφοι ου μην εξαιρουμένων και εσού και του
1: θα το λέμε
0: Κωστή, διαγέ θα το λέτε.
1: Λοιπόν,
0: όπως λένε έτσι και μας συστήθηκε, εμείς αυτό ακούμε.
1: Όπως λένε και στη διαδικασία της παιδαγωγικής, καλύτερα είναι να μην ξέρεις τίποτα παρά να ξέρεις κάτι λάθος. Γιατί αν το ξέρεις λάθος, θέλεις χρόνο για να το ξεμάθεις, δηλαδή να το σβήσεις από το σκληρό δίσκο, και άλλο χρόνο από την αρχή να το πας σωστά. Λοιπόν, παρεπιπτόντως, ο φίλος στέλνει ένα μήνυμα, το πρώτο μήνυμα που είναι ξεκάθαρος και ειλικρινής, λέει ο Δημήτρης. Εγώ, παλικάρι, για να με συγχωρείτε, για το Μεντιλίμπαρ ενδιαφέρομαι. Εννοείται.
0: Ναι, και εμείς, ρε παιδιά, ρεπορταζιακά, όλοι τι θα γίνει τώρα στη συνάντηση με το Μαρινάκι.
1: Ναι, γιατί υπάρχει μια συνάντηση.
0: Που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή.
1: Οποτεδήποτε.
0: Εδώ είμαστε.
1: Υπάρχει ενημέρωση, θα βγει
0: τα
1: παιδιά που κάνουν ρεπορτάζ Ολυμπιακού.
0: Θα βγουν με το καλημέρα,
1: να μας ενημερώσουν.
0: Θέμα.
1: Έτσι και δεν είναι αθλητικό, είναι το θέμα της ημέρας.
0: Ναι. Και εμείς γρήγορος είμαστε.
1: Μην ξεχνάμε
0: ότι. Και ο Άγγελος μαζί μας και η Βίβιαν εδώ.
1: Ναι.
0: Να σας μεταφέρουμε τι ακριβώς έγινε, τι θα γίνει, δεν ξέρω.
1: Εγώ πιστεύω ότι η Βίβιαν μιλάει και με γραφεία κατευθείαν. Έχει ανοιχτή γραμμή. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι ότι.
0: Μαρινάκι.
1: Δεν ξέρω με ποια πλευρά. Τι να σου πω.
0: Ή με τη Λίμπαρ. Α, με τη Λίμπαρ.
1: Να.
0: Από την πλευρά με τη Λίμπαρ. Οκ.
1: Λοιπόν, Άρα λύσαμε το μεγάλο ζήτημα, το λύσαμε τώρα. Από εδώ και πέρα, ό,τι και να πούμε, δεν είχε εκπομπή, έχασε το νόημά τη.
0: Buy and Jai και τέλος.
1: Αυτό ήταν
0: το θέμα.
1: Να τσακωνόμαστε όλο το χειμώνα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, η εθνική ομάδα των παιδών έπαιξε μία η ώρα. Στην αρχή ήταν να παίξει τέσσερις και λέγαμε ωραία.
0: Εσύ και αν χθες το βράδυ το λέγαμε και πριν την εκπομπή. Εγώ το είδα μετά, χθες το βράδυ. Τέσσερις δηλαδή.
1: Και εγώ το είδα τέσσερις.
0: Δεν είναι λίγο. Δεν θα συνηθίσει αυτά η FIBA. Δηλαδή, εντάξει, έχει άλλα πράγματα για τα οποία μπορούμε να την μέμψουμε. Να μεμφθούμε μάλλον των επιλογών της, αλλά.
1: Και τώρα παίζει το μάτσο
0: που. Μέμψουμε, δεν υπάρχει το ρήμα αυτό που είπα. Συγγνώμη, ταπεινά. Λοιπόν, να μεμφθούμε λοιπόν. Θέλω να πω ότι κάνει, είναι αρτηριοσκλερωτική, αν και βελτιώνονται τα πράγματα με Ζαγκλή, να λέμε την αλήθεια. Έτσι. Αλλά τώρα 4 η ώρα ξαφνικά ο αγώνας ξεκίνησε 2.
1: Και ξεκίνησε την ώρα που θέλαμε να ξεκινήσει για να το έχουμε εδώ μαζί.
0: Ναι, για να το έχουμε.
1: Για να συζητάμε και να ανταλλάσσουμε και απόψεις.
0: Σημασία έχει ότι.
1: Γιατί η ανάδειξη νέων ταλέντων είναι ένα θέμα, γιατί αρχίζει να στερεύει δεξαμενή των Ελλήνων παικτών. Το έχουν παραδεχθεί όλοι.
0: Ναι, Γιάννη, αλλά βλέπουμε ταλέντα. Ναι. Βλέπουμε. Δηλαδή ο Μπάρλος έβαλε 33 πόντους τώρα.
1: Δεν είναι επειδή έβαλε 33 πόντους.
0: Όχι, θέλω να πω ότι.
1: Είναι ταλέντο μου.
0: Είναι, ναι, είναι. Εγώ νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο ταλέντο.
1: Μαζί με το Μόναμα. Μονάμα ή Μοναμά.
0: Μοναμά, ναι.
1: Είναι οι δύο που ξεχώρισαν από την εθνική ομάδα.
0: Και ο Θανάσης ο Σπανούλης. Έτσι.
1: Και ο Θανάσης απλά λίγο ήταν υπερβολικός.
0: Είναι πιο έτοιμη, θα έλεγα, ο Μπάρλος με το Μονάμα.
1: Ναι. Ήταν λίγο πιο υπερβολικός και επειδή ήταν υπερβολικός, ήταν και άστοχος.
0: Ναι. Ας πούμε σήμερα ο Θανάσης είχε 3 στα 8 δίποντα. 0 στα 2 δίποντα.
1: Πες το σκορ, δεν είπαμε καταρχάς.
0: Το σκορ είναι 102-84. Νικήσαμε την Πολωνία. Πότε παίζουμε, αύριο πάλι?
1: Ναι, και παίζουμε για την πέμπτη θέση,
0: ναι.
1: Με τον νικητή της αναμέτρησης Γερμανία-Ρουμανία. Μάλλον με τη Γερμανία δηλαδή θα παίξουμε, γιατί είναι 41-24 στο ημιχρονό. Οπότε αυτός ήταν ο αντιπάλος μας. Κάτσε να σιγουρευτώ πότε παίζουμε, για τις 5-8 είπαμε. Σάββατο στη Μία.
0: Αύριο στη Μία,
1: ναι, ναι.
0: Αύριο στη Μία, ναι, ναι.
1: Η Πολωνία θα παίξει για τη θέση 7-8 με τον ηττημένο του Γερμανία-Ρουμανία. Με τη Ρουμανία δηλαδή, εκτός αν έχουμε καμία ανατροπή στο ημίχρονο, γιατί είναι κοντά στους 20 πόντους, 17 η διαφορά αυτή τη στιγμή. Να πούμε τους πόντους της εθνικής μας ομάδας σήμερα, γιατί ο Μπάρλος έδωσε ένα επιθετικό ρεσιτάλ. Να πούμε ότι ο παίκτης του Πανιωνίου πλέον.
0: Καταρχήν, θες να σου πω κάτι άλλο που είδα και μου βάλει τα μάτια. 16 κλεψίματα.
1: Ναι.
0: 16 κλεψίματα.
1: Και παίξαμε και ζώνη πρες πάλι.
0: Έτσι, δεν είναι πολύ τώρα, μην το συζητάμε. Είναι τεράστιο νούμερο σε αγώνα.
1: Είδες ότι οι παίκτες μπορούν να φαίνονται και συγκριτικά με τους αντιπάλους. Δηλαδή, προφανώς όταν οι αντίπαλοι ήταν Λετωνοί, τα θηρία αυτά και λοιπά, να φαινόντουσαν οι δικοί μας κάπως χαμηλότερης, ας το πούμε, εμβέλειας. Αλλά σήμερα με τους Πολωνούς κλέψαμε πάρα πολλές φορές την μπάλα, τρέξαμε, ο Μπάρλος ήταν σε δαιμονισμένο ημέρα. Τελείωσε το μάτς, ενώ έπαιξε, χρησιμοποιήθηκε 30 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα, πέτυχε 33 πόντους με 7 στα 12 δίποντα, 5 στα 6 τρίποντα.
0: Απίστευτο.
1: Σε μια εθνική που δεν είχε πολύ μεγάλη ευστοχία στα τρίποντα σε αυτό το τουρνουά.
0: Από τα 7 που πέτυχε συνολικά, τα 5 ήταν του Μπάρλου. 7 στα 17 είχε. Είναι ελαφρώς βελτιωμένη στα τρίποντα σε σχέση με τους προηγούμενους αγώνες, αλλά και πάλι τώρα 7-17 δεν έκανα.
1: Είχε επίσης 4-4 βολές.
0: Δεν είναι και κακό δηλαδή το σουρτάρισμα με 41,2%, αλλά. Ναι. Ναι, με.
1: Λοιπόν, επαναλαμβάνω, ο Μπάρλος, ο οποίος ήταν μέχρι. Πήγε μάλλον στην εθνική ως παίκτης του Πλάτωνα, των εκπαιδευτηρίων Πλάτωνα, αλλά έχει πάρει ήδη μεταγραφή. Για την ομάδα του Πανιωνίου, 5 χρόνια συμβόλαιο έχει υπογράψει.
0: 19 πόντους είχε βάλει από το ημίχρονο ο Μπάρλος.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Από εκεί και πέρα, 13 είχε ο Θανάσης, ο Σπανούλης, με 3-8 δίποντα, 0-2 τρίποντα, 7-8 βολές, 2 rebound και 1 assist. Ο Μοναμά είχε 12 πόντους με 3-6 δίποντα, 0-4 τρίποντα, 6-8 βολές, 5 rebound, 3 assist.
0: Αλλά πάμε. Και 5 λάθη είχε, ναι. Και 3 κλεψίματα.
1: Καψάλης, ο Μάριο Διαμάντης είναι ομογενής. Επαναλαμβάνω, γιατί είδα μια σχετική συζήτηση στο YouTube την ώρα που πεζόταν ο αγώνας, γιατί ξέρεις, υπήρχε συζήτηση και ανταλλάσσαν απόψεις. Προφανώς νεαροί, άλλοι διαφωνούσαν με τις επιλογές, άλλοι ρωτούσαν πού είναι οι ομογενείς του προγράμματος, ναι, που έχει εξαγγείλει η Ομοσπονδία.
0: Για πες.
1: Όχι, παρακολουθούσα τη συζήτηση και λέω ότι αν υπήρχε, ήταν, υπήρχε ομογενής, γιατί ο Μοναμά είναι από την, ήρθε από την Ισπανία, δεν ήρθε με το πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει της αναζήτησης ταλέντου στην ομογένεια της Αμερικής. Είπαμε, ο Ισπανός 4 πόντους, δεν ήταν σε πολύ καλή μέρα σήμερα, είχε 0 στα 7 δίποντα, 1-3 τρίποντα και 1 στις 2 βολές,
0: αλλά
1: είχε
0: 10
1: rebound. Ναι. Ο Γιώργος Χαραλαμπίδης έπαιξε 15-31 λεπτά, έπαιξε ο Ισπανός περισσότερο από όλους, νομίζω περισσότερο και από τον Μπάρλο. Ναι.
0: Σωστά.
1: Κυρίως για να ελέγχουμε τα rebound. Ο Χαραλαμπίδης, πού το σνάτε, 5
0: πόντους,
1: 2-2 δίποντα, δεν σούταρε τρίποντο, είπαμε, κάνει πολύ
0: και
1: μετρημένες, μετρημένες επιλογές.
0: Αυτό είναι πολλά, 8 assist.
1: Θυμάσαι τη συζήτηση που κάναμε, ότι ο Χαραλαμπίδης δεν φημίζεται ότι είναι ο πιο κλασικός.
0: 8 assist είναι 16 πόντι, μπορεί και μου μείνει και περισσότεροι, αν ήταν κάποιο τρίποντο.
1: Ότι είναι ο playmaker, κανονικός playmaker και καθαρός playmaker, που πρώτα κοιτάει να οργανώσει και να πασάρει. Λοιπόν,
0: Θανάση, είπαμε, το Σπανούλη, ναι, 13.
1: Ο Στοδούλου είχε 15 πόντους και αυτός ήταν σε πολύ καλή μέρα. 3-7 δίποντα, 1 τρίποντα, 6-6 βολές, 6 rebound. Το 4 τι είναι, φάουλ, συγγνώμη. Λοιπόν,
0: 4 κλεψίματα, 4 κλεψιματάκια το παλικάρι.
1: Σωστός.
0: Τα περισσότερα κλεψίματα από την ελληνική ομάδα. Ναι. Είχε 4 ο Στοδούλου, 3 ο Μοναμά και 3 ο Μπάρλος.
1: Ο Καραβασίλης είχε 7 πόντους, 3-4 δίποντα, δεν σούταρε τρίποντα, 1-2 βολές. Ο Αδαμόπουλος, ο οποίος είναι ένας από τους έντερ της ομάδας, είχε 2 πόντους με 0 στα 2 δίποντα, 2 στις 2 βολές, 2 rebound.
0: Καλά, έπαιξε πολύ λίγο, ούτε 4 λεπτάκια, έτσι.
1: Ναι. Ναι. Ο Μπάρλος, είπαμε. Ο Σασλόγλου είχε 4 πόντους με 2-3 δίποντα. Δεν σούταρε τρίποντο σήμερα, παραδόξως. Δεν σούταρε βολές, είχε 3 assist. Όχι.
0: Σασλόγλου είχε
1: 3 assist, νομίζω.
0: 2. Περίμενε, μία. Κάτσε, περίμενε. Όχι, μία. Μία είχε. Ναι.
1: 3 φάουλ είχε. Απλά ναι, ξέρετε, δεν φαίνεται τώρα.
0: 2 κλεψίματα.
1: Κατεβάζω στο κομπιούτερ και δεν φαίνεται πάνω η κατηγορία. Λοιπόν, και ο Ζέρβας, ο οποίος έπαιξε και αυτός περίπου 3 λεπτά, τα πλησίασε.
0: Μόνο ο Διαμάντης δεν σκόραρε.
1: Ναι.
0: Που έπαιξε 1,5 λεπτό.
1: Και νομίζω ότι είναι ο πιο βραχής όμως της ομάδας. Και η πλάκα είναι ότι σε αυτό γέλαγα εγώ. Ότι
0: είναι 85 βραχής όμως.
1: Ρε παιδί μου, της ομάδας είπα. Γιατί, δηλαδή δείχνει ότι είναι ο πιο μικρός όμως από την ομάδα. Και η συζήτηση είναι για ομογενείς. Δεν λέγανε ότι θα φέρουν ομογενείς 2-10. Παιδικό τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: 2-10, 2-4 και αυτά ονόματα λέγανε. Πού να ξέρουν ότι ο ομογενής της ομάδας που ήρθε.
0: Υπάρχει ένας κοντός.
1: Είναι,
0: είναι και κάποιοι κοντοί από τους.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, λοιπόν, έχουμε στο μυαλό μας Αμερικάνοι, θα έρθουν Αμερικάνοι από την Αμερική. 2-50, 2-20, 2-10. Δεν είναι έτσι πάντα.
1: Είναι ακόμα νωρίς για τα παιδιά αυτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, 7-17 τρίποντα είχαμε συνολικά.
0: Λοιπόν, Γιάννη, αύριο είπαμε. Θυμάμαι.
1: Αύριο στη μία
0: δεν
1: η ώρα.
0: Σε πρόσεχα δηλαδή.
1: Αύριο στη μία η ώρα με τη Γερμανία. Πιθανότατα, γιατί προηγείται με 17 από διαφορά στο ημίχρονο.
0: Πάντως, εγώ βλέπω μια ακόμα μεγάλη ευκαιρία. Έτσι θα τη χαρακτηρίσουμε. Θα ήταν μια ακόμα ευκαιρία, αν και με τη Λετωνία απέδειξε εθνική ότι δεν μπορούσε. Ενώ δεν το μπορούσε. Πάλεψε. Η λιονταρίσια.
1: Δεν ξέρω αν.
0: Το πάλεψε. Δεν είναι
1: αν
0: ότι
1: τα μάτια που έχασε. Ναι, γενικά όλα τα πάλεψε.
0: Όλα τα πάλεψε. Δηλαδή και το χθεσινό αγώνα με τη Λετωνία. Απλά ήταν δύο παίκτες, ειδικά ο ψηλός. Ναι, ο οποίος το παιδί θα μπορούσε να παίξει σε αντρική ομάδα.
1: Μας πελέκησαν, όπως έλεγε ένας καθηγητής μου. Θα σε πελεκίσω. Ναι. Άμα δεν το γράψει σωστά, ξέρω εγώ.
0: Ο ένας με τα τρίποντα, ο άλλος. Και κοντά στο καλάθι και μακριά από το καλάθι, είχε δύο παίκτες άλλης κλάσης. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά. Πάντως παρόλα αυτά θα μπορούσε η ελληνική ομάδα να τον πάρει τον αγώνα χθες.
1: Είπαμε, γιατί.
0: Εκεί στο τέλος χάθηκε.
1: Και ο αγώνας αυτός, αλλά και θα μπορούσε να έχει άλλο αντίπαλο, αν είχε τερματίσει πιο ψηλά, γιατί είχασε δύο μάτς στα οποία ήταν σταθερά μπροστά. Κοίταξε, από αυτή την ομάδα δύο πράγματα εγώ παρατηρώ. Αν και πολλοί διαφωνούν. Δηλαδή λένε ότι σε αυτή την ηλικία, εντάξει, συμφωνώ ότι δεν χρειάζεται συστήματα δεδαλώδη, αλλά δεν μπορεί να παίζουν και ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει.
0: Ναι, μωρέ Γιάννη, το είδαμε και χθες αυτό.
1: Έτσι.
0: Σήμερα δεν το πολύ είδα τον αγώνα, γιατί σου τον περίμενα άλλη ώρα.
1: Ρε παιδί μου, όχι.
0: Και αλλιώς μου βγήκε.
1: Η μία συζήτηση είναι.
0: Και σήμερα το είδα αυτό, που λένε, το ίδιο φαινόμενο.
1: Γιατί πολλοί παρατηρούν ότι ο καθένας παίρνει την μπάλα και ορμάει. Έτσι. Γιατί ο καθένας θέλει τα στατιστικά. Το είπαμε. Το μπάσκετ αυτό είναι το πρόβλημά του, ότι έχει γίνει ατομικό. Ένα αυτό. Άρα και σε πολλούς έλεγαν, μα δεν έχουμε κάποια παιχνίδια να παίξουμε, δηλαδή κάποια plays να κυκλοφορήσει λίγο η μπάλα. Αυτό ήταν ένα θέμα.
0: Δεν υπάρχουν plays. Όχι, μάλλον.
1: Όχι.
0: Σιγά μην δεν είχε plays ο Μισιάκος.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο Μισιάκος. Αλλά...
0: Δεν μπορούσε ο Μισιάκος να κοιτάει. Έχει σίγουρα έχει play. Δεν τα ακολούθησαν οι παίκτες.
1: Η ουσία δεν είναι αν είχε ή δεν είχε. Είναι ότι κάποιοι έλεγαν ότι δεν πειράζει σε αυτή την ηλικία, εννοείται ότι σε αυτή την ηλικία το θέμα, όπως σε κάθε ηλικία, γιατί εδώ στο NBA κάνουν προπόνηση τα βασικά, αυτά πρέπει να μάθεις σε αυτή την ηλικία.
0: Αυτό είναι.
1: Δηλαδή τα fundamentals που λένε οι προπονητές. Έτσι, άρα αυτό σίγουρα είναι το α και το ω. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα θα τα βρεις. Όμως δεν μπορεί να μην καλλιεργείται και η ομαδικότητα, έτσι, σε αυτή την ηλικία.
0: Παιδιά λοιπόν με τεράστιες δυνατότητες,
1: ατομικές,
0: προσωπικότητες, όλοι. Τουλάχιστον 5-6 παίκτες από αυτούς που είδαμε αυτές τις μέρες, αλλά χωρίς ομαδική δουλειά.
1: Χωρίς ομαδικότητα.
0: Χωρίς ομαδικότητα, ναι.
1: Και το δεύτερο είναι ότι υστερούμε σε ύψη, δηλαδή παίζαμε με, είδες, και μόνο με το... Ναι, ένα ψηλό που τον είδαμε δηλαδή να ξεχωρίζει με τη Λετωνία. Εντάξει, έπρεπε να ανέβει ένα στην πλάτη του άλλου για να το φτάσει. Μήπως το σταματήσουμε. Τέλος πάντων.
0: Πάμε.
1: Ωραία, πάμε στο πρώτο. Έχουμε δελτίο.
0: Ναι, δελτίο. Βέβαια, πολιτικών ειδήσεων.
1: Δελτίο πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων του 15 Αυγούστου, ήρθε το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, τροποποιήσεις και προσθήκες δρομολογίων από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση στο βαθύ κύλο Φιώτιδας. Δύο συλλήψεις για τα αδικήματα της κλοπής. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση στο βαθύ κύλο Φιώτιδας. Δύο συλλήψεις για τα αδικήματα

0: αποδείξεων και τιμολογίων. Τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Κύπριο ομόλογο του Κωνσταντίνο Κόμπο. Συζητήθηκαν οι τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις και ζητήματα που αφορούν στα τριμερή σχήματα συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι Ισραηλινοί ακτιβιστές προσπάθησαν σήμερα να ανεφοδιάσουν με τρόφιμα τους Παλαιστινίους στα σπίτια των οποίων πολιορκούνται από επίκους επί σχεδόν μία εβδομάδα στο βόρειο τμήμα της κατεχομένης Δυτικής Όχθης. Καιρός πρόσκαιρες τοπικές βροχές αύριο στην Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά, έως 30 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 5.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ακούτε Air Sport.

0: Για την Εθνική Παιδών τα είπαμε. Να πάμε και για την Εθνική Αντρών τώρα, η οποία μαζεύτηκε σήμερα. Ναι. Είπαμε Παρασκευή ήταν το πρώτο ραντεβού. Μείον ένας.
1: Εγώ πήγα να το πω προχθές.
0: Μα το είπαμε.
1: Αλλά δεν το είπα έτσι ευθέως. Δεν κατάλαβα γιατί κλήθηκε ο Ροκαβόπουλος. Αλήθεια σου λέω. Ήξερε, αποκλείεται να μην ήξερε ο Σπανούλης και το ιατρικό επιτελείο της Εθνικής ότι ο Ροκαβόπουλος είχε πρόβλημα.
0: Όχι,
1: δεν το είχε ξεπεράσει.
0: Όχι, προφανώς, θα σου πω. Προφανώς, επειδή ο Ροκαβόπουλος έχει το παρελθόν της άρνησης.
1: Ναι, τι, τον τεστάρανε δηλαδή.
0: Όχι, όχι. Ήθελα να φανεί ότι εμείς τον καλέσαμε.
1: Ναι.
0: Πέρασε τη διαδικασία που θα πρέπει να περνάει όποιος από εδώ και πέρα έχει πρόβλημα.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Ελπίζω να το έχουν ξεκαθαρίσει και του ίδιου με αυτόν τον τρόπο που μου το λες εσύ, ότι κατάλαβες σου λέω,
0: ναι,
1: ότι σε καλούμε
0: ότι για να
1: εμείς
0: φύγεις, για να μην...
1: σε καλούμε, αλλά τυπικά πρέπει να εξεταστείς επειδή κάνουμε πανστρατιά και το ένα και
0: ακριβώς.
1: Το άλλο. Μα το παιδί
0: νομίζω ότι έτσι έγινε.
1: Δεν είχε ξεκινήσει, θυμάσαι που το έλεγα προχθές ότι...
0: ναι, μα το λέγαμε εδώ πέρα.
1: Ελπίζω λέω να είναι δύο... καλά, μα... δεν ξέρω
0: θυμάσαι... Είσαι στη συζήτηση ότι πέρα από το Γιάννη που ήταν ερωτηματικό, εντάξει ερωτηματικό, χωρίς πώς το λένε, κόμμα από κάτω. Δηλαδή άμα βγάλεις το κόμμα κάτω το ερωτηματικό είναι μια τελεία, τελειωμένο ήταν, φαινόταν ότι δεν θα έρθει. Είχαμε πει δύο ονόματα, Σλούκας και Ροκαβόπουλος, οι οποίοι είχαν προβλήματα τραυματισμών.
1: Και ο Ντόρσεϊ το είχε ξεπεράσει.
0: Αλλά είπαμε επίσης ότι ο Ντόρσεϊ είναι σίγουρα καλά, γιατί ανεβάζει προπονήσεις.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι 100%. Δηλαδή 100% για την εποχή. 100% δεν είναι κανείς τώρα.
1: Αυτό με τον Ροκαβόπουλο πάντως δεν το πολύ κατάλαβα. Έπρεπε να περάσει από το Ζακ Μελάγε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, καλά έκαναν τότε.
0: Για να γίνει μια διαδικασία.
1: Αλλά δεν το ήξεραν. Για...
0: όχι. Τελειώνει το σούπα μου, πες.
1: Για όλους όμως αυτό.
0: Προφανώς.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το σούπα μου, πες, τελειώνει. Δεν.
1: Οκ, εντάξει.
0: Θα μου πεις γιατί
1: δεν
0: το έκανε.
1: Να ξέρουμε
0: το
1: εξής, δηλαδή. Να ξέρουμε το εξής ότι όλοι. Μα όλοι θα περνούν ακόμα και οι τραυματίες από το γιατρό.
0: Σου επαναλαμβάνω, σκέψου τι συζήτηση θα είχε ξεκινήσει άσχετα. Γιατί ο άλλος σου λέει ήταν τραυματίας πριν τόσο καιρό. Καταλαβες.
1: Ναι, καλά,
0: δεν ξέρω ο καθένας τον τραυματισμό πόσο.
1: Δεν δίνουν εξετάσεις στον κόσμο.
0: Και επειδή
1: ο
0: ίδιος είχε αρνηθεί. Νομίζω ότι για να πιστεί και ο πιο.
1: Άμα είναι αυτό, άμα το βλέπουμε.
0: Για
1: έτσι,
0: να πιστεί υπέρ. Εγώ πιστεύω για να καλυφθεί το παιδί το έκαναν.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Άμα είναι γι' αυτό. Το έκανα... συμφωνία με το παιδί και σε.
0: Δεν είναι συμφωνία. Για να καλυφθεί το παιδί. Έλα, δείξε μας ότι είσαι. Και φύγει και μην. Αφού δεν μπορείς, δεν θα έρθεις. Αλλά επειδή είχε αυτό το. Ποιος θα πίστευε. Γι' αυτό σου λέω και. Είναι δύσκολη.
1: Ναι, αλλά εμείς την έχουμε αναλύσει εδώ την ιστορία αυτή.
0: Πρέπει να
1: την
0: έχουμε αναλύσει,
1: του.
0: Αλλά δεν είσαι εσύ και εγώ. Δεν σημαίνει ότι όλοι ξέρουν ή θα πούν το ίδιο. Εδώ βλέπεις ότι εδώ ξεκαθαρίζουμε πράγματα και διαβάζουμε πράγματα.
1: Και αυτή που... η επιφύλαξη που υπάρχει προς το παρόν ότι δεν είναι στη διάθεση του Σπανούλη, δεν θα έλεγε τους αγώνες αυτούς.
0: Δεν προλάβει.
1: Δεν μπορεί. Δηλαδή, αν προλάβει τα φιλικά ή τον πρώτο αγώνα, θα προλάβει το δεύτερο. Μετά πάμε για Νοέμβριο, δηλαδή, αν θα είναι στη διάθεση του Σπανούλη. Αυτό. Άρα, λοιπόν, τέλος πάντων, έγινε 16, η πρώτη προπόνηση.
0: 16 παίκτες στη διάθεσή του.
1: Πάντως αυτά δεν τα βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια και σε προηγούμενες κλήσεις.
0: Ποιο λες τώρα.
1: Ας γίνει. Δηλαδή να τον καλούν και να πρέπει να περάσει από τις εξετάσεις.
0: Να το δει ο γιατρός.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Στο εξής για όλους θα σημαίνει το ίδιο. Εντάξει. Μακάρι.
0: Τι να σου πω, εγώ σου.
1: Όχι, όχι, για να μην υπάρχει και η σχετική παραφιλολογία δηλαδή.
0: Σου δίνω μια ερμηνεία.
1: Λούφας ο ένας, Τεμπέλης ο άλλος.
0: Σου δίνω και μια ερμηνεία.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Και δηλαδή, μακάρι να συμβαίνει αυτό και να συμβαίνει και να γίνεται και στο μέλλον. Να ακολουθείτε η ίδια τακτική παντού και πάντα.
0: Ναι. Το ξαναλέω για τρίτη φορά. Εάν δεν υπήρχε η άρνηση την προηγούμενη φορά που τον είχε βάλει και λίγο στο στόχαστρο. Έτσι, γιατί ήταν ο πιο νέος.
1: Προσωπικό το θέμα όμως.
0: Ναι, αλλά είναι ο πιο νέος και ξέρεις, τον είχαν πάρει με στραβό μάτι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έτσι ήθελε να είναι εντάξει και απέναντι στο.
1: Πάντως εξέτασε ο γιατρός.
0: Ναι, ο Ζακ Μαλάκης, ναι, και είπε,
1: διαπίστωσε ότι υπάρχει ακόμα, υπάρχει το πρόβλημα της πελματιαίας απονευροσύδωσης, της ρήξης που υπήρχε. Mm-hmm. Ο δεν ακόμα σε θέση να προσφέρει υπηρεσίες, αποκλείστηκε προφανώς. Ας προπονήσεις και να δούμε τι θα γίνει.
0: Ναι. Θυμίζουμε τα φιλικά 22-24 και θυμίζουμε επίσης ότι από Δευτέρα να είστε stand-by, γιατί θα βγούμε στη διαδικασία 10 προσκλήσεων και για τα δύο φιλικά, δηλαδή 10 και 10 με τη, του Σαββάτου με την Πολωνία, ναι, 22 και της, της Τρίτης είναι 24, ναι, και της Τρίτης με την Κύπρο. Θα κάνουμε κλήρωση δηλαδή. Ήδη μίλησα πάλι με την Ομοσπονδία, σιγουρεύτηκε το, το θέμα, μην γίνει κανένα παρεξήγηση. Αλλά είπαμε, προσφέρεται, δεν μπο... είναι μια εποχή δύσκολη. Εντάξει, θα έχουν γυρίσει κάποιοι, γιατί μετά το 15 Αύγουστο υπάρχει ένα κύμα επιστροφής, αλλά δεν, είναι, δεν θα είναι κόσμος πολύ.
1: Κοίτα, κύμα μηνυμάτων, μόλις μιλήσαμε λίγο για την εθνική μας. Κύμα μηνυμάτων ολόκληρο. Γιατί φοβάστε να μιλήσετε, λέει, έξω θα δω για την εθνική. Ο φίλος ο Γεώργιος, ο διαιτολόγος. Δεν είμαστε χαζοί έλεος. Μα τι δεν έχουμε πει, φίλε Γιώργο. Όλα τα κάνουμε πενταράκια που λέμε. Δεν υπάρχει κάτι που να... δεν υπάρχει κάτι το οποίο δεν έχουμε πει.
0: Ναι, δεν νομίζω.
1: Τώρα πια που είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, γενιάστηκε και αυτή η τακτική. Που είναι σωστή. Και δεν... Αν είναι όπως το λέει ο Γιάννης, που έτσι νομίζω και εγώ ότι είναι, είναι σωστή. Ξέρουμε ότι είσαι τραυματίας, έλα να σε περάσουμε από εξετάσεις. Τέλος πάντων, ο Ροκαβόπουλος πάντως δεν θα μπορεί να προσφέρει
0: πίσω. Το τέταρτη φορά το λέω. Ο Σλούκας, ο Σλούκας γιατί δεν κλήθηκε. Γιατί ο Σλούκας,
1: το ρωτάει και ένας φίλος.
0: Ναι, γιατί ο Σλούκας δεν έχει παρελθόν. Πρώτον είναι η ηλικία του, έτσι, είναι βετεράνος πια. Και δεύτερον έχει ένα τραυματισμό και δεν έχει στο παρελθόν κληθεί και να αρνηθεί. Mm-hmm. Εντάξει, βέβαια ήταν στο... ας πούμε στο όταν πακέτο των συμφωνιών των αμοιβαίων συζητήσεων και, δηλαδή των συζητήσεων όχι αμοιβαίων αφού για να συζητήσουν αμοιβές των συζητήσεων δεν θα είμαι τώρα θα είμαι κλπ. Μια ειδική μεταχείριση που έχουν οι μεγαλύτεροι,
1: ναι,
0: σε ηλικία.
1: Σωστά, εντάξει.
0: Εντάξει,
1: λοιπόν αυτά
0: εγώ, εγώ επιμένω ότι για να προστατεύσει το Ροκαβόπουλο το έκανε.
1: Mm-hmm. Τέλος πάντων. Και, φυσικά, εντάξει, φυσικά... Είναι μια πολύ σωστή και λογική αυτή εξήγηση που δίνεις.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ στην αρχή λέω, ρε παιδί μου, ξέρουν ότι ήταν τραυματίας. Ήρθαν σε επικοινωνία σίγουρα. Ο Ντικούδης μίλησε, δεν ξέρω ποιος μίλησε, ο Ζήσης, ο Σπανούλης ο ίδιος. Κότσι με τραυματίας. Προφανώς του είπε έλα.
0: Εντάξει, έληξε τώρα. Δεν
1: είναι. Για να τελειώσει η ιστορία. Λοιπόν, όπως... Όλοι οι άλλοι είναι παρόντες, έτσι. Εκτός από Γιάννη, φυσικά, το ξέρουμε αυτό. Και από τα παιδιά των κολεγιακών Αυδάλα, ναι,
0: που είχαν υποχρεώσει και δεν μπορούσαν. Ναι. Τι ήθελα να πω τώρα. Α, ναι, όσον αφορά στην κριτική, νομίζω ότι έγινε πανταχώθεν. Και από παντού μάλλον και προς όλους. Δηλαδή και πολύ κριτική έγινε και προς όλους. Και στην Ομοσπονδία και στο...
1: Δηλαδή, γιατί όταν...
0: Όχι, λέω που λέει ότι τα κρύβουμε, ας πούμε.
1: Όχι, όχι εμείς.
0: Τι κρύψαμε.
1: Πλάκα κάνουμε τώρα.
0: Ας μας πει κάτι που θεωρεί ότι κρύβουμε, ο φίλος να μας απαντήσει, να μας διευκολύνει και εμάς δηλαδή. Γιατί μπορεί να πραγματικά, αν είναι κάτι που δεν έχει πέσει στην αντίληψή μας ή δεν το έχουμε καταλάβει.
1: Όχι, να μας το. Εμείς τα λέμε όλα, δεν έχουν κανένα πρόβλημα.
0: Έτσι, γιατί πολλές φορές ξέρεις κάτι. Είναι και αυτό που το λέω. Είναι από ποια οπτική γωνία το λες. Και ότι μπορεί να το έχουμε πει και να το έχουμε πει με άλλο τρόπο από αυτόν που το σκέφτεται ο ίδιος, ο φίλος μας. Και να λέμε τα ίδια πράγματα. Γιατί πάρα πολλές φορές έχει τύχει να λέμε τα ίδια πράγματα με άλλα λόγια. Λοιπόν,
1: πάντως αυτοί που ξεκίνησαν από σήμερα προπονήσεις είναι Παπα-Νικολάου, Καλάθης, Λαρετζάκης. Όλοι βλέπεις, έτσι. Κανείς. Καλά, τώρα είναι και λίγες ημέρες πια. Και προετοιμασίας και εν ώψη των δύο φιλικών. Λοιπόν, Παπα-Νικολάου, Καλάθης, Λαρετζάκης, Θανάση Αντετοκούμπο, Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούμπο, Τολιόπουλος, Ντόρσεϊ, Μωραΐτης, Χαραλαμπόπουλος, Μπαζίνας, Νετζίπογλου, Φλιώνης, Καραγιαννίδης και ο Περσίδης. Βλέπουμε και...
0: Το Κώστας Αντετοκούμπο τον είπες.
1: Τον είπα, ναι. Είδες, είναι αυτό που λέγαμε και χθες. Ποιος είναι το βαρύ, το αξιόπιστο σέντερ στην εθνική αυτή, δεν υπάρχει. Έτσι.
0: Ο Μήτογλου,
1: είναι αυτό που λέγαμε. Ναι, εντάξει. Κατά συνθήκη είναι σέντερ. Δεν είναι η θέση του. Και στον Παναθηναϊκό.
0: Όχι, αλλά.
1: Κατά συνθήκη. Από δεν υπάρχει.
0: Από το καθόλου.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Τι είναι τα τρία σέντερ της εθνικής αυτή τη στιγμή που είχε καλέσει, έτσι. Δεν θα πάει και με τους τρεις.
0: Είναι. Είναι πορωμένος, ξέρεις.
1: Ο Κώστας. Ο Ντοκούμπο. Ο Μήτογλου και ο Καραγιαννίδης. Αυτή είναι.
0: Ο Μήτογλου είναι πορωμένος. Δεν ξέρω αν είναι πορωμένος μόνο για την εθνική, αλλά σίγουρα και για τον Παναθηναϊκό, γιατί πέρσι δεν έκανε καλή χρονιά. Θεωρώντας ότι με την έλευση του Ομπράντοβιτς μπορεί να βρει περισσότερο χρόνο και χώρο. Πάντως στην τελευταία του ανάρτηση λέει:
1: ναι.
0: Εκεί που δεν βλέπει κανείς, γίνονται αυτά που τα βλέπουν όλοι. Κάπως έτσι το είπε. Δηλαδή, ότι. Θέλω να πω ότι κάνει ατομικές.
1: Όλο το καλοκαίρι είναι αυτό που λέμε έλειωσε ναι. προπονήσεις ατομικές. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, αυτά για την εθνική και έχουν σφίξει τα γάλα τα πια. Έτσι, τώρα πια τα ψέματα τελείωσαν. Εδώ θέλει νίκες, κυρίως εναντίον στον πρεμιέρα με την Ουκρανία στη Ρήγα, εναντίον της Ουκρανίας.
0: Αυτό νομίζω ότι αν κερδίσουμε αυτές τις δύο ομάδες, εκτός
1: Ουκρανία
0: της Ισπανίας,
1: και Γεωργία. Έτσι,
0: και η Ισπανία τους κερδίσει όλους.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Αλλά εντάξει, όταν έχει καείμπε το χυλό, φυσάς και το γιαούρτι.
1: Το γιαούρτι, ναι, ναι.
0: Έτσι, η Ρουμανία και η Πορτογαλία. Τώρα εκεί ποιος το περίμενε.
1: Κοίτα, τι γίνεται. Γενικά, τι έχουμε μερικά.
0: Διαβάστε τι γίνεται και τι γίνεται, παιδιά, βαζέτα.
1: Ναι.
0: Μια βαζέτα.
1: Παναγολάου είναι και αυτός μεγάλος όπως ο Σλούκας. Είναι παρόν πάντα για την εθνική, όμως σε σχέση με τον Σλούκα, γνώμη μου και αυτό που βλέπω. Α, τα φιλιά μου. Ο Παπα-Νικολάου, φίλε Κυριάκο, δεν είχε τραυματισμούς όπως ο Σλούκα. Έτσι, για να λέμε τα πράγματα όσο έχουν.
0: Και δεν είναι και τόσο ευαίσθητος όπως ο Σλούκας. Έτσι.
1: Δεν είναι.
0: Είναι και... πιο σκληρό σκάρι.
1: Και, γι' αυτό ακριβώς, αυτό το λέμε, δεν έχει τραυματισμούς.
0: Να.
1: Ο Παπαγιάννης λέει, ο Γιάννης που βρίσκεται, ο Παπαγιάννης ακόμα...
0: Η ΕΦΕΣ.
1: Η ίδια
0: έβγαλε μια ανακοίνωση
1: ότι δεν είναι ακόμα σε θέση να ξεκινήσει καν προετοιμασία με την ΕΦΕΣ. Πόσο μάλλον να αγωνιστεί και με την εθνική μας. Εντάξει, μην το. Εντάξει. Γάμα ΚΑΠΑ 60-69. Ο Μήτογλου με Ζώτς θα παρουσιάσει τεράστια άνοδο. Μακάρι. Μακάρι, φίλε. Μακάρι.
0: Είναι πολλοί παίχτες που μπορούν, έχουν περιθώρια βελτίωσης. Γιατί θα έχουν και διαφορετική
1: παίξει.
0: Αντιμετώπιση.
1: Να το πω, πόσο χρόνο θα βρει και ο Μήτογλου. Με πάση τη λογική τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Κανείς δεν ξέρει. Μόνο ο Μπράτοβιτς θα δει και ο ίδιος δεν ξέρει, πιστεύω. Ανάλογα με την παρουσία του καθενός. Αλλά όταν έχεις για σέντερ μπροστά σου για Μπουσέλε και Φαλ και Λεσόρ, όταν το 4 είναι Χέις Ντέιβις, ο Χουάντσο, μακάρι να βρει χρόνο συμμετοχής. Είναι ιδιαίτερη αδυναμία μας στους Έλληνες παίκτες, εγώ το λέω ξεκάθαρα, και σε αυτούς που μπορούν, έτσι.
0: Να.
1: Αυτό.
0: Πάντως, επειδή αντίστοιχο θέμα είχαν και οι Σέρβοι, έτσι, ο Αλιμπίγεβιτς, οι Σέρβοι ξεκίνησαν χθες. Ο Αλιμπίγεβιτς βγήκε και εξήγησε χαρτί και καλαμάρι ποιοι δεν ήρθαν και γιατί δεν ήρθαν. Από αυτούς που είχαν κληθεί, θυμόσαστε που είχαμε διαβάσει μια λίστα με 8 Νικολάκηδες μέσα, Νικόλα λέγαμε, και θα γυρίζουν 8 άτομα. Ο Μπογκδάνοβιτς δεν εμφανίστηκε, ο Πετρούσεφ, ο Μίτσιτς, ο Τόπιτς και ο Μάρκοβιτς. Κάποιοι δεν πήραν, ο Μίσιτς δεν πήρε άδεια από τη Χάπολ Τελάβη, να εξηγήσουμε δηλαδή. Το ίδιο και για τον Μπογκδάνοβιτς.
1: Την διαδικασία λέει του Ρόγκα, γιατί δεν την είχε και ο Παπαγιάννης. Βρε Παναγιώτη μου, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Καθόλου το ίδιο. Ο Παπαγιάννης ήταν out of all season πέρσι. Αποδεδειγμένα δηλαδή με ρήξη. Χιαστού είχε ή χιαστό. Χιαστό. Δηλαδή, και όταν ο ίδιος ο GM της ΕΦΕΣ βγαίνει και κάνει αυτή τη δήλωση, δεν χρειάζεται να πάει να τον κουβαλήσει από την Τουρκία, αν είναι στην Τουρκία το παιδί, να έρθει εδώ να τον εξετάσεις. Αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, όλοι αυτοί λέει που είπες κάνουν 200 χρόνια. Ποιοι είναι αυτοί οι παιδιά που κάνουν 200 χρόνια? Ο Νίκος. Ο Παναγολάου είναι πατριώτης και θρύλος για το ελληνικό μπάσκετ. Εντάξει, Νίκο, άστο, τα έχεις. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Αυτά από μηνύματα και άλλα υπάρχουν.
0: Λοιπόν, ούτε το Πετρούσεφ. Άκουσε εμένα το. Ο Πετρούσεφ δεν πήρε άδεια και αυτός από την Dubai BC. αλλά λένε ότι είχε ένα πρόβλημα υγείας. Οι Bucks δεν άφησαν τον Μάρκοβιτς, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο στο NBA αυτό το καλοκαίρι, οπότε πρέπει να μείνει υπό την επίβλεψη. Το UCLA δεν επέτρεψε, όπως και με τους δικούς μας, απλά δεν κλήθηκαν οι δικοί μας, δεν επέτρεψε στον Κουστορίτσα, τον Νικόλα Κουστορίτσα, να πάει στην Εθνική για το παράθυρο του Σεπτεμβρίου. Έτσι εξηγήθηκε και τι έγινε με τους Σέρβους που απουσίασαν. Είδατε ότι υπήρχαν ομάδες της Ευρωλίγκας που δεν άφησαν τους παίκτες τους. Mm-hmm. Έτσι. Και φυσικά ομάδες του NBA που οι κολέγια τα οποία τα ξέρουμε αυτό ότι μπορεί να συμβεί.
1: Έχουμε και μηνύματα για ομάδες βέβαια. Ας πούμε μία από το φίλο τον καλό τον Παύλο, αλλά λίγο αργότερα.
0: Περίμενε.
1: Με τεσσάρι στην ΑΕΚ ξέρουμε κάτι λέει. Θα δούμε, περίμενε. Σε λίγο, με τη σειρά Παύλο, γιατί μιλάμε για την εθνική τώρα.
0: Ένας που κάτι είπε, διάβασε και τον Παύλο ότι είπε ότι είναι τεσσάρι σαν τον πατέρα του. Δεν είναι τεσσάρι, είναι ένα, δύο, τρία. Τρία το βαριά τρία, ναι. Ένα-δύο είναι.
1: Να το βρούμε, ναι, γιατί χάθηκε ανάμεσα στα πολλά τα άλλα που έχουν έρθει.
0: Ένα-δύο είναι, καθαρά παίζει πρόσωπο, απλά είναι ψηλό παιδί. Ακόμα θέλει δέσιμο λίγο το κορμί του. Πολύ καλός σουτέρ μετά από τρίπλα. Έτσι και έχει spot shoot.
1: Νάτος, ο Χέρκουλες. Ναι. Ο Μπάρλος λέει είναι αλαφρύ τεσάρι σαν τον Νίκο τον πατέρα. Του ευχαριστώ πολύ. Είναι ο Ηρακλής από τη Βάτρα.
0: Καμία σχέση. Καμία σχέση. Δεν είναι, είναι καθαρά περιφερειακός. Και περιφερειακός, νωρίς περιφερειακός. Ένα-δύο δηλαδή, όχι τρία. Απλά μπορεί να μαρκάρει τριάρι στις αλλαγές λόγω ύψους.
1: Και με τι ύψος είναι.
0: Ένα 94. Τώρα μην κάνω λάθος για το παιδί τώρα. Θα ψηλώσει αύριο. Είναι σαν τις κυρίες. Για αυτά τα παιδιά, εσύ είσαι σαν τις κυρίες. Λέει, τι θες να σου πω την ηλικία μου. Λέει, αφού αύριο θα αλλάξει. Οπότε.
1: Σωστό.
0: Για να μην πει την ηλικία της, λέει, αφού αύριο θα αλλάξει. Οπότε. Και αυτά τα
1: παιδιά. 95 μας λέει.
0: Και έτσι λοιπόν και τα παιδιά αυτά ελπίζουμε να ψηλώσουν κι άλλο.
1: Μουσικάρες, πολλά σχεδία μουσικάρες. Και ο Γιώργος και ο Μάικ, άκου το Μάικ τώρα. Περίμενε, θα το διαβάσω κι αυτό.
0: Τι.
1: Καλησπέρα, λύση του ροκάδε Ερασπόρο. Δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι και άλλοι ροκάδες εδώ. Με πρώτο και καλύτερο τον Κοντό, το φίλο
0: Κοντός
1: μου.
0: Είναι ο αρχηγός.
1: Χρήστος ο Κοντός.
0: Ναι.
1: Πάντα τέτοια εύχομαι. Τελειώνω αυτή τη στιγμή λέει που μιλάμε το βιβλίο του Όζη. Όζη Όσμπορν, έτσι.
0: Ναι,
1: αν θέλετε να τον τιμήσουμε με ένα τραγούδι. Αυτό είναι στη διακριτική ευχέρεια τη καλή μα φίλη εδώ, τη Vivian. Θα το φροντίσει.
0: Περίμενε, να σα ρωτήσω κάτι. Γνωρίζοντα τη Vivian.
1: Ήδη το έχει ψάξει, το έχει βρει τώρα. Ήδη.
0: Πιστεύει ότι ήθελε δεύτερη, ναι. Δεύτερη κουβέντα.
1: Όχι. Επίση, ανυπομονώ να δω Γιάννη με φανέλα Μαϊάμι. Του πάει, πιστεύω, καλό 15 Αύγουστο από τη Φλόρινα, ο φίλο ο Μάικ. Mm. Αυτό ήταν σε σχέση με τι επιλογέ μα εδώ.
0: Παρεπιπτόντως, επειδή είπαμε νωρίτερα.
1: Τα τεσσαροπεντάρια λέει του Παναθηναϊκού είναι 200 ετών ο Νίκος που γράφει. Εντάξει, Νίκο μου, είσαι λιγάκι αντιπαναθηναϊκός μου φαίνεται. Λοιπόν.
0: Και τι σημασία έχει, ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Τι σημασία έχει.
1: Δηλαδή, ας πούμε, ο Χέις Ντέιβις πόσο χρονών είναι. Ο Χουάντσο πόσο είναι. Να ξέρω κι εγώ. Ο Γιαμπουσέλε πόσο είναι. Προφανώς μιλάει μόνο για το Φαλ. Ο Μίτογκλου πόσο είναι.
0: Ναι. Όχι,
1: είναι πάνω είναι... από 27-28. 29. Άντε 30.
0: Ο Παναθηναϊκός.
1: Είσαι λιγάκι αιχμηρός.
0: Οι ομάδες αυτές είναι ομάδες για μια χρονιά, που λέει ο λόγος, άντε το πολύ τρία. Τρία χρόνια να κάνει κύκλο μια ομάδα.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Έτσι. Γιατί και τα χρήματα είναι πολλά. Και το
1: οι ότι, στόχοι συγκεκριμένοι.
0: Οι στόχοι αλλάζουν, μάλλον αλλάζουν ή αλλάζει και το ρόστερ. Δηλαδή. Αν δεν επιτευχθούν οι στόχοι, κάποιοι μπορεί να θεωρηθούν ότι δεν πέτυχαν, όπως ο DJ Shorts, όπως ο Lorenzo Brown, και να φύγουν.
1: Είναι.
0: Υπάρχει δεν υπάρχει συμβόλαιο. Άρα λοιπόν, και να είναι ένας παίκτης, ας πούμε, όπως είναι ο Φάλ 34, εντάξει, και ο Σλούκας είναι ο
1: 37. Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι είναι και μεγάλο θέμα. Απλά να γίνει δουλειά μια χρονιά. Εγώ έτσι πιστεύω.
1: Μίας δύο χρήσεων.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Εκεί. Και μετά βλέπει πάλι ο εκάστοτε προπονητής πώς πάει, τι θέλει, πώς παρουσιάζει. Και εδώ Βιλντόζα, Σόρτς και ο Μπράουν. Πέρασαν και δεν ακούμπησαν.
0: Ναι, ένα χρόνο.
1: Και δεν μιλάμε για μικρά ονόματα. Mm. Έτσι. Λοιπόν, όχι φίλε Παναγιώτη, δεν σε επιτίμησα. Λέει, μένε Βαγγέλη, απλά ρώτησα που είπε για τον Παπαγιάννη. Απλά εξήγησα γιατί προφανώς. τον Παπαγιάννη δεν τον υπέβαλαν στην ίδια διαδικασία με τον δική μου εξήγηση αυτή τώρα, έτσι. Νομίζω λογική. Δηλαδή είναι κάποιοι παίκτες που πραγματικά αποδεδειγμένα είχαν το πρόβλημα του τραυματισμού. Δεν είναι κάτι το οποίο τεκμέρεται.
0: Λοιπόν,
1: και είναι και αυτό που είπες, μωρέ Γιάννη, τώρα, ότι υπήρχε η άρνηση πριν του Νίκου του Ρογκαβόπουλου και σου λένε και προκειμένου και σένα να σε προστατεύσουμε, ας γίνει έτσι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, Ιωάννη, το μήνυμα σου το διαβάσουμε μετά, γιατί δεν το έχω ανοίξει. Τρομάζω να το ανοίξω, γιατί είναι και 58, οπότε δεν θα το προλάβουμε. Για κάτσε να δω τι λέει ο Δημήτρης.
1: Δεν είναι 58, και 59 είναι, Γιάννη μου.
0: Ωραία, τότε να μην μπορούμε να ανοίξουμε κανένα μήνυμα. Οπότε, για να τα διαβάσουμε κανονικά και με ηρεμία μετά το διάλειμμα που θα κάνουμε στις 5 ώρα.
1: Ναι, και αν μπορέσουμε και προλάβουμε, να κάνουμε και μια έτσι μια περιήγηση στα ρόστερ των ομάδων της Ευρωλίγκα, ναι, που όλα έχουν αύριο ελληνική, όχι όλα, ενώ ότι οι ελληνικές ομάδες έχουν και τις καλύτερες μεταγραφές. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι φαίνεται.
1: Άντε δηλαδή, και Ντουμπάι, άντε και
0: Φενέρ.
1: Αυτές.
0: Έχουν
1: παραδοσιακές δυνάμεις, έχουν μείνει λίγο πίσω.
0: Θεωρητικά πάντα, έτσι θεωρητικά, γιατί πάντα αυτό μας κάνει να κρατήσουμε πισινή το παράδειγμα του Παναθηναϊκού το 24,
1: ναι, που
0: πήρε 12 καινούργιους,
1: ναι,
0: παίκτες, όσους είχε πάρει
1: όλους καινούργιους.
0: Όλοι καινούργιοι και πήρε την Ευρωλίγκα. Οπότε, εντάξει, λέμε, με βάση τη λογική.
1: Λοιπόν, break, πάμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Να έχει μπαλάντα, ε. Λοιπόν.
1: Ναι, κάναμε χατήρια και τώρα γυρίζουμε και λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, μας ενημέρωσε
0: ο
1: Πέτρος Μαυρογιαννίδης ότι το αίτημα του Παναθηναϊκού να μην αγωνιστεί στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής για την Super League λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων έγινε δεκτό, άρα δεν θα παίξει.
0: Είναι ανάμεσα σε δύο αγώνες.
1: Στην πρεμιέρα είναι ανάμεσα σε δύο αγώνες και αυτό επιβάλλεται μετά, όπως είπε και νωρίτερα ο Χρήστος ο Κοντός, στις τελικές φάσεις δικαιούται να ζητήσει αναβολή μια ομάδα. Ο Παναθηναϊκός ζήτησε τώρα, οπότε δεν θα παίξει το πρώτο ματς της αγωνιστικής για να παίξει, για να αφοσιωθεί στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Πέρασε από την Super League. Λοιπόν, όσον αφορά τις ειδήσεις στον εσωτερικό χώρο. Το ένα είναι μια μεταγραφή που έκανε το Περιστέρι, απέκτησε τον Χατζηδάκη, ο οποίος πέρσι έπαιζε στο Μαρούσι. Έτσι ο Μανώλης Χατζηδάκης, με ένα ιστορικό όνομα, έτσι, ναι. Μάνο το φωνάζουν κιόλας, δηλαδή δεν είναι Μάνο, Μάνος το φωνάζουν, ξέρεις, πολλά χρόνια, 26χρονος πλέον σέντερ, γεννημένος είναι το 2000, έχει ύψος 2,8.
0: Το λες και είναι 40χρονος.
1: Όχι, αλλά θέλω να πω ότι μεγάλωσε και ο Χατζηδάκης, ναι. Δηλαδή εκεί που τον είχαμε για ένα με την ΑΕΚ τότε που είχε ξεκινήσει, όχι ξεκινήσει, που είχε βρεθεί στην ΑΕΚ με μεγάλο συμβόλαιο και όλα αυτά, είναι 26 χρονών πλέον. Πέρσι το Μαρούσι έπαιξε 17 μάτς, είχε μέσο όρο 2,5 πόντους σε 1,6 rebound. Θα είναι παρτενέρ στη γραμμή του σέντερ, έτσι. Είπαμε το 16 πήγε στην ΑΕΚ και ήταν ο πρώτος σταθμός της επαγγελματικής του διαδρομής. Γι' αυτό το είπα, ότι είχε κάνει και μάλιστα στο Μαρούσι πήγε δύο φορές. Μία φορά δανεικός και μία φορά πέρσι. Λοιπόν, και το δεύτερο είναι η απόφαση του Θοδωρή Ζάρα να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.
0: Και να αναλάβει δράση αλλού.
1: Και ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι ταυτόχρονα αναλαμβάνει υπεύθυνος, θα μένει στον ΠΑΟΚ δηλαδή. Καταρχάς να πούμε ότι ο Ζάρας είναι γεννημένος στις 12 Αυγούστου του 87, δηλαδή πρόλαβε το ευρωμπάσκετ. Εντάξει, δεν καταλαβαίνει τίποτα, αλλά θέλω να πω ότι είναι παιδί του 87, γεννήθηκε μετά την κατάκτηση βέβαια, 12 Αυγούστου, είχε γενέθλια πριν λίγες μέρες, πριν δύο μέρες, αλλά θα αναλάβει σε αυτό το διαφορετικό πόστο, θα είναι υπεύθυνος του αναπτυξιακού προγράμματος του ΠΑΟΚ. Οπότε ένας παίκτης, πλέον ήταν ένας παίκτης από τους λίγους σουτέρ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι χάσαμε δύο σουτέρ φέτος. Και το Χάρη Γιαννόπουλο
0: και το Ζάρα.
1: Και το Ζάρα.
0: Δηλαδή, ήταν κλασική σουτέρ.
1: Ναι,
0: κλασική σουτέρ.
1: Πιο δύο ο Ζάρας, τρία ναι. Ο Χάρης ο Γιαννόπουλος που έμεινε στο Μαρούσι, και αυτός έμεινε στο Μαρούσι. Να και οι δύο, και ο Χάρης Γιαννόπουλος έμεινε στο Μαρούσι ως αθλητικός διευθυντής, τεχνικός διευθυντής, κάπως έτσι.
0: Και ο Ζάρας,
1: και ο Ζάρας σε ακαδημίες, δηλαδή στο αναπτυξιακό. Άλλο ελληνικό.
0: Ευχαριστούμε όλους τους φίλους που μου λέει, μας κρατάτε συντροφιά τώρα που δουλεύουμε. Ένας φίλος, ο φίλος ο Παγκοτατζής, ας πούμε τώρα, ο οποίος θέλει να μάθει. Νέα για το 4 στην ΑΕΚΑΡΑ. Υπάρχουν.
1: Αυτή τη στιγμή
0: δεν έχει ολοκληρώσει η ΑΕΚ το ρόστερ ακόμα.
1: Ναι, δεν έχει ολοκληρώσει.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Και ένας άλλος φίλος δεν μπορώ να το βρω το μήνυμά του. Είναι αρκετά.
1: Χάθηκε ξαφνικά.
0: Πριν, μετά, ξέρω εγώ, δεν μπορώ να το βρω με τίποτα.
1: Συμβαίνει αυτό γιατί.
0: Λέει για το Χεζόνια. Ότι σας το λέω, λέει εδώ και καιρό, ότι θα έρθει ο Χεζόνια στον Ολυμπιακό.
1: Τον Νοέμβριο λένε πολλοί ότι. Ξέρεις ότι προς τον Νοέμβριο μπορεί να γίνει αυτό, δεν ξέρω.
0: Στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Για Ολυμπιακό το Χεζόνια.
1: Ναι.
0: Δεν το. Διάμεσα, αν μου λέγες τώρα.
1: Ναι, και εγώ δεν είμαι σίγουρο για το Χεζόνια. Άλλο τριάρι.
0: Αν θα υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση εννοείς.
1: Ναι.
0: Ναι. Το Χεζόνια δεν ξέρω. Πιο πολύ για Ντουμπάι θα τον έκοβα, αν τελικά επιστρέψει στην Ευρώπη.
1: Το Ντουμπάι κάτι. Τι είναι άσυλο.
0: Όχι, δεν είναι πεντάρες. Πέντε μοίρια. Και τέσσερα μοίρια. Αυτό είναι.
1: Παρεπτόντως. Άγιο
0: είναι είχε πολλά λεφτά, ρε φίλε.
1: Άγιο είχε ο Ολυμπιακός που δεν πήρε το Μίτσιτς. Ήταν σε τραγική κατάσταση πέρσι.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάσαι που και πολλοί στέλνανε μήνυμα γιατί δεν πήρε το Μίτσιτς, γιατί είναι ένας γκάρ που δεν έχουμε που να τελειώνει τα μάτς και έλπα. Ο Μίτσιτς ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση.
0: Δεν είχε Άγιο. Ήξερε τι έκανε ο Μπαρτσόκας.
1: Απλά ναι, εντάξει, το αρνήθηκε.
0: Είπε όχι. Τώρα, εντάξει, δεν τυχαίο τίποτα στη ζωή αυτή.
1: Όχι, είπε δεν τον θέλω.
0: Έλα, και είχε κατακριθεί και είχε επικριθεί από του φίλου του Ολυμπιακού, τα θυμάσαι. Ναι, ναι. Εδώ μα θέλαμε μηνύματα.
1: Και
0: του δίνει τον Μίτσιτς και τον θέλει και το κάνει και δεν τον δείχνει.
1: Ξέρεις όμως και πάλι.
0: Δεν είναι τρελός.
1: Με το Μίτσιτς ήταν το γεγονός ότι δεν έπεσε. Το γεγονός ότι έχει βαρύνει. Το γεγονός ότι. Τι φιλοδοξία να έχει ένα παίκτη που έχει πάρει. Αυτά που
0: έχει
1: πάρει.
0: Φιλοδοξία. Να γεμίσει τη ζύπη του. Ναι. Λίγο παραπάνω.
1: Μπράβο. Ακριβώς.
0: Αυτό.
1: Γι' αυτό σου λέω το πνεύμα.
0: Μην τον απαξιώνουμε. Όχι. Έκανε καλό δεύτερο μισό.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Αλλά δεν μέχρι ήταν... να το κάνει αυτό το δεύτερο μισό.
0: Έβγαλε την ψυχή του η Τούδη. Ναι. Αυτό ήταν. Του έβγαλε την ψυχή. Και πάλι δεν έλαμψε. Αλλά έκανε πολύ καλό. Ούτε καν το δεύτερο μισό τη Ευρωλίγκα. Το εν τρίτον, το τελευταίο εν τρίτον τη Ευρωλίγκα. Εκεί που. Έπαιξε κάποιους καλούς αγώνες.
1: Ποιος είχε κάνει την τρίπλα που τον ξάπλωσε κάτω.
0: Με τόσα στραγάλους που λέγανε ναι, τότε. Ναι, ναι, δεν θυμάμαι. Ο Μοντέρο ήταν ή όχι.
1: Ναι, ο Μοντέρο.
0: Νομίζω ο Μοντέρο ήταν. Ναι, σε μια φάση με τον Μοντέρο. Ναι, ναι, ναι. Να, ο Νίκος ξαναστέλνει να το δούμε. Στα, το είχα ξαναγράψει, λέει, και δεν με ακούτε. Νίκο μου, να σε ακούσουμε και να μην ακούσουμε εμείς. Σημασία έχει θα γίνει. Όλες οι κινήσεις, λέει, και όλα. Του Μπαρτζόκα δείχνουν χεζόνια στον Ολυμπιακό και τότε είναι που θα κλέντα στο ΑΚΑ. Εντάξει, άστο αυτό. Άμα σου λέω ότι είσαι λίγο αντιπαναθηναϊκούλης, δεν μ' ακούς. Λοιπόν, ναι, ο Μοντέρο.
1: Δεν το έχει κάνει μόνο στο Μίτσιτς, αλλά στο Μίτσιτς ήταν φάση NBA, ας πούμε.
0: Ναι, και όλος ο κόλος ο φίλος λέει. Ο Μουράτος έμεινε Περιστέρι.
1: Όχι, από ό,τι ξέρω.
0: Αυτό
1: όχι.
0: Το παιδί δεν θέλω να κάνω body shaming, λέει, αλλά είναι επιθυμητικό. Δεν έχει, δηλαδή μην το κάνουμε αυτό. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν.
1: Από ό,τι ξέρω δεν έμεινε. Έτσι, από ό,τι ξέρω. Αλλά έχουμε δει πολλές φορές παίκτες οι οποίοι δεν μένουν για κάποιο λόγο αργότερα. Δεν είπα θα γίνει τώρα. Έτσι, να έχετε και αυτή την παράμετρο υπόψη σας. Ότι πολλές φορές εκεί που λες δεν μένει, κάποιος μπορεί να μείνει. Στο τέλος όπως θα προκύψουν τα πράγματα.
0: Για τον Μπέμπερλι να πούμε ότι πήγε στη Γαλλία, έτσι, στην Μπουλαζάκ. 38 χρονών πια. Έδειχνε βαρύς πέρσι την κλάση του. Σε αρκετούς αγώνες του ΠΑΟΚ την έδειξε. Βέβαια. Μην το συζητάμε αυτό. Βοήθησε πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ. Απλά πάει για κάτι παραπάνω. Και οι επιλογές που έκανε στα γκάρ ο Τρινκέρ είναι Ευρωλίγκας. Mm-hmm. Ευρωλίγκας. Όπως και ο Σπανούλης ο ίδιος στον Άρη. Έχουν πάρα πολύ καλό ρόστερ για και οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Και προσεγμένο ρόστερ, προσεκτικά επιλεγμένοι παίκτες.
1: Μένει να γίνουν ομάδες όμως.
0: Μένει να γίνουν ομάδες, ναι, βέβαια. Μην το συζητάμε αυτό.
1: Το θέμα γιατί.
0: Ναι.
1: Μπορεί και με φθηνότερο ρόστερ να είχαν καλύτερη. Ναι. Δεν είπα ότι. Λέω ότι μπορεί μια ομάδα με ευθυνότερο ρόστερ να έχει καλύτερη ομάδα από μια άλλη με ακριβότερο. Δεν παίζει τα ρόστερ. Απλά τα ρόστερ σου δίνουν τη δυνατότητα να πάρεις καλύτερα υλικά.
0: Αυτό.
1: Καλύτερα υλικά με μεγαλύτερη εμπειρία που τους σέβονται και οι διαιτητές. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή ο Οσμάν στο Eurocup. Λέω τον Οσμάν γιατί είναι η πιο κλασική περίπτωση. Θα έχει και ένα σεβασμό από τους διαιτητές.
0: Ναι.
1: Βλέπεις όταν μπαίνει ένας πιτσιρικάς στην Ευρωλίγκα. Ναι. Όταν μπαίνει ένας πιτσιρικάς στην Ευρωλίγκα, αμέσως δύο φάουλ του σφυρίζουν κατευθείαν. Αν είναι κάποιος βασικός, δεν του σφυρίζουν.
0: Αν είναι ο Έρλ, ας πούμε, του Άρη, θα τον σεβαστούν και οι διαιτητές. Ναι.
1: Ο Έρλ έρχεται σήμερα παρεπτόντως, ήταν να έρθει νωρίτερα, mm-hmm. αλλά έρχεται σήμερα το απόγευμα. Πολύ σπουδαία μεταγραφή και αυτή του Άρη.
0: Γι' αυτό τον είπα.
1: Ναι.
0: Είναι μια εξαιρετική μεταγραφή. Αρχή να του βγει, βέβαια, γιατί είχε τα προβλήματα λιγάκι το προηγούμενο καιρό. Αλλά...
1: Κοίταξε. Μέσα στις ομάδες. Που θα αλλάξουν προφίλ φέτος, άλλαξε και προπονητή, είναι η Real. Η Real έκανε μεταγραφή από το NBA, δηλαδή πήρε το Max Ulga.
0: Αυτή που είχε αλλάξει προφίλ είναι η Βαλένθια, φίλα, θα πούμε μετά.
1: Η Βαλένθια δεν τη γνωρίζει. Δεν τη γνωρίζει.
0: Δεν λες ποια είναι η ομάδα είναι. Του... Καλά δεν έλεγε ο Ρόιγκ. Πώς τον λέει ο Κωστής. Ρόιτζ.
1: Ναι, Ρότζ και λοιπά, αλλά είχαν.
0: Δεν έλεγε ότι.
1: Είχαν buy out.
0: Μην ανησυχείτε ότι. Όχι, όχι, θα πάρουμε άλλους παίκτες στη θέση αυτών που φεύγουν και θα είναι της ίδιας αξίας και θα έχουμε την ίδια πορεία και φέτος και τα υπόλοιπα. Πούντι. Εντάξει, η Βαλένθια θα αναγνωριστεί. Εγώ. Κάτσε τώρα, μιλάμε και μεγάλα λόγια. Μας βγάλει τα μάτια πάλι. Λέμε τώρα από αυτά που βλέπουμε μέχρι τώρα.
1: Ο Μαξ Σουλγκά ύψωσε ένα 93 γκάρντ, έτσι, γεννημένος το 2002, ανακοινώθηκε και θα παίξει, θεωρητικά έχει συμβόλαιο, υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Προσπαθούσε εδώ και καιρό να κάνει αυτή την κίνηση, γιατί ήθελε να καλύψει, στην ουσία τον πήρε όχι ως αντιχεζόνια, γιατί δεν είναι η ίδια θέση, αλλά για να κάνει πράγματα, ξέρεις, αυτό, κάποια πράγματα που έδινε ο Χεζόνια από το 3-4 μπορεί να τα δίνει κάποιος από το 1-2. Δεν είναι απαραίτητο να παίρνεις από την ίδια θέση αυτά που θέλεις. Λοιπόν.
0: Εντάξει, η Ρεάλ δεν θα είναι εξαιρετικά αποδυναμωμένη, αλλά δεν θα είναι η Ρεάλ των προηγούμενων ετών. Καλά, η Μπάρσα είναι εκεί που είναι. Θα πούμε τώρα.
1: Και επίσης έχει ένα. Καλύπτεται και σε ένα κανονισμό που έχει, ότι κάθε ομάδα στην ΑΣΕΜΠΕ, έτσι, έχει δικαίωμα να έχει 4 παίκτες δηλωμένους που αποκαλούνται homegrown, δηλαδή που έχουν μεγαλώσει εκεί, δηλαδή μπορεί να μην είναι η πατρίδα τους η Ισπανία, αλλά να, όπως ο Κουτουλάη ο γιος.
0: Ναι.
1: Όπως ο Σκαριόλο, ο γιος. Μεγάλωσαν εκεί, είναι homegrown. Όπως ο Ντόντσιτς, μεγάλωσε εκεί, είναι homegrown. Τέτοιους παίκτες, τέτοια κατηγορία μπορεί να έχει 4. Έτσι. Ο Σούλγκα στην ουσία έχει αυτή την ιδιότητα. Ο Γκαρούμπα θα λείπει για πολύ μεγάλο μέρος της χρονιάς. Ο Σούλγκα θα είναι ο πέμπτος.
0: Είπαμε ότι είναι Ουκρανός, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο Σούλγκα. Ναι.
1: Δεν θυμάμαι να το πω.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι, καταρχάς είπαμε, είναι 24 χρονών, μετακόμισε 11 χρονών από την Ουκρανία για να παίξει σε ένα κολέγιο της Ισπανίας, στο κολέγιο Λεώνες, και στα 14 του πήγε στη Μαδρίτη για να πάει σε ένα συγκεκριμένο κολέγιο, σχολείο. Έτσι. Πέρσι ήταν μεταξύ NBA, ήταν.
0: The G League και ναι. Boston Celtics, έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: και είχε
0: πολύ
1: ομάδα.
0: Μικρό ρόλο, δεν έκανε κάτι φοβερό και τρομερό. Στην θηγατρική των Celtics, τους main Celtics, πήγε αρκετά καλά, έχει 15,7 πόντους μέσω όρο. 4,4 rebound, 6,7 assist, αλλά στην G-Link.
1: Ναι.
0: Έτσι, στην G-Link.
1: Εντάξει, δεν είναι η G-Link, βγάζει, έχει.
0: Είναι αυτό που λέμε, Βαγιάννη, τώρα, από το τρίτο ράφι. Εντάξει.
1: Μέχρι να γίνουν πρώτο όμως, ξέρεις, να σου πω κάτι. Κανένας δεν ξέρει.
0: Κάποιοι από αυτού μπορεί να βγουν, κανένα, το ξέρω,
1: να σου
0: αλλά.
1: Πω κάτι, ο Φρανσίσκο δεν ξεκίνησε από το πρώτο ράφι.
0: Ναι, αλλά τον πήρε τώρα ο Παναθηναϊκός που είναι, ναι, στο πάνω ράφι.
1: Ναι.
0: Αυτό ο Μοντέρο δεν, ναι, ξεκίνησε, όχι, από το πάνω ράφι.
1: Ξέρεις, θέλω να σου πω.
0: Τον πήρε τώρα ο Ολυμπιακός.
1: Θα σου πω το παράδειγμα. Πώς η Μπασκόνια πήρε τον Μάικ Τζέιμς από τη Ρόδο και λέγαμε μετά, όταν τον βλέπαμε να κάνει όργια
0: στην Μπασκόνια,
1: γιατί τον πήρε ο
0: Ολυμπιακός
1: και ο Παναθηναϊκός που είχαν τα πόδια του. Έτσι.
0: Okay. Κάποιοι από αυτούς, ναι, θα γίνουν οι επόμενοι James. Ναι, αλλά.
1: Μα και αναγκαστικά, γιατί δεν περισσεύουν. Άλλοι πάνε στο NBA, άλλοι πάνε στα κολέγια.
0: Τη διαφορετική τακτική και λογική τη βλέπεις πάντως. Mm. Ανάμεσα σε ομάδες που έχουν και ταχώνουν, όπως οι δύο ελληνικές, και προπονητές οι οποίοι ξέρουν τι κάνουν. Έτσι. Και ανάμεσα σε ομάδες που αυτή τη στιγμή δεν είναι στο παλιό καθεστώς, στην παλιά κατάσταση, οικονομική τουλάχιστον. Mm. Μιλάω για Ρεάλ, μιλάω για Μπάρτσα.
1: Η Ρεάλ είναι ένα ερωτηματικό, όπως και η
0: Μπαρσελόνα. Η Μπαρσελόνα
1: πρέπει να συστήνονται κάθε μέρα με τα ονόματά τους.
0: Ναι.
1: Πάνε όλοι καινούργοι στην ουσία.
0: Και κρίνεται και από τους προπονητές που έχουν, έτσι.
1: Καινούργιο προπονητή. Εντάξει. Παρεπιπτόντως, η ΕΦΕΣ ανακοίνωσε και επίσημα τον Ντάρον Ράσελ. Είναι 28 χρονών, 1,80, έτσι κοντό Δεν μπορώ να ξεφύγει αυτό από το μοτίβο. Σαν τον Λάρκιν, δηλαδή ένας παίκτης μικρός στο δέμας, τον ανακοίνωσε. Ο Ντάρον Ράσελ,
0: καλά, νομίζω ότι
1: προέρχεται,
0: ναι,
1: ήταν ο πρώτος σκόρερ της Κλούζ, να θυμίσουμε, έτσι, η οποία πήρε το Euro Cup και κάνει το βήμα κι αυτός, όπως η Κλούζ.
0: Αυτός είναι
1: η Κλούζ, δεν έκανε το βήμα, ναι, γιατί δεν είχε γήπεδο βασικά για να παίξει στην Ευρωλίγκα και γι' αυτό η Μπεσίκτας επωφελήθηκε.
0: Εδώ είναι μια παιγμένη, ένας παιγμένος
1: στα ευρωπαϊκά παίκτης γήπεδα.
0: Είναι μια επιλογή που θα έλεγα μια αντίστοιχη του Άταμαν που πέτυχε Διάνα με τον Γκραντ. Κάτι αντίστοιχο είναι για αυτή. Δηλαδή μπορεί να βγει αυτή πολύ πιο πιθανό,
1: ναι,
0: παρά ας πούμε τον Σούλγκα που λέγαμε πριν. Αυτό λέω, ναι. Δεν ξέρω, θα σου κάτσει. Εδώ είναι παιγμένος στην Ευρώπη. Πάμε λίγο στο στάφ της Μικόνου, Γιάννη. Εννοείται πάλι Βαγγέλης Γιάγκος.
1: Νομίζω ότι φέτος θα ανακοινώνουν όλες οι ομάδες τα στάφ, γιατί, ναι, άλλαξαν πολύ.
0: Και καλά κάνουν, ναι.
1: Το κάνει και η Μύκονος, το έχει κάνει και ο Κολοσσός, το κάνει τώρα και ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή και ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε.
0: Τους πάντες.
1: Θυμίζω ότι μέχρι και ο φροντιστής άλλαξε. Ο οποίος φροντιστής, επειδή αναφερθήκαμε σε αυτό, βγήκε στη σύνταξη. Δεν έφυγε για κάποιο λόγο. Γιατί το κοίταξα μάλλον,
0: ναι, ναι.
1: Δεν έφυγε γιατί
0: η αλλαγή,
1: ναι, έγινε αλλαγή, επειδή
0: αλλαγή,
1: έγινε αναδόμηση εκβάθρων του ΠΑΟΚ, ναι, σε όλες τις θέσεις. Έτσι βγήκε σύνταξη ο άνθρωπος.
0: Κοίτα, συνήθως οι φροντιστές είναι και ψυχή των ομάδων,
1: ναι. Περισσότεροι, ναι.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Είναι
1: περισσότεροι, ναι.
0: Παιδιά είναι άνθρωποι που είναι πάρα πολλά χρόνια στην ίδια ομάδα, ναι. Ας πούμε, στο μυαλό μου έρχεται απευθείας
1: ο Μάικ Σονάτσης στον Άρη.
0: Στον Άρη. Ο Πάρης, ο Δερμάνης, στον Παναθηναϊκό, ο αείμνηστος.
1: Που είχε ξεκινήσει από την ΑΕΚ.
0: Είχε ξεκινήσει και ξαναπήγε νομίζω κάποια στιγμή και μετά από τα πιο πολλά χρόνια ήταν βέβαια στον Παναθηναϊκό. Έτσι. Θέλω να πω ότι είναι πρόσωπα που χαίρουν εμπιστοσύνη αφενός μεν όλων του staff και των παικτών, αλλά και πολύ κοντά στους παίκτες. Πάρα πολύ κοντά. Θυμάστε τι είχε γίνει, θρήνο στον Παναθηναϊκό για την απώλεια του Πάρτιου Δερμάνη. Λοιπόν, Βαγγέλης Γιάγκος λοιπόν στην Μύκονο, μαζί με Βαγγέλη Τσεπέλη και Παναγιώτη Χατζηλευθερίου, έτσι. Ήταν και πέρσι, και οι δύο νομίζω ήταν. Δεν θυμάμαι. Και οι δύο ήταν. GM παραμένει ο Γιάννης ο Τζίμας και ο Σωτήρης ο Μανολόπουλος είναι ο team manager. Αυτό είναι το staff της
1: Μικόνου. Έτσι, ο παλιός παίκτης, όχι
0: ο
1: ναι, παλιός παίκτης, αρχηγός του Αμαρουσίου, του Σαπόρτα και προπονητής, έτσι.
0: Ναι.
1: Κάτσε τώρα, είναι ευκαιρία λίγο, έχουμε λίγο χρόνο να διαβάσω και τα μεγάλα μηνύματα.
0: Καλά, γιατί για τον ΠΑΟΚ διαβάσεις, είναι 8 στο πλευρό του Τρινκέρι, το είδες, έτσι, 8 άτομα. Μου θυμίζει λίγο Παναθηναϊκό,
1: ναι,
0: που είναι αρκετή στο staff του και του Ομπράντοβιτς και του Άταμαν. Είναι πολλοί κόσμος. Το ίδιο και ο ΠΑΟΚ. Στην ίδια, ακριβώς στον ίδιο δρόμο βαδίζει.
1: Λοιπόν, τι έγινε, κουκοράκι. Λοιπόν, ο Ιωάννης, καλησπέρα στους μπασκετικούς φίλους Γιάννη και Ευαγγέλη και από έναν από τους συντελεστές της εκπομπής, το έδεσε από χθες που του δώσαμε τον τίτλο.
0: Είναι.
1: Όχι, το φοβάμαι, γιατί σε λίγο θα μου πει πότε πληρωνόμαστε.
0: Ναι, σωστό.
1: Θα ρωτήσει. Λοιπόν, και το θέμα είναι ότι άμα τα έβγαζα εγώ, εντάξει, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα, αλλά τα βγάζουν άλλοι, ξέρεις. Λοιπόν, από την τελευταία εκπομπή, όπως τιμητικά με χαρακτήρισε ο Γίγαντας Δεντό, σήμερα θα κάνω ένα παραλληλισμό. Η κατάσταση του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο με το Μεντιλίμπαρ δεν μοιάζει πάρα πολύ με αυτή του Άταμαν στον Παναθηναϊκό πέρσι. Άλλαξε και οι δύο την ιστορία των συλλόγων τους τα τελευταία χρόνια και δεν παρουσίασαν μετά την τεράστια επιτυχία τους αυτό που οι περισσότεροι ανέμεναν. Η διαφορά βέβαια είναι ο Άταμαν είχε τα κατάλληλα εργαλεία αλλά και το απεριόριστο μπάτζετ και την ελευθερία των επιλογών για να πετύχει ο Παναθηναϊκός όλους τους στόχους του όλες τις χρονιές που ήταν προπονητής. Ενώ με τη Λίμπαρ δεν βοηθήθηκε καθόλου σε επίπεδο ποιοτικής αναβάθμισης του ρόστερ.
0: Δεν νομίζω.
1: Ναι. Νομίζω
0: όχι,
1: ότι...
0: μόνο ένα μπορώ να πω, ότι φεύγει κάθε χρόνο με πολλά χρήματα κάποιος παίκτης από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή παίρνει ο Ολυμπιακός εις πράτη και δεν ξέρω, παίρνει 2-3-4 άλλους, ας πούμε, αμφιβόλου.
1: Μα υποτίθεται ότι καλές μεταγραφές θα γίνουν τώρα.
0: Ναι. Πάντως επί τη ευκαιρία δεν έχουμε κάποιο νέο.
1: Όχι.
0: Γιατί ρωτάνε και φίλοι εδώ, ας πούμε, 145. Κανένα νέο λέει από Μαρινάκη, με τη Λίμπα, βγήκε. Όχι, παιδιά, είμαστε επί ποδός πολέμου.
1: Stand-by.
0: Περιμένουμε ανά πάσα στιγμή να δούμε
1: για να
0: ολοκληρώσω, τι έχει γίνει.
1: Με τη Λίμπα, δεν βοηθήθηκε καθόλου σε επίπεδο ποιοτικής αναμάθησης του ρόστερ από τη δίκηση του Ολυμπιακού τα τελευταία δύο χρόνια. Φυσικά, για ποιότητα χαρακτήρα ούτε καν υπάρχει σύγκριση μεταξύ τους. Η Ανατολή με τη Δύση. Εντάξει, ο Μεντιλίρ είναι ένα κόσμο πραγματικά για το
0: Ολυμπιακό. Για σαν χαρακτήρα ο Άταμαν, εξαιρετικό τύπο ήταν.
1: Εντάξει, αλλά ήταν μανούλα.
0: Όχι, είχε τα δικά του, ρε παιδί μου, τα δικά του κολλήματα. Ο Άταμαν ήταν χαβαλέ μεγάλο, ωραίο τύπο, εκτό γηπέδου. Ναι. Μέσα είχε το εγώ του, πάνω από όλου και απ' όλα. Είμαι εγώ. Έχω πάρει τρία και κάνω τον γουστάρο. Αυτό ήταν που τον έφαγε τον Άταμαν.
1: Αυτό δεν το συμπαθούν και πάρα πολύ.
0: Καλά, ναι. Δεν
1: και,
0: είναι και
1: αυτό λέει και ο Μουρίνιο.
0: Δεν είναι και ενδεικτικό,
1: όχι,
0: του καλύτερου χαρακτήρα,
1: όχι,
0: αυτό.
1: Αλλά, το θέμα που δημιούργησε με την Κύπρο. Ότι θα πω.
0: Εκεί ήταν άλλου Παπα Ευαγγέλιο.
1: Δηλαδή ήταν διάφορα θέματα.
0: Εκεί ήταν άλλου Παπα Ευαγγέλιο.
1: Τα οποία ήταν.
0: Έβγαζαν μάτι.
1: Ναι.
0: Ήξερα εγώ ότι πήγα για την κατάσταση στο ΣΕΦ, πήγα στον πρόξενο, λέει, στον πρέσβη, τον Τούρκο. Τι δουλειά είχε να πάει, θυμάζω, να είχαμε κράξει άσχημα από εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορείς να ρε, πόσο είχε χαρακτηρίσει 16.000, 15.000 που ήταν στο ΣΕΦ τότε, που σου είχε πει βαρβάρους, κάπως έτσι. Δεν μπορείς να το κάνεις. Σε φιλοξενούμενες εδώ. Αυτά είναι τα κολλήματα του Άταμα. Τέλος πάντων. Και ξέρεις, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, συμπληρώνω το παζλ ενός όχι αντιπαθούς. Ενός ανθρώπου που είχε τη δικά του ρότα. Αυτό, τέλος για τον Άταμαν. Τώρα εντάξει.
1: Ο Προκόπης είχε στείλει ένα μήνυμα χθες. Προλαβαίνω λίγο, έχω το νου μου, γιατί μας κάνει νόημα ότι πλησιάζει 28 η Vivian. Προκόπης είχε στείλει ένα μήνυμα που θέλω να το διαβάσω. Επειδή είσαι Προκόπη εσύ, όχι τίποτα άλλο. Τι λέει.
0: Δεν προλαβαίνεις τώρα όμως. Προλαβαίνει, η Βίβια θα μας πει.
1: Δεν προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω.
0: Όχι.
1: Προκόπη, μετά.
0: Μετά. Έχω και εγώ μετά ένα που σου τη λέει ένας καλός φίλος.
1: Βεβαίως, όπως θες όλοι.
0: Προσωπικά, όχι για αθλητικό θέμα, για κάτι άλλο που είπες.
1: Να μου πει ό,τι θέλει να.
0: Λοιπόν, πάμε. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δικογραφία σε βάρος των υπεύθυνων εργολάβων του ΔΔΕ για τον καθαρισμό της βλάστησης, καθώς και του υπεύθυνου του δικτύου του ΔΔΕ, σχηματίζει το τοπικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη χθεσινή πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Παρουσία δικαστικού πραγματογνώμονα έγινε αυτοψία στο σημείο από όπου, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, προέκυψαν στοιχεία που τεκμηριώνουν την αιτία πρόκλησης της μεγάλης χθεσινής πυρκαγιάς. Ανεστάλησαν όλες οι εκδηλώσεις για το 15 Αύγουστο στο Δήμο Κασάνδρας Χαλκιδικής. Δύο συλλήψεις για τα αδικήματα της κλοπής, της παράνομης βίας, της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, της απειλής και εξύβρισης που έλαβαν χώρα σε βάρος τηλεοπτικού συνεργείου χθες στη Σίβηρη. Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων του 15 Αύγουστου, ήρθε το απαγορευτικό απόπειλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, τροποποιήσεις και προσθήκες δρομολογίων από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Στη Γαλλία, το Συνταγματικό Συμβούλιο μπλόκαρε το μέτρο της απαγόρευσης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, κρίνοντας ότι συνιστά δυσανάλογη παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης. Και ο καιρός πρόσχερε τοπικές δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, κρίνοντας ότι συνιστά δυσανάλογη παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης. Και ο καιρός πρόσχερε.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
3: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Ακούτε Air Sport.

0: Okay,
1: το έχω πιάσει όλο το ρεπερτόριο. Ωραίο, δεν θα το
0: πω. Κομματάρα.
1: Από το Aqualung, νομίζω το άλμπουμ. Λοιπόν, ο Προκόπης, γιατί διάβαζα.
0: Χίλια ευχαριστώ. Για σήμερα, δηλαδή, είναι το ένα μετά το.
1: Τον κάλυψες.
0: Δηλαδή, διαλεγμένα το ένα μετά το άλλο. Οι κομματάρες έχεις βάλει. Λοιπόν, και για τον φίλο, καλύψαμε τον φίλο με τον Όζι Όσμπορν πριν. Ναι. Και μας έστειλε και καρδούλες μετά. Όχι σε εμάς, στη Βίβια.
1: Στη Βίβια.
0: Λοιπόν, έχεις εδώ ένα αντίλογο, φίλε, από ένα καθηγητή παιδαγωγικής των μαθηματικών. Άρα, ένας μαθηματικός απευθύνεται σε ένα άλλο μαθηματικό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λέει λοιπόν, αλλά για άλλο θέμα. Όχι καθαρά μαθηματικό. Καλύτερα, λέει, να μην ξέρεις τίποτα παρά να ξέρεις κάτι λάθος. Αυτό που κάπως έτσι του είπες εσύ.
1: Όχι, είπα, να ξέρεις κάτι λάθος.
0: Άρα, πολύ λέει συντηρητική παιδαγωγική σας. Απ' τα λάθη μας μαθαίνουμε. Η άποψη του φίλου του. Ταφ, δεν λέμε το επίθετο.
1: Ναι, δεν μας ενδιαφέρει.
0: Αυτό.
1: Εντάξει, είναι μια. Εννοείται ότι πάντα. Καταρχάς, έχει επικρατήσει αυτό που λέμε. Ότι ο Τόμας Έντισον δεν λέει ότι. Βρήκε το, άναψε τη λάμπα με την χιλιοστή φορά. Είναι ότι βρήκε 999 τρόπους που δεν μπορεί να ανάψει τη λάμπα. Άρα βρήκε κάτι. Έτσι.
0: Άκου τι είπε τώρα ο Άρχοντας. αυτά με τρελαίνουν στο Δεντόπουλο.
1: Ως εκ τούτου, είναι η θετική προσέγγιση του να, του να ερευνώ, να κάνω. Σε αυτό συμφωνώ. Δεν διαφωνώ. Αλλά επειδή. Εδώ πέρα μιλάμε για κάποια πράγματα στα οποία εκφράζονται απόψεις και κρίνονται κάποιοι άνθρωποι. Υπάρχει, αγαπητέ μου φίλε, και αυτό το γνωστό που λέει, η μημάθεια είναι χειρότερη της αμάθειας.
0: Όχι, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το αρνείται κανείς. Ούτε ο καλός ο φίλος, νομίζω. Και αν έχει το αντιθέτου άποψη, ας μας τη γράψει. Η μημάθεια
1: είναι χειρότερη της αμάθειας.
0: Όχι, είναι ο χειρότερος εχθρός. Όσο αφορά την άποψη, την έκφραση άποψη. Παιδί μου, την εκφορά άποψη.
1: Και επίσης.
0: Αυτό συμφωνώ απόλυτα.
1: Και επίσης. Μαζί σου. Ξέρεις τι. Εδώ βέβαια έχει να κάνει και με τον άνθρωπο. Δηλαδή, αν είναι αυτό που λέμε. Συγγνώμη για την έκφραση. Ότι που λέμε. Η ηλιθιότητα είναι ανίκητη. Ο ηλίθιος είναι ανίκητος. Ναι. Είναι αυτό. Ότι να μην ξέρει ή να ξέρει κάτι. Όχι ολοκληρωμένο ή μισό ή στραβό κλπ. Και να επιμένει έχει δίκιο. Λέει ότι αυτό, ότι ο ηλίθιος είναι γεμάτος με βεβαιότητες. Αυτός που ξέρει έχει την ανασφάλεια. Δηλαδή, όταν ας πούμε, να το πούμε στο μπάσκετ, όταν ξέρεις μπάσκετ, δεν μπορείς να κάτσεις και να πεις ότι έφταξε ένα πράγμα. Γιατί στο μυαλό σου αναλύονται γύρω στις 50 παραμέτρους που μπορεί να παίξουν ρόλο σε ένα παιχνίδι. Όταν δεν ξέρεις ή ξέρεις επιφανειακά, λες ένα ας πούμε. Σωστά. Που εσένα σου φαίνεται, λες και, και το κλασικό που λένε όλοι, φταίει ο προπονητής και καθάρισες. Δεν είναι έτσι. Έτσι.
0: Λοιπόν,
1: εγώ δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ.
0: Καταρχήν δεν το πες έτσι όπως το λέει.
1: Ναι, δεν είπα έτσι.
0: Ήταν άλλη.
1: Είναι σαν να λέμε να κάθεσαι και να περιμένεις να σου εμφυτευθεί το σωστό. Θα το ανακαλύψεις το σωστό. Δηλαδή, εννοείται.
0: Α, η Γερμανία τελικά. Ο αντίπαλος της Εθνικής. Η Γερμανία νίκησε πριν από λίγο 79-52 για τις θέσεις 5-8 την Ρουμανία και αύριο μία η ώρα, αύριο Σάββατο, ανήμερα της Παναγίας, μία η ώρα θα παίξει, αντιμετωπίσει την εθνική μας, η εθνική μας, τη Γερμανία για την πέμπτη θέση του Ευρωμπάσκετ. Που ο ίδιος ο Δημήτρης Μησιακός, βλέπαμε πριν από λίγο κάποιες δηλώσεις, έλεγε ότι είναι σημαντικό, λέει, να κατακτήσουμε την πέμπτη θέση, γιατί είναι τιμητική. Γιατί όταν παίζεις για την εθνική ομάδα, πρέπει κάθε φορά να παίζεις για την υψηλότερη δυνατή θέση που σου δίνει η διοργάνωση τη δεδομένη στιγμή. Εντάξει.
1: Μάλιστα, ο Προκόπης.
0: Αυτό λοιπόν με Γερμανία αύριο, η εθνική μας ομάδα των παιδών, μία το μεσημέρι.
1: Ο Προκόπης βλέπει ότι στην ουσία τι κάνει τώρα. Μεταφέρει τα χαρακτηριστικά των δυο μας με το δικό του τρόπο.
0: Ενδιαφέρον.
1: Και λέει ότι
0: λέει,
1: εγώ δεν έχω αλλάξει.
0: Ναι.
1: Ακούει βέβαια συνέχεια την εκπομπή. Αλλά τώρα κάνει μια, ας το πούμε έτσι.
0: Παρέμβαση. Ναι.
1: Όχι παρέμβαση.
0: Κρίση.
1: Κάνει μια αξιολόγηση μετά από καιρό πάλι. Λέει, Λέει φίλοι μου, Ντουμπάι φέτος στο Final Four, ο μεγαλύτερος πολυλογάς που υπάρχει συνεχίζει να μιλάει σχεδόν ταυτόχρονα με τη διακοπή για ειδήσεις.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Λατρεμένος. Όχι, ποιος είναι ο πολυλογάς από τους δυο μας?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επίσης λέει ο Βαγγέλης, μεγάλωσε, ρωτάει.
0: Όχι ρε παιδιά, 75 χρονών είμαι, δεν είμαι μεγάλος. Αντέχω ακόμα.
1: Θα σου πω, δεν ξέρω, αλλά έχω καιρό να τον ακούσω να νευριάζει με κανένα ακροατή σε μηνύματά του. Δεν τζιμπάει πλέον. Και έχει βάλει μια φάτσουλα, ένα emoji που να γελάει με δάκρυα. Celtics, Βαγγέλη μου, καλή συνέχεια από Κασιόπη Κέρκυρας.
0: Μας ξέρει.
1: Να σε καλά, ρε Προκόπη. Χάρηκα που είδα το μήνυμά σου. Απλά το έστειλες όταν τελείωσε η εκπομπή και είπα να το διαβάσω γιατί ο Προκόπης είναι καλός φίλος. Πάμε παρακάτω.
0: Γιάννη, ερώτηση γάμα κάπα, συγγνώμη, αλλά προέχει ένα ρεπορτάζ. Αν κερδίσουμε, λέει, πάμε αύριο, πάμε παγκόσμιο. Πρέπει να το κοιτάξουμε λίγο αυτό. Γιατί αυτό ισχύει για την Εθνική Ανδρών σίγουρα. Για Εθνική Ανδρών λέω. Ναι, πάμε παγκόσμιο για το νέον.
1: Όχι νέον.
0: Παιδών, ναι.
1: Θα το κοιτάξουμε μια
0: στιγμή. Ναι, θα το κοιτάξουμε.
1: Ο Δημήτρης τι λέει? Δημήτρης. Εντάξει, είναι ο Δημήτρης που είχε πει για το Μεντιλίμπαρα. Ο Αποστόλης λέει καλή Παναγία σε όλους παιδιά και όχι. Όχι γκρίνια για την εθνική, σημασία έχει μόνο η πρόκριση τώρα.
0: Αυτό το καλή Παναγιά δεν την καταλαβαίνω αυτή την αρχή. Πραγματικά λέω καλό 15 Αύγουστο, ρε παιδιά. Τι είπα να πει, καλή Παναγιά. Τέλος πάντων, εντάξει, μπορεί να είναι μια παραδοσιακή ρίση, μια ευχή που
1: κάπου έχει ακουστεί και δεν κόλλησε.
0: Καλό 15 Αύγουστο. Ναι. Είναι μεγάλη γιορτή για τη Χριστιανοσύνη.
1: Τα άλλα.
0: Αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Πάμε.
1: Όχι γκρίνια λέει σήμερα για την εθνική, σημασία έχει μόνο η πρόκριση.
0: Όχι, δεν έχουμε γκρίνια.
1: Σημασία έχει η πρόκριση. Τα άλλα θα τα δει στην πορεία ο Σπανούλης. Ο Θάνος που όλο και καθυστερεί κάτι κάνει. Θάνος, έχει μπλέξει μου φαίνεται. Αργείς να ξυπνήσεις, τι γίνεται? Έχει στείλει εδώ ρελάνς Θάνου 3, 6, 9, 12 φωτογραφίες από τον Μπόρο. Να σε καλά, ρε Θάνο. Στέλνει, γεια σας κύριε. Ποια γνώμη σας σχετικώς με τον Ναν φέτος? Πιστεύετε ότι θα καταφέρει ο άτεκτος, μάλλον θες να πεις, γιατί γράφει άρεκτος, άτεκτος και σκληρός Ζότς να τον τυθασεύσει, ή θα έχουμε τα περσινά να κάνει ώρες το κεφαλιού του?
0: Καταρχήν να πω ότι πέρσι δεν του άρεσε από ένα σημείο και μετά του Ναν.
1: Δεν μιλάγανε.
0: Που του δίνε την μπάλα και τον άφηνε έρμεο στις αντίπαλες άμυνες. Να το ξέρετε αυτό. Δεν του άρεσε, δεν είναι βλάκας ο Ναν. Δεν είναι χαζός. Και το ξέρω πολύ καλά αυτό.
1: Νομίζω ότι συμφωνούμε στο ρεπορτάζ.
0: Προστάτεψέ με, βοήθησέ με.
1: Μπράβο, σε time out δεν με βοηθάς, του είχε πει.
0: Έτσι, μπράβο. Εντάξει, γι' αυτό λέμε. Ο Ναν δεν είναι χαζός. Αν ο Μπράντοβιτς κάνει πράξη αυτό που έχει πει, ότι του χρόνου θα είναι από τους βασικές υποψηφιότητες ο Ναν για MVP, θα είναι ο MVP της Ευρωλίγκα, έχει στο μυαλό τον τρόπο να το χρησιμοποιήσει. Έτσι.
1: Εντάξει, δεν είναι.
0: Πηγαίνω στην αντίθετη, λοιπόν.
1: Επαναλαμβάνω, μπορεί να έχει πάρει 3 Ευρωλίγκες ο...
0: Δεν είναι βλάκας. Ξέρει.
1: Μπορεί να έχει
0: πάρει 3... πάντα η μεγαλύτερη στιγμή ενός παίκτη να παίρνει πάντα την μπάλα και να κάνει τι θέλει. Δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Και... ειδικά στην Ευρωλίγκα με αυτές τις άμυνες.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Και είναι ένα μπάσκετ το οποίο νομίζω πια δεν συγκινεί και πολλούς.
0: Όχι, και δεν έχει επιτυχία.
1: Δηλαδή,
0: δεν έχει αποτέλεσμα.
1: Και οι φίλοι του Παναθηναϊκού δεν ήταν ευχαριστημένοι που ο Παναθηναϊκός Μπιανίκη ήθελε να πάει στο Final Four. Και όταν παίζεις στο γήπεδο σου, έχεις πολύ μεγάλες πιθανότητες. Θα ήταν φαβορί ο Παναθηναϊκός αν είχε περάσει. Αν είχε κάνει μια νίκη από τα δύο παιχνίδια.
0: Στο
1: Τισέντερ.
0: Βέβαια.
1: Και έπαιζε στο Final Four αυτόματα πιο ακριβή ομάδα. Ότι
0: με τον κόσμο στο πλευρό.
1: Ότι έσπασε την έδρα.
0: Και τις δυνατότητες που εγώ ακόμα και τώρα που έχει τελειώσει η σεζόν επιμένω ότι μπορούσε να φτάσει στον ουρανό. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε πλαφόν, αλλά έμεινε στο Ναδύρ, βέβαια, έτσι. Εκτός Final Four και αποτυχία η φετινή χρονιά. Αλλά μπορούσε. Όλα αυτά ήταν, έχεις δίκιο. Εγώ θεωρώ ότι ήταν από τα φαβορί. Το φαβορί. Δεν ξέρω τι θα έκανε, δεν μπορεί να μιλάμε οριακή. Με εικασίες και με το τι
1: ήταν
0: θα γινόταν.
1: Οριακό. Απλά, ξέρεις τι έγινε. Ο Παναθηναϊκός πέρσι έχασε πολλά ματς στο ΟΑΚΑ. Δηλαδή, πέρα ότι έχασε τόσες φορές από τη Βαλένθια, έχασε και από ομάδες που δεν έχαν άλλες φορές. Δηλαδή τη δύναμη του ΟΑΚΑ δεν την είχε πέρσι. Και δεν την είχε γιατί δεν έπαιζε και καλό μπάσκετ.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Ο Γιάννης, ο άλλος ο Γιάννης, για κάτσε να δω τι επιφυλάσσει ο Γιάννης. Καλησπέρα, έχει κλείσει το ρόστερ μετά την προσθήκη του NDI. Ή θα πάει
0: αυτό λέγαμε,
1: και για άλλο παίκτη. Διαβάζω ότι επιστρέφει ο Γόκα με το υπάρχον συμβόλαιο. Είναι λύση αυτή ή μια βόμβα στα ποδητήρια, Γιάννης?
0: Με το υπάρχον, εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να γυρίσει. Αν θα γυρίσει, αν θα παίξει φέτος ο Γόκαπ, θα πάρει κάτι παραπάνω. Μέχρι αρκετά παραπάνω.
1: Δηλαδή,
0: με το ίδιο συμβόλαιο τώρα είναι σαν να του λέει ότι παίξε με τα 1,150 και.
1: Και εγώ δεν νομίζω.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Δεν νομίζω, γιατί είναι σαν να μην έχει παίκτη εκεί.
0: Ή θα φύγει, ή θα κάνει μια καλή πρόταση η Ντουμπάι, δηλαδή να πάει στα 2 εκατομμύρια για να πει νέο Ολυμπιακός. Ή θα του κάνω μια καλή αύξηση του.
1: 2 εκατομμύρια πάλι.
0: Ξέρω εγώ, κάπου ναι. Εκεί στον Γόκαπ και θα παίξει. Ναι. Αυτές οι δύο είναι οι περιπτώσεις. Τώρα με 1,150 να τον αφήσουν έτσι εγκελόπουλοι και να έχουν την απέτηση να δίνει ό,τι έδινε τόσα χρόνια θα είναι.
1: Αν και σου είπα,
0: ουτοπία.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο Γόκαπ δεν ξέρει να παίζει αλλιώς. Αυτό ναι. Είναι ότι δεν ξέρει
0: δηλαδή
1: να παίζει.
0: Και δωρεάν να τον έχουν θα παίζει έτσι. Έτσι. Αυτό.
1: Εντάξει, τώρα πας στο άλλο άκρο. Αλλά
0: μα τι μου λες,
1: θέλω να σου πω ότι ο Γόκαπ δεν είναι.
0: Μαριανή, από τα τελευταία συμβόλαια.
1: Δεν μπορεί να παίξει μπάσκετ. Δεν μπορεί να παίξει μπάσκετ.
0: Συμβόλαια του Γόκαπ είναι. Του χρόνου τελειώνει το συμβόλαιο.
1: Ναι, συμφωνούμε.
0: Θέλω να πω ότι.
1: Συμφωνούμε.
0: Αν θα περάσει στην άλλη όχθη των πλούσιων. Ναι, εξαρτάται. Ναι. Με Αμερικάνου που περάσει στην Ευρώπη. Εξαρτάται από την φετινή και την επόμενε μια-δύο χρονιέ. Πόσο είναι, 35 δεν είναι. 34.
1: Ναι.
0: Άντε, τρία χρόνια για να γίνει ακόμα. Αυτό είναι.
1: Απλά θεωρώ ότι ο Γόκαπ δεν είναι τέτοιο. Δεν μπορεί να παίξει αλλιώς.
0: Δεν μπορεί να παίξει. Εγώ το πιστεύω αυτό. Αλλά αν δεν έχει και το κίνητρο, το οικονομικό, είναι σημαντικό και αυτό. Και όταν το συγκρίνει με αυτά που παίρνουν, είναι ο εισερχόμενοι στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Mm-hmm.
1: Λοιπόν, δεν νομίζω να μείνει δηλαδή και να παίξει.
0: Μα και ο Ντόρσεϊ γι' αυτό.
1: Δυσαρεστημένο.
0: Και γι' αυτό έγινε στον Ντόρσεϊ που θα γίνει αυτή και θα ανακοινωθεί πιστεύω ο Σονούπο και η αύξηση. Εντάξει.
1: Που είναι εδώ τώρα και όλας.
0: Έχουν δίκιο. Έχουν δίκιο.
1: Είπαμε είναι εδώ. Θα είναι. Α, και
0: την άλλη,
1: εδώ.
0: Έχουν δίκιο για Αγγελόπουλη αυτό που είχαν πει. Ότι όταν σερνόταν ο άλλος που τον πλήρωνε κανονικά με το υπάρχον συμβόλαιο. Mm. Τώρα που έκανε μια καλή σεζόν. Μου ζητάει πολύ παραπάνω. Και σε αυτό έχουν δίκιο οι Γελοπούλοι.
1: Έχουν δίκιο,
0: και όχι μόνο οι Γελοπούλοι, όλοι οι πρόεδροι.
1: Και ο Γόκαπ έχει ένα δίκιο.
0: Και ο Γόκαπ.
1: Ότι βλέπει,
0: ο Γόκαπ έχει μεγαλύτερο δίκιο.
1: Ναι. Βλέπει, γιατί βλέπει. Έχει ζητήσει μάλλον μέσα στη χρονιά συνάντηση, δεν έγινε.
0: Ναι.
1: Και είδε ενώ αυτό έχει δώσει τόσα πολλά. Με κίνδυνο τη υγεία του πολλέ φορέ. Να έρχονται παίκτε καινούργιοι και να παίρνουν τόσα χρήματα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι θα προσπαθήσει, ξέρεις, να επαναλαμβάνω, να αλλάξει το στυλ. Όχι, να αλλάξει το στυλ του. Καμία σχέση. Γι' αυτό σου λέω ότι εγώ πιστεύω ότι ο Γόκαπ μόνο με αυτό το στυλ μπορεί να παίξει.
0: Δεν το αλλάζει το στυλ σου.
1: Δεν μπορεί να παίξει με άλλο
0: μπάσκετ. Δηλαδή, τι στυλ ο Ντόρσεϊ θα χάνει σούτ, ας πούμε.
1: Και δεν είναι τέτοιος.
0: Αν δεν του δίνει τα χρήματα, λέω εγώ τα. Δεν γίνεται, δεν γίνεται.
1: Ναι. Όχι, ο Ντόρσεϊ είναι πιο περίεργο, πιο γκρινιάρης.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο
0: γι' αυτό μας ξένησε η ιστορία με τον Γόκαπ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, φίλος Τζον, να πω κι εγώ ένα από εδώ του Βάιμπερ.
1: Να πείσω σε
0: αυτό. Με τελευταία λέει προσθήκη του Φραντζίσκο, ο οποίος ανακηρύχθηκε καλύτερος point guard της περσινής Euroleague. Το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Εντάξει, ο Μοντέρ ήταν MVP.
1: Όχι, MVP στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Ισπανικό μέλος της Κάλτας
0: Πεντάδος. Ναι, ναι, ναι. Όχι, ο Φραντζίσκο έχει δίκιο, ο Τζον. Της περσινής Ευρωλίγκας. Το ρόστερ του Παναθηναϊκού είναι πυρηνικό προστάσιο. Υπερπλήρες, με τα κατάλληλα αμυντικά και επιθετικά όπλα και τον κορυφαίο στον πάγκο. Μακριά από τραυματισμούς και η χρονιά θα είναι αξεχαστή. Ο φίλος ο Τζον. Ναι, εντάξει, αυτές είναι οι ενδείξεις.
1: Θεωρητικά.
0: Ναι.
1: Θεωρητικά αυτό μπορεί να συμβεί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχει δυνατότητα να συμβεί αυτό. Όλα τα εχέγγυα έχει ο Παναθηναϊκός.
0: Ακριβώς.
1: Έχει όλα τα εχέγγυα. Από εκεί και πέρα.
0: Και η κίνηση που έκανε ο Μπράντοβιτς. Που δεν νομίζω ότι δεν το έχουμε πει μέχρι τώρα. Το σκεφτόμουν προχθές. Έχει πάρει Αμερικάνο παίκτη φέτος ο Μπράντοβιτς? Κανένα. Ποιες είναι οι επιλογές του, Γιάννη μου?
1: Για να πες ψέματα.
0: Όχι, πες ψέματα, η αλήθεια είναι αυτή. Έχει πάθει και έχει μάθει.
1: Εντάξει, πρώτον.
0: Από παλιές κακές, όχι μόνο Παρτίζαν.
1: Ναι.
0: Άστο τώρα, εντάξει. Ήταν, το σκεφτόμουν προχθές.
1: Ήταν δραματική η αυτοβιβλία στην Παρτίζαν.
0: Και όχι μόνο. Ναι. Και δεν του βγήκαν και άλλοι παίκτες και στις ομάδες προηγούμενες.
1: Ναι.
0: Εμπιστεύτηκε ένα Γάλλο, ένα δεύτερο Γάλλο. Μιλάμε για Γιαμπουσέλη και για Μπάντιο. Ένα Γερμανό παιγμένο στα χέρια του.
1: Δεν είναι.
0: Όχι, σε Γαλλέζο. Ναι, εντάξει, αλλά μεγαλική.
1: Ναι. Έχει το Γαλλία το
0: Άβρα, ναι, ναι. Συγγνώμη, ναι, σε Γαλλέζο.
1: Και Γάλλο είναι ο Φαλ.
0: Και Γάλλο και ο Φαλ. Δεν μπορούσε να πάρει Αμερικάνο, δεν είχαν προταθεί Αμερικάνοι από την ευρωπαϊκή αγορά. Δεν πήρε κανέναν Αμερικάνο ο Μπράντοβιτς.
1: Γάλλος ο ψηλός που
0: είχε. Και παίκτες με έφεση στην άμυνα. Έχουν δυνατότητα την επιθετική, όλοι. Αλλά δεν είναι ο Μπόγκα το δυνατότερο του σημείο.
1: Ναι,
0: έχει το τρίποντο, έχει το σουτ. Έχει τη σκηνή στη ρακέτα.
1: Είδες
0: και
1: ότι
0: κοντά, αλλά.
1: Και οι δύο προπονητές των ομάδων, δηλαδή του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Ο Μπράντοβιτς έχει χρόνια την πεποίθηση ότι η εμπειρία στην Ευρωλίγκα είναι σημαντικό όπλο.
0: Και ο Μπαρτζόκας το ίδιο.
1: Ναι, το ίδιο κάνει και ο Μπαρτζόκας.
0: Είναι φανερό.
1: Δηλαδή από το να φέρει από το GBL ή οτιδήποτε, προτύπησε ένα παίκτη που με τη Βίλερμπαν τον ήξερε, ξέρει την Ευρωλίγκα ποια
0: όχι
1: είναι.
0: Όχι GBL, από το NBA λες.
1: Ναι, ή από το αναπτυξιακή.
0: G-League. Ναι, ναι, ναι.
1: Τι είπα,
0: ναι, ναι, είναι φανερό. GBL είπε.
1: Έχω κάτω, η GBL είναι μετά το NBA, ναι, ούτως ή άλλως. Γι' αυτό το είπα έτσι.
0: Καρά, να πούμε στους φίλους σήμερα, ειδικά τι ώρα σηκώθηκες.
1: 7.30.
0: Δικαιολογήσει.
1: 7.30, ναι.
0: Όχι, με ελάχιστες ώρες ύπνος, γιατί ξέρετε τι ώρα κοιμάσαι.
1: Έβλεπα, να σου πω κάτι, έβλεπα χθες.
0: Ξέρω και τι ώρα κοιμάσαι, γι' αυτό.
1: Παρασύρθηκα, θα σου πω.
0: Χειμώνα καλοκαίρι.
1: Θα σου πω, επειδή είμαι και τώρα μόνος γενικός και έχω άνεση.
0: Μόνο γενικός, γιατί η οικογένεια είναι σε διακοπές και εσύ εδώ.
1: Ναι.
0: Στο κουρμπέτιο.
1: Έχουμε δουλειά. Μόνο αύριο δεν έχουμε δουλειά. Αλλά
0: ναι,
1: βλέπω. Άρχισα να βλέπω τη σειρά Μουρίνιο στο Netflix για το Μουρίνιο. Ο οποίος είναι περίπτωση. Δηλαδή λέει ότι είμαι στριμμένος, ξέρω εγώ και λοιπά. Τι να κάνουμε, κάποιος πρέπει να είναι έτσι. Για να αντιμετωπίσει. Γιατί θεωρεί ο Μουρίνιο είχε. Δεν θα πω κόμπλεξ, αλλά ένιωθε ένα μειονεκτικά.
0: Υπάρχουν
1: ότι ήταν
0: πολλοί haters του Μουρίνιο, ναι, και ναι, με επιχειρήματα, να ξέρεις.
1: Ναι, και ο ίδιος είπε ότι εγώ αισθανόμουν ότι ήμουν εκτός ενός συστήματος. Γιατί οι προπονητές τελευταία που επιλέγονταν ήταν παλιές δόξες. Δηλαδή παίκτες υψηλό επίπεδο. Εγώ δεν είχα παίξει. Ο πατέρας του ήταν προπονητής. Εγώ λέει δεν είχα όνομα ως παίκτης. Και χρειάστηκε να το δημιουργήσω μόνος μου. Και για να το δημιουργήσω μόνος μου έπρεπε να παρουσιάσω κάτι διαφορετικό. Και έβαλε και το χαρακτήρα του μέσα σε αυτό. Ότι ξέρεις, σήμερα το δω και τη συνέχεια να σου πω την αλήθεια.
0: Κοιμήθηκε και λίγο ρε φίλε, εντάξει.
1: Όχι, δεν είναι αυτό. Κοιμήθηκα αργά, αλλά είχα όλη την ευχαίρεια να ξυπνήσω αργότερα. Δεν ξέρω γιατί, ξύπνησα 7.30, τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει καλησπέρα.
0: Το είπε παντού. Βιβιάν, το έλεγε σε εμάς πριν, το λέει και δημοσίως τώρα.
1: Ποιο?
0: Δεν κατάλαβα γιατί ξύπνησα τόσο νωρίς σήμερα.
1: Ναι, δεν κατάλαβα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είχε άλλο. Ξέρεις τι, αυτό το έχω παρατηρήσει από μικρός. Λέω που είχαμε και σχολείο, εμείς είχαμε και σχολείο Σάββατο. Μην κοιτάς, Βίβιαν, εμείς είμαστε μαθητές που τα δίναμε όλα. Λοιπόν, πηγαίναμε και Σάββατο. Λοιπόν, την Κυριακή ήταν η μόνη μέρα που είχαμε υποτίθεται να κοιμηθούμε. Την Κυριακή λέω θα κοιμηθώ και θα ξυπνήσω 11 η ώρα. 8 η ώρα το αργότερο ήμουν όρθιος. Τέλος πάντων. Ξέρεις, είναι αυτό όταν περιμένεις κάτι ότι θα γίνει, γίνεται ανάποδα. Τέλος πάντων, καλησπέρα λέει, πότε θα ξεμπερδέψει το θέμα με το γηπεδικό Ολυμπιακός. Χρόνια πολλά για την αυριανή ημέρα. Χρόνια πολλά, Δημήτρη μου, και εσένα και στην οικογένειά σου.
0: Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει μεγάλο θέμα και πρόβλημα.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Απλά θα υπάρξει μια καθυστέρηση. Εγώ νομίζω ότι θα υπάρξει καθυστέρηση τελικά.
1: Ναι, θα υπάρξει.
0: Έτσι.
1: Κάποιος μου είπε για πλάκα, άσχετα τώρα, δεν είναι καλό να κάνουμε χιούμορ με αυτά, γιατί ο Μάκης Αγγελόπουλος αντιμετώπισε πολύ μεγάλη και συνθήματα ακούστηκαν εις βάρος του στον ποδοσφαιρικό αγώνα που δίνει το γήπεδο,
0: ναι,
1: στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Αλλά κάποιος μου λέει πρέπει πίσω από τους κατοίκους, λέει, να είναι ο Μάκης Αγγελόπουλος για να πάρει περισσότερα χρήματα, να παίξει περισσότερα μάτσα ο Ολυμπιακός στη Σάνεδα Αρένα, να πάρει περισσότερα χρήματα.
0: Το ποσό, ναι. Εντάξει, είναι δύσκολο θέμα.
1: Είναι δύσκολο. Εντάξει.
0: Δεν είναι εύκολο θέμα.
1: Και δεν είναι για αστεία. Να, ο Παναγιώτης
0: ναι,
1: Αγγελόπουλος.
0: Με μια διαφορά.
1: Ό,τι και να κάνεις για να κλείσουμε με αυτό, γιατί έχει δίκιο, όπως λέμε μάνα μου, δύο πράγματα λέμε. Ό,τι και να κάνεις λέει, λες Παναγιά μου ή μάνα μου, αχ μάνα μου ξέρω εγώ, ναι. Στη δύσκολη ή Παναγιά μου.
0: Δηλαδή, εγώ λέω Παναγιά
1: όπως
0: μου.
1: Λένε, ξέρεις...
0: Όχι ρε, παιδιά, την ευχή δεν μ' αρέσει. Αυτό είπα, τίποτα
1: ναι,
0: άλλο.
1: Το καλή Παναγιά ως
0: καλή
1: φράση.
0: Καλή Παναγιά σαν έκφραση,
1: ναι, ναι, ναι,
0: σαν φράση,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Σαν ευχή. Ναι. Καλό 15 Αύγουστο.
1: Και, τώρα μου θύμισε και το άλλο που λέει ότι...
0: Η Παναγιά μας έρχεται στο ναι, μυαλό, σε όλους. Ναι, ναι.
1: Όχι, και είναι αυτό που λένε ότι όταν βέφτει το αεροπλάνο δεν υπάρχει ούτε ένας άθεος.
0: Σωστό. Λοιπόν, κλείνουμε Γιάννη. Γελάκι Βιβιάν και ο Άγγελος. Λοιπόν,
1: με αυτοκίνητο πάμε τώρα, μην φοβάσαι. Το έχω δέσει. Δεν πάμε αεροπλάνο.
0: Δευτέρα, 4 η ώρα, εδώ με τον Γιάννη πάλι.
1: Για χαρά.
0: 4 με 6, λοιπόν.
1: Για χαρά, χρόνια πολλά για αύριο με τις οικογένειές σας.
0: Να είστε καλά, μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης.
1: Ξεκουραστείτε, γιατί έχουμε δύσκολο χειμώνα κλπ.
0: Για χαρά.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Γεια σας, γεια σας. 6 και 7 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι στην Era Sport. Μπάλα παντού, διοράκι. Έχουμε πολλά να πούμε, έχουμε και πολλές διοργανώσεις. Πήραμε σκητάλη από Βαγγέλη Ζορμπά και έχω εδώ δείκτες μετοχές. Τι βλέπατε, Βαγγέλη? Down Jones και τα λοιπά. Τι παρακολουθείς, τι έχεις επενδύσει? Μιλάμε για μεγάλη μορφή. Γαβρίλη Ρεδμούνδο στη ρύθμιση των ήχων. Άγγελος Μπάτζιος στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Νίκος Καραγιάννης και Λεωνίδας Καζνίτης στα μικρόφωνα. Γεια σου, Νικόλα.
1: Τι γίνεται, Λεωνίδα?
0: Καλά. Μπερδεμένα εδώ τα πράγματα.
1: Πού μπερδεύτηκες, τι είδες?
0: Εδώ η κατάσταση είναι μπερδεμένη. Βγάλανε λίστες πάντως, κάτσε να το πούμε αυτό για να μην τα ξεχάσουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Βγάλανε λίστες για ΑΕΚ και Παναθηναϊκός. Να πούμε του Παναθηναϊκού. Ο Καλάμπρια παίρνει τη θέση του τραυματία Παντελίδη, ο οποίος η λογική λέει θα χάσει όλη τη σεζόν.
1: Είναι καλά ο Καλάμπρια όμως?
0: Δεν είναι ακόμη καλά, όχι, αλλά υπάρχει, λέει, εκτίμηση ότι θα προλάβει την ρεβάνση έστω με την Χράντετς Κράλοβε. Η λίστα του Παναθηναϊκού αποτελείται, η λίστα Α του Παναθηναϊκού αποτελείται από τους Πένια, Κότσα, Ριτσάβες, Καλάμπρια, Κάτρι, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ντεφράι, Τετέι, Γιάνγκουσι, Τζέσσερς, Αντίνο, Ζαρουρί, Τσέριν, Κουντούρι, Τσάπρα, Ταμπόρδα, Καμαρά, Πελίστρη, Κυριόπουλο, Φαντρόχελεν, Ραστόντερ, Κυριακόπουλο και Γκαρσία. Και η λίστα Β από τους Μπινιάρη, Λάβδα και Γείτονα, ο Γένσεν παραμένει εκτός.
1: Να. Ο Γένσεν.
0: Ο Κρίστενσεν, sorry.
1: Ο Κρίστενσεν.
0: Το Γένσεν ήθελε να τον πάρει.
1: Βιάστηκε να τον φέρει.
0: Θα έρθει.
1: Λες?
0: Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, και είχαμε και ΑΕΚ, έτσι.
0: Είχαμε και ΑΕΚ, ναι.
1: Είχαμε και ΑΕΚ, η οποία έχει το πρόβλημα με τους παίχτες γηγενείς ουσιαστικά, δηλαδή στην λίστα Β δεν έχει μεγάλες επιλογές, μόνο ο Μάριος ο Μπαλαμώτης είναι. Στρακώσα Μπαλαμώτης, Μπρινιόλι ή τερματοφύλακες, Λάζαρος Ρότα, Άραλτ Μουκουντή, Φιλίπε Ρέλβας, Ντομάγκο Εβίντα, Γεωργίεφ, Σταύρος Πύλιος, εκτός ο Αλεξίου. Ο οποίος Αλεξίου, να πούμε και στον κόσμο, δεν λογίζεται σαν Έλληνας στην UEFA, παρότι έχει το ελληνικό διαβατήριο κανονικότατα και μπορεί να αγωνιστεί στην εθνική ομάδα. Στην UEFA δεν λογίζεται ως γηγενής ποδοσφαιριστής, για να το πούμε καλύτερα, γιατί τα ποδοσφαιρικά του χρόνια νομίζω είναι 3 χρόνια τα οποία πρέπει να είναι από τα 15 έως τα 21.
0: Ήταν στην Ιταλία.
1: Ναι, ήταν στην Ιταλία, δεν πρόλαβε να κάνει τριετία με τη φανέλα του Ατρομήτου. Στους μέσους έχουμε Πέτρο Μάνταλο, Ρασβάν Μαρίν, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, Καν Κάιρινεν, Δημήτρη Καλοσκάμι, Λόβρο Μάγερ και Χακίμ Σαχαμπό. Προτιμήθηκε ο νεαρός μέσος από την Ρουάντα. Επιθετική και εξτρέμ ουσιαστικά. Κουτέσα, Κοϊτά, Γιώβιτς, Ζίνι, Βάργκα και Ζούπκοφ. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ στην λίστα των Μάρκο Νίκολιτς το γεγονός ότι στον καταρτισμό ουσιαστικά της λίστας ότι ο Βιτάλης δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Το είχαμε πει αυτό εξ αρχής, καθώς είχε αγωνιστεί με την Γκιόρ στα προκριματικά. Ο Πεν Ράις είναι τελειωμένη υπόθεση, αποχωρεί από την ΑΕΚ για Rangers με ένα δανεισμό, αλλά μπορούμε να πούμε ότι είναι, μοιάζει και με πώληση, γιατί είναι ένας δανεισμός με οψιόν αγοράς στο 1,5 εκατομμύριο. Όχι. Α. Αλλά έχει ενίκιο το οποίο δίνει οι Rangers στα 500.000 ευρώ, δηλαδή το 1 τέταρτο.
0: 500.000 δανεισμό και 1,5 εκατομμύριο τον αγοράς. Άρα δηλαδή
1: ουσιαστικά 2 εκατομμύρια ευρώ βγαίνει κερδισμένη η ΑΕΚ. Μια ΑΕΚ η οποία είχε δώσει κάτι παραπάνω από 1,5 εκατομμύριο για να τον αποκτήσει τότε από την Χάρτς, κερδίζει ένα μισό εκατομμύριο κατά κάποιο τρόπο για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος κατά γενική ομολογία, τώρα έτσι δεν ξέρω αν διαφωνείς εσύ, δεν βγήκε στην ΑΕΚ.
0: Δεν τη βγήκε. Μα υποτίθεται ότι τον πήρε για να είναι ο πρώτος αριστερός μπακ της ΑΕΚ και τον προσπέρασε ο Πύλιος.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό το λόγο τώρα η ΑΕΚ ψάχνει πρώτο αριστερό μπακ.
1: Ναι, όπως και τότε. Έτσι, και
0: αλλά τον, εντάξει, είναι τα παιχνίδια με την Λεύση και θα τα παίξει με τον Πύλιο.
1: Ναι, εντάξει, κοίταξε. Ο Πύλιος έδειξε ότι ανταποκρίνεται γενικότερα.
0: Χτύπα ξύλο το παιδί. Για να έχει και αυτός, γιατί είναι μόνος του τώρα.
1: Ναι, πολύ δύσκολα τώρα να πούμε ρεπορταζιακά. Θα πει και σε λίγο ο Γιάννης. Πολύ δύσκολα νομίζω θα έχει ποδοσφαιριστεί στο αριστερό άκρο της άμυνας στα παιχνίδια με τη Λεύσκη Σόφιας, γιατί μέχρι τη Δευτέρα μπορεί να κάνει 2 αλλαγές στην λίστα. Ο Σαντρινός.
0: Πότε?
1: Μετά, δεν έχει ραδιοεφημερίδα.
0: Α, νόμιζα εδώ σε εμάς.
1: Είσαι καλά το πρόγραμμα. Λοιπόν, κινούνται, φορτσάρουν για να αποκτηθεί ένας αριστερός οπισθοφύλακας. Είναι λίγο πολύ γνωστά τα ζητήματα τα οποία έχει ΑΕΚ. Νομίζω ότι και αν υπήρχε ακόμα ένα πρόσωπο, ούτως ο Χαμπό θα ήταν στη λίστα, έτσι.
0: Αφού δεν τον βρήκε.
1: Από τη στιγμή που...
0: Ραδιοφημίδιο για Χαλατζής έχει.
1: Να ρε, εσύ δεν θα βγει ο Γιάννης μετά.
0: Θα βγει,
1: ναι.
0: Εντάξει. Έτσι όπως το πες, μου θα κάνει τη ραδιοφημίδια και λέει.
1: Όχι. Τα παιχνίδια είναι Τρίτη 18 Αυγούστου στις 10 η ώρα στην Σόφια, στο γήπεδο το οποίο έπαιξε ο Παναθηναϊκός με την ΤΣΕΣΚΑ 1948. Όχι στο γήπεδο το οποίο έχει Λεύσκη. Νομίζω ότι είναι και καλή εξέλιξη αυτή για την ΑΕΚ. Γιατί από ό,τι τα είδα και τα δύο γήπεδα, το πρώτο ήταν σε πολύ κακή κατάσταση στους αγωνιστικούς χώρους. Αυτό το οποίο έπαιξε με την ΚΑΕΡΑ Ταλμάτη, δηλαδή Λεύσκη Σόφια. Και το δεύτερο παιχνίδι την Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Νέα Φιλαδέλφια. Αυτό το οποίο βγαίνει αυτή τη στιγμή από το ρεπορτάζ είναι ότι η ΑΕΚ δεν προτίθεται να κάνει έτοιμα για αναβολή της πρεμιέρας της Super League κόντρα στην Ηρακλή. Χθες συζητάγαμε για τον Παναθηναϊκό με την Κηφισιά που έκανε την...
0: Ναι, και είχαμε πει ότι η ΑΕΚ πέρσι δεν το είχε κάνει αυτό και νομίζω συμφωνώ και εγώ. Και
1: ο θέλει περισσότερο ρυθμό, θέλει παιχνίδια.
0: Ξέρεις, δεν ξέρω αν είναι και ψυχολογικό το να ξεκινάς το πρωτάθλημα με μείον 3.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Δηλαδή να παίρνει
1: την αλήθεια, δεν δραμούς. Είναι καλό, γιατί και πέρυσι θυμάσαι τον Παναθηναϊκό δεν βγήκε καλό. Ξεκινάει και την πρώτη αγωνιστική, δεύτερη ουσιαστικά που έπαιξε.
0: Γέλα,
1: ήταν γκέλα 1-1 με τον Λεβαδιακό μέσα στην Λεωφόρο τότε, έτσι. Ενώ είχε βρει και γκολ πάρα πολύ νωρίς.
0: Οπότε το να ξεκινάς πάλι από πίσω, δεν ξέρω, εντάξει, όπως το σκέφτονται οι άνθρωποι, τι να πεις. Η Γερμανία θα είναι η αντίπαλος εθνικής μας για την μάχη της πέμπτης θέσης, για την εθνική παιδών μιλάω, στο Eurobasket κάτω των 16 ετών. Αύριο είναι το παιχνίδι στη Μία. Ελλάδα-Γερμανία λοιπόν, για το Eurobasket κάτω των 16 ετών που διεξάγεται στην Ορανταία. Αυτό βγήκε τώρα. Ο ΠΑΟΚ πάει να συμφωνήσει με τη Samsun Sport για τον Σερίφ Εντιαγέ, έναν center forward τον οποίο έχει ανάγκη η ομάδα του ΠΑΟΚ. Θα τον πάρει δανεικό με οψιόν αγοράς κάπου στα 3 εκατομμύρια ευρώ. 30 χρονών, 1,88 σε 31 παιχνίδια την περασμένη αγωνιστική περίοδο με τη φανέλα της Samsun Sport. Σκόραρε 10 φορές και έδωσε μοίρα σε 3 assist. Οι Τούρκοι τον είχαν αποκτήσει με περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ από τον Ερυθρό Αστέρα.
1: Τότε είχε κάνει μια φανταστική σεζόν, έτσι.
0: Ναι.
1: Είχε σε 89 εμφανίσεις, 40 γκολ και 12 ασίστ.
0: Ναι, ναι. Έχει παίξει μεταξύ άλλων σε Μπέβερεν, Γκόριτσα, Γκέστεπε, Σανγκάι Πόρτ και Αντάνα Ντεμιρσπόρ. Και είναι και διεθνής με την εθνική Σενεγάλης, μετρώντας 19 συμμετοχές και 4 γκολ.
1: Πάντως
0: και σύμφωνα με τους Τούρκους, ο ΠΑΟΚ θα τον πάρει.
1: Ξέρεις τι βλέπω εδώ τώρα, έτσι βλέποντας τα στατιστικά του ποδοσφαιριστή. Έχει πολύ τον γκολ μέσα του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στο ρεπερτόριό του φαίνεται ότι αν εξαιρέσεις με την Μπέβερεν εδώ που έχει 13 αγώνες και ένα γκολ, όλα τα υπόλοιπα σχεδόν είναι διψήφια. Έτσι.
0: Μπορεί να ήταν και πιο μικρούλη στην Μπέβερεν.
1: Ναι.
0: Ψηλονωρίς. Αλλά μετά είχε επαφή. Ναι. Ένα αναμονή των εξελίξεων με τη Λίμπαρ και Ολυμπιακό. Γίνεται το ραντεβού με τον πρόεδρο, τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη. Προηγουμένως στην προπόνηση μίλησε και στους παίκτες ο coach, ο Μεντιλίμπαρ. Ο αποκλεισμός λέει από τη συνέχεια του Champions League είναι δύσκολος για όλους, αλλά πρέπει να τα αφήσουμε πίσω μας. Στην Ευρώπη θα παίξουμε στο Europa League και πρέπει να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Είναι σαν να δείχνει, παιδί μου, ότι μπορεί και να μείνει από τα λόγια του. Βέβαια θα ξέρουμε και τα επίσημα μετά, όταν τελειώσει το ραντεβού του με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Αυτό. Τσιτσιπά έχουμε 6 ώρα, αλλά λόγω βροχής θα καθυστερήσει να ξεκινήσει. Παίζει με τον Βαλεντίν Ρογέ στο χιλιάρι τουρνουά στο Σινσινάτι. Ο νικητής παίζει με τον Αλιασί μετά. Αλλά τώρα ξεκίνησαν, διαβάζω, για ζέσταμα. Σταμάτησε η βροχή. Ας ελπίσουμε να μην έχει άλλες διακοπές και να ξεκινήσουν. Να μάθουμε τι θα κάνει και ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

0: Μπείτε και εσείς στην παρέα μας με τα μηνυματάκια σας. Σπορ και ενώ το μήνυμά σας στο 54160 με το SMS. Erasport@earth.gr το mail και στο Viber φυσικά στην αναζήτηση. Πατάτε Erasport και θα μας βρείτε. Ή αλλιώς έχουμε και αριθμό 693-00-78-340 για να μπείτε στην παρέα μας. Να στείλετε τα μηνυματάκια σας όπως έχετε κάνει αρκετή μέχρι στιγμής. Να ρωτήσετε, να συζητήσουμε τι θέλετε.
1: Είδες πάω χθες,
0: Είδα πάω χθες, δεν μου άρεσε.
1: Ήταν πολύ καλή η Άντερλιχτ.
0: Ναι, εμένα μου άρεσε ο Παβλένκα από τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, αυτό και μόνο λέει πάρα πολλά. Αν και νομίζω ότι στο πρώτο γκολ ίσως θα μπορούσε να έχει μια καλύτερη αντίδραση στην κεφαλιά εκεί που ναι. Θα μπορούσε. Όχι να μπλοκάρει περισσότερο, αλλά να μην την κρατήσει ζωντανή.
0: Καλά, τι σίγουρα. Να μου κάνει άλλο Παβλένκα, ξέρω. Σίγουρα. Τι να μου κάνει άλλο τροματοφυλακάς μου από αυτό το μάτς. Σε εκτός έδρας μάτς που δεν πιέσουν.
1: Έχει βγάλει ήδη σίγουρα. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το παράδοξο. Η Άντερλεχτ είναι μια ομάδα η οποία έχει νέο προπονητή. Όπως και ο ΠΑΟΚ τώρα, 23 Ιούνιου πήρε.
0: Φαινόταν πολύ πιο έτοιμη, το είπε και ο Λύση, ότι μας έδειξαν τον δρόμο για το πώς πρέπει να αγωνιζόμαστε.
1: Και πραγματικά
0: ήταν πολύ πιο έτοιμη η Άντερλεχτ.
1: Λες και ήταν ομάδα 1,5 χρόνου, έτσι.
0: Κοίτα. Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι ο ΠΑΟΚ να μπει στον όμιλο του Conference League, στη League Phase δηλαδή.
1: Και εκεί δεν είναι εύκολο έργο.
0: Να έχουμε 5 ομάδες, να κάνει και ο Παναθηναϊκός το ίδιο, αλλά. Ορίστε. Μιλά από μέσα μου. Δεν ακούγομαι. Να περάσει και ο Παναθηναϊκός στην Χράντα της Κράλοβε, να περάσει και ο ΠΑΟΚ και να μπουν στους ομίλους, να έχουμε 5 ομάδες και να μαζέψουμε βαθμούς. Νομίζω είναι ευκαιρία με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στο Conference League, στη League Phase, να κάνουν και πορείες, αλλά και να μαζέψουν βαθμούς.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι. Κοίταξε, είναι και αυτή τη στιγμή που και οι δύο ομάδες και βασικά όλες οι ομάδες έτσι, παίζουν τόσο κρίσιμα παιχνίδια και παίζουν τόσο κρίσιμα παιχνίδια χωρίς ρυθμό οργάνω του. Δηλαδή.
0: Εντάξει, και άλλες ομάδες το ίδιο είναι.
1: Δεν είναι έτσι όμως όλες οι άλλες.
0: Όχι όλες, εντάξει.
1: Δηλαδή, άμα σκεφτείς τώρα οι
0: Μπράντ. Οι Κυπριακές δηλαδή, κάθε καλοκαίρι, όπως οι ελληνικές.
1: Βάλτε όμως κάτω. Το πρωτάθλημα στη Βουλγαρία τώρα που παίζει η ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφια είναι στην πέμπτη αγωνιστική.
0: Δεν σου μιλάω για τη Βουλγαρία. Εγώ σου λέω για τις Κυπριακές πώς κάνουν πορείες και μπαίνουν σε ομίλους.
1: Καλά, ναι, απλά.
0: Τα τελευταία καλοκαίρια.
1: Δεν θα μπορούσαμε αυτό το πράγμα να το φτιάχναμε έτσι ώστε το πρωτάθλημα να ξεκινάει λίγο πιο νωρίς.
0: Και πότε να τελειώνει, Απρίλιο.
1: Ναι, να τελειώνει λίγο πιο νωρίς. Αφού έχει τόσες διακοπές.
0: Να τελειώνει Απρίλιο.
1: Σκέψου το πόσες διακοπές έχει.
0: Δεν νομίζω. Δεν βγαίνουν μετά.
1: Δηλαδή σκέψου ότι στα playoffs πέρυσι είχαμε σίγουρα δύο διακοπές οι οποίες έκαναν ένα μήνα περίπου. Να μπορούσε να τελείωνε λίγο πιο νωρίς το πρωτάθλημα, να ξεκίναγε λίγο πιο νωρίς, να είχαν οι ομάδες περισσότερο ρυθμό για να μπορούσαν να παίξουν αυτά τα παιχνίδια. Γιατί πραγματικά πιστεύω ότι. Και αν πάμε λίγο πίσω τώρα με τον Παναθηναϊκό, με την ομάδα που παίζει τώρα, την CSKA 1948. Αν είχε ρυθμό ο Παναθηναϊκός, είχε φτιάξει λίγο, είχε αφημιώσει περισσότερο.
0: Καλά, αν παίζαμε το Μάρτιο, ναι, θα τσέβαζε 5 γκολ. Αλλά δεν υπάρχει.
1: Εγώ νομίζω το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, άμα έπαιζαν. Δηλαδή να ήταν λίγο ακόμα πιο έτοιμος ο Παναθηναϊκός, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα.
0: Δεν ξέρω, δεν είμαι αυτή τη άποψη. Βλέποντας και τις άλλες ομάδες, δηλαδή δεν πάω να καταλάβει γιατί εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό και μπορεί να το κάνει μια κυπριακή ομάδα, ας πούμε.
1: Εντάξει, και κυπριακές ομάδες δεν πάνε για πάρα πολύ καλά.
0: Τα τελευταία καλοκαίρια, μη σου πω, πήγαιναν καλύτερα κάποιες ελληνικές. Με τους βαθμούς που είχαν μαζέψει και τις πορείες που κάνανε, σαν αποκριματικά. Θα το βρουν, εντάξει. Μπορεί να είμαστε και υπερόπτες κάποιες στιγμές.
1: Εγώ νομίζω δεν είναι έτοιμες. Φαίνεται ότι οι ομάδες δεν είναι έτοιμες.
0: Δεν γίνεται να είσαι έτοιμη. Η κυρία Αλμαδρίζη δεν είναι έτοιμη τώρα. Θα είναι πιο μετά. Ο ΠΑΟΚ σίγουρα
1: θα είναι. Στο Βέλγιο παρόλα αυτά όμως έχουν ξεκινήσει και εκεί. Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα πρωταθλήματα που έχουν ξεκινήσει, άμα το σκεφτείς.
0: Και ξεκινάνε τώρα, εντάξει.
1: Θα κέρδιζε και πάρα πολύ περισσότερο το πρωτάθλημα και γενικότερα η χώρα με αυτό το πράγμα. Δηλαδή νομίζω ότι θα έβγαζε. Κάποιες νίκες, ισοπαλίες, δηλαδή αυτές τις χαζές ισοπαλίες που κάνουν οι ομάδες, με ομάδες οι οποίες δεν είναι τώρα κάτι το ιδιαίτερο, μην τρελαθούμε έτσι. Ναι. Είναι κάτι το ιδιαίτερο η CSKA 1948 που έπαιξε ο Παναθηναϊκός ή η Πάξη. Δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο, απλά τις βρήκε τώρα. Άμα τις έβρισκε μέσα στο Σεπτέμβριο, δηλαδή σε μια διαδικασία τότε σε League Phase Conference League, δεν υπήρχε συζήτηση πάνω στο τέτοιο.
0: Ο ΠΑΟΚ παίζει 20 Αυγούστου στην Τούμπα με την Μπραντ το πρώτο παιχνίδι και η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για μία εβδομάδα αργότερα στις 27 Αυγούστου στην Νορβηγία. Εντάξει, νομίζω τώρα ο ΠΑΟΚ πρέπει να σοβαρευτεί και να κάνει το μίνιμουμ από αυτό που μπορούσε να κάνει, να περάσει δηλαδή στη League Phase του Conference League και να συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία. Νομίζω ότι χτύπα ξύλο, αν δεν τα καταφέρει δεν θα ξεκινήσει και πολύ καλά η εποχή λύση στην Τούμπα, μόνο με χώρες, να συμμετέχει μόνο σε χώρες διοργανώσεις. Είναι και το οικονομικό πρεστίζ, είναι και όλα έτσι, είναι και το ρόστερ, είναι και η ποιότητα του ρόστερ, είναι οι παίκτες που θες να προσεγγίσεις. Άλλο να έρθει ένας παίκτης και να μην έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, και άλλο να έρθει κάποιος άλλος που ξέρει, γνωρίζει ότι θα παίζει και στην Ευρώπη. Μετράνε πάρα πολύ αυτά. Όπως μετράει και στον Ολυμπιακό, για παράδειγμα, που σε πολλές περιπτώσεις περιμένουν να δουν τι θα κάνει και με την Αϊμέγγεν. Δηλαδή, όταν προσεγγίζει ένα ποδοσφαιριστή, σου λέει, κάτσε να δω αυτή η ομάδα παίζει Champions League. Αν παίζει Champions League, άλλο Europa, άλλο Conference. Κατάλαβες. Μετράει η βαθμίδα.
1: Αυτό υπάρχει και για όλες τις ομάδες. Και για την ΑΕΚ τώρα. Και το είδαμε και να συμβαίνει με τον ΠΑΟΚ τώρα με τον Βάνια Ντρούκουσιτς, πώς λέγεται, ναι, ναι, ναι. Ο κεντρικός αμυντικός, ο οποίος μόλις αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ
0: πήγε
1: στην Εσπανιόλ. Δηλαδή, από μόνο το αυτό είναι ένα διαπραγματευτικό.
0: Εντάξει, είναι και το γεγονός ότι θα παίζει La Liga.
1: Ναι, σίγουρα. Αλλά ίσως με Europa League να μπορούσε να ψήσει πιο εύκολα τον ποδοσφαιριστή. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν πέρασε ο ΠΑΟΚ. Μπορεί, έχει τη δυνατότητα να πάρει την πρόκριση για το Conference League. Πάντως, εγώ θα πω ότι δεν, ό,τι και να γίνει, περάσει δεν περάσει ο ΠΑΟΚ. Ο Λύση, εμένα μου δείχνει ένα καλό πρόσωπο. Δείχνει μια καλή ομάδα ο ΠΑΟΚ. Έχει ζητήματα, τα οποία ζητήματα θεωρώ ότι τα έχει βάσει του ρόστερ το οποίο έχει να διαχειριστεί ο ΠΑΟΚ.
0: Θέλει ένα στόπερ, ένα βαρβάτο χαφ και έναν επιθετικό.
1: Ναι.
0: Σίγουρα. Τρεις παίχτες δηλαδή, τον άξονα στην ίδια ευθεία.
1: Δηλαδή τώρα πάει να παίξει.
0: Τα μάτια της χρονιάς είναι αυτά τώρα.
1: Πάει να παίξει τα μάτια της χρονιάς όμως με σέντερφορ το μύθο αυτή τη στιγμή και το Γεραμέγεφ που και ο ίδιος δεν τον έχει τόσο πολύ.
0: Έτσι, όχι ότι είναι 19 χρονών, δεν μπορεί να σηκώσει τώρα μόνος όλο το βάρος.
1: Εννοείται.
0: Μην τρελαθούμε.
1: Τα παιδιά αυτά έχουν σηκώσει το βάρος, σήκωσαν το βάρος για τον ΠΑΟΚ στο κύπελο, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούν να σηκώσουν και το βάρος σε μια ευρωπαϊκή συνέχεια και να αντιμετωπίσουν και το βάρος ενός ευρωπαϊκού αποκλεισμού, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Δεν είναι και το καλύτερο για να ξεκινήσουν οι ποδοσφαιριστές αυτοί, όντως και νεαρή σε ηλικία, με το βάρος ότι αποκλείστηκαν από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο ΠΑΟΚ που πέρυσι ήταν Europa και φέτος δεν τα κατάφερε. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι ήταν και λίγο άτυχος ο ΠΑΟΚ, γιατί θεωρώ ότι η Άντρελεχτ ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα. Αν όχι στο πρώτο παιχνίδι, στο οποίο παίξαν στην Τούμπα, γιατί εκεί ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε. Ξεκίνησε πάρα πολύ στραβά το μάτς που τρώει τον γκολ από τα αποδυτήρια. Αλλά και σε όλο το υπόλοιπο παιχνίδι είχε τις στιγμές του, είχε την ατυχία του, είχε και ένα γκολ ακυρωμένο με το μύθου, με το πέναλτι, το οποίο μπήκε πιο γρήγορα
0: στο νερό.
1: Πήγαν όλα λάθος.
0: Λάθος, ναι.
1: Αλλά στο δεύτερο παιχνίδι πραγματικά κυριάρχησε η Άντερλαχτ. Ήταν πάρα πολύ καλή. Και ξέρεις τι είναι το θέμα. Επειδή το κοίταξα όταν έγινε η κλήρωση, έχει τεράστια διαφορά η Άντερλεχτ που αντιμετώπισε η ΑΕΚ με την Άντερλεχτ που αντιμετώπισε ο ΠΑΟΚ. Οι μονάδες οι οποίες έχει αυτή τη στιγμή η Άντερλεχτ στο ρόστερ της δεν είναι τόσο φανταχτερές όσο ήταν πέρυσι. Δηλαδή πέρυσι η Άντερλεχτ είχε επιθετικό τον Ντόλμπερκ, αν θυμάμαι καλά, τον Αγγούλο που τον είδαμε με το Εκουαδόρ στο Μουντιάλ, εκείνον τον Εξτρέμ, το θυμάσαι, με το,
0: ναι, ναι,
1: τον Ξανθό εκεί πέρα. Και είχε τον Ουέρτα, τον Ντεκάτ στο κέντρο. Είχε αρκετά καλούς ποδοσφαιριστές, αλλά δεν ήταν τόσο πολύ ομάδα. Δηλαδή έβλεπες ότι και στον τρόπο με τον οποίο πίεζαν, στον τρόπο με τον οποίο έβγαιναν, το έκαναν πάρα πολύ άναρχα. Και αυτό ήταν και βούτυρο στο ψωμί του Νίκολιτς στο δεύτερο παιχνίδι, έτσι. Γιατί στο πρώτο παιχνίδι, αν θυμόμαστε, στο Βέλγιο, χρειάστηκε το 300 η ΑΕΚ τότε. Οπότε θεωρώ ότι φέτος ήταν περισσότερο ομάδα η Άντερλεχτ από ό,τι ήταν πέρυσι. Φαίνονταν πιο έτοιμη.
0: Με ρωτάει ο φίλος εδώ ο Νίκος. Καλησπέρα, Λεωνίδα. Καλή Παναγιά. Πιστεύεις ότι αν ήταν να διώξει το Μεντιλίμπαρ θα κρατούσε τόση ώρα η συνάντηση? Έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις να κρατάνε 5 ώρες κάποια ραντεβού και εν τέλει να μην βγαίνει λευκός καπνός. Για να κρατάει τόση ώρα, σίγουρα έχουν βάλει κάτω στο τραπέζι τα πάντα. Από την περσινή χρονιά μέχρι τον προγραμματισμό το φετινό, από τις μεταγραφές που γίναν, από τις μεταγραφές που δεν γίναν, από τις μεταγραφές που πρέπει να γίνουν, από τον αποκλεισμό από την Αϊμέγγεν, δηλαδή όλα επιτάπητος και τα συζητάνε. Θα πει σίγουρα coach ο Μεντιλίμπαρ, θα καταθέσει τη δική του άποψη για όλα. Από την πλευρά της διοίκησης ο Βαγγέλης Μαρινάκης προκειμένου θα πει τα δικά του θέλω, θα εκφράσει τα παράπονά του, θα εκφράσει τις δικές του επιθυμίες, και άμα όντως βγει λευκός καπνός θα συνεχίσουν μαζί, εντάξει. Και αν δεν βγει, σίγουρα Το διαζύγιο στα δικά μου μάτια φαντάζομαι θα είναι βελούδινο, γιατί είναι ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία του Ολυμπιακού, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με την κατάκτηση του Conference League και τον double στα 100 χρόνια του συλλόγου. Αλλά δεν είναι ούτε αρνητικό ούτε θετικό στα δικά μου μάτια που κρατάει τόσο πολύ. Σου ξαναλέω, είναι πολλά που πρέπει να συζητηθούν. Υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός, οπότε θα τα συζητήσουν για το καλό του συλλόγου πάνω απ' όλα, έτσι, γιατί την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει και το πρωτάθλημα. Δεν είναι δηλαδή μια απόφαση που μπορεί να την πάρει σε εν θερμό ή σε μισή ώρα να λήξει αυτό το ραντεβού και να πούνε δεν θέλω να συνεχίσω ή θέλω να συνεχίσω. Γιατί και στις δύο περιπτώσεις, άμα του πει θέλω να συνεχίσω, πρέπει να συζητηθούν πολλά πράγματα. Ένας σχεδιασμός που πρέπει να γίνει τώρα στην τελική ευθεία για να ενισχυθεί η ομάδα, να ξεσκαρτάρισμα φαντάζομαι που φύγουν κάποιοι, κάποιες πωλήσεις ενδεχομένως, δεν ξέρω. Και άμα φύγει, εντάξει, δεν φύγει έτσι, γεια σου κύριε Μεντιλίμπαρ, καλή συνέχεια. Είναι άνθρωπος
1: μόνο αυτό, ξέρεις,
0: που έγραψε ιστορία, ρε φίλε.
1: Ότι και άμα φύγει, δηλαδή και για να απαντήσω και στο φίλο, και έχει συμβόλαιο ο Βάσκος.
0: Ναι, μόνο, εντάξει,
1: πρέπει να βρεθεί, λέω ότι θα είναι βελούδινο, θα αποζημιώσεις, το ένα, το άλλο. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία χρειάζονται ώρα, χρειάζονται συζητήσεις, διαδικασίες.
0: Δεν ξέρω γιατί το πιστεύω, αλλά νιώθω ότι θα παραμείνει με τη Λίπαρ, δεν ξέρω.
1: Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι με τις μεταγραφές τις οποίες έχουν γίνει αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό, δεν βλέπω ότι παραμένω με τη Λίπαρ. Δηλαδή, βλέπω μεταγραφές με ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν μπορούν να βοηθήσουν τόσο
0: τα
1: πολύ
0: θέλω του
1: στο πλάνο
0: ναι,
1: του.
0: Ναι, άμα σήμερα συζητήσουν και πει ο Μεντιλίμπαρ θέλω τέσσερις παίκτες, τον Καραγιάννη, τον τάδε και του πει ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ναι.
1: Εγώ δεν μπορώ. Να κάνω όλο το pressing τελείως. Εσύ δεν ξέρω αν μπορούσες.
0: Αν και ναι, τώρα όχι.
1: Σε έχω για περισσότερο Κάιρνεν στο μυαλό μου.
0: Ναι, ναι.
1: Είχες
0: στα τελειώματα.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα και στο φιλαράκι μας τον Άγγελο. Καλά να περνάς, φίλε. Και στο φίλο μας τον Λευτέρη. Μακάρι να προχωρήσουν όλες οι ομάδες μας. Μακάρι φυσικά να μαζεύουμε βαθμούς. Ο Χρήστος ο φίλος θέλει τη δική του καλησπέρα. Ο Μάχημος 7 από Παπαδάτες Αγρινίου. Η Άντερλετ έχει ομαδάρα, ήταν πιο έτοιμη. Οι βασικά ελληνικές ομάδες είναι ανέτοιμες. Φταίει και η προπόνηση. Εντάξει, αυτό το στάδιο είναι μοντάρονται οι ομάδες με νέους παίκτες. Ο Παναθηναϊκός δηλαδή πήγε να παίξει τη ρεβάνς με ΖΣΚ με το Λιβάη Γκαρσία, ουσιαστικά 2-3 προπονήσεις πως είχε κάνει.
1: Τίποτα.
0: Και τον Τέσσερ σαν νέα μεταγραφή.
1: Κοίτας πόσο βαρύς φαινόταν το τέσσερις, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, ναι, ξεκάθαρα.
1: Φαινόταν ότι θέλει πάρα πολύ χρόνο ακόμα.
0: Απλά έχει τον κόλλο άνθρωπος. Ναι. Και ο Παναθηναϊκός το χρειάζεται, γιατί τα τελευταία χρόνια έχει ταλαιπωρηθεί στον κόλλο ο Παναθηναϊκός. Κακά τα ψέματα. Δεν ήταν μπροστά, δηλαδή φαινόταν ότι είχε ένα προβληματάκι. Κάτσε λίγο. Πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λιγάκι κοντά σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κόκκινο συναγερμό, κατάσταση κινητοποίηση Red Code και αύριο, ανήμερα του 15 Αυγούστου για τις πυρκαγιές. Οι πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα επιμείνουν και το Σάββατο, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Σε εξέλιξη, η έξοδος των εκδρομέων του 15 Αυγούστου ήρθε και το απογορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες να προχωρούν σε τροποποιήσεις και προσθήκες δρομολογίων προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό. Το Πάσχα του καλοκαιριού, η κοίμηση της Θεοτόκου, η μεγάλη θεομητορική εορτή της Ορθοδοξίας, γιορτάζεται με κατάνοιξη σε όλες τις γωνιές της Ελλάδας. Στο επίκεντρο των εορτασμών, η Μεγαλόχαρη της Τίνου, χιλιάδες προσκυνητές σειραίουν στο νησί. Τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Κύπριο ομολογό του Κωνσταντίνο Κόμπο. Συζητήθηκαν οι τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις και ζητήματα που αφορούν στα τριμερή σχήματα συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι Ισραηλινοί ακτιβιστές προσπάθησαν σήμερα να ανεφοδιάσουν με τρόφιμα τους Παλαιστινίους στα σπίτια των οποίων πολιορκούνται από επίκους επί σχεδόν μία εβδομάδα στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Και ο καιρός έως 30 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Μια δύο ώρη και κάτι παραπάνω συνάντηση με τη Λίμπαρ Μαρινάκη δείχνει ότι θα συνεχίσουν να πορεύονται μαζί στον Ολυμπιακό. Μετά από μια συζήτηση που κράτησε αρκετή ώρα, είναι η αλήθεια, μεταξύ των δύο ανδρών, δόθηκαν όλες αυτές οι εξηγήσεις και οι εγγυήσεις, εγώ θα έλεγα, προκειμένου ο Ολυμπιακός να δείξει ένα καλύτερο πρόσωπο, να υπάρξει γρήγορη ενίσχυση και στο βαθμό που επιθυμεί και ο προπονητής. Οπότε μέσα από αυτή τη συζήτηση όλα δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει και θα πορεύεται μέχρι νεοτέρας βεβαίως με τη Λίμπαρ. Να θυμίσω ότι το πρωί ο Μεντιλίμπαρ στην προπόνηση που είχε ο Ολυμπιακός γύρω στις 10 η ώρα, διάρκειας περίπου 90 λεπτών, μίλησε με τους παίχτες, σαν να μην συντρέχει λόγος, σαν να είναι η ρουτίνα, η καθημερινότητα της ομάδας. Είπε να αφήσουν πίσω το παιχνίδι με την ΑΕΜΕΚ, να κοιτάξουν μπροστά για το πρωτάθλημα, ξεκινώντας από τον αγώνα με τον Ατρόμητο, και σε τίποτα δεν έδειχνε ότι έθετε τον εαυτό του εκτός ομάδας ή ότι ήταν υπατμόν. Ακολούθησε ένα post της ΠΑΕ στα social με την σημαία του Ολυμπιακού στον ιστό της, ερμηνεύοντας αρκετή αυτό το ενηγματικό post ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του Ολυμπιακού και ότι θα γίνουν όλες οι απαραίτητες κινήσεις προς όφελος της ομάδας. Και πλέον περιμένουμε αν υπάρξει κάτι νεότερο επίσημο, εν πάση περιπτώσει. Αλλά η πληροφόρηση που βγαίνει εδώ λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης είναι ότι συνεχίζουμε τη Λίμπαρ στον πάγκο του Ολυμπιακού.
1: Ωραία, Γιάννη, ευχαριστούμε για ό,τι νεότερο παρεμβαίνεις ξανά, εννοείται.
0: Βεβαίως. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε. Ακούσαμε και από τον Γιάννη Ράνιο την αίσθηση που είχα και εγώ προηγουμένως ότι ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ θα μείνει. Σας το είπα πριν. Φαντάζομαι ότι, όπως είπε και ο Γιάννης, θα υπάρξει η ανάλογη ενίσχυση στα θέλω του Ισπανού προπονητή, ώστε η χρονιά, η φετινή που θα ξεκινήσει το ερχόμενο Σάββατο, να είναι καλύτερη για τον Ολυμπιακό, καθώς την περσινή αγωνιστική σεζόν δεν πήρε κάποιο τίτλο πέρα από το Super Cup. Έχασε και το πρωτάθλημα, έχασε και το κύπελο. Οπότε φέτος στόχος του Ολυμπιακού είναι να επιστρέψει στην κορυφή τουλάχιστον της Super League και να διακριθεί στο Europa League με έναν προπονητή, ξαναλέω, ο οποίος έχει οδηγήσει τον Ολυμπιακό σε ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο, το Conference League, σε ένα double στα 100 χρόνια και είναι έμπειρος, ξέρει τον οργανισμό, ο οργανισμός τον ξέρει, ξέρουν όλοι τα θέλω του και αυτός ξέρει τα θέλω του οργανισμού. Οπότε από τη στιγμή που συζητήθηκαν τα πάντα με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και θα συνεχίσουν μαζί όπως όλα δείχνουν, θα δούμε και αντίστοιχες περιπτώσεις ενίσχυσης που να κουμπώνουν στα θέλω του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, ώστε να ξαναδούμε τον Ολυμπιακό που είδαμε τη χρονιά του double και εκείνο το μισό που έκανε με την κατάκτηση του Conference League. Στέλνετε και τα μηνυματάκια σας. Τι λέει εδώ ο φίλος? Επειδή ακριβώς αρχίζει το πρωτάθλημα, θα προλάβει σε 9 μέρες να πάρει προπονητή, να πάρει 5 και να ετοιμαστούν όλοι αυτοί σε 9 μέρες μέσα. Καλησπέρα και καλή Παναγιά και στον Νίκο.
2: Για τον Ολυμπιακό, λέει.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, δεν το κράτησε μόνο για αυτόν τον λόγο ότι δεν προλαβαίνει να πάρει προπονητή. Έχουμε δει.
2: Το έχει ξανακάνει αυτό. Το έχει κάνει με τον Κορμπεράν, το είχε κάνει αυτό.
1: Με τον Κορμπεράν το είχε κάνει, με τον Σάντσες, με ποιον το είχε κάνει που τον είχε διώξει. Πώς λεγόταν, ο Βίκτορ Σάντσες, ποιος ήταν. Τι να ενισχυθεί, παλικάρι μου. Μέντια χρήστευσε τα Ρέμι Γιάρμσον, Ξιαζίτζη, Καμπελά, Μπεντακόρ και τους νέους από την πρωταθλήτρια K19, πρωταθλήτρια Ευρώπης και παρολίγο πρωταθλήτρια κόσμου. Έχω άδικο?
2: Εντάξει, τώρα ο Μπιανκόνο όταν καλά ήταν στον Ολυμπιακό τον είχατε...
1: Φίλε μου Παναγιώτη, πρώτον, τον Κοστούλα πώς τον αχρήστεψε? 40 εκατομμύρια έφερε στον Ολυμπιακό. Το Μουζακί τι τον αχρήστεψε? Δεν τον βάζει να παίζει. Τι να κάνει, να μπει και ο Μεντιλίμπαρ να παίξει μέσα μαζί του? Τον Ταρέμι πώς να τον αχρηστέψει? 32 χρονών, 33 είναι τα Ρέμι. Θα ξεχάσει το ποδόσφαιρό του επειδή τον έχει με τη Λίμπαρ στα χέρια του? Λες και με τη Λίμπαρ δεν έχει κάνει με άλλους παίκτες. Τον Ελκαμπή, ποιος τον έχει κάνει έτσι σκόρερ, αν το πάμε έτσι? Ο Μεντιλίμπαρ. Το Γιαζίτζη δεν τον αχρήστεψε, έπαθε 2 χιαστούς το παιδί. Ο Καμπελά ήταν και 37 πόσο χρονών. Ο Μπεντακόρ ποτέ δεν είχε παίξει σε μεγάλη ομάδα και αν είχαμε βασικό τον Μπεντακόρ στον Ολυμπιακό, θα λέγανε οι φίλοι του Ολυμπιακού που πάμε τον Μπεντακόρ, ας πούμε.
2: Ρε Λονέδα, είναι απλό.
1: Οπότε,
2: το πράγμα.
1: Οπότε μην τα βλέπετε όλα μονόπλευρα.
2: Είναι απλό το πράγμα. Κάθε παίχτης έχει κάποια χαρακτηριστικά. Αυτά τα χαρακτηριστικά κάνουν ή δεν κάνουν σαν προπονητή. Μπορεί για τον Νίκολετς, παραδείγματος χάρη, ο Μαρίν να είναι το καλύτερο χαφ το οποίο μπορεί να υπάρχει στο κέντρο. Για τον Μεντιλίμπαρ να μην μπορεί να κάνει γιατί δεν μπορεί να δώσει το pressing. Έτσι. Μπορεί για τον

0: για τον οποιοδήποτε προπονητή, για τον Ολυμπιακό, ο Τσικίνιο είναι ένα εργαλείο για τον, και για τον Μεντιλίμπαρ, έτσι. Και τον είδες ότι στην αρχή τον Τσικίνιο, άμα θυμάμαι και καλά, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, δεν τον είχε πάρει για τις μπροστινές θέσεις ουσιαστικά.
1: Όχι, οχτάρι ξεκινήγε.
0: Οχτάρο εξάρι και τέτοια πράγματα.
1: Οχτάρι.
0: Του έβγαλε ένα πάρα πολύ καλό εαυτό, έτσι. Και αρκετούς ποδοσφαιριστές. Εντάξει, τώρα υπάρχουν παίχτες που δεν μπορούν να υπηρετήσουν το παιχνίδι του Μεντιλίμπαρ. Για τον Γιάρεμτσο συγκεκριμένα, πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, και για τον Ταρέμι είναι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι θέλουν να παίζουν. Έχουν την.
1: Του Γιάρεμτσου και 6 μήνες του βρήκε τα κουμπιά του και ο Γιάρεμτσου βοήθησε πάρα πολύ τον Ολυμπιακό τη χρονιά του Νταμπλ.
0: Ναι.
1: Ωραία, πώς τον αχρίστεψε. Άμα ο Γιάρεμτσου θέλει να προσπεράσει τον Ελκαμπή και δεν γίνεται, τι να κάνουμε τώρα. Και έχει θέματα ο Γιάρεμτσου και θέλει να φύγει.
0: Δεν είναι εύκολο να βγάλει τον Ελκαμπή.
1: Έλα, ρε φίλε, είναι πολύ καλό.
0: Δεν μπορεί να βγάλει τον Ελκαμπή από
1: δεν βγαίνει τον Ελκαμπή.
0: Δηλαδή, ό,τι και να
1: κάνει. Ξαναδείτε το μάτς με την Αϊμέγγεν, τι κάνει στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Πώς κρατάει μπάλες και πώς κρατάει την άμυνα ψηλά και πώς παλεύει. Τέλος πάντων, 11 Φεβρουαρίου ήρθε ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, 2 χρόνια και κάτι. Έχει πάρει ένα Conference League και ένα Double και ένα Super Cup. Άμα είναι αυτό αποτυχία, οκ. Okay. Ξέρω ότι πέρσι δεν έπαιξε καλά ο Ολυμπιακός. Τώρα ξεκίνησε κακά, αφού αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Champions League. Θα παίξει ωστόσο στη League Phase του Europa.
0: Ο Μεντιλίμπαρ, άμα θέλετε, νομίζω ότι έχει κάνει αυτό το οποίο έτυχε, συνέβη και με πάρα πολλούς προπονητές στο παρελθόν. Ουσιαστικά έγιναν θύμα της επιτυχίας τους. Δηλαδή, πολλούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι φτάσαν το ταβάνι τους και δεν μπορούσαν να δώσουν άλλο, συνέχισαν να τους επιλέγει και συνέχισαν να τους πιστεύει, γιατί με αυτούς κέρδισε, έτσι. Είναι εμφανές, ρε παιδί μου, στον Ολυμπιακό το βλέπεις ότι είναι κάποιοι παίχτες οι οποίοι φτάσαν εκεί.
1: Διαβάζω κάποια κείμενα τώρα που βγαίνουν σιγά σιγά για το γεγονός ότι ο Μεντιλίμπαρ μένει στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Και έχουν ξεχάσει να το διορθώσουν. Έχουν γράψει ότι φεύγει. Δεν σε δω χαρακτηριστικά.
0: Ναι.
1: Ξεχάσανε.
0: Εντάξει, είναι.
1: Να το ανανεώσουν, ναι. Είχαν γράψει ήδη 2 εκδοχές. Μένει, φεύγει. Είναι. Τα ανεβάσα λίγο μίξ.
0: Είναι μια κατάσταση η οποία δεν είναι απλή.
1: Άλμπερτ Ριέρα, λέει ο Νίκος, προποντή στον Ερυθρό Αστέρα. Okay.
0: Ναι, ήταν πολύ καλό στην Τζέλη, τον είδαμε.
1: Εντάξει, στη Νάιντραχτ δεν τα πήγε και τόσο καλά, έφυγε γρήγορα.
0: Στην Νάιντραχτ έφυγε πάρα πολύ γρήγορα. Στην Τζέλη έκανε έργο. Δεν είναι και εύκολο να πας από την Τζέλη στην Νάιντραχτ, έτσι.
1: Όχι, ήταν καλός.
0: Δηλαδή είναι ένα πολύ καλό στάδιο, θεωρώ.
1: Από τη Σερβία βγαίνει ότι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ πληρεί απόλυτα τις προϋποθέσεις για να λάβει ελληνικό διαβατήριο. Ξαναλέω, το θέμα το φέρουν στο προσκήνιο οι Σέρβοι και συγκεκριμένα το Sport Club. Δεν υπάρχει οριστική εξέλιξη. Απλά το επαναφέρουν στο προσκήνιο το συγκεκριμένο θέμα. Το έμπειρο σέντρο του Ολυμπιακού έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει ελληνική υπηκότητα λόγω της πολυετούς παρουσίας του στην Ελλάδα. Ο Νίκος λέει. Ο Νικόλας ο Μιλουτίνοφ από τα Μανιάτικα του Πειραιά έχει το δικαίωμα να πάρει ελληνικό διαβατήριο γιατί ο χρόνος στην Ελλάδα του το επιτρέπει. Και λέει να το κάνει γιατί θέλει να ψηφίσει κιόλας. Και ωραίο παγωτό έστειλες, φίλε.
0: Μια χαρά. Μέσα στις θερμίδες.
1: Καλησπέρα, παιδιά. Ευχαριστούμε για την συντροφιά. Αφού μένει λοιπόν ο Μεντιλίμπαρ, κούρσα για 2 το πρωτάθλημα Παναθηναϊκού και ΑΕΚ, λέει ο Σάκης.
0: Εντάξει, βιάζεσαι πάρα πολύ. Γιατί και πέρυσι τέτοια εποχή.
1: Την ΑΕΚ την είχαν ξεγραμμένη όλοι και πήρε το πρωτάθλημα.
0: Λέγαν όλοι κούρσα για 2, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ.
1: Φίλε μου,
0: πάρα πολύ νωρίς για να κάνουμε μια εκτίμηση τώρα αντικειμενικά, έτσι.
1: Φίλε μου Παναγιώτη, που λες, ας βγάλει λοιπόν πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη μόνο με Ελκαμπή να παίζει 120 λεπτά και να πέφτει στο χορτάρι από κούραση όπως συνέβη προχθές. Αν μ' άκουσες προχθές μετά το μάτς του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν, τι είπα, ότι δεν γίνεται ο Ελκαμπή να μην έχει κάποιον από πίσω. Ήταν σκασμένος. Τα κάνει όλα. Μόνο τα άλματα που κάνει για να παίρνει τις κεφαλιές. Υπάρχει φθορά στο κορμί του,
0: ναι,
1: από τα
0: πρέπει
1: συνεχόμενα άλματα. Μόνο αυτό σκέψου. Δεν σου βάζω τα σπριντ που κάνει και τα άλλα.
0: Να σε διακόψω όμως λίγο. Πρέπει όμως να είναι αυτός ο δεύτερος από πίσω. Πρέπει να είναι και ένας που έχει αποδεχθεί ότι θα είναι δεύτερος από πίσω από τον Ελκαμπή.
1: Μα κοίτα, σε όλες τις ομάδες υπάρχει αυτό. Ρε,
0: ναι, εσύ δεν ξέρεις, το ξέρει το ρόλο σου.
1: Ξέρεις ότι δεν είμαι.
0: Νομίζω ότι ο Ταρέμι δεν έχει στο μυαλό του ποτέ.
1: Δεν μπορεί να το αποδεχθεί ο Ταρέμι αυτό. Ναι. Σου λέει, έρχομαι από την Ίντερ, τελικό Champions League, και θα είμαι δεύτερος σε μια ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος.
0: Στον Ολυμπιακό.
1: Του ελληνικού πρωταθλήματος.
0: Που υπήρχε και η συζήτηση τότε να πάει και στον Παναθηναϊκό και θα ήταν, φαντάζομαι, βασικός και αναντικατάστατος στον Παναθηναϊκό Ταρέμι. Ο Γιάρεμτσουκ από την άλλη πήγε στη Λιόν, έπαιξε, πήγε πάρα πολύ καλά. Δεν είναι εύκολο και για τον ίδιο. Οπότε θέλει ένα παίχτη ο οποίος και να ξέρει ότι θα είναι δεύτερος και να μπορεί να βοηθήσει και σαν δεύτερος. Από τη στιγμή που ο Μεντιλίμπαρ, σύμφωνα με ό,τι μας έδειξε και πέρυσι που το δοκίμασε, δεν έχει την ευκολία να χωρέσει στο ίδιο σύστημα και τους δύο επιθετικούς.
1: Φίλε μου Παναγιώτη, δεν διαφωνούμε. Αυτό που είπες εσύ, απλά σου υπενθυμίζω ότι το είπα και εγώ, ότι δεν γίνεται. Ούτε εγώ συμφωνώ να είναι μόνο η Λικαμπή 120 λεπτά και να παίζει 90 λεπτά μόνος του. Δεν γίνεται. Βιολογικά δεν γίνεται. Άμα βάλεις μέσα και τα ταξίδια που θα κάνει και με την εθνική του Μαρόκου, δεν γίνεται. Το ίδιο πράγμα λέμε. Ναι. Δεν διαφωνώ σε κάτι μαζί σου φυσικά. Με κανέναν. Άμα στέλνετε τέτοια μηνυματάκια, normal, προφανώς και δεν έχω κάποιο λόγο να διαφωνήσω ή να θυμώσω. Ίσα-ίσα. Και εγώ αυτό πιστεύω που λες εσύ. Δεν γίνεται να παίζει μόνο στο LKB. Δηλαδή, ρε παλικάρι, δεν φταίει ο Μεντιλίμπαρ που παίζει γιόμες, δεν φταίει η διοίκηση με τα παλτά που έχει μαζέψει, δεν φταίει κανένα για αυτό το χάλι που βλέπουμε.
0: Όλοι φταίνουν.
1: Φίλε μου, Νίκο, εντάξει, παλτά. Μπορεί να μην βγαίνουν όλες οι επιλογές. Τι να κάνουμε.
0: Όλοι
1: δηλαδή,
0: φταίνε,
1: όταν σου φέρε τον Τζικίνιο και τον Όρτα ή τον Γκάρμο, τι είπε, πήραμε τον Μαραντόνα, τον Σέρχιο Ράμος και τον Ζιντάν. Όχι.
0: Φίλε, αλλά βγήκαν. Νίκο, όλοι φταίνε. Δεν υπάρχει κάποιο που δεν φταίει.
1: Παίκτες, διοίκηση, προπονητής.
0: Έτσι είναι, οι ομάδες δεν είναι ένας άνθρωπος.
1: Τεχνικοί διευθυντές όλοι.
0: Άμα ήταν ένας άνθρωπος, ήταν το πιο εύκολο πράγμα. Έτσι.
1: Θα λέγαμε κάτι αυτές εσύ.
0: Τελείων.
1: Μιλάμε για έναν ολόκληρο οργανισμό, ρε παιδιά.
0: Και μην μπερδεύεστε τώρα, μιλάμε για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει αλλάξει και τεχνικό διευθυντή μέσα στο καλοκαίρι.
1: Όχι μία φορά.
0: Ναι.
1: Όχι μία φορά.
0: Οποίο,
1: και αυτό είναι πρόβλημα.
0: Το οποίο είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί στην Ελλάδα δεν παίρνουμε χαμπάρι, δεν καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι.
1: Και από μόνο καταλαβαίνει ότι καταλαβαίνουν ότι γίνει κάτι λάθος εδώ. Και γίνεται ένα λάθος, ξανακάνουμε και δεύτερο για να ξαναλλάξουμε. Κατάλαβες που λέω ότι είναι τα συνεχόμενα τα λάθη τα οποία προσπαθεί να τα διορθώσει. Τη χρονιά του Conference, για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός άλλαξε τρεις προπονητές. Πώς τους άλλαξε? Καταλάβαινε, ξέρω εγώ, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, η διοίκηση του Ολυμπιακού, ότι δεν τζουλάει το καράβι έτσι. Θα κάνω αλλαγή. Δεν τζουλάει με αυτόν, θα κάνω αλλαγή. Δεν τζουλάει και με αυτόν, θα κάνω αλλαγή. Μέχρι που ήρθε με τη Λίμπαρ και κούμποσε. Τώρα να δούμε πώς θα συνεχιστεί αυτή η συνεργασία.
0: Ναι, αλλά σου λέω ότι είναι πολύ σημαντικό και ο τεχνικός διευθυντής να είναι κάποιος ο οποίος να είναι από την αρχή έτσι. Αυτός είναι που δίνει το στίγμα.
1: Με τις κινήσεις που κάνει ο Άρης, ο Μεντιλίμπαρ έκλεισε την τέταρτη θέση. Ποιος σόφι τώρα, λέει ο Βασίλης.
0: Okay. Ναι, και εσύ βιάζεσαι. Θα δούμε, είναι πάρα πολύ νωρίς.
1: Το ότι παραμένει ο Μεντιλίμπαρ μέχρι να φύγει βεβαίως θα αποτελέσει πρώτη ευκαιρία δικαιολογία για τη διοίκηση Μαρινάκη και τους. Ναι, καθώς ο Μεντιλίμπαρ θα φορτωθεί όλη την λέζα της αποτυχημένης χρονιάς εφόσον φύγει στα μέσα της χρονιάς. Εγώ, ως οπαδός Παναθηναϊκού, μόνο ικανοποίηση μπορώ να νιώσω για τη συγκεκριμένη εξέλιξη, αλλά ακόμα περισσότερο η φίλη της ΣΑΚ, η οποία θα πρέπει να κάνει σοβαρά λάθη μέσα στη χρονιά για να μην πάρει δεύτερο σερί πρωτάθλημα. Ρε,
0: δεν
1: παιδιά.
0: Είναι έτσι, ρε φίλε.
1: Τώρα, είναι δυνατόν να λες εγώ, οπαδός Παναθηναϊκού, μόνο ικανοποίηση μπορώ να νιώσω για το γεγονός ότι ανανέωσε με την Λίμπαρ στον Ολυμπιακό, που με την Λίμπαρ στον Ολυμπιακό σε 2,5 χρόνια έχει πάρει ένα Conference League και ένα Double, και ο Παναθηναϊκός για παράδειγμα είναι 16 χρόνια μακριά από το πρωτάθλημα.
0: Κοίταξε, θα σου πω κάτι, περίμενε.
1: Θυμήσου λίγο την ΑΕΚ πέρσι, το ξαναλέω συνονόματε Λεωνίδα μου φίλε. Η ΑΕΚ πέρσι έλεγε, παιδιά, να κάνουμε κάτι καλό φέτος, μην ξαναπάθουμε το στραπάτσο της περσινής χρονιάς. Πάμε εδώ με Νίκολιτς, σοβαρά, ταπεινά, να βγούμε τρίτο-τέταρτη. Είναι έτσι, δεν είναι?
0: Να σου πω λίγο κάτι, περίμενε. Εγώ συμφωνώ με το φίλο στο ότι μένει ο Μεντιλίμπαρ μέχρι να φύγει. Γιατί θεωρώ ότι όταν φτάνει σε αυτό το κομμάτι,
1: με την πρώτη στραβή
0: το ραντεβού. Θυμίσω και πέρυσι με τον Αλμέδα και τον Ηλιόπουλο που είχε γίνει ένα ραντεβού μετά ένα παιχνίδι από τον Ηλιόπουλο. Έμεινε
1: μέχρι να φύγει το καλοκαίρι.
0: Αυτό
1: ακριβώς. Να φύγει αυτή η χρονιά.
0: Εγώ θεωρώ ότι ο Μεντιλίμπαρ θα έπρεπε να φύγει από τον Ολυμπιακό, αλλά στο τέλος του πρωταθλήματος. Όχι τώρα.
1: Το Μάιο.
0: Ναι. Εκεί θα έπρεπε να φύγει από τον Ολυμπιακό. Εντάξει, τον Ολυμπιακό κρίνουν ότι πρέπει να συνεχίσει. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε σίγουρα είναι ότι ο Μεντιλίμπαρ είναι επιτυχημένος στον πάγκο του Ολυμπιακού. Έτσι.
1: Ναι, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν μπορείς να μου λες ότι ως φιλάθλος Παναθηναϊκού αισθάνομαι δικαίωση για την παραμονή του Μεντιλίμπαρ ή χαίρομαι. Τι σου λέω, σε 2,5 χρόνια έχει πάρει ένα double και ένα Conference League.
0: Εντάξει, ο φιλάθλος ό,τι θέλει θα σου πει. Ότι θεωρεί
1: και
0: το βλέπει.
1: Και μην κρίνουμε τώρα ότι η ΑΕΚ είναι super favori για να πάρει και το δεύτερο. Ναι, στα δικά μου μάτια η ΑΕΚ είναι αυτή τη στιγμή πατάει πιο σταθερά από όλες. Αλλά πέρσι, θυμηθείτε, την ίδια εποχή ακριβώς, δεν μας έπειθε το ποδόσφαιρο του Νίκολιτς, δεν μας έπειθε το γεγονός ότι είναι νέος προπονητής. Άλλοι τον λέγαν Παουκτζή, λόγω Παρτίζαν κτλ. Είχαμε διάφορα. Και τελικά ο άνθρωπος είναι σοβαρός, είναι μετρημένος, έφερε το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ και αυτό που βλέπεις στο γήπεδο σου βγάζει και μια υγεία. Το περίμενε κανένας, όχι.
0: Σίγουρα.
1: Όλα στο γήπεδο θα φανούν, παιδιά.
0: Αυτό ακριβώς. Σίγουρα θα φανούν όλα στο γήπεδο και σίγουρα δεν είναι και εύκολο το back-to-back.
1: Όχι, ρε, έτσι. Και ειδικά τα τελευταία χρόνια που βλέπουμε αμφίροπα πρωταθλήματα. Έτσι.
0: Ναι, και να σου πω κάτι, ρε, εσύ.
1: Έχει ανέβει το επίπεδο.
0: Ναι, και θέλει πλέον να είσαι μόνιμα εκεί. Συνεχόμενα μόνιμα να είσαι εκεί, να είσαι προσιλωμένος στο στόχο σου ότι θα πάρεις το πρωτάθλημα, να πάω, να προχωρήσω. Δεν είναι και εύκολο για μια ομάδα η οποία το έχει κάνει. Έτσι. Να έχει την ίδια δίψα και την επόμενη χρονιά για να πάρει το πρωτάθλημα. Και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Γιατί πέρυσι η ΑΕΚ είχε υπερβεί αυτό. Έτσι. Δεν είναι ότι είχε ένα ρόστερ το οποίο ήταν αδιαφυσβήτητα το καλύτερο ρόστερ με 22 ποδοσφαιριστές οι οποίοι προχώραγαν. 14-15 παίχτες ήταν στο τέλος.
1: Ναι.
0: Και θυμάμαι ότι είχαμε βγάλει τις εικόνες στη Νέα Φιλαδέλφια. Μην πάθει τίποτα. Ούτε ο Μαρίν, ούτε ο Πινέδα.
1: Ο Ρώτα.
0: Καλά, ο Ρώτα τις έχουμε μόνιμα.
1: Δεν βγαίνει.
0: Το Ρώτα την έχω καρφωμένη. Στο αυτοκίνητο την έχω καρφωμένη την εικόνα. Για το Ρώτα να μην πάθει κάτι.
1: Παλικάρι ο Ρώτα. Βιονικό. Χτύπα ξύλο. Όλα τα παιδιά να έχουν υγεία. Όλοι οι ποδοσφαιριστές. Το πιο σημαντικό.
0: Αλλά κατάλαβες, δεν είναι και εύκολο. Δηλαδή, δεν λέμε είναι ότι είναι τέτοιο. Έχει την ευκαιρία η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, με ρωτάς, να απογειωθεί. Δηλαδή, να πατήσει γερά με έναν πάρα πολύ καλό προπονητή που έχει. Γιατί
1: νομίζω
0: ο
1: ότι
0: η Νίκολης...
1: ΑΕΚ αυτό τη λείπει, φίλε. Ότι... Γιατί πόσα πρωταθλήματα έχει πάρει τα τελευταία χρόνια, τρία.
0: Ναι. Τα τελευταία 8 χρόνια έχει πάρει 3 πρωταθλήματα.
1: Αυτό, τα τελευταία 8 χρόνια έχει πάρει 3. Δηλαδή, κάθε χρόνο που παίρνει το πρωτάθλημα, την επόμενη ίσως ψήλωνε λίγο παραπάνω. Και έτρωγε, ξέρεις, έτσι μια σφαλιαρίτσα.
0: Να.
1: Της λείπει να κάνει αυτό το back to back και να.
0: Της να... λείπει γενικότερα να κάνει το back to
1: να
0: back.
1: Να μεγαλώσει λίγο πιο πολύ η ιδέα μέσα
0: αυτό, της.
1: Ότι...
0: Να...
1: Αυτό.
0: Ότι δεν χάνουμε τρόπο.
1: Αυτό
0: εσύ.
1: Σου λέω. Αυτό.
0: Δεν χάνουμε, δεν πρέπει να χάνουμε
1: δηλαδή
0: τρόπο.
1: Δεν το χάνω το Super Cup.
0: Αυτό,
1: να
0: δηλαδή...
1: πει και ο Πάοκ το ίδιο. Δεν χάνω το κύπελλο.
0: Εκεί ρε, εσύ. Δηλαδή είναι. Αυτό με το Super Cup. Δεν πρέπει να το χάσει. Ξεκινάει η σεζόν. Οκ. Okay. Εντάξει, πλέον χάθηκε και δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Αλλά ξεκινάει η σεζόν, δεν πρέπει να το χάσει τον τίτλο. Πρέπει να μπει μέσα, να πάρει το παιχνίδι και να συνεχίζει. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον αυτό να είναι και καμπανάκι για την συνέχεια. Καμπανάρα, όχι απλά καμπανάκι. Για την συνέχεια και για τα παιχνίδια με τη Λεύσκη Σόφιας. Αλλά έτσι πρέπει. Πρέπει να κυνηγάει κάθε τίτλο, όπως είναι και η ιδιοσυγκρασία του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος, πίστεψέ με, δεν τρελάθηκε που έχασε τον τίτλο του.
1: Έχουμε επίσημη ενημέρωση από την Παϊολυμπιακός για τη συνάντηση του Προέδρου κ. Βαγγέλη Μαρινάκη με τον προπονητή Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ. Σε μια πολύ ωραία συζήτηση σήμερα έγινε μια ξεκάθαρη, ειλικρινή συζήτηση για όλα τα θέματα του ποδοσφαιρικού τμήματος. Αναγνωρίστηκαν λάθη, προτάθηκαν λύσεις και διορθωτικές αλλαγές. Η σχέση του κ. Μαρινάκη με τον Μεντιλίμπαρ είναι μια σχέση που σφυριλατήθηκε και ανανεώθηκε σε δύσκολες στιγμές και όχι σε πανηγυρισμούς. Η αγάπη και ο σεβασμός μεταξύ τους δεν αμφισβητήθηκε παρά μόνο από όσους δεν γνωρίζουν την οικογένειά μας. Από το Φλεβάρι του 2024 δοκιμαστήκαμε και μεγαλουργήσαμε. Ο Ολυμπιακός μας έζησε το όνειρο της κατάκτησης 2 ευρωπαϊκών τίτλων και μετά στη σεζόν 24-25 και 25-26 έφτασε στο επίπεδο των ελίτ ομάδων της Ευρώπης σταθεράς βαθμολογία της UEFA, έκανε το τρέμπλ στη χρονιά που γιόρτασε 100 του χρόνια πρωτάθλημα κύπελλο Super Cup και ακόμα και την περσινή χρονιά έφτασε στις 24 Champions League.
0: Και έχουμε και τον Γιάννη
1: Ράνιο. Πάμε στο Γιάννη Ράνιο. Αλλά Γιάννη, διάβαζα λίγο την ενημέρωση του Ολυμπιακός. Φαντάζομαι και εσύ αυτό θες να μας πεις.
2: Γι' αυτό δεν ξέρω μέχρι που έχεις προλάβει να διαβάσεις.
1: Η απόφασή μας είναι μετά τις ριζικές αλλαγές.
2: Η απόφασή μας, ναι, είναι με τις ριζικές αλλαγές που έχουν ήδη αρχίσει στο σκάουτινγκ και στο μεταγραφικό κομμάτι, αφού δεν είδαμε τις επενδύσεις που έγιναν τις τελευταίες τρεις μεταγραφικές περιόδους να αποδίδουν καρπούς στον αγωνιστικό χώρο, να ενισχυθεί άμεσα η ομάδα με πολύτιμες προσθήκες ανεξαρτήτως budget και πάντα με την υπογραφή του Μεντιλίμπαρ και τη σύμφωνη γνώμη του, όπως άλλωστε συνέβαινε μέχρι τώρα. Ποδοσφαιριστές που θα κάνουν τη διαφορά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συνεχίζουμε μαζί για να κατακτήσουμε τα πάντα. Στόχος είναι φυσικά το πρωτάθλημα, αλλά και το να βαδίζουμε όλοι στον δρόμο μέχρι τον τελικό του Europa League. Όσοι βρέθηκαν στο τραπέζι το πιστεύουν και σε λίγο θα το πιστέψουν περισσότερο και στο τέλος θα το πιστέψουν όλοι. Η ιστορία επαναλαμβάνεται και στο τέλος κερδίζει πάντα ο Πειραιάς. Αυτά επαναλαμβάνω ως μια επίσημη τοποθέτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός μετά την περίπου 2 ώρη συνάντηση που είχε ο κύριος Μαρινάκης με τον Χωσέ Μεντιλίμπαρ, συνεχίζοντας τη συνεργασία τους και οι δύο.
1: Εγώ αυτό που κρατάω, Γιάννη, είναι Λέει στην αρχή ότι αυτή η σχέση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ σφυριλατήθηκε σε δύσκολες στιγμές και θυμάμαι και την ανανέωση μετά το 1-4 από τη Μακάμπη. Έτσι που μου έρχεται γρήγορα στο μυαλό. Και ότι θα έρθουν ποδοσφαιριστές που θα κάνουν διαφορά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
2: Ναι, βεβαίως. Και θυμίζω ότι ήταν και οι προηγούμενοι με την Τόπολα. Δηλαδή και οι δύο ανανεώσεις έχουν γίνει κάτω από δύσκολες συνθήκες αμφισβήτησης, πίεσης του κόσμου, του τύπου, εν πάση περιπτώσει.
1: Άλλη μία τώρα είναι.
2: Ναι, και τώρα δείχνει ακόμα μια ψήφο εμπιστοσύνης στον Μεντιλίμπαρ. Νομίζω ότι μέχρι και την τελευταία στιγμή, αφού γκράστηκε και τον παλμό του κόσμου, γιατί το λέγαμε και το πρωί στην εκπομπή και χθες, κάνοντας ένα άτομο γκάλωπο ότι ο κόσμος είτε συμφωνούσε είτε διαφωνούσε με το στυλ που παίζει ο Μεντιλίμπαρ και έπαιξε πέρυσι, σε μια μη πρωταθληματική χρονιά, ότι είναι κακό το timing, το χρονικό περιθώριο. Ας ολοκληρωθεί η μεταγραφική σεζόν, να ξεκινήσουν οι παίσιμες υποχρεώσεις και μετά υπάρχει ένα εύλογο χρονικό διάστημα που μπορεί να κρυθεί όσο μπορεί επαρκώς, εν πάση περιπτώσει, με τη Λίμπα για αυτά τα οποία θα δείξει, γιατί ο Ολυμπιακός έχει και παίκτες να δώσει και παίκτες να πάρει. Όλο αυτό το πράγμα έχει χρόνο μπροστά του, οπότε ο Ολυμπιακός συνεχίζει κανονικά με το Μεντιλίμπαρ.
0: Η σημερινή συζήτηση, Γιάννη, διαμορφώνει και αλλιώς τον μεταγραφικό σχεδιασμό για τη συνέχεια.
2: Κοιτάξτε, θα υπάρξουν αλλαγές καταρχάς και σε άλλα πράγματα τα οποία θα τα μάθουμε εν ευθέτω χρόνο, που ούτως ή άλλως θα γινόντουσαν αλλαγές, ακόμα και αν έφευγε ο Μεντιλίμπαρ. Αυτό το οποίο έχει να κάνει είναι με το πόσο γρήγορα μπορεί να κινηθεί ο Ολυμπιακός, πόσο αποφασιστικά και σε ποιο άξονα παιχτών, με τη σύμφωνη γνώμη και του Μεντιλίμπαρ, θα προσπαθήσει να τους φέρει στο λιμάνι. Βέβαια, υπάρχει ένα μείον σε αυτή την κατάσταση. Ποιο είναι το μείον? Το πρώτο είναι ότι και οι παίχτες και οι ατζέντιδες ξέρουν ότι ο Ολυμπιακός καίγεται σε συγκεκριμένες θέσεις, οπότε είναι λογικό να ζητούν ανάλογα οικονομικά ανταλλάγματα. Και από την άλλη, υπάρχουν ορισμένοι ποδοσφαιριστές που βάζουν σε δεύτερη και σε τρίτη μοίρα τον Ολυμπιακό, περιμένοντας κάτι περισσότερο από τη στιγμή που δεν έχει εξασφαλισμένη θέση στη League Face Champions League όπως πέρσι, ή δεν έχει ελπίδα, μιας και αν έπαιζε με τη Μόντογκλιν, λες ότι ενδεχομένως τα πράγματα να ήταν διαφορετικά από το να έχει εξασφαλισμένη θέση στη League Face του Europa. Γι' αυτό είναι σε ένα σταυροδρόμι και να είστε σίγουροι ότι ειδικά τις τελευταίες 2-3 μέρες θα περιμένουμε πολύ μεγάλη κίνηση στις μεταγραφές και σε ονόματα από το πάνω ράφι. Οπότε μένουμε συντονισμένοι όπως λέμε μέχρι και την τελευταία μέρα των μεταγραφών για να δούμε πώς ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να ορίσει την τύχη του στο μεταγραφικό. Ταυτόχρονα να πούμε ότι είναι πολύ κοντά στο να πάει στην Αντ ο Καμπελά. Μπορεί να μην είναι στην αποστολή και στην προετοιμασία, αλλά είναι εν πάση περιπτώσει από τους παίκτες που θέλει να αφήσει εκτός για να έχει ένα σχήμα με 25-26 βία 27 ποδοσφαιριστές στο ρόστερ.
1: Μαζί με τους τερματοφύλακες.
2: Μαζί με τους τερματοφύλακες και να δούμε πόσο γρήγορα και πόσο έγκαιρα θα μπορέσει να πραγματοποιήσει αυτές τις κινήσεις του.
1: Ωραία, Γιάννη, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια και πάλι. Ακούσαμε λοιπόν ξανά τον Γιάννη Ράνιο.
0: Πάντως χρόνο έχει.
1: Για την επίσημη ενημέρωση του Ολυμπιακού. Η απόφαση μας είναι μετά τις ριζικές αλλαγές που έχουν ήδη αρχίσει στο σκάουτινγκ και στο μεταγραφικό κομμάτι, αφού δεν είδαμε τις επενδύσεις που έγιναν τις τρεις τελευταίες μεταγραφικές περιόδους να αποδίδουν καρπούς στον αγροτικό χώρο, να ενισχυθεί άμεσα η ομάδα.
0: Οπότε χρόνο για ενίσχυση πάντως έχει.
1: Έχουν γίνει, λέει, ριζικές αλλαγές στο τμήμα σκάουτινγκ και στο μεταγραφικό κομμάτι, δηλαδή στη στόχευση των παικτών.
0: Ναι.
1: Αφού, λέει, τις τρεις τελευταίες μεταγραφικές περιόδους οι επενδύσεις μας δεν απέδωσαν.
0: Αυτό μας είπε και ο Γιάννης Ράνιος τώρα, ότι ουσιαστικά
1: αλλάζει στόχευση,
0: θα υπάρχουν νέες μεταγραφές, νέοι στόχοι, αλλαγές φαντάζομαι σε οργανωτικό επίπεδο. Εντάξει, δεν ξέρω.
1: Θα δούμε.
0: Είναι κάτι το οποίο θα το δείξει το μέλλον.
1: Και το γήπεδο.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι αυτό το οποίο είπε και ο Γιάννης, ότι προς τις τελευταίες μέρες θα κινηθεί πάρα πολύ έντονα ο Ολυμπιακός προκειμένου να καλύψει όλες αυτές τις θέσεις και που έχει στα ζητήματά του, που έχουν στα ζητήματά του σε ερυθρόλευκοι. Μέχρι στιγμής η αλήθεια είναι η ενίσχυσή του δεν έχει κάνει τόσο τη μεγάλη αναβάθμιση. Δηλαδή, άμα το πάρουμε αγωνιστικά πλήρως, πάρε, παραδείγματος χάρη, θέση του δεξιού μπακ.
1: Πάρε τον Μαφαίο.
0: Είναι ο Μαφαίο και είναι και ο Σάλιακας.
1: Ο Μαφαίο ακούγεται και λες ότι μπορεί και να φύγει.
0: Εντάξει, αυτό είναι τώρα το απίθανο το οποίο γίνεται στον Ολυμπιακό. Πάντα. Δηλαδή δεν μπορείς να βγάλεις άποψη για να παίχτη.
1: Σου λέω ότι γράφεται έτσι.
0: Πριν καλά ξεκινήσει η σεζόν.
1: Ναι, σου λέω ότι γράφεται.
0: Δεν γίνεται αυτό. Μαφαίο Σάλιακας, δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι είναι αναβάθμιση. Δεν συνιστά αναβάθμιση η θέση εκεί. Μπορεί να το δείξει στο μέλλον τώρα, βάσει με τα, με τα ονόματα μόνο των ποδοσφαιριστών. Αριστερό μπακ δεν έχει.
1: Έναν, τον Μπρούνο.
0: Έχει τον Μπρούνο.
1: Που και αυτός φευγάτος ήταν.
0: Ναι. Ο οποίος και αυτός, μπράβο, ακούγαμε ότι θα φύγει.
1: Αφού λέγανε θα πουληθεί και ο Μπρούνο και ο Ορτέγκα.
0: Στα στόπερ τώρα έχει έρθει ο Κάρμο. Είναι ο Πιρόλα, είναι ο Ρέτσος. Πιρόλα νομίζω ακούγεται και για Ιταλία έτσι. Κάτι λένε ότι αν
1: Πιρόλα,
0: φύγει ο Λουκουμί.
1: Στα δικά μου μάτια είναι ο καλύτερος στόπερ του Ολυμπιακού.
0: Ναι. Αν φύγει ο Λουκουμί από την Μπολόνια να πάει στη Γιουβέντους, η Μπολόνια θα κινηθεί για τον Πιρόλα. Θέμα στον άξονα έχει. Βγαίνει τώρα
1: θέλει
0: γράφουν,
1: να παίξει θέση του Ντάνι Γκαρσία.
0: Ναι. Είναι πολλά. Είναι πολλά τα οποία πρέπει να καλύψει ο Ολυμπιακός για την νέα χρονιά. Έχει χρόνο, αλλά θα δείξει.

0: Αυτό είναι το τέλειο έγκλημα για τον Ολυμπιακό, λέει ο Κώστας.
1: Εντάξει.
0: Ξέρεις, κάποια είναι ωραία να τα κρατάς, να δεις αν επιβεβαιώθηκε ή αν
1: έπεσε. Κοίταξε,
0: αλλά δεν έχει και σημασία.
1: Ναι, η μπάλα τώρα. Στο μέλλον θα δεις. Το μέλλον θα το δείξει αυτό. Θα σε δικαιώσει, θα γίνεις meme, οτιδήποτε. Ξέρεις, πλέον είναι και πάρα πολύ εύκολο να κόψεις. Και εδώ στην εκπομπή εμείς να πούμε μια μεγάλη κουβέντα τώρα. Να το κόψεις, να παίζει μετά το Μάιο, να λες, άκου τι είπε. Τι διάβασε, τι έστειλε, οτιδήποτε από όλα αυτά. Στο τέλος, παιδιά, στο τέλος ξερίζουν τον γάμπρο.
0: Πάμε σε διαφημιστικά και θα επιστρέψουμε σε λίγο κοντά σας για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μη φύγει κανένας.

0: Era Sport 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το αμφότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο Ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Επιστρέψαμε 7 και 5 πρώτα λεπτά, η συντονισμένη πάντα στην Ερασπορ, μπάλα παντού. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 8, άλλα 55 λεπτάκια περίπου. Με Νίκο Καραγιάννη και Λίνδα Καζνέτσα μικρόφωνα, Γαβρίλη Ρεμούδο στη ρύθμιση των ήχων και Άγγελο Μπάτζιο στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Το Ρομπέρτο Μπάτζιο δεν ξέρω τι τον έχει. Αν θα μου πει μετά. Άμα έχει ιταλικές ρίζες ή όχι. Θέλω να ξέρω, Αγγελάρας, που χθες τον μπέρδεψα. Έκανα δύο φορές σφάλμα. Μηνυματάκια στέλνετε εδώ για τον Ολυμπιακό και τον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Είπε ο Κώστας είναι το τέλειο έγκλημα. Ο φίλος ο 983 λέει ο Μαρινάκης πούλησε ότι καλό υπάρχει, πήρε 70 εκατομμύρια και δεν πήρε κάτι αξιόλογο.
1: Εντάξει τώρα, κοίταξε. Δεν γίνεται μια ομάδα να μην πουλάει. Δεν γίνεται μια ομάδα να μην πουλάει.
0: Είναι selling club, φίλε. Έτσι.
1: Καλά τώρα, για selling club. Για να φτάσουμε.
0: Δεν λέμε ότι είμαστε πόρτο, ξέρω για τα λοιπά.
1: Για να γίνει μια ελληνική ομάδα selling club θέλει. Δεν ξέρω, θέλει. Πρέπει να θέλει 30-40 χρόνια.
0: Ο φίλος ο Νίκος λέει: καλησπέρα σας. Θέλω να πω στο φίλο του Άρη που είπε πιο σόφι. Ρε παιδιά, να κοιτάξει τι έκανε όφη σε δύο χρόνια και μετά σχολιάζει. Καλό 15 σε όλους. Νικόλας από Ρέθυμνο.
1: Γεια σου, ρε Νικόλα, το
0: Ρέθυμνο. Καλά, περάσει, φίλε. Όφη, φίλε, έπαιξε 4 τελικούς και πήρε 2 τρόπε, έτσι.
1: Κοίταξε, στο δικό μου το μυαλό αυτή τη στιγμή, το είπα και χθες, όφη είναι με διαφορά πέμπτος.
0: Αυτή η στιγμή, ε.
1: Ναι. Πιστεύω πάρα πολύ στη δουλειά την οποία κάνει ο Κόντι στον όφη. Έχει εμπλουτίσει την ομάδα με σοβαρούς ποδοσφαιριστές, πάρα πολύ καλούς, που μπορούν να βρουν ρόλο και να αποκτήσουν ηγετικές ικανότητες μέσα στην ομάδα.
0: Πύρλο, ηρέμησα, πετάξει.
1: Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ο Πύρλο.
0: Έχουμε και τον Πύρλο, παιδιά, ξύπνησε. Κοιμόταν την πρώτη ώρα. Ξέρεις γιατί ξύπνησε?
1: Τι έγινε?
0: Γιατί μου έστειλε μήνυμα Μπακόπουλος ο Βασίλης.
1: Και?
0: Ταράχτηκε ο Πύρλο. Χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Βασίλη τον Μπακόπουλο, που κάνει και τα μπάνια του στην Αρκαδία.
1: Μια χαρά.
0: Έχουν θάλασσα εκεί.
1: Έχουν.
0: Τον πάγο στο δικό μου χωριό στο ποτάμι να δει τι σημαίνει ξεκούραση και ομορφιές.
1: Στους καταράκτες.
0: Όχι, δεν έχουμε καταράκτες.
1: Ξέρεις, στην Άρτα υπάρχει ένα χωριό καταράκτες.
0: Α, είναι... έτσι λέγεται το.
1: Ναι, ναι. Και μάντεψε τι έχει.
0: Καταράκτες.
1: Έτσι, μπρο.
0: γιατί να μην το χάσει, βρε παιδιά. Από Κέρκυρα σας στέλνω και χαρήκαμε που μια επαρχική ομάδα πήρε δεύτερο μεγάλο τίτλο. Μακάρι και εμείς εδώ στο νησί. Γιατί τα λέτε πάντα υπέρ των μεγάλων? Δεν ξέρω, νομίζω πως ακόμα και οι εξήδες χάρηκαν από το πυρόφι. Φίλε μου, ο Πολ, ακούγοντας τις προηγούμενες εκπομπές, είπαμε ότι και εμείς χαρήκαμε για τον Όφη. Δεν εννοούσαμε αυτό. Λέμε για την ΑΕΚ που άμα θέλει να μεγαλώσει κι άλλο και στην δική της συνείδηση έτσι περισσότερο να μπουστάρει μέσα της, λες ότι αυτό το τίτλο δεν πρέπει να το χάσω, αυτό εννοούμε. Όχι, γιατί δεν χαρήκαμε για τον Όφη. Προφανώς και χαρήκαμε.
1: Οι εξήδες δεν χαρήκαμε για τον Όφη που πήρε εδώ το τελικό του Super Cup. Έτσι και αυτό είναι και το φυσιολογικό. Εγώ χαίρομαι όμως που βλέπω τον Όφη να κάνει, να μπορεί να κοιτάξει τους αντιπάλους στα μάτια. Και ο Όφη έχει δυσκολεύσει πάρα πολύ την ΑΕΚ. Δηλαδή από την έλευση του Κόντι και έπειτα. Μετράει νομίζω Όφη μία νίκη στο κύπελο που απέκλεισε την ΑΕΚ.
0: Στους 16, ναι. Μέσα στην Όλγουν Αρένα.
1: Και μετά έχει μία δύσκολη νίκη της ΑΕΚ επί του Όφη στο πρωτάθλημα, ένα 2-1, το οποίο έγινε με ανατροπή. Και τώρα τον τελικό του Super Cup. Πάρα πολύ καλή ομάδα Όφη. Μακάρι όλες οι ομάδες οι οποίες είναι κάτω από... είναι στη μέση βαθμολογίας και κάτω να κάνουν το βήμα παραπάνω, να εμπιστευτούν ένα προπονητή, όπως και πολύ καλός προπονητής, και στο λέω πάλι από τώρα, είναι ο Κέρκες, τον Ατρόμητο. Και αυτός περιμένω τον Ατρόμητο φέτος να είναι διαφορετικός από ό,τι στο ξεκίνημα, γιατί προς το τελείωμα έδειξε πράγματα ο Ατρόμητος και στο νήμα δεν μπήκε και στο 5-8 έτσι, που είχαν θέσει σαν στόχο στο Περιστέρι.
0: Μια και μιλά για ΑΕΚ, να σου πω ότι Λεύσκη Σόφια, αντίπαλο τη Ένωση.
1: Πάει να πάρει τον Γκρούγιτ.
0: Πάει να πάρει τον Γκρούγιτ, φίλε. Λίγες εβδομάδες μετά την αποδέσμευσή του από την Ένωση. Ο Γκρούγιτ πάει από, όπως όλα δείχνουν, στη Λεύσκη Σόφια.
1: Ναι, έτσι βγαίνει από την
0: Και τον θέλει και πριν τα παιχνίδια με την ΑΕΚ. Επειδή την ξέρει.
1: Εντάξει, ελεύθερο είναι, ρυθμό δεν έχει. Δεν ξέρω.
0: Δεν νομίζω.
1: Εντάξει, την ΑΕΚ δεν έπιασε. Φάνηκε ότι ήταν πολύ πίσω.
0: Δεν μπορούσε να ακολουθήσει το ρυθμό αυτό.
1: Ναι, φάνηκε ότι ήταν πάρα πολύ
0: μάτια, πίσω. Αυτό φαινόταν, ότι δεν μπορούσε να ακολουθήσει το ρυθμό.
1: Θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα παιχνίδι μέσα στο Τσέλιε, το 3-1 που χάσαμε.
0: Ήταν και νωρίς το
1: Γκρούγιτς να ήταν σε
0: που
1: πάρα
0: δεν ήταν
1: πολύ
0: και ακόμα στα καλά της.
1: Ναι, και το μάτς με τον Μπάουκ που έφαγε πάρα πολύ λέζα, βέβαια, ο Σέρβος, χωρίς να φταίει και τόσο πολύ. Έτσι. κακά τα ψέματα. Αλλά είχε φάει πολύ μεγάλη λέζα στη Φιλαδέλφια τότε, στην ήττα της ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, μετέπειτα δεν πολύ εμφανίστηκε, έβαλε ένα γκολ με τον Πανσεραϊκό. Αυτό. Δεν έκανε κάτι. Ήταν ένας παίκτης ο οποίος, και άμα δεις και τον τρόπο με τον οποίο τον απέκτησε η ΑΕΚ, καταλάβαινες ότι.
0: Πολύ συμπληρωματικό.
1: Αν βγει. Ναι, ήταν η μεταγραφή για ένα χρόνο.
0: Αν μου κάτσει.
1: Ναι, με δικαίωμα οψιών στην ΑΕΚ για άλλα τρία.
0: Ναι.
1: Αν καθόταν και ο Γκρούγκιτς γινόταν ο παίκτης ο οποίος ήταν κάποτε.
0: Τον είχε πάρει Λίβερπουλ.
1: Αναγκάσει τον Κλοπ να γίνει η πρώτη μεταγραφή. Οκ, τότε προχωράμε. Δεν έγινε. Πήρε στη θέση του ουσιαστικά. Εγώ νομίζω ότι στη θέση του τον Κάιρινεν έχει βάλει θεωρητικά. Απλά τον έχει.
0: Σταθερός ο Κάιρινεν.
1: Ναι.
0: Έτσι φαίνεται μέχρι στιγμής.
1: Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος. Λίγο που είχα μία συνομιλία με Τσέχους δημοσιογράφους.
0: Σε ποια γλώσσα τα είπατε?
1: Στα αγγλικά, φίλο μου.
0: Okay.
1: Αυτό το οποίο μου είπαν είναι ότι θα υπάρχουν φορές που η ΑΕΚ δεν θα είναι καλή και ο Κάιρινεν θα είναι ο στόχος ουσιαστικά. Γιατί δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα ανέβει πάρα πολύ, να πάρει μέτρα, να κάνει πράγματα. Θα είναι ένας παίκτης ο οποίος θα κάνει κυρίως τα απλά.
0: Ναι, κάνει
1: και
0: απλά και
1: την
0: κάνει
1: μεταβίβαση.
0: Και,
1: είναι πολύ σημαντική να έχει την σωστή μεταβίβαση από τα χαμηλά προς τα μπροστά η ομάδα του Νίκολιτς. Έτσι.
0: Ο Νίκος λέει: ιδανικού απτηρίο ΑΒΕ Νότιχαμ και κανένα ελεύθερο 36χρονο. Βάζω στοίχημα. Όχι άλλο σανό, ρε παιδιά. Αν εσύ θεωρείς ότι εδώ πουλάμε σανό, ειδικά εμείς. Οκ, φίλε μου Νίκο.
1: Γιατί ρε φίλε τώρα.
0: Άλλος φίλος Νίκος, μπράβο στο Γιάννη Ράνιο και στην Ερασπόρ για την αξιοπρεπή και έγκυρη στάση που κράτησαν. Δεν βιάστηκαν να σταυρώσουν το Μεντιλίμπαρ όπως άλλοι. Εγώ όλες αυτές τις μέρες προσωπικά, όπως και οι άλλοι συνάδελφοι, έτσι, και ο Γιάννης Ράνιος και ο Μπάμπης Παπάζογλου που έχουν το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, και εγώ συγκεκριμένα είχα πει, είχα μια αίσθηση ότι ο Χωσέλης Μεντιλίμπαρ δεν θα φύγει. Και αν έφευγε, θα έφευγε με ωραίο τρόπο. Αλλά η αίσθησή μου ήταν δεν θα φύγει. Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού αναφέρει ότι μεταγραφές θα γίνουν με την έγκριση του Μεντιλίμπαρ. Ερώτηση: δηλαδή, μέχρι τώρα δεν γίνονται με την έγκρισή του, και τότε γιατί τις δεχόταν με αποτέλεσμα να εκτίθεται ο ίδιος? Αν την ξαναδιαβάσω, φίλε μου, ή αν την άκουσες καλά, ο Ολυμπιακός είπε ότι θα γίνεται με την έγκριση του Μεντιλίμπαρ όπως γινόταν μέχρι τώρα. Δεν είπε ότι μέχρι τώρα δεν γινόντουσαν και από εδώ και πέρα θα γίνονται με την έγκρισή του.
1: Και νομίζω ότι έχει βγει ότι έχει κόψει αρκετούς ποδοσφαιριστές ο Μεντιλίμπαρ.
0: Ναι. Σε κάποιους δεν άρεσε αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτός λειτουργεί έτσι. Έτσι θα τρέχει ο Ολυμπιακός σε λίγο καιρό, λέει ο Άγγελος και στέλνει μια φωτογραφία.
1: Βέβαια, αυτό είναι αποτέλεσμα του ότι δεν είχε ένα τεχνικό διευθυντή, έτσι. Γιατί ο τεχνικός διευθυντής είναι αυτός ο οποίος βρίσκει τον παίχτη. Ο προπονητής τα χαρακτηριστικά λέει. Θέλω ένα παίχτη να κάνει αυτά τα πράγματα. Θέλω ένα παίχτη δυνατό στο pressing. Θέλω ένα παίχτη δυνατό στο να κυκλοφορεί μπάλα. Τι έπαθε.
0: Οι μεταγραφές του Ολυμπιακού έδειξαν ότι τα ταμεία είναι άδεια. Δεν μπορεί να ψωνίζει τα δευτερότρητα και να έχει απαιτήσει. Ούτε πουλά και μετά περιμένει να ψωνίσει. Α κάτσει λοιπόν ο Ολυμπιακός να παίζει με Καλυθέα, Ηρακλής από Μυτιλίνη. Δεν καταλαβαίνω καθόλου.
1: Φίλε.
0: Τι εννοεί. Πώς παίζει ο Ολυμπιακός με την Καλυθέα, ρε φίλε. Μιλάς, λες και ο Ολυμπιακός είναι 20 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, χωρίς τίτλο, χωρίς τίποτα. Τα κάνει όλα λάθος 20 χρόνια. Εντάξει.
1: Εντάξει,
0: δεν γίνεται κάθε χρόνο να παίρνει τα πάντα ο Ολυμπιακός ή η αγαπημένη σου ομάδα.
1: Παίζει το εσύ στον κόσμο του Ολυμπιακού αυτό.
0: Εντάξει, αλλά μην τα ισοπεδώνει όλα. Γενικότερα και στη ζωή και στον αθλητισμό δεν τα ισοπεδώνουμε κιόλα. Και στο κάτω-κάτω είναι.
1: Εντάξει, κοίταξε να σου πω κάτι. Έχω ακούσει φοβερά πράγματα όλες αυτές τις μέρες. Ξέρω εγώ που ήμουν στην Άρτα έτσι, και έβλεπα αγώνες σε καφενεία κλπ. Έχω ακούσει φοβερά πράγματα για όλους. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή, εντάξει, μετά το Ike Off είχαμε μνημεία. Είχαμε μνημεία. Αλλά και γενικότερα και για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Εδώ ρε εσύ και τον Παναθηναϊκό, χωρίς να έχει ξεκινήσει καν καλά η σεζόν, χωρίς να έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα, χωρίς να έχει καν ο προπονητής έναν μήνα, ένα μισή μήνα,
0: διάστημα,
1: ναι,
0: ρε, παιδί,
1: να δείξει κάτι. Έχουν βγάλει όλοι την άποψη ότι ο Παναθηναϊκός θα βγει τέταρτος. Το βλέπεις πάρα πολύ.
0: Άσε ρε φίλε, γιατί έχουμε και άγχος για τη Ρεάλ τώρα. Έχουμε και εμείς νέο προπονητή, Μουρίνιο.
1: Να. Λέω και εγώ πώς τα σύνδεσες έτσι. Πώς έκανες τη σύνδεση, Ρεάλ.
0: Έκανε δηλώσεις Εμπαπέ, φίλε. Νομίζω ότι είναι πολύ θετικό να έχεις ένα προπονητή όπως ο Μουρίνιο, ο οποίος ξέρει να κερδίζει και ξέρει να δίνει το δρόμο για το πώς πρέπει να κινηθείς προκειμένου να κερδίσεις. Κάθε παίκτης είναι χαρούμενος όταν έχει ένα προπονητή που ξέρει πού πηγαίνει, και αυτό είναι πολύ θετικό για μας. Φίλε, πρέπει να δουν όλοι το ντοκιμαντέρ του Μουρίνιο στο Netflix.
1: Ναι, δεν το έχω δει.
0: Δεν το έχω δει όλο. Έχω δει πάρα πολλά αποσπάσματα που μιλάει ο Τέρι, που μιλάει ο Λάμπαρτ, που μιλάει ο Μαρσέλο, που μιλάει ο Μπρέιμοβιτς. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, κοίταξε. Ο Μωρίνιο, αυτό το οποίο μπορεί να κάνει σίγουρα είναι να φτιάξει ένα καλό κλίμα στην ομάδα. Αυτά τα οποία διαβάζαμε τις προηγούμενες, το πέρυσι, για τσακωμούς, Βαλβέρδε, Τσουαμενή, πήγε ο ένας στο νοσοκομείο, έφυγε, δεν χτύπησε, δεν το χτύπησα.
0: Θα τα κόψει όλα αυτά, Μωρίνιο. Τέλος με τον Μωρίνιο αυτά.
1: Τώρα θα τα σβήσα όλα, εγώ θα πάει ο Μωρίνιο εκεί. Για να προχωρήσει.
0: Champions League θα πάρει ο Μωρίνιο, θυμίσου το. Πρωτάθλημα δεν μας νοιάζει.
1: Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι η Παρή αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Έλα, φίλε, έκανε back to back. Εντάξει, η μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία της, τέλος.
1: Μην δεν σταματήσει εκεί.
0: Θα σταματήσει. Είπε ο Ενρίκε, είπε πάντως ο στόχος μας είναι, λέει, να φτάσουμε το ρεκόρ της Ρεάλ. Ρε Ενρίκε, ηρέμησε, φύγε. Πήγαινε, κάνε ποδήλατο, αδερφέ μου. Πολύ
1: καλός προπονητής. Χάσε ένα, πάρε ένα επόμενο. Ξέρω
0: πολύ
1: καλός
0: προπονητής. Ναι, και πολύ καλή ομάδα η Παρή. Μπράβο τους. Και ο Κάμπος. Τρέχουν πολύ καλά την ομάδα. Έπρεπε με τη Λίμπαρ να διώξει το Μαρινάκι. Θα το μετανιώσει που τον κράτησε. Θα πουλήσει και τον Ντάνι Γκαρθία. Καταλαβαίνω. Γιατί είναι τόσο απεσιόδοξοι όλοι. Okay.
1: Εντάξει, κοίταξε, είναι απεσιόδοξο γιατί δεν ξεκίνησε καλά ο Ολυμπιακός τώρα. Αντικειμενικά.
0: Έχουμε πιο σοβαρά προβλήματα στη ζωή μας.
1: Εντάξει, ναι, μωρέ, αλλά. Έχουμε πιο σοβαρά ζητήματα στη ζωή μας, αλλά. Δεν είναι και εύκολο αυτό όταν ξεκινάει έτσι.
0: Τι δεν είναι εύκολο.
1: Για τον κόσμο του Ολυμπιακού δεν είναι εύκολο να ξεκινάει με έναν αποκλεισμό η χρονιά.
0: Εντάξει, συνεχίζει τη ζωή. Πας στο Europa League τώρα και παίρνεις το Europa League.
1: Κοίταξε.
0: Πώς έλεγε ο Άταμαν, φίλοι του Παναθηναϊκού, κλείστε εισιτήρια για το Abu Dhabi, θα είμαστε εκεί.
1: Πάλι καλά που είμαι εδώ στο στούντιο. Δεν σ' άκουγα σε κανένα τέτοιο. Δεν πήγαινε πουθενά με τον δρόμο. Μου έφυγε το τιμόνι από τα χέρια.
0: Εντάξει. Όπα, επίσημη πώληση των μετοχών της Liverpool σε κοινοπραξία που συμμετέχει ο Τζεφ Μπέζος. Φίλε, τι κάνει ο Τζεφ Μπέζος? Θα την απογειώσει τη Liverpool.
1: Άντε να δούμε.
0: Πόσα
1: μακάρι.
0: Πόσα λεφτά παίζει να δώσει αυτός τώρα?
1: Μακάρι να την απογειώσει τη Liverpool.
0: Δεν λέει πόσα λεφτά. Φαντάζομαι θα μάθουμε. Τζεφ Μπέζος δηλαδή τώρα μετέχει στα της Liverpool, ε. Ο LeBron James είναι ακόμα στη Liverpool.
1: Α, μπράβο, εσύ, το είχα και εγώ πορεί αυτό. Είναι πολλοί που έχουν μετοχές. Άντε να δούμε, ρε Ράουλα. Κάνε κάτι και εσύ. Γιατί πέρυσι μας είχε κάνει να μην βλέπουμε Premier League. Δεν μπορούσαμε να δούμε. Του βλέπω εδώ, όχι του Μαρτινέλη, λέει στη Γαλατά Σαράι. Τι θα κάνουν αυτοί οι Τούρκοι?
0: Εντάξει, Τούρκοι φίλε δεν υπάρχουν.
1: Τι θα κάνουν, ρε φίλε? Πόσο θα πάρουν? Πήραν Βλάχοβιτς, πήραν Σαλάχ, πήραν
0: Λουκάκου.
1: Όσιμεν έχει η Γαλατά.
0: Σανέ. Γκεντουζή, Έντερσον.
1: Ασένσιο. Τι ομάδες κάνουν?
0: Και τώρα η Τραμπζοσπόρα, ας πούμε, έχει Σαλάχ και Ντάρουιν Νούνιες, που η Λίβερπουλ έχει δώσει 100 εκατομμύρια για να τον πάρει.
1: Απίστευτο. Πραγματικά εκεί έχουν ξεφύγει και τα budget και όλα. Να πούμε ότι φυσικά αυτά τα οποία είπαμε και νωρίτερα για τον Ολυμπιακό και τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ και την παραμονή μπορείτε να τα διαβάσετε και λεπτομερώς στο artsports.gr. Σχετικά με την επίσημη ενημέρωση του Ολυμπιακού, αλλά και το ηχητικό του Γιάννη Ράνιου, ο οποίος μετέφερε ότι θα παραμείνει ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό και μάλιστα ήταν και τότε τα μηνύματα τα οποία ερχόταν ότι έχει φύγει. Πού θα βρει προπονητή, έλεγε. Ποιο φίλο ήταν αυτό που έστειλε πριν από λίγο? Πού θα βρει προπονητή μέσα σε 9 μέρες, ξεκινά το πρωτάθλημα, τι θα κάνει, πού θα βρει παίχτες?
0: Εντάξει.
1: Κατευθείαν.
0: Ο Ρωτιτσιπάς, να πούμε ότι έχει ξεκινήσει κανονικά το παιχνίδι. Το πρώτο σετ το κέρδισε 0-1 λοιπόν, επί του Βαλεντέν Ρογέ στο Σινσινάτι, το χιλιάρι. Καλή επιτυχία στο Στέφανο, μακάρι να νικήσει.

0: Εδώ βλέπω ένα δημοσίευμα από τον Πιτ Ο Ρούρκε, ένα δημοσιογράφο. Έχει βάλει πάρα πολλές ομάδες για τον Σαντιάγκο Έσε του Ολυμπιακού. Λέει Γιουβέντους, Μαρσέιγ, Βιγιαρεάλ. Κοιτάνε, λέει, τον Σαντιάγκο Έσε, αλλά και ομάδες, λέει, από την Premier League έχουν στα ραντάρ τον Αργεντινό Χαφ. Εντάξει, κοίταξε, όταν βλέπω τόσες πολλές ομάδες μαζεμένες μέσα σε ένα δημοσίευμα.
1: Δεν πάει πιθανά.
0: Ναι, δεν προχωράει. Δηλαδή, το έχω δει πάρα πολλές φορές αυτό. Και όταν βλέπεις κιόλας και εδώ, έτσι, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρονται για το. Συνήθως είναι κόλπα manager, προσθέτουν και κανένα δύο ακόμα ομάδες για να ανεβάσουν την τιμή.
1: Να πούμε ότι στις 8 η ώρα παίζει ο Πανετολικός με την Τρουά, φιλικό προετοιμασίας του Πανετολικού με την γαλλική ομάδα. 8, υπενθυμίζω, ώρα Ελλάδος το φιλικό. Ο Τωμά Ανρί είχε έρθει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Πανετολικού, ωστόσο τα αποτελέσματα των εργομετρικών του εξετάσεων δεν ήταν τα επιθυμητά και πλέον τα Καναρίνια στρέφονται σε άλλη περίπτωση. Ο 31χρονος Γάλλος αγωνιζόταν στη Σταντάρ Λιέγης, είχε έρθει στην Ελλάδα για να αποτελέσει το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Πανετολικού, αλλά η μεταγραφή οδηγήθηκε σε ναυάγιο. Πλέον ο Τίτρομος στοχεύει σε άλλες λύσεις, έτσι, για να ενισχυθεί επιθετικά.
0: Θα παρουσιάσει και τη νέα τρίτη εμφάνιση σήμερα ο Πανετολικός στο φιλικό, λέει. Mm. Μια εντυπωσιακή εμφάνιση τώρα, έτσι όπως τη βλέπω. Είχε ανάγλυφο τον Τίτορμο, λευκή με χρυσές λεπτομέρειες.
1: Για τα 100 χρόνια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Δεν έχει τηλεοπτική μετάδοση στο φιλικό, να πούμε.
1: Ενημέρωση
0: με την Τρουά, έχει ενημέρωση από την Ερασπόρ. 8 η ώρα το παιχνίδι. Είναι μια ομάδα που και ο Πανετολικός περιμένουμε για του χρόνου να έχει και με το γήπεδο, έτσι, περισσότερο ουσιαστικά. Με την ανακαίνιση την οποία έκανε στο γήπεδο, να έχει και περισσότερο κόσμο και περισσότερα έσοδα. Να δούμε. Είναι αρκετές ομάδες οι οποίες έχουν ενδιαφέρον. Και ο Αστέρας, τον Αστέρα περιμένω επίσης, με τα παιδιά τα οποία έβγαλε ο Αντωνόπουλος από τον Αστέρα.
1: Έκανε πολύ καλή δουλειά στον Αστέρα Β και δικαίως παίρνει και την ευκαιρία να παραμείνει, έτσι, στον πάγκο της πρώτης ομάδας. Και στον πάγκο της δεύτερης ομάδας, στον Αστέρα Β, ο Γιάννης Κοντοές.
0: Ναι. Ο οποίος ήταν στο τεχνικό επιτελείο του Κόντι, στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ναι.
0: Αν θυμάμαι καλά.
1: Και στην Τσέλια, που ήταν προηγουμένως, ήταν στο εξωτερικό κάπου.
0: Ναι. Μακάρι, μακάρι να βλέπουμε Έλληνες προπονητές να μπορούν να
1: ανταπεξέλθουν. Έχει οργώσει τα γήπεδα, τα έχει φάει με το κουτάλι. Τώρα από άλλη ιδιότητα να ξεκινήσει, έτσι, την προπονητική του καριέρα. Κύριε, εγώ δεν λέω ότι εσείς μας πουλάτε σανό, προς Θεού. Σανό μας πουλάει η διοίκηση του Ολυμπιακού. Όταν δύο χρόνια τώρα παίζει η ομάδα με εξτρέμ το Ροντινέι και αμυντικό χαφ τον Ντάνι Γκαρθία, όταν δεν έχει ομάδα τέλος Αυγούστου αριστερό μπακ, δεύτερο επιθετικό, δηλαδή τι επενδύσεις έχει κάνει, ό,τι έχει έρθει είναι δανεική, ποιες επενδύσεις, σοβαρά μιλάμε τώρα. Εντάξει. Δεν είναι μόνο αυτά που αναφέρεις, φίλε μου. Δεν είναι μόνο αυτά. Έχει πάρει παίκτη ο Ολυμπιακός. Το αν τον πήρε τώρα δανεικό από την Νότιχαμ και τον Τσικίνιο δανεικό από την Μπενφίκα τον είχε πάρει. Και σου πήρε το Conference League.
0: Εντάξει, τώρα κοίταξε, είναι το θέμα με την Νότιχαμ, νομίζω, που κολλάνε περισσότερο στον Ολυμπιακό.
1: Αφού έχει αυτή τη δυνατότητα, τι να κάνουμε τώρα, ρε φίλε. Πώς θα έπαιρνε τον Κουστάβο σαν 25 εκατομμύρια από την Κιμαράες?
0: Με τίποτα. Φαμαλικάο.
1: Από τη Φαμαλικάο.
0: Από την Κιμαράες δεν θα τον έπαιρνε με τίποτα.
1: Η Κιμαράες είναι.
0: Η Κιμαράες είναι πολύ σκληρή στι διαπραγματεύσει τη. Για το Ρέλβα ειδικά 3,2 ακατέβατα. Δεν είχε διαπραγματεύσει και δεν μπορούσαν να γίνουν οι διαπραγματεύσει. Και τότε θυμάμαι ότι δεν έχει βγει το ποσό για το Ρέλβας.
1: Στην Ολύμπια ήταν ο Κοντοές, πρωταθλητής.
0: Στην Ολύμπια, Ολύμπια, Ολύμπια μας.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν είχε βγει τότε το ποσό για το Ρέλβας, υπήρχε πολύ γκρίνια. Για το πολλά χρήματα.
1: Εμένα
0: για
1: η δεύτερη μου ομάδα είναι ο Αστέρας Τρίπολης.
0: Πώς το έπαθες?
1: Μετά τη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Πώς το έπαθες τώρα αυτό?
1: Έτσι,
0: πώς σου ήρθε?
1: Το λέω.
0: Επειδή είπα εγώ πριν για τον Αντωνόπουλο.
1: Ναι, γιατί έκανε καλή δουλειά.
0: Έτσι.
1: Για συνέχιση.
0: Τίποτα. Λοιπόν, όπως είπαμε, έχουμε αρκετές ομάδες τις οποίες περιμένουμε να δούμε. Μέσα σε αυτές είναι και ο Ατρόμητος, είναι και ο Αστέρας που πλέον είναι και η δικιά σου ομάδα. Έχουμε και Super League 2, η οποία ξεκινάει σιγά σιγά, αρχίζει. Κύπελο, το οποίο έχουμε αυτή τη
1: στιγμή. Δύο γκολ, Ελαραμπή, φιλέ. Φιλικό,
0: ναι, είναι πολλά, είναι πολλά. Είναι πολλά τα οποία υπάρχουν τώρα. Ξεκινάει η σεζόν, έτσι. 15 Αυγούστου, okay.
1: 6 Αυγούστου, 6 Σεπτεμβρίου.
0: Δεν είναι εύκολο, δεν βγάζουν τον κόσμο τα πανηγύρια. Εντάξει. Εκεί είναι. Μόλις όμως τελειώσουν τα πανηγύρια του 15 Αυγούστου, τελείωσε. Τα κεφάλια μέσα, ξεκινάει η σεζόν, ξεκινάνε τα πρωταθλήματα. Super League 2, κύπελα, χαμός. Από την άλλη εβδομάδα ήδη έχουμε κύπελα, έτσι.
1: Καλησπέρα. Θεωρείτε ότι όφη με ένα μόνο παιχνίδι για το Super Cup έχει κάνει το άλμα για να έχει καπαρώσει την πέμπτη θέση? Εγώ θεωρώ ότι δεν είχε διάρκεια στο περσινό πρωτάθλημα και τίποτα δεν δείχνει ότι αυτό έχει αλλάξει, λέει ο φίλος ο Χρήστος. Εμείς δεν είπαμε ότι όφη έχει καπαρώσει την πέμπτη θέση.
0: Όχι, εγώ το είπα βάσει κυρίως.
1: Μπορείς να πεις ότι είναι ένα από τα φαβόρι, έτσι.
0: Ναι, αυτό.
1: Ο Λεβαδιακός εξίσου δυνάμωση κι άλλο.
0: Κανένας δεν έχει καπαρώσει μια θέση.
1: Ο Άρης προφανώς και είναι συζήτηση, μιλάμε για τον Άρη.
0: Απλά στα μάτια μου ο Όφη είναι πιο μπροστά από τους άλλους δύο τους οποίους ανέφερες νωρίτερα, έτσι. Γιατί βλέπω ένα προπονητή ο οποίος βγάζει έργο στην ομάδα του, σε δύο πολύ δύσκολες καταστάσεις έχει ανταπεξέλθει, έχει ενισχυθεί ο Όφη, έφυγε ο Σαλσέδο αλλά ήρθε ο Αϊτόρ, ήρθε ο Νικολάου, Μπουχαλάκης, ήρθαν ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήδη δυναμώνουν την ομάδα. Είναι μια ομάδα η οποία έχει κόσμο, έχει δυνατή έδρα. Δεν είναι
1: εντάξει,
0: απλό πράγμα.
1: Δεν παίζει το γεντίκου, λέω ποτέ.
0: Όχι,
1: το...
0: αλλά και πάλι όμως έχει.
1: Το παγκρίτ είναι μεγάλο.
0: Τα εντός έδρας είναι εντός έδρας. Θα πηγαίνει ο κόσμος, έχει ψηθεί και ο κόσμος περισσότερο μετά την κατάκτηση του κυπέλου. Μην το ξεχνάς και αυτό. Και έχει και Ευρώπη.
1: Έχει εξασφαλισμένη η παρουσία σε ευρωπαϊκό.
0: Έχει σίγουρη η Ευρώπη.
1: Μπορείτε να μας πείτε ένα παίκτη που πήρε ο Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση του Conference και του βγήκε?
0: Ένας.
1: Ποιον? Ο Γιάρμτσουκ του βγήκε.
0: Ο Κωστίνια δεν του βγήκε.
1: Ο Κωστίνια εντάξει, πουλήθηκε. Έφερε και εκατομμύρια στα ταμεία.
0: Ο Πιρόλα δεν του βγήκε.
1: Ο Πιρόλα πολύ καλός. Μπράβο. Πιρόλα πολύ καλός.
0: Και να σου πω και κάτι, ο Κωστίνια έφερε 14-15 εκατομμύρια. Πώς είδε.
1: Πουλήθηκε,
0: ναι,
1: καλά.
0: Ναι.
1: Πουλήθηκε καλά.
0: Δηλαδή είναι πάρα πολύ καλό. Δεν είναι εύκολο
1: Πιρόλα,
0: πράγμα.
1: Σίγουρα, ένας.
0: Φίλε Παναγιώτη, δεν είναι εύκολο πράγμα οι μεταγραφές και να βγει ο ποδοσφαιριστής και να φτάσει και εκεί.
1: Το παραδέχτηκε κιόλας ο ίδιος ο Ολυμπιακός ότι δεν του βγήκε. Έτσι.
0: Και είναι και πάρα πολύ δύσκολο σε μια ομάδα η οποία έχει κατακτήσει το conference, έχει κατακτήσει πρωτάθλημα, έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή σεζόν, να μπει και ένας καινούριος.
1: Ναι.
0: Δεν είναι απλό πράγμα.
1: Καλό απόγευμα, καλή εκπομπή, καλό 15 Αύγουστο και καλή Παναγία από το φίλο μας τον Κώστα. Ο Ιφαντίνο θα φύγει από τη FIFA, τι ξέρετε. Εντάξει, δεν είμαστε και ειδικοί στο ρεπορτάζ της FIFA, αλλά πιέζουν πάρα πολύ οι υπόλοιπες οι ομοσπονδίες εκεί να φύγει ο Ιφαντίνο.
0: Τιτάνας για Χανατζής εδώ πέρα, χαίρετε.
1: Τι χαιρετισμός.
0: Ετοιμάζεται για μετέπειτα. Ετοιμάζεται για μετέπειτα.
1: Τρία ωράκι, πόσο έχεις? Έχουμε τον Ντουνάκι Δαμασιώτη τελικό. Θα κάνουμε σύνδεση. Ωραία, όταν είναι να κάνουμε σύνδεση να μας το πείτε για τον Ντουνάκη Δαμασιώτη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης και να τους ευχηθούμε και καλή επιτυχία. Ο Παναγιώτης ο φίλος λέει ο Κωστίνια, εννοεί για τους παίκτες που βγήκαν στον Ολυμπιακό. Για μένα ο Πιρόλα νούμερο 1.
0: Ναι, Κωστίνια, Πιρόλα.
1: Ναι. Και ο Γιάρεμς ξαναλέω βγήκε εκείνο το εξάμηνο, γιατί το πρώτο μισό.
0: Μωρέ, μόλις πήρε λίγο αυτοπεποίθηση ο Γιάρεμς, ναι, ότι θα μπεις και θα παίξεις. Ναι, γιατί κάτι είχε γίνει με τον Ελκαμπή τότε νομίζω. Δεν έπαιζε ο Ελκαμπή στην αρχή. Έκανε rotation. Κάτι είχε γίνει με τον Ελκαμπή τότε και μπήκε ο Γιάρμτς ουσιαστικά.
1: Είχε πάει στο κόπα στο κύπελλον Αφρικής, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Τι εγώ θυμάμαι.
1: Άμα ήταν αυτή η χρονιά ή όχι.
0: Όχι, δεν ήταν το κόπα Αφρικα. Το κόπα Αφρικα φέτος δεν ήταν, ρίσαι.
1: Ναι. Μήπως είχαν και πρόπερση αυτή. Back to back. Back to back, φίλε. Πάλι Μπακόπουλος, back to back. Τρελό. Έβαλε φωτογραφία άρα σήμερα στα social media, τον είδες?
0: Όχι, δεν
1: στα μαύρα.
0: Χθες δεν ήταν αυτή, νομίζω χθες την είδα.
1: Χθες ή σήμερα.
0: Νομίζω χθες την είδα.
1: Τη βλέπω μπροστά μου εγώ συνέχεια. Την έχω κάνει πινέζα, ρε. Ναι, βασικά με λίγα λόγια μας είπατε ότι οι μόνοι παίκτες που βγήκαν στο Ολυμπιακό ήταν αυτοί που είχε αγοράσει ο Ολυμπιακός και όχι τα δεύτερα της Νότιχαμ.
0: Κάτσε ρε, σε περίμενε τώρα.
1: Ο Κάρμπο δεν του βγήκε του Ολυμπιακού.
0: Μετά...
1: Τότε δεν τον είχε πάρει από την Νότιχαμ όμως.
0: Νομίζω πρέπει να τον είχε πάρει από την Νότιχαμ.
1: Τον είχε πάρει Νότιχαμ και τον έδωσε Ολυμπιακό.
0: Και τώρα, δανεικός από την Νότιχαμ.
1: Καλά, ναι.
0: Κάρμο, Ζώτα Σίλβα και.
1: Ο Ζώτα Σίλβα Μουστάβο έδειξε Σά. Καλά δείγματα γραφή στα φιλικά.
0: Εντάξει, είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής, ο οποίος έκανε καλό όνομα στην Πορτογαλία. Στην Κιμαράες, νομίζω.
1: Και
0: που ήταν.
1: Στην Νότιχαμ Cup.
0: Ναι,
1: καλά, πήγε στην
0: Νότιχαμ. Εντάξει, θα δούμε τώρα. Είναι... Δεν είναι εύκολο πράγμα οι μεταγραφές, δεν είναι απλό πράγμα.
1: Άμα βγαίναν και όλες, θα γίνουν και λάθη, θα γίνουν και αστοχίες σε όλες τις ομάδες. Πάμε σε διαφημισούλες και επιστρέφουμε.
2: Έρα Σπορ 101,8. απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.

0: Όχι, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Ακούτε, Ερασπορ.
2: Επιστρέψαμε, 19 και 31 λέει το ρολόι, 7 και 31 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι πάντοτε στην Ερασπορ, 101,8, μπάλα παντού με Νίκο Καραγιάννη και Λονίδα Καζίνη στα μικρόφωνα. Βίβια Νικολοπούλου πλέον στους ήχους.
3: Ποιος είναι πίσω?
2: Βιβί Νικολοπούλου, Βίβια και Βιβί Νικολοπούλου, παιδιά, είμαστε πολύ τυχεροί. Έχουμε τελικό στις γυναίκες πεταλούδα 100 μέτρα με Ντουντουνάκι και Δαμασιώτη από πλευράς ελληνικής συμμετοχής, ελληνικών συμμετοχών. Θα συνδεθούμε με ΕΡΤ1 για να ακούσουμε την κούρσα όταν μας δώσουν το OK εδώ.
4: Η Ντουντουνάκι έκανε και πανελλήνιο ρεκόρ έτσι στην πρόκριση.
2: Ναι. Και να ευχηθούμε και καλή επιτυχία στις δύο πρωταθλητριές μας. Είναι όλα έτοιμα να ξεκινήσουμε, θέλετε να συνδεθούμε? Πάμε να συνδεθούμε με ΕΡΤ1 για την κούρσα της Ντουνάκη και της Δαμασιώτη.
5: Έσπασε αυτή την, το φράγμα των 57 δευτερολέπτων. Εκατό πεταλούδα γυναικών, η Άννα Ντουντουνάκη στην τρίτη διαδρομή, Γεωργία Δαμασιώτη στην 8η διαδρομή. Για την Ελλάδα, Φανούτερ Ντάικ στο 4, Κέλλερ στο 5, Τλεπίκοβα στο 6. Δυνατό ξεκίνημα από την Φανούτερ Ντάικ. Για μία ακόμη φορά πάει πολύ γρήγορα στο πρώτο της πεντάρι. Ντουντουνάκη θα γυρίσει τρίτη, Δαμασιώτη 7η. Με την Ντουντουνάκη να γυρνάει σε 26-41. Τελευταία μέτρα της κούρσας με την Φανούτερ Ντάικ να πηγαίνει πολύ γρήγορα, να ακολουθεί η Κέλλερ. Η τελευταία μέτρα της κούρσας με την Φανούτερ Ντάικ να πηγαίνει πολύ γρήγορα, να ακολουθεί η Κέλλερ.

0: Για λίγο.
1: Στο νήμα, ρε.
0: Για να τον Τουνάκι δεν κατάφερε να πάρει τη τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο, δεν πειράζει. Πολύ καλή προσπάθεια, είμαστε περήφανοι και για τη Δαμασιώτη που βρεθήκανε στον τελικό και μας εκπροσωπήσαν επάξια. Συγχαρητήρια και σε όλους τους αθλητές που βρίσκονται εκεί και μας κάνουν περήφανους που κάθε φορά που αγωνίζονται. Μήνυμα για μένα. Αγαπητέ Λεωνίδα Καζνέτση, είναι το τελευταίο μήνυμα που στέλνω. Αν κάποιος διαβάσει επισταμένα την ανακοίνωση του Ολυμπιακού που λέει οι προηγούμενες μετεγγραφές δεν απέδωσαν και οι καινούριες θα γίνουν όπως πάντα με την έγκριση του Μεντιλίμπαρ, άρα και οι προηγούμενες αποτυχημένες είχαν την έγκρισή του, άρα όλα τα ονόματα που σου ανέφερα και είχαν την υπογραφή του απέτυχαν. Πού κάνω λάθος? Πού κάνεις λάθος? Ξέρω εγώ, θα δείξει από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο αν πέτυχαν ή όχι. Το Μάιο, αν πάρει κάποιο τίτλο Ολυμπιακός, ξέρω εγώ. Τι να σου πω εγώ τώρα, να γίνω μάντης? Το ότι δεν πέτυχαν οι τρεις προηγούμενες μεταγραφικές περίοδοι, δεν πέτυχαν. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν τα πήγανε καλά.
1: Το λέει και η ομάδα μου, ρε, έτσι κι αλλιώς τώρα.
0: Και τι να κάνουμε, να κάτσουμε εμείς τώρα να τα βάψουμε μαύρα? Τι κάνουμε τώρα είναι το θέμα, όχι τι έγινε. Έγινε αυτό, τα κάναμε όλα λάθος. Πάμε τώρα παρακάτω, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ, αν θέλεις να είσαι σκοτεινιασμένος επειδή έγιναν όλα λάθος. Ή ποιος σου λέει εσένα ότι ο νέος προπονητής που θα έρθει σε τρεις μέρες θα προλάβει να πάρει 10 παίκτες να τους δέσει? Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις.
1: Εγώ θυμάμαι ότι και το πείραμα με τον Κορμπεράν δεν είχε πιάσει.
0: Εντάξει, έχω μάθει να τα βλέπω λίγο διαφορετικά τώρα. Okay. Καλησπέρα, μορφόπεδα. Δεν θα έχει καμία λογική να φύγει σε αυτό το χρονικό σημείο με τη Λίμπαρ. Περιμένουμε ορθολογική μεταγραφή σαν αυτή του Σα, του Πυρόλα, του Πόποβιτς. Φοβερή η κίνηση του Λιόπουλου στην απονομή με τον Όφη και ας μην τα έλεγε καλά μετά την κατάκτηση του πιο μάγκικου πρωταθλήματος. Μακάρι να έχουμε ανάλογη συνέχεια και από τους υπόλοιπους παράγοντες. Καλές βουτιές σε όλους και προσοχή στους δρόμους. Γεια σου, Νικόλα, φίλε.
1: Κοίταξε, ο Λιόπουλος με την κίνηση να κατέβει κάτω μετά από την ήττα. Γιατί δεν ήταν ότι.
0: Είχε κατέβει για τα πέναλτι, ναι, να το ναι, πω ναι. Αυτό. Είτε κέρδιζε, είτε όχι.
1: Ναι, αλλά να εκεί. Περιμένει εκεί τον Χρήστο Κόντι για να του δώσει συγχαρητήρια. Είναι μια κίνηση η οποία δείχνει ότι τουλάχιστον κάνει πράξη αυτό το οποίο λέγεται εφαγωνίζεστε.
0: Μπράβο στο Σταύρο Τζόρτζο, στον Χρήστο Κόντι που τράβηξε το Σταύρο Τζόρτζογλου από την απονομή. Δεν έφυγε με τίποτα. Ρε φίλε, κάτσε, φύγε. Είναι η στιγμή των παικτών τώρα. Κατάλαβε, σου λέω. Ευχαριστώ, έφερε εδώ το Σταύρο ή Στράτο, τι είπα τώρα.
1: Πολύ καλές, πολύ ωραίες εικόνες εκεί με τον Όφη. Πανηγύρισαν με την ψυχή τους. Εμείς δεν τα καταφέραμε. Έχει. Είναι σημαντικό όμως. Και να σου πω κάτι.
0: Και με την Τζέσικα Σόφιας. Και μπερδεύτηκα, άντε.
1: Και με την Τζέσικα Σόφιας. Τώρα που έχει να παίξει ο Όφη. Είναι και καμιά ομάδα τώρα. Αμάν και τι. Δεν ξέρω πώς θεωρείς εσύ, αλλά δεν είναι και απίθανο ο Όφη να πάρει και μια πρόκριση στη League Fest του Europa League.
0: Εντάξει, δεν είναι απίθανο, όχι. Δεν το λες και φαβορί, έτσι.
1: Ναι, αλλά ξεκινάει χρονιά. Βασικά τελείωνε η προηγούμενη χρονιά και θα σου λέγα ότι Όφη θα παίξει με τη Τζέσικα Σόφια για να πάει στη League Fest του Europa League. Τότε όταν είχε κατακτήσει το κύπελο. Θα μου λύγει ιδανικό σενάριο.
0: Άρα, Νικόλα, να σου στείλα και εγώ τον πύρλο τώρα φωτογραφία.
1: Πού είναι καταρχάς, να του
0: κοιμάται εδώ κάτω τα πόδια. Εσύ έστειλε τον Κόκο από το Άμστερνταμ, το δικό σου σκυλάκι το πανέμορφο. Εμείς έχουμε εδώ τον πύρλο, είναι ένα με το πάτωμα. Είναι καφέ και είναι ένα με το πάτωμα. Τι λέει, δηλαδή θεωρείται επιτυχία να έχει κάνει 30 μεταγραφές και να πετυχαίνουν οι 2-3? Όχι, δεν είπαμε ότι είναι επιτυχία. Ούτε ο Ολυμπιακός δεν το λέει αυτό, φίλε μου Ηρακλή. Όχι, δεν είναι.
1: Ότι μάλλον ο μεταγραφικός σχεδιασμός έχει στεφθεί με αποτυχία στον Ολυμπιακό, το λένε μόνο τους ομάδες στον Ολυμπιακό. Δεν χρειάζεται να σου το πει ο Λεωνίδας ή εγώ. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Ξαναλέω από εδώ και πέρα τι κάνω.
1: Και να σου πω και κάτι, ρε εσύ, Λεωνίδα. Και μόνο ότι δεν μπορούσε να φτιάξει μια αποστολή με τους κινητικούς ποδοσφαιριστές πέρυσι, αυτό από μόνο του δείχνει ότι είναι μια αποτυχημένη.
0: Λάθος στρατηγικό σχεδιασμό.
1: Δηλαδή δεν μπορείς να πεις κάτι άλλο. Ποιος την έκανε αυτή? Γι' αυτό λέμε ότι φταίνε όλοι στον Ολυμπιακό. Φταίει και ο Μεντιλίμπαρ, φταίει και ο Μαρινάκη, φταίει και η διοίκηση.
0: Πες ότι ο Μεντιλίμπαρ είναι τρελός και σου λέει θέλω 9 ξένους. Και η διοίκηση το δέχεται. Άρα και οι δύο έχουν κάνει λάθος.
1: Καταρχάς το οργανόγραμμα μιας ομάδας είναι ο τεχνικός διευθυντής, ο οποίος πρέπει να παίρνει τις αποφάσεις και να φτιάχνει την ομάδα.
0: Και
1: ο προπονητής, ο οποίος προτείνει και εισηγείται. Και σε πολλές σπάνιες περιπτώσεις θα πρέπει να παίρνει.
0: Πρέπει να σου βρει παίκτες με τα δικά σου θέλω.
1: Και ο ιδιοκτήτης, βλέποντας τη δουλειά του τεχνικού διευθυντή,
0: να
1: συνεχίζει και κρίνει. Δηλαδή είναι πολύ απλά τα πράγματα στο πώς λειτουργεί μια ομάδα. Στην Ελλάδα το κάνουμε σύνθετο.
0: Το απλό συνήθως είναι και το δύσκολο, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, ρε, αλλά δες τώρα πώς είναι η ΑΕΚ, παραδείγματος χάρη, πώς λειτουργεί. Έχει το Ριμπάλτα, ο οποίος φτιάχνει την ομάδα. Ο Νίκολιτς, ο οποίος εισηγείται χαρακτηριστικά ποδοσφαιριστών

0: Και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις εισηγείται και ποδοσφαιριστές, όπως ήταν με τον Βάργα, παραδείγματος χάρη. Και ο Ηλιόπουλος είναι εκεί για να πληρώνει. Έτσι πρέπει να είναι ο ιδιοκτήτης. Δεν πρέπει να είναι ο ιδιοκτήτης εκεί για να δείξει, για να πει τη γνώμη του ή για να δει τον ποδοσφαιριστή και να κάνει scouting.
1: Να δω το fair play και τις κινήσεις Ηλιόπουλου, συγχαρητήρια σε κάθε περίπτωση, όταν αντίπαλοι θα είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, όχι ΑΕΚ, ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, φίλε μου, τώρα δεν νομίζω ότι ο Ηλιόπουλος έχει δείξει κάποιο άλλο πρόσωπο. Τώρα, άμα μετέπειτα κάνει κάτι, okay, ξέρω εγώ.
1: Το κορυφαίο επιθετικό δίδυμο είναι ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης και ο Χρήστος Κοντός. Έχετε δει πως μιλάνε και μαγεύουν την μπάλα? Τον Πέτρο τον έχω δει να παίζει μπάλα, ναι. Τον Χρήστο δεν τον έχω δει να παίζει μπάλα.
0: Δεν έχουν δει εμάς όμως, λένε, δε, γι' αυτό το λένε αυτό.
1: Σίγουρα Χρήστος Κοντός είναι τυπάρα. Εσύ δεν παίζεις μπάλα, είσαι τερματοφύλακας. Εσύ σταματάσεις μπάλα.
0: Αυτό, θα φτιάχναμε μια ομάδα. Εσύ θα ήσουν χαφ. Το Φούντα θα το βάζαμε και αυτόν χαφ. Γιατί δεν έχεις ιδέα τι
1: στόπερ είναι ψηλός.
0: Ναι, ναι, τρεχατήρι τώρα το βάλω
1: εκεί. Στόπερ θα το βάζαμε.
0: Ωραία, στόπερ.
1: Να κλωτσάει.
0: Και βάλε εμένα πίσω τέρμα, δεν τρώμε γκολ. Τελείως.
1: Και επίθεση πίσω θα βάζει.
0: Δεν χρειάζεται κανένα.
1: Να μην βάζουμε γκολ.
0: 0-0, κάποιο θα το βάλει. Δεν γίνεται.
1: Ναι, 0-0, να πηγαίνουμε σαν πέναλτι.
0: Ναι, φλική με. Θα είμαι εκεί εγώ. Θα λάμψω.
1: Εσύ θα λάμψει, εμεί θα τα βάζουμε τα πέναλτι.
0: Εντάξει, φλή. Θα τα πιάσω. Θα πιάσω τρία πέναλτι. Θα βάλει ένα. Δεν μπορεί.
1: Θα βάλω πέναλτι.
0: Τόσο κακό.
1: Δεν χάνω πέναλτι.
0: Πες αλήθεια τώρα.
1: Δεν έχω χάσει ποτέ μου πέναλτι.
0: Ήσουν από αυτούς οι οποίοι κρυβόντουσαν όταν ξεκίναγε.
1: Δεν έχω χάσει ποτέ πέναλτι. Πάμε να ακούσουμε τώρα και τις δηλώσεις της Άννας Ντουντουνάκη.
2: Έκανες το πρώτο πεντάρι δυνατά όπως ήθελες. Ό,τι χειριστείς την κρίση.
3: Δεν ξέρω καθόλου το πέρασμα και γενικά πώς. Δεν το έχω συζητήσει, ούτε το έχω δει ακόμα. Αλλά μπήκα στην κούρσα δυνατά την αρχή. Είχα πιστέψει. Είχα δημιουργήσει στο μυαλό μου εδώ και πολύ καιρό, τους τελευταίους δύο μήνες, ότι θα καταφέρω να κλείσω αυτό το πανευρωπαϊκό με ένα μετάλλιο και με έναν χρόνο στο 56. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαι ευχαριστημένη. Το κολύμπησα χτες και όσο και να λες είναι ένας χρόνος που τον έχω, άλλο να συμβαίνει και στην πράξη και το περίμενα πολλά χρόνια. Δυστυχώς δεν ήρθε στη σημερινή κούρσα ο χρόνος που θα μου έδινε το χάλκινο. Το 4 και το 9 φέτος είναι οι αριθμοί μου. Παρ' όλα αυτά κολύμπησα 3 φορές το ρεκόρ μου σε αυτούς τους αγώνες, που είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι εύκολο στο 30 σου να καταφέρεις πανελλήνια ρεκόρ. Και τίποτα, είμαι πολύ ευχαριστημένη που κατάφερα να κολυμπήσω 56, να είμαι σε αυτό το επίπεδο, να είμαι, όπως μου είπατε και εσείς χθες, για 6η φορά στο τελικό του Ευρωπαϊκού. Μόνο τυχαίο δεν είναι αυτό. Είμαι με πολύ κόπο σε αυτό το επίπεδο εδώ και πολλά χρόνια. Και ιδανικά θα ήθελα να έχει κλείσει με ένα μετάλλιο, αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένη που κατάφερα να ξεπεράσω τον εαυτό μου. Που ήρθα στο Παρίσι δυνατή και βρέθηκα σε έναν ακόμα τελικό να δω τον καλύτερό μου με αυτό. Και ας μου φέρει αυτή την τέταρτη θέση, it's okay. Τέταρτη στην Ευρώπη δεν είναι και κακό.
4: Ίσα-ίσα, όταν λες ιδανικά να είχε κλείσει, εννοείς το ευρωπαϊκό?
3: Ναι, ναι, γιατί είναι η τελευταία μου μέρα εδώ.
4: Σκέψη πηγαίνεις την επόμενη μέρα καθόλου? Νωρίς βέβαια.
3: Επόμενη μέρα για μένα και αυτό που σκεφτόμουν από πριν είναι ότι αύριο για μένα είναι διακοπές και για 5 μέρες από τώρα θα κάνω διακοπές. Έχουμε φτάσει 15 Αυγούστου και δεν έχω ξεκουραστεί ούτε μια μέρα. Οπότε για μένα η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι να τα αφήσω όλα πίσω μου. Έκανα τη δουλειά μου εδώ όσο καλύτερα μπορούσα. Είμαι πολύ ευχαριστημένη από τον εαυτό μου για αυτό που απέδωσε εδώ. Αλλά κάθε στιγμή πρέπει να το ζούμε το εδώ και το τώρα, και το εδώ και το τώρα μου τώρα που τελείωσαν όλα είναι 5 μέρες διακοπών μέχρι να ξαναμπω στο αεροπλάνο για να πάω στους Μεσογειακούς, όπου θα πρέπει να ξαναμπω συγκεντρωμένη για να μπορέσω να βγάλω κάτι πολύ καλό και εκεί. Αλλά κάθε πράγμα στην ώρα του. Αυτό. Είμαι ευχαριστημένη που ήρθα εδώ, είμαι καλά και κατάφερα να είμαι στις καλύτερες της Ευρώπης για ακόμα μια φορά.
4: Ευχαριστώ πολύ. Καλή και δυνατή συνέχεια.
3: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Επίσης.
4: Να καλέσω και την.
1: Ακούσαμε την Άννα Ντουντουνάκη με δάκρυα στα μάτια. Τέταρτη στην Ευρώπη, πρώτη στις καρδιές μας. Συγχαρητήρια, μόνο τους αξίζουν. για την αγωνιστική της εικόνα και για την προσπάθειά της σε αυτό το ευρωπαϊκό και καλή επιτυχία στις επόμενες οργανώσεις. Να ακούσουμε και την Δαμασιώτη στην Κατερίνα Στισοπούλου.
5: Πάρα πολύ και πιστεύω ότι μπορώ να κολυμπήσω πιο γρήγορα. Το 57-70 είναι ένας χρόνος που δεν είναι τόσο αντιπροσωπευτικός. Έχω δουλέψει και πιο κάτω, αλλά πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα έρθει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ακούσαμε και τη Δαμασιώτη. Τα καλύτερα ευχόμαστε και σε αυτήν φυσικά και για αυτήν είμαστε περήφανοι. Θα επανέλθει πιο δυνατή σίγουρα και με ταχύτερες κούρσες. Είδες κάτι, τι μου είπες?
0: Όχι, για δηλώσεις.
1: Καλησπέρα, παιδιά. Όλοι για τον Αλαφούζο δουλεύουν. Αν δεν πάρει και φέτος το πρωτάθλημα με τόσες μεταγραφές, δεν ξέρω τι πρέπει να πει κανείς, λέει ο Παναγιώτης.
0: Μάλιστα.
1: Φωτογραφία είναι από το πρωί. Πολύ ωραία φωτογραφία στη λεπτά σου. Παραλία. Κώστας από Πύργο. Παναθηναϊκός είμαι, αλλά για όλες τις κουβέντες που λέμε, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για οποιοδήποτε φαβορή πρωταθλήματος. Το ποιος θα πατήσει καλύτερα στο γήπεδο θα φανεί την 6η-7η αγωνιστική.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ναι, Κώστα μου. Καλησπέρα, Λεωνίδα. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπες. Τέταρτη στην Ευρώπη, πρώτη στις καρδιές μας. Ισχύει. Φίλε μου Παναγιώτη, όλα αυτά τα παιδιά, άντρες, γυναίκες, ερασιτεχνικός αθλητισμός είναι έτσι. Μην γελιόμαστε στην Ελλάδα.
0: Αντίξωες συνθήκες κάνουν τις προπονήσεις τους για να φτάσουν εκεί, έτσι.
1: Είναι πραγματικά μόνο άξιες συγχαρητηρίων όλοι τους. Είτε στην κολύμβηση, είτε στο στίβο και στα.
0: Η Ντραγκομίροβα.
1: Σπορ.
0: Η Ντραγκομίροβα.
1: Μόνο στους αξίζουν.
0: Εδώ στην Era Sport είχε δηλώσει ότι θέλω το μετάλλιο, δεν με νοιάζει που προπονούμε σε ένα χωράφι.
1: Ναι, δηλαδή καταλαβαίνεις από εκεί μόνο το πόσο το θέλουν αυτό που κάνουν και το πόσο αγώνα και αγωνία έχουν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Δηλαδή όλο τον χρόνο προπονείσαι, ξέρω εγώ, 11 μήνες που λέει ο λόγος, για να πας να κάνεις ένα sprint και να κάνεις υπερήφανο πάνω απ' όλα τον εαυτό σου, την οικογένειά σου και μια ολόκληρη χώρα, έτσι, που σε στηρίζει. Και θα έπρεπε να τα στηρίζουμε αυτά τα παιδιά. Και η Era Sport ευτυχώς είναι πάντα δίπλα σε αυτά τα παιδιά, να ακούγεται έστω η φωνή τους. Yeah. Δηλαδή, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ακούγεται η φωνή τους και να βλέπουμε τις προσπάθειές τους. Που εμένα προσωπικά με γεμίζει περηφάνεια να βλέπω τώρα την Άννα Ντουντουνάκη να είναι δακρυσμένη στις δηλώσεις της και να λέει: ήθελα ένα μετάλλιο. Φέτος ο αριθμός μου είναι το 4 και το 9, δείχνοντας ότι για λίγο, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να πάει στο βάθρο ή να κάνει το επόμενο βήμα. Αλλά τώρα τι να τη πει αυτήν την κοπέλα που παλεύει όλο τον χρόνο. Μόνο χαρτί να τη δώσουμε.
0: Ναι, ρε,
1: και μια μεγάλη αγκαλιά και να τη ευχηθούμε τα καλύτερα.
0: Και πρέπει να φτιάξουμε υποδομές σιγά-σιγά. Και για όλους τους αθλητές, έτσι.
1: Ναι, γιατί ασχολούμαστε μόνο με ποδόσφαιρο μπάσκετ και σε αυτά που πουλάνε, αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Φίλε Λεωνίδα, εγώ πιστεύω ότι πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στον Ολυμπιακό είχε παίξει ο Σωτήρης Λαϊδόπουλος. Βέβαια, μπορεί να ήθελε να φύγει, να ανοίξει τα φερά του και αυτός και να κάνει κάτι καλύτερο. Αλλά πιστεύω ότι πρόσφερε πάρα πολλά την περίοδο που ήταν. Έχεις δίκιο, απόλυτο. Άγγελε, που έχει στείλει και φωτογραφιάρες. Ήταν πολύ σημαντικό κομμάτι του παζλ ο κόουτς Λαϊδόπουλος. Αλλά όπως λες και εσύ, όντως ήθελε να ανοίξει τα φτερά του, να είναι πρώτος προπονητής και του δόθηκε μια πολύ σημαντική ευκαιρία στη Ρίο Αβ, έτσι, στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, στο εξωτερικό να δοκιμαστεί, να τεστάρει τον εαυτό του. Αλλά ναι, ήταν σημαντικό κομμάτι. Ισχύει. Αλλά δεν μπορείς να μένεις εκεί, δεν πάμε να μένεις πίσω. Προχωράμε. Πρέπει να βρει άλλον Ολυμπιακό. Τι άλλο, τίποτα. Δεν βλέπω άλλο μηνυματάκι τώρα.
0: Εντάξει, αυτή η κουβέντα γίνεται πάρα πολλά χρόνια όμως, στη Λεωνίδα. Δηλαδή με τον βοηθό προπονητή του προπονητή που έχει. Θυμάμαι ότι και στην ΑΕΚ με τον Ζαρίφ, με τον Ματίας Αλμέιδα, τότε είχε γίνει μια μεγάλη κουβέντα. Για όσους δεν γνωρίζουν, ήταν ο βοηθός προπονητή του Ματίας Αλμέιδα τη χρονιά την οποία πήρε το πρωτάθλημα, το double ουσιαστικά. Η ΑΕΚ ήταν μια κουβέντα, γιατί αποχώρησε μετέπειτα για προσωπικούς λόγους, ότι αυτός ήταν και ο λόγος ο οποίος η ΑΕΚ δεν έδειξε το ίδιο με πέρυσι. Νομίζω να πάμε και παλιότερα, άμα σκεφτούμε με προπονητές, τον Μπάγεβιτς, με τον Ραβούση στην ΑΕΚ, παραδείγματος χάρη. Είναι πάρα πολλές φορές που να ακούσω αυτή την κουβέντα, δεν ξέρω κατά πόσο έχει βάση πάντως, να σου πω την αλήθεια. Θεωρώ ότι πάντα πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος βοηθός, ο οποίος να ξυπνάει τον πρώτο προπονητή και να του δείχνει το οτιδήποτε λάθος μπορεί να έχει κάνει. Και να, αυτός ο άνθρωπος να είναι και ένας που να έχει σύνδεση και με την ομάδα από τα προηγούμενα χρόνια, για να μπορέσει να του περάσει ουσιαστικά και το DNA της ομάδας και την φιλοσοφία. Αλλά μεγάλο ρόλο παίζει ο προπονητής τώρα. Δηλαδή μη γελιόμαστε.
1: Έτω, το και το επιτελείο του. Δεν είναι μόνος προπονητής.
0: Σίγουρα. Αλλά αυτός είναι ο οποίος έχει το βάρος και όλες τις ευθύνες γενικότερα. Γιατί, κάτσε, ο Σιλεδόπουλος ήταν στη χρονιά του ντάμπλ του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Ήτανε. Mm. Και μετέπειτα έφυγε για τη Ρίο Αβε.
1: Ναι. Τη χρονιά, δηλαδή την περσινή αγωνιστική περίοδο δεν ήταν.
0: Ναι. Εντάξει, μακάρι.
1: Για τον φίλο που ρώτησε πριν για τον Ιφαντίνο, να πούμε ότι και η Νέα Ζηλανδία ανακοίνωσε πως πλέον δεν βρίσκεται στο πλευρό του πρόεδρου της FIFA. Έχασε άλλο ένα σύμμαχο Ιφαντίνο. Όλο και μειώνονται οι συμμαχοί.
0: Σιγά-σιγά, ε.
1: Ναι. Γιατί ρώτησε προηγουμένως ο φίλος.
0: Δουλεύει η προπαγάνδα που κάνεις εδώ από το μικρόφωνο.
1: Εγώ.
0: Σε έχω ακούσει πολλές φορές.
1: Εντάξει, ρε φίλε, ναι. Εγώ.
0: Σε ακούνε και στη Νέα Ζηλανδία παντού. Παντού. Εκεί όταν κάνουν χάκα, μετά το χάκα dance, ακούνε σένα.
1: Ανδρούτσος, Αθανασίου, Κοστούλας, Μπουχαλάκης, κάτοχοι Super Cup. Πώς αξιοποιούνται οι παίκτες από ένα προπονητή, τον Κόντι, και όχι να διασύρονται από έναν Μεντιλίμπαρ και να απαξιώνονται από τον Ολυμπιακό Γιάννη Χανιά. Φίλε μου, Γιάννη από τα Χανιά, θεωρείς ότι ο Μπουχαλάκης απαξιώθηκε και διασύρθηκε στον Ολυμπιακό?
0: Καταρχάς, ρε παιδιά,
1: φόρεσε το περιβαλλοντικό του αρχηγού και έζησε μαγικές στιγμές.
0: Επειδή την έχω ακούσει πάρα πολλές φορές αυτήν την κουβέντα, είστε εσείς έτοιμοι, οι φίλαθλοι οποιασδήποτε ομάδας, να αντέξετε βασικό τον Μπουχαλάκη στον Ολυμπιακό?
1: Τον άντεξαν 100 χρόνια τώρα. Και βρίζανε.
0: Ναι. Πάντα ο Έλληνας, δηλαδή, αυτός ο Μπουχαλάκης, τα πάντα.
1: Ο Μπουχαλάκης έπαιζε στον Ολυμπιακό, τον βρίζαν, και τώρα που έχει φύγει λένε γιατί δεν έχουμε Μπουχαλάκη.
0: Είστε έτοιμοι ο Κοστούλας να είναι το βασικό στόπερ του Ολυμπιακού και δύο χρόνια να κάνει
1: και αριστερά
0: λάθη.
1: Αθανασίου.
0: Ναι. Και αριστερά ο Αθανασίου.
1: Και ο Ανδρούτσος στο χαπ.
0: Είμαστε έτοιμοι σαν λαός, πώς να κάνει.
1: Έλα ρε παιδιά τώρα, εντάξει.
0: Δηλαδή λέμε για τους Έλληνες, οκ, αλλά μπορείς εσύ να τους δεχτείς τους Έλληνες στην ομάδα σου? Δεν είναι εύκολο.
1: Έχεις, φίλε μου, έχεις δίκιο, φίλη μας Μαρία, για τις υποδομές και για το που... Ναι, έχεις δίκιο στο μηνυματάκι σου. Μήνυμα από τη φίλη μας την Αλεξάνδρα. Καλησπέρα παιδιά, δεν είμαι Ολυμπιακός, αλλά η δικιά μου άποψη είναι ότι τα προβλήματα στον Ολυμπιακό ξεκινάνε ακριβώς ένα χρόνο μετά την ενασχόληση του Προέδρου με την Νότιχαμ και γίνανε ακόμη πιο έντονα όταν πήρε Ρίο Αβε, έπαψε να είναι αγάπη και έγινε εταιρεία. Αλεξάνδρα, ο Βαγγέλης Μαρνάκης πήρε το Conference League με τον Ολυμπιακό και είχε την Νότιχαμ. Έχει παράλληλα άλλες 100 ασχολίες, άλλες 100 δουλειές που ασχολείται. Και η πρώτη του αγάπη είναι ο Ολυμπιακός. Το έχει δηλώσει ο ίδιος, δεν το λέω εγώ. Εγώ ούτε το δεξί του χέρι είμαι, ούτε γραφείο τύπου του είμαι, δεν είμαι τίποτα. Το τι δηλώνει ο ίδιος, σου μεταφέρω. Η πρώτη του αγάπη είναι ο Ολυμπιακός. Έλληνας είναι, ο Ολυμπιακός έγινε από τον πατέρα του. Ο Ολυμπιακός θα πεθάνει ο άνθρωπος. Είναι Ολυμπιακός, πώς να το κάνουμε. Αν τώρα εσύ θεωρείς ότι βλέπει μόνο σαν business, τι να σου πω, εγώ δεν το βλέπω. Δεν ξέρω, ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του άποψη. Καλησπέρα, παιδιά, να πειράξω λίγο. Ο Ηλιόπουλος, σαν πρώην Ολυμπιακός, είδε 5 πρώην Ολυμπιακούς να παίρνουν Super Cup.
0: Εντάξει, φίλε μου, ναι.
1: Έλα, ρε Κωνσταντίνε, κάτι. Ηρέμησε. Κάτσε ήσυχος που λέει και ο Βαγγέλης.
0: Θες τώρα, θες εσύ τώρα, έχεις όρεξη, ε.
1: Πάντως, πάντοτε ξέρω εγώ για τον Αλαφούζο, για τον Ηλιόπουλο. Για όλους, ξέρεις, κάτι θα βγει, ρε παιδί μου, ότι ο Τάδε ήταν Ολυμπιακός. Ο Τάδε ήταν έτσι, αυτός υποστήριζε αυτή την ομάδα κτλ. Δεν πειράζει.
0: Εγώ βλέπω ότι ο Ηλιόπουλος είναι με το κασκόλ της ΑΕΚ, έχει δημιουργήσει αυτούνου είναι η έμπνευση Ριμπάλτα.
1: Φιλέ,
0: αυτός είναι αυτός που έφερε.
1: Σου λέω εγώ δεν είναι ΑΕΚ, ωραία. Σου λέω εγώ δεν είναι ΑΕΚ.
0: Στην κουβέντα, δεν έχει νόημα.
1: Ναι, δεν έχει νόημα, αλλά σου λέω δεν είναι ΑΕΚ. Λες να μην αγαπάει και να μην πονάει αυτό που κάνει. Πλάκα κάνουμε τώρα.
0: Δεν έχει
1: που
0: κανένα
1: νόημα. Ο άνθρωπος δηλώνει ΑΕΚ, τώρα τι να κάνουμε.
0: Δεν έχει κανένα
1: νόημα. Να το βγάλουμε αυτό. Αλλά και πάλι, βάζει λεφτά, αγαπάει αυτό που κάνει, είναι εκεί.
0: Έχει κάνει μια επένδυση πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ και μπορεί να λέω και πολύ λίγα στην ΑΕΚ όλο αυτό το διάστημα.
1: Και είναι και επιχειρηματίας, δεν περίμενε τώρα την ΑΕΚ να μπει να βγάλει λεφτά ή να χάσει λεφτά, γιατί συνήθως στο ποδόσφαιρο δεν βγάζει, μόνο έτσι χάνεις. Είναι καψούρα.
0: Εννοείται. Λοιπόν.
1: Τι διάβασες?
0: Διαβάζω εδώ, γίνεται για την Τουντουνάκη. Διαβάζω και την είδηση για το. Ξέρεις, άμα δεις μόνο
1: το
0: τίτλο.
1: Για τον Ανρί,
0: ναι,
1: του Πανετολικού.
0: Δες λίγο ένα τίτλο. Έκοψε τον Ανρί.
1: Εντάξει, είναι 45 γι' αυτό.
0: Δεν μπόρεσε, Ανρί.
1: Ο 45 Ανρί.
0: Άφησε το μικρόφωνο γιατί τώρα έχει γίνει σχολιαστής. Δεν ξέρω αν τον έχεις δει.
1: Ναι, ναι.
0: Που είναι εκεί σχολιαστής.
1: Και καταρχήν είναι πιο κομμάτια πλέον.
0: Δεν υπάρχει, ρε.
1: Έχει ένα κοιλιακό σαν τούβλο.
0: Τι κτίνωσε,
1: ο ένας του κοιλιακού είναι σαν τούβλο, φίλε.
0: Όταν έπαιζε μπάλα δεν πρέπει να ήταν έτσι. Δεν ξέρω, δεν έχω τόσο καλή εικόνα στο μυαλό μου, αλλά τώρα τον βλέπεις, είναι έτοιμος για να παίξει μπάλα.
1: Ναι, ναι.
0: Για Μπουσέλε, ε.
1: Για Μπουσέλε κάνει vlog, φίλε. Δείχνει όλο το backstage από την άφηξή του στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό, την ξενάγησή του στο Telecom Center Athens, αλλά και τις διακοπές που έκανε στη Μύκονο παρέα με τον Ματίας Λεσόρ, τον συμπατριώτη του και νυν συμπαίκτη του. Ήρθε ένα μηνυματάκι.
0: Ναι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο, από το Άμστερνταμ.
0: Να είσαι καλά.
1: Χαιρόμαστε πραγματικά που συμμετέχεις στην παρέα μας και στέλνεις τα μηνυματάκια σου. Ειλικρινά σου το λέω. Και να στέλνεις πιο συχνά τον Κόκο. Ή την Κόκο. Συγγνώμη αν το έκανα αρσενικό. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Ακολουθεί για Χανατζή. Είναι έτοιμος εδώ. Κοιτάει στραβωμένος. Πού είναι η μπλούζα του Ρονάλντο, του φαινόμενο.
0: Για Χανατζή που είναι, ρε.
1: Αφού δεν φαίνεται, είναι Βραζιλιάνος. Έχει σοκολατένιο χρώμα. Έχει κάνει 55 μπάνια.
0: Φίλε, όταν ήρθε από την άδεια. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό.
1: Πόσα μπάνια έχει κάνει.
0: Ήθελε διαβατήριο για να περάσει.
1: Κύριε Γιαχανατζή, πόσα μπάνια έχετε κάνει.
0: 10 μπάνια.
1: 15. Τα μετράει σαν τα παγωτά.
0: Τι λες τώρα, ρε. Κοίταξε, εγώ δεν τα μετράω.
1: 17 ώρες κολύμπη. Έλα.
0: Εσύ θα μουλιάσεις.
1: Να γίνεις προπονητής του Ντουνάκη.
0: Εσύ θα μουλιάσεις, φίλε.
1: 17 ώρες κολύμπη έχω να κάνω.
0: Φίλε, δεν υπάρχει.
1: Συνολικά 17 ώρες κολυμπητήριο έχω κάνει.
0: Θα θέλω οξυγόνο για να βγάλω.
1: Εντάξει, μιλάω ψέματα. Έκανα ένα μήνα κολυμπητήριο πέρσι.
0: Το θυμάμαι με μεγάλη επιτυχία.
1: Το θυμάσαι. Με το σκουφάκι μου, με τα μαγιό μου.
0: Το θυμάμαι με μεγάλη επιτυχία.
1: Ναι.
0: Δεν πήγε και πολύ καλά αυτό.
1: Αφού μου ζητήσανε να παραμείνω εκεί στο.
0: Σου κάναν πρόταση.
1: Είχε
0: οψιό να αγοράσει.
1: Να είμαι μόνιμο σαν μόνο.
0: Γιατί, για ποιο λόγο.
1: Πάθανε σοκ.
0: Για να κολυμπά.
1: Με τι κολυμπητικέ μου ικανότητε.
0: Σόπα.
1: Με το πόσο γρήγορο ήμουνα.
0: Έκανε και εσύ πεταλούδα.
1: Πεταλούδα κάνω 5 χεριές νομίζω. Μπάσου λέει και πολλές.
0: Γιατί πεταλούδα είναι μεγάλη ταλέπα.
1: Το πιο ωραίο μου τέτοιο να κάνω έτσι. Το σκύλο.
0: Και εγώ αυτό κάνω.
1: Λίγο έτσι χαλαρά. Και μετά να ράζω.
0: Φίλε, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από το να βουτήξεις και μετά να κάτσεις έτσι. Και να σε πηγαίνει όλο το κύμα.
1: Παιδιά, καλησπέρα. Νέο ξεκίνημα φωτιάς στο Φωτεινό, στη Σούδα, μετά τον Πλακιά και στον Κόρακα προς Ροδάκινο. Λέει ο Νίκος. Μακάρι να το προλάβουν, φίλε μου. Όποιος ακούει, άμα ακούει κανείς. Μακάρι να το προλάβουν. Στο Φωτεινό, στη Σούδα, μετά τον Πλακιά και στο Κόρακα προς Ροδάκινο. Αν τα λέω σωστά και μου τα γράφεις και σωστά. Ο Κόκαλης έφερνε για πλάκα το Σαλάχ στον Ολυμπιακό. Φίλε μου Παναγιώτη, άμα ήταν τόσο εύκολο πλέον, δεν ξέρω.
0: Έχουν
1: του ότι έκανε πολλές υπερβάσεις τότε ο Σωκράτης Κόκαλης, ναι, αλλά έχουν αλλάξει καταστάσεις έτσι.
0: Έχουν αλλάξει τα budget. Στο Ρέθυμνο είναι τα μέρη τα οποία μας ανέφερε νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Ο φίλος, ναι.
1: Okay. Να ευχηθούμε να τις ζήσουν γρήγορα και να μην υπάρχουν υλικές ζημιές προφανώς. Δεν το συζητώ για ανθρώπινες ζωές έτσι. Δεν βλέπω κάτι άλλο.
0: Όχι, ρε, να δώσουμε σκητάλη.
1: Βίβια, θα μας βάλεις ένα ωραίο τραγουδάκι έτσι για κλείσιμο. Βίβια Νικολοπούλου που είναι στους ήχους. Τι. Ναι, αυτό λέω. Θα μας αφήσει αυτό το ωραίο τραγουδάκι για κλείσιμο. Η Βίβια Νικολοπούλου που είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή θα παραμείνει να ανεχτεί το Δημήτρη Γιαχανατζή.
0: Είναι δύσκολο.
1: Εμείς θα του δώσουμε το χέρι πριν του δώσουμε και τη σκητάλη. Θα φύγουμε. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλό 15 Αύγουστο. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλά να περνάτε. Υγεία.
0: Καλή συνέχεια. Όλα τα καλά.
1: Μακριά από τοξικότητα, παιδιά.
0: Κάτσε, τι
1: να
0: θέλει.
1: Να μείνω μαζί σου κι άλλο.
0: Όχι.
1: Πώς.
0: Εσύ εδώ κάτσε.
1: Μόνος σου τώρα.
0: Τιμωρία. Τώρα έχεις σκητάλη.
1: Γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Ακούτε Era Sport.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα της Era Sport που θα σας απαντήσει την προφιά μέχρι τις 10. Η Βίβια Νικολοπούλου στην ρύθμιση των ηχών. Η Βίβια Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Era Sport ο Δημήτρης Γιαχαναζής.

από λίγο είχαμε τη συμμετοχή της Άννας Ντουντουνάκη και της Γεωργίας Δαμασιώτη στον τελικό στα 100 μέτρα πεταλούδα. Η Άννα Ντουντουνάκη άγγιξε το μετάλλιο στον τελικό της διοργάνωσης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που γίνεται στο Παρίσι, καθώς κατέλαβε την τέταρτη θέση με χρόνο 57-10, ενώ η Γεωργία Δαμασιώτη στο ίδιο αγώνισμα ήταν 8η με 57-72. Λοιπόν, από τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν στη σημερινή ημέρα δεν είναι άλλη από την παραμονή του Βάσκου Τεχνικού, του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στον πάγκο του Ολυμπιακού.

Αρκετές ειδήσεις που προκύπτουν από τις ομάδες ποδοσφαίρου. Θα ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής και τους ρεπόρτερ των ομάδων. Θα σχολιάσουν τα τελευταία νέα στις ομάδες της Super League. Σε ό,τι αφορά την κολύμβηση, είπα νωρίτερα ότι η Ανατολουνάκη κατέλαβε την τέταρτη θέση στο τελικό στα 100 μέτρα πεταλούδα. Η Γεωργία Δαμασιώτη ήταν 8η. Έχουμε και άλλες ελληνικές συμμετοχές. Περίπου στις 8 και 25 έχουμε τον ημιτελικό στα 200 μέτρα πεταλούδα με τη συμμετοχή του Απόστολου Σίσκου. Στις 9 παρα 25 στα 200 μέτρα μεικτής ατομικής θα αγωνιστεί στον ημιτελικό η Νικόλ Παυλοπούλου. Και τη σκητάλη θα πάρουν στους τελικούς η Άρτεμις Βασιλάκη αρχικά γύρω στις 9 παρα 5 στο τελικό στα 1500 μέτρα ελεύθερο. Αλλά και ο Απόστολος Χρήστου που θα αγωνιστεί στις 10 παρα 10 στα 50 μέτρα ύπτιο στο τελικό. Θυμίζω και την διπλή ελληνική συμμετοχή στο τελικό του ύψους στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ με τη συμμετοχή του Αντώνη Μέρλου και του Ανδρέα Μήτα.

0: Πάμε όμως να ακούσουμε τι δήλωσε η Άννα Ντουντουνάκη μετά το αγώνισμά της, όπου πήρε την τέταρτη θέση στον τελικό στα 100 μέτρα πεταλούδα.
1: Έκανε το πρώτο πεντάρι δυνατά, όπως ήθελες. Πώς διαχειριστήκες την τέταρτη θέση?
2: Δεν ξέρω καθόλου το πέρασμα και γενικά πώς. Δεν το έχω συζητήσει, ούτε το έχω δει ακόμα, αλλά μπήκα στην κούρσα δυνατά την αρχή. Είχα πιστέψει. Είχα δημιουργήσει στο μυαλό μου εδώ και πολύ καιρό, τους τελευταίους δύο μήνες, ότι θα καταφέρω να κλείσω αυτό το πανευρωπαϊκό με ένα μετάλλιο και με έναν χρόνο στο 56. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαι ευχαριστημένη. Το κολύμπησα χτες και όσο και να λες είναι ένας χρόνος που τον έχω, άλλο να συμβαίνει και στην πράξη και το περίμενα πολλά χρόνια. Δυστυχώς δεν ήρθε στη σημερινή κούρσα ο χρόνος που θα μου έδινε το χάλκινο. Το 4 και το 9 φέτος είναι οι αριθμοί μου. Παρ' όλα αυτά κολύμπησα 3 φορές το ρεκόρ μου σε αυτούς τους αγώνες, που είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι εύκολο στο 30 σου να καταφέρεις πανελλήνια ρεκόρ. Και τίποτα, είμαι πολύ ευχαριστημένη που κατάφερα να κολυμπήσω 56, να είμαι σε αυτό το επίπεδο, να είμαι, όπως μου είπατε και εσείς χθες, για 6η φορά στον τελικό του Ευρωπαϊκού. Μόνο τυχαίο δεν είναι αυτό. Είμαι με πολύ κόπο σε αυτό το επίπεδο εδώ και πολλά χρόνια. Και ιδανικά θα ήθελα να έχει κλείσει με ένα μετάλλιο, αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένη που κατάφερα να ξεπεράσω τον εαυτό μου, που ήρθα στο Παρίσι δυνατή και βρέθηκα σε έναν ακόμα τελικό να δίνω τον καλύτερό μου με αυτό. Και ας μου φέρει αυτή την τέταρτη θέση, it's okay. Τέταρτη στην Ευρώπη δεν είναι και κακό.
3: Ίσα-ίσα, όταν λες ιδανικά να είχε κλείσει, εννοείς το ευρωπαϊκό?
2: Ναι, ναι, γιατί είναι η τελευταία μου μέρα εδώ.
3: Σκέψη πηγαίνεις την επόμενη μέρα καθόλου?
2: Επόμενη μέρα για μένα και αυτό που σκεφτόμουν από πριν είναι ότι αύριο για μένα είναι διακοπές και για 5 μέρες από τώρα θα κάνω διακοπές. Έχουμε φτάσει 15 Αυγούστου και δεν έχω ξεκουραστεί ούτε μια μέρα. Οπότε για μένα η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι να τα αφήσω όλα πίσω μου. Έκανα τη δουλειά μου εδώ όσο καλύτερα μπορούσα. Είμαι πολύ ευχαριστημένη από τον εαυτό μου για αυτό που απέδωσε εδώ. Αλλά κάθε στιγμή πρέπει να το ζούμε το εδώ και το τώρα. Και το εδώ και το τώρα μου τώρα που τελείωσαν όλα είναι 5 μέρες διακοπών μέχρι να ξαναμπω στο αεροπλάνο για να πάω στους Μεσογειακούς, όπου θα πρέπει να ξαναμπω συγκεντρωμένη για να μπορέσω να βγάλω κάτι πολύ καλό και εκεί. Αλλά κάθε πράγμα στην ώρα του.
0: Αυτά λοιπόν από την Άννα Ντουντουνάκη, οι δηλώσεις που έκανε μετά τον τελικό στο αγώνισμά της στα 100 μέτρα πεταλούδα, που πήρε την τέταρτη θέση με χρόνο 57-10 στο διαγώνισμα. Η Γεωργία Δαμασιώτη κατέλαβε την 8η θέση στον τελικό με χρόνο 57-72. Πριν να ανοίξουμε γραμμή με τους ρεπόρτερ, μία ματιά στα μάτς που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην Γερμανία. Bundesliga, δεύτερη κατηγορία. Braunschweig Bochum 0-1 στο 40 λεπτό. Στο 41ο, Holstein Kiel St. Pauli 0-1. Φιλικά συλλόγων, 12ο λεπτό, Τρουά Πανετολικός 0-0. Και στο τένις, ο Στέφανο Τσιπάς προηγείται αυτή τη στιγμή με 1-0 σετ του Roger. Πήρε το πρώτο σετ στο tie break με 7-4 και προηγείται στο δεύτερο σετ με 6-5, ένα από το θέλει για να πάρει το παιχνίδι με 2-0 σετ. Ανοίγουμε γραμμή τώρα με τους ρεπόρτερ. Κάνουμε αρχή φυσικά με τι άλλο, με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Μαζί μας ο Γιάννης Ράνιος με την είδηση της παραμονής του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ στον πάγκο των Ερυθρόλεπων. Γιάννη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα και από μένα και τους φίλους ακροατές. Ενδιαφέρουσα μέρα η σημερινή, αναμφίβολα.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα.
4: Με αίσιο τέλος, εγώ θα έλεγα, με την παραμονή με τη Λίμπαρ στον πάγκο του Ολυμπιακού. Αλλά όλα είχαν ξεκινήσει από το πρωί. Αν θέλουμε έτσι να ξετυλίξουμε λίγο το κουβάρι της σημερινής μέρας, για να μπει μια τελεία, εν πάση περιπτώσει, σε ένα σύριαλ των τελευταίων ωρών, που κράτησε σε αγωνία, είναι η αλήθεια, τους φίλους της ομάδας και με τους ρεπόρτερ να ψάχνουν αγωνίως το τι έχει κατά νου ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος μέχρι την τελευταία στιγμή ζήγιζε και στάθμιζε και τις αντιδράσεις του κόσμου και τις γνώμες των συνεργατών του για να πάρει μια απόφαση, η οποία κατά την άποψή μου είναι και η σωστή τη δεδομένη χρονική στιγμή, με αυτόν τον προπονητή, όσο εν πάση περιπτώσει διαρκέσει αυτή η συνεργασία. Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν το πρωί 10 η ώρα, όταν ο Ολυμπιακός είχε την προπόνησή του στο Ρέντι. Ήταν η πρώτη μετά την επιστροφή από την Ολλανδία. Θυμίζω, μετά την επόμενη του αγώνα με την Νάιμέγγεν, δεν είχε γίνει αποθεραπεία, γι' αυτό και είχε φύγει νωρίτερα η πτήση τσάρτερ από την Ολλανδική πόλη. Και επίσης χθες υπήρχε ρεπό, οπότε ήταν η πρώτη συγκέντρωση όλων, με τον Μεντιλίμπαρ να ακολουθεί 2 η ώρα το ραντεβού με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Ωστόσο στην προπόνηση έδωσε κανονικά το παρόν, σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Φαινόταν ότι σαν να νιώθει μια σιγουριά, αυτό μου περιγράφουν άνθρωποι που ήταν εκεί, ότι δεν ήταν υπατμόν, δεν είχε άγχος, δεν είχε πίεση, δεν είχε στρες, οτιδήποτε. Ζήτησε από τους παίκτες να αφήσουν πίσω τον αποκλεισμό, να διδαχτούν από τα λάθη. Έκανε τις παρατηρήσεις όσον αφορά σε επιμέρους κομμάτια και οριοθέτησε το στόχο για το πρωτάθλημα. Έγινε κανονικά η προπόνηση και μέχρι να ξεκινήσει η συνάντηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη εκεί γύρω στις 2 η ώρα το μεσημέρι, υπήρξε μια ανάρτηση στα social του Ολυμπιακού με μια σημαία ερυθρόλευκη στον ιστό της. Ήταν μια ενηγματική ανάρτηση, αρκετοί έτσι την θεώρησαν για τη σημαία, ότι δεν υποστέλλεται και έψαχνα να βρουν αν σημαίνει και παραμονή με τη Λίμπαρ. Όμως αυτό ήθελε να ερμηνευτεί ως ότι όλοι είναι κάτω από τη σημαία του Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα.
4: Όλοι υπηρετούν το καλό για να είναι ψηλά η ομάδα.
0: Κανείς δεν είναι πάνω από την ομάδα, έτσι. Αυτό είναι το μήνυμα.
4: Ακριβώς. Ακολούθησε μια 2 ώρη περίπου συνάντηση, εφόλης της ύλης, συζήτηση και αμοιβαίων εξηγήσεων για το τι θέλει ο καθένας και τι προσδοκά, για να φτάσουμε σε αυτή την απόφαση του Βαγγέλη Μαρινάκη να συνεχίσει την ψήφο εμπιστοσύνη στον Μεντιλίμπαρ. Και πλέον ήδη εντατικοποιούνται οι κινήσεις που έχουν να κάνουν με τα μεταγραφικά, οι οποίες ανεξάρτητα τι διαμοσιευόταν και από ξένα μέσα κυρίως, εδώ και περίπου μία εβδομάδα από την περασμένη Παρασκευή επί της ουσίας είχε μπει σε μια κατάσταση fly mode, δηλαδή σύγασης, γιατί ήταν και ο επαναληπτικός με την Αϊμέγεν, που θα καθόριζε εάν ο Ολυμπιακός θα συνέχιζε υπό προϋποθέσεις στη League Face του Champions League μέσω των play-off ή θα είχε αποκλειστεί. Πράγμα που σημαίνει, το καταλαβαίνεις και εσύ, ότι είναι διαφορετικό το διαπραγματευτικό ατού του Ολυμπιακού,
0: ναι,
4: να μπορέσει να έχει εξασφαλισμένη συμμετοχή στη League Face του Champions League όπως πέρυσι σε σχέση με φέτος.
0: Mm-hmm.
4: Οπότε αφήνουμε όλο αυτό το serial των τελευταίων ωρών και πλέον κοιτάζουμε την επόμενη μέρα που έχει να κάνει με τα πάρα πολλά μεταγραφικά, τα οποία θα πάρουν μορφή χιονοστιβάδας, με κόσμο που θα έρθει, κόσμο που θα φύγει και πώς θα μπορέσει να έχει ένα ρόστερ εκεί κοντά στους 26-27 ποδοσφαιριστές.
0: Το ταβάνι του.
4: Με τη Λίμπαρ, ναι, ναι.
0: Γιάννη, θέλω να σε ρωτήσω κάτι πριν πάμε στην επόμενη μέρα πλέον με τις μεταγραφικές κινήσεις που αναμένεται να συμβούν. Αν ο Ολυμπιακός είχε περάσει από το εμπόδιο της Νάιμεγεν και αυτή τη στιγμή ήταν στα play-off του Champions League και ενδεχομένως να έπαιρνε και την πρόκριση για να παίξει στη League Face του με τα αστέρια, θα συνέβαινε κάτι τέτοιο? Θα υπήρχε δηλαδή μια συνάντηση με τον ιδιοκτήτη της ομάδας?
4: Όχι, είναι ξεκάθαρο αυτό, αν και είναι υποθετικό. Όμως αν υπήρχε αποκλεισμός από την Bodo Glimt, λέμε τώρα, ενδεχομένως ο Ολυμπιακός να ξανάμπαινε σε αυτή τη διαδικασία. Το θέμα είναι ότι τη δεδομένη στιγμή, και το είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες, θα ήταν λάθος μια τέτοια κίνηση, γιατί δεν έχουν πολλά περιθώρια μέχρι το πρώτο επίσημο παιχνίδι που είναι 22 του μήνα με τον Ατρόμητο, συν ότι ο μεταγραφικός σχεδιασμός είναι στη μέση. Οπότε έπρεπε να βρεις έναν καινούριο προπονητή, ελεύθερο, διατεθειμένο ένα μέρος της δουλειάς του με τη Λίμπαρ να το φέρεις πέρα ο ίδιος, και ποιος σου έδινε την εγγύηση ότι ήταν μια καλύτερη ομάδα. Και ενώ εκκρεμούν τουλάχιστον 5 μεταγραφές να γίνουν. Και γι' αυτό λέω ότι τη δεδομένη στιγμή σωστά έπραξε ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού. Τώρα, εάν πρέπει να ανοίξουμε την κουβέντα για το τι έπρεπε να είχε γίνει το Μάιο, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Με έναν Ολυμπιακό που ήρθε από μια κακή χρονιά,
0: ναι,
4: με αστοχίες μεταγραφές, κακό ποδόσφαιρο, αλλά από τη στιγμή που δίνεις ψήφο στην εμπιστοσύνη Μάιο-Ιούνιο, νομίζω οφείλεις να το τηρήσεις μέχρι ένα εύλογο χρονικό διάστημα που συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις το βλέπουμε μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, εν πάση περιπτώσει.
0: Mm-hmm. Οι κινήσεις που είχαν γίνει μέχρι τώρα δεν ήταν βάση του πλάνου των θέλω του με τη Λίμπαρ?
4: Κοίταξε, είναι ένα συνδυασμό πραγματών. Γι' αυτό έλεγα ότι υπήρχε ένα επιμερισμό ευθυνών. Δεν μπορώ να σου πω ότι ευθυνόταν μόνο με τη Λίμπαρ, μόνο η διοίκηση ή μόνο οι παίχτες. Ήταν ένα συνδυασμό πραγμάτων. Γιατί ο Ολυμπιακός αυτά τα 2 πρώτα παιχνίδια ήταν κάτω από τα στάνταρ τα οποία ήθελε. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος με το Μεντιλίμπαρ πέρσι, ας μην κρυβόμαστε, δεν έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Δεν ήταν αποδοτικό το ποδόσφαιρό του. Δεν ακυρώνω σε αυτό το οποίο λέω, το ότι είχε γίνει πρόπερση με το Double, το Super Cup και πριν από 3 χρόνια περίπου με το Conference. Αλλά όλοι οι προπονητές κρίνονται με το πιο πρόσφατο αγωνιστικό τους αποτύπωμα. Επίσης, έχουν καθυστερήσει μεταγραφές. Δηλαδή, εδώ και αρκετές μέρες ο Ολυμπιακός παίζει με έναν back, αριστερό back. Δηλαδή, αν πήγαινε τώρα πάλι με την Bodo Glimt, θα πήγαινε μόνο με τον Μπρούνο.
0: Ναι.
4: με παίχτες που είναι η πατμόν, δηλαδή έτοιμοι να φύγουν, όπως ο Ταρέμ και ο Γιάρεμτσουκ, πάλι θα πήγαινε με έναν επιθετικό. Πράγμα που σημαίνει τι, ότι εδώ υπάρχει μια κολυσιεργία, και αυτό το κατάλαβε αμέσως η διοίκηση και έκανε την κίνηση με τον νέο τεχνικό διευθυντή που ερχόταν από τη Μίλαν, για να γίνει πιο αποδοτικός, πιο αποτελεσματικός και πιο γρήγορος στις επαφές και στις διαπραγματεύσεις. Τώρα θα τα καταφέρει, όχι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Είναι πολλά μικρά κεφάλαια που συνθέτουν ένα μεγάλο βιβλίο των καλοκαιρινών μεταγραφών, κινήσεων και το τι ακριβώς κάνει ο Ολυμπιακός. Πλέον νομίζω ότι αγοράζει ηρεμία με αυτό το οποίο κάνει. Mm-hmm. Όλοι πηγαίνουν συντεταγμένα στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο και θα δούμε πλέον τα πάρα πολλά ονόματα τα οποία κυκλοφορούν. Ποια από όλα αυτά θα ενεργοποιηθούν άμεσα, με προτεραιότητα σε αριστερό μπακ. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να κοιτάξει. Και από εκεί και πέρα να δούμε τι θα γίνει με άλλες θέσεις παιχνών, όπως επίθεση, κεντρικού χαφ ή ακόμα και εξτρέμ. Από όλα αυτά τα ονόματα, εγώ θα έλεγα ότι ίσως θα πρέπει να δούμε λίγο περισσότερο, γιατί είναι ψηλά στη λίστα η περίπτωση του Τιγνιζιάν, του αριστερού μπακ του Ερυθρού Αστέρα. Και βεβαίως εξετάζονται εκ νέου περιπτώσεις όπως του Άμραμπα, του Πουέρτα, του Φρόιλερ, του Καντιού. Και αυτή είναι μια δυνατή περίπτωση για το κέντρο, εν πάση περιπτώσει, κεντρικού χαφ, να το κάνω πιο συγκεκριμένο. Του Κάσερες, του Μπραγκάντσα, ακόμα και του Μεταγέμ. Ο οποίος εδώ και αυτός, σύμφωνα με τα μαροκινά δημοσιεύματα, φαίνεται ότι είναι αρκετά ψηλά με τις λύσεις που θέλει για την επίθεση. Mm-hmm.
0: Αγοράζει χρόνο, όπως είπες, Γιάννη, ο Ολυμπιακός αγοράζει χρόνο και ο Μεντιλίμπαρ για να παρουσιάσει κάτι διαφορετικό από αυτό που φαίνονταν μέχρι τώρα στο χορτάρι, στο γήπεδο μέσα. Αλλά το θέμα είναι ότι, δεν ξέρω, η εμπιστοσύνη πλέον έχει καμφθεί, η εμπιστοσύνη απόλυτη που υπήρχε στο πρόσωπο του Βάσκου.
4: Από ποιον?
0: Από την διοίκηση του Ολυμπιακού ή ακόμα και από τον κόσμο, αν θέλεις.
4: Εντάξει, νομίζω είναι ρητορικό το ερώτημά σου. Εγώ έβλεπα και με τον κόσμο που συζητούσαμε και χθες και σήμερα στην εκπομπή που στέλνανε τα μηνύματα, ότι ήταν υπέρ της παραμονής του Μεντιλίμπαρ, τη δεδομένη χρονική στιγμή. Θα ήταν λάθος μια οποιαδήποτε αλλαγή. Επίσης, η απόφαση του Βαγγέλη Μαρινάκη μετά από αυτή τη συνάντηση σήμερα δείχνει ξεκάθαρα, περίτρανα, ότι υπάρχει εμπιστοσύνη και στο πλάνο και στον άνθρωπο Μεντιλίμπαρ, και υπάρχει και αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ των δύο ανδρών. Και δεν είναι τυχαίο ότι τα δύο προηγούμενα συμβόλαια που ανανεώθηκαν έγιναν μετά από ατυχή αποτελέσματα που είχε ο Ολυμπιακός, περνώντας ένα πολύ διαφορετικό μήνυμα ο ιδιοκτήτης της ομάδας. Που αυτό εκ των πραγμάτων το δικαίωσε στο μεγαλύτερο κομμάτι. Τώρα, αν θα δούμε τον Ολυμπιακό της προπέρσης χρονιάς που σάρωσε τα πάντα ή σε σχέση με τον Ολυμπιακό της περσινής χρονιάς που δεν πήρε τίποτα, θα φανεί στην
0: καλά,
4: πορεία.
0: Σίγουρα.
4: Και νομίζω ότι θα γίνει μια πρώτη έτσι αποτίμηση εκεί γύρω στα μέσα Οκτωβρίου και λίγο μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων, που είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου και το 1ο Οκτωβρίου, όπου ο Ολυμπιακός έχει παίξει τα πρώτα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά, στη λίγη θέση του Europa, και θα έχει δώσει περίπου 5-6 αγωνιστικές από την Super League.
0: Ναι. Σε πρώτη φάση πάντως, όπως ακούγεται, Γιάννη, εντάξει, θα ακουστεί λίγο σκληρό έτσι όπως θα το πω, αλλά μάλλον καλό έκανε, αν θέλεις, ο αποκλεισμός από την μεγάλη διοργάνωση, έτσι. Γιατί βγήκανε προβλήματα στην επιφάνεια, γιατί υπάρχει χρόνος να διορθωθούν αυτά τα πράγματα και να παρουσιαστεί ο Ολυμπιακός καλύτερα. Ενώ αν περνούσε στα play-off του Champions League και ενδεχομένως και στη League Phase του Champions League με την εικόνα του αυτή, ενδεχομένως αυτά τα προβλήματα θα βγαίναν στην επιφάνεια αργότερα και δεν θα υπήρχε ο κατάλληλος χρόνος για αλλαγές.
4: Ξέρεις, και είναι καθαρά υποθετικό όλο αυτό, γιατί αυτός ο Ολυμπιακός που είδαμε με την Αϊμέγγεν, ακόμα και αν περνούσε, δεν είμαι βέβαιος ότι θα περνούσε τον πόδιο της Μποντογκλίμπτ. Από εκεί και πέρα, όλοι το βλέπουν, φωνάζει ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται ενίσχυση και πάνω απ' όλα εμπιστοσύνη στο έργο του προπονητή. Και νομίζω είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα αυτό το οποίο πέρασε ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού προς τον τεχνικό των Ερυθρόλευκων. Mm-hmm. Και βεβαίως όλα θα φανούν στην πορεία. Γιατί θα υπάρχουν παίκτες που θα ζητήσει ο Μεντιλίμπαρ. Πόσοι από αυτούς θα έρθουν και πόσο γρήγορα θα αφομοιωθούν. Επίσης, θα έρθουν προτάσεις για παίκτες που ο Μεντιλίμπαρ τους θεωρεί κομβικούς. Για παράδειγμα, ήδη η Μαρσέ και η Γιουβέντους, σύμφωνα με αγγλικά μέσα, ετοιμάζουν πρόταση για τον Έσε. Αν έρθει μια γενναία πρόταση, θα μπορέσει εύκολα ο Ολυμπιακός να πει όχι για ένα από τα πολύ εργαλεία της μεσαίας γραμμής.
0: Και ο Έσε, πόσο φάνηκε η απουσία του, έτσι.
4: Βεβαίως, βεβαίως. Θα το δούμε όλα αυτά στην πορεία. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να γίνει ένα πρώτο ταμείο με την ολοκλήρωση των μεταγραφών και έχοντας ένα πρώτο αγωνιστικό δείγμα, και από εκεί και πέρα, εκεί γύρω στα μέσα Οκτώβρη, που θα έχει κλείσει ένας πρώτος κύκλος αγώνων, θα θα μπορούμε να μιλήσουμε με καλύτερα πράγματα, αποδείξεις και εικόνες και με περισσότερους αγώνες για το τι ακριβώς μπορεί να κάνει ο νέος Ολυμπιακός με τον παλιό με τη Λίμπα, εν πάση περιπτώσει, στον πάγκο του.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιάννη Ράνια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

28 λεπτά μετά τις 8, ακούτε την Era Sport, είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα με την Βίβια Νικολοπούλου στην ρύθμιση των ήχων. Η Βίβια Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, ο Δημήτρης Γιαχανατζής στο μικρόφωνο της Era Sport. Ο Στέφανος Τσιπάς νίκησε με 2-0 σετ τον Γάλλο Ρόγερ, νούμερο 78 στην παγκόσμια κατάταξη, με 7-4 στο tie break το πρώτο σετ και 7-5 η πόντι στο δεύτερο σετ. 2-0 νίκη για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο τουρνουά του Σινσινάτη. Αύριο θα πάρει σειρά η Μαρία Σάκαρη, θα κάνει τη δική της πρεμιέρα στο ίδιο τουρνουά, καθώς θα αντιμετωπίσει την Ραχίμοβα από το Ουσμπεκιστάν. Λεπτά συμπληρωμένα στο φιλικό που δίνει αυτή την ώρα ο Πανετολικός στην έδρα της Τρουά με την γαλλική ομάδα. Οι δύο ομάδες ισόπαλες χωρίς γκολ. Και έχουμε ημίχρονο στα δύο παιχνίδια της δεύτερης κατηγορίας του γερμανικού πρωταθλήματος. Braunschweig Bochum 0-1 και Holstein Kiel St. Pauli 0-2. Σε περίπου 1,5 λεπτό θα ξεκινήσει η αναμέτρηση της LASK Linz με τη Rind στην Bundesliga της Αυστρίας. Στις 9 σέντρα για την Eredivisie στην Ολλανδία στην αναμέτρηση της Telstar με την Sparta Rotterdam. Στις 10 παρατέρατο θα παίξει η Cercle Brugge με την Sint Truiden στην Jupiler Pro League στο Βέλγιο.

0: Ολοκληρώθηκε ο πρώτος ημιτελικός στα 200 μέτρα πεταλούδα, εκεί που θα αγωνιστεί σε πολύ λίγο ο Απόστολος Σίσκος. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε το αγώνισμά του σε σύνδεση με την Ερτένα. Πάμε πρώτα όμως σε ένα διαφημιστικό μήνυμα και συνεχίζουμε.
1: Έρα Σπορ 101,8.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟΥ.
3: Ακούτε Έρα Σπορ.
0: Έρα Σπορ, πάμε να κάνουμε σύνδεση τώρα με την Ερτένα, καθώς σε πολύ λίγα λεπτά αγωνίζεται ο Απόστολος Σίσκος. Είναι στον 7ο διάδρομο, στο αυτό τον ημιτελικό στα 200 μέτρα πεταλούδα.
4: Ρατσέτη το πρωί έκανε 1:54.64, γεγονός που τον φέρνει στην. Τον έφερε μάλλον στη δεύτερη θέση. Γιατί ακριβώς στην πρώτη θέση στο προκριματικό. Εδώ δίπλα θα είναι ο Χπιλεύσκι. Δεύτερη μητελική σειρά στα 200 πεταλούδα των ανδρών. Ο Απόστολος Σίσκος κολυμπά στην 7η διαδρομή. Έχει φέτος πανελλήνιο ρεκόρ 1:56.13. Είναι η καλύτερη κούρσα που έχει κάνει επίσημα. Ανεπίσημα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το περσινό 1:55.80, αλλά αυτό δεν μέτρησε ποτέ γιατί ακυρώθηκε στην Σιγκαπούρη. Εδώ θα είναι μια καλή ευκαιρία, παρά το γεγονός ότι έχει την κούραση από τα 3 διακοσάρια και την αλλαγή του στυλ. Παρ' όλα αυτά, ο Σίσκος θα προσπαθήσει να πάρει την πρόκριση για τον τελικό στα 200 πεταλούδας. Εδώ τώρα έχει μείνει λίγο πίσω. Το γύρισμά του είναι 55-60. Είναι αρκετά γρήγορη η κούρσα του. Από εκεί και έπειτα πάνε γρήγορα και οι υπόλοιποι κολυμβητές, με τον Ιταλό, τον Καμότσι, να είναι τώρα μεταξύ πρώτης και δεύτερης θέσης μονομαχή με τον Ρατσέτη. Από εκεί και έπειτα τα αδέρφια Χμιλεύσκη, που το 2024 ανέβηκαν στο βάθρο πίσω από τον Κριστόφ Μίλακ. Μίλακ είναι ο μεγάλος αποντας αυτού του τελικού, είναι δική του επιλογή βέβαια. Και πάμε για τα τελευταία μέτρα. 1:25.94 είναι το γύρισμα του Σίσκου. Πάει για πολύ μεγάλο ρεκόρ. Ανεβαίνει ο Έλληνας πρωταθλητής σε αυτά τα τελευταία μέτρα. Ο Ρατσέτη είναι πρώτος. Ο Κριστόφ Χμιλεύσκι δεύτερος. Ανεβαίνει ο Σίσκος πλέον και θα φτάσει στη δεύτερη θέση. Ο Σίσκος θα κάνει 1:55.55. Πανελλήνιο ρεκόρ και παράλληλα πρέπει να παίρνει και την πρόκριση για τον τελικό. Για την ακρίβεια την παίρνει ούτως ή άλλως, αφού είναι δεύτερος στην σειρά του. Θα δούμε και με ποιο χρόνο. Απίστευτος Σίσκος. Είπαμε ότι πάει για έναν πολύ καλό χρόνο. Κάνει 1:55.55. Με πρώτο τον Ρατσέτη, 1:55.55 κάνει και ο Χμιλεύσκι, ακριβώς τον ίδιο χρόνο με τον Σίσκο. Ο Μιχά Ρατσέτη, 1:55.55 κάνει και ο Χμιλεύσκι, ακριβώς τον ίδιο χρόνο με τον Σίσκο.

0: ανδρών.
1: Εντυπωσιακός ο Απόστολος Σίσκος πήρε τη δεύτερη θέση στην δεύτερη ημιτελική σειρά με χρόνο 1.55-55 και πέρασε στο τελικό με την έκτη καλύτερη επίδοση. Πολύ εντυπωσιακός, ειδικά στα τελευταία μέτρα, καθώς στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγωνίσματος ήταν στην 7η θέση και στο τέλος κατάφερε και ανέβηκε στη δεύτερη θέση. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Νομίζω ότι αγχώνω κάποιος με αυτό που κάνω συνέχεια στα τελευταία μέτρα. Αλλά ήταν πολύ καλά δουλεμένο από τους αποστόχους στο μυαλό μου. Ήθελα να κρατηθώ μέχρι τα 150 στην κούρσα και να δουλέψω το στα τελευταία μέτρα. Που φάνηκε ότι απέδωσε, μπήκα στο τελικό με ατομικό ρεκόρ, βανίλιο ρεκόρ. Οπότε πολύ καλό που νομίζω από εκεί με το αποτέλεσμα.
3: Εντυπωσιακό φίνις και ήταν 100% στρατηγική αυτό.
2: Ήταν έτσι, το είχα σκεφτεί, έτσι το είχα μιλήσει και με τον προπονητή μου. Νομίζω ότι έχω και άλλα περιθώρια ακόμα για τον απογευματινό τελικό του αύριο. Οπότε συγκέντρωση, ξεκούραση, ηρεμία και προχωράμε.
3: Και τι στόχο βάζουμε για τον τελικό?
2: Πάλι βελτίωση προσωπικού ρεκούρ. Ρεκόρ και ό,τι μπορεί να έρθει ο τελικός είναι τελικός. Και οι 8 έχουν εισάξει στις ελπίδες για το καλύτερο. Οπότε τα δίνουμε όλα και έρχεται ένα καλύτερο αποτέλεσμα.
3: Τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αυτός ήταν λοιπόν ο Απόστολος Σίσκος, οι δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά το αγώνισμά του. Δεύτερος, θυμίζω, στην δεύτερη ημιτελική σειρά πέρασε στον αυριανό απογευματινό τελικό με την έκτη καλύτερη επίδοση. Το 1.55-55 αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ.

0: να κάνουμε πάλι σύνδεση με την Αρτέ να ήρθε η ώρα της Νικόλ Παυλοπούλου να αγωνιστεί στον ημιτελικό στα 200 μέτρα μειχτής ατομικής. Ακούμε λοιπόν Αρτέ να.
1: Τρίτη διαδρομή Γκατ Στάλντι για την Ιταλία. Στην τέταρτη διαδρομή με την Αναστασία Γκουρμπέγκο. Είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Το 21, το 22 και το 24. Δίπλα της θα έχει τη Βρετανίδα την A.B. Good. Εδώ βλέπουμε την Bergman, αυτή την Γκουρμπέγκο και εδώ η Νικόλ Παυλοπούλου. Το πρωί έκανε χρόνο 2.13.38. Πλησίασε κατά πολύ το πανελλήνιο ρεκόρ. 200 μεικτή γυναικών, δεύτερη μητελική σειρά. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η Νικόλ Παυλοπούλου, είναι στην έκτη διαδρομή. Γκουρμπέγκο και Γουντ είναι τα φαβορή. Στην τέταρτη και την πέμπτη διαδρομή. Όλα όμως θα κριθούν σε λιγότερο από 2 λεπτά. Δυνατό ξεκίνημα για την Παυλοπούλου που θα γυρίσει έκτη στο αυτό το πρώτο πεντάρι. Πρώτη γύριση Γκουρμπέγκο, δεύτερη Γουντ. Με την Παυλοπούλου να γυρνάει σε 28-32. Τώρα η Γουντ είναι αυτή που έχει εναλλάσσεται στην κορυφή με την Γκουρμπέγκο, η Γκαστάλντι και αυτή προσπαθεί να μπει ανάμεσα στις δύο. Η Παυλοπούλου θα γυρίσει τέταρτη. Το γύρισμά της είναι 1-0-2-28. Πάει αρκετά γρήγορα σε αυτό το πρώτο μισό της κούρσας της η Ελληνίδα πρωταθλήτρια που βρίσκεται τώρα στην τέταρτη θέση. Τρίτη είναι η Γκαστάλντι, πρώτη είναι η Γουντ, σαφώς εξαιρετική πρόστια, με την Γκουρμπέγκο να ακολουθεί στη δεύτερη θέση και την Παυλοπούλου να γυρνάει πέμπτη τώρα στο μετά το πρόστιο σε 1.40.70. Τελευταίο πενιντάρι στο ελεύθερο με την A.B. Good σαφώς να έχει πάρει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Η Γκουρμπέγκο με την Γκαστάλντι και την Βάσκεθ πηγαίνουν σχεδόν σε μια ευθεία. Πέμπτη είναι η Παυλοπούλου. Θα δούμε το χρόνο που θα κάνει. Από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να γίνει κάποια άλλη διαφοροποίηση. Η Παυλοπούλου θα τερματίσει πέμπτη σε 2.12.51. Θα κάνει πανελλήνιο ρεκόρ. Και από εκεί και έπειτα θα δούμε κατά πόσο θα έχει δυνατότητα να μπει στον τελικό, με δεδομένο ότι η Πολόνσκι είχε κάνει 2.12.13 στον άλλο ημιτελικό, αλλά ήταν ήδη πέμπτη. Η Παυλοπούλου θα είναι δέκατη στην ημιτελική σειρά, στο σύνολο της ημιτελικής σειράς. Θα κάνει όμως ένα φοβερό πανελλήνιο ρεκόρ, 2.12.51. Κατεβαίνει το 2.13 που στην ουσία ήταν ένας χρόνος που ήθελε από πέρσι στην Σιγκαπούρη. Η αρχή μάλλον έγινε πέρσι στη Σιγκαπούρη με το 2.13.85 και εδώ στο Παρίσι θα προσπαθούσε τουλάχιστον να κατέβει το 2.13. Το κατεβαίνει, κάνει 2.12.50. Είναι πέμπτη στον ημιτελικό. Δεν είναι όμως χρόνος αρκετός για να της δώσει την πρόκριση. Μια γλυκό πικρή γεύση, αλλά εδώ βλέπουμε την οκτάδα Γουντ, Μπάσκετ, Ρουίθ, Σμιθ, Γκουρμπέγκο, Κοζάν, Γκαστάλντι, Γουόλς, Φανότερ, Ντάικ.
0: Δεν τα κατάφερε λοιπόν η Νικόλ Παυλοπούλου να περάσει στον τελικό στα 200 μέτρα μεικτής ατομικής, καθώς κατέλαβε την 10η θέση στο σύνολο. Πέμπτη στον δεύτερο ημιτελικό με ένα πολύ μεγάλο ρεκόρ, πανελλήνιο ρεκόρ, ο χρόνος της 2.12.51. θυμίζω λίγο νωρίτερα ο Απόστολος Σίσκος κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τον αυριανό απογευματινό τελικό με το χρόνο που έκανε 1.55.55 στα 200 μέτρα πεταλούδα στον ημιτελικό, όπου τερμάτισε δεύτερος στον δεύτερο ημιτελικό και πήρε την πρόκριση για τον τελικό με τον έκτο καλύτερο χρόνο, με την επίδοση 1.55.55 να αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Επιστροφή στα ρεπορτάζ των ομάδων. Ακούσαμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού από τον Γιάννη Ράνιο. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ από τον Γιάννη Βοηρσίδη. Ανοίγουμε γραμμή με Θεσσαλονίκη. Γιάννη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα και στους ακροατές. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν χθες ήταν κατώτερος των περιστάσεων στο Lotto Park, έμεινε εκτός play-off Europa League. Πλέον θα ρίξει το βάρος στις αναμετρήσεις με την Μπραν 20 Αυγούστου την ερχόμενη Πέμπτη στην Τούμπα, 27 Αυγούστου στην Νορβηγία. Έτσι οι παίκτες του Δικεφάλου έκαναν και πάλι λάθη, σπατάλησαν ευκαιρίες, δεν απέφυγαν να δεχτούν και πάλι γκολ στο ξεκίνημα ενός ημιχρόνου. Είδαμε χθες το 2-1, ήρθε στα 67 δευτερόλεπτα στο δεύτερο ημίχρονο και καταλαβαίνει κανείς για να ανατρέψεις το σκορ σε μια δύσκολη έδρα κόντρα σε έναν σοβαρό αντίπαλο που έπαιζε έτσι και με την όθηση των φιλάθλων του, πρέπει να κάνει σχεδόν τέλειο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ δεν το έκανε σε καμία περίπτωση και δεν είναι και τυχαίο ότι και ο Αλέσιο Λύση είπε ότι ο αγώνας ήταν ένα μάθημα για την ομάδα του, η οποία δεν ήταν ανταγωνιστική. Εξέφρασε και παράπονα για τη διαιτησία του Ιταλού του Σότσα και των συνεργατών του για κάποιες περιπτώσεις, το ακυρωθέν γκολ του Καμαρά, μίλησε και για κάποιες άλλες περιπτώσεις, για ένα πέναλτι που δεν δόθηκε στο πρώτο ημίχρονο. Βέβαια και ο ίδιος είπε ότι θα είναι λάθος δρόμος αν ο ΠΑΟΚ εστιάσει στη διαιτησία και δεν πάρει τα μαθήματά του από αυτό το παιχνίδι. Έτσι. Για τον ΠΑΟΚ ήταν ιδιαίτερα προβληματική και η εικόνα της ομάδας τα τελευταία λεπτά με τις αποβολές του Ζίβκοβιτς και του Γερεμέγε.
0: Νομίζω αρκετά προβληματική, Γιάννη. Δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση ένα μάτς το οποίο δείχνει ότι είναι χαμένο 3-2. Πόσο μάλλον η πρόκριση όταν το συνολικό σκορ είναι 4-2. Δύο ποδοσφαιριστές να αποβάλλονται στα τελευταία λεπτά του αγώνα και να μην έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο επόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι, έστω με την Μπραν.
2: Έτσι, έτσι είναι, και δεν μιλάμε για αποβολές, για κάποιο μαρκάρισμα, για έναν αγωνιστικό λόγο μέσα στο παιχνίδι. Μπορείς να δεις κόκκινη κάρτα, εν πάση περιπτώσει, από μια προσεξία, από ένα μαρκάρισμα, αλλά η πρώτη κίτρινη, η πρώτη κόκκινη, στην περίπτωση δηλαδή του Ζίβκοβιτς, ήταν για αυτό το διαπληκτισμό που είχε μετά την εκτέλεση του πέναλτι του Γερεμέγε.
0: Να πάρει την μπάλα από το τέρμα για να τη στείλει στη σέντρα, να κάνει τη σέντρα γρήγορα η Άντρελα, πιο πάω να ισοφαρίσει και μετά να ψάχνει ένα γκολ ακόμα. Δηλαδή πήρε εκεί κόκκινη κάρτα, είναι αυτοκτονία, πώς να σου πω, και ακόμα περισσότερο του Γερεμέγεφ που διαπληκτήρισεται με τον επόπτη.
2: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς, η δεύτερη κόκκινη για κάτι που είπε ο Γερεμέγεφ στον βοηθό διαιτητή. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν θα στερηθεί των υπηρεσιών των δύο παικτών, τουλάχιστον την ερχόμενη Πέμπτη κόντρα στην Μπραν στην Τούμπα. Ειδικά στη θέση του Σέντερ Φορ υπάρχει πλέον διαθέσιμος μόνο ο Μύθου, αφού η ομάδα δεν έχει ενισχυθεί, και βέβαια θα πάμε στα μεταγραφικά να δούμε τι γίνεται και με την περίπτωση του Center 4. Αν συνυπολογίσουμε πάντως πέρα από τις αποβολές χθες του Ζίβκοβιτς και του Γερεμέγεφ, ότι απουσίαζε και ο Χατζηδιάκος λόγω κάρτας που είδε για διαμαρτυρία στη ρεβάνς με την Δυναμό Κιέβου. Εδώ προκύπτει και ένα σοβαρό θέμα σχετικά με την πειθαρχία της ομάδας.
0: Εδώ προκύπτει μεγάλο ζήτημα, Γιάννη, πραγματικά.
2: Ναι, τα νεύρα των παιχτών, τη συμπεριφορά τους.
0: Αυτά επί Λουτσέσκου δεν συνέβαιναν.
2: Εντάξει, και επί Λουτσέσκου υπήρχαν περιπτώσεις που και ο ίδιος ο Λουτσέσκου έβγαζε έναν έντονο εκνευρισμό, έτσι είδαμε κάποιες περιπτώσεις, αλλά είναι αλήθεια όταν ο ΠΑΟΚ μετρά μόλις 4 παιχνίδια και έχουμε δει αυτές τις αποβολές, έχουμε δει το Χατζηδιάκο να δέχεται τρίτη κίτρινη κάρτα και να χάνει ένα παιχνίδι για διαμαρτυρία. Καταλαβαίνει κανείς, είναι κάτι που προφανώς πρέπει να απασχολήσει τη διοίκηση και το τεχνικό team. Τώρα, για τα μεταγραφικά, οι εκκρεμότητες είναι πολλές. Αυτή του στόπερ που περιμέναμε ότι θα έκλεινε παραμένει, αφού ο Σλοβαίνος ο Βάνια Ντερκούσιτς ακύρωσε τη συμφωνία του με τον ΠΑΟΚ, θα ερχόταν σήμερα για να αγωνιστεί ως δανεικός από τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης. Ενημέρωσε όμως χθες ότι έχει δεχτεί μια δελεαστική πρόταση από την Εσπανιόλ και ότι προτιμά να αγωνιστεί στο ισπανικό πρωτάθλημα. Έτσι ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την αναζήτηση όχι μόνο στόπερ, γιατί χρειάζεται δύο σέντερ φορ. Είπαμε, είναι πολύ πιθανό σενάριο να μην παραμείνει ο Γερεμέγεφ. Δεξιό μπακ, χαφ, δηλαδή τουλάχιστον πέντε παίκτες. Ναι μεν οι μεταγραφές λήγουν σε ένα μήνα, αλλά η ομάδα φωνάζει ότι χρειάζεται ενίσχυση. Άλλωστε την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινά και το πρωτάθλημα και εδώ έρχεται η πληροφόρηση από την Τουρκία ότι ο ΠΑΟΚ προχωρά την υπόθεση του Σερίφ Εντιαγέ, ότι έχει φτάσει στη συμφωνία με την Σαμπζουνσπορ για δανεισμό του 30χρονου Σενεγαλέζου σεντερφόρ με οψιόν αγοράς. Μια περίπτωση που είχε απασχολήσει τον ΠΑΟΚ και πριν από λίγο καιρό είχε γίνει πρόταση, ο παίκτης όμως δεν την είχε δει θετικά αρχικά αυτήν την πρόταση. Φαίνεται ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα, ότι έγιναν νέες επαφές. Πάντως όλα αυτά έχουν να κάνουν με πληροφόρηση ξεκάθαρα από την Τουρκία, γιατί από την πλευρά του ΠΑΟΚ...
0: Από Θεσσαλονίκη βγαίνει κάτι, Γιάννη?
2: Όχι, όχι, δεν βγαίνει και θα έλεγα ότι είναι και λογικό όταν καεί στο χυλό φυσάς και το γιαούρτι, γιατί ο ΠΑΟΚ σε δύο περιπτώσεις, όχι μόνο του Ντρκούσιτς αλλά και του Μικέλ Μπρενσί πριν από λίγο καιρό, είχε ενημερώσει ότι είχαν κλείσει οι περιπτώσεις και μάλιστα ότι αναμένονταν οι ποδοσφαιριστές στη Θεσσαλονίκη για τις τελικές συζητήσεις, τις εξετάσεις, τις ιατρικές και όλα αυτά. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι ειδικά μετά από αυτά που προηγήθηκαν...
0: Μάλιστα, Γιάννη, ναι. Ή θα βάλεις άνω τελεία ή θα βάλεις τελεία, γιατί θα πάμε να κάνουμε σύνδεση με την Αρτένα, έχουμε το τελικό του Απόστολου Χρήστου στα 50 μέτρα ύπτιο, εσύ αποφασίζεις.
2: Τότερο, θα περιμένουμε να δούμε με την περίπτωση του Εντιαγέ τι θα γίνει.
0: Ωραία.
2: Και θα τα πούμε πάλι σε άλλες εκπομπές της Ερασπόρ για ό,τι νεότερο.
0: Γιάννη Βοησίδη, καλό βράδυ, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε λοιπόν να κάνουμε σύνδεση με την Αρτένα. Αγωνίζεται ο Απόστολος Χρήστος στα 50 μέτρα ύπτιο στον τελικό.
3: Το 2 είναι ο Ιβάν Μαρτίνε Σότα από την Ισπανία. Στο 6 ο Τόμερ Γιάκοφ Σούστερ από το Ισραήλ, ενώ στον τρίτο διάδρομο θα είναι ο Μίροσλαβ Κνέντλα από την Τσεχία. Στο 5 Κλιμέντε Κολέσνικοφ από την Ρωσία, ο άνθρωπος που έχει το παγκόσμιο ρεκόρ, το ευρωπαϊκό κατ' επέκταση, αλλά και το ρεκόρ αγώνων. Τρίτος στα 4%, μεικτής ανδρών γυναικών ο Κολεσνικόφ, και Σαμουσένκο, ο δεύτερος Ρώσος, ο οποίος έκανε 24-03, έκανε τον ταχύτερο χρόνο στα ημιτελικά και είναι στην τέταρτη διαδρομή, αλλά στην πρώτη είναι ο Απόστολος Χρήστου. Δύο μεγάλα ονόματα, έτσι κι αλλιώς είναι στην πρώτη και στην 8η διαδρομή, Χρήστο και Τσεκόν, και διάμεσα οι δύο Ρώσοι. Μην ξεχνάμε και αυτόν που φωνάζει το κοινό, τον Μπροάρ. Όλα έτοιμα για να αρχίσει αυτή η κούρσα. 50 μέτρα ύπτιο των ανδρών. Σε μια κούρσα που είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2022 και του 2024, ο Απόστολος Χρήστου, και ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2018 και του 2021, ο Κλιμέν Κολέσνικοφ. Δηλαδή δύο αθλητές που έχουν κερδίσει τα τέσσερα τελευταία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στο συγκεκριμένο αγώνισμα. Κίνηση. Στο ένα είναι ο Χρήστου, πάνω-πάνω, έτσι για να δείχνουμε πού βρισκόμαστε. Ξεκίνησε πολύ δυνατά, καλύτερη κίνηση από χθες για τον Απόστολο Χρήστου. Και οι δύο Ρώσοι πάνε καλά και ο Χρήστου πάει πολύ καλά. Στα τελευταία μέτρα, τερματισμός αλλά μένει εκτός βάθρου. Ο Χρήστου μένει τέταρτος. Χρυσό μετάλλιο για τον Γκνέντλα, τον Τσέχο. 24-11, 24-14, 24-12 είναι για τον Κολέσνικοφ, 24-14 είναι για τον Σαμουσέκο, 24-15 είναι για τον Χρήστου. Μέσα σε 4 εκατοστά κρίθηκαν τα μετάλλια, έμεινε για 1 εκατοστό τέταρτος. Βέβαια κάνει πανελλήνιο ρεκόρ με αυτό το 24-15, αλλά τώρα περισσότερο μείναμε στη θέση γιατί είναι ένας τελικός, είναι τα μετάλλια. Εξαιρετικός χρόνος για τον Χρήστου, αλλά είναι στην τέταρτη θέση. Βλέπουμε εδώ 24-11, 24-12, 24-14, 24-15. Με τον Χρήστο να κάνει πολύ καλύτερη κίνηση από ό,τι έκανε στον χθεσινό ημιτελικό. Να είναι δυνατός, αλλά ο Κνέτλα να παίρνει το χρυσό μετάλλιο, οι δύο Ρώσοι πίσω του και ο Χρήστο στην τέταρτη θέση.
0: Ιδιαίτερα άτυχος ο Έλληνας κολυμβητής, τέταρτος με 24-15 επίδοση που αποτελεί όμως νέο πανελλήνιο ρεκόρ. 24-15 όταν τα μετάλλια κρίθηκαν σε ελάχιστα εκατοστά. 24-11, 24-12, 24-14 ο τρίτος, 24-15 ο Χρήστου. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις που θα κάνει τώρα.
4: Οριακές πραγματικά διαφορές.
5: Εντάξει, τρία κλάσματα τον πρώτο, τέσσερα κλάσματα όπως ήταν. Εγώ είμαι χαρούμενος με το ρεκόρ μου γιατί μετά από τέσσερα χρόνια είμαι επιτέλους πιο γρήγορος στο 50 και κρατάω αυτό. Δεν έχω κανένα παράπονο.
4: Από τις λεπτομέρειες της κούρσας ήταν καλή η κίνησή σου σχέση με το πρόβλημα.
5: Έφυγα πάρα πολύ καλά, το κατάλαβα. Λίγο στον τερματισμό ίσως ένα μικρό τεχνικό λάθος. Αλλά δεν πάει να είναι πολύ καλή επίδοση και να μην ικανοποιούμε από τον εαυτό μου.
4: Στη συνέχεια τι έχουμε, αυτές οι οριακές διαφορές όταν υπάρχει μια μικρή απογοήτευση, μετά έπεται κάτι καλό.
5: Ναι, θα δούμε, εντάξει. Δεν είμαι απογοητευμένος, χάρηκα πάρα πολύ που καλύψα γρήγορα. Ναι, η τέταρτη θέση σίγουρα με αφήνει εκτός βάθρου. Αλλά έδωσα τον καλύτερο με αυτό, ξεπέρασα τα όρια μου και είμαι ικανοποιημένος. Εντάξει, και αύριο συνεχίζουμε με το κατοστάρι.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Αυτά λοιπόν δήλωσε ο Απόστολος Χρήστου στην Κατερίνα Αναστασοπούλου στην κάμερα της ΕΡΤΕΝΑ. Δεν είναι απογοητευμένος όπως δήλωσε. Αντίθετα, ικανοποιημένος από το χρόνο που έκανε, θα μπορούσε να βρεθεί στο βάθρο για ένα εκατοστό. Έχασε το χάλκινο μετάλλιο με το χρόνο του 24-15, τέταρτη θέση στον τελικό στα 50 μέτρα ύπτιο επίδοση που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Και σε λίγα λεπτά θα έχουμε και τη συμμετοχή της Άρτεμις Βασιλάκη στα 1500 μέτρα ελεύθερο στον τελικό. Να ρίξουμε και μια ματιά στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Ημίχρονο έχουμε στο παιχνίδι το φιλικό του Πανατολικού με την γαλλική Τρουά στο γήπεδο της Τρουά, οι δύο ομάδες ισόπαλες χωρίς γκολ. Στο 21ο λεπτό στην Bundesliga στην Αυστρία, Lask Linz Ried 3-1. Στο 61ο λεπτό στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, Braunschweig Bochum 0-1 και στο 64 Holstein Kiel Sankt Pauli 1-2.

0: Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει και η κούρσα της Άρτεμις Βασιλάκη στα 1500 μέτρα ελεύθερο στον τελικό. Εμείς πάμε σε ένα διαφημιστικό μήνυμα και συνεχίζουμε.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Era Sport 101,8.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Πέρασπορ είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 10. Περάσαμε στο δεύτερο κομμάτι της απόψινης εκπομπής με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο και την Βίβια Νικολοπούλου στην ρύθμιση των ήχων. Δημοσιογραφική υποστήριξη από τη Βίβια Νικολοπούλου. Στο μικρόφωνο της Πέρασπορ, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Θυμίζω, ο Απόστολος Σίσκος ήταν δεύτερος στην δεύτερη ημιτελική σειρά με χρόνο 1:55:55 που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Πέρασε στον αυριανό απογευματινό τελικό ως με την έκτη καλύτερη επίδοση. Η Νικόλ Παυλοπούλου ήταν πέμπτη στην δεύτερη ημιτελική σειρά στα 200 μέτρα μεικτής ατομικής με χρόνο 2:12:51 που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά έμεινε δέκατη στο σύνολο και δεν πέρασε στον τελικό, ενώ ο Απόστολος Χρήστου για μία παλάμη ουσιαστικά έχασε το χάλκινο μετάλλιο, κατάλαβε την τέταρτη θέση στα 50 μέτρα ύπτιο στον τελικό με χρόνο 24:15 που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ των ομάδων, πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Μαζί μας ο Γιάννης Αντωνιός. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
0: Η ΑΕΚ που μπαίνει πλέον σε ρυθμούς Ευρώπης, έτσι.
1: Ναι, ξεκάθαρα πια. Όλη η προσοχή είναι στραμμένη στο παιχνίδι που θα δώσει στην Σόφια, με την Λεύσκη Σόφια, στην πρωταθλήτρια Βουλγαρίας, το βράδυ της Τρίτης, ώστε να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην League Phase του Champions League. Άλλωστε, η ΑΕΚ γνωστοποίησε και την ευρωπαϊκή λίστα. Δεν υπάρχουν κάποιες εκπλήξεις, ούτως ή άλλως ο Βιτάλης δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Ο Πεν Ράις είναι να παραχωρηθεί δανεικός.
0: Στη Ρέιντζερς,
1: ο Ελίαστον το ίδιο, έτσι, οπότε από όλες αυτές τις καραμπόλες έμεινε στη λίστα και ο Σαχαμπό, για παράδειγμα. Άρα οι επιλογές είναι συγκεκριμένες. Και τις ξέρουμε, δηλωμένοι 21 παίκτες, αλλά γνωρίζουμε επακριβώς από ποιο γκρουπ ποδοσφαιριστών επιλέγει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα ο Μάρκο Νίκολιτς. Έμεινε και ο Αλεξίου έξω γιατί παίρνει θέση ξένου, έτσι. Δεν είναι ένα παιδί που αναπτύχθηκε από τις ελληνικές ακαδημίες, γιατί έφυγε 16 ετών και πήγε στην Ιταλία, στην Ίντερ. Από Έλληνες δηλαδή είναι ο Ρώτα, ο Πίος, ο Μάνταλος και ο Καλοσκάμης. Η τετράδα δηλαδή των Ελλήνων ποδοσφαιριστών που έχουν δηλωθεί στην λίστα της ΑΕΚ, και ο Μπαλαμότης που έρχεται από τη Β' λίστα. Συνολικά 300 Μουκουντή, Πίγιος, Κάιρινεν, Κουτές, Αγκατσίνοβιτς, Γιώβιτς, Ρούπκοφ, Κοϊτά, Ρώτα, Μάγερ, Γεωργίεφ, Καλοσκάμης, Μαρίν, Μάνταλος, Β' Σαχαμπό, Βάργα, Ρέλβας, Ζήνη και Μπρινιόλι μαζί με τον Μπαλαμότη είναι αυτοί οι οποίοι έχουν δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα. Περιμένουμε μετά τις μεταγραφικές υποθέσεις να υπάρξουν και οι σχετικές ανακοινώσεις.
0: Γιάννη, πριν με πας στις μεταγραφικές υποθέσεις, να ολοκληρώσουμε το μάτς με την Λεύσκη, να πούμε ότι σήμερα κυκλοφόρησαν και τα εισιτήρια για τον αγώνα Ρεβάνς, έτσι.
1: Ναι, ναι, θα το άφηνα για το τέλος, αλλά να το πούμε, γιατί είναι η ενότητα των εισιτηρίων. Κυκλοφόρησαν και τα εισιτήρια για το παιχνίδι στην Allwyn Arena, δηλαδή με την έννοια πια ότι έχουν προτεραιότητα οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας, θα έρθει με link στο mail τους. Ένα link στο mail τους μέσα από το οποίο θα μπορούν να ενεργοποιήσουν την θέση τους με έκπτωση 25%, και στη συνέχεια θα απελευθερωθεί αυτή η διαδικασία για τους υπόλοιπους. Και υπήρξε και η ανακοίνωση για την προαγορά εισιτηρίου για το εκτός έδρας παιχνίδι της Τρίτης στην Σόφια. Αυτό που λέγαμε και περιμέναμε, ότι τελικά η ΑΕΚ θα πάρει εισιτήρια, όπως και οι οπαδοί της Λεύσκης Σόφιας θα έρθουν στη Νέα Φιλαδέλφεια. Άρα οι φίλοι της ΑΕΚ έχουν αυτές τις διαδικασίες μπροστά τους.
0: Πάμε στα μεταγραφικά τώρα.
1: Κοιτάξτε, περιμένουμε την επικύρωση των συμφωνίων. Από τη στιγμή που η πρόταση της Rangers με ένα ενίκιο δανεισμού μισό εκατομμύριο ευρώ καλύψε τις επιθυμίες της ΑΕΚ και με προαιρετική οψιόν αγοράς 1,5 εκατομμύριο καλύπτει και το κόστος απόκτησης του Πεν Ράις, η ΑΕΚ ενέδωσε. Ο Πεν Ράις έδειξε ότι είχε ζητήματα προσαρμογής. Είδαμε την ικανότητά του περιστασιακά, κυρίως στα play-off του περσινού πρωταθλήματος, που πραγματικά βοήθησε για την κατάκτηση του τίτλου. Αλλά και οι άνθρωποι της ΑΕΚ καταλαβαίνουν ότι όταν από ένα συνολικό πακέτο 2 εκατομμύρια προπληρώνει το μισό εκατομμύριο, ότι η πρόθεση και η διάθεση της Rangers είναι ούτως ή άλλως να ενεργοποιήσει αυτή την οψιόν και να δώσει και τα υπόλοιπα χρήματα. Την επικύρωση συμφωνίας περιμένουμε και με την υπόθεση του Νίκλας Ελίασον με τη Βραζιλιάνικη Ιντερνασιονάλ, που έχουμε πει εκεί, με νίκιο περίπου 300.000 ευρώ και με οψιόν αγοράς κοντά στα 3 εκατομμύρια. Είναι δηλαδή δύο υποθέσεις οι οποίες έχουν δρομολογηθεί. Και αντιλαμβανόμαστε το αυτονόητο, δηλαδή ότι έλεγε ο Ριμπάλτο ότι θα κάνει μία-δύο κινήσεις σε σχέση με παίκτες που θα φύγουν. Ήδη δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι πέρα από τον ΧΑΦ που έχει ζητήσει ο Μάρκο Νίκολιτς, έναν ακόμη μέσο ποδοσφαιριστή, από τη στιγμή που φεύγει ο Πενεράης,
0: θα πρέπει να καλυφθεί για αριστερό μπακ.
1: Προφανώς η ΑΕΚ είναι ήδη στην αγορά για αριστερό μπακ και από τη στιγμή που θα φύγει και ο Ηλίασον, θα θέλει και έναν μεσοεπιθετικό με άλλα χαρακτηριστικά ο Μάρκο Νίκολιτς. Η αγορά είναι ανοιχτή μέχρι 15 Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Μέχρι
0: μέσα Σεπτέμβρη υπάρχει χρόνος.
1: Η μεταγραφική δυνατότητα για τις ομάδες στην Ελλάδα.
0: Υπάρχει χρόνος, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει χρόνος για τον Νίκολιτς όμως, γιατί θέλει να έχει σύντομα τους παίκτες στη διάθεσή του, προκειμένου να κάνει ολοκληρωμένες προπονήσεις και να μην του λείπουν τα κομμάτια του παζλ.
1: Κοίταξε, η ομάδα, το λέω γιατί το έχει πει και ο Νίκολιτς, που θα παίξει τη Λεύσκη Σόφιας, είναι αυτή που έχουμε τώρα. Δηλαδή δεν θα έρθει κάποιος που θα μπει κατευθείαν να πάει να αγωνιστεί με τη βουλγαρική ομάδα. Είναι η ομάδα που έχει δουλέψει ο Νίκολιτς όλο αυτό το διάστημα. Άρα αυτό έχει κλειδώσει, δεν θα αλλάξει κάτι. Αυτό που έχει τη σημασία του βεβαίως είναι η περαιτέρω αναβάθμιση επιλογής θέσεων στην ΑΕΚ. Είναι, όπως το έλεγε και ο Σέρβος προπονητής, ότι κοιτάμε και για περιπτώσεις που συνιστούν ευκαιρίες όταν πια η αγορά πάει στο κλεισιμό της. Δηλαδή από μέσα Αυγούστου και μετά μπορούν να υπάρξουν ευκαιρίες που δεν είναι προσβάσιμες για μια ελληνική ομάδα. Ή να δημιουργηθεί μια ευκαιρία από κάποιες μεταγραφικές καραμπόλες και εκεί να έχει τη δυνατότητα να παρέμβει. Θέλουν να έχουν αυτή τη δυνατότητα οι άνθρωποι της ΑΕΚ. Αλλά το γκρουπ το οποίο θα παίξει τώρα τα παιχνίδια του Αυγούστου και κυρίως τα μάτς που θα κρίνουν την παρουσία της ΑΕΚ στη League Face του Champions League είναι συγκεκριμένο, είναι δεδομένο. Ακόμα και την ενδεκάδα μπορώ να σου πω σε ένα μεγάλο βαθμό που θα είναι στη Σόφια. Έτσι. Ο Νίκολιτς μας έχει δείξει δηλαδή ποιος είναι ο πυρήνας του κορμού του. Και αυτό είναι και το όπλο της ΑΕΚ σε αυτό το διάστημα. Ότι έχει κορμό διαμορφωμένο από πέρσι με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Και ειδικά στα ευρωπαϊκά παιχνίδια υπάρχει και συγκέντρωση, υπάρχει και αγωνιστικότητα, υπάρχει και ο πάθος. Και δεν υπάρχουν και διατάξεις που να αποτρέπουν τις ομάδες από το να παρουσιάσουν μια αξιόμαχη ενδεκάδα όπως οι δικές μας στις διοργανώσεις της ΕΠ.
0: Ναι. Ο Νίκολιτς, ο οποίος χαρακτήρισε.
1: Δηλαδή, Δημήτρη, η ΑΕΚ δεν θα παίξει με 9 όπως θα παίξει με τον Νότ, θα παίξει με 11 στη Σόφια.
0: Σωστό. Σωστό είναι αυτό που λες. Και επίσης ο Νίκολιτς χαρακτήρισε και το μάτς αυτό που έγινε στο Παγρίτιο ένα καμπανάκι για την ΑΕΚ, έτσι. Για τα επόμενα μάτς.
1: Αυτό έχει να κάνει κυρίως με την οτροπία, αυτό που έχουμε συζητήσει και τις προηγούμενες μέρες. Το έλεγε και πριν το παιχνίδι για να φυπνήσει τους παίκτες του. Έδωσε πολύ μεγάλη αξία σε αυτό το τρόπαιο για να ενεργοποιήσει τον εγωισμό τους. Κάποιοι κινητοποιήθηκαν, κάποιοι όχι. Το είπε και ο Νίκολιτς μετά, ότι κάποιοι παρέμειναν στις αναμνήσεις των πανηγυρισμών. Αλλά για μένα κριτήριο αντίδρασης δεν θα είναι το μάτι της Σόφιας, γιατί το περιμένω. Δηλαδή, περιμένουμε να δούμε μια ΑΕΚΑ με τα γνωστά στάνταρ απόδοσης στην Βουλγαρία. Για μένα κριτήριο θα είναι το μάτι με τον Ηρακλή. Που είναι ανάμεσα στα δύο παιχνίδια που κρίνουν το Champions League. Ναι. Εκεί θα φανεί αν το πάθημα της Κρήτης έχει γίνει μάθημα και η ΑΕΚ εμφανιστεί με τη σωστή νοοτροπία ώστε να κάνει και κίνηση στο πρωτάθλημα με νίκη, έτσι.
0: Δεν σου λέω τίποτα για την αναβολή, γιατί είναι αυτονόητο ότι ο Νίκολης δεν θέλει να χάνει παιχνίδια. Η ΑΕΚ θέλει να έχει ρυθμό, γι' αυτό και δεν ζήτησε αναβολή για το μάτς της πρεμιέρας.
1: Ναι, και δεν έχει και χρονικά κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή παίζει η Τρίτη τη Σόφια, Σάββατο με τον Ηρακλή στην Όλγουιν Αρένα και μετά παίζει Τετάρτη στην Όλγουιν Αρένα την Ρεβάς με τη Λεύση της Σόφιας και σαν Κυριακή. Δηλαδή είναι νορμάλ το πρόγραμμα. Ναι. Και όπως ακριβώς το θέλει ο Νίκολης, όπως πολύ σωστά το είπες, ότι ακόμη και όταν τα χρονικά διαστήματα ήταν μικρότερα, τι να λέμε τώρα από το μάτς με τη Ράγιο απέναντι στον ΠΑΟΚ και έπαιξε σε λιγότερο από 72 ώρες.
0: Σωστό. Σωστό. Και με ταξίδι, Γιάννη, έτσι μην το ξεχνάμε.
1: Ναι, θέλει η ομάδα του να έχει ρυθμό, να έχει εντάσεις, το έχει εξηγήσει ο Νίκολιτς. Ναι. Θέλει η ομάδα του να παίζει παιχνίδια, θέλει να έχει αυτή την δυνατότητα.
0: Ωραία. Γιάννη Σαντορινέα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ, να είσαι καλά, καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Και πάμε να συνδεθούμε και πάλι με την Αρτένα, καθώς αυτήν την ώρα αγωνίζεται η Άρτεμις Βασιλάκη στο τελικό στα 1500 μέτρα ελεύθερα. Έχουν μείνει περίπου 500 μέτρα για τον τερματισμό. Ακούμε την Αρτένα.
2: Με τα 3 χρυσά μετάλλια στο Μόναχο, η Ρωσίδα στα 400, τα 800 και τα 1500 είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης στις Νεάνιδες, μένει αρκετά πίσω στην διεκδίκηση του χάλκινου μεταλλίου, εκεί όπου η Γιάκλ τουλάχιστον προσπαθεί να κρατηθεί κοντά στη Βέρνερ, με την Άρτεμις Βασιλάκη να γυρνά έκτη, χωρίς να απειλεί αλλά και χωρίς να απειλείται αυτή τη στιγμή. Εδώ βλέπουμε ένα πλάνο με τις πέντε πρώτες αθλήτριες. Σαφώς και η Κουανταρέλα είναι αυτή που δεν έχει αντίπαλο σε αυτήν την κούρσα. Η Γκόσε και αυτή δεν έχει αντίπαλο, με δεδομένο ότι δεν μπορεί να απειλήσει την Κουανταρέλα. Προσπαθεί να μην απειληθεί από την συμπατριώτησά της, την Βέρνερ. Η Βέρνερ και αυτή εδώ έχει μια απόσταση ασφαλείας από την Γιάκλ. Σε αυτό εδώ ακριβώς το πλάνο μπορούμε να καταλάβουμε ότι η Βέρνερ έχει μια απόσταση ασφαλείας.
0: 1200 μέτρα που έχουν διανύσει οι αθλήτριες. Η Άρτεμις Βασιλάκη είναι στην έκτη θέση στον τελικό στα 1500 μέτρα ελεύθερο. Θα ακούσουμε και πάλι την μετάδοση από την Ερτένα. Μια γρήγορη ματιά στα πάντσα που είναι σε εξέλιξη. Στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, 8-23 λεπτό, Braunschweig Bochum 0-78, Holstein Kiel St. Pauli 1-2. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο φιλικό παιχνίδι που δίνει ο Πανετολικός αυτή την ώρα στο γήπεδο της Τρουά με την γαλλική ομάδα, παραμένει το 0-0. Ενώ στην Bundesliga, 43 λεπτό, Lask Linz Ried 3-1. Και στο 14 λεπτό στην Eredivisie, Telstar Sparta Rotterdam 0-1. Σε περίπου μισή ώρα θα ξεκινήσει το παιχνίδι της Circle Breeze με την Saint Truidant για την Jupiler Pro League στο Βέλγιο. Πάμε και πάλι να κάνουμε σύνδεση με την Ερτένα, καθώς ο τελικός των 1500 μέτρων πλησιάζει προς το τέλος του.
2: Στα πεντάρια της, προφανώς και μέσα στην κούρσα, κάνει διαχείριση συναισθημάτων, όπως και να έχει, βλέποντας αθλήτριες να έρχονται την ώρα που εσύ δεν έχεις ακόμα κάνει τη στροφή σου. Σαφώς έχει, το περιμένεις, με δεδομένο ότι υπάρχουν αθλήτριες υψηλότερου επίπεδου. Και βεβαίως αυτή η διαχείριση συναισθημάτων είναι αυτή που κάνει ένας αθλητής. 1300 μέτρα συμπληρωμένα για την Βασιλάκη, 14-11-78. Έχει κουραστεί και λογικό. Καμπανάκι για την Κουανταρέλα, καμπανάκι για την Γκόσε και την Βέρνερ. Η υπόθεση Βάθρο έχει κλείσει με την Γιάκλ και την Μισάρινα να έχουν μείνει αρκετά πίσω. Η Βασιλάκη πηγαίνει τώρα για το γύρισμα στα 1400. Η Βασιλάκη θα γυρίσει σε 15-17-94. Η Κουανταρέλα με αυτά και με αυτά πηγαίνει ολοταχώς για τον τερματισμό της. Πηγαίνει για ένα ακόμα χρυσό μετάλλιο. Τερματίζει σε 15-46-22. Δεύτερη η Γκόσε, τρίτη η Βέρνερ, τέταρτη θα είναι η Γιάκλ. τέταρτο χρυσό μετάλλιο για την Κουανταρέλα στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. 16-09-12 ο χρόνος για την Μισάρινα. Στην πέμπτη θέση η Βασιλάκη εμφανώς καταπονημένη. Θα την προσπεράσει η Μαρτίνεθ. Θα είναι 7η σε 16-21-46. Εδώ είναι η Σιμώνα Κουανταρέλα.
0: 7η θέση λοιπόν για την Άρτεμι Βασιλάκη στο τελικό στα 1500 μέτρα ελεύθερο. Ο χρόνος είναι 16-21-46.

0: 18 λεπτά μετά τις 9, αεροσπόρου, βραδινή ραδιοεφημερίδα με Γαβρίλη Λεμούνδο στην ρύθμιση των ήχων, Βιβίνη Κολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και στο μικρόφωνο της αεροσπόρου ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Επιστρέφουμε στα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Μαζί μας ο Χρήστος Κοντός. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους φίλους μας. Μια χαλαρή μέρα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Γενικά έχουν πέσει λίγο οι τόνοι. Υπήρξε αυτή η ένταση τελευταία εβδομάδα μέχρι να εξασφαλιστεί η πρόκριση. Φάση των play-off του Conference League. Υπήρχε στην ΕΣΕΡΑ από σήμερα. Από χθες ουσιαστικά δηλαδή κάνατε την προπόνηση. Και μείναν ελεύθεροι. Έτσι όσο δύο μαζεμένα ρεπό. Ο Νίστρου, οπότε επιστρέφουν Κυριακή στο Κοροπή μεθαύριο. Ουσιαστικά του βγαίνει ένα τριμεράκι να πάρουν μια ανάσα με τις οικογένειές τους, να φύγουν κάπου έτσι. Να καλοκαιριάτικα με κάποιο τρόπο να αποχωριστούν. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τραβήξαν αρκετό ζόρι. Αρχή περίοδου, καινούργια ομάδα, μονταρίσματα. Προβλήματα, αποσύσεις, τραυματισμούς, τον Ατάλο παίξαν 4 παιχνίδια σε 20 μέρες.
0: Και με το πρέπει της υποχρέωσης της ευρωπαϊκής πρόκρισης, έτσι.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο ότι το Παναθηναϊκό δεν υπήρχε μαξιλαράκι ασφαλείας. Έτσι είναι το κόφερεντ, δεν έχει παρακάτω κατηγορία, είναι πιο χαμηλή από τις 3 δυναμικότητα. Οπότε δεν είχε αυτό που απολαμβάνουν οι άλλες ομάδες, δηλαδή ο Ολυμπιακός που αποκλείστηκε, αλλά είχε μαξιλαράκι. Το Europa League, ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από το Europa, πήγε στο Conference, έχει τουλάχιστον μια ακόμα ευκαιρία. Ο Παναθηναϊκός είναι υποχρεωμένος να κάνει 3 προκρίσεις.
0: Χρήστο, μια ανατελεία να ακούσουμε δηλώσεις της Άρτεμις Βασιλάκη που κολύμπησε μόλις τώρα.
2: Δεν περίμενα να εξελιχθεί έτσι. Δεν ξέρω τι πήγε λάθος. Ήταν πολύ γρήγορη κούρσα. Εγώ ξέρω ότι έδωσα το 100%. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούσα να γράψω κάτω το 16-13 που έκανα χθες.
3: Εντάξει. Ήταν το προπονητή σου που σε ενθάρρυνε πάρα πολύ στο τέλος. Ποια ήταν τα πρώτα του λόγια, τι σου είπε τώρα?
2: Εντάξει, μου είπε ότι είναι άλλη κούρσα, αλλά εγώ ξέρω ότι ήθελα να δείξω ότι μπορώ να σταθώ και εδώ. Δεν ήθελα να απογοητεύσω κανέναν. Προσπάθησα να δώσω το 100%, το έδωσα, δεν βγήκε.
3: Όχι μόνο δεν έχεις απογοητεύσει κανέναν, ίσα που είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι και περήφανοι για σένα, γιατί τους τελευταίους μήνες έχεις βελτιώσει 9 δευτερόλεπτα το προσωπικό σου ρεκόρ. Όχι για τον Πανελλήνιο της τελευταίου.
2: Εντάξει, αυτό για μένα δεν λέει κάτι προσωπικά. Ξέρω τις δυνατότητές μου, ξέρω ότι μπορώ να κολυμπήσω κάτω το 16-13. Τώρα θα δω ότι πήγε λάθος και θα το διορθώσω.
3: Τα καλύτερα έπονται. Έχεις όλο το μέλλον μπροστά σου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτή λοιπόν ήταν η Άρτεμις Βασιλάκη, η δηλώση που έκανε μετά το αγωνισμά της στον τελικό στα 1500 μέτρα ελεύθερο που πήρε την 7η θέση. Με χρόνο 16-21-46 επιστρέφουμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού στο Χρήστο Κοντό. Έλα Χρήστο.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τις ειδησούλες που βγαίνουν σήμερα. Η πρώτη είναι ότι αναπτύχθηκε και επισήμως το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Λευκοσία μετά από έτοιμα των Πρασίνων, έτσι ώστε να μην έχουν στον ενδιάμεσο δύο αγώνων με τη Χάντες κάποιο άλλο περισπασμό.
0: Όπως έγινε και πέρσι, έτσι κόντρα στον Όφη.
1: Απλά η διαφορά είναι ότι πέρυσι δεν υπήρχαν ημερομηνίες. Ναι. Και πολύ πιεστικό πρόγραμμα και το παιχνίδι αυτό το πρώτο που ήταν να γίνει Αύγουστο έγινε τελικά Μάρτιο μήνα. Ενώ τώρα από ό,τι φαίνεται θα οριστεί σχετικά γρήγορα. Υπάρχει μια δυνατότητα εκεί μέσα Σεπτέμβρη, μια εμβόλυμη αγωνιστική.
0: Τουλάχιστον σε σύντομο χρονικό διάστημα, ναι.
1: Ναι, γιατί το conference έχει 6 αγωνιστικές, δεν έχει 8 όπως είναι στην Ευρώπη, οπότε είναι λίγο πιο χαλαρό το πρόγραμμα. Οπότε θα κλείσει σχετικά νωρίς αυτή η τρύπα, να μην την κουβαλάει ο Παναθηναϊκός μπροστά, για να τελειώνει να μπει και αυτό σε μια κανονικότητα. Το δεύτερο είναι ότι ανακοινώθηκαν οι ώρες έναρξη των δύο αγώνων με τη Χράντιτς. Είναι χρηστικό αυτό για να ξέρει ο κόσμος να καθορίσει τις δουλειές του. Το παιχνίδι στο ΆΚΑ την ερχόμενη Πέμπτη θα αρχίσει τελικά 9.30 το βράδυ, είναι βραδινό, ενώ την Ρεβάνς την επόμενη εβδομάδα, το πρώτο μάτς είναι 20 του μηνός στην Πέμπτη, το δεύτερο 27 του μήνα επίσης Πέμπτη στην Τσεχία, θα γίνει στις 8 το απόγευμα, το βράδυ δηλαδή, ώρα Ελλάδος, 7 το ποικίδι, 8 δική μας, 52 παιχνίδια, είναι μια καταπρόσωπο μονομαχία του Παναθηναϊκού. Έχει κάποιες ιδιαιτερότητες αυτό το παιχνίδι, γιατί αφενός είναι το τελευταίο του Παναθηναϊκού εμπόδιο στο δρόμο για το Conference League, που είναι μια ανάσα
0: για τη League Face.
1: Mm-hmm. Δεύτερον, έχει αυτή την ιδιαιτερότητα ότι είναι μια ελληνοτσεχική μονομαχία, επειδή κυνηγάμε τους Τσέχους.
0: Στο writing της UEFA, σωστά.
1: Θα είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση αν ο Παναθηναϊκός, όπως είχαμε πέρσει με την Ζεν, να αποκλείσει την τσεχική ομάδα. Δηλαδή, ουσιαστικά θα στερήσει από την Τσεχία τη δυνατότητα να έχει 6 παιχνίδια και τους βαθμούς που θα μπορούσε να πάρει μια ομάδα σε 6 παιχνίδια συντάφια από όλες τις πρόκλησεις.
0: Αν το ξανακάνει Χρήστο Παναθηναϊκός, προτείνω όλες οι ελληνικές ομάδες να παίζουν Τσέχιες, τουλάχιστον να παίζει μόνο ο Παναθηναϊκός με Τσέχιες, να τις βγάζει έξω, να μειώσουμε τη διαφορά.
1: Ναι. Να πάει καλά δηλαδή ο Παναθηναϊκός. Να θυμηθούμε και παλιότερα όταν έπαιζε πραγματικά σε Champions League με Σλάβια Πράγα, Σπάρτα Πράγα, τις πέρναγε τις ομάδες αυτές. Και στη φάση των ομίλων δεν είχε παιδί πάλι τη πράξη. Γενικά με τους Τσέχους πάει καλά ο Παναθηναϊκός. Με κάποιο τρόπο κολλάει το παιχνίδι του. Βέβαια, απ' την άλλη, αν με κάποιο τρόπο αποκλειστεί και πράσει χράτη, θα είναι μεγάλη ζημιά για μας.
0: Ναι, σωστά.
1: Θα αποκτήσουν αυτό το όφελος οι Τσέχοι και τη ζημιά θα την πάθουμε εμείς. Οπότε έχει ένα ιδιαίτερο βάρος αυτό το παιχνίδι.
0: Κομβικό παιχνίδι, κομβική αναμετρήση.
1: Ναι, παίζει ρόλο. Και το άλλο είναι και το ιστορικό, γιατί θα αντιμετωπίσει την πρώτη ομάδα
0: που έπαιξε ποτέ στα κύπελλα Ευρώπης.
1: Πριν από 58 χρόνια. 1960, Δεκέμβρη μήνα. Είχε χάσει 1-0 με ένα γκολ 87 στην Τσεχία. Και στη Ρεβάνση αναδείχθηκε ισόβαρος 0-0, παρότι είχε πάρα πολλές ευκαιρίες. Τουλάχιστον αυτό διαβάζουμε στα φύλλα εκείνης εποχής. Δεν μπορούσε να πετύχει ένα γκολ. Ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι που είχε δώσει ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη. Διεθνές παιχνίδι. Οπότε έχει και αυτό μια ιστορική σημασία. Δηλαδή ουσιαστικά είναι μια αναβίωση. Αγώνα πριν από 58 χρόνια. Ήταν το μοναδικό πρωτάθλημα που είχε πάρει τότε. Η Χράντζιτς από τότε μέχρι τώρα δεν ξαναπάρει πρωτάθλημα. Η Τσεχία είναι μια ομάδα που είναι εκεί, 6η, 7η, 5η, 4η.
0: Μικρομεσαία θα τη χαρακτηρίζει.
1: Ναι, οπότε δεν. Πολλέ φορέ έπαιζε και β' εθνική κτλ. Δεν είναι δηλαδή κάποιο μεγαθύριο. Πέρυσι τερμάτισε 4η. Στην. Είχε νομίζω ήταν 5η, και ήταν 4η. Στο τσεχικό πρωτάθλημα. Μια καλή ομάδα. Θέλει προσοχή. Είδατε ότι με την Περσίκτα τα πάλεψε πάρα πολύ τα παιχνίδια τη. Τα χάσε και τα δύο στα 1-0 δύσκολα και τα δύο. Ναι. Ναι. Και τις ευκαιρίες της, θα μπορούσε ενδεχομένως να ψάξει κάτι. Δεν το έκανε σε μια ομάδα με υπερπολαπλάσιο μπάκετ. Έτσι, κατά εκατομμύρια και το χτύπησε όσο μπορούσε.
0: Να πω, Χρήστο, ότι οι αναμετρήσεις της Χράντες με την Μπεσίκτας θύμιζαν λίγο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Τσέσκα Σόφια 1948. Με ποια έννοια, ότι όπως λέγανε οι Βούλγαροι για το μπάτζετ που έχουν και έχει ο Παναθηναϊκός, κάπως έτσι και της Μπεσίκτας με την Χράντες.
1: Υπάρχουν ανισότητες, γιατί τώρα ειδικά στο κόφερετ, δεν είναι Champions League που είναι ανισότητες αλλά σε βάρος μας, γιατί οι δικές μας ομάδες είναι πολύ πιο φτωχές από τις αγγλικές που αντιμετωπίζουν τις ισπανικές κτλ. Στο κόφερετ η διαφορά είναι υπέρ μας. Δηλαδή η πλειοψηφία των ομάδων που αντιμετωπίζουν οι δικές μας σε επίπεδο κόφερετ είναι ομάδες που είναι από χώρες με πολύ μικρή παραστάθλωμα. Δηλαδή η Τσέχη, ας πούμε, για παράδειγμα, οι Βούλγαροι, οι Ούγγροι που έπαιξε ο Παναθηναϊκός. Καλά, η Ουγγρική ομάδα έχει μόνο Ουγγρούς, δεν παίρνει ξένους. Οι ξένοι τους είναι των 30.000 ευρώ, των 50.000 ευρώ. Δεν έχει καμία σχέση με τα εκατομμύρια που παίρνουμε εμείς.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή αυτοί δεν είναι συνειδητά. Ξοδεύουν όσο βγάζουν. Δεν είναι σαν και εμάς που πρέπει η ομάδα να βγάζει ένα πράγμα, ξοδεύει ο πρώτος 15 για να είναι όλοι ευχαριστημένοι, ας πούμε. Και είναι και διαφορετική η οικονομία του ποδοσφαίρου. Δηλαδή οι δικές μας με κάποιο τρόπο έχουν μεγαλύτερα έσοδα από ό,τι αυτές. Και αυτόν τον λόγο βλέπει μια πολύ μεγάλη διαφορά υπέρ μας. Το μπάτζετ βέβαια δεν κρίνει κάτι, γιατί έχουμε δει κατά καιρούς σε όλα τα επίπεδα πολλές ομάδες πολύ πιο πλούσιες να χαιρετάνε νωρίς και να προχωράνε άλλες που τις πιάνε το μάτσο. Δηλαδή όχι γνωστούς και όχι προβεβλημένους.
0: Το έπαθε και η Μπεσίκτας πέρσι, αξιόλο αυτό το πράγμα.
1: Ναι, μα μόνο η Μπεσίκτας τώρα. Πόσες ομάδες έχουν μείνει απ' έξω. Δηλαδή η Ρέτζες έμεινε έξω από τη Αγγελόνια.
0: Σωστό, σωστό.
1: Είναι μια ομάδα με μπάτζετ πόσα εκατομμύρια, δεν το συζητάμε. Από τα δύο δαγκέντα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Έχουμε τη λίστα της Παναθηναϊκού για τα παιχνίδια με την τσεχική ομάδα, η οποία βέβαια μπορεί να αλλάχθει, αλλά δεν βλέπω ότι υπάρχει κάποιος λόγος. Δεν υπάρχει κάτι δηλαδή που να μας βγάζει ότι θα γίνει κάτι μέχρι την παραμονή του αγώνα που υπάρχει το δικαίωμα της αλλαγής. Είναι ήδη οι ποδοσφαιριστές που δηλώθηκαν παιχνίδια με την Τσέσκα 1948 με μια διαφορά. Ότι δεν δηλώθηκε ο Παντελίδης λόγω τραυματισμού του, ήταν όλη τη χρονιά. Έξω και τη θέση του παίρνει ο Καλάμπρια.
0: Λογικό μου φαίνεται, έτσι. Αναμενόμενο.
1: Ο Παντελίδης ήταν σίγουρα εκτός.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Καλάμπρια παίρνει τη θέση του, εάν μη τυχόν και είναι διαθέσιμο στο δεύτερο παιχνίδι. Για το πρώτο δεν υπάρχει θέμα. Δεν θα είναι σίγουρα διαθέσιμο, επειδή μας μεσολαβεί ένα σημαντικό διάστημα σχεδόν 2 εβδομάδων μέχρι τον αγώνα Ρεβάνς. υπάρχει μια πιθανότητα
0: ναι.
1: να είναι έτοιμος να παίξει εκεί, οπότε τον δηλώνουν.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει άλλο και κάποιο άλλο. Από την δήλωση αυτή και μόνο καταλαβαίνουμε ότι ο Κρίστιανσεν πάει ακόμα λίγο
0: πιο πίσω.
1: Το παιδί προφανέστατα δεν είναι μόνο θέμα τη εξετάσει, προφανέστατα έχει θέματα από του περσινού τραυματισμού. Τα οποία δεν τα έχει λύσει και γι' αυτό λόγο τον πάνε λαό-λαό, δεν τον πιέζουν. Θέλουν να πάρει το χρόνο του να επιστρέψει καλά. Mm-hmm.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση ο Νίστρουπ έχει πλέον μία πάνωπλη επιθετική γραμμή, έτσι.
1: Ναι, το πρόβλημα δεν είναι στην επίθεση. Στην επίθεση τώρα που είναι ο Κέι και ο Τετέι, μπήκε ο Ντέσσερ μια χαρά με γκολ, έχει έρθει και ο Λιβάη Γκαρσία. Στην επίθεση μια χαρά είναι ο Παναθηναϊκός. Σε όλα τα μάτς σκοράρει ένα και δύο γκολ και χάνει ευκαιρίες. Το πρόβλημα είναι η άμυνα. Δεν λειτουργεί γιατί κάθε μας δέχεται τον γκολ. Έχει να βγάλει 0 σε επίσημα παιχνίδι πάρα πολύ καιρό. Οπότε εκείνη η προσοχή και εκεί έχει απουσίες. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι η αμυνά του είναι εντελώς καινούργια, είναι οι δύο Ολλανδοί που είναι καινούργοι, πάει με τον Μπρόγκελεν. Ο Τσάπρας είναι καινούργιος δεξιά, μόνο και ο Διακόπουλος αριστερά είναι παλιός. Αλλά αν έρθει και ο Κρίστιανσεν, θα έρθει και λογικά θα λογίζει το νούμερο 1 στη θέση. Νομίζω ότι είναι ο πιο ακριβός παίκτης στο ρόστερ που θα ακούγε φέτος. Και ας έχασε την περσινή χρονιά, η αξία του είναι μεγαλύτερη από όλους τους άλλους συμπαίκτες του, χρηματιστηριακά. Ένα εξαιρετικό ταλέντο και τα πιστογύρισμα για αυτόν τον τραυματισμό που πέρυσι. Και ο Παϊνιά τροματοφύλακας είναι επίσης νέος, δηλαδή τα 4-5 της ενδεκάτης πεντάδας αμυντικής που είναι ο Παναθηναϊκός είναι καινούργιοι παίκτες. Βάλλω ότι είναι καινούργιοι και το αμυντικό χαφ, που έχει άμεση σύνδεση με την αμυντική γραμμή. Ουσιαστικά τους 6 παίκτες της αμυντικής του λειτουργίας, οι 5 είναι καινούργιοι.
0: Ναι.
1: Δεν έχει εναλλακτικές, γιατί θα δούμε ότι δεξιά ο Καλάμπρια είναι απόν, αν παίξει θα παίξει δύο εβδομάδες ουσιαστικά. Αυτό είναι εκτός κουτιού. Δεν έχει αριστερά τον Κρίστιαν Πουδανό, που και αυτός δεν έχει παίξει καθόλου. Έχει ένα βάθος στα center back, είχαμε και την εκκρεμότητα με Μπράουν να δούμε αν θα τον εμπιστευτεί η ομάδα να τον κρατήσει στο ρόστερ.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχει αρχίσει ακόμα επιστρέψει από τον τραυματισμό του πέρσι με τον ίδιο. Πλέον δεν έπαιξε καθόλου πέρσι λόγω τραυματισμού.
0: Mm-hmm.
1: Να δούμε αν θα πάει σε κάποια κίνηση εκεί πέρα. Επειδή συνήθω από τι κάποιου σεντερμπάκι. Για να γεμίσει λιγάκι, γιατί το πρόγραμμα είναι αρκετά πιεστικό. Και η σεντερμπάκι είναι μια θέση που έχει απολύσει κάρτε, τραυματισμού.
0: Νευραλγική θέση, ναι.
1: Δεν μπαίνουν με δύναμη στι φάσει, τραυματίζονται πιο εύκολα πιο συχνά από του άλλου. Παίρνουν και τι κάρτε πιο συχνά από του άλλου, γιατί μια φορά χρειάζεται να είναι πιο σκληρή. Οπότε εκεί ενδεχομένω να έχουμε μια μεταγραφική κίνηση, θα περιμένουμε να δούμε πώ θα εξελιχθεί το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα το πρόβλημα που έχουμε είναι το μεσοαμυντικό του παιχνίδι σε πρώτη φάση. Την επίθεση που σα στραβά, είδαμε τώρα ότι με το που μπήκαν δύο παίχτε εμπειρία, δύο έμπειροι παίχτε, ο Ντέσσερ και ο Βαγκασία, παρότι ήταν το πρώτο του παιχνίδι με το πράγμα, όπω αν παίξει. Είχε να παίξει από τον περασμένο Δεκέμβριο και ο Λιβάη με 4 προπονήσεις. Δεν έχει παίξει κανένα φιλικό
0: κούτερμα.
1: Είδες πώς καθάρισαν με την εμπειρία τους δύο παιχνίδια. Θα πει κανείς ότι αν δεν ήταν διαθέσιμοι, πιθανόν πάνω από και μπλέξει.
0: Ναι.
1: Γιατί τα υπόλοιπα παιδιά του ρόστερ στην πλειοψηφία του είναι παιδιά 20, 21, 22, 23 χρονών. Δεν έχουν ξαναπέξει στην Ευρώπη.
0: Δεν παίζαν σε ομάδες που κάνουν
1: Δεν ήταν σε ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό. Δεν παίξαν από τον Νεβαδιακό, δεν παίξαν από τον Πανατολικό. Από ομάδες αντίστοιχες, δηλαδή ακόμα και ο Γιάνγκουσο που ξοπληρώθηκε, ήταν μια ομάδα που στην Κροατία δεν έχει παίξει η Ευρώπη, δεν κάνει προγραμματισμό. Ο Αντίνο ήρθε από μια ομάδα τη Αργεντινή που έπεσε, δεν έπαιζε. Δηλαδή δεν είναι καμιά ομάδα που κυνηγάει. Δηλαδή,
0: όλοι εκδικούσαν.
1: Θα μάθουν μέσα από τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή πάνε να γίνουν σημαντικοί παίχτες. Δεν έχουν κάνει πράγματα ακόμα στην καριέρα του.
0: Ναι.
1: Έχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες και αυτό επιλέχθηκαν και πληρώθηκαν πολύ ακριβά περισσότεροι από αυτού. Αλλά είναι wannabe, είναι παίχτες που έχουν μπροστά τον καριέρα τους, δεν έχουν πίσω.
0: Ναι.
1: Και λείπουν οι έμπειροι. Και είδες ότι μπήκαν δύο έμπειροι.
0: Και καθάρισαν
1: τα παιχνίδια. Και καθάρισαν την πρόκληση. Μπαμπάμ, κατευθείαν. Δύο γκολάκια και τελείωσε.
0: Έτσι.
1: Και περάσανε.
0: Μάλιστα. Χρήστο, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που να συμπληρώσουμε αυτή την ώρα.
1: Δεν
0: νομίζω ότι το έχουμε καλύψει όλα.
1: Ναι, τα παιχνίδια, τα εισιτήρια έχουν κυκλοφορήσει από το μεσημέρι. Είναι από 20 ευρώ το πιο φθηνό μέχρι 205 το πιο ακριβό. Ένα ταλιράκι από αυτά που οργανώνω εγώ και το πάει για τον Λαστέχνη. 15 κάνει ουσιαστικά εισιτήριο, αλλά τα 5 ευρώ είναι τα παραπάνω για τον ανάγκη στο Λαστέχνη. Ενίσχυσή του. Και το άλλο είναι ότι έγινε πάλι μια αναφορά. Α, να πούμε ότι ορίστηκαν οι διαιτές για όποιους ενδιαφέρονται. Είναι Γάλλος ο διαιτής, ο Ζερόμ Πρισάρο. διαιτητής του αγώνα με την Χράντιτς στο Βάκα την επόμενη Πέμπτη. Πρεπαρατικό έχουμε τον Σάσα Στέγκεμαν.
0: Γνωστός αυτός.
1: Ναι, έχει παίξει τον Παναθηναϊκό και φορές, δεν έχει κερδίσει μαζί του. Δύο ντέρμπι, το ένα με τον Ολυμπιακό ήταν ισόπαλο, το άλλο με την ΑΕΚ το έχασε 2-0. Αυτά όσον αφορά τα συγκεκριμένα, και να πούμε ότι υπήρχε και μια αναφορά στον καλό συνάδελφο σε μια ανάρτηση ότι ο έκανε πρόταση στη Μόντσα για τον Ανδρέα Κολπάνη, που είχαμε μονές εχθές, και πήραν δική απάντηση γιατί ο προπονητής λέει να τον κρατήσει. Μάλλον το πέστρεψε η Μόντσα
0: στη μεγάλη κατηγορία. Ναι.
1: Κυρία, θέλει να τον κρατήσει. Δεν ξέρω από πού προκύπτει. Δεν το έχω προκύψει. Ίσως να σας πω, μου ρωτάει, όλοι σου μάθεις ρωτάνε. Άλλο ρωτάω, άλλο κάθομαι στο τραπέζι και συζητάω.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Πατεύομαι και ανεβάζω, κατεβάζω. Πρόταση, έτσι. Από το ρεπορτάζ μου δεν προκύπτει ότι υπήρχε κάποια σοβαρή προσέγγιση μαζί. Δεν το παραβεβαιώ, μου πει ότι αν δεν έχει κάτι εξαιρετικά απρόπτω, είναι κλεισμένο στη θέση των χαφ. Γιατί σε αυτό που λένε πολλοί ότι θα κάνει κίνηση, έχει πάρει τον Καουγκουάρ και περιμένει να τον δει. Και αν επαληθευτούν αυτά που ξέρουμε για αυτόν, είναι μια σημαντική προσθήκη. Επειδή όμως είναι ανοιχτό το θέμα της πώλησης κάποιων παιχτών με τους Ιρβέγια, ή σε κάποιες άλλες θέσεις ενδεχομένως να προκύψει το θέμα, σχεδόν ένα μήνα που έχουμε μέχρι το φινάλε της μεταγραφικής περίοδου, νομίζω ότι το πιθανότατο σενάριο είναι να γίνει κάποια μεταγραφική κίνηση μόνο αν φύγει κάποιο παίκτη.
0: Ναι.
1: Αν δεν φύγει κάποιο παίκτη, το ρόστερ είναι ήδη πάρα πολύ μεγάλο. Όταν θα είναι όλοι διαθέσιμοι, αναγκαστικά πολλοί από τους παίκτες αυτούς δεν θα μπαίνουν καν στη λίστα ευρωπαϊκή, θα κόβονται.
0: Λογικό.
1: Θα είναι εκτός. Και αν δεν υπάρχουν φαινόμενα τραυματισμού, τιμωριών κτλ., και είναι όλοι πίσω, δεν θα χωράνε καν στην 20-23.
0: Εκεί θα είναι ο ευχάριστος πονοκέφαλος του Νίστρου, ποιος να διαλέξει.
1: Δεν υπάρχει ευχάριστος πονοκέφαλος εκεί πέρα. Είναι δυσάρεστο το πονοκέφαλο.
0: Ναι,
1: αντιλαμβάνεται κανείς, το πήγε χθες ο 50-40 πάρα πολλέ φορέ.
0: Ευχάριστος πονοκέφαλος του Νίστρου, ποιος να διαλέξει.
1: Δεν υπάρχει ευχάριστος πονοκέφαλος εκεί πέρα. Είναι δυσάρεστο το πονοκέφαλο.
0: Ναι,
1: αντιλαμβάνεται κανείς, το πήγε χθες ο 50-40 πάρα

0: επαφή, η οποία ευχαριστεί τον κόσμο που συμπαραστάθηκε στην ομάδα την Τετάρτη απέναντι στην ΑΕΚ το Super Cup. Την Ένωση, την ΕΠΟ, καταρχάς για την άψογη διοργάνωση του αγώνα, αλλά και την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου και τον αναπληρωτή πρόεδρο της ΕΠΣΗ, τον αναπληρωτή πρόεδρο της ΕΠΟ και πρόεδρο της ΕΠΣΗ Νίκο Τζόρτζογλου, για τη σημαντική συνεισφορά του στην άψογη διεξαγωγή του τελικού. Όφη λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπες Δημήτρη, πλέον ουσιαστικά από σήμερα και μετά τα επινίκια με τον Αργυρό σε ένα παραλιακό μαγαζί εδώ στο Ηράκλειο, τον Όφη ουσιαστικά από σήμερα έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση για τη νέα πρόκληση του Όφη, που είναι η ευρωπαϊκή του συμμετοχή και οι αγώνες με την ΤΣΚΑ Σόφια. Να πούμε ότι χθες ο Χρήστος Κόντης βρέθηκε στην Σόφια και παρακολούθησε το παιχνίδι του Όφη του ΤΣΚΑ Σόφια με την Μακάμπι Τελ Αβίβ.
1: Παραλίγο η Μακάμπι να κάνει τη ζημιά, έτσι. Κέρδισε, αλλά έβαλε ένα γκολ τη ΣΚΑ και τελικά με αυτό το γκολ πέρασε στα play-off.
0: Έτσι ακριβώς, Δημήτρη. Και χθες η Μακάμπι Τελ Αβίβ κέρδισε 3-1. Αλλά η ΤΣΚΑ Σόφια πάτησε στην πρίκα του πρώτου παιχνιδιού και πήρε την πρόκριση που θα αντιμετωπίσει τον Όφη. Χθες λοιπόν στη Σόφια βρέθηκε ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος με τη μπαρέα του Μεθόδιου Ντεγιάνοφ, για τους πιο παλιούς του φίλους του Όφη, γνωρίζουμε ότι ο Μεθόδιος Ντεγιάνοφ φόρεσε για 6 χρόνια την φανέλα της κριτικής ομάδας και ήταν ένας από τους κορυφαίους ξένους που πέρασαν από το νησί φορώντας την φανέλα της κριτικής ομάδας. Είδε λοιπόν να διαζώσει την ΤΣΚΑ Σόφια, στην οποία Όφη θα αντιμετωπίσει την ερχόμενη Πέμπτη στις 9 στο Παγκρίτιο Στάδιο, ενώ και η ρεβάνς θα γίνει την ίδια ώρα στην Σόφια. Το ευχάριστο για τον Χρήστο Κόντι είναι ότι από αγωνιστικής πλευράς πριν της απουσίας του Μπόρχα Γκονζάλης δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα. Θα έχει όλους τους παίκτες στην διάθεσή του για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Προς ώρας τουλάχιστον δεν αντιμετωπίζει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι Όφη συνεχίζει να ψάχνει και να ανοιχνεύει τη μεταγραφική αγορά για να ενισχύσει ακόμα περισσότερο το ρόστερ της ομάδας και ειδικά το βάθος του, διότι μέχρι το Δεκέμβριο τουλάχιστον θα έχει αρκετά παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη, πρωτάθλημα, κύπελο και τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Θέλει να περάσει στο Europa League, όπου είναι και δύο παιχνίδια περισσότερα από ό,τι στο Conference League, αλλά όλα θα εξαρτηθούν από την απόδοση της ομάδας στα δύο παιχνίδια με την ΤΣΚΑ Σόφια. Στο μεταγραφικό κομμάτι, να συνεχίσω και να πω ότι τις τελευταίες ώρες υπάρχει μια πληροφορία ότι αναθερμαίνεται το ενδιαφέρον του Όφη για τον Κενάν Κόντρο, τον ποδοσφαιριστή της Φερεντσβάρος, ο οποίος μάλιστα στο φιλικό της Φερεντσβάρος με την Ρεάλ Μαδρίτης είχε σκοράρει τον γκολ της ανδρικής της ουγγρικής ομάδας. Παράλληλα, Όφη, πέρα από την απόκτηση ενός φόρ που είναι εκ των Ουκάνεφ, θα κυνηγήσει την απόκτηση ενός παίκτη στα πλάγια μεσοεπιθετικά και ενδεχομένως ο Χρήστος Κόντης να δει αν χρειάζεται κάποια άλλη ενίσχυση μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου να το κάνει και αυτό.
1: Μάλιστα. Γιώργο Γιαλιτάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
0: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
1: Και από την Κρήτη ανεβαίνουμε βορειότερα, πάμε Θεσσαλονίκη ξανά, αλλά αυτή τη φορά για το ρεπορτάζ του Άρη. Μαζί μας ο Βασίλης Βλαχόπουλος. Βασίλη, καλησπέρα από την Αθήνα.
2: Καλησπέρα.
1: Θα μου πεις πρώτα για τον παίχτη που υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο.
2: Τον Τζερεμάια Ρόμπινσον, ναι. Έφτασε πριν από λίγο για τη Θεσσαλονίκη. Είναι μάλιστα η μεγαλύτερη μεταγραφική κίνηση του Άρη με βάση και το συμβόλαιο το οποίο υπέγραψε. Είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο που θυμάμαι τουλάχιστον εγώ τον Άρη ρεπορταζιακά. Ρεπορταζιακά ξεκίνησε το 1994. Εντάξει, δηλαδή δεν θυμάμαι παίκτη άλλο να είχε συμβόλαιο 2 εκατομμύρια δολάρια. Εντάξει, βέβαια άλλες τιμές, άλλες αξίες.
1: Βέβαια, ναι, σίγουρα.
2: Σε σχέση με τη δεκαετία του 90. Ας πούμε, πολύ μεγάλο συμβόλαιο είχε το 98 ο Γκάρι Γκραντ. Λέω τώρα παράδειγμα. Ο Μιχαήλοφ είχε συμβόλαιο 800.000 δολάρια το 1998. Εξίσου μεγάλο συμβόλαιο. Ο Σάκλιφορντ, ο συγχωρεμένος, επίσης είχε πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Αλλά 2 εκατομμύρια δολάρια συμβόλαιο δεν θυμάμαι στον Άρη τελευταία χρόνια. Ο Αμερικανός, ο οποίος έφτασε με την σύζυγό του πριν από λίγο στη Θεσσαλονίκη, ενώ συνέναξη προετοιμασίας του Άρη τη Δευτέρα. Ξεκινάει ο Άρης. Χωρίς βέβαια τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος έχει υποχρεώσεις με την
1: εθνική ομάδα.
2: Ναι. Μεταγραφή έκανε ο Άρης, ολοκλήρωσε στο ποδόσφαιρο σήμερα με την ανακοίνωση της απόκτησης του Ζερεμί Πετρής. Το τυπικό απέμενε, τετραετές

0: συμβόλαιο υπέγραψε.
1: Τι θέση παίζει η Βασιλή?
0: Δεξιμπακ.
1: Α, μάλιστα. Οπότε αρχίζει και καλύπτει πίσω και τα κενά στην άμυνα, έτσι.
0: Και στο ξεκίνημα της καριέρας του ήταν επιθετικός.
1: Μάλιστα.
0: Είδα μια συνέντευξή του όταν πήγε στη Σαλερουά, στο κανάλι της βελγικής ομάδας, όπου μιλούσε λίγο για τη ζωή του, και είπε ότι εγώ έπαιζα επιθετικός, λέει, στα τμήματα υποδομής. Μετά, όταν ξεκίνησα στη Σαλερουά, χρησιμοποιούμουν στο δεξί άκρο της επίθεσης, αλλά τελικώς επέλεξα την άμυνα. Εντάξει, και στη λέξη που
1: από φορ πέρασε στο πλάι και πίσω, έτσι.
0: Αυτό συμβαίνει σε πολλούς παίκτες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε πολλούς παίκτες συμβαίνει. Δεξιμπάκ είναι ο άνθρωπος και μάλιστα είναι πολύ δημιουργικός. Και αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό του. Ο Άρης, ο οποίος τον απέκτησε από τη Watford και τον υπέγραψε για συμβόλαιο διάρκεια 4 χρόνων. Και πλέον το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στις υπόλοιπες κινήσεις που πρέπει να γίνουν. Σαν παραδείγματος χάρη το στόπερ. Έχουμε πει από εχθές ότι ο Κριστιαν Μακούν, ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός με ρίζες από τη Βενεζουέλα, αλλά και με βελγικό διαβατήριο, είναι στο προσκήνιο. Σε μια υπόθεση όμως η οποία δεν είναι απλή, το είπαμε και αυτό εχθές, διότι ανήκει στη Λεύσκη Σόφιας, η οποία θέλει να αποκτήσει τον αντικαταστάτη του και στη συνέχεια να τον παραχωρήσει. Εδώ και περίπου 20 μέρες οι Βούλγαροι γράφουν ότι η Σαμψουσπόρ είναι μια από τις ομάδες οι οποίες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον ποδοσφαιριστή. Τώρα δεν ξέρω αν οι πιθανότητες τους είναι περισσότερες σε σχέση με τον Άρη. Πάντως οι Τούρκοι έχουν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν αγορές, αρκετά μεγάλες αγορές. Αυτό το οποίο διαπιστώνω μέσα από το ρεπορτάζ και μέσα και από τα όσα γράφουν οι Βούλγαροι, οι οποίοι παίρνουν την πλευρά Λεύσκη Σόφιας Μακούν, εμείς έχουμε την πλευρά Άρης Μακούν, να το πω κάπως έτσι, η Σαμψουσπόρ δίνει καλό ποσό για να τον αποκτήσει. Περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης, ξέροντας βέβαια ότι ο Άρης δεν έχει τα χρονικά περιθώρια. Από το περιβάλλον του Άρη επίσης, αυτό το οποίο βγαίνει τις τελευταίες ώρες, είναι ότι είναι πολύ κοντά στην απόκτηση αριστερού fullback. Βέβαια δεν είναι πρώτη φορά στη διάρκεια του καλοκαιριού που συμβαίνει αυτό. Βέβαια όταν την προηγούμενη φορά που ο Άρης είχε κοινοποιήσει κάτι σχετικό, ήρθε στη Θεσσαλονίκη ο Γιούρης, ο Κροάτης. Ασχέτως που ενώ οι δύο πλευρές είχαν φτάσει μέχρι και στο στάδιο των φωτογραφιών, χάλασε η συμφωνία την τελευταία στιγμή και ο Γιούρισιτς δεν υπέγραψε στον Άρη επαγγελματικό συμβόλαιο. Γενικώς δεν έχει πολύ χρόνο, εντάξει, το καταλαβαίνεις και εσύ αυτό, καλύτερα από μένα. Δεν έχει πάρα πολύ χρόνο, έχει λίγες ημέρες στη διάθεσή του, έχοντας βέβαια τη Δευτέρα την έναρξη των υποχρεώσεων.
1: Είναι το πρώτο επίσημο μάτς πλέον, βέβαια.
0: Ναι, με την αναγέννηση καρδίτσα στο γήπεδο της Ευκαρπίας, εντάξει, θυμίζω. Στην Ευκαρπία το παιχνίδι με την αναγέννηση καρδίτσας, στην Τρίπολη η πρεμιέρα του πρωταθλήματος με την Καλαμάτα.
1: 90 λεπτό το μάτς με την αναγέννηση καρδίτσας και αν λήξει ισόπαλο πάμε στα πέναλτι.
0: Ναι, η αναγέννηση καρδίτσας η οποία βέβαια άλλαξε προπονητή, μάλλον με την αλλαγή στο management της εταιρείας, δεν ξέρω το αν είναι και αλλαγή ιδιοκτησίας, σίγουρα στο management υπάρχει αλλαγή, έχει αναλάβει ο Απόστολος Χαραλαμπίδης από προχθές. Ανέλαβε την αναγέννηση καρδίτσας, η οποία μέχρι στιγμής μετράει πάρα πολλές απώλειες παικτών. Αν μέτρησα καλά, τρεις παίκτες έχουν πάει στην ΑΕΛ. Γιατί το παρακολουθώ λιγάκι και μάλιστα έπαιξε μόλις το πρώτο φιλικό παιχνίδι αναγέννηση καρδίτσας προχθές με μια ομάδα ερασιτεχνική. Που παίζει στο τοπικό, μάλλον να το πω καλύτερα. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο Άρης έχει παιχνίδια στα πόδια του φιλικά. Δεν συγκρίνεται η ποιότητα μεταξύ των δύο ομάδων. Θεωρητικά θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα χρησιμοποιηθεί πέρα από τον αντικειμενικό στόχο της πρόκρισης και ως τεστ προετοιμασίας. Αυτό τουλάχιστον λέει η λογική.
1: Ωραία. Κάτι άλλο, Βασίλη, υπάρχει?
0: Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Περιμένουμε πλέον τις υπόλοιπες μεταγραφικές κινήσεις για να σχηματιστεί, επαναλαμβάνω, η άμυνα, όχι να ενισχυθεί, να σχηματιστεί.
1: Ωραία. Έγινε, Βασίλη Βλαχόπουλο, σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.

0: Λοιπόν, θα κάνουμε εδώ πέρα μια, θα ανοίξουμε μια παρένθεση στον χώρο του ποδοσφαίρου, να περάσουμε στον χώρο του μπάσκετ, καθώς με μπάσκετ ξεκίνησα, όπως δεν ξέρω αν άκουσες Δημήτρη Μπουκά, καλησπέρα που ήρθες στο στούντιο. Δεν ξέρω αν άκουσες τον Βασίλη Βλαχόπουλο, μου είπε για τον παίχτη που ήρθε στη Θεσσαλονίκη και αποτελεί την πιο ακριβή μεταγραφή που κάνει ο Άρης τα τελευταία χρόνια. 2 εκατομμύρια συμβόλαιο.
1: Μιλάμε για πολύ καλό παίχτη. Ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ νομίζω ήρθε για να κάνει τη διαφορά. Mm-hmm. Και ο ίδιος στις δηλώσεις του, Δημήτρη, εγώ κατάλαβα ότι έχει έρθει με πάρα πολύ όρεξη και κίνητρο. Δηλαδή είπε πάρα πολλές φορές τη λέξη success. Δηλαδή ότι ήρθα σε μια ομάδα την οποία βλέπω ότι οδεύει προς την επιτυχία. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι ήρθε με κίνητρο να κατακτήσει τίτλους με τον Άρη και να μεγαλώσει και ο ίδιος μαζί με τον σύλλογο της Θεσσαλονίκης.
0: Η αλήθεια πάντως είναι, Δημήτρη, και νομίζω συμφωνείς και εσύ, ότι τους τελευταίους μήνες και ειδικά το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε ένα πολύ δυνατό brand affair μεταξύ Άρη και ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ και Άρη, αν θέλει, στη Θεσσαλονίκη, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, και νομίζω. Εντάξει, εγώ δεν το είχα ζήσει, να σου πω την αλήθεια.
0: ο ένας τραβάει τον άλλον.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι απίστευτο αυτό πραγματικά που συμβαίνει και θεωρώ ότι και οι δύο ομάδες έχουν πεισμώσει και θέλουν να επαναφέρουν την παλιά δόξα που είχαν κάποτε. Πριν αρκετά χρόνια βεβαίως, πριν το μπάσκετ, πριν μονοπολιθεί από τις ομάδες της Αθήνας και ειδικά από Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, αν προτείνας.
1: Ναι, ναι, και νομίζω ότι είναι αυτό που είπες, ότι η κάθε ομάδα τραβάει την άλλη και νομίζω ότι η κάθε μεταγραφική κίνηση που έκανε ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης οθούσε μάλλον...
0: Και τον αντίπαλο, ναι, ναι, ναι, να χτυπήσει κάπως αναλόγως, έτσι.
1: Και έχουν φτιάξει ρόστερ τώρα πολύ δυνατά. Δηλαδή και οι δύο πάρα πολύ δυνατά ρόστερ. Ναι. Ρόστερ επίπεδου που μπορούν να φτάσουν ψηλά.
0: Κοίταξε. Αρχικά να θυμίσω ότι παίζουν και οι δύο στο EuroCup, αν δεν κάνω λάθος.
1: Και οι δύο.
0: Έχουν πάρει αυτή τη διαβεβαίωση, αν θέλεις, από την EuroLeague ότι τους δίνει το 2+5 χρόνια για να παίξουν στη μεγάλη διοργάνωση της EuroLeague. Οπότε θεωρώ ότι μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα θα καταφέρουν να κατακτήσουν το τρόπαιο της, του EuroCup, που είναι και το σκαλοπάτι, αν θέλεις, για να βρεθούν στο
1: μεγαλύτερη. Είναι το αγωνιστικό σκαλοπάτι, ναι, αγωνιστικό. Είναι για να βρεθούν στην EuroCup, αλλά νομίζω ότι θα είναι...
0: Περισσότερο έχει να κάνει με το οικονομικό σκέλος όμως, νομίζω, Δημήτρη. Έτσι.
1: Σίγουρα, και η Ευρωλίγκα γι' αυτό πάντα δίνει σε αυτές τις ομάδες, οι οποίες, γιατί μην είμαστε τώρα υπερβολικοί, ότι φέτος ο ΠΑΟΚ και ο Άρης δείχνουν ότι είναι οικονομικά ισχυροί. Και
0: σωστό.
1: Και η EuroLeague αυτό θέλει να δει, δηλαδή ότι μια ομάδα έχει συνέχεια, οικονομική συνέπεια.
0: Και
1: μάλλον,
0: δεν είναι ένα αστεράκι, ένας διέτοντας αστέρας που λάμπει σήμερα και του χρόνου δεν θα υπάρχει.
1: Ναι, γιατί υπάρχει και το παράδειγμα το πρόσφατο της Μονακό, έτσι, η οποία εμφανίστηκε στο προσκήνιο το 2021 και τώρα έχει σοβαρά οικονομικά θέματα, όπως και η Βιλερμπάν, η οποία παρουσίασε, θυμίζω, αρχές καλοκαιριού πολύ μεγάλο μπάτζετ. Υπέγραψε πολλούς καλούς παίχτες, βλέπε Φρανσίσκο, ο οποίος τελικά κατέληξε στον Παναθηναϊκό, και γι' αυτό η EuroLeague θέλει οικονομικές διαβεβαιώσεις πάντα.
0: Παρόλα αυτά,
1: και περιμένει.
0: Όμως, τώρα που ανέφερε στις γαλλικές ομάδες, και η Μονακό και η Βιλερμπάν συνεχίζουν στη EuroLeague παρά τα οικονομικά προβλήματα που έχουν, έτσι.
1: Ναι, ναι, εντάξει, η Μονακό δεν θα αγωνιστεί.
0: Εντάξει, η Μονακό δεν πηγαίνει στο EuroCup.
1: Πηγαίνει στο EuroCup, αλλά η EuroLeague συνεχίζει να εμπιστεύεται, να το πω έτσι, τη Βιλερμπάν. Δεν ξέρω μέχρι πότε, να πω την αλήθεια, αλλά είναι οι θύνοντες θέλουν να δουν από τις ομάδες οικονομική συνέπεια και αυτάρκεια, και μακάρι δύο ελληνικές ομάδες να την παρουσιάσουν, ώστε Δημήτρη να έχουμε σε, δεν ξέρω, σε 2 χρόνια, σε 3, σε 4, ναι, 4 ελληνικές ομάδες στην Ευρωλίγκα, έτσι.
0: Το φαντάσου
1: τι θα, το ενδιαφέρον είναι που είναι αυξημένο, πόσο θα γίνει ακόμα
0: καλά, δεν το
1: μεγαλύτερο.
0: Συζητώ, δεν το συζητώ, αλλά φοβάμαι ότι σε μια τέτοια περίπτωση μήπως υποβαθμιστεί πάρα πολύ
1: το ελληνικό
0: μπάσκετ. Ναι. Δηλαδή θα έχουμε να λέμε ότι έλα μωρέ, τώρα πες μου και Greek Basket League, που από εκεί είναι η βάση, έτσι, αν θέλεις να το δεις το μπάσκετ στη σωστή του βάση, όχι από την πρώτη κατηγορία, από το ερασιτεχνικό, από τη βάση του που να το δεις για να φτάσεις ψηλά.
1: Συμφωνώ.
0: Γιατί αν δεν υπάρχει η βάση να δίνει, να τροφοδοτεί παίχτες, τι να το κάνω, κάποια στιγμή δεν τελειώσει η ιστορία.
1: Συμφωνώ σε αυτό που λες, γιατί και οι περισσότερες ελληνικές ομάδες, Δημήτρη, έχουν ξένους παίχτες. Δηλαδή οι ξένοι παίχτες.
0: Πονάει το ελληνικό στοιχείο.
1: Πρωταγωνιστούν. Και γι' αυτό ελπίζουμε από αυτά τα καλοκαιρινά. Γιατί μου δίνεις και μια πάσα από αυτά τα καλοκαιρινά τουρνουά να βλέπουμε και παιδιά, νέους Έλληνες. Δηλαδή είδαμε σήμερα την Εθνική Παίδων, η οποία αύριο θα αγωνιστεί για τις θέσεις 5-6 στο Ευρωμπάσκετ Under 16. Και είδαμε τον Ανδρέα Μπάρλο να σημειώνει 33 πόντους. Δηλαδή Έλληνας παίχτης, έχουμε πολύ καιρό να δούμε Έλληνα παίχτη σκόρερ.
0: Σωστό. Σωστό. Και το θέμα είναι Έβαλε τους 33 πόντους με την εθνική ομάδα okay, σε αυτό το παιχνίδι. Μια χαρά εμφάνιση, τρομερή εμφάνιση. Το θέμα είναι να μην μείνει εκεί, να αξιοποιηθεί. Και πώς θα αξιοποιηθεί, παίρνοντας παιχνίδια στα πόδια του. Μάλλον δεν του δίνουν οι ομάδες
1: σίγουρα
0: παιχνίδια στα πόδια του. Εκεί είναι η ιστορία.
1: Και εδώ να πω και στον κόσμο ότι ο Μπάλος αγωνιζόταν στα εκπαιδευτήρια Πλάτωνα και τώρα πήρε μεταγραφή στον Πανιόνιο, ο οποίος αγωνίζεται στην Elite League, στο αντρικό. Θα έχει εκεί χρόνο συμμετοχή ο κάθε Αντρέα
0: Μπάλος.
1: Ναι, ναι, είναι αυτό που λες, Δημήτρη. Για να δούμε.
0: Να το δούμε. Λοιπόν, πάμε εθνική ομάδα.
1: Λοιπόν, εθνική ομάδα, πρώτη προπόνηση. Mm-hmm. Πρώτη προπόνηση με πρόβλημα. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος είναι εκτός. Mm-hmm. Εκτός γιατί εξετάστηκε από το ιατρικό team και συγκεκριμένα από τον Ζακ Μελάγιες και δεν έχει ξεπεράσει 100% το τραυματισμό. Έχει πελματεία από νευροσίτιδα. Θυμίζω ότι είχε αυτό τον τραυματισμό και στους τελικούς της GBL. Mm-hmm. Μοιάζει δύσκολο αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό τι σημαίνει τώρα, ότι θα γίνει αντικατάσταση?
1: Θα περιμένει ακόμα.
0: Θα πάμε έτσι και βλέποντας, γιατί είναι δύο φιλικά παιχνίδια.
1: Θα περιμένει τώρα.
0: Και μετά είναι τα επίσημα με Ουκρανία και Ισπανία. Έτσι,
1: mm-hmm.
0: με
1: 28 Αυγούστου με την Ουκρανία εκτός έδρας και τρεις μέρες αργότερα στο T-Center mm-hmm. με την Ισπανία. Το ιατρικό team θα τον περιμένει. Αυτό υπάρχει σαν. Στα πληροφόρηση, δηλαδή θα πηγαίνουν μέρα με τη μέρα, γιατί αυτός ο τραυματισμός θέλει ξεκούραση από όσο ξέρουμε. Mm-hmm. Και επειδή δεν έχουμε παίχτες με την έτσι, εξωτερική εκτέλεση, να το πω έτσι, του Ρογκαβόπουλου, θα τον περιμένει ο κ. Σπανούλης και θα δούμε τι θα γίνει με αυτή την περίπτωση. Mm-hmm. Όλοι οι άλλοι 16 παίχτες εμφανίστηκαν στην προπόνηση. Ο Καλάθης μετά από δύο χρόνια ξανά στα γαλανόλευκα. Πολύ σημαντική επιστροφή.
0: Σπανούλη και όλα αυτά.
1: Εντάξει, πολύ σημαντικό παίχτης για την εθνική. Ο Ντόρσεϊ είναι επίσης και αυτός. Σε επάλξεις. Δηλαδή είναι πολλά παιδιά που αγωνίζονται στην Ευρωλίγκα και θυμίζουμε ότι το πιο σημαντικό πρέπει να πούμε παιχνίδι, Δημήτρη, είναι με την Ουκρανία για τα προκριματικά. Δηλαδή αυτό πρέπει να στοχεύσει πρώτα η εθνική, γιατί καλώς και με την Ισπανία είναι σημαντικό. Όμως οι Ισπανοί έχουν ρεκόρ 5-1. Δηλαδή ουσιαστικά οι Ισπανοί έχουν προκριθεί. Και δύσκολα η Ελλάδα θα τους φτάσει, γιατί εμείς έχουμε ρεκόρ 3-3. Ενώ εμείς στοχεύουμε στο να πιάσουμε τους Ουκρανούς.
0: Να τους αφήσουμε πίσω τους Ουκρανούς για να πάρουμε την.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο υπάρχει από.
1: Δεν έχουμε κάτι άλλο. Έκανε και μία μεταγραφή σήμερα το Περιστέρι. Απέκτησε τον Μανώλη Χατζηδάκη για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Να το πούμε και αυτό. Δηλαδή mm-hmm. ήθελε και ο coach Ξανθόπουλος να ενισχύσει λίγο το γηγενές στοιχείο mm-hmm. στην ομάδα του. Δεν είχαμε κάτι άλλο σημαντικό. Ωραία. Όχι, δεν είχαμε.
0: Ωραία. Δημήτρη Μπούκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.

0: Θα κλείσουμε το ρεπορτάζ του ποδοσφαίρου με το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Πάμε και πάλι Θεσσαλονίκη, αλλά αυτή τη φορά για το ρεπορτάζ του Γυρεού ακούμε τον Κώστα Κούση. Κώστα, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα στους φίλους ακροατές και τις ακροάτριές μας.
0: Τι λέει το ρεπορτάζ του Ηρακλή παραμονή 15 Αυγούστου?
1: Έχει πολλά να πει. Δεν υπάρχει 15 Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Υπάρχει κινητικότητα μεγάλη.
0: Σε ακούω.
1: Και βεβαίως είχαμε πει ότι από την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα έχουμε σειρά ανακοινώσεων και σειρά κινήσεων. Έτσι, χθες είχαμε την ανακοίνωση με τον Πέντρο Μαρκές, ένα πολύ καλό επιθετικό, τον οποίο παίρνει η ομάδα. Προχθές είχαμε τον Εμάνια Ραντόγια. Τώρα έχουμε δύο κινήσεις, οι οποίες αναμένεται να γίνουν και ανακοινώσεις. Η μία είναι ο Τζερεμί Ντελεόν, ο οποίος είναι Πορτορικανός Παύλα Ισπανός, ανήκει στη Ρεάλ Μαδρίτης Καστίγια, στη δεύτερη ομάδα της Ρεάλ. Θα έρθει με δανεισμό από την Ισπανία. Είναι 22 ετών μέσος. Θεωρείται ένας πολύ εξελίξιμος παίκτης, ο οποίος μπορεί να δώσει πράγματα στον Ηρακλή, να κερδίσει και αυτός πράγματα, έτσι, καθότι έρχεται να πάρει χρόνο συμμετοχής, να πάρει παιχνίδια, να έρθει σε μια σκληρή και απαιτητική λίγκα όπως είναι η ελληνική, να κερδίσει εμπειρίες και ο Ηρακλής να κερδίσει βέβαια από το ταλέντο του. Και αναλόγως βέβαια του χρόνου, γερός να είναι, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Μπορεί να υπάρχει και οψιόν αγοράς.
0: Ναι.
1: Επίσης, υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο αφορά έναν Αμερικανό, Παύλα Γερμανό παίκτη, ο οποίος είναι ο Τζούλιαν Γκριν. Ο οποίος Τζούλιαν Γκριν είναι επίσης ένας χαφ. Είχαμε πει ότι ο Ηρακλής θα πάρει ένα φορ, που είναι ο Πέντρο Μαρκές, και τρεις χαφ. Ο ένας είναι ο Σέρβος, ο Ραντόγια, ο άλλος είναι ο Τζερεμί Ντελεόν, θα είναι όπως όλα δείχνουν. Και ο Τζούλιαν Γκριν είναι ένα νέο όνομα, προστίθεται, είναι από την Γερμανία, είναι Αμερικανός, έχει διπλή υπηκότητα και αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερος. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει παίξει μέχρι και στην εθνική ομάδα της των ΗΠΑ παλιότερα, βεβαίως. Είναι στην Greuther Fürth, είναι τώρα ελεύθερος, έχει πολλές συμμετοχές, είναι από τα τελευταία 7 χρόνια εκεί πέρα και βεβαίως είναι ένας παίκτης ο οποίος θέλει να κάνει την αλλαγή βεβαίως παραστάσεων, είναι πολλά χρόνια στη Γερμανία και τώρα μπορεί να έρθει στην Ελλάδα. Υπάρχουν συζητήσεις, δεν είναι τίποτα τελειωμένο μέχρι στιγμής, δεν είναι τίποτα επίσημο, είναι πάντως όλη αυτή η δισογραφία μια ένδειξη, αν θέλεις μια απόδειξη ότι πράγματι ο Ηρακλής έστω και την τελευταία στιγμή κινείται πολύ δυναμικά για να ολοκληρώσει ένα ρόστερ το οποίο θέλει να είναι ανταγωνιστικό. Αντίπαλός του βεβαίως είναι ο χρόνος, έτσι κάθε ομάδα καινούρια χρειάζεται χρόνο να βρει χημεία, να βρει ομοιογένεια, να βρει πατήματα. Μην ξεχνάμε ότι τώρα αρχίζει και πιέζει και ο χρόνος όσον αφορά και στα παιχνίδια. Δευτέρα παίζει μάτς στις Σέρες, όπου θα έχει πάρα πολύ κόσμο από τη Θεσσαλονίκη, πολλούς Ηρακλειδείς από τις γύρω περιοχές. Με το Βόλο είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Υπάρχει δίψα μεγάλη, υπάρχει φλόγα και βεβαίως είναι δεδομένο ότι το περιμένουν οι κεανόλευκοι το παιχνίδι αυτό, άσχετα αν δεν είναι κριτήριο. Είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Στα φιλικά η ομάδα του Βάλτερ Ματσάρη πήγε αρκετά καλά, είχε θετική εικόνα. Τώρα βέβαια είπαμε το κύπελο, προφανώς είναι στόχος που λέμε ότι μεταφράζεται με το τρώγοντας έρχεται η όρεξη.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν είναι βέβαια αυτός ο σκοπός. Δεν θα πεθάνουν εντός εισαγωγικών αν δεν γίνει κάτι καλό στο κύπελο. Από την άλλη πλευρά όμως, βλέποντας το παράδειγμα του Όφη, λες γιατί όχι.
0: Βέβαια. Έχει δώσει πολλά παραδείγματα ο Όφη, Κώστα.
1: Ο Όφη σε τρεις μήνες πήρε δύο τίτλους.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Οπότε,
0: και τέσσερις τελικούς σε δύο χρονιές.
1: Βέβαια. Πέρα το Grand Six που λέω ότι είναι Six, γιατί ο έκτος είναι ο Ηρακλής, από τους μεγάλους τέλος πάντων της Αθήνας που παίρνουν τους τίτλους κτλ. Οι πιο εντός εισαγωγικών μικρές ομάδες, γιατί για μένα καμία δεν είναι μικρή, από τι τρέφονται και ο κόσμος τους? Από τίτλους, από διακρίσεις, από υπερβάσεις, από τέτοια ζητήματα.
0: Σωστά, σωστά.
1: Οπότε και για τον Ηρακλή το κύπελλο αυτό το ρόλο έχει. Τρώγοντας έρχεται όρεξη. Ναι. Δύσκολο παιχνίδι. Ο Βόλος είναι πιο έμπειρη ομάδα, πιο μετρημένη, έχει κάνει καλά φιλικά. Αλλά είναι και σε, ας το πούμε, ουδέτερη έδρα. Βέβαια θα έχει πολλούς Ηρακλειδείς, αλλά άλλο τώρα το Καφτατζόγλιο.
0: Ναι.
1: Άλλο οι Σέρες και για τον κόσμο η μετακίνηση δύσκολη Δευτέρα βράδυ, αλλά έχει πολύ κόσμο και το περιμένουμε το παιχνίδι με ανυπομονησία. Και ένα τελευταίο να πούμε βεβαίως ότι κυκλοφόρησαν κάτι περίεργα δημοσιεύματα για τον Ματσάρη, ότι τον θέλει η Εθνική Αλγερίας και τα λοιπά. Βέβαια ο Ματσάρη με το που ήρθε στον Ηρακλή προφανώς και βγήκε στο προσκήνιο και πάλι, έτσι, έγινε δηλαδή θέμα και στα ιταλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τον θυμήθηκε
0: η Γκαζέτα. Έγινε ντόρος γύρω από το όνομά του.
1: Ναι, βέβαια. Τον θυμήθηκε η Γκαζέτα ντελό σπορ. Πήγε, έπαιξε φιλικά στην Ιταλία.
0: Ναι, ναι.
1: Βγαίναν όλοι φωτογραφίες μαζί του, οι προπονητές των άλλων ομάδων. Είναι προσωπικότητα μεγάλη κτλ. Οπότε προφανώς τώρα το όνομά του κυκλοφορεί, αλλά δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Ούτε στον Ηρακλή ξέρουν κάτι, ούτε θα ασχοληθούν.
0: Ναι.
1: Και ο Ματσάρη είναι ευχαριστημένος πολύ στην Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Το είχε πει άλλωστε και στις δηλώσεις του που μας είχε κάνει και στην Πτολεμαϊδα και όχι μόνο. Ότι διάλεξε περισσότερο τον Ηρακλή για τη χώρα, για την πόλη, για τον κόσμο, για αυτό το κάτι διαφορετικό που δίνει και η Ελλάδα σε έναν ξένο, έτσι, επαγγελματία. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα και κακώς παίρνει διάσταση παραπάνω από ό,τι πρέπει. Ο Ηρακλής έχει παιχνίδι σχεδόν τη Δευτέρα,
0: ναι.
1: Και θέλει να είναι συγκεντρωμένος. Θα είναι και ενισχυμένος. Θα δούμε τώρα στην αυριανή προπόνηση μέχρι και στον αγώνα της Δευτέρας. Ποιος θα πάρει στην αποστολή, ποιος υπολογίζει, έτσι, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Mm-hmm.
1: Μια που είναι πολλά νέα πρόσωπα, πολλά νέα ονόματα. Ο κόσμος ίσως δεν θα έχει σύνδεση μαζί τους από την αρχή. Έτσι, Ήβη, Λόπεθ και τα λοιπά, θα είναι άδειο στο τέρμα. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον γενικά ο Ηρακλής να δούμε τη Δευτέρα το βράδυ πώς θα παρουσιαστεί.
0: Μάλιστα. Κώστα Κούση, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Καλό
0: 15 Αύγουστο. Χρόνια πολλά. Κάπου εδώ η βραδινή ραδιοεφημερίδα ολοκληρώθηκε. Στην ρύθμιση των ήχων ήταν ο Γαβριήλ Ρεμούρδος και η Βιβιά Νικολοπούλου. Δημοσιογραφική υποστήριξη από τη Βιβιά Νικολοπούλου στο μικρόφωνο τη Έρα Σπόρο Δημήτρη Γιαχανατζή. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Έρχεται ο Άκης Δημακός με την τελευταία σελίδα. Πριν σα αφήσω τελικά αποτελέσματα. Φιλικό Τρουά Πανετολικό 1-1. Στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας τελικά αποτελέσματα. Braunschweig Bochum 0-1 και Holstein Kiel Σανκ Πάουλι 2-2. Γεια σας, καλό βράδυ.

0: Era Sport 101,8.
1: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
2: Ακούτε Era Sport.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είσαστε συντονισμένοι στην Era Sport. Είμαστε, θα είμαστε περίπου για 2 ώρες παρέα σας. Η εκπομπή τελευταία σελίδα. Παραμονή 15 Αυγούστου σήμερα. Στην κονσόλα του ήχου παρέα μας ο Γαβρίλ Ρεμόνδος, η Βίνη Κολοπούλου στην επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής και στο μικρόφωνο ο Άκης Δημακός. Σε μια μέρα σήμερα πολύ καλή για το ελληνικό αθλητισμό, πανελλήνια ρεκόρ στην κολύμβηση, επιτυχίες στο στίβο, στο ποδόσφαιρο έχουμε την παραμονή του Μεντιλίμπαρ, μεταγραφές. Εμείς θα μιλήσουμε και θα κάνουμε live συνδέσεις και για την προσπάθεια των αθλητών μας στο στίβο. Έχουμε το ύψος το οποίο θα μας απασχολήσει, θα μιλήσουμε για γυναικείο ποδόσφαιρο, θα μιλήσουμε για διάφορα πράγματα, για ανδρικό ποδόσφαιρο, θα μιλήσουμε για διάφορα πράγματα με έναν εκλεκτό καλεσμένο.

0: Παρέα μας λοιπόν είναι ο Γιώργος Αβακοστούλης, ένας προπονητής ο οποίος τα έχει κάνει όλα, θα πω. Είναι πρώτα απ' όλα στα νιάτα του ποδοσφαιριστή σε υψηλό επίπεδο. Έχει υπάρξει προπονητής στη μεγάλη κατηγορία, συνεργάτης πολλών μεγάλων προπονητών, με κορυφαίο νομίζω τον Έντβα Λίνεν, προπονητής σε πιο μικρές κατηγορίες, Super League 2, τώρα προπονητής στο γυναικείο ποδόσφαιρο στη μεγάλη κατηγορία.
1: Καλησπέρα στους ακροατές, καλησπέρα Άκη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αρκετά καλά θα
0: λέμε. Έχουμε να πούμε πολλά coach, αλλά λίγο να δούμε τι γίνεται και στα του Στίβου, γιατί αυτή τη στιγμή αγωνίζεται και η Αναστασία Ντραγκομίροβα στο έπταθλο του και το ευρωπαϊκό. Η Ντραγκομίροβα ουσιαστικά έβγαλε άκυρη την τρίτη της προσπάθεια. Έχει κάνει όμως καλή προσπάθεια και η δεύτερη θέση μέχρι στιγμής τη βοηθάει πάρα πολύ για να πάρει βαθμούς και να ανέβει στη γενική κατάταξη. Και νομίζω ότι στις προσπάθειες που θα κάνει δείχνει ότι μπορεί να περάσει και στην πρώτη θέση όσον αφορά την δισκοβολία.

0: Σε λίγο περιμένουμε να ξεκινήσει και ο τελικός του ύψους με δύο ελληνικές συμμετοχές, Αντώνης Μέρλος και Ανδρέα Μίτα. Θα κάνουμε live συνδέσεις με την ΕΡΤ1 για να δούμε τις προσπάθειες των Ελλήνων αθλητών. Τρεις τρόποι επικοινωνίας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και για τον coach, αλλά και οτιδήποτε άλλο θέλετε να σχολιάσουμε. Ο τρόπος είναι ο πιο απλός, είναι το Viber. Βρίσκεται το σηματάκι της Ερασπόρ, ακολουθείτε και στέλνετε το μήνυμά σας. Ο δεύτερος τρόπος είναι 54160, στέλνετε τη λέξη sport, ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό και μετά το μήνυμα το οποίο θέλετε να κουβεντιάσουμε. Και ο τρίτος είναι με email, erasport@er.gr. Αυτοί είναι οι τρόποι, οι τρεις τρόπους επικοινωνίας για την εκπομπή μας. Έχει ξεκινήσει και ο τελικός του ύψος. Αυτή τη στιγμή ο πήχης είναι στα 2.18. Κότς, τι μου βλέπεις?
1: Τα πάντα παρακολουθώ, ναι.
0: Είσαι άνθρωπος του αθλητισμού δηλαδή, ε?
1: Μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Μετά το ποδόσφαιρο, ποιο είναι το αγαπημένο σου?
1: Από το Στίβο?
0: Αρέσει... Μετά το ποδόσφαιρο, ποιο είναι το αγαπημένο σου?
1: Περισσότερο το μπάσκετ.
0: Μπάσκετ, ε? Λοιπόν, να πούμε ότι από εφέτος είσαι στην ομάδα της Κηφισιάς, στη γυναική ομάδα της Κηφισιάς, στη μεγάλη κατηγορία, στη Super League 1. Από μια περίεργη χρονιά πέρσι που δεν βγήκε ουσιαστικά και δεν ολοκληρώθηκε επίσης στη μεγάλη κατηγορία με τον Αχαρναϊκό, ο οποίος δεν συμμετείχε μετά από όσα είχαν συμβεί στο πρωτάθλημα, αποφάσισε να συνεχίσεις στο γυναικείο.
1: Όντως ήταν μια περίεργη χρονιά πέρσι, είχαμε τα προβλήματα με τον, με τον πρόεδρο του Αχαρναϊκού. Από εκεί και πέρα, αφού διαλύθηκε η ομάδα στην τρίτη αγωνιστική, επέλεξα να συνεχίσω στην Τριλία Ραφίνας, όπου τελείωσα τη χρονιά, και από φέτος πάλι μετά από μια παρουσίαση, θα έλεγα ένα project που μου πρότεινε ο κύριος Κατσαρός με τον κύριο Θάνο από την πλευρά της Κηφισιάς, νομίζω ότι ήταν ένα από τα διλήμματα τα οποία με έκαναν να σκεφτώ πάρα πολύ σοβαρά την πρόταση αυτή και τελικά να αποφασίσω να συνεχίσω στην ομάδα της Κηφισιάς στην πρώτη κατηγορία.
0: Καλά, ο κ. Κατσαρός δεν δυσκολεύεται να πείσει και οποιονδήποτε, έχει πολύ καλή πειθό. Έχει, το μεγάλο του προτέρημα είναι να αποτυπώνει με λόγια ακριβώς αυτό που έχει στο μυαλό του ως project. Να το πούμε και χρόνια πολλά για αύριο.
1: Χρόνια πολλά για αύριο, βέβαια, για την μεγάλη γιορτή, και χρόνια πολλά σε όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Και για τον κόσμο που δεν ξέρει, είναι το πολυεργαλείο όλη τη Κηφισιά και τη αντρική και τη γυναικεία και τα πάντα. Όλα περνάνε από τον.
1: Και σημαντικό Κασάνο. Ήταν ότι είχαμε την γνωριμία, γιατί μάλλον αρχίσαμε μαζί την πορεία στον Αχαρναϊκό και υπήρξε μια αμοιβαία εμπιστοσύνη, μια αμοιβαία σχέση, θα έλεγα. Και ήταν εύκολο τελικά στο να το ναι για να συνεχίσω στην ομάδα τη γυναικεία της Κηφισιάς.
0: Εκείνος τα κατάλαβε νωρίς και έφυγε με γοργά βηματάκια.
1: Έφυγε πιο νωρίς από εμάς, εντάξει. Αλλά νομίζω ότι το φετινό project της ομάδος νομίζω μου έκανε να με πείσει για να συνεχίσω εκεί. Γιατί είναι μια ομάδα πλέον που έχουμε τον χαμηλότερο, θεωρώ, μέσο όρο ηλικίας στην κατηγορία, στη Super League 1, γύρω στα 20 χρόνια. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι ένα project το οποίο θέλουμε να αναδείξουμε τις αθλήτριες, τις Ελληνίδες αθλήτριες περισσότερο, γιατί από όσο γνωρίζετε υπάρχουν σε κάθε ομάδα έως και 9 ξένες, εμείς έχουμε 2. Από εκεί και πέρα το project αυτό είναι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την Ελληνίδα αθλήτρια, την Ελληνίδα ποδοσφαιρίστρια, θα έλεγα, για να μπορέσει να κάνει τα βήματα παραπάνω, γιατί από ό,τι βλέπουμε ότι το γυναικείο ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο γυναικών, εξελίσσεται ραγδαία.
0: Η αλήθεια είναι ότι σιγά σιγά αρχίζει και γίνεται μόδα και στην Ελλάδα. Όλο και βγαίνουν καινούργια σωματεία, όλο και περισσότερα κορίτσια θέλουν να ασχοληθούν. Θα κουβεντιάσουμε και συνέχεια για να δούμε και ποιες είναι οι διαφορές προπόνηση, ειδικά όταν προπονήσει έναν άντρα μια γυναίκα. Θα κουβεντιάσουμε να μας πεις και το τι εξέλιξη υπάρχει στο γυναικείο ποδόσφαιρο, αλλά και για έναν επαγγελματία άνθρωπο του αθλητισμού, του ποδοσφαίρου, γυμναστή, προπονητή, οτιδήποτε, αν μπορεί λοιπόν να ζήσει από το γυναικείο ποδόσφαιρο, γιατί αυτό είναι πολύ μεγάλη συζήτηση, όπως ας πούμε υπάρχουν άνθρωποι που ζουν από το άντρικο. Αλλά όλα αυτά τα πούμε σε λίγο. Πάμε να συνδεθούμε με την ΕΡΤ1. όλα είναι έτοιμα για, να, για το ύψος από τον Έλληνα πρωταθλητή.
2: Υπάρχει το κενό δηλαδή ανάμεσα στις αθλήτριες για να μπορέσει να ξεκινήσει. Παίρνει και το OK εδώ.
3: Πολύ φοβάμαι ότι δεν υπάρχει μεγάλο κενό αρκετό.
2: Εδώ πρέπει εδώ, να ξεκινήσει, ναι. Λογικά. Να τον. Στην πρώτη του προσπάθεια. Στα 21 του. Όχι, δεν θα ξεκινήσει καλά.
0: Ο Αντρία Μίτα δεν κατάφερε να περάσει τα 2.18. Δεν πάτησε καλά, πάτησε αρκετά μακριά από το κοντάρι, από το μπίχι, πάτησε αρκετά μακριά και έτσι το κορμί του βρήκε πάνω στον μπίχι, τον έριξε ο νεαρός αθλητής λοιπόν, ο Έλληνας νεαρός αθλητής ξεκινάει με την πρώτη αποτυχημένη προσπάθεια στα 2.18. Λοιπόν, δώσ' μας έτσι λίγο ένα τίτλο, ένα, έτσι, από το κλίμα. Τι ελληνικό γυναικείο ποδόσφαιρο έχουμε?
1: Κοιτάξτε, είμαστε, νομίζω ότι είμαστε αρκετά πίσω από την Ευρώπη. Αυτό που θα έλεγα ότι θα έπρεπε να αλλάξει θα είναι περισσότερο η νοοτροπία μας και να μην κρατάμε πίσω πράγματα τα οποία μπορούν να μας οθήσουν στο να γίνουμε καλύτεροι, στο να εξελιχθούμε και να φτάσουμε πιο κοντά στην Ευρώπη, θα έλεγα, ακόμα και στη χώρα της Κύπρου που βγάζει αρκετές ομάδες και στην Ευρώπη. Θεωρώ ότι πρέπει να βοηθήσουμε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση, να δώσουμε βήμα στις Ελληνίδες αθλήτριες, ούτως ώστε να μπορέσουμε και εμείς να ακολουθήσουμε αυτή τη μόδα σε εισαγωγικά, γιατί δεν είναι μόδα, είναι ένα άθλημα το οποίο νομίζω ότι είναι το μέλλον στο ποδόσφαιρο.
0: Έχουμε ταλέντο.
1: Ταλέντο υπάρχει, ναι. Ταλέντο υπάρχει και το είδα και πέρσι την πρώτη χρονιά που ασχολήθηκα επαγγελματικά με αυτό το άθλημα και νομίζω και φέτος στα νεαρά αυτά κορίτσια, στις νεαρές αθλήτριες τις οποίες έχουμε επιλέξει να είναι στην ομάδα της Κηφισιάς στην Super League 1, βλέπουμε καθημερινά διαφορετικά χαρακτηριστικά της κάθε μίας να εξελίσσονται μέρα με τη μέρα.
0: Λοιπόν, εδώ βλέπουμε την παρουσίαση στο τελικό στα 200 μέτρα γυναικών, μια κούρσα η οποία έχει τρομερό ενδιαφέρον γιατί έχει υπεραθλήτριες, πάρα πολύ καλές αθλήτριες, έχουν μαζευτεί φέτος ό,τι καλύτερο υπάρχει. Αλλά πάμε να δούμε στην ΕΡΤ 1 τον Αντώνη Μερλού.
2: 2.36 λεπτά από τον Πακώστα, από τον Ιούνιο το 92 έφυγε. Και νόμιζα ότι το είχε περάσει. Και αυτό στις λεπτομέρειες θα χάσει εδώ το ύψος.
0: Ο Αντώνης Μέλλος πέρασε αρκετά πάνω από τον πύχη, αλλά κατεβαίνοντας πρέπει να βρει και με το μυρό του και τον έριξε, ενώ είχε περάσει σχεδόν όλο το σώμα, είχε κάνει δηλαδή όλο το δύσκολο. Όλη η ελληνική αποστολή είχε σχεδόν σηκωθεί και πανηγύριζε, αλλά στο τέλος έριξε τον πύχη, οπότε και αυτός πρώτη αποτυχημένη στα 2.18. Έχουν και οι δύο μας αθλητές από δύο ακόμη προσπάθειες. Λοιπόν, λέγαμε ότι έλεγε ότι υπάρχει ταλέντο. Απλά δεν έχει καλλιεργηθεί, δεν έχουν βρει κατάλληλους ανθρώπους να μπορούν να ανακαλύψουν αυτό το ταλέντο. Τι είναι αυτό το οποίο πιστεύεις ότι δεν έχει πάει καλά μέχρι τώρα? Ή μάλλον όχι, δεν έχει πάει καλά, το έχει αφήσει λίγο πιο στάσιμο σε σχέση με άλλες χώρες όπως είπες και την Κύπρο?
1: Θεωρώ ότι όντως μπορεί να μην έχουμε ασχοληθεί τόσο σοβαρά όσο θα έπρεπε, ούτως ώστε το ποδόσφαιρο των γυναικών να κάνει αυτό το άλμα το οποίο βλέπουμε να γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Θεωρώ ότι υπάρχει και ταλέντο, υπάρχει και πλέον γνώση, υπάρχει και διάθεση ούτως ώστε να βοηθήσει ο καθένας από την πλευρά του, ούτως ώστε το ποδόσφαιρο γυναικών να κάνει τα βήματα αυτά που αρμόζουν στο άθλημα αυτό.
0: Από την μικρή σου εμπειρία στο ποδόσφαιρο των γυναικών, ουσιαστικά φέτος και πέρσι η προσπάθεια που πήγες να κάνεις να στήσεις μια ομάδα και με μεγάλο μπάτζετ πέρσι, έτσι, μια ομάδα για να μπορέσει να διεκδικήσει κάτι παραπάνω. Ποιο είναι το κορυφαίο πρόβλημα που υπάρχει?
1: Άκη, ακού. Πέρσι όντως υπήρξε το μπάτζετ που είχε η ομάδα του Αχαρνιακού, ήταν αρκετά μεγάλο, όμως η νοοτροπία ίσως κράτησε μάλλον την ομάδα και δεν έκανε τα βήματα τα οποία έπρεπε. Η φετινή χρονιά είναι εντελώς διαφορετική, γιατί όπως προείπα, το project της ομάδος είναι λίγο διαφορετικό. Θέλουμε να αναδείξουμε νεαρές αθλήτριες με πολύ μικρό μέσο όρο ηλικίας και να μπορέσουμε να τις βοηθήσουμε να εξελιχθούν και να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Νομίζω ότι είναι ένα στοίχημα, σε εισαγωγικά θα έλεγα, για την ομάδα, ούτως ώστε να μπορέσει να παραμείνει στην κατηγορία, αλλά και να κάνει και μια καλή πορεία, ούτως ώστε και τα κορίτσια αυτά να αναδείξουν το ταλέντο τους, που νομίζω το βλέπουμε καθημερινά να εξελίσσεται, όπως είπα και πριν, στην καθημερινή προπόνησή τους.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, βλέπω εγώ τώρα λίγο το τελείωμα για να δούμε αν έχουμε κάποιο ρεκόρ. Όχι, τελειώσαν όλα κανονικά στα 1000 μέτρα. Σε λίγο θα έχουμε συντροφιά μας και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας της Ένωσης Σωματείων Ποδοσφαίρου Γυναικών, τον κύριο Αντώνη Κιουρεξίδη, ο οποίος σε λίγο θα μας κάνει την τιμή να βγούμε να κουβεντιάσουμε λίγο και τα προβλήματα τα πιο διοικητικά του ποδοσφαίρου, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι παλεύουν για να βρουν όχι μόνο πόρους, το πιο απλό θα πω, ακόμα και γήπεδα, γιατί όπως είναι τα πράγματα, πιστεύω ότι δυσκολεύονται οι ομάδες να βρουν και γήπεδα, έτσι.
1: Το σημαντικότερο νομίζω ότι είναι το γήπεδο, για όλες τις ομάδες. Μίλησα πριν για νοοτροπία και νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει και με τις αθλήτριες, έχει να κάνει και με τους παράγοντες, έχει να κάνει και με όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο των γυναικών. Εάν αλλάξει η νοοτροπία, ίσως γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Όχι, ίσως, πιστεύω ότι θα είμαστε ακόμα καλύτεροι για να μπορέσει το ποδόσφαιρο γυναικών να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο. Τα προβλήματα όντως είναι αρκετά, ειδικά τα γηπεδικά, γιατί είδαμε και πέρσι ότι υπήρξαν γήπεδα τα οποία νομίζω ότι δεν πλήρωσαν τις προϋποθέσεις για να παίξει μια ομάδα αλφα εθνικής σε τέτοιου είδους γήπεδα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι θέλω να πιστεύω ότι θα γίνουν βήματα προόδου και σε αυτό το κομμάτι. Όπως μου είπες και πριν, ότι οι απολαυές δεν είναι ίδιες όπως είναι στο ποδόσφαιρο των ανδρών.
0: Είναι δηλαδή πάρεργο.
1: Θα το έλεγα.
0: Εδώ ο φίλος ο Θανάσης Βιέννας έχει στείλει ένα μήνυμα, βέβαια το δούμε αφού δούμε πρώτα τον Ανδρέα τον Μίτα, ο οποίος ετοιμάζεται. Πάμε να δούμε συνέχεια.
2: Να δείτε τις ελληνικές προσπάθειες. Όχι, ούτε τώρα μπορεί. Δεύτερη αποτυχημένη προσπάθεια στα 2 μέτρα και 18. Και στη συνέχεια θα αγωνιστεί και ο Αντώνης Μέρλος.
0: Θα μείνουμε στην Ετένα για να δούμε και την προσπάθεια του Αντώνη Μέρλο, ο οποίος ακολουθεί. Δεν έχουν ξεκινήσει καλά δύο Έλληνες αθλητές. Έχει αρχίσει και το άγχος. Και στη δεύτερη αυτή προσπάθεια ο Αντώνης Μίτα με την πλάτη το έριξε.
2: Μέρλος θα ξεκινήσει. 2-18 δεύτερη προσπάθεια. Στον προκριματικό έκανε 2-23. Αυτό είναι και το αρχικό ύψος. Για να τον δούμε. Ούτε τώρα θα του κάνει το χατήρι. Έχει αρκετή κόντρα άνεμο. Η αλήθεια είναι.
0: Επίσης πολύ καλό άρμα από τον Αντώνη Μέρλο. Πάλι πέρασε σχεδόν όλο το σώμα. Πάλι σηκώθηκε η ελληνική αποστολή να πανηγυρίσει. Πάλι με το μυρό δεν σήκωσε καλά το πόδι, ενώ είχε περάσει σχεδόν όλο το κορμί και έριξε τον πύχη. Και οι δύο αθλητές μας έχουν μέχρι στιγμής από δύο αποτυχημένες προσπάθειες. Πάμε να ακούσουμε λίγο ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε για να ξαναδούμε τι μπορούν να κάνουν.

0: Πάμε πάλι στην Ερτένα.
1: Χρειάστηκε την τρίτη προσπάθεια εδώ. Δυναμικός αθλητής. Το καλύτερο από όλα τα άλματα μέχρι τώρα και θα συνεχίσει ψηλότερα στο επόμενο ύψος τα 2 μέτρα και 23. Νωρίτερα ο Στρονάτη τρεις αποτυχημένες σε αυτό το αρχικό ύψος και Μέρλος θέλει και αυτός να κάνει ό,τι και ο Μίτα να περάσει αυτό το ύψος και να συνεχίσει ψηλότερα. Τελευταία φορά που η Ελλάδα είχε δύο αθλητές στον τελικό του ύψους ανδρών ήταν πριν από 32 χρόνια στο Ελσίνκι, το μακρινό 1994. Λάβρος Παπακώστας, 8ος με 28, Δημήτρης Κοκκώτης, 15ος με 2,15. Περνάει και ο Μέρλος, περνάει. Και θα συνεχίσουν στο 2-23.
0: Δύο στα δύο οι Έλληνες πρωταθλητές. Σας είπαμε και νωρίτερα, ήταν καλά τα άλματά τους. Τεχνικά είχαν ένα προβληματάκι και στο τέλος τα χαλούσαν. Ειδικά ο Μέλος τώρα πέρασε πάρα πολύ ψηλότερα από τον πύχη. Και τώρα θα ανέβει στο 2-23 και οι δύο έχουν περάσει με την τρίτη προσπάθεια. Αντώνης Μέλος και Ανδρέας Μίτα συνεχίζουν στο τελικό του ύψους. Λοιπόν, είχαμε αφήσει εδώ τον φίλο το μήνυμα του Θανάση, του Θανάσου Βιέννα, που λέει: έχω παρατηρήσει ότι στο γυναικείο ποδόσφαιρο είναι πως πάντα οι ομάδες παίζουν στο όριο των δυνατοτήτων τους και δεν βουντάνε, δεν κάνουν θέατρο σε μαρκαρίσματα, λέει εδώ ο φίλος. Απλά για να το διαμφίσω λίγο, ότι αυτό συμβαίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι, γιατί έχω δει βίντεο που μαλλιοτραβιούνται στο εξωτερικό.
2: Ισχύει αυτό που λέει όμως για αυτό. Τα κορίτσια παίζουν όντως σε κάθε παιχνίδι στο όριο. Πολύ δυνατά σε όλες τις φάσεις και όντως δεν υπάρχει θέατρο. Θα συμφωνήσω μαζί του.
0: Αυτό γιατί σημαίνει, πιστεύεις?
2: Δεν υπάρχει σκοπιμότητα. Δεν υπάρχει αυτό το υπονειράδα, θα έλεγα, ότι να κερδίσουμε κάτι παραπάνω.
0: Πάθος
2: υπάρχει πάρα πολύ. Και νομίζω ότι όποιος έρθει και δει παιχνίδι Super League θα το διαπιστώσει και εκείνος, και ίσως σιγά σιγά θα πρέπει να δει ο κάθε ένας φιλάθλος ένα τέτοιο είδους παιχνίδι, ούτως ώστε να έρθει και πιο κοντά στο ποδόσφαιρο των γυναικών.
0: Λέμε για ποδόσφαιρο γυναικών και δεν έχουμε ξεκινήσει έτσι από τα βασικά. Μαζεύονται λοιπόν κάποιες κοπέλες, αρχίζουν τις προπονήσεις τους, από εδώ κάνουν μια ωραία ομάδα, έρχεται κόσμος. Παρακολουθεί κόσμος, έρχονται φίλες, φίλοι.
2: Έρχεται κόσμος, αλλά θα θέλαμε να έρθει ακόμη περισσότερος. Νομίζω ότι αξίζει η συμπαράσταση στα κορίτσια αυτά που δίνουν τον εαυτό τους κάθε μέρα, ούτως ώστε την Κυριακή να παρουσιάσουν το καλύτερο δυνατό για εκείνες και για την ομάδα.
0: Δηλαδή όταν λέμε ότι μια ομάδα μαζεύει κόσμο στο γυναικείο ποδόσφαιρο, για τι νούμερα μιλάμε?
2: Κοίτα, αυτό που έγινε πέρσι με την ΑΕΚ, με την κατάκτηση του πρωταθλήματος που μαζεύτηκε στην Αγία Σοφιά 10.000 κόσμους, νομίζω ότι ήταν κάτι το αδιανόητο και δεν το περιμέναμε κιόλας. Ίσως οι Έλληνες φιλάθλοι είμαστε και λίγο, πώς να το πω, λίγο κρατιόμαστε στο να μην πάμε να δούμε κάτι. Είμαστε και λίγο προκατελημένοι. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι αν δούμε το παιχνίδι το περσινό αυτό, που είναι σαν παράδειγμα, θα πρέπει σιγά σιγά ο Έλληνας φιλάθλος να πάει στο γήπεδο και να χειροκροτήσει τις προσπάθειες των κοριτσιών.
0: Mm-hmm. Ωραία. Η ώρα είναι 28 λεπτά μετά τις 10. Πάμε με λίγο μουσική στις 10.30 γιατί έχουμε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε λίγο με γυναικείο ποδόσφαιρο, με αντρικό ποδόσφαιρο και βέβαια με Στίβο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: 53 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο. Οι 46 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 7. Παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Χερσόνησο της Κασάνδρας Χαλκιδικής. Κλειστός ο δρόμος που συνδέει τη Σίβηρη με τη Φούρκα. Στην περιοχή θα παραμείνουν και το βράδυ 227 πυροσβέστες με 57 οχήματα. Στον εισαγγελέα 2 υπεύθυνοι εργολάβοι του ΔΔΕ για τη φωτιά στη Σίβηρη. Καλύτερη εικόνα από τη φωτιά στο Φίνικα Ρεθύμνου. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 89 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 25 οχήματα. Σκάφοι βρίσκονται στην περιοχή σε περίπτωση που χρειαστεί να συνδράμουν. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πυλή της ΚΟ. Οι δυνάμεις ενισχύονται και από τη Ρόδο. Ισχυροί άνεμοι που πνέουν στις περιοχές δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστών και των εθελοντών που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat και το 15 Αυγούστου λόγω πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Συνεχίζονται οι πολύ ισχυροί άνεμοι μέχρι και την Κυριακή. Με κατάνοιξη γιορτάζεται σε όλες τις γωνιές της Ελλάδας η κοίμηση της Θεοτόκου. Στο επίκεντρο των εορτασμών η μεγαλόχαρη της Τίνου. Χιλιάδες προσκυνητές σειραίουν στο νησί. Εκτεταμένο κύμα καύσωνα με καταστροφικές πυρκαγιές πλήττει την Ευρώπη από τις ακτές της Αδριατικής και τα δάση της Γαλλίας έως τη Γερμανία και Βρετανία. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, πολλά από τα οποία έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Καιρός, έως 30 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 11.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Έρα Σπορ 101,8.

0: Επιστρέψαμε στο στούντιο της Ερασπόρ. Είναι η εκπομπή Τελευταία Σελίδα. Θα είμαστε μέχρι τις 12 συντροφιά σας. Παρέα μας είναι και ο coach Γιώργος Απακοστούλης, coach των γυναικών της Κηφισιάς. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υπάρξει και συνεργάτης του Urban Linen στην ΑΕΚ, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι ήταν από τις συνεργασίες εκείνες που μένουν, θα έλεγα, γιατί ο κύριος Linen ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ εργατικός, πάρα πολύ στις λεπτομέρειες, και νομίζω ότι ήταν από εκείνους που μου έδωσε το έναυσμα να ασχοληθώ ακόμα πιο επαγγελματικά, θα έλεγα, με την προπονητική.
0: Λάτρης της γερμανικής πειθαρχίας.
1: Σωστά, και λάτρης της λεπτομέρειας, θα έλεγα. Δεν άφηνε κάτι στη τύχη και νομίζω ότι...
0: Άνω τελεία, πάμε στην Ερτένα και την πηδάει ο Ανδρέας Μίτα.
2: Δεν μπορεί να περάσει αυτό το ύψος. Δύο ακόμη προσπάθειες για τον Έλληνα πρωταθλητή μας.
0: Δεν τα κατάφερε στα 2-23 που το έχουν περάσει μέχρι στιγμής ο Ντόροτσουκ και ο Σλότο, και σε λίγο θα δοκιμάσει και ο Αντώνης Μέρλο σε αυτό το ύψος. Οπότε σε διακόψα από τη γερμανική πειθαρχία, λέγαμε, και της λεπτομέρειας.
1: Και της λεπτομέρειας, ναι, και θα έλεγα ότι ξέχωρα από την ικανότητά του ως προπονητής, νομίζω ότι ήταν ένας εξαίρετος άνθρωπος, κυρίως θα έλεγα με κάπα κεφαλαίο. Και ήταν από αυτούς που προσπαθούσε να σε βελτιώσει χωρίς να μειώσει την προσωπικότητά σου.
0: Λοιπόν, εμείς βλέπουμε σε επανάληψη τώρα τον Ουκρανό, τον Ντόροτσουκ, ο οποίος πέρασε πολύ εύκολα τα 2-23, και νομίζω ότι τώρα πρέπει να είναι και η ώρα του Αντώνη Μέρλου στην προσπάθειά του, και αυτός στην πρώτη του προσπάθεια στα 2-23 στο τελικό του ύψος, άνδρων όχι. Πρώτα είναι ο Σιόλι, ο Ιταλός, ο οποίος και αυτός είναι σε μαγνητοσκόπηση και αυτός το έχει περάσει, με τον Ουκρανό που σας είπα νωρίτερα. Να πούμε ότι από τα φαβορή έχει μείνει εκτός ο Εντουάρτο Στονάτη, έχει μείνει εκτός συνέχειας, και αυτό είναι έκπληξη. Ενώ το διαφιλονίκη το φαβορή του ύψους, ο Τζιανμάρκο Ταμπέρι, περνάει εύκολα τα ύψη αυτά με τις προσπάθειές του.

0: Μπορεί να το περάσει, ξέρει ότι το έχει αυτό το ύψος.
1: Ίδιο ακριβώς λάθος όπως είναι... έκανε και στο 2018. Περνάει όλο το κορμί και ενώ στο τέλος το μόνο που χρειάζεται να σηκωθούν τα πόδια από τη γάμπα και κάτω, με τη γάμπα βρίσκει τον πύχη και έτσι το ρίχνει και αυτός σε συμπούτη του προσπάθεια στο 2-23. Έχουν και αυτός και ο Αντρέα Μίτα από δύο ακόμα προσπάθειες για να περάσουν αυτό το ύψος.

0: Coach, εμείς θα βάλουμε εδώ μια ανατελεία, γιατί έχουμε στο τηλέφωνο τον πρόεδρο της Ένωσης Σωματείων Ποδοσφαίρου Γυναικών, τον κύριο Αντώνη Κιουρεξίδη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Δημάτρο. Καλησπέρα σε όλους σας, σε όλη την Ελλάδα, από την περιοχή της Νέας Μηχανιώνας, τη γιορτινή Νέα Μηχανιώνα, όπου έχουμε και το δεύτερο μεγαλύτερο προσκύνημα της Ορθοδοξίας. Μετά την Τίνο έχουμε τη Μεγαλόχαρη εδώ πέρα, την Παναγία, έχουμε τα 9 μέρα της Παναγίας.
0: Οπότε θα έχει και πάρα πολύ κόσμο, ε?
1: Πάρα πολύ κόσμο, mm-hmm. όλη η περιοχή είναι γεμάτη, όπως όλοι οι Έλληνες, ιδιαίτερα και οι ξένοι από τα Βαλκάνια.
0: Εμείς εδώ με τον coach, τον Γιώργο Πακοστούλη, έχουμε προσπαθήσει να ανοίξουμε έτσι...
1: Καλησπέρα και τον coach.
0: Δεν σας ακούει σε λίγο, θα σας ακούει. Έχουμε προσπαθήσει έτσι να ανοίξουμε λίγο το φάκελο του γυναικείου ποδοσφαίρου. Βέβαια θα το κάνουμε σε κάποια κομπή που θα είσαι και εσείς καλεσμένος, γιατί έχουμε πολύ περισσότερο να πούμε. Απλά θέλω λίγο έτσι να μας βοηθήσετε. Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε εσείς ως διοίκηση της Ένωσης Σωματείων Ποδοσφαίρου?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς είμαστε μια νεοειδρωθής ένωση, η οποία εκλέχθηκε και έγινε στις 25 Δευτέρου του 2024.
0: Δύο χρόνια είστε.
1: Δυόμιση χρόνια, θα σας πω. Mm-hmm. Λοιπόν, για να σας δώσω λίγο να καταλάβετε πώς αισθάνθηκα, ήμασταν απλώς ένα χαρτί. Ήμασταν σαν ένα νιώπατρο ζευγάρι, το οποίο παντρεύτηκε, είχε τον έρωτα, γιατί όλο αυτό εδώ πέρα που κάνουμε, όλο το ΔΣ της Ένωσης λειτουργεί κατά αυτό εδώ πέρα τον τρόπο. Οι περισσότεροι που προσφέρουμε το κάνουμε καθαρά με αγαστές προθέσεις και επειδή αγαπάμε το ποδόσφαιρο γυναικών. Λοιπόν, δεν είχαμε ούτε κουταλοπύρουνο. Σας το λέω σαν να είμαστε νιώπατρο ζευγάρι. Μπήκαμε, ξεκινήσαμε και με τη βοήθεια φυσικά και της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας καταφέραμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να δημιουργήσουμε το δικό μας το χώρο, να κάνουμε τα γραφεία της Ένωσης στο κέντρο της Αθήνας και με αποκορύφωμα πέρσι να μας εμπιστευτεί η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και να μας δώσει και συγχαρητήρια για το να διοργανώσουμε το πρωτάθλημα της Α' Εθνικής Γυναικών, το οποίο κατά γενική ομολογία από όλους πήγε περίφημα. Λοιπόν, τα προβλήματα. Προβλήματα είναι πολλά, είναι καθημερινά. Το κυριότερο ήταν για μένα η προβολή του αθλήματος, διότι μέχρι να κάνουμε και τη συμφωνία με την ΕΡΤ να δείχνουμε το πρωτάθλημα της Α' Εθνικής Γυναικών, πάρα πολλοί κόσμος δεν γνώριζε ότι υπάρχει ποδόσφαιρο γυναικών.
0: Ναι, δεν διαβάζαμε ούτε που λέγαμε παλιά δίσλο στην εφημερίδα, δεν διαβάζαμε ούτε παράγραφο στα site, ας πούμε. Ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Με αποτέλεσμα τώρα αυτή τη στιγμή να είμαστε με τη βοήθεια φυσικά και της ΕΡΤ να είμαστε ακριβώς πάνω στο πικ της ανόδου του αθλήματος. Πριν 15 μέρες κάναμε μια συνάντηση με τον Υπουργό, τον κύριο
0: Βρούτσι.
1: Λοιπόν, και μας είπε με τα στατιστικά στοιχεία που έχει, το νούμερο ένα αναπτυσσόμενο άθλημα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι το ποδόσφαιρο γυναικών.
0: Γίνεται μόδα σιγά σιγά.
1: Γίνεται μόδα, βλέπουμε, επειδή εγώ είμαι και ένας άνθρωπος που προέρχεται από τις ακαδημίες και προτιμώ να έχω αυτό εδώ πέρα τον τίτλο, δηλαδή ότι ερασιτέχνης παράγοντας, όχι επαγγελματίας, γι' αυτό είπα και από εδώ και πέρα μπαίνοντας σε άλλα καλούπια θα δούμε ότι πολλοί άλλοι

0: παράγοντες εισαγωγικά του συστήματος θα ενδιαφερθούν πρώην παράγοντες, νεκροθάφτης του ποδοσφαίρου, του ελληνικού ποδοσφαίρου γενικότερα, όχι μόνο των γυναικών και των αντρών, θα ενδιαφερθούν και για το ποδόσφαιρο γυναικών. Εμείς, σαν Ένωση Ποδοσφαίρου Γυναικών, όσο θα είμαστε διοίκηση, στόχος μας είναι το καλό του ποδοσφαίρου γυναικών, τίποτα άλλο. Δεν παίζουμε κανένα παιχνίδι, δεν συμμετέχουμε σε παιχνίδια, ίσα-ίσα θα ξεσκεπάσουμε παιχνίδια, γιατί δεν χρωστάμε και σε κανέναν τίποτα. Εμείς καθημερινά αντιμετωπίζουμε διάφορα προβλήματα. Δυστυχώς, εγώ θα το πω, είμαι άντρας και θα το πω, υπάρχει αυτό εδώ πέρα που λέμε λίγο το ρατσιστικό στοιχείο, υπήρχε. Οι άντρες, ξέρετε, το βλέπουμε λίγο διαφορετικά στο ποδόσφαιρο γυναικών. Αυτή τη στιγμή είμαι σε καλύτερη θέση, με συγχωρείτε για τη φασαρία, αλλά είμαστε έξω. Λοιπόν, σε καλύτερη θέση, προσπαθούμε, το έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ το να υπάρχει αυτό εδώ πέρα, δηλαδή να καταφέρονται πολλές φορές, γιατί το διαπιστώναμε αυτό εδώ πέρα, κατά το ποδοσφαίρο γίνεται.
1: Πρόεδρε, δεν σε ακούμε καθόλου. Άμα θέλετε λίγο να κινηθείς, γιατί δεν έχει σήμα, χάνεται κάποια στιγμή ο ήχος την ώρα που μιλάμε. Τώρα είναι καλύτερα, νομίζω.
0: Τώρα είμαστε καλύτερα.
1: Δεν ξέρω, θα δοκιμάστε να σας ακούσουμε λίγο, να σας πω. Όχι, δεν σας ακούμε καθόλου. Θα δοκιμάσουμε να κάνουμε νέα σύνδεση λίγο, γιατί δεν ακούει ο ακροατής, δεν μπορεί να καταλάβει τι μας λέει ο πρόεδρος, ο Αντώνης Κιουρεξίδης. Θα κάνουμε σε λίγο νέα προσπάθεια, αφού πάμε πάλι στην ΕΡΤΕΝΑ να δούμε τον Ανδρέα Μήτρα.
2: Ούτε τώρα μπορεί. Έχει μία ακόμη προσπάθεια.
1: Δεύτερη αποτυχημένη από τον Ανδρέα Μήτα στα 2.23. Έχει μία ακόμα προσπάθεια. Σε λίγο ακολουθεί ο Αντώνης Μέρλος στη δεύτερη του προσπάθεια στα 2.23. Να περιμένουμε λίγο να δούμε αν είναι η ώρα του Έλληνα πρωταθλητή, του Αντώνη Μένα, ενώ Αντώνης Μέρλος. Θα περιμένουμε να δούμε λοιπόν και αυτή την προσπάθεια και σε λίγο θα συνδεθούμε και πάλι με τον κύριο Αντώνη Κιουρεξίδη, τον πρόεδρο της Ένωσης Σωματείων Ποδοσφαίρου Γυναικών. Ο Αντώνης ο Μέρλος είναι έτοιμος να πάρει φόρα για τη δεύτερη του προσπάθεια στο 2.23.
2: Για δεύτερη φορά. Ήταν πολύ καλό το πρώτο του άλμα. Και θέλει το ρυθμό από τον κόσμο. Μέρλος, δεύτερη προσπάθεια 2.23, όχι.
1: Ούτε ο Αντώνης Μέρλος κατάφερε να περάσει με τη δεύτερη προσπάθεια το 2.23. Από μία ακόμα έχουν οι δύο Έλληνες πρωταθλητές. Πάμε πάλι στον κύριο Αντώνη Κιουρεξίδη, τον πρόεδρο της Ένωσης Σωματείων Ποδοσφαίρου Γυναικών, γιατί πριν από λίγο δεν τον ακούγαμε και θα ήταν άδικο να μιλάει ο άνθρωπος και να μην τον ακούει ο κόσμος. Από τι σας κόψαμε?
0: Ναι, δεν ξέρω μέχρι που με ακούσατε. Για τα προβλήματα του ποδοσφαίρου, ναι. για τις ένωσης γενικότερα και του ποδοσφαίρου γυναικών. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος, έλεγα, που προέρχομαι και θα ήθελα να έχω τον τίτλο αυτόν από τις ακαδημίες.
1: Ναι, αυτά τα ακούσαμε όλα. Ναι. Να κάνω λοιπόν μια ερώτηση. Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνει σήμερα το ελληνικό γυναικείο ποδόσφαιρο, εσείς ως διοικητικός παράγοντας?
0: Κοιτάξτε να δείτε, λάθη κάνουμε καθημερινά. Το μεγαλύτερο τώρα, πιο καλά, κάνουμε την αυτοκριτική μας. Μας ενδιαφέρει να ακούμε και τους άλλους. Γι' αυτό είμαστε ανοιχτοί πάντοτε σε όλα τα μέλη μας και γενικότερα όσοι είναι καλοπροαίρετοι, μπορούμε και τους και να τους ακούσουμε και να αντιμετωπίσουμε. Τώρα, λάθη που λέτε εσείς, παραδείγματος χάρη, εγώ πιστεύω το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε είναι ότι κατά κάποιο τρόπο, επειδή θέλουμε θέλουμε ο τρόπος διοίκησης. Εγώ ειδικά είμαι πάρα πολύ δημοκρατικός. Τους ακούω όλους από τον τελευταίο. Μου αρέσει αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Άνθρωπο του ποδοσφαίρου γυναικών που καταλαβαίνω ότι έχει αγνή πρόθεση. Μέχρι τον πιο ψηλά πόλ που μπορεί να φτάσει παραγωγικά. Αυτή εγώ δεν το θεωρώ λάθος. Πολλοί μου το χρεώνουν ότι είναι μειονέκτημα. Ξέρεις, εσύ θα πάρεις αποφάσεις. Εμείς είμαστε η διοίκηση, η 11. Δεν μου αρέσει εμένα αυτό προσωπικά. Γενικότερα, είμαστε μια μεταβατική περίοδο τώρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας, σε δύο εβδομάδες θα κάνουμε την κλήρωση του δεύτερου πρωταθλήματος που θα διοργανώσει Ένωση Ποδοσφαίρου Γυναικών της Αλφα-Εθνικής. Χωρίς να παραμερίζουμε όλες οι υπόλοιπες ομάδες της Β' Εθνικής και της Γ' Εθνικής, που για μένα είναι αυτές οι ομάδες που θα προετοιμάσουν και τις αυριανές πρωταθλήτριες, τις αυριανές διεθνείς παίχτριες που θα στελεχώσουν όλες τις εθνικές ομάδες. Εκεί είναι για μένα το στοίχημα. Mm-hmm. Δηλαδή στις υποδομές, ομάδα, σωματείο, χωρίς υποδομές, ανεξαρτήτως με το πώς λέγεται, το μεγαλύτερο όνομα, δεν μπορεί να έχει, να μην πω παρόν, δεν θα έχει σίγουρα μέλλον σε όσες δεν επενδύσουν εκεί. Έχω... Και υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο, να είσαι σίγουρη γι' αυτό.
1: Έχω πάρα πολλές ερωτήσεις να σας κάνω, αλλά η αλήθεια είναι ότι θα τις φυλάξω όταν θα σας έχω εδώ δίπλα μου. Απλά να πω μία, έτσι, δύο που στέλνει και ο κόσμος και ρωτάει. Υπάρχει, θα μπορεί να γίνει επαγγελματικό το γυναικείο ποδόσφαιρο, δηλαδή να γίνουν συμβόλαια κλπ. Και να μπορούν να βγάζουν τα ποσοζήνη οι αθλήτριες, τουλάχιστον στη μεγάλη κατηγορία?
0: Εγώ θα σας πω κάτι που συμβαίνει τα τελευταία δύο χρόνια.
1: Ήδη... Βάλτε λίγο μια νοτελεία. Τελευταία προσπάθεια του Αντώνη Μήτα. Πάμε στην Ερτένα.
2: Όχι σήμερα, δεν θα τα καταφέρει. Για ψηλότερα στο 2-23, στην 11η θέση.
1: 2-23 Αντώνης Μήτα, 11ος. Πολύ καλή παρουσία στον τελικό του ύψους. Πρόεδρε.
0: Ναι. Ήδη τα τελευταία δύο χρόνια μπορώ να σας πω ότι οι περισσότερες ομάδες, και όχι μόνο οι πολύ μεγάλες, δηλαδή ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ κατ' επέκταση, ή ο Παναθηναϊκός ή η Αστέρας Τρίπολης, της Αλφα Εθνικής, οι περισσότερες παίχτριες είναι στην ουσία λειτουργούν επαγγελματικά. Mm-hmm. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα παίχτρια που έχει βλέψεις που θα πάει και θα πει θα είμαι σε ομάδα Αλφα Εθνικής.
1: Απλά αυτές είναι τρεις από τις, μόνο από τις ομάδες στην πρώτη κατηγορία.
0: Ναι, δεν είναι οι τρεις, αυτό λέω.
1: Θα σας διακόψω και πάλι, συγγνώμη, γιατί είναι προσπάθεια του Αντώνη Μέρλου.
2: Αντώνης Μέρλος. Τρίτη και τελευταία προσπάθεια στα 2 μέτρα και 23 εκατοστά. Το έκανε στον προκριματικό, το θέλει και στον τελικό. Όχι, αυτό ήτανε... Δεν ήταν μάλλον σωστό άλμα καθόλου. Ολοκληρώνει και αυτό στην 11η θέση. Δύο
1: πολύ κακό άλμα του Αντώνη Μέλου. Δεν τα κατάφερε και αυτό στην 11η θέση μαζί με το Μήτα. Και οι δύο περάσαμε τρίτη προσπάθεια τα 2-18 και αποτύχαν στα 2-23. Πρόεδρε, μας έλεγες ότι μας λέγατε ότι δεν είναι μόνο στις τρεις ομάδες.
0: Ναι. Αν υπολογίσω περίπου ότι ας πούμε τώρα έχει 12 ομάδες φετινή χρονιά Αλφα Εθνικής, 250-260 ποδοσφαιρίστρικες, εγώ πιστεύω ότι οι μισές και παραπάνω το βλέπουν και λειτουργούν επαγγελματικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί μέχρι πριν 2-3 χρόνια και μόνοι σας το είπατε, και αυτό φαίνεται και από άλλα πράγματα. Δηλαδή, άμα δείτε, οι καλές παίχτριες, οι Ελληνίδες καλές παίχτριες πλέον, δεν κοιτάνε το πώς θα πάρουμε μια μεταγραφή στο εξωτερικό, που εξωτερικό είναι και η Ισπανία, είναι και η Πολωνία, έτσι, που είναι η Ελβετία, είναι και η Γαλλία. βλέπουμε ότι πραγματικά οι πολύ καλές παίκτριες που ήταν στο εξωτερικό τα τελευταία 2-3 χρόνια επιστρέφουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και ποιες φεύγουν? Φεύγουν από το ελληνικό πρωτάθλημα παίκτριες που δεν μπορούν να βρουν εύκολα σωματείο στην Ελλάδα, στην ΑΕθνική.
1: Πρόεδρε, θέλει να σας κάνει και μια ερώτηση εδώ ο κότς, ο κύριος Απακοστούλης.
3: Πρόεδρε, ναι, ναι. Την καλησπέρα μου, πρόεδρε.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα κότς. Συγχαρητήρια, χθες έμαθα, παρότι το αποτέλεσμα φαίνεται ότι δεν ήταν καλό, ότι η παρουσία σας ένα σύνολο. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά τις περισσότερες παίκτρες. Οι μισές παίκτρες που έχεις, για να καταλάβεις, εκεί πέρα, τις έχω κάνει δελτίο εγώ. Πρώτο δελτίο εγώ τις έκανα.
3: Το γνωρίζουμε ότι τι πρέπει να κάνουμε. Θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο και σοβαρό έργο, θα έλεγα, γιατί όντως τα κορίτσια είναι πολύ νεαρά σε ηλικία και νομίζω ότι είναι οι επόμενες που θα στελεχώσουν τις εθνικές ομάδες, όπως προείπες και εσύ. Αυτό το οποίο από την κουβέντα την οποία κάνουμε εδώ με τον Άκη και τις ερωτήσεις που σας έχει κάνει, θα έλεγα ότι ναι μεν, ότι μπορεί να είναι όντως να λειτουργούν εκεί. Γι' αυτό είπα και πρέπει να αλλάξουμε την νοοτροπία και να δούμε περισσότερο το ποδόσφαιρο γυναικών. Μήπως θα πρέπει να λειτουργήσουμε και λίγο πιο επαγγελματικά? Δηλαδή να υπάρξουν όντως συμβόλαια και όχι μόνο από στις ξένες παίκτρες, γιατί αυτό είδα και πέρσι στην ομάδα του Αχαναϊκού, να πληρώνονται οι ξένες και οι Ελληνίδες να μην είναι πληρωμένες, να ζητάνε τα χρήματά τους, αυτά τα οποία έχουν συμφωνήσει. Και αυτό το οποίο ρωτάω είναι μήπως θα έπρεπε να είναι κάπως πιο κατοχυρωμένο για τις Ελληνίδες αθλήτριες, μάλλον για τις αθλήτριες στο ποδόσφαιρο γυναικών.
0: Εγώ, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ η αλήθεια και είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση και αυτή η απορία που έχετε, Παύλα. Λοιπόν, θα σας πω κάτι, θα είμαι πολύ σύντομος και δίκαιος. Εγώ ναι, είμαι με τις ομάδες, αλλά είμαι και με τις Ελληνίδες αθλήτρες, όπως το λέτε, έτσι. Λοιπόν, οι Ελληνίδες αθλήτρες καλώς κάνουν και έχουν απαιτήσεις και ζητάνε από τις ομάδες να είναι εντάξει απέναντί τους. Πολλές ομάδες και πολλές αθλήτρες, δυστυχώς, κάποιοι παράγοντες δεν ήταν εντάξει οικονομικά απέναντί τους. Γιατί αυτό, όσο περνά από το δικό μας το χέρι, προσπαθούμε να το βελτιώσουμε κατά πολύ. Και πίστεψε με ότι χωρίς να φαινόμαστε κιόλας, προσπαθούμε και υπάρχει βελτίωση σημαντική από πέρσι σε σχέση με το παρελθόν. Με το παρελθόν ήταν ακόμα χειρότερα. Πάμε τώρα όμως και στο κομμάτι με τις Ελληνίδες αθλήτριες. Λοιπόν, οι Ελληνίδες αθλήτριες καλά κάνουν και έχουν απαιτήσεις, αλλά και οι ομάδες δεν πρέπει να έχουν απαιτήσεις. Δηλαδή, όταν έρχεται μια αθλήτρια υπογράφει για 2 χρόνια και σου λέει, εγώ αύριο, το έγραψα σήμερα, είναι ανοιχτή η μεταγραφική περίοδο, αύριο πόσα θες, τόσα. Τα πάρτα, στα δίνει η ομάδα, σε πληρώνει. Ναι, αλλά την άλλη μέρα δεν είναι κατοχυρωμένη η ομάδα. Όποια αθλήτρια θέλει είναι ανοιχτά να σηκωθεί να φύγει, να πάει σε ένα πρωτάθλημα που οι περισσότερες, θα ξέρετε, πάνε σε πρωταθλήματα και υποδιέστερα ή το ίδιο με το ελληνικό, ή πάνε σε ένα πρωτάθλημα πιο ανταγωνιστικό, αλλά σε ομάδες που είναι στις τελευταίες θέσεις κτλ. Και γυρνάνε πάλι πίσω. Το έχουμε δει αυτό πολλάκι. Πώς πρέπει να γίνει? Μόνο με το επαγγελματικό. Δεν υπάρχει επαγγελματικό ούτε στις ξένες. Δεν ξέρω πώς σας έχει δημιουργηθεί αυτή η εντύπωση.
3: Όχι, πρόεδρε. Εγώ άλλο το λέω. Συγγνώμη για την.
0: Συμφωνητικό υπάρχουν.
3: Ακριβώς.
0: Υπάρχουν συμφωνητικά. Και τι γίνεται με τα συμφωνητικά? Με τα συμφωνητικά, οι περισσότερες ομάδες, καλό την πίστη, κοιτάνε και τα τηρούν. Έχει και ομάδες που δεν τα τηρούν. Και βλέπουμε το αποτέλεσμα.
3: Ακριβώς.
1: Να σας βάλω και στους δύο μιάνο τελεία. Πάμε στην Ερτένα γιατί αγωνίζεται στην Τρακομήροβα στο έπταθλο τα 200 μέτρα.
4: Στο έπταθλο και βλέπουμε τις αθλήτριες όλες μαζί στο ξεκίνημα και πώς βγαίνει η Βρετανίδα η Οτόουα μπροστά. Και ανεβαίνει και η Σπρίνχελ. Η Σπένχελ και η Οντόουα και βγαίνει πιο μπροστά από όλες η Βελγίδα η Νουρβίτς με θετικό άνεμο συν 1,8.
5: Λέγαμε για τα σπριντ εδώ ότι έχουν θετικό, η κόντρα είναι στα υπόλοιπα.
1: Λοιπόν, Γιώργο Αποκοστούλη, πες αυτό που ήθελες στον πρόεδρο, γιατί πρέπει να φυλάξουμε και πολύ λίγο, γιατί θα κάθεται στη θέση σου σε λίγο καιρό, μόλις και αυτός έρθει στην Αθήνα και θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα.
3: Όχι, αυτό που θα σας έλεγα, Πρόεδρε, είναι είμαι από τους ανθρώπους που λέω ότι έχουμε υποχρεώσεις, έχουμε μάλλον απαιτήσεις, αλλά έχουμε και υποχρεώσεις. Είμαι από τους ανθρώπους που, επειδή έχω περάσει και από το επαγγελματικό αλλά και από το αριστεχνικό αθλητισμό και στο υψηλό επίπεδο, αλλά και στο χαμηλότερο επίπεδο, θα έλεγα, είμαι από εκείνους που από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία θα πρέπει ό,τι απέτηση έχω να έχω και τις ανάλογες υποχρεώσεις απέναντι στην ομάδα, στην κάθε ομάδα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας σε αυτό το οποίο λέτε. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να τονίσω περισσότερο είναι μήπως να αισθάνεται πιο ασφαλής η κάθε αθλήτρια. Αυτό μόνο. Δεν, χωρίς να θέλω να πω, γιατί πέρσι έζησα καταστάσεις τις οποίες για μένα ήταν πρωτόγνωρες, θα έλεγα. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή σας ξαναλέω, πέρασα από πάρα πολλά στάδια σε αυτό το κομμάτι, μήπως αισθάνονται καλύτερα. Γι' αυτό λέω, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι λειτουργούμε πλέον περισσότερο επαγγελματικά η κάθε μια αθλήτρια, και νομίζω ειδικά τα νέα κορίτσια, οι νέες αθλήτριες που έρχονται σε αυτό.
1: Επειδή είσαι και Latin coach του Στίβου, πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του Αντώνη Μίτα για την προσπάθειά του.
6: Είμαι χαρούμενος όμως που είμαι υγιής. Είμαι εδώ, μπήκα στο τελικό και έκλεισε μια σεζόν καλή, υγιής πάνω απ' όλα. Και είμαι πολύ χαρούμενος που ήμουν εδώ σήμερα.
7: Το επαναλαμβάνεις αυτό το υγιής, γιατί να πούμε κιόλας στον κόσμο που ίσως να μην το ξέρει ότι είχες αρκετά προβλήματα πέρυσι. Έτσι, έρχεσαι από τραυματισμό από πέρυσι.
6: Ναι, πέρυσι είχα ένα διάστρεμα σχεδόν τρίτου βαθμού που έκατσα σχεδόν τρεις μήνες εκτός. Αλλά φέτος, αφού έκλεισα υγιής, είμαστε καλά.
7: Τι θα πάρεις ως εμπειρία από αυτή την πρώτη σου συμμετοχή σε τελικό ευρωπαϊκό πρωταθλήματος?
6: Ότι πρέπει να είμαι πιο σταθερός με τη φορά και να μην έχω τόσο άγχος.
7: Είχες άγχος σήμερα?
6: Είχα λίγο, εντάξει. Για πρώτη φορά σε μεγάλη οργάνωση είχα λίγο, ναι. Αλλά πάμε δυνατά στα επόμενα.
7: Στο ευχόμαστε τα καλύτερα. Είσαι πολύ νέος ακόμα. Λογικό και ανθρώπινο να άγχος. Νομίζω ότι αυτό θα φύγει με στην πορεία.
6: Ναι, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Είχε άγχος ο Ανδρέας. Είδαμε και μια πολύ δυνατή σκηνή μετά το αποτυχημένο του άλμα, το τρίτο, αγκαλιά με τους γονείς του, έτσι δακρυσμένος. Coach, μάλλον ο πρόεδρος μας μιλούσε και μας έλεγε.
0: Ναι. Θέλω να σου πω το εξής. Άμα για να είναι κατοχυρωμένο πλέον και οι ομάδες και οι αθλητρίες, εγώ έχω από τον Νοέμβριο του 2025 με τη συμπαράσταση και του Υπουργού, του κ. Βούρτση, και της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, έχουμε πει ότι θα κάνουμε μία επιτροπή που το επόμενο μεγάλο βήμα και μεγάλο στίχημα για εμάς, για την Ένωση, για μένα, είναι αυτό. Να γίνει το ποδόσφαιρο της Α' Εθνικής Γυναικών το πρώτο άθλημα γυναικών το οποίο θα είναι επαγγελματικό στην Ελλάδα. Ήταν να γίνει το βόλεϊ, δεν τα κατάφερε μέχρι στιγμής. Και ο Υπουργός μου είπε, από ό,τι βλέπω, γιατί υπάρχει βούληση και από τις μεγάλες ΠΑΕ, δηλαδή δεν μπορεί τώρα, ας πούμε, ο Ιβάν Σαββίδης να βάζει ένα τόσο τεράστιο ποσό πέρσι για να φέρει δύο τρόπαια στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ. Ο κύριος Ηλιόπουλος επίσης να παραχωρεί, να έχει ένα σωρό παροχές. Ο κύριος Μαρινάκης επίσης με τον Ολυμπιακό που έκανε από πέρσι το γυναικείο τμήμα του, έχει παροχές που αναλογούν και στους άντρες, δηλαδή είναι στο ΡΕΔΙ κτλ. Ο κύριος Αλαφούζος που έβαλε πολύ μεγάλο ποσό. Η αδερφή Μποροβίλη, ο κύριος Μπάκας, ο κύριος Καϊμενάκης της Τρίπολης, Αστέρα Τρίπολης επίσης, και πάει λέγοντας.
1: Άρα είναι ένα κοινό αίτημα που με τη δικιά σας προσπάθεια θα προσπαθήσετε να το κάνετε.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ωραία.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Εμείς
0: είναι χρονοβόρο.
1: Ναι, η αρχή είναι να γίνει και σιγά σιγά να χτιστεί πάνω στο ξεκίνημα αυτό.
0: Έτσι.
1: Ωραία.
0: Έτσι.
1: Πρόεδρε, εμείς επειδή είπα να πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων, σας χαιρετούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Και περιμένω με αγωνία πότε θα είσαι στην Αθήνα για να σας έχουμε μαζί μας.
0: Να είστε καλά. Καλή Παναγία να έχει όλος ο κόσμος. Την αγάπη μου από την Βόρεια Ελλάδα, από τη Μακεδονία.
1: Να είστε καλά.
3: Καλό 15 Αυγούστου.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
8: Η ώρα είναι 11.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 11 από την Era Sport. Στη ρυθμίση των ήχων ο Γαβρίλ Ραμούνδο, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχανάτζης. Παραμένει στον πάγκο του Ολυμπιακού ο βόσκος τεχνικός Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ μετά τη συνάντηση που είχε με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Βαγγέλη Μαρινάκη. Άμεσα οι μεταγραφικές προσθήκες για τη βελτίωση της ομάδας, η απόφαση που πάρθηκε. Στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ για τα μάτς με τη Λεύσκη Σόφια στα play-off του Champions League βρίσκεται ο Χακίμ Σαχαμπό. Εκτός λίστας η υποπαραχώρηση Πενράες και Ελίασον, ο Βιτάλης που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής και ο Χρήστος Αλεξίου. Σήμερα με δημοσιεύματα από την Τουρκία, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Σενεγαλέζου επιθετικού Σαρίφ Εντιαγία από τη Σάμσουνσπορ. Επίσημη αναβολή της πρεμιέρας του πρωταθλήματος στη Super League μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Κηφισιάς μετά από σχετικό αίτημα των Πράσινων για να προετοιμαστούν καλύτερα για τα παιχνίδια με την Χράντα της Κράλοβες στα play-off του Conference League. Ο Καλάμπρια αιτή του τραυματία Παύλου Παντελίδη στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού. Στη διάθεση των φίλων του Παναθηναϊκού είναι τα εισιτήρια για το εντός έδρας παιχνίδι με τη Χράντα στο ΆΚΑ που ξεκινούν από 20 ευρώ. Στην κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια του εντός έδρας αγώνα του Όφη με την Τσέσκα Σόφια στα play-off του Europa League. Την απόκτηση του Γάλλου δεξιού αμυντικού Ζερεμί Πετρίς ανακοίνωσε ο Άρης. Ισόπαλος 1-1 ήρθε ο Πανατολικός με την Τρουά σε φιλικό μάτς στην έδρα της γαλλικής ομάδας. 1/100 του δευτερολέπτου μακριά από το μετάλλιο έμεινε ο Απόστολος Χρήστος στο τελικό των 50 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι. Ο Χρήστος του κατέλαβε την τέταρτη θέση με χρόνο 24-15 που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Την τέταρτη θέση πήρε στο τελικό στα 100 μέτρα πεταλούδα για να Ντουντουνάκη με χρόνο 57-10, ενώ στον ίδιο τελικό η Γεωργία Δαμασιώτη ήταν 8η με χρόνο 57-72. Την 7η θέση πήρε στο τελικό στα 1500 μέτρα ελεύθερο η Άρτεμις Βασιλάκη με χρόνο 16-21-46. Στον αυριανό απογευματινό τελικό στις 7.30 στα 200 μέτρα πεταλούδα πέρασε ο Απόστολος Σίσκος που κατέλαβε την 6η θέση στο σύνολο στα ημιτελικά με χρόνο 1.55-55 κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Εκτός τελικού έμεινε η Νικόλ Παυλοπούλου στα 200 μέτρα μεικτής ατομικής όπου κατέλαβε τη 10η θέση στο σύνολο με χρόνο 2.12.51 επίδοση που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Στο τελικό του ύψους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στον Μπέρμιγχαμ ο Αντώνης Μέρλος και ο Αντρέα Μίτα ολοκλήρωσαν τα άλματά τους με 3 άκυρες προσπάθειες στα 2 μέτρα και 23 εκατοστά. Άνετη πρόκριση στο τελικό του επικοντό που θα γίνει το βράδυ της Κυριακής πήρε ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 5.60. Στο τελικό του Ακόντιου το βράδυ της Κυριακής θα αγωνιστεί η Ελίνα Τζέγκο με βολή στα 59-82. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Παιδών νίκησε την Πολωνία με 102-86 σε αγώνα κατάταξης στο EuroBasket K16 στην Ορλανδία της Ρουμανίας και το μεσημέρι στη μία θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία. Ο Στέφανος Τσιπάς πέρασε στον επόμενο γύρο στο τουρνουά του Σινσινάτι καθώς νίκησε με 2-0 σετ τον Γάλλο Ροαγέ. Στον επόμενο γύρο ο Τσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Καναδό Όγκερ Αλιασίμ. Η Μαρία Σάκαρη θα κάνει αύριο τη δική της πρεμιέρα στο ίδιο τουρνουά με αντίπαλο τη Ραχίμοβα από το Ουσμπεκιστάν. Ήταν το τελευταίο ειδήσεων από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, συνέχεια με την εκπομπή τελευταία σελίδα. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο aerosport.gr.
0: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, διακόπτουμε και πάμε κατευθείαν στις δηλώσεις του Αντώνη Μέρλου.
1: Ακόμα δεν ξέρω το 23 πώς έχει πέσει. Τον είδα πάνω το πήγη τη στιγμή που πέρασα στον αέρα από πάνω στο πρώτο άλμα σίγουρα. Εντάξει, τι να πω, να πω ότι δεν ήμουν καλά σωματικά είναι ψέμα. Να πω ότι δεν ήμουν εγκεφαλικά καλά είναι και αυτό ψέμα. Γιατί ήμουν πολύ ήρεμος. Όλες τις μέρες περίμενα, είχα στο μυαλό μου να κάνω μεγάλα άλματα για ατομικό ρεκόρ. Εντάξει, δυστυχώς έτσι είναι οι αγώνες. Δεν νιώθω ότι αντιπροσωπεύει το 2-18, ούτε η θέση. Δυστυχώς έτσι είναι αυτό.
2: Να μην το ορίσουμε όμως ως αποτυχία και το λέω αυτό γιατί είναι μια χρονιά που...
1: Εντάξει, δεν είναι αποτυχία. Ο τελικός στο ευρωπαϊκό, εντάξει, δεν ξέρω τι θέση έχω βγει.
2: Ενδέκατος
1: βγήκα. Εντάξει, δεν είναι αποτυχία. Ένας τελικός. Προκρίθηκα με δύσκολες συνθήκες. Ήταν και λίγο σήμερα που κανέναν δεν βοήθησε, κανένας δεν κάνει κάποια ψηλά άλματα. Έχει πάρα πολύ αέρα μέσα στο γήπεδο. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην τηλεόραση.
2: Φαίνεται και λίγο πιο χαμηλή θερμοκρασία, δεν ξέρω αν και αυτό.
1: Έχει πολύ κρύο λόγω του αέρα. Εντάξει, ενώ όλες τις 5 μέρες εδώ πέρα έχει 29-30 βαθμούς. Δεν ήθελε. Ναι, δεν ήθελε να μας κάνει το χατήρι. Τώρα δεν ξέρω, είχα παγώσει εγώ μέσα με τον αέρα. Εντάξει, δικαιολογία είναι και αυτό. Είναι... Αλλά εντάξει, παίζει το ρόλο του, δεν είναι αυτό.
2: Το είπα αυτό πριν γιατί είναι μια χρονιά που έκανες, νομίζω για πρώτη φορά, τελικό παγκόσμιο πρωτοαθλήματος στο κλειστό στίβο που ήσουν 8ος και τελικό σήμερα εδώ. Είναι μια καλή σεζόν για σένα.
1: Σίγουρα είναι μια καλή σεζόν. Είχα ένα μικρό τραυματισμό που μ' άφησε ένα δίμηνο περίπου έξω στην αρχή της σεζόν, τώρα στο ανοιχτό, οπότε... Δεν ήμουν έτοιμος και στο Πανελλήνιο δεν ήμουν έτοιμος, αλλά οπότε μπορώ να πω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή σεζόν.
2: Είναι μια σεζόν που περιλαμβάνει και δύο άλματα στο 2-27 που είναι το ρεκόρ σου. Τι θα υποσχεθείς στον εαυτό σου φεύγοντας από εδώ?
1: Σίγουρα να το ξανακάνω περισσότερο. Δηλαδή είναι κρίμα από το Θεό που δεν το έκανα σήμερα. Γιατί... Δεν ξέρω τι θα πει ο καθένας, ας γράψει ό,τι θέλει πραγματικά, να τα κρατήσει για τον εαυτό του άμα θέλει. Εγώ ένιωθα τρομερά σήμερα. Ήμουνα για παραπάνω. Δεν βγήκε απλά, αλλά ξέρω ότι μπορώ να κάνω άλματα στο 30. Ήμουνα σήμερα με αυτή τη λογική κατέβηκα, δεν κατέβηκα να κάνω 2-18. Κανένας αθλητής δεν κατέβηκε με αυτή τη λογική, αλλά έτσι είναι. Ο αθλητισμός δυστυχώς έχει τα πάνω του και τα κάτω του.
2: Σου ευχόμαστε τα καλύτερα για τη συνέχεια, ό,τι και να περιλαμβάνει, άμεσα ή μακροπρόθεσμα. Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να καλά.
0: Ακούσαμε τον Αντώνη Μέρλο, έβγαλε και ένα παράπονο γιατί λέει ότι ήθελε να πάει για παραπάνω. Παρόλα αυτά, η διπλή ελληνική συμμετοχή στο τελικό του ύψους είναι σίγουρα επιτυχία. Δεν υπάρχει λόγος ούτε να απογοητεύεται ούτε αυτός ούτε ο Ανδρέα Ομίτα, ο οποίος είδαμε και την πολύ δυνατή σκηνή με τους γονείς του. Τα δύο παιδιά έχουν πάρα πολύ μέλλον. Η συμμετοχή τους και μόνο τους, πρέπει να τους αφήνει ευχαριστημένους. Να πούμε ότι έχει βγάλει και μια ενημέρωση ο ΣΕΓΑΣ, γιατί η Ντραγκομίροβα ήταν να ξεκινήσει, παρουσιάστηκε στα 200 μέτρα, όμως δεν συμμετείχε τελικά. Και η ανακοίνωση του ΣΕΓΑΣ ενημερώνει ότι ο τραυματισμός στο δεξί της πόδι που την έχει αναγκάσει φέτος να εγκαταλείψει σε δύο έπταθλα, το Βαλκανικό Πρωτάθλημα και το meeting της Συμπολωνία, επανήλθε για την Αναστασία Ντραγκομίροβα και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιχα. Η πρωταθλήτρια Ελλάδος που έδεσε το πόδι της πριν ξεκινήσει τις προσπάθειες στο απογευματινό πρόγραμμα για να έχει μεγαλύτερη σταθερότητα, αποφάσισε από κοινού μαζί με τον προπονητή της, Γιώργο Μποτσκάροφ, να μην μπει στο τέταρτο αγώνισμα στα 200 μέτρα για να αποφύγουν τα χειρότερα, καθώς η ενόχληση επανήλθε πιο έντονη μετά το ύψος το πρωί και δεν υποχώρησε ούτε στη σφαιροβολία. Στο πιο δυνατό της αγώνισμα, η Ντραγκομίροβα δεν κέρδισε τους πόντους που θα ήθελε, επηρεασμένη από τους πόνους. Η καλύτερη της βολή ήταν η πρώτη που μετρήθηκε 14-98, η δεύτερη 14-76, γιατί ήταν αρκετά πιο κάτω, γι' αυτό και την έβγαλε άκυρη. Αυτά λοιπόν και από την ενημέρωση από το ΣΕΓΑΣ για την Ελληνίδα αθλήτρια για τη μη συμμετοχή της στα 200 μέτρα.

0: Λοιπόν, είμαστε πάντα εδώ στην τροφιά σας μαζί με τον προπονητή, τον Γιώργο Παπακοστούλη, προπονητή της γυναικείας ομάδας της Κηφισιάς. Οι φίλοι της ΑΕΚ σίγουρα τον θυμάστε και ως ποδοσφαιριστή, ως και συνεργάτη του Ευαλίνεν. Δεν το κρύβει κιόλας την αγάπη του προς την ομάδα αυτή. Έχει εργαστεί και στις ακαδημίες του Ολυμπιακού όμως.
1: Ναι, μετά την ΑΕΚ και τα τρία χρόνια της, στην ΑΕΚ, στην Ακαδημία της ΑΕΚ, στην ομάδα της Τριγλίας Σαραφίνα, στη ΓΑΜΑ Εθνική, πάλι με αντίπαλο την ΑΕΚ, πήγα για 5 χρόνια στην Ακαδημία του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι αυτή μου η παρουσία στην Ακαδημία του Ολυμπιακού ήταν, νομίζω, από τις σημαντικότερες στην προπονητική μου καριέρα, θα έλεγα, γιατί με βοήθησε στο να εξελιχθώ ως προπονητής και να ακόμα να φτάσω στο να πάρω το ανώταρο δίπλωμα που μπορεί να έχει ένας προπονητής στο ΕΦΑΠΡΟ.
0: Και που όλοι το αναζητάνε, το ψάχνουν και είναι ζητούμενο έτσι για
1: ακριβώς,
0: να είσαι σε υψηλό επίπεδο. Καλησπέρα, λέει εδώ ο φίλος. 20 πρωταθλήματα έχει ΠΑΟΚΑΡΑ στο γυναικών. Πέρυσι έτο ντάπλι, γεμάτη τούμπα. 15.000 στη φιέστα. Εντάξει, φίλε, αφού η ΑΕΚ είχε 15.000 κόσμο, να μην το πούμε. Λοιπόν, καλό
1: πάνω σε αυτό το μήνυμα, συγγνώμη, και πάνω σε αυτό το μήνυμα θα ήθελα να δώσω τα συγχαρητήρια στην ομάδα του ΠΑΟΚ για την φετινή της παρουσία στο Champions League και στην πορεία την οποία έχει κάνει και συνεχίζει στην Ευρώπη ακόμα μετά τον αποκλεισμό τον οποίο είχε με την γυναική ομάδα της Μπράν.
0: Κότσε, τι γίνεται, τι πιστεύεις ότι γίνεται λάθος στο γυναικείο ποδόσφαιρο και κανείς δεν το παραδέχεται και δημόσια, εκτός από τα συμβόλαια που είπες και τις συμφωνίες? Δηλαδή θέλω να πω ότι όλες οι ομάδες που συμμετέχουν στη μεγάλη κατηγορία σε θέματα προπονητικής, γυμναστών, φυσικοθεραπευτών λειτουργούν σαν επαγγελματικές ομάδες.
1: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να μιλήσω για τις υπόλοιπες ομάδες. Θα μιλήσω όμως για την ομάδα που ήμουν και πέρσι με τον Αχαναϊκό, αλλά και φέτος έχω την τύχη να συνεργάζομαι με έναν από τους καλύτερους γυμναστές που υπάρχει στο χώρο του ποδοσφαίρου, όχι μόνο στο γυναικείο, αλλά γενικά στο χώρο του ποδοσφαίρου, τον Βαγγέλη τον Κουτσογιάννη. Και η συνεργασία μας δεν είναι τωρινή. Είχαμε συνεργαστεί και στην Ακαδημία του Ολυμπιακού. Οι επιβαρύνσεις τις οποίες δίνουμε στις αθλήτριές μας είναι τέτοιες που ίσως και ομάδα ανδρική να δυσκολευόταν να μπορέσει να τις καλύψει και να κάνει αυτά τα πράγματα τα οποία τους ζητάμε. Πάνω σε αυτό το κομμάτι νομίζω μπορώ να πω ότι δεν έχουμε να ζηλέψουν κάτι οι αθλήτριες του ποδοσφαίρου γυναικών με τους άντρες αθλητές. Ίσως να υστερούν στη δύναμη και στην ταχύτητα, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι και το ποδόσφαιρο είναι ίδιο παντού.
0: Επειδή είσαι προπονητής τώρα σε μια ομάδα η οποία έχει πλάνο. Έχει πλάνο διοικητικό. Ο κύριος Πρίτσας καταφέρει μια ομάδα που από τα τοπικά την έχει καταξιώσει και έχει παίξει πολύ καλό ποδόσφαιρο σε μεγάλη κατηγορία. Όλοι οι συνεργάτες του αρχίζουν σιγά σιγά που είναι από δίπλα του, εκτελούν αυτό το πλάνο και στις ακαδημίες που πάει πάρα πολύ καλά η Κηφισιά και στο γυναικείο ποδόσφαιρο προσπαθούν σιγά σιγά να δημιουργήσουν πολύ καλή αφετηρία για τη συνέχεια. Τι σκέφτεστε από κοινού, έχετε κουβεντιάσει για την επόμενη διετία, τριετία, πενταετία, πώς φαντάζεστε την Κηφισιά?
1: Καταρχήν να πω για τον κύριο Πρίτσα ότι...
0: Γιατί άκουσα κιόλας πριν ότι έχετε σχεδιάσει μία ομάδα με νεαρές αθλητρίες που είναι και το μέλλον της αυριανής εθνικής, από ό,τι έξω από τον πρόεδρο που τα λέγατε.
1: Ακριβώς. Αυτό που έχω να πω για τον πρόεδρο της ομάδας μας, της Κηφισιάς, τον κύριο Πρίτσα, έχω να πω ότι έχει δημιουργήσει ένα τέτοιο κλίμα που από την πρώτη στιγμή που πας να μιλήσεις και μέχρι να ζήσεις την ατμόσφαιρα που έχει το κάθε τμήμα της οικογένειας της Κηφισιάς, θα το πω, είναι οικογένεια και δεν είναι σχήμα λόγου. Νομίζω ότι όποιος κάνει αυτή την κουβέντα και πάει σε οποιοδήποτε τμήμα από την αντρική ομάδα μέχρι το τελευταίο τμήμα της Ακαδημίας και το ποδόσφαιρο γυναικών, νομίζω ότι το καταλαβαίνει. Αυτό το project το οποίο φέτος αποφάσισε εκείνος με τους συνεργάτες του και εμείς προσπαθούμε να το υλοποιήσουμε, νομίζω ότι είναι ένα τέτοιο σε ένα οικογενειακό τέτοιο κλίμα που θέλουμε όντως να εξελίξουμε αυτές τις αθλήτριες και να δώσουμε πνοή στο ποδόσφαιρο των γυναικών, ούτως ώστε να μπορέσουν, όπως είπαμε και με τον πρόεδρο πριν, τον κύριο Κυριαξίδη, να στελεχώσουν την εθνική ομάδα.
0: Επειδή εμείς μπορεί να φανταζόμαστε διάφορα πράγματα για γυναικείο ποδόσφαιρο και το ότι ίσως το ασθενές φύλλο, όπως συνηθίζουμε να το λέμε, μπορεί να μην αντέχει τόσο σκληρή προπόνηση, ποια είναι η πραγματικότητα?
1: Νομίζω ότι δεν ισχύει. Όπως προείπα, ότι οι επιβαρύνσεις που τους έχουμε δώσει και φέτος αλλά και πέρσι με τον Βαγγέλη.
0: Γιατί μου έλεγε στο διάλειμμα, ναι, ότι την προετοιμασία που κάνει φέτος, π.χ. η Κηφισιά, μπορεί μια άντρικη ομάδα να μην την έβγαζε.
1: Κυριολεκτικά το λέω. Μετά από τόσα χρόνια, νομίζω ότι και η περσινή αλλά και η φετινή προετοιμασία την οποία έχουμε κάνει στα κορίτσια είναι τέτοια, δεν θα έλεγα σκληρή, αλλά θα έλεγα με τις ανάλογες επιβαρύνσεις, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στα 90 λεπτά του αγώνα τους. Mm-hmm. Νομίζω ότι ποδοσφαιριστές, άντρες, νομίζω ότι θα είχαν προβλήματα και θα είχαν και τα παράπονά τους, θα έλεγα, στην προετοιμασία αυτή.
0: Άμα σε έβαζα να προσπαθήσεις να μου συγκρίνεις ή να μάλλον να μου εντοπίσεις τις διαφορές του αντρικού με του γυναικείου ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, και δεν μιλάω μόνο για τις οικονομικές διαφορές, οι οποίες είναι προφανέστατες, ή το ότι δημοσιότητα απολαμβάνουν κτλ., μιλάω για καθαρά ποδοσφαιρικές διαφορές.
1: Ναι, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία αυτή, γιατί το γνωρίζουμε στο ότι όντως υπάρχει η ανάλογη, με τα ανάλογα χρήματα θα έλεγα, αλλά εδώ οι διαφορές που εντοπίζονται είναι, θεωρώ, στη δύναμη και στην ταχύτητα. Από εκεί και πέρα οι τακτικές είναι ίδιες, οι τακτικές προσεγγίσεις, οι στατικές φάσεις είναι ίδιες, δεν αλλάζει κάτι. Αυτό το οποίο αλλάζει, θεωρώ, είναι η ταχύτητα και η δύναμη στην οποία μπορεί να πάνε σε κάθε φάση.
0: Το λέω γιατί, επειδή κουβεντιάσαμε πριν και με τον πρόεδρο και είπαμε για τον ΠΑΟΚ, το παράδειγμα του mm-hmm. ΠΑΟΚ, ο οποίος έκανε τεράστια προσπάθεια και δεν κατάφερε να περάσει την Μπραν και θα συνεχίσει στο Europa League, το δίσκο Europa League, και το Σεπτέμβριο θα γίνει και η κλήρωση. Βλέπουμε όμως ότι σε ένα ζευγάρι ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ Μπραν, ο ΠΑΟΚ είναι το μεγάλο φαβορί. Βλέπουμε όμως το αντίστοιχο γυναικείο και βλέπουμε και τη σωματοδομή των παικτηριών των Σκανδιναβών με τις δικές μας, και βλέπουμε τεράστιες διαφορές, και όχι μόνο είναι φαβορή, είναι grand φαβορή, ας πούμε, η Μπραν π.χ. με τον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν διαφορές και τέτοιες.
1: Ακριβώς, γι' αυτό λέμε ότι θέλουμε να κάνουμε τέτοιου είδους βήματα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε ένα σκαλί παραπάνω, να φτάσουμε κοντά στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Και νομίζω ότι η εικόνα αυτή που έδειξε ο ΠΑΟΚ με την Μπραν, αλλά και με τις προηγούμενες ομάδες, προσπάθησε να κοντράρει αυτή την ομάδα, αλλά υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη κατοχή και στη δύναμη αλλά και στην προσπάθεια, ούτως ώστε να παίξουν ποδόσφαιρο. Και μιλάμε μια ομάδα από ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει εδώ, όπως έχει γράψει και ένας φίλος που διάβασε πριν, έχει τα περισσότερα πρωταθλήματα. Είδαμε τις διαφορές που μπορεί να έχει με μια ομάδα ευρωπαϊκή. Θέλουμε να φτάσουμε κοντά σε αυτό και προσπαθούμε γι' αυτό καθημερινά, ούτως ώστε να καλύψουμε τα βήματα τα οποία υπολοιπόμαστε.
0: Σε ποιο τομέα έχουν ταλέντο οι Ελληνίδες αθλήτριες του ποδοσφαίρου?
1: Θεωρώ στην...
0: στην τεχνική, σε τι?
1: Όχι, θεωρώ στο να αφομοιώσουν αυτό το οποίο πας να τους πεις. Θέμα τακτικής, θέμα προπόνησης. Νομίζω ότι αφομοιώνουν περισσότερο από τους άντρες και το εκτελούν καλύτερα, γιατί θέλουν να είναι και εκείνες, να το πω τέλειες εισαγωγικά. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα ίσως είναι και το ένα κλικ που μπορεί να κάνει το πρωτάθλημα των γυναικών ακόμα καλύτερο.
0: Είναι πιο εύκολο ή πιο δύσκολο να προπονήσεις γυναική ομάδα?
1: Κοιτάξτε,
0: δηλαδή, μήπως υπάρχουν φορές που μπορεί π.χ. να έχεις βγει εκτός αυτού και να πρέπει να μην πεις ένα μπιπ που θα πεις πιο εύκολα σε μια αντρική ομάδα?
1: Κοιτάξτε, θα το πεις και τον μπιπ αυτό το οποίο λες, αλλά νομίζω ότι είσαι λίγο πιο συγκρατημένος σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι έχει να κάνει και με την ιδιοσυγκρασία σου, έχει να κάνει και με τον τρόπο προσέγγισης προς την κάθε αθλήτρια, γιατί όπως και σε αντρική ομάδα, έτσι και σε γυναικεία, νομίζω ότι ο κάθε αθλητής έχει το δικό του τρόπο προσέγγισης, το δικό του κουμπί σε εισαγωγικά, για να μπορεί μπορέσεις να είσαι πιο κοντά του και να μπορέσεις να τον πείσεις ότι αυτό το οποίο με παράδειγμα, με... να το δείξεις κιόλας, να το καταλάβει ότι όντως είναι αυτό το οποίο το πιο σωστό μπορεί να κάνει για να γίνει καλύτερος αθλητής.
0: Η προβολή που αρχίζει και παίρνει σιγά σιγά το γυναικείο πρωτάθλημα, όπως και η παρουσία της ΕΡΤ στα γήπεδα και στις μεταδόσεις των αγώνων, είναι ένα κίνητρο για επαγγελματίες προπονητές που μέχρι τώρα ήταν στατικά από τα αθλήματα να πάνε στο γυναικείο.
1: Θεωρώ πως ναι. Θεωρώ πως ναι, γιατί η ΕΡΤ έχει κάνει μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια στο να αναδείξει το πρωτάθλημα γυναικών, το ποδόσφαιρο γυναικών. Και από εκεί και πέρα, νομίζω ο κάθε προπονητής, ο οποίος είναι επαγγελματίας στη δουλειά του και θέλει να κάνει και εκείνος ένα αντίστοιχο βήμα, νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία για εκείνον να προσπαθήσει να δείξει το έργο του σε οποιαδήποτε ομάδα. Γιατί σας ξαναλέω, θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο είναι ίδιο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διαφορές μόνο σε αυτά τα οποία είπαμε και πριν λίγο.
0: Να πούμε τώρα, γιατί μας έχει ρωτήσει και ένας φιλάθλος, ότι ο αγώνας της Sporting Λισαβόνας με την Κιμαράες που είναι 3-0 στο μήχρονο είναι ένα one-man show για τον Ιωαννίδη. Γκολ, ένα γκολ και δύο ασίστ σε 45 λεπτά και έχει αποθεωθεί και από τον κόσμο της Sporting. Επειδή σε έχω δίπλα μου, θα μπω λίγο έτσι στο πειρασμό να σε ρωτήσω και για τις αντρικές ομάδες. Να σε ρωτήσω για ΑΕΚ, για ΠΑΟΚ, για Παναθηναϊκό, για Ολυμπιακό, πώς είδες τις προσπάθειές τους στην Ευρώπη και αν πιστεύεις ότι αυτό που τους λείπει είναι η ομοιογένεια τόσο νωρίς ή τι άλλο είναι αυτό.
1: Καταρχήν θα ήθελα να, με την ευκαιρία που μου δίνεις τώρα, θα ήθελα να πω ότι καλό θα είναι οι ομάδες να αρχίσουν να εμπιστεύονται περισσότερο και Έλληνες παίκτες αλλά και Έλληνες προπονητές. Δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα. Το μόνο το οποίο έχουμε να ζηλέψουμε από ξένους, γιατί είμαστε μια χώρα που μας αρέσει η προσωπολατρεία και όχι μόνο, και η ξενομανία θα έλεγα, χωρίς να δούμε ή να δώσουμε τις ανάλογες ευκαιρίες σε έναν Έλληνα προπονητή, σε έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή. Οι εμφανίσεις τις οποίες κάνανε οι ομάδες, θα συμφωνήσω μαζί σου ότι ήταν, ο Ολυμπιακός ήταν ανέτοιμος για να μπορέσει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Νάιμέγκεν και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα πω αδίκησε τον εαυτό του στο πρώτο παιχνίδι, γιατί νομίζω ότι ήταν καλύτερος από την Άντερλεχτ και πλήρωσε ίσως το πρώτο λεπτό το οποίο δέχτηκε το τέρμα μέσα στην Τούμπα.
0: Τον ευνηδιασμό.
1: Ακριβώς, και από εκεί και πέρα νομίζω ότι ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο, είχε ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο στη Ρεβάνς, γιατί έπαιζε με μια ομάδα που ήταν πιο έτοιμη, με μια ομάδα στην έδρα της, με μια ομάδα που είναι παραδοσιακά από τις πολύ καλές στη χώρα της και ήταν το έργο του πάρα πολύ δύσκολο στο να μπορέσει να ανατρέψει το αποτέλεσμα. Η ΑΕΚ νομίζω ότι είναι στο χέρι της να περάσει το εμπόδιο της Λέσκης την επόμενη εβδομάδα. Δεν θα μείνω στο αποτέλεσμα του Super Cup, γιατί νομίζω ότι έχουν μιλήσει οι αρμόδιοι και αυτοί που είναι πολύ κοντά στην ομάδα και νομίζω ότι αυτοί είναι που πρέπει να πούνε γιατί έγινε αυτό το αποτέλεσμα. Όμως δεν πρέπει εδώ να μην πούμε και να δώσουμε συγχαρητήρια στην ομάδα του Όφη που με Έλληνες στην πλειοψηφία τους πήρε το...
0: Και με Χρήστο Κόντι προπονητή.
1: Πήρε το τρόπο, ακριβώς. Πήρε το τρόπο και με Έλληνα προπονητή. Πήρε το τρόπαιο από την ΑΕΚ, έτσι. Mm-hmm. Με ένα ποδόσφαιρο το οποίο νομίζω ότι δείξαν ότι το θέλανε πάρα πολύ, περισσότερο από την ΑΕΚ, και γι' αυτό νομίζω ότι και το καταρτήσανε.
0: Οι τόσες αλλαγές που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός είναι ορθές όταν θες να και πιέζει και πρέπει να συνεχίσει και στην Ευρώπη, με δεδομένο ότι δεν προλαβαίνεις να γίνεις ομάδα τόσο γρήγορα, έτσι?
1: Και από ό,τι βλέπουμε και ο Ολυμπιακός τελικά, όχι μόνο ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι αυτές οι ομάδες έχουν την πίεση στο να πετύχουμε και να περάσουμε στην επόμενη φάση στις διοργανώσεις τις οποίες καλούμαστε να παίξουμε. Σίγουρα είναι ένα μειονέκτημα οι πολλές αλλαγές, γιατί δεν υπάρχει όντως ομοιογένεια. Σίγουρα είναι μειονέκτημα ότι θέλουμε κάτι διαφορετικό και μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα ο προπονητής θα πρέπει να χτίσει μια ομάδα που να μπορέσει να περάσει τον επόμενο γύρο, ώστε ο φιλάθλος να είναι και εκείνος ευχαριστημένος, αλλά και ακόμα και ο ιδιοκτήτης της κάθε ομάδος, βάζοντας τα χρήματά του. Νομίζω ότι αυτή η πίεση πολλές φορές δεν λειτουργεί υπέρ των ομάδων και υπέρ των παιχτών και του προπονητή, και νομίζω ότι τα αποτελέσματα πολλές φορές δεν είναι τα ανάλογα από αυτά τα οποία ζητάμε.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 11:27. Έχουμε σε λίγο ένα μικρό break. Εμείς θα πάμε εκεί με λίγο μουσικούλα. Στείλτε τα μηνύματάκια σας και στο Viber και στο email και στο 54160, γιατί σε λίγο έρχεται Σωτήρης Γεωργίου να μιλήσουμε για μπάσκετ. Στείλτε τα μηνύματα και ό,τι θέλετε να ρωτήσουμε τον καλό συνάδελφο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Χερσόνησο της Κασάνδρας Χαλκιδικής, κλειστός ο δρόμος που συνδέει Σίβηρη με τη Φούρκα. Στην περιοχή θα παραμείνουν και το βράδυ 227 πυροσβέστες με 57 οχήματα. Ελεύθεροι δύο εργολάβοι του ΔΕΔΙΕ που παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στο πλαίσιο της έρευνας για την πυρκαγιά στη Σίβηρη. Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, να διαβιβαστεί η δικογραφία από την πυροσβεστική στις δικαστικές αρχές και να αποδοθούν οι σχετικές ευθύνες. Καλύτερη εικόνα από τη φωτιά στο Φίνικα Ρεθύμνου. Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα παραμείνουν σε αυξημένη επιφυλακή κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ολονύχτη αναμένεται να είναι η μάχη των δυνάμεων πυρόσβεσης και στην ΚΟ, καθώς παρά τη βελτίωση της εικόνας της πυρκαγιάς, κανείς δεν εφησυχάζει και ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στο πεδίο. Ισχυροί άνεμοι που πνέουν στις περιοχές δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστών και των εθελοντών που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Σε κατάσταση κινητοποίηση Red Coat και το 15 Αύγουστο, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, συνεχίζονται πολύ ισχυροί άνεμοι μέχρι και την Κυριακή. Με κατάνοιξη γιορτάζεται σε όλες τις γωνιές της Ελλάδας το Πάσχα του καλοκαιριού, η κοίμηση της Θεοτόκου. Στο επίκεντρο των εορτασμών, οι μεγαλόχαροι της Τίνου, χιλιάδες προσκυνητές, σειραίουν στο νησί. Εκτεταμένο κύμα καύσωνα με καταστροφικές πυρκαγιές πλήττει την Ευρώπη από τις ακτές της Αδριατικής και τα δάση της Γαλλίας έως τη Γερμανία και τη Βρετανία. Καιρός έως 30 βαθμοί σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Επιστρέψαμε στο στούντιο της Ερασπόρ για το τελευταία, για την τελευταία ενότητα, για το τελευταίο μισάωρο της τελευταίας σελίδας. Άκης Δημακός στο μικρόφωνο, παρέα μου και ο κόσμος Γιώργος Απακοστούλης. Είμαστε μαζί με Βιβίνη Νικολοπούλου στη ρύθμιση και στην παραγωγή της εκπομπής και Γαβρίλη Ρεμούδο στα κουμπάκια των ήχων. Έχω προαναγγείλει για να στέλνετε και ερωτήσεις έναν καλό συνάδελφο, έναν άνθρωπο με τον οποίο πριν πολλά χρόνια συνυπάρξαμε στο ξεκίνημα της Ερασπόρ και έχουμε κάνει ατελείωτες βάρδιες μαζί, τον Σωτήρη Γεωργίου. Καλησπέρα, Σωτήρη.
1: Καλησπέρα, Άκη. Παλιές εποχές θυμόμαστε σήμερα, έτσι.
0: Έτσι, και η αλήθεια είναι πως σε όποτε μπορείς και είσαι εδώ παρέα μας στην Αθήνα, σε θέλουμε εδώ και εδώ δίπλα μας να θυμηθούμε και τα παλιά.
1: Βεβαίως, βεβαίως, με χαρά.
0: Λοιπόν,
1: μετά από καιρό και σένα εκεί.
0: Ο Σωτήρης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, όσοι τον ξέρετε και τον ακολουθείτε, τα του μπάσκετ τα γνωρίζει εξαιρετικά. Τα του μπάσκετ τα οποία ο Σωτήρης, επειδή δεν έχει καμία δέσμευση, μπορεί και να τα γράφει και λίγο πιο εύκολα από κάποιους άλλους. Και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα τεράστιο καλό, ότι δεν φοβάται να πει από πριν τη γνώμη του, και επίσης δεν φοβάται και να παραδεχτεί αν έχει πέσει έξω στην εκτίμηση που θα κάνει. Και αυτό είναι, νομίζω, ένα πάρα πολύ καλό για έναν δημοσιογράφο, έτσι, Σωτήρη?
1: Δεν γίνεται όταν προβλέπεις να πέσεις όλα μέσα, αλλιώς θα μας αφήσει. Άρα λοιπόν σίγουρα το κριτήριο, το αν είσαι καλός αναλυτής, άρα όταν είσαι αναλυτής κάνεις και προβλέψεις, είναι το ποσοστό που θα έχεις στην πρόληψη την οποία θα κάνεις, προβλέψεις την οποία θα κάνεις. Και επίσης το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι ο δημοσιογράφος πλέον, ενώ όλα εξελίσσονται, γιατί το λέω αυτό, γιατί διαβάζω, λέει ο δημοσιογράφος πρέπει απλά να μεταφέρει την είδηση. Αυτά είναι στις εποχές του 60, του 70, του 80, 90, εξελίσσεται η δημοσιογραφία, εξελίσσεται ο κόσμος. Ο δημοσιογράφος με την εποχή πρέπει να είναι αναλυτής, να πηγαίνει την επόμενη μέρα και να σου παρουσιάζει αυτό το οποίο δεν μπορείς να το αναλύσεις εσύ, γιατί έχει αυτή την εξειδίκευση και αυτή την ειδικότητα. Ιδάλλως δεν χρειάζεται να είσαι δημοσιογράφος, αλλά μας αντικαταστήσουν με την τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε αντί να καταγράφει κάποιος, γιατί το διαβάζω από δημοσιογράφους αυτό, έτσι, δηλαδή, ότι λέει εμείς πρέπει να περιοριζόμαστε σε αυτό. Τότε σαν να λες ότι θα είναι τεχνητή νοημοσύνη, πάρει δουλειά. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να δημιουργήσει περιεχόμενο, παρά μόνο να συνθέσει περιεχόμενο, το έχω ξαναπεί αυτό, από τα δεδομένα τα οποία συλλέγει. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος δεν μπορεί να αντικατασταθεί από την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά για να έχεις και στο μέλλον δουλειά στο χώρο δικό μας και για να έχεις αξία, θα πρέπει να δημιουργείς περιεχόμενο. Θα πρέπει δηλαδή στην ουσία να προβλέψεις, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο είναι δημιουργία. Γι' αυτό και για να έχεις αξία, θα πρέπει να δημιουργείς περιεχόμενο. Θα πρέπει δηλαδή στην ουσία να προβλέψεις, γιατί αυτό είναι κάτι

0: Στο σύνολο, έτσι υπάρχουν λοιπόν. Εξαιρέσεις, όπως υπάρχουν και μέσα τα οποία πάντα είναι ελεύθερα. Έτσι. Και η Era Sport, γιατί το έχω πει πολλές φορές αυτό. Έχω πει κάποτε, εγώ κάτσα ήμουν 21 χρόνια στην Era Sport, στην ΕΡΤ γενικά. Αλλά το έχω πει και όταν έφυγα μετά και ήμουν και αλλού, ότι είναι το μόνο μέσο το οποίο ποτέ δεν ήθελα να σου πει κανένας ότι πρέπει να πεις αυτό. Έτσι, εγώ 21 χρόνια δεν ήθελα κανένας να μου πει ότι πρέπει να πεις αυτό ή μην πεις αυτό.
1: Σε βεβαιώνω ότι ισχύει ακόμα και τώρα λοιπόν αυτό.
0: Ναι, μα γι' αυτό το λέω, ότι να τα λέμε τα καλά, γιατί ξέρεις πολλές φορές λέμε για τα άσχημα του δημοσίου που λέμε, αλλά να λέμε και τα καλά όμως, έτσι, γιατί δεν τα λέει κανείς.
1: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός Πρωταθλητής Ευρώπης κάνει κάποιες προσταφαιρέσεις, του λείπει ακόμα ένας παίχτης. Ο Παναθηναίκος έκανε ολικό ουσιαστικά, πολύ μεγάλες αλλαγές στο ρόστερ, πάρα πολλούς παίχτες. Πες μου το σχόλιο σου για αυτές τις δύο περιπτώσεις.
0: Λογικό είναι ο Παναθηναϊκός, γιατί ο Παναθηναϊκός απέτυχε. Όταν αποτυγχάνεις, αλλάζει και προπονητή, και αλλάζει και μοντέλο, αλλάζει και φιλοσοφία και αλλάζει και παίχτες. Λογικό. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός δεν είχε λόγο να αλλάξει πολλά πράγματα, διότι ήταν πετυχημένη η χρονιά του απόλυτα. Άρα λοιπόν ήταν λογικό να κάνει λιγότερες κινήσεις. Έχω διαβάσει αυτά που γράφεις, τα λες πολύ ωραία και εσύ και στα social σου και στην ουσία συμφωνώ με αυτά που λες. Ο Ολυμπιακός παρουσιάζεται μια ομάδα, μια πρώτη εκτίμηση ίδια με πέρυσι, με όλο τον κορμό, τη βάση, ίδιος προπονητής, ίδιος κορμός, ίδια ομάδα. Δεν έχει φύγει κανείς βασικός, δεν έχει φύγει κανείς παίξης που να τον ήθελε και να του έφυγε. Έχει τους ίδιους πρωταγωνιστές, τους ίδιους στάρ, Φουρνιέ, Βεζέκοφ. Έχει τους ίδιους σκόρερς, Φουρνιέ, Βεζέκοφ, αλλά και τον Ντόρσεϊ. Έχει μια ομάδα με τους ίδιους σέντερ. Δηλαδή, ό,τι ήταν πέρυσι που πέτυχε τον τίτλο και έκανε και μια πολύ σημαντική διπλή ενίσχυση στο ένα που είχε πρόβλημα. Εγώ έλεγα ότι είχε πρόβλημα, δεν πάει πέρυσι. Ευρωλίγκα με τον Γουόκ, θα το κάνει μια φορά, δεν πάει ξαναγίνει και πάλι που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το πώς έγινε, με την έννοια ότι δεν γίνεται με τον Γουόκ έχω πει να πηγαίνει και να διεκδικεί σε Ευρωλίγκα, στον Άσο και να μην έχει κι άλλον που να σκοράρει. Το πέτυχε ο Ολυμπιακός, το κατάλαβε το Μπαρτζόκας γιατί πανέξιμος ότι δεν βγαίνει αυτό το πράγμα ξανά και ο Ολυμπιακός πήγε και πήρε νωρίς δύο παιχταράδες στο ένα μαζί με τον Λάρκιν και τον Φραντζίσκο. Ο Ολυμπιακός είχε κάνει τις δύο από τις τέσσερις καλύτερες μεταγραφές στην Ευρωλίγκα στο ένα, παίρνοντας και τον Μακιντάρ που είναι αναβαθμισμένη έκδοση walk-up, δηλαδή τέτοιου στυλ παίκτης που να σκέφτεται πιο πολύ τη δημιουργία, και παίρνει και ένα παίκτη που δεν την είχε ποτέ. Τον έψαχνε είτε με τον Μίσιτ είτε με τον Μάικ Τζέιμς, το βρήκε στο πρόσωπο του Μοντέρο, ένα παίκτη που να είναι κόμπο γκάρτ, σκόρινγκ γκάρτ, άσος. Δεν είχε ποτέ ο Ολυμπιακός από την εποχή Σπανούλη. Πήρε και αυτόν. Ο Ολυμπιακός στην ουσία έχει κάνει δηλαδή δύο μεταγραφάρες. Αλλά επειδή τι έκανε νωρίς, Άγγι, του είχε κλείσει νωρίς τους παίκτες αυτούς, του είχε κλείσει και φθηνά, με 2 εκατομμύρια τον ένα και με 2,5 τον άλλον, δεν έγινε τόρος. Αυτή τη στιγμή, αν δεν είχαν κλείσει οι παίκτες και ήταν στην αγορά, ο Μακιντάρ θα είχε πάει 3-3,5, ο Μοντέλο 4,5 και αυτό είχε πάρει ο Ολυμπιακός, θα λέγαμε ακόμα θα μίλαγε όλη η Ευρώπη. Απλά του πήρε νωρίς. Αυτό βέβαια δείχνει ότι πόσο μπροστά είναι ο Ολυμπιακός στο κομμάτι αυτό, το να αποκτά τους παίκτες που θέλει, πώς να τον πάρει χαμπάρι. Άρα είναι υπερπλήρης όσον αφορά τη στόχευση που είχε να κρατήσει ό,τι ήθελε, να πάρει και να ενισχυθεί στον Άσο και με δύο παίκτες, και τι του έμενε, και του μένει ακόμα για μένα, ο Άντι Πίτερς. Στην ουσία όμως ο Ολυμπιακός, από τη στιγμή που έχει κάνει όλα αυτά τα οποία είπαμε, ψάχνει μόνο παγκίτες. Βέβαια για μένα δεν είναι τόσο απλό, πρέπει να πάρει καλό παίκτη στο 3-4, γιατί θα πρέπει να απολογίσουμε ότι μπορεί να έχει ένα τραυματισμό. Η Ευρωλίγκα έχει 91 μάτσα δώσει ο Ολυμπιακός. Αν πάει σε όλες τις φάσεις μέχρι τέλους και δώσει το μάξιμο των αγώνων, μπορεί να δώσει και 91 παιχνίδια. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχεις πάρα πολύ μεγάλο βάθος και ποιοτικό βάθος. Άρα λοιπόν, σαφώς ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πάρει έναν παίκτη πολύ καλό στο 3-4.
1: Με τι χαρακτηριστικά όμως, γιατί νομίζω ότι παίκτες να πάρουν την μπάλα στο καλάθι έχει πολλούς.
0: Ναι, κοίταξε, τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει, γιατί στην ουσία ο Ολυμπιακός στο 3-4 αυτή τη στιγμή μένουν το Γουόρντ, ο Παπα-Νικολάου στο 36 και τον Βεζέκοφ. Εάν τραυματιστεί ένα δίμηνο Βεζέκοφ.
1: Έχει και τον NDI, έτσι, το
0: τώρα,
1: τελευταίο
0: μετά. Ναι. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός εξ αρχής έψαχνε ένα πολύ καλό παίκτη στο 3-4. Είχε στα μπάρι τον Διάλο, ήθελε ένα παίκτη αθλητικό ο Μπαρτζόκας που να έχει και σουτ σε πρώτη φάση. Αυτό ήταν ο Διάλο, δεν γινόταν γιατί είχε κλείσει στο Ντουμπάι. Από εκεί πέρα μετά είδε το Blossom Game και λέει θα βάλω ένα παίκτη που να είναι πάρα πολύ δυνατός στο τέλος.

0: 4 αθλητικός που μου λείπει ενέργεια άμυνα και να πάρω και ένα τριάρι που να έχει λίγο σουτ ακόμα για να είμαι καλυμμένος. Δεν του έκατσε ούτε αυτό. Οπότε μετά πήγε στη φάση να βρούμε ένα πολύ καλό παίκτη που να έχει είτε το σουτ για να είναι Πίτερς και λίγο καλύτερος και να παίζει και στο 3, δεν μπορούσε να παίξει ο Πίτερς, οπότε είμαι καλυμμένος, είτε ένα τεσάρι που να είναι πολύ καλός αθλητικός, αν μπορεί να παίξει και το 3 έχει καλός. Δεν είναι εύκολο να βρει παίκτες. Το ενδιαφέρον του πήγε στο NBA και στο Χεζόνια. Δεν υπήρχε τίποτα όμως να είναι στα χαρτιά, στα χέρια του Ολυμπιακού, οπότε ήταν στην αναμονή. Πρώτου κινδύνου να βρεθεί ο Ολυμπιακός που θα παίξει και στο γήπεδο της ΑΕΚ για περίπου 10 παιχνίδια στην Ευρωλίγα τουλάχιστον. Πρώτου κινδύνου να βρεθεί εκτεθειμένος, χωρίς να έχει βάθος πάγκου και με τον Παναθηναϊκό να έχει ενισχυθεί πάρα πολύ στα forward και να πάει να παίξει 1 με 2 μήνες, γιατί μέχρι να πάρει παίκτη από το NBA θα πάει Οκτώβριο-Νοέμβριο. Άρα λοιπόν και μέχρι να προσαρμοστεί μπορεί να πας και 1,5-2 μήνες. Στο διάστημα αυτό λοιπόν, αν έχει ένα τραυματισμό, έχει πρόβλημα. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να πας με τα τρίκ να βάζεις μόνο τον Jones για 5 λεπτά στο 4 επειδή παίζει καλά στην άμυνα, αλλά στην επίθεση δεν μπορεί να παίξει το 4. Να βάζεις το Φουρνιέ στο 3 που απέτυχε πέρυσι αυτό το έργο γιατί δεν έχει την άμυνα. Να το κάνεις αυτό για 5 λεπτά, για 6, κάποια τρίκ. Δεν μπορεί να το κάνεις παραπάνω. Άρα λοιπόν πήγε και πήρε τον Ενταγέ, επειδή είναι ένας παίκτης ο οποίος του αρέσει τον Μπαρτζόκα εξ αρχής. Είχε κλείσει τη Βιλερμπάν, είχε ανανεώσει. Από τη στιγμή που βρέθηκε το πρόβλημα της Βιλερμπάν, ο Μπαρτζόκα το είδε, από τη στιγμή που το προτάθηκε, τον πήρε για να έχει το ρόλο αυτό. Τύπου δηλαδή Blossom Game, αλλά σε πολύ μικρότερη έκδοση, έτσι, λογικό.
1: Mm-hmm. Να πούμε και μια καλησπέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο και τον Χρήστο του Σταμούλη από το Αγρίνιο που μας ακούει.
0: Βέβαια, Κώστα, φίλος μας. Και να πούμε λοιπόν ότι ο Νταγέ είναι ένας παίκτης ο οποίος θα παίξει 7-8 λεπτά στο 4, ίσως παίξει και στο 5 όταν χρειαστεί για λίγα λεπτά, μπορεί και στο 3 αλλά δεν έχει το σουτ. Αλλά στην ουσία θα είναι ένας παίκτης των 7-8-10 λεπτών, το αθλητικός παίκτης με ενέργεια, με την άμυνα που ήθελε ο Μπαρτζόκας, τίμιος. Αλλά δεν έχει σουτ καθόλου σε σχέση με τον Πίτερς. Άρα θέλει σε ένα παίκτη οπωσδήποτε που να έχει και το σουτ. Άρα ο Ολυμπιακός θα ψάξει ένα τέτοιο παίκτη στο 3, που να παίζει και στο 4 για να έχει άνεση όπως έχουν τα φόρμα του Παναθηναϊκού που παίζουν 2 θέσεις. Θεωρώ ότι ψάχνει πολύ καλό παίκτη, ώστε όσο μεγάλος είναι είτε ο Χεζόνια, είτε ο Ντιάλο, είτε κάποιος άλλος παίκτης από το NBA. Θα περιμένει ο Ολυμπιακός. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν μπορεί ο Χεζόνια, ο οποίος έφυγε από το NBA, δεν του άρεσε γιατί το στυλ του είναι να περνάει καλά πάνω απ' όλα. Και ο οποίος έχει εκφραστεί θετικά τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός γι' αυτό και δεν έχει διαψευστεί το όνομα του Χεζόνια ποτέ τον Ολυμπιακό, δεν μπορεί να πήγε στο NBA με 1,5 εκατομμύριο και σε ομάδα σε πόλη που δεν είναι καν ωραία όπως το Cleveland.
1: Άρα λοιπόν, θεωρείς ότι έχει γίνει επί τούτου αυτό, έτσι?
0: Ναι, θεωρώ ότι είναι ένα τρίκ. Βέβαια, το τρίκ επαναλαμβάνω, γιατί δεν μπορεί να μπει στο κόλπο, να το πω έτσι απλά, μια ομάδα του NBA και να σε διευκολύνει, δεν γίνονται αυτά. Αλλά όμως μπορεί να το χρησιμοποιήσεις με ένα ωραίο τρόπο εσύ, να πάω εκεί, το συμβόλαιο δεν είναι και εγγυημένο, να μην, δεν παίζει καλά ο Χεζόνια, ή δεν του αρέσει, δεν αποδίδει καλά, θα του πει, ή μπορεί να ζητήσει ο ίδιος, θα του πει και το Κλίβα, εντάξει, είναι μη εγγυημένο, και να πει και αυτό, γυρνάω πίσω. Θα πάρει κάποια λεφτά και η Ρεάλ, γιατί η Ρεάλ θα τον άφηνε να πάει στον Ολυμπιακό στη Χάπολ με κάτω από 30 εκατομμύρια και αν, και να γυρίσει και να έρθει στον Ολυμπιακό. Το ίδιο πάει και με τον Ντιάλο, που έχει εγγυημένο συμβόλαιο, πολύ μικρό, 1,5 εκατομμύριο, καμία σχέση με την αξία του, θα παίρνει 4 εκατομμύρια στην Ευρωλίγα. Στον Ολυμπιακό μπορεί να έρθει και να έχει θέση βασικού, αν τα κυτεριάζει τέλεια με τον Βεζέκο, θα παίζουν μαζί το 3-4. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός περιμένει μια από τις δύο περιπτώσεις. Πιο βατή είναι το Χεζόνια, γιατί έχουν υπάρξει νομίζω και επαφές, και πιο βατή γιατί δεν έχει εγγυημένο συμβόλαιο. Πάντως και τα λεφτά που θα πάρουν και οι δύο είναι τις πλάκες, να το πω έτσι. 1,5 εκατομμύρια θα πάρουν στην Ευρωλίγα για 3-4 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι περιμένει στη γωνία ο Ολυμπιακός τον καλό κυνηγό ή κάτι άλλο από το NBA βρεθεί. Ψάχνει όμως πρωτοκλασσά το όνομα για το 3-4.
1: Το ελληνικό στοιχείο του Ολυμπιακού για το ελληνικό πρωτάθλημα είναι αποδυναμωμένο?
0: Σαφώς από τη στιγμή που θα φύγει ο Γόκαπ, ο Γόκαπ νομίζω θα φύγει, δεν μπορεί να μείνει, πιστεύω, με τα δεδομένα το γυαλί έχει ραγίσει. Ο Γόκαπ ούτως άλλως ήταν τρίτος playmaker, άρα λοιπόν δεν καίγεται το Ολυμπιακός. Αν δεν είχε το ελληνικό διαβατήριο, δεν ασχολείται καν, πιστεύω, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι έχουν καταλάβει και στον Ολυμπιακό, όπως και στον Παναθηναϊκό, γι' αυτό άφησα και τον Τολιόπουλο, ότι το θέμα του ελληνικού ρόστερ αφορά μόνο τα παιχνίδια στους τελικούς. Άρα λοιπόν θα περιμένουν τη φετινή χρονιά για να έχουμε την αύξηση των ξένων σε 7 από του χρόνου. Εγώ είχα πει μάλιστα ότι οι ίδιες οι ομάδες θα πρέπει να πούνε να παίζουν με δικιά μου πρόταση αυτή. 8 ξένοι στα play-off, κανονικά, όσους έχει δικαίωμα, 8 να παίζουν και 8 στα play-off, παραπάνω, και στη διάρκεια της season να έχεις 2 Έλληνες στην πεντάδα ή ένα παίκτη κάτω από τα 20 για να βγει και ένας παίκτης και να μην δεσμεύεις και τους Έλληνες. Γιατί τελικά ήταν τίθεται και το λιό προς τον Παναθηναϊκό πέρυσι, δεν έπαιξε ποτέ. Ενώ θα και χάνει και από αυτό η εθνική. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι για φέτος έχουν καταλάβει και οι δύο ότι δεν τρέχει τίποτα. Το πρόβλημα με τα διαβατήρια θα προσπαθήσουν να το λύσουν τυπικά με κάποιες το σταφερέσει ο Ολυμπιακός θα γίνει στον Μπουλακίδα, που αυτός όμως μπορεί να παίξει ένα ρόλο και τον Πλώτα που είναι 22 χρόνια από τον Προμηθέα, εντάξει, δεν θέλει το επίπεδο να παίξει. Οπότε θεωρώ ότι ο Γόκαπ απλά είναι τακτική του Ολυμπιακού να πάρει τα χρήματα τα οποία θέλει αυτή τη στιγμή. Δεν μιλάει, περιμένει τα λεφτά. Πιστεύω στο τέλος ο Γόκαπ με το κλίμα αυτό δεν μπορεί να παίξει. Και θα είναι και τρεις playmaker. Θα πει στον πολύ πολύ, άμα να πάρω 9 από το Ντουμπάι, δίνω και 2 από τη ζέμη μου, ένα του δίνει το Ντουμπάι, αφού δεν πήρε και τον Μπαμπ. Πάρτε τα λεφτά και φεύγω. Εκεί θα οδηγηθούμε, θεωρώ. Ο Ντόρσε θα ανανεώσει. Σίγουρα ένα θέμα τα ελληνικά διαβατήρια. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το, και δεν υπάρχουν ελεσπάσεις αυτή τη στιγμή. Είναι πρόβλημα το ότι πάνε και στα κολέγια. Βλέπεις είναι και ο Χατζηλάβρου του Άρη, ένα μεγάλο ταλέντο, ο οποίος όμως αυτομάτως και αυτός θα πάει μάλλον σε κολέγιο. Δηλαδή δεν μπορεί να κρατήσει κάποιον παίχτη ταλαντούχο πλέον το ελληνικό μπάσκετ. Ξεκάθαρο. Και άλλα κάνουν τα παιδιά και φεύγουν. Δεν παίξουν και εδώ, γιατί έχουμε και το κακό, δεν παίζει κανένα εδώ πέρα και είναι ταλέντο.
1: Mm-hmm. Πάμε στο Παναθηναϊκό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί έχει έρθει και ένα μήνυμα από έναν φίλο, λέει όλα ωραία, όλα καλά, λέει στο Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός όμως, αν εξαιρέσει τον Αν, στερείται βοήθεια σκοραρίσματος.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Γι' αυτό και είχα πει ότι, χωρίς το μήνυμα, γι' αυτό είχα πει ότι ο Παναθηναϊκός καίγεται για τον Φραντίσκο. Είχα πει από την αρχή και σε εκπομπές και σε δυνατότητα που έχουν ότι ο Παναθηναϊκός έχει μοναδικό στόχο τον Φραντίσκο στον Άσο και θα περιμένει πώς και πώς να χαλάσει τη συμφωνία του με τη Βιλερμπάν. Για να τον πάρει. Τον ήθελε και από πριν, βέβαια είχε δώσει τα χέρια με τον Τόνι Πάρκερ. Ο Φρανσίσκο τον ήθελε πάρα πολύ ο Μπράντοβιτς, γιατί πέρα από το ότι είναι έτοιμος, έχει την εμπειρία, είναι ένα παίκτη. Πέρα από το ότι ο Μπράντοβιτς επίσης θέλει να δημιουργήσει μια γαλλική απικία στον Παναθηναϊκό, γιατί είναι όλοι φίλοι, τέσσερι Γάλλοι πλέον, και θέλει να δημιουργεί κορμό, κάτι που δεν θα μπορούσε να το κάνει με τους Έλληνες, γιατί δεν είναι και βασικοί Έλληνες. Δεν έχουν το rotation. Άρα λοιπόν το Φραντζίσκο τον ήθελε όμως κυρίως για το να μπορεί να καλύπτει το κενό του Ναν. Δηλαδή, επειδή στο Παναθηναϊκό του Μπράντοβιτς δεν θα υπάρχει παίκτη να παίζει πάνω από 20-25 λεπτά και επειδή θέλει πάρα πολύ αθλητικότητα και ενέργεια και το εμείς πάνω από το εγώ, κάτι που κάνει και ο Ολυμπιακός, και να παίζει άμυνα με αλλαγές. Γι' αυτό πήρε και πολλούς forward και χαμηλό πεντάρι, το Γιαμπουσέλε. Ο Μπράντοβιτς λοιπόν ήθελε ένα παίκτη ο οποίος όταν λείπει ο Ναν να έχει το σκορ.
1: Άρα δεν θα παίζουν μαζί αυτοί οι δύο.
0: Δεν νομίζω να παίζουν μαζί. Mm-hmm. Πάνω από 7 λεπτά, 6 λεπτά, 8 το πολύ, δεν θα τους δούμε μαζί. Τα σημαντικά παιχνίδια θεωρώ ότι επειδή ο Ναν θα παίζει μέχρι 25 λεπτά, στο άλλο διάστημα θα είναι ο Φραντζίσκο σε ένα σχήμα με combo guard, όπου θα είναι μαζί του μάλλον ο Μπάντι, που δεν μπορεί να παίξει μαζί ο Λούκας με τον Φραντζίσκο. Θα παίζει ο Φραντζίσκο με τον Γκραντ ή τον Μπάντιο, βασικά τον Μπάντιο, και θα βγαίνει πιο πολύ στο 2 σαν εκτελεστή με το σουτ το οποίο έχει. Άρα λοιπόν δεν μπορούσε να πάρει και παίχτη άλλο ένα σχόλιο εκεί, άλλο το Παναθηναϊκός. Του χρόνου θα έρθει τον Μπογκδάνοβιτς, αυτό είναι δεδομένο. Έτσι, και θα δούμε αν θα μείνει ο Ναν. Και τελειώνει το συμβολίο του. Ο Ναν είναι το βαρόμετρο του Παναθηναϊκού. Αν θα μπει στο καλού και ο Μπράντοβιτς, ότι δηλαδή δεν θα παίζει η ομάδα για τον Ναν, ούτε ο Ναν θα παίρνει την μπάλα και όλοι οι άλλοι θα κοιτάνε. Αν δεν προσαρμοστεί, θα υπάρξει πρόβλημα. Είναι βαρόμετρο, όπως και ο Λεσόρ, γιατί δεν έχει άλλο πεντάρι κλάσεις και ποιότητες και θα παίζει με τον Γιαμπουσέλε που τον θέλει για το σουτ και για να ανοίγει το γήπεδο και να παίζει την άμυνα με τις αλλαγές. Αυτά είναι τα βαρόμετρα του Παναθηναϊκού, που στο Ολυμπιακού είναι αν θα τραυματιστεί, αν θα έχει τραυματισμούς στο 4, ας πούμε, με τον Βεζέκο για παράδειγμα. Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός το Φάλτον έχει πάρει για το ελληνικό διαβατήριο αλλά και για να ματσάρει με κάποιους ψηλούς όπως ο Μιλουτίνο, ο Ταβάρης και αυτά για 7-8-10 λεπτά σε αυτά τα παιχνίδια. Παίζει και 12 λεπτά.
1: Ναι, αλλά ο Χάλ ακόμα δεν έχει πάρει διαβατήριο και δεν ξέρουμε αν θα πάρει.
0: Όχι, δεν ξέρουμε αν θα πάρει. Εγώ θεωρώ ότι τον πήρε το Φάλ για να ματσάρει τα βαριά σέντερ τύπου Μιλουτίνο, ο Ταβάρης.
1: Μάλιστα.
0: Για 10-12 λεπτά. Γιατί έχει το αβαντάζ ότι και τους ξέρει και έτοιμος είναι και δεν αλλάζει πόλη και μπορεί να πάρει το ελληνικό διαβατήριο. Αυτό γεννήθηκε για το Φάλ, θεωρώ, ο Μπράντοβιτς. Ήταν μια στοχευμένη κίνηση. Ο Παναθηναϊκός γενικά έχει κάνει κινήσεις, έχει κάτι σκορμό. Στην ουσία έχει βάλει βάθος, γιατί δεν είχε βάθος πέρυσι. Δηλαδή μπορεί να έχει 12-14 παίκτες, αλλά στην ουσία δεν έπαιζε κανείς. Επίσης αυτό που κρατάμε, το ελληνικό στοιχείο του Παναθηναϊκού θα είναι μόνο για την Ελλάδα. Δεν θα παίζουν οι Έλληνες παίκτες στην ουσία στην Ευρωλίγκα. Μάλιστα ένα τεράστιο πρόβλημα εκεί για τον Παναθηναϊκό, το οποίο δεν έχει πάρει χαμπάρι κανείς, είναι ότι στο ελληνικό ρόστερ, εδώ σε θέλω, εάν πάει να παίξει το πρώτο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό με 6 ξένους, ποιος θα κόψει? Να σώβεις να κόψεις τον Γκραντ, τον Χουάντσο και πιθανώς και τον Μπόγκα. Απίστευτο, μιλάμε για παίκτες 5 εκατομμυρίων. 6. Γιατί ποιο θα κόψει, τον Γιαμπουσέλα και τον Λεσόρ, τον Χέις Ντέιβις, τον Φραντζίσκο και τον Ναν ή τον Μπάντιο που είναι ο καλύτερος αμυντικός στην περιφέρεια? Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός έχει τεράστιο πρόβλημα στα παιχνίδια στην Ελλάδα με τον Ολυμπιακό, θα πρέπει να κόβει τρεις παίκτες οι οποίοι είναι βασικοί στο rotation. Γιατί δεν έχει πλέον παίκτες οι οποίοι οι Έλληνες να του δίνουν άνεση στις πεντάδες του. Επίσης η απουσία του Όσμαν, με το γεγονός ότι έφυγε ο Όσμαν, του στερεί σκόρ από το 3, αλλά δεν τον ενδιαφέρει τον Ομπράντοβιτς, γιατί γι' αυτό και είπαμε ότι υπάρχει το θεματάκι με το σκοράρισμα, θα έχει τον Όσμαν. Αλλά ο Όσμαν έφυγε. Αλλά από την άλλη πλευρά ο Ομπράντοβιτς θέλει να έχει πάρα πολύ αθλητικότητα, πάρα πολύ ενέργεια, πάρα πολύ rebound και να ματσάρει τον Ολυμπιακό. Και οι δύο κοιτάνε να ματσάρει τον άλλον. Ο Παναθηναϊκός πρώτος προσπάθησε να ματσάρει τον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής. Τι έκανε λοιπόν, μπάντιο για τον Μοντέρο, αθλητικά φόργος όπως ο Μπόγκα και ο Γιαμπουσέλα για τον Βεζέκο. Άρα έτσι λειτουργούν οι μεγάλες ομάδες. Τι να κάνουμε.
1: Ναι, αυτό αλλά το Γιαμπουσέλε το πήρε και για το 5, όπου αυτή τη στιγμή δεν είναι πεντάρι. Είναι μπορεί να παίξει στο 5, αλλά δεν είναι πεντάρι. Και που η επιλογή μετά το Λεσόρ και το Γιαμπουσέλε είναι ο Χαλ, ο οποίος μπορεί να μην πάρει ελληνικό διαβατήριο και έρχεται και από μεγάλο τραυματισμό. Μήπως εκεί είναι λίγο εκτεθειμένος.
0: Εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να πάρει κι άλλο πεντάρι αυτή τη στιγμή, και από τη στιγμή που ήθελε ψηλό με σουτ. Άλλωστε ο Μπράντοβιτς θυμίζεται ότι ανακαλύπτει παίκτες σε θέσεις. Όπως είχε κάνει τον Μπατίς που ήρθε τριάρι και τον έκανε πεντάρι. Ο Λάιλς που ήθελε, εγώ είχα πει, και χαίρομαι που ο Μπράντοβιτς στην ουσία συμφώνησε με αυτό που είχα πει. Εντάξει, εννοείται ότι ο Μπράντοβιτς το έχει σκεφτεί πολύ πριν έτσι. Αλλά εγώ το είχα πει από το τελικό με τη Ρεάλ, ότι ο Λάιλς είναι τρομερό πεντάρι για την Ευρωλίγκα και γι' αυτό είχα πει θα έχει πρόβλημα Ολυμπιακό στο τελικό με την Ρεάλ. Και θυμάστε ότι μάτσα έκανε ο Λάιλς με 20 πόντους το ημίχρονο στο 5. Ο Μπράντοβιτς λοιπόν είχε δει ότι ο Λάρης ήταν φοβερό πεντάρι στην Ευρωλίγκα με το σούτ από μακριά, γιατί θέλει να ανοίγει το γήπεδο, θέλει να παίξει ένα σύγχρονο μπάσκετ ο Μπράντοβιτς. Οπότε λοιπόν στα 20 λεπτά να έχει δηλαδή ένα βαρύ σέντρο όπως το Λεσόρ και τα άλλα 20 να έχει ευέλικτο πεντάρι με σούτ. Άρα λοιπόν αφού δεν πήρε τον Λάρης, τι έκανε, έψαχνε να βρει κάποιο παίκτη που να έχει το σούτ. Δεν υπήρχαν παίκτες στην αγορά. Ο Γιαμπουσέλε το έχει το μακρινό σούτ, δεν είναι Λάρης, αλλά το έχει το μακρινό σούτ. Έχει τον όγκο παρά τα 2 μέτρα μόλις να παίξει και στο 5 και θεωρώ ότι ο Γιαμπουσέλε ήταν αρκετά βαρύ στο 4 για την Ευρωλίγκα. Στο 4-5 για μένα. Οπότε στο 5 θα τον ανεβάσει τώρα ο Μπράντοβιτς για να του έχει το σουτ, το μακρινό, και να μπορεί να παίξει στην άμυνα με αλλαγές ακόμα και το αντίπαλο πεντάρι, γιατί έχει τον όγκο. Πόσο μάλλον ένα τεσάρι τύπου Βεζέκοφ. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, ο στόχος του Μπράντοβιτς είναι ο Λεσόρ, για να μην έχει καταπώνηση να παίζει 20-22 λεπτά, να παίζει γύρω στα 12-13 λεπτά στο 5 ο Γιαμπουσέλε και περίπου ένα πεντάλεπτο ο Φαλ. Εάν χρειαστεί λόγω τραυματισμού, μπορεί να ανέβει και ο Μίτογλου στη θέση 5.
1: Και ο Χουάντσο.
0: Για ένα 5-7 λεπτό που και το μακρινό σου και αυτός. Αυτή είναι η στόχευση. Και ανάλογα τον αντίπαλο, γιατί είπαμε όταν ο Φαλ, όταν ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τον Ολυμπιακό ή τη Ρεάλ που έχει βαριά κορμιά στο 5, θα παίζει ο Φαλ 10-12 λεπτά, θα παίξει ο Λεσόρ 22, θα παίξει και ο Γιαμπουσέλ 6 και μπορεί να πάει στο 4 για να ενισχύει.
1: Εδώ ο φίλος ο Θανάσης λέει: ο Παναθηναϊκός με το γλουσκιά του παρελθόντος, αν συνεχίσει λέει τις κακές εμφανίσεις, και έναν ευπαθή φαλ, μήπως θα έπρεπε να κινηθεί και για τεσάρι. Και άλλο τεσάρι.
0: Δεν μπορεί να πάει άλλο τεσάρι. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει μια. Αν δει κανείς τις πεντάδες, ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό ματσάρουν στο 4 και λες έχουν και οι δύο πολύ καλά τεσάρια. Βεζέκοφ, Χέις, Ντέιβις. Στην ουσία, ενώ λες είναι και οι δύο τάξη, ο Παναθηναϊκός στο 4 υπερτερεί. Γιατί το Παναθηναϊκός στο 4 έχει και το Χέις, έχει και τον Κουάντο.
1: Και αυτή είναι η επόμενη ερώτηση ενός φίλου, ότι ο Ολυμπιακός λέει, ρωτήσει τον κύριο Κύριο, ο Ολυμπιακός υπερτερεί στην περιφέρεια και στο 5 και ο Παναθηναϊκός μόνο λέει στο 4, ισχύει.
0: Ναι, να πω λοιπόν, ο Παναθηναϊκός κανονικά δεν υπερτερεί στο 4, γιατί ματσάρει ο Βεζέκοφ με τον Χέις Ντέιβις και είναι ίδιο. Όμως υπερτερεί ο Παναθηναϊκός, γιατί ο Παναθηναϊκός εκεί έχει και το Χέις, έχει και τον Χουάντσο, έχει και τον Γιαμπουσέλε, έχει και τον Μπόγκα. Μη σου πω και το Μίτογλου, άρα έχει τρομερή υπεροπλία. Από εκεί πέρα όμως, στο σύνολο, άμα το πάμε και το αναλύσουμε, στο 3, που και ο Ολυμπιακός εκείνη η ασθενή του θέση αυτή τη στιγμή με το World, και ο Παναθηναϊκός εκεί αναγκάζεται να κατεβάζει τεσσάρια στην ουσία και να παίζει στο 3. Θα παίξει δηλαδή είτε με το Χέις είτε με τον Μπόγκα, που δεν είναι κλασικό τριάρι, ίσα ίσα πιο τεσσάρι είναι, ή θα παίζει με τον Ρογκαβόπουλο σε ένα στυλ σερβι κουμπάσκετ και θα περιμένει στη γωνία ακροβολισμό για το σουτ. Ο Ολυμπιακός φέτος έχει κάνει μια αλλαγή. Πράγματι, μέχρι πρότινος λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός υπερτερείται στους ψηλούς και εκεί στόχευε πάντα. Και ο Παναθηναϊκός στην περιφέρεια. Άλλαξε τα δεδομένα. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει δύο παιχταράδες στο ένα. Είναι καλύτερος. Ο Λούκας έχει μεγαλώσει. Ο Φραντζίσκο είναι καλός. Okay. Ο Γκραντ είναι σε κατιούσα πορεία. Και ο Μπάντιο είναι λίγο απ' όλα. Mm-hmm. Και μετά είναι ο Νάρ και δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Θα πρέπει να ανεβάσει από τον Άσο στο 2. Άρα λοιπόν. Ο Ολυμπιακός ναι, έχει καλύτερη περιφέρεια στη στιγμή, γιατί στο 2 έχει δύο παίκτες των 15-18 πόντων και ο ένας είναι MVP, που είναι Ντόρσεϊ, Έχει στον Άσο δύο παιχταράδες, Μοντέρο, Μακιντάιρ, που θα παίξει και στο δύο σε χαμηλά σχήματα ο Μοντέρο μαζί με τον Μακιντάιρ. Άρα λοιπόν είναι πλήρης. Και το, ακόμα και τον Τζόνς, εντάξει, τότε είναι σαν του Δουγκράτ που λέμε.
1: Και μια τελευταία ερώτηση εδώ από τον φίλο τον Παναγιώτη, γιατί η ώρα έχει πάει 4 λεπτά πριν τις 12. Πιστεύεις, λέει, Σωτήριο, ότι ο Χέις Ντέιβις θα είναι, λέει, ο άνθρωπος ο οποίος θα κρίνει τη φετινή χρονιά του Παναθηναϊκού, γιατί πέρσι δεν είχε και πολύ καλά, λέει, παιχνίδια.
0: Είχαν καλά παιχνίδια. Δεν αξιοποίησε πέρυσι ο Άταμαν. Ο Χέις Ντέιβις ήταν ο καλύτερος στο πώς παιχνίδι στη Φενέρ του ο Γιασικεβίτσιος, και έψαχνα να δω πότε έπαιξε πώς παιχνίδι ο Χέις Ντέιβις με τον Παναθηναϊκό. Να σου πω πότε έπαιξε στο μάτσο του Κυπέλλου, που ο Άταμαν ακόμα δεν είχε μιλήσει καν μαζί του, και έπαιξε μόνο στο Χέις Ντέιβις και ποστάριζε. Μετά δεν ποστάριζε ποτέ. Ούτε πώς θα πάρει βολές αν δεν ποστάρει ο Χέις Ντέιβις και τον έχει να παίζει face to face, λες και με VR. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός φέτος έχει δυναμώσει πάρα πολύ στην περιφέρεια. Είναι και στο 5 δυνατός. Πρέπει να προσέξει πάρα πολύ. Πρέπει να προσέξει πολύ στο 4, αν έχει τραυματισμό τον Βεζέκοφ, να πάρει παίκτη, και το 3-4 και στο 3 έχει μόνο το γόρδο. Παναθηναϊκός έχει ενισχυθεί πάρα πολύ στα forward. Είναι πανίσχυρος, μπορεί να πω ότι είναι η πιο δυνατή ομάδα στην Ευρωλίγκα στο 3-4. Στο 5, εφόσον του βγει ο Γιαμπουσέλε, βολεύεται. Στην περιφέρεια έχει βαρόμετρο τον Αν, και στον Άσο να την κάνει τη δουλειά. Με ευχαριστήσω τον Μπάντιο.
1: Ωραία. Έχω απ' έξω από το στούντιο και Δημήτρη Γιαχανατζή, και μου κάνει νεύμα ότι όποτε είσαι Αθήνα, σε θέλουμε στο στούντιο.
0: Βεβαίως, με χαρά.
1: Λοιπόν, καλό βράδυ, σε ευχαριστούμε.
0: Χρόνια πολλά κιόλας για τη γιορτή της Παναγιάς μας.
1: Χρόνια πολλά, ναι.
0: Ευλογία και ευλογία σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ.
1: Γεια σου, Σωτήρη μου, καλό βράδυ. Yeah. Coach, έχω αφήσει ένα λεπτό για να κάνεις το δικό σου επίλογο, έτσι, σε αυτή την εκπομπούλα που ήρθαμε και τα είπαμε έτσι ωραία.
2: Να σε ευχαριστήσω καταρχήν για τη φιλοξενία. Να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο καλό 15 Αύγουστο, με υγεία, οικογενειακή γαλήνη και ό,τι το καλύτερο.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε και εσύ καλή επιτυχία με την ομάδα της Κηφισιάς. Να μπορέσεις να βγάλεις νέες αθλητρίες, νέες εκολαπτώμενες στάρ. Γιατί πολύ. Όχι, να είσαι και η έκπληξη του πρωταθλήματος, γιατί κάνετε μια νέα προσπάθεια με πολλά νέα παιδιά και αυτό είναι καλό. Η ώρα είναι ένα λεπτό πριν τις 12, κάπου εδώ και εμείς να σας χαιρετήσουμε. Από τον Άκη Δημακό, από τη Βιβίνη Κολοπούλου και από τον Γαβρίλη Νεμούδο, να έχετε ένα μικρό βράδυ. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων από τον Δημήτρη Γιαχανατζή.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από την Ερασπόρο. Σε ρυθμίση τον ηχωνινό Γαβρίλη Ρεμούνδο, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχαναζής. Παραμένει στον πάγκο του Ολυμπιακού ο Βάσκος τεχνικός Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά τη συνάντηση που είχε με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Βαγγέλη Μαρινάκη. Άμεσα οι μεταγραφικές προσθήκες για τη βελτίωση της ομάδας, η απόφαση που πάρθηκε. Στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ για τα μάτς με τη Λεύσκη Σόφια στα play-off του Champions League βρίσκεται ο Χακίμ Σαχαμπό. Εκτός λίστας η υποπαραχώρηση Πενράης και Ελίασον, ο Βιτάλης που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής και ο Χρήστος Αλεξίου. Σύμφωνα με δημοσίευματα από την Τουρκία, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Σενεγαλέζου επιθετικού Σερίφ Εντιαγέ από τη Samsung Sport. Επίσημη αναβολή της πρεμιέρας του πρωταθλήματος στη Super League μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Κηφισιάς μετά από σχετικό αίτημα των Πράσινων για να προετοιμαστούν καλύτερα για τα παιχνίδια με τη Χράντες Κράλοβε στα play-off του Conference League. Ο Καλάμπρια αντί του τραυματία Παύλου Παντελίδη στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού. Στη διάθεση των φίλων του Παναθηναϊκού είναι τα εισιτήρια για το εντός έδρας παιχνίδι με τη Χράντες στο ΑΚΑ που ξεκινούν από 20 ευρώ. Στην κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια του εντός έδρας αγώνα του Όφη με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια στα play-off του Europa League. Την απόκτηση του Γάλλου δεξιού αμυντικού Ζερεμί Πετρίς ανακοίνωσε ο Άρης. Ισόπαλος 1-1 ήρθε ο Πανετολικός με την Τρουά σε φιλικό μάτς στην έδρα της γαλλικής ομάδας. 1/100 του δευτερολέπτου μακριά από το μετάλλιο έμεινε ο Απόστολος Χρήστου στο τελικό των 50 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι. Ο Χρήστου κατέλαβε την τέταρτη θέση με χρόνο 24-15 που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Την τέταρτη θέση πήρε στο τελικό στα 100 μέτρα πεταλούδα η Ανά Ντουντουνάκη με χρόνο 57-10, ενώ στον ίδιο τελικό η Γεωργία Δαμασιού ήταν 8η με χρόνο 57-72. Την 7η θέση πήρε στο τελικό στα 1500 μέτρα ελεύθερο η Άρτεμις Βασιλάκη με χρόνο 16-21-46. Στον απογευματινό τελικό στις 7.30 στα 200 μέτρα πεταλούδα πέρασε ο Απόστολος Σίσκος που κατέλαβε την 6η θέση στο σύνολο στα ημιτελικά με χρόνο 1.55-55 κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Εκτός τελικού έμεινε Νικόλ Παυλοπούλου στα 200 μέτρα μεικτής ατομικής όπου κατέλαβε τη 10η θέση στο σύνολο με χρόνο 2.12.51 επίδοση που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Στον τελικό του ύψους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στον Μπέρμιγχαμ ο Αντώνης Μέρλος και ο Ανδρέα Μίτα ολοκλήρωσαν τα άλματά τους με 3 άκυρες προσπάθειες στα 2.23 καταλαμβάνοντας την 11η θέση. Άνετη πρόκριση στο τελικό του πικοντό που θα γίνει το βράδυ της Κυριακής πήρε ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 5.60. Στο τελικό του ακοντίου το βράδυ της Κυριακής θα αγωνιστεί η Ελίνα Τζέγκο με βολή στα 59.82. Αποχώρησε τραυματισμένη από το τέταρτο αγώνισμα του επτάθλου η Αναστασία Ντραγκομύροβα. Στο μαραθώνιο Βάδιν θα αγωνιστούν το πρωί στις 9.30 η Αντιγόνη Τρεσμπιώτη και ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Παιδών νίκησε την Πολωνία με 102-86 σε αγώνα κατάταξη στο EuroBasket K16 στην Οραντέα της Ρουμανίας και το μεσημέρι στη μία θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πέρασε στον επόμενο γύρο στο τουρνουά του Σινσινάτι καθώς νίκησε με 2-0 σετ τον Γάλλο Ροαγέ. Στον επόμενο γύρο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Καναδό Όγκερ Αλιασίμ. Η Μαρία Σάκαρη θα κάνει το απόγευμα τη δική της πρεμιέρα στο ίδιο τουρνουά με αντίπαλο τη Ραχίμοβα από το Ουσμπεκιστάν. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Ερασπόρ. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο airsport.gr.

0: Hera Sport 101,8. Hera Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Hera Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Hera Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα sport.
1: Ακούτε Hera Sport.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά, θα σε καπνίσει.

στον κόμπο κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά.

Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.

τυχόνι όταν ξανάρθεις, κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.